0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ξεκινάμε λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντί μου στον ήχο.
1: Καλημέρα σας, μελωμένα ξεκινά σήμερα.
0: Έτσι, μελωμένα και φθινοπορεινά.
1: Πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας, βλέπω και...
0: Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος.
1: Μα μάλιστα.
0: 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, με θερμοκρασία έτσι να είναι φθινοπορεινή.
1: Βοήθειά σας.
0: 18 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα.

0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα υπέροχες μουσικές. Και φυσικά η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Πάμε να ανέβουμε λίγο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μπαίνω στο σταθμό πριν καμιά ώρα και έχουν μια τρομερή συζήτηση ο Ηλίας ο Σελιμάς με τη Σταυρούλα Γιαννούτσου για τη Μακρινίτσα Πηλίου. Αυτές οι μεταμεσονύχτιες συζητήσεις πριν ξεκινήσει η εκπομπή είναι όλα τα λεφτά. Μακρινίτσα Πηλίου.
1: Τώρα είναι καλύτερη ώρα για εκεί.
0: 12 βαθμοί αυτή την ώρα στη Μακρινίτσα. Στη Μακρινίτσα, πρέπει να σου πω αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση. Είχε μια πλάτανο και έχει ένα πλάτο σε μια πλατεία και λέει εδώ είναι το σημείο που έχει 100% οξυγόνο. Το μοναδικό σημείο της Ευρώπης που έχει 100% οξυγόνο, όχι εκεί γύρω.
1: Το μπαλκόνι του παγασιτικού.
0: Μπράβο. Αυτά λες, αυτά τα γεωγραφικά λες και
1: μηδες.
0: Έτσι. Όσο να είναι. Λοιπόν, και έχει 100% οξυγόνο. Το 100% οξυγόνο τι σημαίνει? Η απόλυτη ευεξία. Έτσι, η απόλυτη ντόπα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντόπα από το οξυγόνο.
1: Η απόλυτη ντόπα και η απόλυτη ευεξία δεν έρχεται από το οξυγόνο.
0: Από τι έρχεται?
1: Από τα τσίπουρα που είσαι.
0: Και στέλνει ο φίλος ο Παύλος μήνυμα και λέει: Έρη, καλημέρα, καλή τεταρτούλα με φρέσκο χαμόγελο, ζεστή, ζεστή πίτσα.
1: Έτσι.
0: Αυτή κι αν είναι ντόπα.
1: Μικρή τη βλέπω όμως.
0: Όχι, εντάξει.
1: Α, μικρούλα τι. Παίρνουμε 5-6 τέτοιες.
0: Εσύ στην Καθησιά σου. Πού είσαι φύτρεση τώρα.
1: Μα δεν είμαι. Φαντάζεσαι να μην ήμουνα.
0: Πώς διατηρείτε αυτό το
1: Γιατί
0: χρόνο.
1: Η λιμουζίνα και η πολύ.
0: Άμα και η πολύ τώρα με τη βενζίνη, αδερφέ, δεν σε βλέπω καλά.
1: Περνάμε κρίση. Εμείς
0: η κρίση.
1: Η λιμουζίνα.
0: Η κρίση με ομικρονιώτα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Πολυξένη. Πολυξένη, δηλαδή η Τζέννη.
1: Γιατί η Τζέννη?
0: Συνήθως.
1: Ξένια. Πολυξένη,
0: λοιπόν,
1: ξένη.
0: Πάμε τώρα.
1: Τι.
0: Καταρχάς σήμερα γιορτάζει και η Πολυξένη, γιορτάζει και η Ξανθήπη. Να τα πάμε.
1: Ξανθήπη.
0: Ξανθήπη. Οπότε γιορτάζει και η Ξανθή.
1: Ξανθήπη, πώς να λέγεται έτσι συντμημένο, πώς να το λέμε.
0: Ξανθή.
1: Ξανθή.
0: Έτσι, ναι, Ξανθή.
1: Ξανθή Παναγιά.
0: Ξανθή Παναγιά. Αλλά γιορτάζει και η Πολυξένη που συνήθως όσες φέρουν αυτό το όνομα το έχουν κάνει Τζέννη.
1: Κακός.
0: Γιατί είναι πολύ ωραίο το Τζένι.
1: Ξένι.
0: Τζένι.
1: Πολύ ξένη. Ξένι. Ξένια.
0: Κάτι. Ξένια. Ναι, και ξένια. Ξένια. Και ξένια. Σωστά.
1: Νάτα.
0: Το ημερολόγιο δείχνει 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είπαμε λιγότερο από 100 μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Πόσες?
0: 90 κάτι. Τώρα με πιέσει σαν διάβαση.
1: Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει όταν συμβαίνει αυτό, μ' αρέσει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το κάνω.
0: Ναι, αλλά δεν έχω τέτοια προβλήματα όπως λέτε. Γι' αυτό είστε εσείς εδώ οι ακροατές, θα μας πείτε πόσες μέρες είναι για τα Χριστούγεννα, να ξέρουμε κι εμείς και τα λοιπά.
1: Άνα, γεια σου.
0: Να φτιάξουμε,
1: εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Να φτιάξουμε το σύστημά μας. Στείλτε μας μηνυματάκια. Γιατί δεν τα βλέπω τα μηνύματα, ρε Σιλία. Σταυρούλα.
1: Θα σε κάνω εγώ τώρα, θα έρθω εκεί και θα.
0: Τεχνολόγια, θα τα δεις όλα. Τα βρήκα, Σταυρούλα, τα βρήκα. Τίποτα, κάτι είχα χάσει. Λοιπόν, χθες και σήμερα, ας πούμε τα σημερινά για τον καιρό, θα είναι βροχερός ο καιρός και σήμερα, σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Τσουπ τσουπ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε 30, τσουπ τσουπ, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 20, έτσι. Εμείς θα έχουμε 20, γιατί βορειότερα θα είναι πολύ χαμηλά.
1: Πιστεύω πλέον ότι τέρμα τα ψέματα, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Τέλος.
0: Τέλος.
1: Χειμώνας.
0: Φθινόπωρο.
1: Και με τις τιμές που υπάρχουν, βοήθειά μας.
0: Θα πούμε καλά.
1: Βοήθα Παναγιά.
0: Βοήθα Παναγιά. Λοιπόν, αρχικά νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο. Στα νησιά του Αιγαίου επίσης εκεί η θερμοκρασία είναι πολύ πιο χαμηλή. Θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς βαριά. Εδώ στην Αττική αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Έτσι, μπράβο. Για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια του νομού. Χθες είχαμε και μια μπόρα αρκετά καλή. στα βόρεια της Αττικής.
1: Θεό με το Θεό.
0: Δημιουργήθηκαν και αρκετά προβλήματα. Εσύ εκεί για πες μας, τι έγινε?
1: Τι, εμένα με πήρε το παιδί τηλέφωνο, μου λέει μπαμπά, μου λέει μπορείς να σε με πάρεις.
0: Καταρακτώδη βροχή.
1: Χαμός.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο στην Πεντέλη.
0: Ναι.
1: Αλλά έπιασα μέχρι και κάτω που θεωρείται κυριλέ κατάσταση, ας πούμε. Θεωρείται downtown, ας πούμε, ναι. Παιδιάτα. Μέχρι και τα Βερλίσια, ας πούμε, πνιγήκανε.
0: Ναι, λοιπόν, και σήμερα λοιπόν πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς στα βόρεια του νομού. Θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Δηλαδή, αν εδώ έχει στο κέντρο της Αθήνας 20-21 βαθμούς, προς τα πάνω, προς τα εσάς, μπορεί να έχει και 17, ας πούμε. Στη Θεσσαλονικάρα την υπέροχη και στον Status FM να στείλουμε τα φιλιά μας στους 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η εκπομπή μας και η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, αλλά γρήγορα έχουμε βελτίωση του καιρού. Το Σαββατοκύριακο όμως θα είναι Σαββατοκύριακο για χουχούλιασμα.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Θα έχει βροχές. Το είχαν πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, είχαμε και αρκετές ζημιές, βέβαια, έτσι. Είχαμε αρκετές ζημιές. Πολλά προβλήματα. Κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στην Αττική, βέβαια. Κυκλοφοριακό κομφούζιο, δηλαδή το μεσημέρι, την ώρα του μαγκαζίνου και στη συνέχεια, επικρατούσε το απόλυτο χάος στους δρόμους της Αθήνας. Η κίνηση ξεκινούσε στο ποτάμι από το ύψος του Ρέντι και έφτανε μέχρι πάνω τη Λυκόβρυση. Κόκκινο όλο. Έτσι. Κάθε φορά που βρέχει, στο ίδιο έργο θεατές. Λοιπόν, είχαμε μία πτώση δέντρου στα Εξάρχεια. Υλικές ζημιές προκάλεσε σε ένα αυτοκίνητο εκεί. Υπήρξε και φυσικά διακοπή της κυκλοφορίας. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, Νταλίκα δίπλωσε λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, προσέκρουσε πάνω σε μια γέφυρα, με αποτέλεσμα ο καφές που μετέφερε να πέσει στο οδόστρωμα, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τώρα επίσης ένα δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στην Ηλιούπολη, εκεί όπου μια 50χρονη διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου της Ηλιούπολης υπέστη χθες ανακοπή έπειτα από πτώση κεραυνού έξω από το σχολείο την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η κακοκαιρία. Η εκπαιδευτικός βρέθηκε στο έδαφος χωρίς να έχει τις αισθήσεις της, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Στην άτυχη γυναίκα παρασχέθηκαν φυσικά άμεσα οι πρώτες βοήθειες και από τους παρευρισκόμενους και το ΕΚΑΒ έφτασε αστραπία στο σημείο. Τα πληρώματα έκαναν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες, έκαναν κάρπα κτλ. Να την επαναφέρουν και την πήγαν γρήγορα στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην Κέρκυρα, κεραυνός έπληξε πολυκατοικία στην περιοχή Φιγαρέτο, στο Κανόνι. Προκάλεσε μάλιστα και πυρκαγιά στο δώμα, η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Έντονες βροχές και σε άλλες περιοχές του νησιού, και επίσης προβλήματα καταγράφηκαν και στην Πάτρα, πλημμυρικά φαινόμενα εκεί στην πόλη, και επίσης σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Τα νερά της βροχής έφυγαν από την οροφή, από το κτίριο Γιώργιος Γεννηματάς που στεγάζεται μέσα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, έφτασαν μέχρι το ισόγειο, πλημμύρισαν τα ιατρία και όλοι οι χώροι εργασίας και προσπαθούσαν τώρα οι νοσοκόμες, οι γιατροί να απομακρύνουν τα νερά, να απομακρύνουν τα εργαλεία, ό,τι χρειάζονται εκεί πέρα, τα μηχανήματα όπως καταλαβαίνετε που είναι και ευπαθή. Και πραγματικά ήταν μια εικόνα, αυτό είναι, κατάλαβες. Δηλαδή κάθε φορά που βρέχει, αντί να το ευχαριστιόμαστε, έχουμε τέτοια περιστατικά που μας θυμίζουν ότι είμαστε λίγο μπάχαλο, λίγο ανοργάνωτοι.
1: Το λίγο μ' αρέσει.
0: Ναι, το λίγο, έτσι, σωστά.
1: Δηλαδή ξέχασες, ας πούμε, πέρσι που το φορτηγό είχε παρκάρει πάνω στο... Αν έχεις το Θεός.
0: Ναι.
1: Πάνω στο δρόμο, για να μην πετάξει την καταπακτή από τον υπόνομο.
0: Ναι.
1: Ή τα θρανία στη μέση, τα θρανία σαν μονοπάτι για να βγουν οι μαθητές έξω για να μην βραχούν.
0: Κάθε φορά στο ίδιο έργο θεατές. Ο φίλος Μάκης, καλημέρα με υγεία. Ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Καλή Τεταρτούλα, γεια σου Μάκη μου. Καλές διαδρομές. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, να είστε όλες και όλοι καλά. Στη
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Μάνος. Καλημέρα, να είστε καλά παιδιά, να είσαι καλά και εσύ Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη και υπέροχη τεταρτούλα γεμάτη χαμόγελο. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν θέλει ζεστή σοκολατίτσα, φαγάκι στο φούρνο.
1: Τσαγάκι του βουνού, τι ζεστό.
0: Τι τσάι του βουνού, τσάι, τι είσαι ρε εσύ, τώρα, 80 χρονών τώρα.
1: Τι ρε,
0: δηλαδή πρέπει να...
1: Τσάι του βουνού με κονιακάκι μέσα και είσαι σούπερ.
0: Τσάι του βουνού.
1: Ωμέ, δεν σ' αρέσει, ε.
0: Όχι, σιγά με φτιάξουμε και τήλιο ρε φίλε.
1: Όχι τήλιο, άλλο το τήλιο και άλλο το τσάι του βουνού. Και άμα είναι κομμένο και από χέρι και δεν είναι τυποποιημένο, συσκευασμένο και τέτοια.
0: Ναι, πάμε να μαζεύουμε και τσάγια τώρα.
1: Απαγορεύεται. Για πήγαινε και να σε πιάσουν με σακουλίτσα.
0: Γιατί?
1: Για πήγαινε. Αυτό και τη ρίγανη. Πήγαινε, κόψε.
0: Παρακαλώ.
1: Απαγορεύεται.
0: Τι απαγορεύεται?
1: Να πας να βγεις έξω. Παλιά θυμάμαι ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Οπότε πηγαίναμε στο χωριό το καλοκαίρι, γυρνούσαμε πίσω με μαύρες σακούλες γεμάτες ρίγανη και τέτοια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Τελείωσε.
0: Γιατί?
1: Απαγορεύεται, σου λέω.
0: Θες να μου πεις ότι είμαι παράνομη?
1: Είσαι παράνομη.
0: Πήγα το καλοκαίρι και μάζεψα.
1: Πόσο μάζεψες?
0: Μια σακούλα.
1: Μια σακούλα, τι σακούλα, μαύρη ή του.
0: Μπλε ήτανε.
1: Ή του σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου.
0: Ήτανε μια μεγάλη μπλε σακούλα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί πω. Γιατί... Αλλά το ότι απαγορεύεται, απαγορεύεται.
0: Εγώ πήγα στο χωράφι μου, κύριε. Δεν πήγα δεξιά.
1: Δεν πάνε να πας και. Εδώ χωράφι.
0: Γιατί έχουν... απαγορεύεται τώρα,
1: εδώ,
0: αλήθεια.
1: Χωράφι έχουν χαθεί γιατί έχουν βγει μέσα πουρνάρια και χαρακτηρίζονται δασικά. Και μου λες εσύ είχες το χωράφι σου. Ποιο χωράφι σου?
0: Θες να σου φέρω ρίγανη.
1: Ε, έχω, δεν χρειάζεται.
0: Αμπά.
1: Από τον τόπο μου.
0: Αμπά. Αφού είστε παράνομοι κι εσείς.
1: Και η δικιά μας. Εμείς είμαστε βουνό, ξέρεις. Κατάλαβε ότι μας πιάνουν. Ενώ εσείς είστε κάτω, χαμηλά, στην παραλία.
0: Μάλιστα. Στο ξηρόμερο πήγα και μάζεψα. Αδερφέ, δεν πήγα και μόνο το. Κατάλαβε το.
1: Πάλι σε εμάς κατέληξες.
0: Θα το πας εκεί, το πας.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη μου τη Δεσποινούλα. Καλή Τετάρτη. Καιρός λέει. Ωραίο το πηλίο, αλλά καιρός λέει και για Εδιμβούργο. Με ζεστή σοκολατίτσα. Μπήκε η Τετάρτη, βγαίνει η εβδομάδα.
1: Θα πάω στο Εδιμβούργο και θα πιεις σοκολατίτσα.
0: Τι έπιεις στο Εδιμβούργο?
1: Μπίρα θα πιεις.
0: Εσύ, να σου πω κάτι, τα έχεις μπερδέψει. Στο Εδιμβούργο έχουν ουίσκι, δεν έχουν.
1: Άντε, ουίσκι.
0: Μπίρα έχουν στην Ιρλανδία.
1: Ιρλανδία, Ιρλανδέζικο καφέ με ουίσκι έχεις πιει? Ε?
0: Όχι.
1: Παπ, να την και τρίπλα. Κι άλλη.
0: Θα βάλουμε κανένα τραγουδάκι.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Γεια σε παρακαλώ.
1: Όπως έλεγα χτες, για την καρδιά μου θα ρωτήσω.
0: Μα για ρώτα, τι λέει.
1: Εδώ λέει, κάτι λέει ο Πασκάλος ο Τερζής, κάτι.
0: Για, κάτι λέει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Θυμάστε αυτή την υπέροχη ταινία με τον Μπακαλόγατο που λέει ποιος είναι αυτός ο Ίκας και τα λοιπά και γιατί μου κρατάει λεφτά. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που συμβαίνει με το ΦΠΑ. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πόσο κοστίζει το ΦΠΑ σε κάθε τι που αγοράζουμε, είναι ένας ακόμη μισθός.
3: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο από το 24% ή κάνω
2: λάθος. Και παραπάνω από το 24%.
3: Ξέρω εγώ.
2: Τα έχεις δει όλα που φαίνεται.
3: Εδώ πλέον αμφισβητείς και αυτά που ξέρεις και θεωρείς.
2: Και θεωρείς δεδομένα. Λοιπόν, αν πάρουμε την καθημερινότητά μας από την ώρα που ξυπνάμε, που θα πάρουμε ένα καφέ, μια κάτι να φάμε κτλ. Το μεσημέρι, το φαγητό του σπιτιού, τα υλικά, όλα αυτά κτλ. Αν δεις στο τέλος της μέρας πόσο είναι το ΦΠΑ, θα πάθει σοκ. Πραγματικά. Και καθόμαστε και συζητάμε αν και εφόσον μπορεί και αν δημοσιονομικά η χώρα αντέχει. Μα η χώρα μπορεί δημοσιονομικά, δεν ξέρουμε αν αντέχει και αν πρέπει να γίνει μια αλλαγή στον προϋπολογισμό κτλ. Το θέμα είναι ότι δημοσιονομικά εμείς αντέχουμε, δηλαδή οι πολίτες αντέχουν. Και δεν είναι λαϊκισμός εντωμεταξύ. Ξέρεις, όταν ξεκινάμε και ξεκινάς και ανοίγεις αυτό το θέμα της ακρίβειας και σου απαντάει ο άλλος, είστε λαϊκιστές και είναι ας πούμε και δεν υπάρχει ακρίβεια και είναι όλα αυτά στο μυαλό σας κατασκευασμένα. Δηλαδή πραγματικά έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που λένε αυτές τις κουβέντες, δεν πρέπει να έχουν καν επισκεφθεί ποτέ κανένα σούπερ μάρκετ. Δεν πρέπει να ξέρουν τι χρώμα έχει το πρατήριο. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Δηλαδή από το πρωί αυτό είναι λυμένα όλων τα προβλήματα προφανώς.
3: Κανονικά.
2: Τα έχουν φρύσει, τα έχουν λύσει κάποιοι άλλοι, έτσι, ή εμείς εν πάση περιπτώσει.
3: Παλαιότερα έχει υποθεί ότι και η ευχή του ότι να μ' αξιώσει ο Θεός να μην έχω 800 ευρώ για να περάσω το μήνα.
2: Ναι, γιατί το άλλο.
3: Έχει υποθεί και αυτό.
2: Ναι. Το άλλο ότι. Θυμάστε την περιφόρητη ΑΤΑΚΑ. Πώς θα τα βγάλουν πέρα οι συνταξιούχοι με 500 ευρώ. Αυτοί δεν θα τα βγάλουν. Θυμάστε αυτή την ΑΤΑΚΑ. Τέλος πάντων, τέτοιες ΑΤΑΚΙΣ δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν άλλες ΑΤΑΚΙΣ όμως που δείχνουν ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Σκύβουμε το κεφάλι καταφατικά, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι κάτι το οποίο εδώ στην Ελλάδα είναι σε υπερβολικά νούμερα, αν κοιτάξει κανείς τις διπλανές χώρες. Εγώ δεν σου λέω να πάει παραπέρα, εδώ να κοιτάξει τις χώρες τις ανταγωνιστικές. Εκεί πραγματικά θα δει πολύ μειωμένο το φόρο σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με την Ιταλία, σε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ είναι τρεις μισθοί. Τρεις μισθοί το χρόνο είναι μόνο ΦΠΑ. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Αλφα.
4: Σε όλα παντού η ΦΠΑ.
5: Πού δεν πληρώνουμε, στο νερό, στο ρεύμα, στη βενζίνα, στα τρόφιμα.
6: Για ένα καφέ λοιπόν εγώ και για ένα καφέ ο σύζυγος, αν είναι 60 λεπτά έχουμε 18 ευρώ επιβάρυνση, σωστά, το μήνα.
4: Εγώ να πάρω τη δική μου οικογένεια, είμαστε τετραμιλής οικογένεια, ένα χιλιάρικο το ξοδεύουμε σίγουρα με αποδείξεις, άρα 24% είναι 240 ευρώ. Πήρα τρία πράγματα συγκεκριμένα που κάνουν 6 ευρώ. Μέσα σε αυτά είναι 1 ευρώ ΦΠΑ.
7: Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε?
6: Για το πετρέλαιο που σίγουρα πρέπει να πάρουμε ένα τόνο, 1000 λίτρα. Αν τα υπολογίσουμε με 1,70-75, 330 ευρώ βγαίνει μόνο το ΦΠΑ.
8: Αν μας κατέβαινε το ΦΠΑ θα ήταν πολύ καλύτερη η ζωή μας. Ειδικά φτάνουμε στις 20 μέρες και δεν έχουμε να περάσουμε.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά χρειάζεται μια πολύ γενναία κίνηση. Και γενναία διάθεση δηλαδή. Σκεφτείτε να μην ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Φανταστείτε να μην ήμασταν σε προεκλογική περίοδο.
3: Άμα ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, δεν θα ακουγόταν τίποτα. Όλοι θα ήταν.
2: Ναι.
3: Από εδώ και από εκεί.
2: Λοιπόν, τι λέγαμε προχθές σε γιορτές και αργίες. θα πηγαίνουμε ένα μπιτονάκι βενζίνη στο καλεσμένο. Λοιπόν. Δηλαδή, θα πας εσύ τώρα στο βαφτιστήριο, θα του πεις τι δώρο θες το παιδί μου τα Χριστούγεννα. Ένα μπιτόνι βενζίνη θα σου κάνω δώρο γιατί, για τη μαμά και τον μπαμπά, για την οικογένεια εκεί. Αυτή.
3: Έτσι,
2: λοιπόν, μαζί με αυτό θα βάλετε και λίγο φέτα. 16 ευρώ λέει θα φτάσει η φέτα. Γιατί πρόσεξε τώρα. Έχουμε.
3: 16 ευρώ είναι.
2: Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις και όχι όλες οι μάρκες, έτσι.
3: Είναι μια μέση τιμή, ναι. Να ξέρεις.
2: Τώρα δεν θα είναι. Θα είναι η κατώτερη.
3: Α, η κατώτερη 16. Ναι.
2: Και αυτό διότι συμβαίνει το εξής. Από τη μία υπάρχει μειωμένη παραγωγή. Γιατί όλες αυτές οι ζωονώσεις έχουν πλήξει τον πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν υπογράψει διεθνείς συμβάσεις. Δηλαδή για εξαγωγές. Να φεύγει η φέτα από την Ελλάδα και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες κτλ. Σε αυτές τις διεθνείς συμβάσεις πρέπει να είμαστε τυπικοί. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, να φύγουν πόσους τόνους έχουμε κανονίσει εμείς τώρα να σου δώσω εγώ εσένα.
3: Και 10.
2: Τρώω τόσο πολύ βέβαια μπαγάσα.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσα να ζω μόνο με ψωμί και τυρί.
2: Ηλία. Να σε κάτι που ταιριάζουν.
3: Ψωμάκι και τυράκι.
2: Και λίγο ντομάτα.
3: Ναι, γιατί όχι.
2: Βάλε και καμιά ελιά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Για πες λοιπόν.
2: Σαν πείνασα. Λοιπόν, και τι λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, οι διεθνείς συμβάσεις πρέπει να τηρηθούν. Άρα, τι πρέπει να γίνει, να μειωθεί η παραγωγή. Λένε λοιπόν ο σύνδεσμος τυροκομικών προϊόντων κτλ. Καμπανάκι κινδύνου. Υπάρχει κίνδυνος για ελλείψεις κτλ. Στο μεταξύ, στο ράφι. Η φέτα είναι, ρε παιδί μου.
3: Φέτα πολυτελείας.
2: Ναι, είναι. Πώς ήταν το χαβιάρι, ρε παιδί μου.
3: Ναι, σε έτσι, μπρίλια.
2: Που, ναι, που το έβαζε, ξέρω εγώ, στο τραπέζι παλιά. Γινόταν κάτι τραπέζια και έβλεπες δύο κιλά φέτα πάνω στο τραπέζι. Κομμένο στο κομμάτι.
3: Κεφάλι.
2: Ναι, τυρόπιτες, ιστορίες, αυτά όλα. Τώρα το βλέπεις στο μικρό το κεσεδάκι. Έτσι.
3: Στο πιατάκι του καφέ του ελληνικού.
2: Ναι. Θέλει κανένας φέτα, όχι.
3: Με το κυβάκι. Μεζέ για ούζο.
2: Ναι.
3: Μεζέδε.
2: Τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος έχει αρχίσει και διαμαρτύρεται προφανώς, διότι η φέτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική μεσογειακή διατροφή. Άντε να φτιάξεις ντάκο χωρίς φέτα.
7: Κινδύναμε να χάσουμε και το όνομα της φέτας, γιατί δεν θα έχουμε γάλα και έχουν μειωθεί τα κοπάδια και είναι όλα στον αέρα.
9: Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει γιατί η τιμή θα ξεπεράσει το 20% η αύξηση που θα γίνει από εδώ και πέρα λόγω της ελλείψεως.
10: Αν πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, σχεδόν έχει φτάσει στα 2 ευρώ τώρα πλησιάζει αγγίζει η τιμή του γάλακτος. Έτσι και η τιμή της φέτας έχει διπλασιαστεί περισσότερο. Δηλαδή όπου ήταν 7 ευρώ, 6-7 ευρώ το κιλό, είναι διπλάσια τώρα και παραπάνω.
11: Σε έχουν επηρεαστεί φυσικά από το πρόβλημα αυτό της ευλογιάς και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει, πού θα φτάσει αυτό.
12: Αν πάει παραπάνω, μετά δεν θα καταναλώνεται. Θα έχουμε εκεί θέμα σοβαρό. Ναι, δεν θα υπάρχει κατανάλωση. Εντάξει, ποιος θα τη φάει μετά τη φέτα με 20 ευρώ.
2: Το άλλο που
13: Status είχε... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Περισσότερο. Παλιά πήγαινες στο κατάστημα και έλεγες αν υπάρχει τρίμα από φέτα.
3: Υπάρχει ακόμα αυτό.
2: Ναι, περίμενε. Παλιά όμως δεν χρεωνότανε. Δηλαδή υπήρχε το τρίμα από φέτα για να φτιάξει μια πίτα και τα λοιπά. Κάποιοι χρειαζόταν. Προχθές μια κυρία ζήτησε στο σούπερ μάρκετ τρίμα από φέτα. Mm-hmm. Έτσι.
3: Χρεώθηκε.
2: Και χρεώθηκε. Χρεώθηκε. Άκου να δεις. Σε λίγο και οι άλμοι θα... Δεν θα είναι δωρεάν.
3: Μα κυκλοφορούν μπουκαλάκια ήδη.
2: Ναι, κυκλοφορούν ήδη μπουκαλάκια.
3: Και είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να φτιάξεις.
2: Νερό και αλάτι, δεν είναι.
3: Έτσι.
2: Μιλάμε, μα ξέρεις από
3: συνταγές. Την αναλογία την ξέρεις όμως.
2: Ένα τρία.
3: Έτσι.
2: Ε?

0: Συνεχώς αυξάνονται, δεν ξέρουμε που θα φτάσουν οι τιμές, η πορεία τους είναι ανωδική.
1: Πολύ άσχημα τα πράγματα. Εδώ από ό,τι κοίταγα είχε και πιο πολύ το πετρέλαιο από τη βενζίνη.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα. Έχει πιο πολύ το πετρέλαιο κίνησης από τη βενζίνη. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην κυρία Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στο φίλο μας το Σπύρο από την όμορφη Χίο. Τι κάνει η μαστίχα, καλά είναι? Ωραία είναι η μαστίχα. Βοηθάει στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Μασώντας μαστίχα.
3: Για να το λες.
2: Δεν σε έπεισα.
3: Όχι. Εντάξει. Εγώ φίλος είμαι.
2: Ναι. Και πάλι. Έτσι. Ακούστε τώρα μερικά στοιχεία για να δείτε πού βρισκόμαστε. Όχι ότι δεν το ξέρετε δηλαδή, απλά έτσι. Στην Ευρώπη τώρα, σε σχεδόν 9 Ελλάδες ανέρχεται ο αριθμός των οικοκυριών της Ευρώπης που βρίσκονται στο κατόφλι φτώχειας. Δεν μπορούν δηλαδή να καλύψουν έκτακτες δαπάνες. Να πάνε μια εβδομάδα διακοπές, να αντέξουν το κόστος διαβίωσης, με τη χώρα μας φυσικά να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στους δείκτες αυτούς της φτώχειας. Αρκεί δεν να σας πω ότι είμαστε απλά καλύτερα, έτσι, από την Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία βέβαια τα καύσιμα είναι πιο φθηνά, έτσι, να το λέμε και αυτό. Το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας είχαν Βουλγαρία 29%, Ελλάδα 27,5%, Ρουμανία 27,4%, Λιθουανία, Ισπανία, Λετωνία. Απ' την αντίθετη τώρα πλευρά, το 11,5% του πληθυσμού της Τσεχίας διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμού. Δηλαδή στην καλύτερη κατάσταση είναι η Τσεχία. Εκεί οι φίλοι μας οι... όχι παργινοί, πραγινοί. Από την Πράγα. Εμείς πάλι το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας, όπου μια απρόβλεπτη δαπάνη θα μπορούσε να τους τεινάξει τον αέρα τον προϋπολογισμό και να τους οθήσει στη φτώχεια. Έναντι 29% του μέσου όρου της Ευρώπης. Δηλαδή, αν σου προκύψει κάτι που δεν έχεις προβλέψει, ας πούμε, μια ζημιά, ρε παιδί, στο αυτοκίνητο, οτιδήποτε κτλ., τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Πας με τα βασικά και ελπίζεις να μην προκύψει τίποτα έτσι απρόβλεπτο. Μα πάντα κάτι προκύπτει όμως, βέβαια. Δηλαδή...
3: είναι αυτό που λένε, ότι σε κάνει σχέδια, λέει, και ο
2: Θεός γελάει.
3: Γελάει, ξεκαρδίζεται.
2: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, στείλτε τα μηνύματά σας. Τώρα είναι η άλλη ιστορία εκεί με τον Κηφισό. Αυτό που συνέβη χθες εκεί... πραγματικά στον Κηφισό, με ένα φορτηγό, με ένα βιτιοφόρο βασικά, το οποίο έριχνε απόβλητα στο Κηφισό. Είναι μια υπόθεση παράνομης διακίνησης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων. Τη μεταφορά λοιπόν έκανε ένα βιτιοφόρο σε πρατήριο καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλαιο και τα αποβλητά, αντί να οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό. Συνελήφθησαν 3 άτομα, οδηγός του βιτιοφόρου και 2 ιδιοκτήτες του βενζινάδικου. Η πρακτική αυτή, μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πηγές, δεν ήταν μεμονωμένη. Οι αρχές φέρεται να είχαν θέσει τη δραστηριότητα υπό παρακολούθηση το καλοκαίρι για πάρα πολύ καιρό. Και οι κινήσεις εντάθηκαν και πάλι από το Σεπτέμβρη. Το κρίσιμο στοιχείο τώρα είναι να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη, τα παραστατικά παραλαβής, μεταφοράς και τελικής παράδοσης αποβλήτων. Από αυτά θα φανεί αν το φορτίο είχε δηλωθεί για νόμιμη επεξεργασία και σε ποιο στάδιο της αλυσίδας άλλαξε η προβλεπόμενη διαδρομή του. Το βιτιοφόρο, σήμερα με πληροφορίες, οδηγήθηκε στην ΕΙΔΑΠ ώστε το φορτίο να παραδοθεί για την προβλεπόμενη διαχείριση και να μην καταλήξει στον Κηφισό. Η αστυνομία και το αρμόδιο τμήμα αυτής είχαν πληροφορίες για οικολογικό έγκλημα εκεί στον Κηφισό, παρακολουθούσαν 2 βιτιοφόρα που στάθμευαν στο βενζινάδικο, συνέδεαν σωλήνα στο φρεάτιο και άδειαζαν, φροντίζοντας μάλιστα να σταθμεύουν αυτοκίνητα με τρόπο ώστε να μην φαίνεται ακριβώς τι κάνανε. Είχαν δηλαδή δημιουργήσει ένα σημείο που ήταν κάλυψη απόκρυψη, καβάντζα. Με το πρόσχημα ότι σταθμεύουν για να εφοδιάσουν, σήκωναν το καπάκι του φορατίου, άδειαζαν εκεί το περιεχόμενο του βιτιοφόρου. Τα βιτιοφόρα παραλάμβαναν αποβλητά από διάφορες βιομηχανίες, την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αλλά και το νοσοκομείο Αττικών. Αυτό λέει οι πληροφορίες. Η μπισκοτοβιομηχανία φυσικά αμέσως έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν επρόκειτο για δικό της φορτηγό, έτσι, της εταιρείας κτλ., αλλά για μια εταιρεία με την οποία είχαν επί της ουσίας μια σύμβαση. Δεν ανήκει στο στόλο μας, λέει η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδόπουλος, ανήκει σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο προς το κέντρο λιμάτων στη μεταμόρφωση. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται που έχει αναλάβει να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Φανταστείτε όμως, επειδή ακριβώς υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες και πόσο καιρό τώρα η αστυνομία παρακολουθούσε όλη αυτή τη διαδικασία, τι ακριβώς γίνεται εκεί στον Κυφισό. Δηλαδή, που πραγματικά ακόμα και διαγυμνό οφθαλμού, αν περάσει κάποιος από την κήτη του ποταμού, βλέπει διάφορα πράγματα εκεί. Φανταστείτε τι γίνεται λοιπόν κάτω από τη μύτη, κάτω από τη μύτη όλων των υπευθύνων, των αρχών, αλλά και βεβαίως εμάς των ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλά για αυτή την ιστορία, αλλά είναι ό,τι βλέπει το μάτι μας και ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Το Κυφισό τι γίνεται, θα καθαριστεί ποτέ?
2: Με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε, δηλαδή είναι δυνατόν?
3: Είχε ανακύψει αυτό το, στην επιφάνεια αυτό το θέμα, κάτι είχε γίνει με κάτι μπαζώματα, κάτι αυτά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, αλλά τελικά εγώ δεν θυμάμαι να έχει δοθεί λύση.
2: Όχι. Όχι, όχι. Όσες φορές έχουν γίνει και ρεπορτάζ από τους συναδέλφους, η κήτη του Κυφισού παραμένει έτσι στα κακά της χάλια. Και θυμάστε, ήταν πολλά χρόνια πριν που είχε πλημμυρίσει ο Κυφισός.
3: Παραλίγο.
2: Και πλημμύρισε, μέχρι στον Άι Γιάννη το Ρέντι είχε φτάσει τα νερά. Μιλάμε ότι έφευγαν αυτοκίνητα.
3: Και τέτοια.
2: Βέβαια, ναι.

0: Αλλά όπως φαίνεται αυτό με την Κήτη του Κηφισού και με άλλες περιοχές που πετούν εκεί απόβλητα κτλ. Δεν είναι μόνο, δεν συμβαίνει μόνο στο Κηφισό. Ακούστε λοιπόν στη λίμνη των Ιαννίνων, στην Παμβότιδα. Και τι δεν βρήκαν εκεί. Οβίδες, μεταλλικές κατασκευές, μοτοσυκλέτες, ζάντες οχημάτων, κάδους απορριμμάτων, οικιακές συσκευές, πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες μέσα στη λίμνη, έτσι. Δύο οβίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γίνεται μια προσπάθεια να καθαρίσουν τη λίμνη, έτσι, και μάλιστα έχει προηγηθεί η πρώτη φάση, τώρα είναι στη δεύτερη φάση καθαρισμού. Και βεβαίως εκεί αποκαλύπτεται, καλά, όταν πας εκεί στα Γιάννενα, πέρα από το καταπληκτικό αυτό τοπίο και τα λοιπά με τη λίμνη και όλα αυτά, έτσι, αναδύεται μια μυρωδιά, όσο να πεις.
1: Είχες ήσουν καμιά χρονιά που αναχρόνια, δεν ξέρω τι γίνεται στο βυθό, και βγαίνουν, ψοφάνε τα ψάρια και βγαίνουν όλα στην επιφάνεια.
0: Ναι, δεν το έχω πετύχει. Εγώ. Δηλαδή δεν έχω πετύχει να είμαι εκεί, αλλά εσύ το έχεις πετύχει να είσαι εκεί, ναι.
1: Πήγαινα στο Λυσάκι του Αλυπασά.
0: Ναι.
1: Τι ήταν, τι να σου πω. Λέγαμε, αμάν να φτάσει, ναι, να βγούμε έξω να σωθούμε.
0: Ε, βέβαια. Το τι βρήκαν τα συνεργεία δεν περιγράφεται. Μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, ζάντες, αγροτικά μηχανήματα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Θες να πετάξεις, αδερφέ μου, κάτι. Συνεννοήσουμε το Δήμο, πήγαινε πέτα το.
1: Πώς κάνεις και εσύ, τι να πούν δηλαδή στο Άμστερνταμ.
0: Δηλαδή τώρα δεν θέλω το ποδήλατο, το πετάω στη λίμνη, ας πούμε.
1: Στο Άμστερνταμ, να δεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Όλα τα κανάλια είναι γεμάτα.

Λοιπόν, εσείς που είστε στο δρόμο αυτή την ώρα, λίγο προσοχή στην Ιερά Οδό. Ένα φορτηγό έχει πέσει σε φρεάτιο και έχει γίνει διακοπή εκεί της κυκλοφορίας από την οδό Μαρκόνη. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά θα σας ενημερώνουμε, αλλά εσείς που κινείστε τώρα προς την Ιερά Οδό, έχουμε μια διακοπή κυκλοφορίας διότι ένα φορτηγό έχει πέσει μέσα σε φρεάτιο. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και μουσική και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έχουμε ένα περιστατικό εκεί στην Ιερά Οδό. Ένα φορτηγό έχει πέσει σε ένα φρεάτιο. Ο φίλος ο Κώστας, ακροατής της εκπομπής, μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι το φρεάτιο είναι ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου Αθηναίων εκεί στην Ιερά Οδό. Έχει κλείσει η κυκλοφορία, οπότε αν σκοπεύετε να πάτε προς τα εκεί, καλύτερα να το αποφύγετε. Και φυσικά ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Λοιπόν, είναι πραγματικά αποκαλυπτικά αυτά που έρχονται συνεχώς στο φως για την υπόθεση Μαζονάκη, για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται, υπάρχει στην συνομιλία με την γιατρό, την προφυλακισμένη, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση και υπάρχει μήνυμα του υπνοθεραπευτή που λέει θα τον συγκυρίσω εγώ. Έτσι, είναι τρομερά αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ο εν λόγω υπνοθεραπευτής μίλησε στον Αλφα, μίλησε και ο δικηγόρος, τον κύριο Γλύκας, για το θέμα αυτό και για τα μηνύματα και για το τι δημήφθη. Για να τον ακούσουμε.
1: Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και όπως σας είπα δεν θα τοποθετηθώ δημόσια.
2: Το μήνυμα που στείλατε ότι σε πήρα στο λαιμό μου στο γιατρό ισχύει, γιατί βγήκα...
1: Βεβαίως ισχύει.
2: Τι εννοούσατε με αυτό?
1: Ότι έγινε ζημιά μεγάλη.
2: Ότι σας σόκαρε η φωτογραφία και αυτό.
1: Φυσικά.
2: Άρα δεν είχε τις αισθήσεις του Γιώργου Μαζονάκης?
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι γιατρός για να το ξέρω.
3: Η κυρία επέλεξε αυτή την μέθοδο, αυτή την οδό της γνωστοποίησης ότι είναι ακόμα εκεί στο χώρο. Ουσιαστικά του γνωστοποίησε ότι είναι στο χώρο εκεί, τελειώνει και θα έρθει μετά στο ραντεβού το οποίο ήταν σε άλλο χώρο.
1: Δεν έχουμε καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος την ύπνωση επικουρικά για να βοηθηθεί.
3: Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση.

0: ραντεβού πήγαν και άλλοι άνθρωποι. Εκεί ζήτησε αρχικώς το ιστορικό και κανονίσανε συνάντηση για την Τετάρτη το απόγευμα για την περαιτέρω λήψη του ιστορικού.
1: Καταλάβατε, από τη μία λέει λοιπόν ο υπνοθεραπευτής ότι δεν είμαι γιατρός, από την άλλη όμως υπάρχει μήνυμα που λέει ότι αρνείται ο Γιώργος Μαζωνάκης να κάνει την πλασμαφαίρεση και εκείνος λέει θα τον συγκυρίσω. Μα αφού δεν είσαι γιατρός, πώς γνωρίζεις από πλασμαφαίρεση και τι σχέση έχει η ύπνωση με την πλασμαφαίρεση? Λίγο μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Αλλά του φταίνει δημοσιογράφοι του κυρίου υπνοθεραπευτή, του φταίνει δημοσιογράφοι, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη. Κατάλαβες, επειδή ρωτώνε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βγουν πάρα πολλά στην πορεία. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που βγαίνουν συνέχεια στο φως. Ακούστε μια καταγγελία μιας ασθενούς που μίλησε στο Μέγκα.
2: Μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαλε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
3: Το 14 όλα αυτά.
2: Ναι, το 14, και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό. Αυτό το μηχάνημα είχε και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
3: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Ναι, αυτό μου είπε.
3: Ναι.
2: Και μόλις το άκουσα αυτό, φανταγκώθηκα.
1: Φανταστείτε τι έχει ακουστεί εκεί μέσα. Άλλη καταγγελία. Στο Μέγκα επίσης είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε, λέει, ότι ήταν, λέει, ο Elvis Presley, παιδιά, ακούστε.
2: Παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή, με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό. Να βοηθήσει δηλαδή τα γυναικολογικά προβλήματα. Με μεγάλη δυσπιστία, γιατί να μην το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
3: Ο υπνοτισμός από τον υπνοτιστή έγινε στην Καρνεάδου. Σας υπνώτησε?
2: Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση. Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
1: Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα ακούσουμε? Αυτά όλα είναι για γέλια, αλλά δεν μπορείς καν να γελάσεις, διότι χάθηκε τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζωνάκης και αυτό μας έχει πονέσει πάρα πολύ και πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημα όλα αυτά που ακούμε, είναι τραγελαφικά, αλλά δεν μπορείς ούτε καν να γελάσεις με όλα αυτά, δεν μπορείς καν να γελάσεις, διότι οι άνθρωποι πηγαίναν εκεί, είχαν προβλήματα υγείας. Πήγαιναν εκεί, είχαν ένα όνομα, είχαν δημιουργήσει ένα όνομα, μια φήμη γύρω από το όνομά τους. Πήγαιναν εκεί, ακουμπούσαν τα χρήματά τους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, επένδυαν εκεί. Δηλαδή, ο άλλος πουλούσε ένα σπίτι, κάτι κτλ. Κάτι αξίας, για να μπορέσει να ακολουθήσει μια υποτιθέμενη θεραπεία, που επί της ουσίας δεν ήταν τίποτα, ήταν αέρας κοπανιστός. Επίσης, έχουν πολύ μεγάλη αξία όσα δηλώνουν τώρα οι υπάλληλοι, έτσι. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κλήθηκαν και πάλι από τον ανακριτή να καταθέσουν, είχαν καταθέσει αρχικά, κλήθηκαν και πάλι. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται λοιπόν μια εικόνα που ο γιατρός διαχωρίζεται κάπως από τη γυναίκα γιατρό. Λένε ότι δεν φταίει, είπαν οι υπάλληλοι, ότι δεν έφταιγε, ότι δεν ήταν παρόν στο περιστατικό, ότι εξέταζε μια άλλη ασθένη και ότι η γιατρός ήταν αυτή η οποία ασχολιόταν μόνο με το μηχάνημα. Ότι δεν είχε κάποιος άλλος εμπλοκή και όταν συνέβη το περιστατικό ξαφνικά εμφανίστηκε το ΕΚΑΒ και εκείνη δεν ακολούθησε φυσικά το στενοφόρο, έτσι, καθόλου. Παραδόθηκε εντολή, έδωσε εντολή στις συγκεκριμένες υπαλλήλους να καθαρίσουν πολύ πολύ γρήγορα το σημείο και αμέσως μετά να ακυρώσουν τα ραντεβού της επόμενης μέρας. Αυτή.

Όλα ένα και περισσότεροι καλλιτέχνες φυσικά μιλούν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα και από τους καλλιτέχνες και από απλό κόσμο που έτσι μιλάμε τρυφερά λόγια για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Ο Στέλιος Ρόκος μίλησε για τον τραγουδιστή. Είχαν

0: Εργαστεί μάλιστα και στο παρελθόν.
1: Εγώ, ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Κάραβαν με τον Μπαϊτέρη, όταν κάναμε το Κάραβαν λόγω του το τραγούδι Καραβάνι, και τον έβαλα δια της βίας.
2: Στην αφίσα, το διάβασα. Ναι.
1: Γιατί το αφεντικό δεν τον ήξερε. Και εκεί βγήκε το πρώτο σου ξέτο, μη μου ζητάς.
0: Μάλιστα ρωτήθηκε ο Γιώργος ο Στέλιος ο Ρόκος γιατί δεν πήγε στην κηδεία και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου. Έχει χάσει δύο αδέρφια ο Στέλιος ο Ρόκος. Δεν μπορώ να υποβληθώ σε αυτή την τόσο δύσκολη διαδικασία. Τον αγαπούσε όμως πολύ και ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο είχα συνεργαστεί και για πολλά χρόνια και είχαν κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τώρα, η αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν περιορίζεται μόνο στον ελλαδικό χώρο, τα λέμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες, και για τα τραγούδια του που ανεβαίνουν συνεχώς στο Spotify, αλλά και από τον κόσμο ο οποίος σπέβδει με βιντεάκια στο TikTok, στο Instagram, παντού, να δείξει την αγάπη του. Μάλιστα στη Γερμανία χορεύουν υποβροχή Γιώργο Μαζωνάκη. Για να ακούσουμε.
3: Τα τραγούδια του τα ξέρουμε όλα. Όταν τα ακούσαμε μετά ότι πέθανε, θέλαμε να κάνουμε κάτι.
4: Ο κόσμος συγκινήθηκε νομίζω πάρα πολύ. Νομίζω είδατε ήδη ότι έβρεχε πολύ και παρόλα αυτά όλοι ήρθαν με ομπρέλες, χωρίς ομπρέλες, να μας δούνε που χορεύαμε στη βροχή.
0: Είναι πολύ μεγάλη η αγάπη του κόσμου, έχει γίνει πόστερ, έχει γίνει στους γκράφιτι, στους στίχους, πάρα πολλές κινήσεις έτσι λατρείας στον αγαπημένο τραγουδιστή. Και επίσης πολύ σημαντικό για την υπόθεση τώρα, και κλείνω με αυτό, είναι ότι η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή και τρίτου ατόμου στην υπόθεση, άρα περιπλέκεται το θέμα. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr, στείλτε τα μήνυματά σας.

Έτσι όμορφα και γλυκά να ξεκινάμε τη μέρα μας. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Status 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Μεσοβδόμαδα βρισκόμαστε. Τετάρτη 23 έχει ο μήνας. Καλημέρα στους πρωινούς τύπους, στους πολύ πρωινούς. Σε εσάς που έχετε ξυπνήσει από πολύ νωρίς για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σε όσους ξυπνάτε τώρα, σε όσους έχετε ξυπνήσει και λίγο χουζουρεύετε, γιατί ο καιρός θέλει λίγο χουζούρι. Όσοι να ξεκινήσετε για έξω, πάρτε μια ζακετούλα μαζί, λεπτή βέβαια, αλλά πάρτε μια ζακετούλα, γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή και έχει ένα μικρό, έτσι, ελαφρύ αεράκι, το οποίο δυσχεραίνει λίγο την κατάσταση. Τσιμπάει ρε παιδί μου, μπιμπικιάζεις που λέμε.

Να δούμε πώς θα πάει και σήμερα η μέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί είχαμε μια σχετική κουβέντα εδώ με τον πολύ καλό φίλο το Στέλιο από δίπλα. Τον πέτυχα στα πρωινά εδώ, πολύ πρωινά, πιάσε μια κουβέντα για το άγχος, για όλα αυτά, ξέρετε, που μας πιάνουν κατά καιρούς. Αγχωνόμαστε με το παραμικρό, πιανόμαστε με το παραμικρό. Τα απλά τα έχουμε αφήσει στην άκρη, την απλή λογική. Τα κάνουμε όλα πολύπλοκα μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε αν και εφόσον και γιατί και αν γίνει αυτό και αν γίνει εκείνο. Χωρίς να έχει γίνει κάτι, από μόνοι μας, έτσι. Ακόμα και για τα πιο απλά, το άγχος βαράει κόκκινο. Και λέγαμε με το Στόλι εδώ, τι ωραία που τα λέμε. Ναι, ναι, θα φύγει ο ένας, θα πάει μέσα, θα ακωθεί πάλι. Θα έρθω όλος εδώ, θα ακωθεί πάλι. Έτσι, δεν είναι, Στέλιο?

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους, φίλες, φίλους. Τα θέματα που μας απασχολούν λίγο πολύ δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή μας απασχολεί το πολιτικό σκηνικό, μας απασχολεί το γιατί και πώς και γιατί δεν πέφτει ο φόρος και γιατί να πέσουν οι φόροι και πώς θα βρούμε λεφτά. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε και την κυρία Ζδούκο χθες με τον κύριο Φαραντούρη, δώσαν αρκετή τροφή. Είχαμε και την κυρία Μπακογιάννη. Τα έδωσε λίγο υπουργού στον αέρα. Δεν ξέρω αν άρεσε αυτό, αλλά ένα δίκιο το έχει έτσι.

Ελάτε στην παρέα μας να πούμε τις καλημέρες μας. Να δούμε τι γίνεται, τι κάνετε έξω, τέτοια ώρα. Πάντως για βόλτα δεν είστε σίγουρα. Α, κάτι πιτσιρίκια είναι για βόλτα. Εδώ που βγαίνουν από τα μπαράκια στα λαδάδικα. Δεν πιστεύω κανένας να κάνει κανένα τρελό και να άναψει κανένα καλοριφέρ, έτσι, ή κανένα κλιματιστικό. Δεν νομίζω.

Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Καλημέρα στα μηνύματα. Τις πρώτες καλημέρες, ελάτε 2310-513-000, 2311-82-1050. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας για τις καλημέρες, όπως και το Viber. Θα μου πεις τώρα με την τζίμπλα στο μάτι, εγώ τώρα να πάρω τηλέφωνο, άσε, στείλω κανένα μήνυμα.

Με ένα τραγούδι θα ξεκινήσουμε όμορφα και επιστρέφουμε για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Έτσι έτσι. Πολλές οι καλημέρες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Κυριάκο, καλό πρωινό. Σιγά μην άψουμε κλιματιστικό. Ζακετούλα λέει και πικέ. Ναι, η πικέ τώρα αναλόγως που είσαι. Αλλά την πικέ τι θέλει, παιδιά, λίγο τραβιέται η πικέ. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Για να πάρουμε μια γλυκιά καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με ψυχρούλα σήμερα.
0: Ψυχρούλα, ζακετούλα έβαλες που έλεγε και η μαμά.
1: Ζακέτα να βάλεις.
0: Ζακέτα να βάλεις, ναι.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Περιφερειακός κατεύθυνση ανατολικά, πριν την έξοδο Επταπυργίου, έχει μείνει φορτηγό. Το μαζεύει τώρα ο Γερανός, αλλά έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα.
0: Ανατολικά ή δυτικά?
1: Προς ανατολικά.
0: Στο Επταπύργιο.
1: Ναι, ναι, λίγο πριν την έξοδο Επταπυργίου.
0: Αχα.
1: Θα το μαζέψει, γιατί έχει πάει Γερανός, αλλά έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα, οπότε λίγο προσοχή εκεί.
0: Να μην τρέχουμε δηλαδή, γιατί κατά τα άλλα δεν έχει κίνηση.
1: Μια λωρίδα έχει όλο. Ναι, μια λωρίδα έχει όλο. Τώρα την έχουν κλείσει.
0: Αφού το μαζεύουν, ένα. Πόσο θα πάρει, κάνα τέταρτο?
1: Τόσο, ωραία. Τώρα είναι η γη δεύτερο εκεί πέρα, γι' αυτό.
0: Ωραία. Εσύ που πας τώρα, ανατολικά ή δυτικά?
1: Ανατολικά, θέλει.
0: Άντε, καλό δρόμο.
1: Άντε,
0: την καλημέρα μου. Καλημέρα. Δύο μέρες μείναν, έλα. Έλα, κουράγιο, κουράγιο. είπαμε, το λέμε τυπικά. Για να ανέβει η ψυχολογία μας. Άσε τι δουλεύουμε. Άλλο κομμάτι είναι αυτό. Έτσι, μπράβο. Να σε καλά, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση αυτή που είχαμε από το Περιφερειακό. Λοιπόν, εγώ Άρη θέλω να πω για το πρώτο θέμα λίγο έτσι μόλις μπήκες στην εκπομπή και μίλησες για το άγχος που είχες με τον καλό γείτονα εκεί.
0: Δεν έχουμε άγχος.
2: Λοιπόν, μπορούμε να το αποφύγουμε όλα, όλες οι ασθένειες αυτές, είτε είναι, ξέρω εγώ, ψυχολογικές να πω, πνευματικές να τις πω, σωματικές, όλες έχουν άμεση σχέση με τη διατροφή. Λοιπόν, η χώρα μας πάντα όλες τις εποχές έχουμε πληθώρα τροφών που μας δίνει η γη. Να τρώμε φρέσκες φυτικές τροφές, φρέσκο μαγειρεμένες, να αποφεύγουμε τα πολλά κρέατα, πουλερικά και τέτοια, γιατί μέσα από τη τροφική αλυσίδα παίρνουμε το άγχος τους, γιατί δεν μεγαλώνουν φυσιολογικά. Από εκεί προέρχονται και καρδιοπάθειες και ζάχαρα και παχυσαρκίες και χίλια δυο που παίρνουν.
0: Άμα τρώμε 800 κιλά θα παχύνουμε, εννοείται. Δεν το συζητάμε.
2: Όχι, όχι. Άκουσε με. Εγώ νομίζω δηλαδή, καλά θα μου πεις, ανάλογα με το ύψος πάει.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ανάλογα με το ύψος. Εγώ είμαι, τι να σου πω, τζάς. Επέτρεψε μου να πω, τα λέω τζάς ή τζάς. Είμαι ένα 67. Ένα 68 με το ζόρι αν είμαι. Είμαι 63 με 64 κιλά.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Δεν έγινε από μόνο του, δεν έγινε. Δεν έγινε από μόνο του.
0: Κάνεις διατροφή, έτσι είναι.
2: Διαρκή προσπάθεια, όχι τίποτα άλλο, για να μην οδηγηθούμε κάποτε σαν αυτούς εδώ τα παραϊατρία.
0: Αχ, θα τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαριστώ, καλημέρα. Αφού μπορείς και διατηρείς, μια χαρά, μια χαρά. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ, παιδιά, άμα δω τώρα ψισταριά, δεν. Κάτι με τραβάει. Morning, noon, need... Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλό πρωινό. Στον Νικόλα, καλό πρωινό. Γεια σου, Δημητρό. Όμορφο πρωινό Τετάρτης, λέει. Στα ψηλά, στα της Ευρώπης, 6 βαθμούς Κελσίου στο Σάλτσμπουργκ. Σας πλησιάσαμε σήμερα, 10 είχαμε ελάχιστη εμείς. Άσε τώρα. Γεια σου Βαλάντη μου, καλημέρα. 16 βαθμοί Κελσίου από Σταυρούπολη, 14 περιφερειακός. Ζακέτα να βάλετε. Δημήτρη, εκεί στη Δυτική Μακεδονία, τι πήκε? Κουβέρτα, πάπλωμα, τζάκι. Είστε δύσκολα εκεί. Γεια σου Στέλλα μου. Εγώ πάντως από τον αέρα λέει και το άγχος παχαίνω. Μαζί σου. Τα τα ίδια πράγματα λέμε. Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι με το παραμικρό, ό,τι και να γίνει, με τις υποθέσεις που βάζουμε στο μυαλό μας, αγχωνόμαστε. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι, δηλαδή. Με τις υποθέσεις που βάζουμε στο μυαλό μας, αγχωνόμαστε. Και όλα αυτά δεν έχουν καλά ξεμπερδέματα. Γιατί οι γιατροί λένε μην αγχώνεσαι. Βέβαια το λένε γιατί ξέρουν και αυτοί ότι δεν, αλλά σου λέει εγώ πρέπει να το πω. Γιατροί, έτσι. Οι κομπογιαννίτες, γιατροί, κανονικοί γιατροί. Σου λέει φίλε το άγχος είναι. Σκάς. Και το κεφάλι σου σπάς. Και βγαίνουμε και λέμε ναι ρε φίλε, δεν θα αγχωθώ. Τέλος, αυτό ήτανε. Και μετά από λίγο πάλι, να. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Τα ξεχνάμε γρήγορα δηλαδή.

Γεια σου Ελευθερία μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καφεδάκι λέει. Μπορούμε βέβαια να τα γράψουμε όλα. Όχι, δεν μπορούμε να τα γράψουμε όλα. Εννοείται Ελευθερία. Προς Θεού, τι να γράψεις. Ειδικά αν έχεις οικογένεια και τα βγάζεις δύσκολα πέρα, αγχώνεσαι. Αγχώνεσαι για το παιδί σου, αγχώνεσαι για σένα, αγχώνεσαι για τη σύζυγο, αγχώνεσαι γενικώς, αγχώνεσαι.

Βέβαια πολλές φορές και όλα αυτά τα πολλά που έχουμε δεν μας κάνουν καλό, έτσι. Γιατί βλέπουμε τους δίπλα που έχουν παραπάνω και θέλουμε να τα αποκτήσουμε κι εμείς. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Ενώ είναι πολύ πιο απλή η ζωή. Δεν λέω εγώ να είμαστε ρακένδυτοι, έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα να θέλουμε τις πολυτέλειες, τις πολλές, το πανάκριβο το κινητό, την πανάκριβη την τηλεόραση, μπορούμε και με λιγότερα, ξέρω εγώ τι να πω. Νομίζω. Δηλαδή άμα δεν πάρουμε 1400 ευρώ κινητό και πάρουμε 500, ας πούμε, δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα την κάνουμε. Άμα δεν πάρεις αμάξι, ξέρω εγώ, super duper και πάρεις ένα πιο συμβατικό, δεν μπορείς να μετακινηθείς, αρκεί να είναι ασφάλες. Μπορείς. Αλλά θέλουμε όλο αυτό το κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω. Και το θέμα δεν είναι να το θέλουμε, καλό είναι να το θέλουμε. Αγωνόμαστε όμως, πνιγόμαστε να τα αποκτήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε δυνατά τα δύνατα, που λέει και η Ελευθερία Ερβανιτάκη.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, με τη θερμοκρασία χαμηλά. Με δροσούλες, νομίζω ότι πάει και τελείωσε. Όσον αφορά, εννοώ, τις τελευταίες βουτιές που λέγαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, νομίζω δεν θα έρθει άλλο. Ούτως ή άλλως το Σαββατοκύριακο που έρχεται αυτό, θα έχουμε και βροχούλες, οπότε... Με μέγιστη θερμοκρασία 25-26, βέβαια, άμα είσαι λίγο τολμηρός το κάνεις, αλλά... Άλλωστε για τα Χριστούγεννα τι έμεινε, ούτε 100 μέρες, να ξέρετε. Ούτε 100 μέρες. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Και δεν πάμε. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου, του Σουλεϊμάνου. 1821 η Τριπόλιτσα στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογό μου από τα τείχη, έλεγε στα πνευματά του, ως τα σαράγια δεν επάτησε γη. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 ξεκινάει ίσως μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ανθρωπότητας. Αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα. 1999, τι ωραία που ήταν τότε. Αρχίζει λοιπόν η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, στις φούσκες δηλαδή, θυμάστε. Τι είναι φούσκα? Άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά με μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Ο κόσμος πήγε, έβαλε τα λεφτά του, τα χάσε και δεν άνοιξε ρουθούνι. Το 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιούλιου Κέσσαρα. Εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. 1926, John Coltrane, τεράστια μορφή της jazz, κορυφαίος σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες. ...1949... γεννιέται ο Μπος. The Boss.

Bruce Springsteen λοιπόν, 1949. 1939 φεύγει από τη ζωή ο Sigmund Freud, γερμανός ψυχίατρος και γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. 1973, Παύλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος το 1971 με Νόμπελ λογοτεχνίας. Δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από τον δικό μας τεράστιο, τον Μίκη Θεοδωράκη. 2004, φεύγει μια φοβερή προσωπικότητα της συγγραφής, η Διδός Σωτηρίου. Εορτάζουν οι ξανθήποι και οι πολυξένοι. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σώθηκε τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση και αγροτιά. Δεν τα πάνε καθόλου καλά στο. Ξανθήποι λοιπόν, χρόνια πολλά. Πολυξένοι, χρόνια πολλά. Έχουμε καμιά ξανθήπη τώρα πρωί πρωί και μια πολύ ξένη. Λάζαρέ μου, καλό πρωινό. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Η καλημέρα σας ξέρετε τι είναι. Φάρμακο.

Αγγίζουμε τις 6:30 από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπου φτάνει το σήμα, η φωνή, η ψυχή του Στάτους 107.7. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς βλέπουν οι εφημερίδες το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Καλημέρα σας, μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Είπαμε, ζακετούλα παιδιά, ζακετούλα, έχει ψυχρούλα.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Καλημέρα Δέσποινα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στην Σόνια, καλό πρωινό Σόνια. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε, γιατί να μην έχουμε. Ας έχουμε και κάτι όμορφο. Πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα, πάμε. Καθημερινή. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ο Τραμπ είπε χθες στον ΟΗΕ ότι κοιτάξτε παιδιά, λέει, εγώ έχω ένα δίλημα. Ή θα τους εξαφανίσω ή θα τους βοηθήσω. Δένδια σας στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Πολύ σημαντική η συνάντηση του κυρίου Δένδια. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει η εφημερίδα. Τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό συνεγερμό για τα καύσιμα, μέτρα στήριξη ζητάει η βιομηχανία και όχι μόνο η βιομηχανία και οι πολίτε. Να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω, χθε την Φόντερ Λάιν την σφυροκοπήσαν άπαντε, έτσι. Πάμε στα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέδεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Είπε ότι μετά τις εκλογές λέει θα σταματήσει ο πόλεμος. Ποια φορά είναι αυτή, τι θυμάμαι τώρα. Εκατοστή. Διακοσιωστή. Μποϊκοτάζ λέει ο Τραμπ. Απαντά με δικό του κανάλι, αυτό κι αν είναι. Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Και εξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού. Σε κάθε δημοσκόπηση και πιο κάτω όντως. Γιατί τώρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Αλαζόνες. Είπε, κατεβείτε το καλάμι. Πάμε στην απογευματινή. Τον έβαλα με το ζώο να κάνει πλασμαφαίρεση για τον Γιώργο Μαζονάκη το θέμα. Στο κεντρικό της, στο σαλόνι της, φραγή χρυσοχοίδηση στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Να δούμε, εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς. Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Χαμός γίνεται παιδιά. Συγγενικό μου πρόσωπο χθες του στείλανε, τον πήραν τηλέφωνο και στα αγγλικά ήταν ένα μήνυμα από την ελληνική αστυνομία και καλά. Σ' άλλο θέμα της εφημερίδας, Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Επιτυχία Δένδια, κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας, Καΐρου, Λευκοσίας. Είπαμε, μεγάλη επιτυχία. Εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ΙΕ, ο Τραμπ και ο υπόλοιπος πλανήτης. Και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ξεκινάει λέει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Κορύφωσε το Σάββατο, με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ελεύθερος Τύπος επίσης στο κεντρικό της θέμα έχει τις τηλεφωνικές απάτες. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα, φανταστείτε τι δεν βλέπουν κιόλας. Αυτό με τα πατίνια πρέπει λίγο να το δούμε πάλι, γιατί έχει ξεχαρβαλωθεί πάλι.
Ο Ερντογάν ζήτησε αυτό πάλι, αναγνώριση του ψευδοκράτους. Από το βήμα του ΟΗΕ παρακαλώ. Την ώρα να μας πει μόνο. Μανιφέστο. Τα fake news του Τσίπρα, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα. Ουκρανία, έκθεση σοκ του ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Μόσχας. Και συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Συζητήσει το παρασκήνιο και το παρασκήνιο για κοινό μέτωπο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, νέα ζωή, θα αποκτήσουν τα ιστορικά κτίρια του ΝΤΕΠΟ, το διατηρητέρω συγκρότημα της πόλης, στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Κόντρα. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιάς στα βασικά είδη διατροφής. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένα στίγμα το οποίο αν δεν το κερδίσει η κυβέρνηση θα έχει πρόβλημα. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% σε μία 15ετία. Τσίπρας. Πρόταση λέει πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Είπαμε, στα λόγια όλα είναι. Με τα λόγια λέει κάνουμε ανόγια και κατόγια. Ο λόγος. Δημοσκόπηση Real Polls. Προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας, υποχώρηση Ελλάς και άνοδος Πασόκ. Μητσοτάκης από Silicon Valley. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο. Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη. Χαμός γίνεται. Ελεύθερη ώρα. Τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκι και Βουγιουκλάκι. Να, αυτά είναι τώρα. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Political. Στο στόχαστρο ο τουρκικός θαλασσόλικος. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Οι τέσσερις τάπες Πιερακάκη στην Ελλάδα για τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Τίτλοι τέλους για τη δίωξη Αβραμόπουλου. Τα φόπλακα στα σενάρια ενοχής του για την υπόθεση Qatar Gate. Οι βελγικές αρχές, να υπενθυμίσουμε, ανακάλυψαν το ένταλμα σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Εσπρέσο έπιναν, λέει, το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Οι οικογένειες για χρόνια ολόκληρα πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πιστεύοντας στο παραμύθι της οδού Χαρνεάδου. Βγήκαν και SMS του υπνοτιστή, ρε τον υπνοτιστή. Πάμε και στην Star για να κλείσουμε. Με άλλη στη Μύκονο, ο σύζυγος της Καγιά. Ξέφρενες νύχτες του Ηλία Κρασά στον νησί του Ανέμο χωρίς τη Βίκη. Έλα. Τι λέω, ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά στις καλές οικογένειες. Και έχει πάνω μία, τι είναι αυτή, Βραζιλιάνα, λέει. Α, η Αντριάννα Λίμα. Ακουστά την έχω. Για να λέμε και αλήθειες. Άφησε άφωνους τους θαυμαστές της. Αυτά με τα πρωτοσέλιδά μας.

Μια γλυκιά καλημέρα στην Ελένη, στη Σοφία. Χρόνια πολλά που γιόρταζες πρόσφατα, ε. Λευτέρη μου, καλό πρωινό και σε σένα. Αν είναι νόμιμα, λέει, γιατί λέγαμε κάτι για μπάρμπεκιου το πρωί, πολύ νωρίς. Αν είναι νόμιμα τα μπάρμπεκιου με αέριο, είναι, φυσικά και είναι. Πρέπει να έχεις βέβαια και τις απαραίτητες προφυλάξεις, έτσι. Να έχεις και ένα πυροσβεστήρα μέσα. Αλλά από ό,τι ξέρω είναι νόμιμα.

0: Συνεχίζεται η κόντρα Φαραντούρη Ζδουκού. Ο κύριος Φαραντούρης υπεραμύθηκε όσον είπε, τον όσον είπε. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
1: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά από τον κύριο Ανδρουλάκη να καταδικάσει και να απομονώσει τη συμπεριφορά σας. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Είναι πολιτικό σχόλιο το χαριεντιζόσασταν με υπουργούς?
2: Ποιος την είπε πρώτος αυτή τη φράση?
1: Η κυρία Ζδούκου είπε ότι αν χαριεντιζόσασταν πολιτικά με την κυρία Καριστιανού. Σωστά.
2: Τι, πώς το είπε, θυμάστε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα και το βίντεο, αλλά εσείς πάντως είπατε ότι χαριεντιζόταν με υπουργούς.
2: Η κυρία Ζδούκου είπε ότι χαριεντιζόμουν με την κυρία Καριστιανού επειδή οργάνωσα μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86, τότε ως πρόεδρος η κυρία Καριστιανού του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Και της απάντησα της κυρίας Ζδούκου, γιατί προφανώς της είναι οικεί ο όρος και τον καταλαβαίνει, ότι άλλοι χαριεντίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα. Ετερόκλητα στη συνέχεια. Λοιπόν, να προσέχουν τι λένε και κυρίως να θυμούνται ότι εγώ αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
3: Κύριε Παραντού, ξέφυγε λίγο και αυτή τη συζήτηση.
2: Το μείζον, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι το μείζον.

0: τέτοιου είδους χαρακτηρισμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ. Ανταπέδωσε.
1: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
0: Άλλο είναι τι εξηγεί και άλλο είναι τι λες.
1: Μα το είπε. Το είπε, υπάρχει καταγεγραμμένο. Εσείς επιλέξατε να μην το βάλετε.
0: Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου.
2: Είναι σεξιστικό ή όχι.
0: Έχουν εξηγήσει και οι δύο πλευρές.
3: Θα σας άρεσε να τον ακούσετε όμως να πω από τον κύριο Ρωμανό εδώ σε αυτό το πάνελ. Θα σας άρεσε.
0: Σας απάντησα, σας απάντησα.
3: Όχι, με ένα ναι, με ένα όχι θα σας άρεσε.
0: Σας απάντησα ότι αυτός ο χαρακτηρισμός
3: δεν θα το χρησιμοποιούσατε.
0: Αυτός ο χαρακτηρισμός
3: δεν ανήκει σε μια γυναίκα φεμινίστρια.
4: Τον οποιοδήποτε.
3: Μα μας λέτε για την κυρία Σδούκου για τον χαρακτηρισμό που εκείνη είπε, όχι για τον χαρακτηρισμό
1: που δέχτηκε. Εγώ κατάλαβα πάντως ότι τελικά φταίει η κυρία Σδούκου. Αυτό μας λέει τόση ώρα.
0: Ο χαρακτηρισμός ξεκίνησε από την κυρία Σδούκου.
1: Είναι σεξιστικό.
4: Υπάρχει και η άλλη άποψη της κυρίας Γιαννακοπούλου, επίσης από τον Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε.
5: Είπα χθες ότι έπρεπε να αντιδράσω γιατί βρήκα προσβλητικό το σχόλιο του. Όχι μόνο για μένα, για κάθε εργαζόμενη γυναίκα δηλαδή που πηγαίνει στο εργασιακό της χώρο.
2: Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσει και η κυρία Γιαννακοπούλου.
5: Κοιτάξτε, ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
4: έχει
5: κάτι
4: υπονοούμενο.
5: Το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα, άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο τι λέμε, κυρίως στον δημόσιο διάλογο, έτσι. Όλοι πρέπει να προσέχουν τι λένε και τι κάνουν. Να προσέχουμε πώς εκφραζόμαστε, να προσέχουμε πού απευθυνόμαστε, πώς απευθυνόμαστε. Επιτέλους σας υπάρξει λίγος πολιτισμός. Γιατί βλέπω μια ανθρωποφαγία γενικώς, ο ένας πάει να φάει τον άλλον στο πολιτικό σύστημα. Και κάπου ξεφεύγει εκεί η κατάσταση. Δηλαδή αν σου πει κάποιος κάτι ή κάποια κάτι, απάντηση στην απάντηση, λέγονται πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τον πολιτικό πολιτισμό που θέλουμε να έχουμε. Επιχειρήματα ξεκάθαρα είναι αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ έχω αυτό το επιχείρημα. Αυτό, αυτό και αυτό. Και τελειώνει η υπόθεση. Τώρα να λες τον έναν έτσι, να λες τον άλλον έτσι. Να ασχολούμαστε, καταλάβατε. Ο καθένας έχει την πορεία του. Ο καθένας έχει την ιστορία του. Είναι καταγεγραμμένη. Δεν είμαστε στο 1970 και στο 1980, έτσι. Τώρα μπορείς άνετα να ελέγξεις τον καθένα, από που ξεκίνησε, που πήγε, τι έκανε, που κατέληξε, πότε έφυγε, γιατί έφυγε. Όταν βουλιάζει το πλοίο, ας πούμε, λέω εγώ τώρα,

Καλημέρα Λεωνίδα. Καλημέρα στα ψηλά. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Στον Κωστή, στη Μελίνα. Η ευγένεια λέει απαιτεί όταν είσαι με μια κυρία, όποια και αν είναι αυτή, να κρατάς το ύψος σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άμα παρεκτραπεί η κυρία, αυτή εκτίθεται. Όποια και αν είναι, έτσι. Μπορούμε να απαντάμε, επαναλαμβάνω, με επιχειρήματα και όχι με ύβρις, ούτε με χαρακτηρισμούς. Και εμένα υπάρχουν γυναίκες που τσακώ και στην πολιτική σκηνή και τρελαίνομαι, ας πούμε. Δεν μπορώ να

την πρώτη φράση εκνευρίζουμε, αλλά τι θα κάνεις. Άμα μπεις σε αυτό το γαϊτανάκι, δεν, παιδιά, δεν.

Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη. Είχαμε ένα ζητηματάκι νωρίς το πρωί με ένα φορτηγό, φορτηγάκι μάλλον, το οποίο είχε μείνει λίγο πριν την έξοδο των Σικιών προς τα ανατολικά. Έχει μαζευτεί τώρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα στο σημείο, αλλά δημιουργείται μια ουρίτσα στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά. Από τη μέση περίπου της ανηφόρας και μέχρι την έξοδο της Νεάπολης πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά στους δρόμους, δεν έχουμε κάποιο ζήτημα πουθενά, ούτε στα έργα, γιατί ρωτάτε. Μπορείς να φύγεις, Κωστή, μια χαρά προς Κατερίνη. Πλησιάζουμε τις 7. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και πολλά να πούμε και στη δεύτερη ώρα. Θα μιλήσουμε για τον Μαζονάκη, θα μιλήσουμε για την κυρία Μπακογιάννη, θα μιλήσουμε για τον κύριο Πολάκη, βεβαίως, βεβαίως.

0: Βγήκα έξω και την άκουσα. Γεια σου ρε Δήμο. Έτσι είναι. Άμα δεν βάλεις ζακετούλα, δεν ακούς από το πρωί. Θα μπαίνεις από το πρωί να ακούς. 6 ώρα ντάν, θα μπαίνεις. Μετά είναι αργά. Άμα βγεις έξω είναι αργά. Ας τα να πάνε. Εύα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είδε και εσένα που τα ήξερε που είσαι πάλι σήμερα καλοκαιρινό.
0: Εγώ και ο Βενιέρη είμαστε.
1: Οφείλω να δώσω την εικόνα, δηλαδή προ τα έξω, είναι σαν να έχουμε 15 Αύγουστο, ο κύριο Παπηδάκη.
0: Μα έχει ζημιά και το Βενιέρη, πώ κινούμαστε στο τέλο. Είμαστε καλοκαιρινοί, ρε παιδί.
1: Δεν καταλαβαίνετε τίποτα η αλήθεια. Είναι ούτε από κρύο, ούτε από αέρα, τίποτα.
0: Άμα δεν πιπικιάσω πολύ, δεν. Άμα με λίγο έτσι μια ψηλή, δεν.
1: Μη μου πει ότι ανήκει και στου χειμερινού κολλημίτε και θα πα για βουτιά τη Σαββατοκυριακό. Κάτι σ' άκουγα να λε νωρί. Για μπανάκια.
0: Όχι, έλεγα τέλος τα μπανάκια.
1: Α, τέλος, τέλος.
0: Έλεγε,
1: εντάξει.
0: Τώρα, εντάξει, φτάνει, παιδιά. Θα έχουμε και βροχούλες.
1: Θα έχουμε, ναι.
0: Θα έχουμε και βροχούλες το Σαββατοκύριακο. Οπότε νομίζω ότι. Και τι έμεινε, κάτω από 100 μέρες τα Χριστούγεννα.
1: Έτσι. Ο γιος μου τα μετράει ήδη 97, νομίζω ότι τις βρήκε. 98.
0: Τώρα θα το πω, δεν κοροϊδέψετε.
1: Όχι, δεν θα κοροϊδέψουμε. Εμείς
0: δεν θα κοροϊδέψετε.
1: Θα πάμε Χριστούγεννα. Είμαστε Christmas lovers.
0: Παρήγγυλα δέντρο. Γιατί χάλασε το περσινό, παρήγγυλα δέντρο, παιδιά.
1: Η ώρα του ήταν.
0: Βασικά σκέφτηκα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έκανα σωστά ή λάθος. Θα φανεί όταν έρθουν τα Χριστούγεννα. Ότι προς τα Χριστούγεννα θα ανέβουν οι τιμές.
1: Είναι τσιμπημένες, σωστά.
0: Λέω εγώ τώρα. Οπότε το παρήγγειλα τώρα και λέω δε. Μια ψυχή που είναι να βγει.
1: Σωστό.
0: Βέβαια αυτό προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σπίτι.
1: Για τα.
0: Να στολίσουμε, να κάνουμε.
1: Βέβαια, για να προμηθευτούμε και καινούργια τώρα φωτάκια, λαμπάκια. Στολίδια, έτσι είναι.
0: Κάνω το κορόιδο προς το παρόν. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής φέρεται αρχικά να έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε μήνυμα που αποδίδεται στην 56χρονη γιατρό προς τον υπνοθεραπευτή, αναφέρεται ότι ο Μαζωνάκης δεν επιθυμούσε να προχωρήσει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν ότι το ζήτημα θα το αναλάμβανε ο ίδιος. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα του θανάτου του, φαίνεται να υπήρξε νέα επικοινωνία για το προγραμματισμένο ραντεβού. Σε μήνυμα φέρεται να ζητήθηκε επιβεβαίωση για το αν τελικά θα υπήρχε παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή της 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει περίπου 15 τραύματα στο σώμα της. Η εξέταση της ορού ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης και έδωσε νέα στοιχεία για τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας που εξέτασε τη ορό διαπίστωσε μεταξύ άλλων 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ 3 από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα. Τη σημασία της στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου υπογράμμισαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι κατά τη συνάντησή τους χθες στο Κάιρο. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Στο ακροατήριο του τριμελές εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δικάζεται υπόθεση με 2 νεκρούς και 2 τραυματίες έπειτα από τροχαίο δυστύχημα σε δρόμο όπου διεξάγονταν αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας, κόντρες με μοτοσικλέτες στο Βαρικό Πιερίας, παραπλεύρος της ΠΑΘΕ. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας υπέγραψε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η συμφωνία επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις στο Νάρς Ουρσουκ, στο νότιο τμήμα του νησιού, και στο Μέστερσβινγκ, στην Ανατολική Αχτή, σύμφωνα με το κείμενο της 10-σέλιδης συμφωνίας. «Πρόκειται να έχουμε μια μακροπρόθεσμη εξαιρετική σχέση», δήλωσε ο Τραμπ κατά την τελετή, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία σημαντική για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής του Αρκτικού. Μια οικογενειακή τραγωδία έχει παγώσει τη Γαλλία. Ένα 5χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του πατέρα του στο Μπλουά, στην περιοχή Λουάρ-Εσέρ, και σύμφωνα με την εισαγγελία δράστης είναι ο ίδιος ο πατέρας της. Η μητέρα του κοριτσιού ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές. Ο πατέρας, γεννημένος το 1984, εντοπίστηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Κατά τόπους νεφώσεις και ακόμη και ασθενείς βροχές θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο Χαλκιδικής δεν θα ξεπεράσει τους 18, στο Κιλκής τους 22. Στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρρες η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Γιαννιτσά θα έχουμε μέχρι 24.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα κατάσταση.

0: χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Κίνηση έχουμε και στα δύο ρεύματα, αλλά είμαστε ικανοποιητικά για την ώρα. Τώρα όσοι προβληματίζεστε για το κταίο, ο Τέκο παιδιά, delivery κταίο, παίρνει τα μάξι, το περνάει κταίο, σας το φέρνει σπίτι. Κλείνετε και πολύ εύκολα το ραντεβού σας στο oteco.gr, καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονά, γιατί βγαίνουν πολλά. Καλημέρα Βιργινία.
1: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Παπιδάκη?
0: Είμαστε καλώς.
1: Εγώ κρυώνω ακόμα λίγο.
0: Σε βλέπω.
1: Κόντυψε να κοκκινήσει η μύτη μου από τον αέρα και το κρύο.
0: Έχουμε SMS, τα οποία καίνε τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος έλεγε άστον σε μένα, λέει, θα τον φτιάξω εγώ, θα τον κανονίσω εγώ, μη στεναχωριέστε, λέει. Ενώ είχε κάνει την υδροθεραπεία και παγορεύεται να κάνει μέχρι 72 ώρες την άλλη τη θεραπεία και είπε θα το κάνω εγώ, μη στεναχωριέσαι.
1: Με ποιανού το πρωτόκολλο έκανε την υπνοθεραπεία και μετά απαγορευόταν να κάνει το άλλο, για να καταλάβω.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Με το δικό του, το προσωπικό.
0: Εννοείται. Το κανόνις όμως. Τον έστειλε το Μαζονάκι στο ιατρείο. Είχαμε και καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο. Πάμε να ακούσουμε μία από αυτές.
2: Και ήμουνα μαζί της μέχρι και το 2024. Η κυρία μου είπε ότι είχα την νόσο του Λάιμ. Είναι αυτό που λέει στους περισσότερους ανθρώπους τώρα, ότι έχουν παράσιτα μέσα στο αίμα τους. Τώρα δεν τα αναφέρει ως νόσο του Λάιμ. Τα λέει ότι είναι παράσιτα και μαμούνια και ζουζούνια.
3: Και επί πόσο καιρό υποβληθήκατε σε θεραπείες?
2: Από το 2016 μέχρι και το 2024.
3: Το κόστος των συγκεκριμένων θεραπείων?
2: Όλα μαζί, συσκευάσματα, πλασμαφαιρέσεις, οζονοθεραπείες, ενέσεις, όλο μαζί είναι 350 με 400.000 ευρώ.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα συσκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
2: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
2: Μου έδωσε να πιω νεύτη, γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
3: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
2: Μου το είπε η ίδια.
3: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
2: ναι,
3: της είπατε?
2: Ναι, γιατί μύριζε αυτό.
3: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι ναι, κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
3: περίεργη
2: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
0: Γιατί κάνεις έτσι τώρα, για τον νεύτη ή για τις τιμές?
1: Για όλα, έχω μείνει άφωνη και σπανίως μένω άφωνη. Νιώσατε, λέει, κίνδυνο για την υγεία σας? Βασικά έπρεπε να νιώσει κίνδυνο για την τσέπη της. Ότι πήγαινε σε ένα γιατρό και ήθελε μια θεραπεία 350-400.000 ευρώ. Συγγνώμη, σπίτι στη Χαλκιδική παίρνεις με τόσα χρήματα? Και ας σου μέναν τα τσιμπούρια, τι είναι αυτό που είχε? Την έβαλα να πιει νεύτη.
0: Νεύτη.
1: Μιλούσα με ένα γνωστό μου γιατρό. Και συνήθως αυτή τη δουλειά εμείς μιλάμε με δικηγόρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Λόγω της δουλειάς. Και μου λέει ότι, κοίταξε, λέει, πάντα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν παραδέχονταν την ορθόδοξη ιατρική κτλ. Αλλά από τον COVID και μετά έχει αυξηθεί κατακόρυφα, λέει, αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έρχονται, λέει, σε εμάς τους κανονικούς γιατρούς, να το πω έτσι. Τους λέμε τι πρέπει να κάνουν θεραπευτικά κτλ. Για χι λόγους νομίζουν ότι τους λέμε ψέματα, ότι τους εκμεταλλευόμαστε, ότι δεν είναι και όλοι άγγελοι σε κανένα τομέα, έτσι. Και μετά στρέφονται σε κάποιον άλλον, όχι άλλο συνάδελφο γιατρό, για να πάρουν δεύτερη γνώμη, γιατί αυτό είναι πολύ θεμητό, έτσι το κάνουμε πάρα πολύ από εμάς. Σου λέει κάτι ένας γιατρός, ειδικά αν σου πει θέλεις χειρουργείο, κατευθείαν λες θα πάω και σε ένα ακόμα. Σε αυτή την περίπτωση, σε πολλές περιπτώσεις, δεν πάνε σε ένα άλλο συνάδελφο γιατρό, πάνε σε ένα σκιτζί, ένα τσαρλατάνο.
0: Μια σκίδα του Δημήτρη, θα βάλουμε ένα quiz.
1: Την έβαλε, λέει, να πιει νεύτη.
0: Θα ακούσουμε μία κυρία. Την στο γιατρείο. Την έβαλε να πιει νεύτη, λέει, για να φύγουν τα μαύρα ζουζούνια από μέσα της.
1: Και εσύ είχες νεύτη.
0: Πάμε λίγο στη γραμμή και μετά θα βάλουμε ένα quiz μια και δεν το Δημήτρη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Και στους δύο.
1: Καλημέρα.
4: Ο γιατρός που επί 8 χρόνια σε κουράρει και καταλήγει να σου δώσει νεύτη, σου έχει δώσει σίγουρα δείγματα γραφής των γνώσεων του στη διάρκεια αυτών των 8 ετών. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Ναι, ναι,
4: δεν
1: βέβαια.
4: Μπορεί να έχεις δώσει 400.000 ευρώ σε έναν γιατρό που καταλήγει στο τέλος να σου πει δώσε νεύτη, πιες νεύτη και στη διάρκεια να μην έχεις καταλάβει ότι πρόκειται περί κουμπογιανίτη.
1: Ναι, δεν
4: είναι
1: διαφωνούμε.
4: Αδύνατο.
1: Δεν διαφωνούμε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά κάποιοι θέλουν και να τα πιστέψουν, έτσι. Δηλαδή δεν παραδέχονται την κανονική ιατρική. Εκεί κατέληγα αυτό που έλεγα πριν πάρει ο ακροατής. Και σου λέει δεν πιστεύω ότι μου αρέσει που είναι κανονική γιατρός. Πιστεύω ότι η γάκα που είναι εναλλακτική και μου κάνει καλό και με σώζει και μου παίρνει και 400 χιλιάρικα μέσα σε μια πάροδο κάποιων χρόνων.
0: Στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Νεύτη.
0: Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Το νεύτη σίγουρα το πρότεινε ο υπνοτιστής. Γιατί παλιά ήταν ελαιοχρωματιστής αυτός.
1: Έσχος.
0: Παιδιά.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα. Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε.
6: Ναι. Α, έλα, καλημέρα. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Άντε, σε κοροϊδεψε, έφτασε στο σημείο να σου δώσουν νεύτη. Μετά από 4 χρόνια κάνω καταγγελίες. Έχει την ώρα δεν πρέπει να κάνει μια καταγγελία κάπου.
1: Ναι, ναι.
6: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε απόλυτα.
6: Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος από εκεί έξω που παραπλανήθηκε. Θα το δεχτούμε. Ωραία. Λοιπόν, μέσα στον πόνο του, μέσα στην αφέλειά του παραπλανήθηκε. Φτάσανε σε ένα σημείο που καταλάβαν όλοι αυτοί ότι αυτοί είναι απατεώνες. Ένας δεν πρέπει να κάνει μια καταγγελία. Όχι πολλοί να πάνε μαζικά να κάνουν καταγγελία. Ένας. Από τόσα άτομα που εξαπατήθηκαν. Δηλαδή τα θυμήθηκαν όλοι τώρα. Δεν θέλω να συγχωρήσω τους γιατρούς, έτσι. Δεν δίνω συγχωροχάρτη. Ούτε τους υπερασπίζομαι. Απλώς μου κάνει πολύ εντύπωση ότι τόσα χρόνια ένας δεν βρέθηκε να κάνει μια καταγγελία. Οι άνθρωποι είναι κουμπογιανίδες, έτσι. Το ξαναλέω. Δεν τους,
1: όταν κάποιος σου δίνει να πιεις νεύτη για να φύγουν παράσιτα ζώνια, δεν είναι απλά κουμπογιανίδες, είναι επικίνδυνος.
0: Δολοφόνος είναι. Τι
6: είναι αυτό. Εμένα, τέλος πάντων, δεν θέλω να. Σε δικό μου πολύ δικό μου άνθρωπο, πολύ κοντινό μου άνθρωπο, πήγαμε σε γιατρό κανονικά και επειδή η μέθοδος του μας παρεξένεψε, δηλαδή ήταν πέραν της ειδικότητάς του, πήγαμε σε άλλους δύο γιατρούς, μιλήσαμε με άλλους δύο γιατρούς και είπαμε μήπως να πάμε κάπου να το συζητήσουμε παραπέρα, μήπως είναι αυτός ο άνθρωπος. Σκεφτήκαμε καθαρά, πώς το πω, ως αλογιστής, όχι σαν γιατρός. Να σου το πω έτσι τέλος πάντων. Τον ενδιαφέρει τα λεφτά δηλαδή. Και λέγαμε να κάνουμε κάπως να κινηθούμε. Εδώ που σε κορόιδεψαν, σε δώσαν αυξήσεις νεύτη, δεν πας να κάνεις μια καταγγελία.
1: Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω τώρα αν η συγκεκριμένη είχε κάνει καταγγελία. Εγώ αυτή την πληροφορία δεν την έχω. Αλλά πολλές φορές όταν εξαπατάσαι.
6: Από ό,τι φαίνεται δεν κάνανε.
1: Δεν το ξέρω αν. Όχι. Δεν σημαίνει ότι ακούγονται όλες τις καταγγελίες που γίνονται.
0: Ή μπορεί να έγινε και να μην το έλεγε.
1: Να μην το μάθαμε.
0: Και να μην το έλεξε κανένας.
6: Αυτό ναι. Αλλά εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση. Πραγματικά. Πώς. Λοιπόν. Όλα ξεβγάνεις τώρα την τουλάπα και βγήκαν όλα σκελετή. Τόσα χρόνια.
1: Πάντα έτσι δεν γίνεται.
6: Κακός. Τέλος πάντων. Είναι αυτή, συγγνώμη, δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο. Είναι αυτή η κακή έννοια που έχουμε τη ρουφιανιά. Τι εγώ θα γίνω ρουφιάνο.
1: Ναι.
0: Και εδώ έχετε δίκιο.
6: Έχει πάει πολύ πίσω τη χώρα αυτό το πράγμα. Ναι, ρε φίλε, θα το καταγγείλεις όταν είναι κάτι λάθος. Από το παρκάρι να το λάθος μέχρι το ιατρικό λάθος.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για ακούστε λίγο.
1: Πολλές φορές είναι δύσκολο και να παραδεχθείς ότι εσύ εξαπατήθηκες. Γιατί η καταγγελία προϋποθέτει και μια τέτοια παραδοχή.
0: Τώρα θα με πούνε βλάκα.
1: Α, μπράβο, που δεν είναι εύκολο για κάποιους να γίνει.
0: Quiz. Ακούστε και μετά.
7: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου στο ολιστικό κέντρο Ενόλο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεύτερον, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσης ως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνι ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό, σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο. Μετά ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έντερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία.
0: Να μην τα ακούσουμε όλο.
1: Ναι, γιατί είναι και διαδικασία, είναι και πρωί.
0: Το quiz είναι τι πτυχίο υπάρχει στο ιατρείο αυτής της κυρίας.
1: Η ειδικότητά της.
0: Ναι.
1: Να φανταστώ ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που...
0: Όχι πολύ μακριά. Εδώ. 2310-513-2000, 2311-82-1050. Μαντέψτε τι πτυχίο υπάρχει στο ιατρείο αυτής της κυρίας που κάνει καθαρισμό εντέρου.
1: Συγγνώμη, όταν λέμε καθαρισμό εντέρου, εννοούμε κλείσμα.
0: Μπαίνει, βάζουν νερό στο έντερο, λέει, βγαίνει από την άλλη πλευρά και βγάζει...
1: αυτό είναι πολύ... Αυτό είναι πάρα πολύ τέτοιο, πάρα πολύ, πες το, δημοφιλές εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πέτρο μου, για τα νανογυλαίκα του Άδωνη έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Εννοείται.
1: Επειδή ακούτε εσείς κάποιες φορές κάποιες εκπομπές, δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουμε πει.
0: Φυσικά.
1: Και τα έχουμε πει και με τον ίδιο τον Άδωνη. Αυτά. Καλημέρα.
0: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
0: Τι πτυχίο έχει, κυρία, νομίζετε?
8: Εγώ έχω. Α, δεν ξέρω τι πτυχίο έχει.
1: Κάντε μια μαντεψιά.
8: Αλλά έχω να πω το εξής. Η τσαρλατανιά και η απατεωνιά στην Ελλάδα ευδοκιμεί διότι δεν υπάρχει αυστηρή τιμωρία. Ένα αυτό. Γιατί αν υπήρχε μια αυστηρή παραδειγματική τιμωρία σε κάθε έναν που πιάνανε, 2, 3, 4 φορές οι άλλοι θα το σκεφτόντουσαν πολύ. Και το άλλο που έχω να πω, εμείς που είμαστε της σοβαρής ιατρικής και όταν έχουμε ένα πρόβλημα, κάνουμε και 3 και 4 επισκέψεις σε διαφορετικούς γιατρούς για να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να σιγουρευτούμε. Γιατί οι γιατροί είναι σαν τους μηχανικούς αυτοκινήτων. Πας στο αυτοκίνητό σου, ο ένας λέει θέλει πέταμα, ο άλλος εκείνο θέλει ανταλλαγή, ο άλλος αυτό, και ένας στους 4 θα πει στάσου να καθίσω να το δω, να ασχοληθώ, μπας και στο φτιάξω.
0: Το θέμα είναι ότι για το αυτοκίνητο πάμε, για την υγεία μας δεν πάμε.
8: Αλλά ναι, το αυτοκίνητο είναι ένα ψυχο πράγμα. Και να χαλάσει και να το πάρει στα χέρια, αυτά είναι αυτό. Οι γιατροί παίζουν με ζωές. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Βέβαια, οι άνθρωποι που πάνε σε τέτοιους γιατρούς είναι έτοιμοι να πιστέψουν τα πάντα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Η ανάγκη, είπαμε. Η ανάγκη σε οδηγεί, ειδικά αν είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Λοιπόν.
1: Περιφερειακό έχει αρχίσει ένα θεματάκι. Δείχνει ο χάρτης ότι υπάρχει ένα θέμα με αυτοκίνητο εκεί. Δες το λίγο, Άρη, για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Λοιπόν, για να το
1: μέχρι
0: δούμε
1: να χωνέψουμε λίγο τη θεραπεία και να βρούμε.
0: Στην ανηφόρα προς τα δυτικά, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία, μας δίνει ένα συμβάν εκεί πέρα.
1: Μας το στέλνει τώρα ο Μιχάλης στο Viber. Στο ύψος της Τριανδρίας, μέτωπο δυτικά, έχει μείνει αυτοκίνητο στη δεξιά λωρίδα. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε και ένα φορτηγάκι προς ανατολικά, το οποίο δεν υφίσταται πλέον σαν πρόβλημα. Λοιπόν, ήρθαν πολλά μηνύματα, έτσι, Βιργινία.
1: Λοιπόν, το πιο ωραίο πρωί-πρωί, γεια σου, Αντώνη, γιατί εγώ πρωί-πρωί δεν έχω το χιούμορ ούτε τίποτα. Ο Αντώνης λέει τι ειδικότητα είναι, υδραυλικός.
0: Ναι. Να πούμε τι ήταν.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Οδοντιάτρου, παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε οδοντίατρο. Είχα 2 οδοντιάτρου στη ζωή μου. Δεν τους αλλάζω. Δεν μου είπαν ποτέ για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όλη η δουλειά που έκαναν περιοριζόταν στο στόμα, να το πω έτσι.
0: Ναι, παιδιά, οδοντίατρος είναι. Τι θα κάνει, δηλαδή. Θέλω να το ξανακούσουμε λίγο με τον Νεύτη.
1: Ναι.
0: Για να τα ακούσουμε λίγο πάλι.
2: Κυρία, γνώρισα το 2005 και ήμουνα μαζί της μέχρι...
0: Είναι
2: και
0: για το γιατρείο της Καρνεάδου, έτσι, αυτή η καταγγελία.
2: Η κυρία μου είπε ότι είχα την νόσο του Lyme. Είναι αυτό που λέει στους περισσότερους ανθρώπους τώρα, ότι έχουν παράσιτα μέσα στο αίμα τους. Τώρα δεν τα αναφέρει ως νόσο του Lyme. Τα λέει ότι είναι παράσιτα και μαμούνια και ζουζούνια.
3: Και επί... Πόσο καιρό υποβληθήκατε σε θεραπείες?
2: Από το 2016 μέχρι και το 2024.
3: Το κόστος των συγκεκριμένων θεραπείων?
2: Όλα μαζί, σκευάσματα, πλασμαφαιρέσεις, οζονοθεραπείες, ενέσεις, όλο μαζί είναι 350 με 400 χιλιάδες ευρώ.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
2: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
2: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
3: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
2: Μου το είπε η ίδια.
3: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
2: Ναι,
3: και είπατε...
2: γιατί μύριζε αυτό.
3: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι
3: ναι.
2: Κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
3: περίεργη
2: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Τα... Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
0: Μαζί με τα μαμούνια, μάλλον θα χαιρετούσατε κι εσείς, κυρία μου. Πάλι καλά.
1: Που την έκοψε, θα μπορούσε τη να τη δώσει και άζαξ, θα κάνει αόρατα.
0: Η χλωρίνη, όπως έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ. Μίλησε ο κύριος Χρυσοχοίδης για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε.
9: Κινήθηκε μόνη της στην αρχή και μετά φυσικά με την καθοδήγηση και τη συνεργασία των
10: δικαστικών
9: των εισαγγελέων. Και μετά φυσικά ο ανακριτής, ο οποίος με πολύ προσοχή εξετάζει όλα τα δεδομένα, τα στοιχεία που του παρέχει η αστυνομία. Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου κλπ. Οπότε θα υπάρξει μια
10: άρα
9: καθαρή...
10: Άρα η έρευνα συνεχίζεται, έτσι?
9: Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς συνεχίζεται.
10: Μάλιστα. Και περιμένουμε και νέα στοιχεία, ενδεχομένως και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα εξεταστούν.
9: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω εγώ στην υπόθεση. Είναι ο δικαστικός δρόμος που έχει ακολουθηθεί, η ανάκριση. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Πραγματικά υπήρξε εκπληκτική, όχι μόνο η ταχύτητα, αλλά και η δυσδυτικότητα των προανακριτικών αρχών, των αστυνομικών αρχών δηλαδή. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, εγώ το παρακολούθησα περίπου 48 ώρες στην αρχή, ναι, για να πάρει το δρόμο της υπόθεση μαζί με τους υπόλοιπους των υπηρεσιών και την ηγεσία, έτσι ώστε να πάρει το δρόμο της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα δεν παρακολουθώ καθημερινά λεπτομέρειες. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.

βέβαια χιούμορ με το θάνατο ενός ανθρώπου δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε, αλλά μου θύμισαν το Βέγκο που ήταν πολυτεχνής και δημοσίου που έκανε το φαρμακοποιό, θυμάσαι, που λέει πάρτωση και βλέπουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Έχουμε αυτοκίνητο σταματημένο στο μέτωπο προς τα δυτικά λίγο μετά την έξοδο Τριανδρίας. Μαζεύει εκεί πέρα, έχετε το νου σας. Πάμε σε διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχάσετε σήμερα για να μην κουράσετε με το τι φαγητό να κάνω και δεν έχω και υλικά και το ένα και το άλλο, να πάτε στη Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Σπιτικό φαγητό, σαλάτες, γλυκά, προσφορές ένα συν ένα. Γευστικότατο, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρέψεις. Take away delivery μέσω εφαρμογών. Στόφα λοιπόν Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να πάμε λίγο και στα πολιτικά, διότι είχαμε και Μπακογιάννη χθες, έτσι.

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Επιστροφή. Στον περιφερειακό παραμένει το ζήτημα στο μέτωπο προς τα δυτικά μετά την έξοδο Τριανδρίας. Δημιουργεί ένα ζήτημα από πίσω με σταματημένα αυτοκίνητα, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο. Σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα έχουμε κίνηση. Από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι περίπου και τις Οικές τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα με σταματήματα και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προς τα δυτικά, μετά την Τριανδρία, εκεί που είναι το ζήτημα με το αυτοκίνητο, σταματάτε πριν την έξοδο των Οικείων και πάτε τσούκου τσούκου μέχρι τα Πεύκα. Κορδελιό, εσωτερική περιφερειακή πρόβλημα, κάθοδος Πεύκων πρόβλημα. Πάμε λίγο και στην Παθέ να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εκεί στα έργα, ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο. Οπότε επικεντρωνόμαστε στον περιφερειακό.
1: Θα μας δώσω βιτριόλι. Χαίρετε. Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει, κύριε.
2: Άμα πονάει κανείς τι κάνει.
1: Αναλόγως τον πόνο.
2: Όχι, έπα.
1: Και πονάς, ε.
2: Πονά, πού. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ.
1: Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα.
2: Κάνε μου κάτι να ησυχάσω.
1: Δεν νιώστο σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
2: Γρήγορα, κύριε Φαρμακοπή, γρήγορα.
1: Δεν μου λες. Τα ξινά σ' αρέσουν.
2: Βρε, βάλε ό,τι να είναι το.
1: Όχι, γιατί άμα δεν σ' αρέσουν, στο ψάχνω κι αρμυρό εγώ, τι με νοιάζει μας. Αυτό το μπουκάλι πρώτη φορά το βλέπω στα μάτια. Για να δούμε τι κάνει. Δεν μου λες, παιδάκια έχεις.
2: 11.
1: Ναι. Το μεγαλύτερο αγόρι πόσο χρονών είναι.
2: 21.
1: Α, εντάξει. Θα δουλέψεις και θα θρέψεις τα υπόλοιπα.

0: Έτοιμο είναι, φέρτο.
1: Έτοιμο.
0: Φέρτο.
1: Τι εδώ θα το πιεις.
0: Ναι,
1: εδώ. Ναι. Εγώ λέω να πας στο σπιτάκι σου να φιλείς τη γυναικούλα ως τα παιδάκια σου. Φάρμακο είναι αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Φέρτο να το πάρω τώρα, έλα.
1: Θέλεις να το πιεις εδώ.
0: Ναι.
1: Επιμένει. Ορίστε, κοπάνα του.

0: Μέγας είσαι, κύριε. Άνθρωπος ήρθε, μοτοσυκλέτα έφυγε.
1: Κάτι παρεμφέρες.
2: Πάντως νεύτη δεν του έδωσε.
1: Δεν ξέρω όμως γιατί του έδωσε.

0: Πάμε στη γραμμή πριν περάσουμε στα πολιτικά, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Όποτε άκουσα και τους προηγούμενους συνακροατές, δεν γίνονται αυτά να βγαίνουν αυτή τη στιγμή, να βγαίνουν τώρα κατόπιν εορτής. Κατά 99,9% είναι fake όλα. Είναι αδιανόητο ένας πελάτης, ένας ασθενής που πάει σε έναν γιατρό να του πει να πάρει νεύτη και να το αποδεχτεί.
0: Δεν το αποδέχτηκε.
1: Ρωτώ αυθέως εσάς. Υπήρχε περίπτωση να πάτε σε ένα γιατρό και σας πει έχετε μαμούνια μέσα στο σώμα σας, να το δεχτείτε και να πάρετε ένα υγρό νεύτη ή καθαρτικό τέλος πάντων έντονο και να το περνάτε?
0: Δεν αντιδρούμε όλοι με την ίδια λογική. Αυτό έλεγε η Βιργινία προηγουμένως.
1: Αυτοί που βγαίνουν και τα λένε που βγαίνουν τώρα είναι περίπου όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πάντως κάποιοι βγαίνουν και τα λένε και με το πρόσωπό τους, έτσι.
0: Επώνυμα, δεν είναι δηλαδή.
1: Πώς θα αποδειχθεί ότι είναι αληθές και με το πρόσωπό τους που είναι?
0: Προφανώς θα γίνει μήνυση προς το πρόσωπό του.
1: Βλέπετε ότι αυτοί που βγαίνουν και λένε είναι κάποια πράγματα που δεν τα χωράει ο νους όμως.
0: Ναι.
1: Να πει κάποια λογική αιτία, να πει ότι είχε, ας το πούμε, κάποια αρρώστια στο πάνγκρεας και ενώ δεν ήταν πάνγκρεας και ήταν κολικός νευρού, άντε να το δεχθείς με νεύτες και κάτι για τροσόβια και τέτοια. Δεν κοίτα αυτό το πράγμα κάπου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάντως έχουμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που και για πιο σοβαρές ασθένειες που πηγαίνανε και πέρανε ματζούνια, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πώς λένε, δεν θα υπήρχαν δίκυλοι αν δεν υπήρχαν πρόβατα.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, αυτοί επιβιώνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι, με την καλή έννοια, έτσι, δηλαδή, και πάνω στον πόνο τους προσπαθούν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους. Και φυσικά αυτοί υπάρχουν αυτοί που είναι απάνθρωποι και το εκμεταλλεύονται. Εγώ είχα γνωρίσει τον άνθρωπο αυτό το 2004.
0: Ποιο να?
3: Το Μαζονάκη. Το 2004, στις 15 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά το θάνατο του Μπονάτσου. Θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, στις καργές του Αγίου Όρους ήμουν εκεί για δουλειά, ήταν και αυτός εκεί. Και στο εστιατόριο είχαμε γνωριστεί και ξέρεις, μιλήσαμε δοθήσεις ευκαιρίας του θάνατο του Μπονάτσου. Μιλάμε, είχα δει ένα άνθρωπο, θα μου πεις τότε, έχουν περάσει και πόσα χρόνια από τότε, ένα συγκροτημένο, πολύ συγκροτημένο άτομο. Τώρα αργότερα, πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος να τον εκμεταλλεύονται κάτι τέτοιοι τύποι, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Είναι, θα δούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στον Μανώλη, στον Λεωνίδα, στον Πασχάλη, στον Ιπποκράτη.
2: Λοιπόν, άλλη γυναίκα, επώνυμα, με το πρόσωπό της και με το ονοματεπώνυμό της, Λαζάρου, βγαίνει στην εκπομπή στο live news του Ευαγγελάτου. Είχε πάει για ορμονικές διαταραχές, είχε βάλει κάποια κιλά, λέει, προφανώς σε μια ηλικία έτσι λίγο μεσήλικη, σαν εμάς τέλος πάντων, και ήθελε να φτιάξει την υγεία της συνολικά, να χάσει τα κιλά κτλ. Ακούστε λίγο τι έγινε.
4: Κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Μετά σε πήγαινε.
5: Τι να της κάνει τώρα η κυρία γιατρός, τις αξονικές, τις μαγνητικές, τα βρίσκει όλα και όχι αυτά που έχεις, μόνο και αυτά που θα πάθεις, έτσι. Δηλαδή τα ηλεκτρόδια και τα βρίσκουμε όλα.
4: Ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο. Θέλω να γελάσω.
5: Το χάσουμε αυτό. Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
4: Ναι. Βέβαια.
5: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
4: Το έλεγε το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μην γελάω. Πάμε, τέλος πάντων.
5: Τι ακούμε, πραγματικά τι ακούμε. Και το λέω γιατί αυτά που είπε σε εσάς, καταλάβατε, τα εξηγήσει σε λίγο, κυρία Λαζάρου. Τον Έρμο τον Μαζονάκη τον δολοφονήσανε. Για να καταλάβουμε. Βασίλισσα της Ατλαντίδας, λοιπόν. Για πείτε μας, μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστηκε?
4: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Τώρα δεν μπορώ να σας το εξηγήσω ακριβώς αυτό, γιατί αυτό ήταν γύρω στο 2015, δεν είναι τωρινό, είναι λίγο πιο παλιά.
5: 11 χρόνια πριν έχουν γίνει αυτά που ακούτε. 11 χρόνια τα κάνει και ο ιατρικός σύλλογος πετάει χαρταετό. Έτσι, επειδή λέμε τώρα, ψάξαμε. 11 χρόνια.
4: Ναι, και ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
5: Τι λέτε τώρα.
4: Ναι, τέλος πάντων, μετά από αυτό, μου λέει ότι θα ήταν καλό να κάνω αυτό που βάφτιζε η κυρία υδροθεραπεία, γιατί από ό,τι αποδείχτηκε δεν ήταν υδροθεραπεία καθόλου, ότι θα ήταν καλό να το κάνω αυτό για να, γιατί θα με βοηθούσε να αδυνατήσω και θα μου έκανε καλό και στις ορμονικές διαταραχές μου. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι εγώ τώρα πόσο 20 κάτι χρονών που ήμουνα, ήμουνα ευκολόπιστη. Οπότε λέω γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσω, μου είπε ότι αυτή η θεραπεία θα κόστιζε 1000 ευρώ κτλ. Τέλος πάντων κλείνω το ραντεβού, γιατί όπως καταλάβετε αυτή η κυρία και ο κύριος είχαν καταφέρει λόγω τους του πελατολόγιο τους και είχαν μια σιγουριά, μια arrogance, συγγνώμη δεν μου έρχεται στα ελληνικά.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, έκανε το μηχάνημα αυτή τη θεραπεία που τη είπε τέλος πάντων και ταυτόχρονα το μηχάνημα σου βγάζει και τίσουν στις προηγούμενες ζωές.
0: Βιργινία, για να είσαι εδώ.
2: Βασίλισσα της Ατλαντίδας λέει. Για να δείτε πόσο ευκολόπιστη είναι κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Το λέει και μόνη της η γυναίκα, τώρα έχει μια ηλικία πλέον. Τότε ήταν λέει 20 χρονών, 20 κάτι χρονών.
0: Βιργινία, έχω διόραση, ήσουν η Κλεοπάτρα. Θα σου δώσω ένα ειδικό νερό να πιεις.
2: Που καθαρίζει τα συναισθήματα.
0: Έτσι. Και τα καθαρίζει και τα ξεκαθαρίζει.
2: Πες μια καλημέρα στον Κυριάκο, γιατί μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία, λέει, από το βορειοδυτικό κομμάτι της Ρουμανίας, στην πόλη Μπάγια Μάρε. Είναι, λέει, νέα επένδυση αυτή, θερμοκρασία μόλις 7 βαθμοί. Εκεί φτάνει νωρίτερο.
0: Νωρίτερα, πιο ψηλά είναι. Ναι, ναι. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα. Πάμε στη γραμμή, έπεσε. 7 βαθμοί είναι κρυουλάκι. Είπαμε, η ανάγκη μας οδηγεί σε πράγματα τα οποία υπό νορμάλ συνθήκες θα μας φαίνονταν παράλογα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Παρακαλώ.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Απλώς έτσι λίγο να το ελαφρύνω λίγο σε σχέση με αυτό, επειδή βάλατε το Βέγκο, σκεφτείτε ότι αυτή η ταινία, γιατί πολλά πράγματα και πολλές αλήθειες προέρχονται από τις ελληνικές ταινίες, σκεφτείτε πότε γυρίστηκε και πότε παίχθηκε αυτή η ταινία. Φανταστείτε δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, φανταστείτε δηλαδή, βάλτε με το μυαλό σας τι επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Και συνδέστε το με τη ματαιοδοξία του ανθρώπου να καλυτερεύσει το επίπεδο ζωής του και την εξωτερική του εμφάνιση, γιατί κατά κύριο λόγο οι γυναίκες, και δεν το, μην το πάρετε ότι είναι προσβλητικό, δεν το θεωρώ, μην με παρεξηγήσετε αυτό ότι...
2: Ή όχι, ο μεγάλος όγκος των πελατών σε κέντρες δικής και τα λοιπά, γυναίκες είναι, ναι. Προς Θεού.
6: Απλώς μου προξενεί, και κλείνω με αυτό για να μην σας καθυστερώ, γιατί είναι να πάτε και στις ειδήσεις, μου προξενεί τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πραγματικά πείθονται από αυτά τα τερατουργήματα που τους λένε, ειλικρινά. Τι να πω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Κοίτα, άμα σου λέει ότι είσαι βασίλισσα στην προηγούμενη ζωή σου, λίγο κάπως μαλακώνει αυτό, έτσι.
0: Ο Θεόφιλος συμφωνεί μαζί μου. Λέει καλημέρα στη βασίλισσα της Αιγύπτου, Κλεοπάτρα.
2: Μας βγήκε το όνομα, παιδιά.
0: Ο Βενιέρης του ξεκίνησε, ξέρεις, που υποτιμιάζεις.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πέτρο εδώ, έχει δίκιο σε αυτό. Ρε παιδιά, λέει, ο κόσμος αμφισβητεί ακόμα τους γιατρούς για τα εμβόλια, λέει, τον έφτη δεν θα πάει να πάρει.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό. Απόλυτα σωστό.
2: Περίμενε, έχουν μπει τα...
7: Θα σας εκπλήξω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Θα σας εκπλήξω, κυρία Δημαρέ.
2: Και γιατί με κοιτάς με αυτό το ύφος,
7: γιατί
2: το απειλητικό.
7: Γιατί σας ακούω τόση ώρα να κατηγορείτε τους γιατρούς που δίνουν νεύτη στους ασθενείς.

0: Το εννοώ.
1: Περιμένουμε εν αγωνίως.
0: Φεύγοντας.
1: Να πάρεις ό,τι θες.
2: Τι να πω εγώ τώρα.
1: Τι να πεις, περιμένουμε. Κάτι έχει ετοιμάσει, δεν γίνεται. Για να το λέει, κάτι έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Μπενιέρης. Θα περιμένουμε λίγο μετά τις 8, λίγο μετά το δελτίο. Τα φοβάμαι εγώ αυτά, να ξέρεις, του Μπενιέρη.

0: Καλημέρα.
1: Και κάτι ακόμη, sorry που παίρνω δεύτερη φορά. Κάποια απόδειξη για όλες αυτές τις παροχές έχει κάποιος ασθενής?
0: Ωστή.
2: Γι' αυτό θα ψάξω τώρα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Βουλιώτης.
1: 400.000 φίλε σε 8 χρόνια είναι 50.000 το χρόνο.
0: Ναι, ωστή να έχει απόδειξη. Από πού, αφού δεν ήταν η ειδικότητά της.
1: Καλά, πώς έδινε χρήματα χωρίς τίποτα?
0: Όχι. Στην ανάγκη του άλλος.
2: Θες μου, θα τα δει δικαιοσύνη αυτά, αλλά είναι, γι' αυτό θα ανοίξουν λογαριασμοί. Έτσι.
0: Καλημέρα στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Να σημειώσουμε λίγο και για τις εκπομπές και τα κανάλια, όπου τώρα ο κάθε Ευαγγελάτος το παίζει τόσο έκπληκτος, λίγες ώρες πριν την εκπομπή του, έχουν μισή ώρα αφιέρωμα στα ζώδια.
0: Έλα με.
3: Μην το παίζει τόσο έκπληκτος ότι τι ακούμε και αν είναι δυνατόν.
2: Χτες
3: το
2: σκεφτόμουν.
3: Είναι φοβερό. Ούτε το ότι πριν 11 χρόνια γινόταν αυτό, γιατί και λίγο πιο, ας το πω, αποστασιοποιημένα μυαλά μπορούν να σου πούνε ότι έχει και άλλους οργανισμούς που τα κάνουν αυτά εδώ και 2.000 χρόνια.
0: Χαρτορίχτρες, φλιτζανούδες. Έχουμε πολύ πράγμα.
3: Ενδεχομένως κάποιοι μητροπολίτες που βγαίνουν και λένε πάρτε αγιασμό για τον COVID και μην πάτε να κάνετε εμβόλιο. Έχει πολύ.
0: Έχει. Το εύρος είναι μεγάλο, όντως.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε συνέχεια αυτού που λέει ο καλός ακροατής, το σκεφτόμουν χτες. Μεγάλο κανάλι, το Μέγκα, θα το πω συγκεκριμένα. Πριν από τις εκλογές, παιδιά, τις προηγούμενες, έβγαζε μια γυναίκα αστρολόγο
0: για να πει πώς θα πάνε
2: οι εκλογές. Και λέω, καλά τώρα, αλήθεια? Και μάλιστα σε υποτίθεται σοβαρή εκπομπή ενημερωτική, έτσι. Δεν μιλάω για τα πρωινάδικα, που απριόρι λες εκεί, okay, είναι πρωινάδικο, θα βγάλει μαγειρική, θα βγάλει ζώδια. Όποιος θα πει. Σε ενημερωτική εκπομπή στο Χασαπόπουλο και στην Ανθίτη Βούλγαρη, στον Ιορδάνη.
0: Ναι,
2: βγάζανε πρωί-πρωί την αστρολόγο και είχα σηκωθεί, γιατί ήταν την μέρα των εκλογών, την προηγούμενη, δεν θυμάμαι. Και λέω, καλά, είναι δυνατόν?
0: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτά που βλέπαν κάποιοι τα πιστεύανε.
2: Είναι.
0: Δεν είναι που τον βγάλανε, τα πιστεύαν κιόλας δηλαδή.
2: Λοιπόν, εδώ ακροατής, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μπότσαρη λέει, με Παπαναστασίου έχει σπάσει αγωγός νερού.
0: Μπότσαρη με Παπαναστασίου. Να σας πω ότι προχθές πηγαίνοντας να πάρω το αυτοκίνητο είχε ένα σπασμένο αγωγό. Ενημέρωσα την ΕΙΑΘ, προχθές έγινε αυτό, Δευτέρα. Σήμερα που πέρασα είχε διορθωθεί το πρόβλημα. Έτρεχε από την πίσα μέσα νερό από το δρόμο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Για να σας ακούσω λίγο, μη μίλησε λίγο να δω τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας.
4: Δεν ξέρω, απλώς έχω να πω στα γρήγορα μια ιστορία με τον Εύτη. Λοιπόν, παιδάκι εγώ γύρω στα 10. Η γιαγιά μου δέχεται επίσκεψη τον αδερφό της, παππούδες και οι δυο τώρα. Εκείνος τον άρεζε το τσίπουρο. Κάθε φορά που ερχόταν έπαιρνε 3, 4, 5. Να σου βάλω, Γιάννη, λέει, ένα τσιπουράκι. Βέβαια, λέει, βάλε μου. Πάει στο ντουλάπι, ανοίγει. Δεν βρίσκει το μπουκάλι που είχε ο μπαμπάς μου το τσίπουρο. Ανοίγει το διπλανό ντουλάπι, βρίσκει άλλο το μπουκάλι. Τον βάζει ένα ποτηράκι, το πίνει, ήταν εύκεντο μεταξύ. Να σου βάλω άλλο ένα. Πω, πολύ δυνατό, δεν θα πιω άλλο σήμερα. Και σηκώνεται ο άνθρωπος, φεύγει, πάει στο σπίτι, έρχεται ο μπαμπάς μου από τη δουλειά. Να, λέει, ήρθε και ο αδερφός μου, τον κέρασε ένα τσιπουράκι. Να, δεν βρήκα, λέει, στο ντουλάπι. Και τελείωσε το μπουκάλι εκείνο και έβαλα από το διπλανό ντουλάπι. Ποιο ντουλάπι, λέει? Εκεί είχαμε τον Εύκη, λέει, που έβαφα τα παράθυρα προχθές. Σηκώνει τη γυγιά μου, τρέχει, πάει. Τι έγινε, αδερφέ, είσαι καλά? Ναι, καλά, καλά είμαι, αλλά αυτό το τσίπουρο πολύ δυνατό, λέει, που μου έδωσε.
0: Άλλα κόκαλα τότε, ξέρω εγώ.
2: Τι να πω. Μπορεί να ήταν πελάτης της γιατρού αυτό.

0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα τώρα να μην γελάμε, γιατί και εμάς μικρά, δεν ξέρω εσένα, εμένα μικρό, η γιαγιά μου με έβαζε πετρέλαιο στο κεφάλι για τις ψήρες. Κανονικά, πετρέλαιο και αεροξόλ. Και μας έβαζαν και σακούλα για να μην είναι αναπνεολαιοί ψήρες.
1: Έτσι εξηγείτε. Πολλούς από εσάς σας ψέκαζαν τελικά.
0: Αλήθεια λέω, δεν κάνω πλάκα τώρα. Αεροξόλ και πετρέλαιο, παιδιά. Και πώς επιβιώσαμε, δεν ξέρω, αλήθεια.
1: Αποτύχει.
0: Αποτύχει, εννοείται αποτύχει.
1: Λοιπόν, έχουμε προβληματάκια στους δρόμους σήμερα. Ο Μανώλης λέει τώρα ότι 100 μέτρα πριν από το φανάρι της Σύνδου, μέτωπο Χαλκιδών, έχει χαλασμένο αυτοκίνητο.
0: Δεν μας δίνει βέβαια κάτι προς το παρόν. Μακάρι να μην έχουμε πρόβλημα. Δεν πάμε κανένα ταξίδι, λέω, Βιργινία.
1: Λες να πάμε ένα εξωτερικό.
0: Να πάμε ένα εξωτερικό. Και πού είσαι, επειδή το Greco Travel είναι για όλους, πριν από εμάς για μας, μπορεί και κάνει τα πάντα. Πάτε δηλαδή ταξιδάκι, σου λέει, μπορεί να έχει κάποιο event εκεί. Πώς θα πάω εγώ? Το Greco Travel λοιπόν είναι και γι' αυτό. Μπορεί να θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο event. Έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο 27-11 με 1-12 για τη συναυλία της Σακύρα, παγκόσμιο γεγονός, έτσι. Με τιμή 790 ευρώ που συμπεριλαμβάνει αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο και πεντάστερο ξενοδοχείο, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά τη μεταφορά συναυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι με μια εκπληκτική εμπειρία. Greco Travel 23 10 55 55 56. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Το Greco Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Εμείς σας αφήνουμε όμως κάπου εδώ. Προβλήματα στην ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και τη Νεάπολη, μετά πριν την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα στο μέτωπο προς ανατολικά. Ανηφόρα Αγίου Παύλου στα δυτικά, όλη η περιφερειακή έχει κίνηση, αλλά αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία εντοπίζουν το μεγάλο πρόβλημα. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης, περιμένουμε εν αγωνίως να δούμε τι και πώς.
1: Ναι, γιατί μας έχει δώσει μια υπόσχεση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κλείνοντας να πω απλά το μήνυμα του Στράτου εδώ. Άρη, καλημέρα. Χαμός, λέει, στην οδό Ανθέων Μεσοφούλη λόγω ασφαλτόστρωσης.
0: Σήμερα, ναι, έχουμε, το πάμε από το πρωί, ότι έχουμε εκεί ασφαλτόστρωση. Είναι, παιδιά, είναι...
1: Προσοχή στα νεύτια, παιδιά.
0: Στα νεύτια και στα αεροξόλ και στα πετρέλαια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια με Δημήτρη Βενιέρη. Να δούμε τι θα μας έχει ετοιμάσει, λοιπόν, στο ξεκίνημα. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής φέρεται αρχικά να έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε μήνυμα που αποδίδεται στην 56χρονη γιατρό προς τον υπνοθεραπευτή, αναφέρεται ότι ο Μαζωνάκης δεν επιθυμούσε να προχωρήσει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν ότι το ζήτημα θα το αναλάμβανε ο ίδιος. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή της 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει περίπου 15 τραύματα στο σώμα της. Η εξέταση της ορού ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης και έδωσε νέα στοιχεία για τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Υπήρου εξέτασε τη σωρό και διαπίστωσε μεταξύ άλλων 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ 3 από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Τη σημασία της στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου υπογράμμισαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι κατά τη συνάντησή τους χθες στο Κάιρο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, της φορολογικής διοίκησης και άλλων φορέων του δημοσίου και διαδικτυακές υπηρεσίες web services που αξιοποιούν στοιχεία από το κέντρο διαλειτουργικότητας. Κλείνει στο εφετείο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη διεθνή επικαιρότητα, τώρα συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας υπέγραψε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συμφωνία επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Πρόκειται να έχουμε μια μακροπρόθεσμη εξαιρετική σχέση, δήλωσε ο Τραμπ κατά την τελετή, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία σημαντική για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής του Αρκτικού. Μια οικογενειακή τραγωδία έχει παγώσει τη Γαλλία καθώς ένα 5χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του πατέρα του στο Μπλουά στην περιοχή Λουαρεσέρ. Και σύμφωνα με την εισαγγελία δράστης είναι ο ίδιος ο πατέρας της. Η μητέρα του κοριτσιού ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές. Ο πατέρας γεννημένος το 1984 εντοπίστηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα είναι ακόμη διαθέσιμα τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σερβία. Ραντεβού έχει η Γαλανόλευκη αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική των Nations League.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές κατά τόπους περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς, στο Κιλκί στους 22. Στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες θα φτάσει μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Γιαννιτσά 24, Καστοριά 19 και μέγιστη θερμοκρασία στα Γρεβενά 20. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 23. Σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του έκαναν του στην Τριπολιτσά, και όπως ο ίδιος έγραφε στα απομνημονεύματα τα οποία άφησε πίσω, χιλιάδες, 32.000 υπολογίζονται οι νεκροί τους οποίους άφησαν πίσω. Μάλιστα κάπου γράφει ο Κολοκοτρώνης ότι για πάρα πολλή ώρα δεν μπορούσε να πατήσει, λέει, στη γη από τα πτώματα των Οθωμανών. Τότε δεν ήταν Τούρκοι, ήταν Οθωμανοί. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, είναι κάτι έκτακτο και καλείτε?
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Είναι κάτι έκτακτο?
1: Πολύ. Λοιπόν, η άνομος πανοράματος,
0: ναι,
1: έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει προς Ανατόλια. Πάντως, από την Πηλαία, τώρα την εκκλησία της Πηλαίας μέχρι Ανατόλια μπορεί να κάνει
0: σημασία. Σιγά μου, ρε, το βλέπω εδώ, λίγα πράγματα έχει. Έλα τώρα, γκρινιάρι πρωί-πρωί.
1: Εγώ έκανα την εκκλησία μέχρι το Ανατόλια, κάνει ακριβώς 20 λεπτά.
0: Μήπως
1: είναι σταματημένα όλα,
0: ναι,
1: στην άνοδο.
0: Σταματημένα δεν μοιάζει να είναι στον δικό μου το χάρτη.
1: Εντάξει, εδώ πέρα είμαι τώρα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στο χάρτη μοιάζει ότι έχετε μικρή ταχύτητα. Τουναντίον από την άλλη μεριά, κατεβαίνοντας μοιάζει να έχει πρόβλημα, δεν ξέρω. Να το δούμε, γιατί όχι, εδώ είμαστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να είσαι καλά, σύντροφε. Είναι κάποιος άλλος, βλέπει κάτι άλλο, γιατί εγώ εδώ στο χάρτη δεν βλέπω ότι είστε σταματημένοι, βλέπω ότι κινείστε. Κινείστε, κάτσε λίγο να δω, θα σου πω. Α, ναι, μωρέ, μπράβο, αλλού έβλεπα. Τι να σου πω τώρα, έβλεπα το πανόραμα στη Θάσο. Λοιπόν, όχι στο ανέβασμα, και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Όντως κάτι πρέπει να έχει γίνει, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μπροστά στην κλινική Άγιος Λουκάς κατεβαίνοντας ξεκινά ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα προς την πόλη, και έχουμε μποτιλιάρισμα μεγάλο ανεβαίνοντας το πανόραμα. Το μποτιλιάρισμα είναι τόσο μεγάλο που έχει πιάσει και εκείνους οι οποίοι ανεβαίνουν, συγγνώμη, από περιφερειακή, θέλουν να στρίψουν προς πανόραμα. Για δείτε λίγο, συντρόφια Άρη, πάρτε εκεί στα ράδιο ταξί, στα αυτά, στα ποτοπία, στα φαρμακεία, παντού. Ή αν κάποιος από εσάς βρίσκεται στο σημείο, ας μας ενημερώσει, γιατί ο ακροατής έχει δίκιο, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο πήγαινε και έλα από πανόραμα. Κυρία Χούσου! Γιατί ο κόσμος περιμένει να τον εκπλήξω. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Πολλά λεωφορεία στο Ανατόλια, γι' αυτό έχει το πρόβλημα.
0: Τι έχετε, τι λεωφορεία, τι έχουν, εκδρομούλα?
2: Όχι, τα πολύ άνοιξαν.
0: Α, και γι' αυτό λόγο έχει τόση κίνηση.
2: Ναι, έχει πολλά λεωφορεία, μπαίνουν, βγαίνουν, πολλά τα παιδιά και δημιουργείται κομπούζιο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λύθηκε το μυστήριο.
3: Να επιβεβαιώσουμε τον φίλο ακροατή,
0: ναι,
3: και η τροχιά μας λέει ότι έχει πολλά
0: λεωφορεία,
3: πολλά σχολικά.
0: Καμός, ρε, φίλε.
3: Το πρόβλημα.
0: Καλά, ρε, τόσα λεφτά έχει ο κόσμος, πάει στα Ανατόλια, στα Μαντουλιδέικα, στα
3: Διόξιμοξε,
0: ελληνικά κολέγια, αυτά παντού, ναι, χαμός, ναι, και στα δημόσια σχολεία μόνο τα δικά μας παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Άκουγαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση που είχατε νωρίτερα εδώ με τον Άρη και με την Βιργινία. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά, και με ακροάτριες και ακροατές οι οποίοι συμμετείχατε με πάθος, θα έλεγα. Γιατί ακούγονται, λέγονται, συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πραγματάκια. Κάνει κρύο σήμερα, να σου πω την αλήθεια, εγώ βγήκα με κοντομάνικο έξω, αλλά η πρώτη κίνηση με το μπήκα στο σμαρτάκι είναι να τσακώσω ένα μπουφάν το οποίο έχω μονίμως εκεί μέσα, γιατί πραγματικά κάνει κρύο. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε βγει από το σπίτι, να βάλετε κάτι πιο φθινοπορεινό, γιατί θα κρυώσετε. Και είστε και ευαίσθητες ψυχές οι ακροάτριες και ακροατές μας.

0: Λοιπόν, να το βλέπω και εδώ μπροστά μου. Το θερμομετράκι δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου τούτη την ώρα εδώ. Το μεσημέρι θα έχουμε έως 22 βαθμούς, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Υγρασία χαμηλά από το 26 έως και το 40%. Τα αποφοράκια θα είναι σταθερά 4 το πρωί, αργότερα θα εξασθενήσουν οι αέριδες και θα έχουμε 2 βοφόρ. Λοιπόν, άκουγαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως έλεγα νωρίτερα, τον Άρη, τη Βιργινία, εσάς, να κατηγορείτε παρακαλώ το ιατρικό ζεύγος για παροχή νεύτη, για χορήγηση, συνταγογράφηση, για να λάβει νεύτη ο ασθενής. Δεν ξέρω, άνδρας ή γυναίκα το κατήγγειλε, δεν ξέρω. Και έγινε πολλή συζήτηση εδώ, μα είναι δυνατόν, λέει, νεύτη, νεύτη σε ανθρώπινο οργανισμό. Μου αρέσει που ο Άρης θυμήθηκε όταν μας έβαζαν πετρέλαιο στο κεφάλι για να χτυπήσουμε τις μύγες, τις ψήρες. Νεύτη σε ανθρώπινο οργανισμό. Χαμός εδώ, κομπογιανίτες, πράγματα, θάματα. Νεύτη ρε φίλε. Κι όμως η διεισδυτική ερευνητική δημοσιογραφία, η ολιστική κβαντική δημοσιογραφία του Στάτους 107 και 7, σου έχει την εξήγηση. Έχει κάνει ρεπορτάζ μετά από τούτην εδώ την καταγγελία.
1: Κυρία, γνώρισα το 2005 και ήμουνα μαζί της μέχρι και το 2024. Η κυρία μου είπε ότι είχα την νόσο του Lyme. Είναι αυτό που λέει στους περισσότερους ανθρώπους τώρα, ότι έχουν παράσιτα μέσα στο αίμα τους. Τώρα δεν τα αναφέρει ως νόσο του Lyme. Τα λέει ότι είναι παράσιτα και μαμούνια και ζουζούνια.
2: Και επί πόσο καιρό υποβληθήκατε σε θεραπείες?
1: Από το 2016 μέχρι και το 2024.
2: Το κόστος των συγκεκριμένων θεραπείων?
1: Όλα μαζί, σκευάσματα, πλασμαφαιρέσεις, οζονοθεραπείες, ενέσεις, όλο μαζί είναι 350 με 400.000 ευρώ.
2: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
1: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
2: Τι σας έδωσε?
1: Μου έδωσε να πιω νεύτη, γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
2: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
1: Μου το είπε η ίδια.
2: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
1: της
2: είπατε?
1: Ναι, γιατί μύριζε αυτό.
2: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι,
2: ναι,
1: κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
2: περίεργη
1: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.

Κοπελιά μου, συγγνώμη που θα σου το πω, κυρία μου, συγγνώμη. Τα θέλατε και τα πάθατε. Όταν σου λέω γιατρός ή γιατρές, γιατρίνα, πάρε νεύτη για να σκοτώσει τα

Προσέξτε όμως τώρα, είπαμε η κβαντική ολιστική δημοσιογραφία του κβαντικού ολιστικού σαμανικού στάτους

να σε κρατήσω σε αγωνία, γιατί σαν σήμερα, λέει, σαν σήμερα 1949, 1949 γεννήθηκε τούτος εδώ ο αγαπημένος μου, ο Bruce Springsteen.

Λοιπόν, μη βιάσει, ήρθε η ώρα. Για τα πολιτικά σε λίγο, κάτσε, έχω να σας πω. Λοιπόν, κάθισα και άκουσα και εγώ αυτές τις καταγγελίες της κυρίας εδώ, της παθούσας, καταγγέλου σας, δεν ξέρω, θύματος, αφελούς. Και λέω, κάτσε να ψάξω ρε παιδί μου τι συμβαίνει, δηλαδή, γιατί είμαι και από μια οικογένεια όπως και ο υπνοτιστής ελαιοχρωματιστών, ο μπαμπάς Μπογιατζής. Έχω μυρίσει νεύτη εγώ, με βλέπετε. Νεύτη, διαλυτικό, βενζίνα, βελατούρα, ρεπουλίνι, ρελιέφ. Οικογένεια ζωγράφων, μεγάλων καλλιτεχνών του κορδελιού. Λοιπόν, και έπεσε το μάτι μου πάνω σε... Άκου να σου πω τώρα, και η κουβέντα γίνεται πλέον σοβαρή. Έπεσε το μάτι μου πάνω στην συσκευασία, σε μια συσκευασία η οποία έγραφε «Νεύτη Πεύκου». Και λέω, ως ολιστικός, κβαντικός δημοσιογράφος του σαμανικού Status FM, πρέπει να δω τι είναι αυτό. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Έπεσα στο τερεβιθέλεο. Ή διαφορετικά, νεύτη από τερεβινθίνη. Το οποίο, συγγνώμη, τερεβινθέλεο, σε αντίθεση με το κλασικό νεύτη, προέρχεται από ρητίνη κονοφόρων δένδρων. Ξέρετε την ρητίνη.

Το τερεδινθέλεο δηλαδή, το πεύκο από νεύτη, το νεύτη από πεύκο, έχει έντονη οσμή, χαρακτηριστική μυρωδιά ρητίνης. Είναι εφλεκτό. Οι ατμοί του, λέει, μπορεί να ερεθίσουν μάτια και αναπνευστικό, χρειάζεται καλός αερισμός και αποφυγή επαφής με το δέρμα. Είναι άλλο το νεύτη πετρελαϊκής προέλευσης και άλλο το νεύτη το οποίο είναι προέλευσης από ρητίνη κονοφόρων. Έκανα ακόμη πιο ενδελεχή έρευνα. Επισταμένως εξέτασα το θέμα, γιατί μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι γιατροί χορήγησαν νεύτη στην καταγέλουσα. Και έμαθα ότι από αρχαιοτάτων χρόνων, μετά σταμάτησε βέβαια, το νεύτη πεύκου, έτσι το λένε ρε φίλε, τι να κάνω εγώ, νεύτη πεύκου. Η λέξη νεύτη είναι τουρκικής προέλευσης. Εμείς έχουμε την όμορη λέξη, συγγενή λέξη, ναύθα. Εξού και η ναυθαλήνη. Το νεύτη πεύκου λοιπόν στην αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν και για ιατρικούς λόγους. Βέβαια ακολούθως διαπιστώθηκε ότι κακώς γινόταν αυτή η χρήση. Λέω λοιπόν και εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, μήπως ρε παιδί μου οι γιατροί, η ολιστική ιατρική κβαντική, πώς τη λέει, Καριστιανού, η οποία σε ακόμη μια δημοσκόπηση έχει φάει και τρώει τα μούτρα της. Λέω μήπως τελικώς υπήρξε μια παρανόηση, μια παρεξήγηση. Δηλαδή οι γιατροί της είπαν νεύτη πεύκου και όχι νεύτη των κλασικών, των παραδοσιακών. Αυτά λοιπόν από το τερεβινθέλαιο, όπως ακριβώς σας το λέω. Τερεβινθέλαιο είναι τον γνωστό νεύτη πεύκου. Αυτά όλα μόνο στο στάτους θα μαθαίνετε. Γι' αυτό σου λέω, κβαντική δημοσιογραφία.

0: Κατάλαβες, Βιργινία μου, χάλασε ο κόσμος, Βιργινία, που λέγε το άσμα ασμάτων. Κάπου διάβασα, λέει, πάπαλα οι Τούρκοι με τα F-35. Πρωτοσέλιδο το είδα στις εφημερίδες του Μαρινάκη. Όπως επίσης διάβασα πάρα πολλά ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις και τα λοιπά. Ο President, ο Μητσοτάκης, τα πήγε περίφημα στις ΗΠΑ στις επαφές που είχε, ολοκλήρωσε χθες ένα μεγάλο τμήμα των επαφών. Σήμερα έχει, αν δεν κάνω λάθος, μια-δυο ακόμη συναντήσεις. Ο άνθρωπος πάει να φέρει επενδύσεις στην Ελλάδα, να φέρει παραδάκι, να φέρει χρήμα. Και εδώ ο Φαραντούρης βρίζεται με κόσμο και κοσμάκι. Ρε Φαραντούρη, ρε Νικόλα. Τώρα για το θέμα αυτό θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Πρόσεξε να δεις. Έχει μαζευτεί πολύ μπασμός. Ποιος ξέρει τι είναι ο μπασμός? Τάσο μου, γρήγορα, γρήγορα, είσαι με γατώνεις αυτά. Γρήγορα, γρήγορα, τι είναι ο μπασμός? Τι είναι ο μπασμός? Ποιος ξέρει να γράψει στο Viber, να τηλεφωνήσει στο 2310-513000 και 2311-82-1050. Τι είναι ο μπασμός? Για να δω εδώ ποιος είναι. Ψαράς, ψαράδες έχουν γίνει. Παρακαλώ, ποιοι είναι εδώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαμός. Δύο, για ξεκίνω ο πρώτος.
1: Ο μπασμός είναι...
0: Ναι. Έπεσες, ο άλλος, ακροατής.
2: Είναι κόλπο για να προσελκύσεις τα ψάρια.
0: Έτσι, κάτι παλιόψαρα, κάτι τέτοια, πετάς
2: είναι
0: μέσα.
2: Είναι σαρδέλες συνήθως, λιωμένες, τις πατάς μαζί με άμμο για να μην τις παρασύρει εύκολα το ρέμα. Να πηγαίνουν προς το
0: και
2: πάτο.
0: Πετάς μέσα και έρχονται μετά τα καλά τα ψαράκια.
2: Πετάς και μετά, ναι, ναι. Λένε τα ψαράκια, στείλε άστις αρδέλες. Στείλε τσιπούρες.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε γεμίσει τέτοια, δηλαδή πολιτικά μιλώντας, έτσι μην το πάρετε στραβά και πείτε μα τι είναι αυτά που λέτε. Έχει γεμίσει στο κοινοβούλιο, έχουμε πάρα πολύ μπασμό. Και αυτός ο μπασμός προσχωρεί μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, όπου βρει, το λέμε εδώ μέρες, έτσι. Όπως αυτοί σπάνε πλάκα με τα δικά στα λεφτά, γιατί αυτό που κάνουν το κάνουν μόνο και μόνο για τα μισθά τους. Έτσι και εμείς πάμε πλάκα μαζί τους. Έχει γεμίσει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπασμός. Πολιτική σαβούρα θα μπορούσε να υποθεί. Δεν αφορά σε όλους, προς Θεού, έτσι, αλλά πολύ, πολύ, πολύ μπασμός. Γι' αυτό και όπως βλέπετε υπάρχουν διάλογοι, αντιπαραθέσεις, οι οποίες και οι οποίοι ξεφεύγουν κατά πολύ από τα πλαίσια.
3: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν διάφοροι, το έχουμε πολλές φορές και για τα νανογυλαίκα του Άδωνη εδώ από μέρους μας, ρωτήσαμε και τον ίδιο σε εκπομπές, έδωσε την απάντηση, πιστική ή όχι, δεν έχει σημασία, αλλά έχει φοβερό γούστο, το άκουσα και νωρίτερα στην εκπομπή, σε κάποιο μήνυμα ενδεχομένως, οι άλλοι για να δικαιολογήσουν την ακακία η οποία κυκλοφορεί γύρω μας, για να τα ισοφαρίσουν, να κάνουν balance, προς το να κάνουν, να τα ισορροπήσουν, ρίχνει στο τραπέζι αυτό. Λέει, μα και ο Άδωνης, θα σου πω εγώ και ο Ζούγκλα, ρε φίλε, και ο φίλος μου ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος, και ο δικός μου πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, και έναν ογυλέκα πουλούσε. Παιδιά, τι να κάνουμε όταν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και κοινό? Καταλαβαίνεις ότι άλλος πρέπει να καλύψει αυτή την ανάγκη. Ως φιλελεύθερος εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ. Θέλεις αληφή, θέλεις σκεύασμα. Θέλεις, τι να σου πω, θέλεις αφέψιμα, ό,τι θέλεις. Αφού η κοινωνία θέλει και οι θεσμοί αφήνουν τους κομπογιάννητες και απατεώνες να τα πουλάνε διαφημίζοντας τα ποικιλοτρόπος, τι να κάνουμε, εξυπηρετείται μια ανάγκη προσφοράς και ζήτησης. Ισορροπία λέγεται αυτό. Λοιπόν, στα σοβαρά, όπως είπα νωρίτερα, ο Μητσοτάκης τα πήγε καλά εκεί πάνω.

συναντήσει και με πρωθυπουργό Καναδά και συνάντηση με στελέχη της Exxon Mobil και γενικότερα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες οι συναντήσεις. Θα δούμε τα αποτελέσματα, γιατί πέρα από την θεωρία υπάρχει πράξη. Την πράξη περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την ολιστική κβαντική δημοσιογραφία. Του στάτου 107.7 είναι ο πρώτος, ο μοναδικός σταθμός ο οποίος έψαξε σε βάθος την καταγγελία της κυρίας, η οποία λέει της πρότεινε να πιει νεύτη για να σκοτώσει κάτι μαμούνια. Θυμάστε ρε τα μαμούνια? Ρε φίλε, μη μου πεις δεν θυμάζα τα μαμούνια. Ποια κοπέλα, ποιο αγόρι δεν πήγε στα μαμούνια?

πιο live news του, πώς τον του Ευαγγελάτου. Ποιος κουσουλός και ποιος χαριτάτος. Κανονικό ρεπορτάζ, επιστημονικό. Σας είπαμε που μπορεί να είναι το κλειδί, η εξήγηση, η ερμηνεία, η αιτιολόγηση. Για ποιο λόγο προτάθηκε νεύτη. Δεν ήταν νεύτη απλό πετρελαϊκό, ήταν νεύτη πέφτει.

0: Μια φορά βρέθηκε και βρίσκεται στο στόχαστρο των άσποδων φίλων του.
1: Βγήκε το Ηρακλής Πουαρό ο Πολάκης.
2: Ναι, το μαθήκα με λίγο. Θα συμφωνήσετε για πρώτη φορά στη ζωή σου με τον Πολάκη.
3: Συμφωνήσατε για την κβαντική ιατρική.
2: Για την κβαντική
3: ιατρική. Το ίδιο είπατε. Για την κυβερνητική
2: ναι, βγήκε, το πήρε το δημοσίευμα και έκανε και
1: κύριο. Πήρε δημοσίευμα Πολάκη, το χέρι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, από το site του Βελόπουλου. Το site που βγάλει την αποκάλυψη είναι του Βελόπουλου.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι ακροδεξιά με την κομμουνιστική αριστερά.

Άσε μας ρε Δημαρέση, που θα με διορθώσει κιόλας ολιστικό δημοσιογράφο κουβαντικό. Μου γράφει Βιργινία. Πάντως και το νεύτη πεύκου διαλυτικό είναι για καθάρισμα και τα λοιπά, όχι για κατανάλωση. Κυρία Δημαρέση μου, δεν ακούσατε όλη μου την ολιστική κουβαντική έρευνα. Στην αρχαιότητα είπα, στην αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν και για ιατρικούς λόγους. Δεν ξέρω για ποιες παθήσεις. Αλλά η σύγχρονη επιστήμη δεν...

0: υπάρχει ένας ανταγωνισμός αθέμητος εδώ μέσα για το ποιος είναι περισσότερο ολιστικός, περισσότερο κβαντικός, περισσότερο σαμανικός και περισσότερο σαμαρικός. Χθες λοιπόν κατά τις 11.30 πήγαμε σπίτι γιατί είχαμε αγώνα. Περάσαμε. Να νικήκαμε. Πήγαμε σπίτι, ξέρεις, μετά με το πιτσιρίκο εκεί, ωραίο το παιχνίδι, μάγε μου αυτό, ωραία η φάση εκείνη η άλλη. Με τούτα και μετά, αλλά πήγε 10.30-12 παρά. Και μετά κάθομαι κάθε βράδυ, το κάνω εδώ τα τελευταία νέα και βάζω ένα βιντεάκι. Παιδιά, αιτία διαζυγίου. Αιτία διαζυγίου το βιντεάκι. Περίμενε να ακούσεις και εσύ, δηλαδή πραγματικά. Εγώ γουστάρω γιατί η δουλειά μου είναι τέτοια και μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Είναι οι φίλοι μου, το new entry στη ζωή μου. Το new entry στην καθημερινότητά μου. Η Θεόνη. Θεόνη Κουφονικολάκου. Έβαλα να την ακούσω. Σηκώνα τη Μαρία και μου λέει: φτάνει! Λέω: γιατί ρε, ακούω. Τι είναι αυτή, μου λέει ρε. Λέω: τι είναι, είναι χυμαρόδης. Είναι το νέο μου άσερ. Είναι η λατρεμένη μου, η Θεόνη, η οποία, παιδιά, Παναγιά μου, Παναγιά μου.
1: Κύριος Τσίπρας, στο σημερινό βίντεο έθεσε υπόψη του κόσμου τα εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα για την κυβέρνηση. Τι είπε, η κυβέρνηση μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην επιβολή πλαφών.
0: Δεν είναι fast forward, είναι η φωνή της κανονικά, ο ρυθμός της φωνής της. Ακούστε.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή εντός του επιτρεπόμενου ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα 13% όπως έκανε η Ισπανία. Αυτό είπε. Μπορεί να επιλέξει η κυβέρνηση. Μπορεί να επιλέξει ένα, δύο, τρία.
2: Εξαρτάται.
1: Έχει όλα τα εργαλεία διαθέσιμα. Ας πούμε όμως το εξής. Σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης, καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της αγοραστικής δύναμης της Ευρωζώνης. Αυτό έχει μια αξία να το συνυπολογίσουμε στη συζήτηση. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με άλλα κράτη-μέλη με κανένα τρόπο για κανένα λόγο. Δεύτερο, να πούμε ότι μιλάει για εισαγόμενη ακρίβεια. Τη στιγμή που βλέπω εδώ ότι Πορτογαλία, Ιταλία, Λετωνία, Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Πολωνία, Εστονία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος, Βουλγαρία, Σουηδία, Μάλτα, είναι οι χώρες που έχουν φθηνότερη τιμή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο από εμάς. Και για αυτές υπάρχει κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο για εμάς. Τρίτον.
2: Άρα τι κάνουμε εμείς στραβό εδώ, κυρία
1: Κουφονικολάκου. Να πω λοιπόν ότι υπάρχουν μία σειρά από χώρες. Η Ουγγαρία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αμόλυβδη δίζελ και πετρέλαιο θέρμανση από τις 13 του 26. Η Ιταλία έκανε το ίδιο από το Μάρτιο του 26. Η Πορτογαλία.
2: Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, δηλαδή.
1: Η Ισπανία. Ασφαλώς.
2: Χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν.
1: Ασφαλώς. Νομίζω ότι και ο κ. Κυρανάκης δεν το αρνείται. Λέει ότι εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πειραχτεί ο δημοσιονομικός όρος. Ναι. Διορθώστε με, κ. Κυρανάκη, αν κάνω κάποιο λάθος. Ότι δηλαδή θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ρήτρα διαφυγής.
3: Τι θέλει να περιμένω.
1: Όχι, απλά σας το θέτω υπόψη. Θα απαντήσετε. Η Κροατία λοιπόν το Μάρτιο μείωσε και ταυτόχρονα έβαλε και πλαφόν λιανικής. Η Πολωνία χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Η
0: Κύπρο. Έλα, σε παρακαλώ, έλα.

Ωρε φίλε, να έχεις σύζυγο και ανάποδα και σε ανδρική εκδοχή θα μπορούσε να παίζει αυτό. Να έχεις σύντροφο ρε παιδί μου, είτε είσαι άνδρας μια γυναίκα, είτε σε γυναίκα έναν άνδρα, και να έχει αυτή τη ροή ο λόγος. Ωρε φίλε, να είναι Σάββατο πρωί. Α, Σάββατο πρωί δουλεύω, συγγνώμη. Να είναι Κυριακή πρωί που θεωρητικά δεν δουλεύω. Να έχεις ξυπνήσει 7:30-8 παρά, να πας να πιεις το καφέ και να σηκωθεί η σύντροφος που να έχει τέτοια ροή στο λόγο και να αρχίσει να κάνει τη μία παρατήρηση μετά την άλλη. Από το γιατί οι παντόφλες είναι στο σαλόνι, γιατί το καπάκι της τουαλέτας δεν έχει, γιατί στον πάγκο υπάρχουν πιάτα, γιατί δεν έβγαλες το πλυντήριο ρούχων και γιατί δεν πότισες. Και αυτά όλα που σου λέω εγώ να τα πει σε ρυθμό πολυβόλου. Πέφτεις από το μπαλκόνι ή δεν πέφτεις? Να γλιτώσεις, να λυτρωθείς. Λοιπόν, αν θες να γλιτώσεις από θορύβους, πράγματα, θάματα, μπάζα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και πρέπει να αλλάξεις δάπεδο, δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις το παλιό. Με την χρωμοδομή τα καταφέρεις μια χαρά, και τώρα που χειμωνιάζει η χρωμοδομή σου είναι απαραίτητη και για άλλον λόγο, με το υλικό θερμοφύλαξ. Το θερμομονωτικό πλακίδιο θερμοφύλαξ είναι η ιδανική λύση για να κρατήσεις το κρύο μακριά από το σπίτι. Η χρωμοδομή έχει πάντα λύσεις, και για τα θέματα που αφορούν στη μόνωση, η λύση των οποίων ξεκινά από την ταράτσα, το θερμομονωτικό πλακίδιο θερμοφύλαξ της χρωμοδομής είναι εξαιρετική λύση.

για το λέβητα φυσικού αερίου, το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection, το οποίο από την μπούκλας ΑΕ πάντα κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη, τοποθετείται πανεύκολα σε κάθε λέβητα, γιατί διαθέτει ισχυρούς μαγνήτες. Δεν είναι μια απλή κουκούλα, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και αποτελεσματικό. Γι' αυτό στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης, όπου μπορείτε να το βρείτε, ζητήστε το ως JB High Protection της εταιρείας Μπούκλας ΑΕ. Έτσι που λέτε με την φίλη μου την Θεόνη, η οποία είναι new entry, απίστευτη, ωραία. Λέει πράγματα τα οποία τα έχει γραμμένα, βέβαια τα διαβάζει καλά, τα αποστηθίζει έξυπνα και δεν μπορεί να την διακόψει κανείς, ούτε καν ο Κυρανάκης. Την είχαμε και εμείς εδώ πριν από κανένα 20 ημέρα, αν θυμάστε καλά. Και τα είπαμε όμορφα. Μάλιστα μου στείλε μήνυμα μετά. Μου λέει πάρα πολύ ωραία κύριε Βενιέρη, μου άρεσε πάρα πολύ. Όποτε θέλετε στην διά,

Και στην περιφερειακή μεγάλα προς τα ανατολικά ξεκινάει μια ώρα οχημάτων λίγο πριν από τον κόμβο Τριανδρίας. Φτάνει μέχρι εκεί που κάποτε υπήρχε ένα μικρό τούνελ, μια τρύπα δηλαδή. Από τρύπες τούτη πόλη, της τρύπας στο Κάγκελο. Χαμηλά στο 424 πάλι προς ανατολικά κίνηση. Στην Παθέ έχουμε πρόσχα, Κατερίνη μου το γράφει εδώ και ένας φίλος μου λέει, στενεύει ο δρόμος και γίνεται χαμός. Ναι, εκεί. Εκεί γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, λίγες μέρες υπομονή θα κάνετε. Αλλά μετά θα έχουμε έναν δρόμο μπιριμπίρι. Θερμοκρασίες χαμηλές, από πολύμιλο μου στέλνει υδρόμετρο, θα έλεγα θερμόμετρο. 7 βαθμούς Κελσίου, ρε, πλάκα μου κάνετε. Έχει 7 βαθμούς. Κατέβουν οι αρκούδες, γεια σου ρε Κατερίνα. Δεν λέγεται Αγγέλη ρε εσύ Αγγελή, λέγεται Αγγελάκη νομίζω. Και αυτή εδώ είναι μία της ελληνικής αριστεράς. Μάζεψε ο Τσίπρας κάτι, πώς το λένε, τύπους και τύπισες. Κάτσε καλά, μία η Θεόνη και μία η Νεκταρία εδώ πάνω. Και αυτή την είχα από την πρώτη μέρα που την βρήκα εκεί στην, απέναντί μου ενώ στην τηλεοπτική εκπομπή, την Συνεχάριν. Της λέω είσαι νιου έντρι για εσύ. Θα παίξεις μπάλα δηλαδή. Psycho Killer. Τραγούδι το αν ταιριάζει κιόλας, γιατί είχαμε και αυτό το έγκλημα του 27χρονου. Απίστευτο ρε φίλε. Ο άνθρωπος λέει που με εγωίτευσε, με απογοήτευσε, έγραφε η κοπέλα πριν την μαχαιρώσει ο εν λόγω 27χρονος. Σας είπα ότι τα θέματα αυτά αποφεύγω να τα πιάνω πρωί-πρωί στις εκπομπές μου για λόγους ευνόητους. Τώρα πρωί-πρωί να ξεκινάς και να σου λέω πως τη μαχαίρωσε.

0: Κοιτάξτε το Μπινελίκη και η Αγένεια στα πάνελ. Να είπα από τη μία μπράβο Θεόνη και η φίλη μας εδώ η Νεκταρία. Από την άλλη όμως έχει μερικά μουσμουλα. Να εδώ ο κύριος Ιωακιμίδης, ελληνική αριστερά.
1: Εντάξει, διάλογο κάνουμε.
2: Νομίζει ότι όλα είναι
1: διάλογο
2: δικά.
1: Κάνουμε.
2: Αυτό είναι το
1: φωτάκι. Όχι, εσείς νομίζετε διάλογο. Ότι με το να λέτε διάλογο ψέματα θα σκίσετε και τώρα τα μνημόνια. Και τώρα τα μνημόνια θα τα σκίσετε. Εσκίστε τα λοιπόν. Είπατε νωρίτερα ότι ο κόσμος ξέρει.
2: Πες κι άλλα.
1: Εντάξει. Εσείς στον πληθυντικό παρακαλώ, που σας μιλάω κι εγώ.
2: Τον αξίζετε.
0: Τι λες με κολοκύθι. Εκολοκύθι. Κολοκύθι, έτσι απευθύνονται σε μια γυναίκα. Κολοκύθι, από πού σας μάζεψε. Καλά είπα νωρίτερα για μπασμό. Καλά έλεγα νωρίτερα για μπασμό. Από πού σας μάζεψε ρε αλήτες. Που σε δημόσιο λόγο απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο σε συνομιλητή. Συνομιλήτρια στην περίπτωσή μας.

0: Γεια σου ρε Ντόρα, αυτά που λέω εγώ στη Βόρεια Ελλάδα για χαμηλόβαθμους υπουργούς ή βουλευτές της περιφέρειας, οι οποίοι έχουν βολευτεί, όχι βουλευτεί, βολευτεί, είναι ρεζερβέι θέσεις. Δηλαδή βλέπεις ο άλλος είναι 20, 25, 30 χρόνια βολευτής. Βολευτής. Δεν είναι αυτό ανακηρύσσεται, έτσι προς Θεού δεν έχει ευθύνη γι' αυτό. Η ευθύνη είναι άλλων, έτσι, τους έχουν κάνει... Πώς το λένε, όπως ακριβώς το λέω, είναι ρεζερβέρε παιδί μου. Πας εκεί στα παλιά μαγαζιά, τα μεγάλα νεράιδα, πώς λεγόταν, Θεσσαλονικιά, είχες χορό, ετήσιο χορό το σχολείο με πρόσκληση και δώρο τηλεόραση, τότε Νορτμέντε. Και έμπαινες μέσα και έπαιρνες λαχιοβόρα, αγορά, αυτά, τέτοια μάζευες, λεφτουδάκια να κάνεις μια πενθήμερη, μια τριήμερη κλπ. Μπροστά ρεζερβέ τα τραπέζια, γιατί δεν το είχες αποκλειστικά. Ήταν κι άλλοι. Ήταν ένας γάμος, ένας αραβώνας, μια κηδεία, κάτι της. Είχες και εσύ τη σχολική σου εκδρομή. Και μπροστά στα τραπέζια πάντα έβλεπες ρεζερβέ. Τα ίδια άτομα. Ρεζερβέ. Έτσι και εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι ρεζερβέ. Αλλά επαναλαμβάνω, μέσα από εκλογική διαδικασία. Ρεζερβέ. Αλλά αν ο άλλος είναι 15, 20, 25 χρόνια ρεζερβέ. Βαριέται μετά.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
0: Μια στιγμή, γιατί θέλω λίγο να το ακούσω αυτό πάλι. Τι πήγε να πει εδώ μέσα το λίγο, πέρα από την πλάκα, κάτσε. Εδώ που λέει κάτσε ρε, τι πήγε να πει, ακούω.
1: Συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε, φίλε.
0: Για γράψε μου, γιατί είναι κακιά λέξη νομίζω. Τι πήγε να πει εδώ η Ντόρα. Και το κράτησε αυτά στη μίξα. Ακούω μια φορά. Τι καταλαβαίνεις, για το ίδιο με μένα ή κάνω λάθος? Μισό το λίγο. Πες το τώρα.
1: Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που...
0: Τι πήγε να πήγε το άλλαξε τελευταία στιγμή τώρα. Πέρα από το σοβαρό του πράγματος, ότι έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Απόλυτο δίκιο. Να, αυτό που λέω και εγώ εδώ πάνω. Και μου λένε κάποιοι ολιστικοί δημοσιογράφοι εδώ μέσα και κβαντικοί συνεργάτες. Μην τα λέω. Δίκιο δεν έχει τώρα. Δίκιο δεν έχει ο Βενιέρης, τα λέει κάποιοι, έχουν επαναπαυθεί. Γιατί έχουν τη σιγουράτζα.

Ο Νίκ, παιδιά, έχει 44 μηνύματα για το θέμα αυτό. Ο Νίκ λέει, κάτσε ρε, πού ήτανε. Ο Λεωνίδας λέει, μάλλον φούστη ήθελε να πει. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι πήγαμε στα 53 λεπτά μετά τις 8. Το παρακάναμε, αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω. Και αξίζει τον κόπο, κυρία Δημαρέ, να πάω τις εφημερίδες με τον φίλο τον Παναγιώτη τον Μαρμαρίδη και τους ανθρώπους των επίπλων Μαρμαρίδη να διαβάσω πρωτοσέλιδα μετά τις 9.

έπιπλα μαρμαρίζει. Και Morant. Αν θέλεις να μισθώσεις επαγγελματικό όχημα van, είτε σε ιδιώτη είτε επαγγελματίας, απευθύνεσαι στην Morant, την εταιρεία που έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα επαγγελματικά van, να επιλέξεις αυτό που σου κάνει σε πολύ καλή τιμή, οικονομικότατα, εύκολα, γρήγορα, να μην έχεις κανένα άγχος εσύ, να κάνεις την δουλειά σου. Είναι για σύντομο χρονικό διάστημα, είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ό,τι και αν είναι, η εταιρεία Morant είναι εκεί στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τηλεφωνεί στο 2310-754-596. Morant. Ο Αντώνιος μου λέει, πολλά λες Δημήτρη, πιες και λίγο πευκόνευτο.

0: λέει εκείνη η διαφήμιση. Red Bull λέει σου δίνει φτερά. Νεύτη, νεύτη παρακαλώ, νεύτη. Σκοτώνει τα μαμούνια που έχεις μέσα σου, μαμούνι. Και δημοσκοπήσεις έχουμε. Κάθε μέρα έχουμε δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι περισσότερες πλέον από τα νεύρα μας. Ωραίος Τζο Κόκερ. Ωραίος Τζο Κόκερ, ξεχωριστή φωνή. Μεγάλος καλλιτέχνης. Ολιστικός, κβαντικός και σαμανικός.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφορά.

0: στην πόλη.
1: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
8: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Ο κόσμος στον Status FM.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή της 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα, με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει περίπου 15 τραύματα στο σώμα της. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην πλασμαφαίρεση. Ο τραγουδιστής φέρεται αρχικά να έχει εκφράσει επιφυλάξεις και την άρνησή του για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε μήνυμα που αποδίδεται στην 56χρονη γιατρό προς τον υπνοθεραπευτή, αναφέρεται ότι ο Μαζωνάκης δεν επιθυμούσε να προχωρήσει. Ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χθες συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Η συζήτηση ήταν σχετικά με τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ανάρτηση για τη συνάντηση του Αμπάς Αραχτσί με τον Γιώργο Κεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εξέδωσε η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της συνέχισης των πολιτικών διαβουλεύσεων και της διεύρυνσης της οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Αθήνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε το ενδιαφέρον της χώρας του για την ενίσχυση της διπλωματικής οδού και την ανάληψη επικοδομητικού ρόλου στην επίλυση των περιφερειακών και διεθνών σειράξεων. Εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 12. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, της φορολογικής διοίκησης και άλλων φορέων του δημοσίου και διαδικτυακές υπηρεσίες web services που αξιοποιούν στοιχεία από το κέντρο διαλειτουργικότητας. Εργασίες οριζόντια σήμανσης και διαγράμμισης διαβάσεων πεζών θα πραγματοποιηθούν και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου και στην Οδό Μαρίνου Αντίπα. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα η Τουρκία ανοίγει νέο διάβλο συνεργασίας με την Ουάσιγκτον για SMR και αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς την ώρα που επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει σε εκκρεμότητα. Η Άγκυρα συμφώνησε με τις ΗΠΑ να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων αλλά και προηγμένων αντιδραστήρων τέταρτης γενιάς στο τουρκικό έδαφος σε μια κίνηση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για ενεργειακή αυτονομία. Η Τουρκία έχει επιδιώξει την επιστροφή της στο πρόγραμμα του Αμερικανικού Μαχητικού Πέμπτης Γενιάς, όμως το ζήτημα παραμένει συνδεδεμένο με τις αμερικανικές αντιδράσεις για τους S-400 και τις σχετικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας και στα μέτωπα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι χθες, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συναντούσε τον Αμερικανό ομολογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προτού απευθύνει ομιλία στους άλλους ηγέτες σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα είναι ακόμη διαθέσιμα τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σερβία. Ραντεβού έχει η γαλανόλευκη κόντρα στην Σερβία αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική των Nations League.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
12: Το καλοκαίρι ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
11: Ναι, φώσεις και ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων έως και 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 18 στο Κιλκίς, τους 22, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 23, στα Γιάννητσά τους 24, στην Καστοριά τους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
13: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
14: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
18: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
19: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω γιατί ψιλοκριώσαμε σήμερα. Α, όλα και όλα. Εγώ δεν μπορώ, είμαι κρυουλιάρης. Θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Γιατί υπάρχει ένα σύνολο πραγμάτων που πρέπει να κάνει κανείς αν είναι καλός νοικοκύρης, έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή κλπ. Λοιπόν, θα μπεις στην πρωτοποριακή πλατφόρμα της Alumil στο My Windows. Θα γράψεις εκεί ποιο είναι το θέμα το οποίο σε απασχολεί. Είναι ηχομόνωση, είναι θερμομόνωση. Είναι όλα μαζί. Και κατασκευαστής του δικτύου Alumil θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σου πει τι χρειάζεσαι. Θα σου προτείνει πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι δικό σου θέμα το τι ακριβώς θα επιλέξεις. My Windows είναι η πλατφόρμα της Alumil. Εσύ δημαρές όταν είχες ψήρες μικρή στο κεφάλι, κόνιδες πως λέγονται, σου βάζαν πετρέλαιο με σακούλα?
1: Όχι παιδιά, όταν εμείς ήμασταν στο σχολείο υπήρχαν τα ειδικά φάρμακα για τα παιδάκια που τα βάζαν στο κεφάλι μας.
0: Δεν πρόλαβες τα πετρέλαια, ταξίδια?
1: Όχι.
0: Αλήθεια λες?
1: Όχι. Δεν ήταν βέβαια ωραία διαδικασία.
0: Με
1: αλλά
0: τσκόνη.
1: Ήταν απαραίτητη διαδικασία γιατί εγώ είχα κάτι μαλλιά μέχρι.
0: Γι' αυτό λέω, δεν στα πετρελαιώνανε.
1: Όχι, δεν μας τα πετρελαιώνανε.
0: Εγώ μια φορά μου είχε βάλει κανονικό νεύτη η γιαγιά. Βενζίνη μάλλον. Φύγανε κάτι μαμούνια, κάτι.
1: Σάναψε και μια φωτιά.
0: Όχι, δεν μου βάλε, μην υπερβάζω.
1: Πάλι καλά.
0: Αλλά πετρελάκι, ναι, πετρελάκι θυμάμαι. Πετρελάκι μας βάζανε. Βρώμαγε. Δεν είχαμε για σαμπουάν τότε εμείς στο χωριό.
1: Φαντάζομαι γι' αυτό φεύγαν για τα ζουζούνια, γιατί βρώμαγε.
0: Δεν είχαμε και σαμπουάνια τέτοια αυτά που είχατε στα χωριά, στις πόλεις. Δεν είχαμε σαμπουάνια στο χωριό. Με κοιτάει περίεργα. Δεν είχαμε ρε σαμπουάν, σου λέω.
1: Εντάξει, εσύ ήσουν και πόσα χρόνια πριν από μένα, βρέθηκε.
0: Γιατί δεν ρωτάς με τι
1: πλενόσουνα?
0: Μπορεί
1: πλενόσουνα. Και να μην είχατε, δεν ξέρω.
0: Με τι πλενόμασταν?
1: Με πράσινο σαπούνι.
0: Μπράβο σου. Και όχι μόνο πράσινο, πράσινο ήταν για το κεφάλι. Άσπρο ήταν για το σώμα. Σαν λίπος. Πώς είναι το λίπος το χειμώνα που τα αφήνεις έξω?
1: Άλλο για το.
0: Πώς πετάς το λάδι έξω στο χειμώνα, γι' αυτό παγώνει και γίνεται κάτι κομμάτια άσπρα. Είχαμε κάτι για σαπούνια. Μετά ήρθαν αυτά τα γλυκερίνης παπουτσάνι, πώς τα λένε, κάτι διάφανα. Εγώ νόμιζα ήταν γλυκό αυτό το παγώ. Όταν το πρωτοείδα, διάφανο κτλ. Και πήγαν το δαγκώσιο μου, λέει γιαγιά, όχι, λένε για πλήσιμο.
1: Μυρωδά. Ό,τι βλέπεις θέλεις να το πει.
0: Άκου λέει δεν έβαλε πετρέλαιο. Ρε, δεν έβαλε πετρέλαιο στο κεφάλι. Δεν έκανε τσίσα σε ανοιχτή πληγή. Αυτά ήταν θεραπευτικά. Τότε κάναμε ολιστική ιατρική κβαντική.
1: Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Ακόμα και τα σωματικά υγρά.
0: Αυτό ήταν ολιστική κβαντική ιατρική, κυρία Δημαρές. Τσισάκια για τις πληγές. Και πετρελάκι στο κεφάλι για τις ψήρες. Και κάτι ψήρες εμάς τη δική μας που ήταν μεγάλη σαν μύγες ήταν. Την έσκαγες.
1: Φτάνει καλέ.
0: Γιατί παιδί μου.
1: Έλα τώρα.
0: Ψηρούλα.
1: Έλα τώρα.
0: Θα πάρει και ο φίλος τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα μας στείλει καμιά βαλίτσα πάλι. Ο κολλητός σου. Λοιπόν, δώσε μου 2-3-4-5 λεπτά να δω πρωτοσέλιδα. Η Βιργινία παρακολούθησε με ενδιαφέρον ό,τι μέχρι τώρα πρόλαβε από συνέντευξη Τσίπρα και έχει νεούλια. Αδυνάτησε, τον είδα κομμένο.
1: Κομμένος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κουρασμένος. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν πήγε
1: 20%. Να παίρνεις ένα κόμμα από το 0 και να το φτάνεις στο 17-18%.
0: Να το δω, κάποιος λέει, διάβασε κανένα 2-3 μηνύματα από ακροατές. Διάβασε μάλλον αυτό με το. Στο στρατό, βλέπεις τι
1: τα
0: λέει.
1: Τα κρεβάτια, λέει, στο στρατό πετρελαιώνομαι, κύριε Βενιέρη, από τους κοριούς.
0: Να βλέπεις.
1: Πράσινο σαπούνι, λέει ο Δημήτρης, τώρα εξηγείται το Πασόκ.
0: Ναι, αλλά και άσπρο, λευκό.
1: Ο Δημήτρης λέει μια σκόνη άσπρη και τύλιγμα με τσεμπέρι για 6 ώρες.
0: Σκόνη άσπρη.
1: Για τις ψήρες.
0: Τώρα δεν έχουν ψήρες τα παιδάκια.
1: Λάθος κάνει.
0: Έχουνε. Λοιπόν, φθινόπωρο. Νέα εποχή. Νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Έπιπλα Μαρμαρίδης για το σαλόνι, τραπεζαρία, την κρεβατοκάμαρα. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα και πάω καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. $13,5 δις λέει πράξεις, 20 εκατομμύρια οι αφίξεις στο επτάμηνο. Στα νέα είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, μου έκανε... Παλιά μου έκανε αλγινή, τώρα μου κάνει θετική εντύπωση. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Η επόμενη μέρα των ATM, τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας. Η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά καλά ακούγεται. Καλό ακούγεται. Για να το γράφουν τα νέα ο Μαρινάκης. Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Ο Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι. Τα λέγαμε χθες αυτά. Αρνητική πρωτιά, πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα, γράφει η εφημερίδα. Άκουγα τη φίλη μου τη Θεόνη, τα έλεγα στη Βιργινία μέσα, ότι μου αρέσει πολύ ο Χυμαρόδης, δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω τα επιμέρους, γιατί την άκουσα χθες, είμαστε τελευταίοι εδώ, τελευταίοι, πρώτοι αυτό, τελευταίοι, πρώτοι τελευταίοι. Κυρανάκης την έβλεπε. Εγώ αν είμαι Κυρανάκης, της έλεγα, μπράβο κυρά μου. Πολύ ωραία τα. Ναι, αλλά στο μονταρισμένο που το έστειλε η ίδια αυτό. Δεν έβαλε το Κυρανάκη. Έχουμε το Κυρανάκη το απόσπασμα.
1: Εγώ το είδα, δεν έχω απόσπασμα. Τη είπε ο Κυρανάκη σε κάποια φάση γιατί έλεγε, κυρία Κουβονικολάκου, δύο από τους τρεις μας αφήσατε άνεργους, λέει, και εμείς τους δύο στους τρεις τους βρήκαμε δουλειά.
0: Σωστό είναι αυτό, ωραία τάκα, μπράβο, ωραίο για πέσιμο που λέμε. Εγώ θα έλεγα κι άλλα στην κυρία Κουφό.
1: Κι άλλα τη είπε, δεν τη είπε μόνο.
0: Κουφό, πώς τη λένε. Γιατί αυτά που λέει είναι πολύ παπατζηλίδικα, δηλαδή είναι ωραία. Ωραία. Δηλαδή, ο παπατζής. Τι είναι ο παπατζής? Είναι αυτός που λέει πράγματα που και ο ίδιος ενδεχομένως δεν πιστεύει, αλλά τα λέει γιατί τα πιστεύουν οι άλλοι. Να το ξαναπώ αυτό. Είναι μεγάλη μαγιά να λες πράγματα τα οποία δεν πιστεύεις, αλλά να σου είναι υπεραρκετό ότι τα πιστεύουν οι άλλοι. Γιατί την άκουσα, λέει αυτό, πρώτο. Δεν τη είπε κάποιο. Μια στιγμή, κυρία Θεόφιλα Κούφο Νικολάκου, μια στιγμή, ωραία, πρωτιές και τελευταίες θέσεις και πρώτες-τελευταίες θέσεις και τα λοιπά, αλλά το 15% του ΑΕΠ η χώρα μας το δίνει για συντάξεις, το 4,5% το δίνει για αμυντικούς, για αμυντικές δαπάνες. Εδώ μας μιλάτε για Αυστρία και Ολλανδία και Βέλγιο, που το μόνο από το οποίο κινδυνεύουν οι χώρες αυτές είναι από ψήρες. Κι αν κινδυνεύουν, δεν ξέρω, οι ψήρες ζουν εκεί πάνω, άρα. Έχει ψήρες στην Ολλανδία.
1: Έχω συγχαθεί πρωί-πρωί.
0: Γιατί παιδί μου, τι έχουν ψήρες?
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι αφρόμικες ψήρες, δεν είναι κατσαρίδες. Τι είναι ψήρες?
1: Έχω συγχαθεί πρωί-πρωί.
0: Αλήθεια, εμένα.
1: Αλήθεια, λέω.
0: Εμένα.
1: Αυτά που λες.
0: Γιατί ψήρου λες?
1: Είναι δυνατόν να μπαίνω στην εκπομπή και 10 λεπτά να ακούω για ψήρες?
0: Αρχίζει να ξύνεσαι.
1: Συγχαίρομαι, έχω ένα μαλλί μέχρι τη μέση και μου μιλάς για ψήρες.
0: Να βάλεις πετρέλαιο, κυρία μου, να βάλεις νεύτη. Να πας να πιεις νεύτη.
1: Να σου δώσω πευκό νευτό.
0: Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας γράφει απογευματινή φραγή χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πλέον το... Αυτό είναι αλήθεια, δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο.
1: Ποιο μαύρο πρόβατο? Πρόεδρο του Eurogroup έχουμε τον Πιερακάκη. Είμαστε μαύρο πρόβατο. Δανειζόμαστε πιο φτηνά από τη Γαλλία. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πολλές οικονομίες της Ευρώπης. Είμαστε το μαύρο πρόβατο. Σοβαρά τώρα. Ρίχνουμε το ιδιωτικό,
0: πάντως,
1: ρίχνουμε είναι... το δημόσιο, συγγνώμη, χρέος με ρυθμούς που δεν φανταζόμασταν ούτε οι ίδιοι μας πριν από 10 χρόνια.
0: Πάντως και αυτό με το μαύρο πρόβατο είναι πολύ ρατσιστικό, Βιργινία. Γιατί δηλαδή να είναι αρνητικό να είναι κάποιος το μαύρο πρόβατο?
1: Κοίτα, αφήσαμε τις ψήρες να πιάσουμε τα πρόβατα.
0: Ξέρεις τα ανέκδοτα με το πώς ξεχωρίζεις ένα άσπρο και ένα... από ένα μαύρο πρόβατο?
1: Οχ, πιάσαμε τα πρόβατα.
0: Το ξέρεις?
1: Για
0: Άρη, το ξέρεις? Είμαι σίγουρος ότι ο Άρης το ξέρει. Έχεις δύο πρόβατα, ρε παιδί μου, έχεις σκοτάδι. Σκοτάδι, πολύ σκοτάδι. Πώς θα καταλάβεις ποιο είναι άσπρο πρόβατο και ποιο είναι μαύρο πρόβατο? Το ένα είναι άσπρο, το άλλο είναι μαύρο, πραγματικά. Ξέρει κάποιος να το πει όμως ή να το γράψει?
1: Αυτό είναι ανέκδοτο.
0: Ανέκδοτο πολύ, θα σου αρέσει, είναι και καλό ανέκδοτο. Αν κάποιος το ξέρει, γρήγορα στο τηλέφωνο να μας το πει. Γιατί θέλω να χαρίσω ένα χαμόγελο στην Τζοκόντα του Στάτους. Αλλιώς θα το πω εγώ σε λίγο. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Κτηματολόγιο κάποιον Λάκκο έχει η μετακόμιση. Δίκη τεμπών, καταθέσει τρίνους και κατηγορώ. Μιλούσα με δικηγόρο στη δίκη. Λέω, τι γίνεται, μοναξιές μου λέει, κυρία, τι μ' αρέσει. Στην αίθουσα λέει, μοναξιές. Δεν έχει κόσμο στο δικαστήριο. Θέλαμε μεγάλη αίθουσα και δεν χωράει κόσμο. Την πούμε κάτι, ακούσω άμα το ξέρει το ανέκδοτο. Φίλο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Το άσπρο πρόβατο κάνει μπε. Και το μαύρο πρόβατο κάνει μπε, μεν.
0: Ναι, ρε. Το άσπρο κάνει μπε. Το μαύρο κάνει μπε.
1: Εγώ τόση ώρα προσπαθούσα να ανακαλύψω μήπως υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτό.
0: Δεν το ξέρει. Υπάρχει. Το άσπρο κάνει μπε. Το μαύρο κάνει μπε, μεν. Μπράβο ρε φίλε. Ο ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο, λέει, των κεντρικών εκδηλώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο άλλος είναι στις ΗΠΑ, κάνει παπάδες, συναντιέται, συμφωνεί, κάνει, βλέπει το μέλλον. Και εμείς μαζευόμαστε στα φεστιβάλ. Ωραίο. Απόσταση 2 αιώνων, αν όχι 2 αιώνων, 3 γενεών, 75 χρόνων. Ο ελεύθερος τύπος τη γράφει, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάντες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ναι ρε φίλε, έχουν ξεφύγει και η Βιργινία την πατάει και εγώ την πατάω. Παίρνουν τηλέφωνο πλέον από κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή παλιά έπαιρναν με απόκρυψη και τα λοιπά. Σε καλή ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν ξέρεις τώρα τύπο. Το σηκώνεις, δεν απαντάει κανένας. Παίρνεις πίσω, ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει. Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Κάνω αποκλεισμό επαφής, σε καλούν από άλλο κινητό τηλέφωνο και δεν σου μιλούν.
1: Μου ήρθε ένα mail το πρωί. Πρώτο mail που μου ήρθε στο επαγγελματικό mail, ανοίγω τον υπολογιστή, βλέπω Σοφία Γκίκα.
0: Ναι.
1: Λέω, εγώ δεν έχω μιλήσει με καμία Σοφία Γκίκα, αλλά you never know. Ανοίγω το mail και έχει ένα Excel συνημμένο.
0: Ναι.
1: Και λέει, δείτε ποιο από τα δύο προϊόντα χρειάζεστε τελικά για να μπορέσουμε να το παραγγείλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
0: Γράψε συνέφτη.
1: Και βλέπω από πάνω ένα από αυτά τα mail, τα .com. Και λέω, κοίτα να δεις, Σοφία Γκίκα.
0: Ναι, ποια είναι αυτή?
1: Δεν την ξέρω.
0: Α, δεν την ξέρω. Άμα την ξέρεις, πώς θα σου κάνει δώρο στη Βιργινία?
1: Δεν είναι δώρο. Είναι, υποτίθεται, είμαστε πελάτες, είναι πελάτες, είναι εταιρεία τέλος πάντων. Και είμαστε σε μια διαδικασία να παραγγείλουμε κάτι και σου λέει, δείτε ποιο από τα δύο χρειάζεστε.
0: Ε, πρέπει να γράψω κάτω. Νεύτη έχετε. Θα έχει γούστο.
1: Μπράβο, τι ωραία που τα λες.
0: Τι?
1: Θα πατήσω σε mail το οποίο είναι κακό.
0: Απάντηστα. Νεύτη έχετε.
1: Τι θέλω και στα λέω.
0: Μανιφέστο, τα fake news του Τσίπρα, πρωτοσέλιδο, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτηση των πολιτών για τα καύσιμα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21% και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν λέει, το 80% της Motor Oil και το 60% των LP είναι εξαγωγές. Τα έλεγα χθες. Ο ορισμός του παπατζή. Δηλαδή όλος αυτός ο θόρυβος γίνεται για τα 8 λεπτά στο λίτρο. Για να δείτε για ποιο λόγο χάθηκε η μπάλα στην Ελλάδα. Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών οικογένειες για χρόνια ολόκληρα, πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν πιστεύοντας το παραμύθι της οδού Καρνεάδου. Άσε λέει, θα τον συγυρίσω εγώ. Αυτό το είπε ο Ονειροκρίτης, ο Ονειροπαρμένος, πως το λένε.
1: Αυτό ήταν, έστειλε η Γάκα ένα μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Μήνυμα που έλεγε δεν θέλει να έρθει. Γιατί προσπαθούσαν να ψήσουν, δυστυχώς, συγγνώμη για την έκφραση, των θανόντα πλέον, για να κάνει πλασμαφαίρεση. Αυτός είχε επιφυλάξεις ο Μαζωνάκης.
0: Ναι.
1: Και του γράφει η Γάκα μήνυμα του υπνοθεραπευτή, δεν θέλει να έρθει. Και απαντάει ο υπνοθεραπευτής, άσε, θα τον συγγυρίσω εγώ.
0: Πώς δηλαδή?
1: Πού να ξέρω εγώ. Προφανώς ότι έκανε πλήση εγκεφάλου για να του πει ότι ξέρεις, χρειάζεται να κάνεις και αυτό, για να κάνουμε μετά εκείνο. Και όντως τον έπεισε. Και μετά από το θάνατο του τραγουδιστή, γράφει ένα μήνυμα ο υπνοθεραπευτής στη Γάκα, σε πήρα στο λαιμό μου. Υπό την έννοια ότι αυτός τον έπεισε προφανώς να κάνει την μοιραία πλασμαφαίρεση.

Λοιπόν, η κόντρα τη γράφει 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιδηρά σε απόγνωση μισθωτή, συνταξιούχη επαγγελματία και νοικοκυριά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσει φωτιά στα βασικά είδη διατροφή. Ο λόγος προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας, υποχώρηση ελληνικής αριστεράς και άνοδος Πασόκ. Η Ελλάδα δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στόχος. Η τρίτη θητεία, δηλώνει ο Μητσοτάκης από Silicon Valley.

0: Τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκι και Βουγιουκλάκι? Τι είναι αυτά, παιδιά? Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Η Ελεύθερη Ώρα το γράφει και έχει φωτογραφία του μακαριστού Χριστόδουλου, της Βουγιουκλάκη και του Μαζονάκη. Τι έγινε, κυρία μου?
1: Δεν ξέρεις τι τους ενώνει?
0: Όχι. Τι τους ενώνει?
1: Αδρενόχρωμα, λέει από κάτω, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος.
0: Θυμάσαι που σου λέγα.
1: Υπάρχει αυτό το συνωμοσιολογικό fake news που κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πριν δύο χρόνια τα έλεγα.
1: Που λένε ότι οι διάσημοι παίρνουν, λέει, ουσίες, αυτό το αδρενόχρωμα, το οποίο δεν είναι κανονική ουσία, είναι fake, δεν υπάρχει αυτή η ουσία. Το λένε αδρενόχρωμα, δηλαδή κάποιες ευεργετικές ουσίες από μικρά παιδιά, και το πίνουν για να κρατηθούν νέοι.
0: Ναι.
1: Αυτό το fake ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα βγάζουν και ηλιθιωδώς βιντεάκια που δείχνουν, ας πούμε, τη Δημαρέση προ 20 ετίες και τη δείχνουν και τώρα και σου λέει πώς κρατιέται αυτή η νέα. Πίνει αδρενόχρωμα από μικρά παιδιά.
0: Βιργινία.
1: Για πες.
0: Επειδή,
1: επειδή ξεκινήσαμε με τα νεύτια πρωί-πρωί, ντουκόχρωμα, αδρενόχρωμα.
0: Επειδή διατηρήσε μια, πώς το λέει, επαφή του θεά, μήπως τίποτε, πώς το πες, αδρενόχρωμα. Είχα διαβάσει αυτό το συνωμοσιολογικό πριν από δύο χρόνια και είχα πάθει πλάκα με, τα, με τις ηλιθιότητες που διάβαζα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, τι έχω? Έχω αφήσει δύο εφημερίδες ακόμη στο στόχαστρο. Τουρκικός θαλασσόλικος αγριεύουν τα ήρεμα νερά, γράφει η Political. Και τέλος η Δημοκρατία, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, όλο το παρασκήνιο. Γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Σιγά ρε Δημοκρατία, η Ντόρα την αλήθεια είπε. Είπε ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι κουράστηκαν από ό,τι φαίνεται, βαρέθηκαν και θα πρέπει να πάνε σπίτι τους. Ουσιαστικά αυτό είπε. Είπε κάτι κακό η Ντόρα.
1: Ρώτησαν
0: δηλαδή
1: το Βορύδη γι' αυτό και απάντησε. Το έχω στείλει στο Twitter.
0: Έχεις Βορύδη?
1: Έχεις Βορύδη.
0: Ο Βορύδης όμως δεν ανοίγει στην κατηγορία αυτή, νομίζω.
1: Ο Βορύδης απάντησε πάντως.
0: Απάντησε γιατί είχε μιγούλια. Τώρα μου το έστειλες.
1: Ναι, δεν είχε μιγούλια ο ίδιος. Αλλά
3: αυτό είναι η διαδικασία. Αλλά προσέξτε, ναι, μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση αλαζονική. Δηλαδή, άμα εσείς μου πείτε τώρα, παραδείγματος χάρη, κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ.
4: Εμείς δεν λέμε αυτό, κύριε Μπακογιάννη.
3: Δεν μου λέω τώρα. Ναι. Εσείς, αν μου πείτε κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ, μία άποψή σας για την κυβέρνηση. Ναι. Επικριτική. Με την οποία εγώ όμως διαφωνώ.
5: Ναι, έχω δικαίωμα, τώρα,
3: έχω,
5: τώρα
3: έχω δικαίωμα να διαφωνώ ή πρέπει να συμφωνώ μαζί σας?
5: Για ακρίβεια και γενικότερη διαχείριση.
4: Δεν συμφωνήσαμε.
3: Λοιπόν, μπορεί, ας πούμε, να πείτε. Λέω τώρα, πάμε στην κουβέντα. Okay. Επειδή μιλάγαμε για την ακρίβεια. Έπρεπε να έχετε κάνει και αυτό. Τι, ποιο είναι αυτό που έπρεπε να έχουμε κάνει? Το ΦΠΑ, ξέρω εγώ.
4: Τον
3: ειδικό φόρο κατανάλωση, έτσι. Ωραία. Μπορεί να μου πείτε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι μου λέτε μια ανοησία και μια κουταμάρα. Αυτό
5: θα ήταν αλαζονικό.
3: Αλλά έχω δικαίωμα να σας πω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός όσο στην αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού.
5: Κύριε Μπακογιάννη, μισό λεπτό.
3: Ή άμα σου πω αυτό, είμαι αλαζόν.
5: Κύριε Βορύδη, έκανε λάθος που το λέει τώρα σε μια προεκλογική περίοδο. Μήπως πρέπει να το εξηγήσει και να το αναλύσει?
4: Από ποιο εννοεί?
5: Ποιο εννοεί,
4: βέβαια. Ποιοι είναι? Είναι ο Βορύδης, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ο Υποφάντης, είναι η Καημένου, είναι ο Παπαγιάννης, είναι απέναντι. Ποιο είναι?
3: Όλοι στη Νέα Δημοκρατία λέμε πράγματα για το καλό. Τι σημαίνει αυτό? Και η κυρία Μπακογιάννη είπε την άποψή της και την είπε για καλό. Ναι. Θεωρεί, μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή κάποια δυσλειτουργία εκεί. Το λέει για καλό.
0: Για καλό το λέει, δεν μ' αρέσει, το λέει και ο Βορύδης. Για καλό το λέει η Μπακογιάννη.
1: Πάντως, αν
0: το
1: πει για καλό η Μπακογιάννη και ο Βορύδης είχε αυτή την έκφραση και αντιδρούσε έτσι.
0: Το λέει για
1: στο καλό, ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Βορύδης, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Μία η Θεανό και ένας ο Βορύδης. Ο Άδωνης γιατί τα πήρε με τα site του Βελόπουλου? Ο Βελόπουλος τελικά έχει πολλά media και δεν φαίνεται. Δεν ξέρω κάτι γίνεται. Τι, γιατί τα πήρε? Τι έγραψαν τα media? Έγραψαν ότι ο Άδωνης διαφήμιζε ένα μαγαζί που κάνει πλασμαφέρες ή ένα, πώς το λένε, μια επένδυση από τα ΙΑΕ. ΙΑΕ είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από ό,τι ξέρω. Και ένα site του Βελόπουλου λέει ο Βορύδης λέει ο Άδωνης υιοθέτησε αρλούμπες και fake news και έγραψε ότι αυτό κάνει πλασμαφαίρεση Και αυτά είναι αηδίες. Και αν θα προσφύγει η εταιρεία στα δικαστήρια θα μπλέξει. Σιγά τώρα, βρεγμένος από τη βροχή.
1: Απάντησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι αυτό το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι απόλυτα, λέει, ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε παρήχε ποτέ υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα, λέει, ο ίδιος γράφει, είναι από site του Κυριάκου Βελόπουλου. Το αναπαρήγαγε, λέει.
0: Άρα έγκυρο site. Δεν είναι δηλαδή καρδίτσα κάσκρα.
1: Ξέρω εγώ τώρα το έγκυρο καθένας.
0: Έγκυρο.
1: Πολύ. Λοιπόν, το δημοσίευμα λέει είναι από site του Βελόπουλου Κυριάκου, τον ταγκάρι κιόλας για να το δει, το οποίο αναπαρήγαγε ο συνήθως οικοφάντης και αυτόν τον ταγκάρι, Παύλος Πολάκης, γιατί έτσι έγινε. Και η εταιρεία αυτή, λέει, θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
0: Μάλιστα. Άκου λίγο, θυμάσαι ένα με κομπινεζόν που είχε πάει στη Βουλή?
1: Με κομπινεζόν?
0: Σαν κομπινεζόν που ήταν ένα πράγμα. Και σανδάλι.
1: Μεγάλο νούμερο.
0: Όχι, δεν λέω το φίλο μας τον Ζουράρι, έχουμε καιρό να το βγάλουμε.
1: Μεγάλο
0: αυτό
1: νούμερο.
0: Σε μικρό, μεγάλο extra large, ναι, ένα κομπινεζόν. Που ήταν στην Επιτροπή Συντάγματος, τι ήταν? Τον είχε βάλει στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος ο Τσίπρας.
1: Συντάγματος.
0: Ναι, ρε. Στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος τον έβαλε.
1: Τέλος πάντων, και.
0: Δεν θυμάσαι. Δεν είχε κάνει μια επιτροπή
1: για την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, να μαζέψουν προτάσεις και τα λοιπά. Για ψάξε να δεις. Κάνε με, ήλεγξέ με σε παρακαλώ. Είμαι ολιστικός δημοσιογράφος κουβαντικός. Και μέσα στα μέλη της επιτροπής.
1: Α, όχι, αυτό θυμόμουν εγώ. Για το χρέος ήταν. Επιτροπή αλήθειας του δημόσιου χρέους.
0: Δεν ήταν για την
1: συνταγματική
0: αναθεώρηση, σίγουρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και είχε μέσα και τον.
1: Από πού και ω που θα έμπαινε σε επιτροπή.
0: Γιατί για το χρέος πώς θα έμπαινε.
1: Στο συνταγματική αναθεώρηση, Χριστιανέ μου, μπαίνει. Τι λες τώρα,
0: συγγνώμη λίγο. Και για το χρέος πώς θα έμπαινε.
1: Άλλο πράγμα. Εκεί έκανε κουμάντο η ζωή.
6: Θα μου επιτρέψετε, Νίκο και Κατερίνα.
0: Κραουνάκης.
6: Τα πρωινά τα παιδιά που τα βλέπω κάθε μέρα.
7: Ναι, σταμάτη. Το Μάνο και το Γιάννη.
6: Μοιράζεται παντού στην κοινωνία από κάθε μέσον που υπάρχει ο φόβος. Γιατί θέλετε να φοβόμαστε? Μόνο για τους γιατρούς, τους σαρλατάνους? Μόνο για τον υπνοτιστή? Μόνο γιατί βλέπουμε στα μούτρα μας αυτό το έμεσμα που λέγεται Άδωνης?
0: Στέκομαι εδώ. Αυτό το έμεσμα, λέει, που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό το έμεσμα, λέει ο Κραουνάκης με το κομπινεζόν. Ο Κραουνάκης, ο οποίος με το κομπινεζόν πήγε στη Βουλή ως μέλος, τον είχε βάλει, τον είχε ορίσει τότε ο Τσίπρας αυτής της επιτροπής για το δημόσιο, το επωνίδιστο, το ξεφτυλισμένο χρέος.
1: Αυτή η επιτροπή ήταν τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, αλλά θυμάστε, ο Τσίπρας πρωθυπουργός, παιδί μου, ναι.
1: Και δεν φορούσε κομπινεζόν ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ένα πράγμα
1: φορούσε
0: σαν κομπινεζόν.
1: Φορούσε αυτά τα κλασικά, τα δικά του, τα φαρδιά, τα ρούχα, αυτά που φοράει συνήθως ο Κραουνάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με απόλυτο σεβασμό στο χώρο. Με απόλυτο σεβασμό στο χώρο. Στο χώρο, λέω. Με απόλυτο σεβασμό. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι. Είχε γίνει η κατάληψη της Βαστήλης. Έμεσμα. Δεν ήξερα τη λέξη έμεσμα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι, δεν ήξερα. Δεν την ήξερα, τι ας πω. Μετά είδα την πρωί πρωί. Την ήξερες εσύ? Εγώ το έδεσμα ήξερα,
1: ναι,
0: κάτι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το έδεσμα, δεν έχει καταλλαντικά έδεσμα?
1: Ναι.
0: Είναι άσχετο με το έμεσμα.
1: Αλλά το εντελώς αντίθετο είναι αυτό.
0: Το εντελώς αντίθετο. Άμα δεν είναι καλά τα αλλαντικά.

Α, και επειδή το ακούω συχνά πυκνά, λέει ο άλλος, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το Καρνεάδου ή Καρνεάδη, να σας πω την αλήθεια, γιατί ο Καρνεάδης, επειδή πολλές πολλοί δεν, και εντάξει, εδώ είμαστε ολιστικοί δημοσιογράφοι και δημοσιογραφία και κβαντικοί. Να σας πω ότι ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, έζησε κάπου εκεί στο 200 π.Χ. Γεννήθηκε στην Βόρειο Αφρική, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, εκεί που μετά ηγεμόνευσε ο Καντάφη, ο Αραφάτ και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, κάπου εκεί κάτω ήταν. Και αργότερα ως φιλόσοφος, ακαδημαϊκός, στην Ακαδημία Αθηνών, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα.

0: Άλλος το έλεγε σε ελληνικές ταινίες, κυρία Δημαρέση, άλλος το κάνει πράξη. Άκουσες το Μπισμπίκι τι είπε? Είμαι, λέει, ερωτευμένος όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή μου, αλλά δεν βλέπω να τρώμε κουφέτα με τη Βάμπη. Στρίβει δια του Αραβόνους λέγεται αυτό. Τι θα λένε οι γονείς της Βάμπη? Δεν πρέπει να το αποκαταστήσει το κορίτσι ο Μπισμπίκης? Τι περιμένει να γίνει γύρω Μπισμπίκης? Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να αναφέρω κι εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχε μια εκπομπή στην ΕΡΤ, το Μάκης Προβατάς, και είχε καλεσμένη τη Σώτη Τριανταφύλου και είπε ένα πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Με ακούτε? Με ακούτε?
2: Σας ακούμε, ναι.
1: Ότι τα μέσα, τα social media, συγγνώμη, είναι για την φύρα της κοινωνίας. Μ' άρεσε, αν και έχω Facebook. Το κάνω, το γράφω και το κάνω ανάρτηση στο προφίλ μου. Και είμαι τώρα μεταξύ...
2: Λίγο πιο σύντομα, αν θέλετε.
1: Ναι, να μείνω ή να φύγω από το Facebook. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα βλέπω ένα τρολάρισμα στον κύριο Βελόπουλο, το πριν και το μετά. Και είχε δυο ποπουδάκια, το ένα σε κακή κατάσταση, το ένα σε τέλεια. Και το αναρτώ κι εγώ αυτό. Λοιπόν, από τις επόμενες στιγμές αρχίζουν και με παίρνουν φίλοι μου τηλέφωνο, ότι έκαναν κάποιοι ψεύτικο προφίλ και τους ζητάνε να γίνουν φίλοι. Κάνανε αιτήματα. Και δεν ήμουν εγώ, τους διαβεβαίωσα, κάποιοι άρχισαν να με παίρνουν τηλέφωνο φίλοι μου.
0: Δεν κατάλαβα, πού πάει η κουβέντα τώρα, για να ξέρω.
1: Ναι, την επόμενη στιγμή απενεργοποίησα τον προφίλ μου.
0: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να τα απενεργοποιείτε. Στρίβιν δια του Αραβόνος που λέτε, το είχε πει ο...
3: Ναι. Γιατί, με επιτρέπετε κύριε να σας ρωτήσω κάτι?
4: Παρακαλώ.
3: Με συγχωρείτε, με επιτρέπετε. Γιατί δηλαδή, σας κυνηγάει κανείς?
4: Εμένα ποιος θα με κυνηγάει?
3: Όχι, λέω μήπως υπάρχει αδερφός. Δεν έχει αδερφό το κορίτσι?
4: Έχει, αλλά δεν είναι ο τύπος που ψάχνει και σκαλίζει. Mm. Να, ένα χρόνο τώρα που ερχόμαστε εδώ πέρα, ούτε που το φαντάζεται αυτό ο αδερφός.
3: Βλάκας είναι.
4: Όχι, βλάκας, δεν νομίζω.
3: Είναι. Να άρχισε ένα χρόνο εδώ πέρα και αν μη σας έχει πάρει μυρωδιά, βλάκας είναι και μάλιστα με περικεφαλαία.
4: Και είναι και αν δεν είναι, εγώ το γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια.
3: Μπράβο, πολύ καλά.
0: Εδώ ο ίδιος δεν είναι. Στον εαυτό του δεν αναφέρεται, χωρίς το ξέρει.
4: Είναι άγριος.
3: Θηρίο.
4: Και σας κυνηγάει.
3: Αφήστε τα.
4: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι δουλειά έχει ανακατεύεται ένας αδερφός στις υποθέσεις της αδερφής?
3: Έλα ντε, είναι πράγματα αυτά, είναι ήθη αυτά που έχουμε, κύριε.
4: Εμένα, αγαπητέ μου, αν αποτολμούσε τέτοιο πράγμα αδερφός, θα τον έστενα στο διάλογο.
3: Να το στείλει και ακόμα παραπέρα.
4: Και θα του δίνει και μια φάπα από πάνω.
3: Δύο και μία από μένα, έτσι να βγάλω το άχτι μου.
4: Μεγάλο καημό όμως λέει που έχει.
3: Μα είναι να μην έχω, κύριε, σε μια εποχή που και οι κάφροι ακόμα αποκτούν την ελευθερία τους. Εδώ στην Ελλάδα η αδερφή εξαρτάται από τον αδερφό. Κατά ποια λογική, σας παρακαλώ? Δεν είναι άνθρωπος ελεύθερος η αδερφή. Δεν μπορεί να διαθέτει τον εαυτό της όπως θέλει. Είμαστε όμως βάρβαροι. Είμαστε απολύτιστοι ακόμα, κύριε.
4: Ούτε συζήτηση.
3: Εσείς έχετε αδερφή, κύριε?
4: Όχι.
3: Εάν είχατε, δηλαδή την αφήνατε να κάνω τι θέλει?
4: Φυσικά, όπως και εσείς βέβαια.
3: Ορίστε.
4: Εσείς δεν έχετε αδερφή?
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τώρα δεν μιλάμε για τη δικιά μου την αδερφή, κύριε.
4: Τι?
3: Λέω, η δικιά μου η αδερφή δεν είναι ο τύπος που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, μπερδεύεται σε ερωτοδουλειές και άρεσε τις αηδίες.
4: Συζητάμε, αγαπητέ.
3: Όχι, να μην συζητάμε. Ξέρετε τι αδερφή έχω εγώ?
4: Πού να ξέρω.
3: Τότε μην μιλάτε. Τώρα συζητάμε για τις αδερφές των άλλων.
4: Εντάξει. Για πετε μου λοιπόν τι σας κάνει ο αδερφός?
3: Και τι δεν μου κάνει, αφού να φανταστείτε, ήρθε με στο σπίτι μου και με απείλησε. Διάλεξε, μου λέει, τι θες να γίνεις, γαμπρός ή μακαρίτης?
4: Όχι, δε.
3: Ναι, και τώρα πρέπει εγώ να βρω ποιο είναι το καλύτερο, κύριε.
4: Τότε γιατί να αραβωνιάζεστε?
3: Τι να κάνω, να αραβωνιαστώ?
4: Η μόνη λύση, αραβωνιάζεστε και στρίβετε μετά.
3: Να στρίψω, πώς να στρίψω, τι να στρίψω?
4: Δεν ξέρετε τη μέθοδο του στρίβιν δια του αραβόνος?

0: Τι ώρα, όποια στιγμή λέει με χρειαστείς, baby, θα είμαι εκεί. Ωραία, ρε.
1: Μόνο για βέρες ή κουφέτα, άμα με χρειαστείς, δεν θα είμαι εκεί,
0: Ναι, στρίνδια ταραβόνος, κυρία Δημαρέστο, από Μπισμπίκης.
1: Γράφει εδώ.
0: Πώς το είναι το Μπισμπίκης το όνομα?
1: Βασίλη.
0: Βασίλη.
1: Γράφει εδώ ο Παντέλης. Αν δεν πάρει το Δεσποινάκι, θα γίνει γερομπισμπίκη.
0: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα μετά από μία δοκιμή? Δεν ξέρω πώς έχει κάνει ο καθένας. Ο Μπισμπίκης έχει κάνει άλλη δοκιμή ή...
1: Νομίζω ήταν παντρεμένος.
0: Αυτό λέω, μετά από μία δοκιμή, δοκίμασες. Το είδες πώς είναι. Μετά, καλύτερα δεν να σε... Να μην είσαι παντρεμένος. Να...
1: Κοίτα, επειδή έρχονται και γεράματα.
0: Ναι, εντάξει, τι σημασία έχει. Έρχονται... Και στους δύο.
1: Επειδή έρχονται και γεράματα, σε κάποιους έρχονται πιο νωρίς τα γεράματα.
0: Ναι.
1: Το σκέφτεσαι μετά, ρε παιδί μου, λες. Δεν θα είμαι κάθε μέρα έξω, δεν θα είμαι στα καλά μου για να έχω περιπετιούλες. Θα έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου να μου κάνει ένα τσάι, να λέμε μια κουβέντα, να μαλώνουμε, αδερφέ.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει ένας ιδιότυπος ρατσισμός, το προσέχω για πρώτη φορά, Βιργινία.
1: Ναι.
0: Και το χρησιμοποιείς και εσύ που γενικά είσαι αντιρατσίστρια. Είπες έρχονται γεράματα.
1: Ναι. Για όλους μας έρχονται. Πού το είδες το ρατσιστικό?
0: Στη λέξη γεράματα.
1: Γυρατιά, ήθελε. Καταρχάς, χαμήλωσε λίγο τη μουσική.
0: Ναι, χαμηλώνει τη μουσική.
1: Γιατί
0: είναι.
1: Ναι, ναι,
0: ρε φίλε, σου έχω Φρανκ Σινάτρα από κάτω.
1: Ας το Φρανκ να τα πει τότε.
0: Δεν είναι ρατσιστική λέξη το γεράματα?
1: Όχι, γεράματα, γυρατιά, γύρας. Δεν βλέπω κάτι ρατσιστικό σε αυτό.
0: Λέμε ο γέρος και...
1: Η γριά.
0: Μπράβο.
1: Η γραία.
0: Πρέπει να λέμε και γριάματα. Αυτό λέω, γεράματα, το μυαλό σου όταν λες γεράματα που πάει. Για πες την αλήθεια, πες. Λες, έρχονται τα γεράματα. Πάει ποτέ σε γυναίκα? Την αλήθεια πες.
1: Και για τα δύο.
0: Αλλά, δεν έχει σημασία.
1: Μα και για μένα το έλεγα όταν το
0: Προηγουμένως που το περιέγραφες, ναι. Η περιγραφή ήταν στον άντρα.
1: Φασικά πήγε το μυαλό σου εκεί, γιατί είσαι πιο κοντά από μένα.
0: Εντάξει, τι σημασία έχει, ναι, αλλά το γεράματα είναι λέξη, πρέπει να είναι και γριάματα. Να έχεις το μυαλό σου μια γυναίκα η οποία θα γεράσει και έχει ανάγκη.
1: Θα λέμε γυρατιά τότε, για γυρατιά, να μην είναι ενοχλήσει.
0: Έτσι, μπράβο, γυρατιά, το γύρας.
1: Τώρα περιορέξεως κολοκυθόπιτα, έτσι. Άλλοι παντρεύονται δύο και τρεις φορές και πέντε, άλλος δεν παντρεύεται ποτέ.
0: Ναι, πουλάκι μου, συγγνώμη που διακόπτω αυτό. Και γιατί πρέπει να παντρευτεί? Έχεις το δεσμό σου, είσαι ερωτευμένος σε 78 χρονών, η άλλη 77, είσαι πάνω στα ντουζένια σου.
1: 78 χρονών είσαι πάνω στα ντουζένια σου.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Ας πάρει κάποιος 78 χρονών που είναι πάνω στα ντουζένια.
0: Θα πάρει ο αυτός με τη βαλίτσα χθες, πρόσεχε, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλά είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, να δω.
2: Τώρα δεν ξέρω πώς, ρε φίλε, αλλά επειδή έβαλες τη μουσική, το Φρανκ, επειδή έβαλες και την κουβέντα αυτή που έχετε τώρα, ποιος με ήρθε στο μυαλό?
0: Ποιος?
2: Αυτομάτως, έτσι, δεν ξέρω πώς το συνδυάσα. Ο συγχωρεμένος ο Τράγκας.
0: Σε κλείνω, είσαι κακός. Ναι, εσύ, Βιργινία, δεν έχεις δει, ας πούμε, 75, 78, 80 χρόνων παθιασμένους? Τον Τραμπ πώς τον είδες? Έχει τη Μελάνια γυναίκα και έχει μπλέξει με τσαχπίνα την άλλη, την πιτσιρίκα. Για πες.
1: Ποια τσαχπίνα πιτσιρίκα έχει
0: μπλέξει? Δεν έχεις μάθει τι γίνεται? Μία που έχει κρυφτεί και στο αυτοκίνητό του που τον συνόδευε. Που είναι
1: νομίζω
0: ο φύλακας άγγελας.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι. Αυτή είναι πιο στενή του συνεργάτη.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά...
1: έχει μπλέξει με καμία πιτσιρίκα.
0: Έχουν διαρρεύσει ότι.
1: Δημήτρη, είναι... δεν ξέρω που τα διαβάζεις αυτά, γλυκέ μου.
0: Στο site το γνωστό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα.
3: Αγαπητή μου Βιργινία, πρώτη φορά θα έρθω κόντρα σε σένα.
0: Έτσι, μπράβο, πες, έχει κάτι.
3: Μου είναι πολύ στενάχωρο. Και θα σου πω γιατί το λέω αυτό, Βιργινία μου, και σίγουρα το ξέρεις. Πάντοτε λένε παντού, ποιος πέθανε, ποια παντρεύτηκε.
0: Να του.
3: Τελεία. Έχει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά. Έτσι. Ταιριάζει με αυτό που λέγαμε. Όταν λες θα έρθουν τα γεράματα, το μυαλό σου έχει παππού με μπαστούνι. Γιατί δεν έχει γιαγιά με μπαστούνι? Δεν κατάλαβα, κύριε Δημαρχέ.
1: Γιατί εγώ κάνω γυμναστική, δεν θα πάρω ποτέ μπαστούνι.
0: Βιργινία, σε σχεδόν με πει. Πώς θα σε γρήγορα.
1: Με πει, εγώ δεν θα είμαι.
0: Πού το ξέρεις τώρα? Στα χτύπα ξύλο κανένας να μην είναι. Αλλά για στα γεράματα σχεδόν πώς θα είσαι?
1: 5 χιλιόμετρα διάδρομο κάνω κάθε βράδυ.
0: Τι σημασία έχει, πουλάκι μου? Και ο τρίτης έκανε, αλλά έφυγε νωρίς. Δεν είναι αυτά, δεν ξέρεις τα τυχερά του καθενός.
1: Και ο τρίτης δεν το παντρεύτηκε το κορίτσι.
0: Ποιο δεν παντρεύτηκε?
1: Την Μιμή, την Ντενίση.
0: Ναι, αλλά η Ντενίση ήταν με το Χάτσβαλ Χάλβελ. Πώς το λέγανε? Χάβελ Χάλβατ.
1: Άστα, Δημήτρη, που Χαλβά Φαρσάλων ήταν.
0: Έλα, ρε, τον Βάτσλαβ Χάβελ. Εντάξει, αυτά τα κάνω επίτηδες.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Δεν έχουν καμία σχέση με τα γεράματα που έρχονται. Τα κάνεις επίτηδες.
0: Καλά, εγώ θα σε δω γριούλα εκεί.
1: Για εγώ σήμερα θα πολυθώ, να ξέρετε. Έχετε γιά βρυσούλες, λόγγι, βουνάρα χούλες.
0: Γριούλα, με την παφή του, χωρίς δόντια. Σε πω εγώ σένα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, στην κυρία πρώτα.
4: Του γέρου τα παιχνίδια σαν
0: νερόβρα
4: στα
0: κρεμμύδια. Την ακούσαμε τώρα, κατάλαβες. Παρακαλώ.
1: Ήθελες να την ακούσεις.
0: Καλημέρα.
5: Ξέρετε, επειδή το αναφέρατε πριν, ξέρετε γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες?
0: Δεν το σκέφτηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εμείς δεν κρινιάζουμε?
5: Γιατί δεν έχουν γυναίκα.
0: Σωστός ο κύριος.
1: Εντάξει, έχω να πω ότι δεν είναι εντελώς λάθος αυτό. Δηλαδή, με πλήρη επίγνωση
0: των όσων λες.
1: Βασιλική μου, χιούμορ κάνουμε.
0: Τι λέει?
1: Τι ωραία λέει, πέθαμε ένα τζίδικι. Καταρχάς δεν μιλάμε για θανάτου.
0: Όχι βέβαια, για τα γεράματα.
1: Μιλάμε για γεράματα, ρε παιδιά.
0: Για το πάθος το γύρας.
1: Να σας πω κάτι. Το καλό σενάριο είναι να φτάσουμε στα γεράματα. Το καλό σενάριο για τη ζωή ενός ανθρώπου είναι να φτάσει μέχρι τα γεράματα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Και μιλάμε για το πάθος στα γεράματα.
0: Φυσικά δεν υπάρχει πάθος. Εσύ που είσαι γυναίκα, δεν βλέπεις πάθος καμιά φορά από υπερήλικες? Στο δρόμο δεν βλέπεις
1: εδώ
0: πάθος?
1: Εδώ βλέπω υπερήλικες που κάνουν κόμματα τώρα, σχεδόν 80 χρονών.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Σαμαράς.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Τι?
0: Δεν είναι κόμμα, είναι πολιτική κίνηση. Τι και η Νικολάου ζήλεψε, θέλει και αυτή να έρθει στην παρέα με την παφή του. Να. Αχ,
1: μου έκανε, άρε Νικολάου.
0: Ρε.
1: Μου έκανε παιδιά με AI Νικολάου. Α, ωραίο.
0: Βιργινία, θα είσαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Με το μαλλί μου άσπρο, έτσι γκρι και τα λοιπά. Και ρητίδες αρκετές και τα λοιπά.
0: Με πλασμαφαίρεση βλέπω στα
1: χέρια. Θεά στα γεράματα. Καλά, δεν θα είμαι έτσι.
0: Βιργινία, έτσι θα είσαι.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Αν είσαι έτσι, θα είσαι ερωτεύσιμη, ρε.
1: Κούκλα θα είμαι,
0: αυτό
1: παιδιά.
0: Λέω. Κατρίνα, βάλει λίγο καμιά εντολή στο AI.
1: Νομίζω ότι πιο ωραία είμαι από ό,τι είμαι τώρα.
0: Κατρίνα, φτιάξε την λίγο, χάλασε την λίγο, γιατί δεν μπορεί να είναι.
1: Με χάλασε, παιδί μου, με χάλασε.
0: Όχι, δεν σε χάλασε.
1: Έχω
0: έτσι είσαι και τώρα.
1: Έτσι είμαι τώρα. Α, δεν θα τη βγάλουμε τη σεζόν μαζί σε αυτή την εκπομπή.
0: Έδεξε πια. Μοιάζει αυτή με την Πράντα. Πώς
1: πρέπει να φτιάξω
0: Πράντα.
1: Λίγο τη μύτη μου. Τι?
0: Τώρα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Να σας πω ότι η Κατρίνα Νικολάου πήρε μια φωτογραφία της Βιργινίας και της ζήτησε με αυτές να την κάνει, ρε παιδί μου, 70 χρόνων. Βιργινία, θα είσαι πάρα πολύ όμορφη όμως έτσι. Κάνε και εμένα, Κατερίνα, να δω πώς θα με ζήλεψα.
1: Εσύ τι να κάνεις παραπάνω?
0: Φρυτό, ας σου έκανα μια βαριά κουβέντα. Κατερίνα, κάνε σε παρακαλώ. Κάνε και στήλε. Κάνε και λίγο αδυνάτισμα. Δηλαδή, λίγο φίλτρο πατημένο, παρακαλώ. Αυτά που βάζει παφή του. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Να πω και να. Συζητούσαν δύο φίλοι με.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, γιατί αυτή έπεσε. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Δημήτρη.
0: Ναι.
6: Σας ακούω, σας χαίρομαι.
0: Να είστε καλά.
6: Είμαι ξαδέρφη από τον Αξό. Τέλος πάντων.
0: Και από όλες, γιατί έχω πολλές ξαδέρφες εκεί στο χωριό.
6: Του Βελόπουλου του Ιορδάνη.
0: Α, που βρεθήκαμε είμαι προχθές. Είμαι. Γιατί βρεθήκαμε προχθές με μια εγγονή του.
6: Όχι. Μάλλον με άλλη.
0: Βρέθηκαμε

0: από τα αδέρφια ήταν το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος παππούς που είχαμε στο ΣΟΙ.
1: Ήταν. Εγώ μεγάλωσα με τον παππού Ιορδάνη.
0: Εξαιρετικός ο παππούς Ιορδάνης.
1: Μέχρι αυτό χρονών, ναι. Mm-hmm. Και... επίσης ήθελα να σου πω ότι υπάρχει ένα χωριό στην Κρήτη που λέγεται Αξός.
0: Το γνωρίζω.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφτεί.
0: Το γνωρίζω. Πήγα και βρήκα τους βελουγλαίους εγώ εκεί κάτω. Θα μου τα πεις εκτός αέρα όμως τώρα, γιατί αυτά δεν ενδιαφέρουν τους υπόλοιπους, Μελίνα μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, κάλεσέ με εκτός αέρα να βρούμε εκεί τα σόγια μας. Πήγα και βρήκα τα σόγια μας. Εγώ πήγα και στην Αξό της Καπαδοκίας. Βρήκα το σπίτι του προπάπου, κύριε Δημαρέση. Είμαστε πραγματικοί Έλληνες εμείς εδώ πάνω, όχι μόνο εσείς οι Νοτιοελλαδίτες. Ωραία κουβέντα αυτή πάντως με το γύρας. Νομίζω όμως τώρα ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και η επόμενη γενιά δεν θα συζητάει για γύρας, Βιργινία, το πιστεύω. Δεν θα βρεθεί ο τρόπος, ρε παιδί μου, να μην γερνάει η φάτσα και όχι με τα τραβήγματα που μου έλεγες προχθές. Τραβάει ο άλλος, τραβάει, το σεντόνι πάει πίσω.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο αισθητικό. Όταν φτάνουμε σε ηλικία οι επόμενες γενιές, το λένε γιατροί τώρα, επιστήμονες, έτσι. Τα παιδιά της επόμενης γενιάς θα φτάνουν τα 100 χρόνια περίπου. Θα αναπτυχθεί. Ήδη έχουμε, ας πούμε, γεροντολογία, τέτοιες επιστήμες, γυριατρική και αυτά. Γιατί πρέπει να έχεις καλή ζωή. Δεν φτάνει να έχεις καλή ζωή μέχρι τα 60, θα πρέπει να έχεις καλή ζωή μέχρι τα 80 και μετά.
0: Ναι, θα έχεις, δε, Βιργινία.
2: Δεν θα έχεις απαραίτητα.
0: Αφού δεν θα δουλεύεις.
2: Πάλι, ρε φίλε.
0: Δεν θα δουλεύεις. Θα κάθεις όλη
2: μέρα. Άμα κάθεις όλη μέρα, θα πεθάνεις νέος. Το καθισιό δεν κάνει καλό, Δημήτρη μου.
0: Ναι, μωρέ.
2: Ναι, μωρέ, Δημήτρη μου.
0: Ναι, μωρέ. Πεθάνεις νέος, παρακαλώ. Ξαναφών, τι έκανε ο Ζολότας και πέθανε 100. Η Θάτσερ τι έκανε, η Μάργαρετ τι έκανε, η Παπανδρέου και πήγε 103. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα. Να, εδώ βλέπω τα γεράματα.
2: Βλέπω τον εαυτό μου εδώ, 75 χρονών που με έκανε η Νικόλα.
0: Κούκλα.
3: Εγώ για τα γυρατιά, εγώ είμαι 44 ετών.
2: Πάει αυτό, μάλλον.
3: Ο πατέρας μου είναι 75. Του λέω προχθές, λέω πατέρα, λέω εγώ στις 44 μου, λέω έχω καταφέρει, λέω όσα κατάφερες είστε 75. Με κοιτάει με ο πατέρα μου, λέει σαν τι δηλαδή κατάφερες. Λέω με πονάει από τώρα η μέση, τα πόδια, τα χέρια.
0: Όλα τα πονάνε από τώρα. Ωραίο, εξαιρετικό.
3: Όλα πονάνε.
0: Να είσαι καλά, φίλε, πολύ ωραίο μήνυμα. Τι έστειλε η Κατερίνα, πρόσεξε.
2: Καλά, δεν το χάλασες πολύ Κατερίνα, σαν όπως τώρα.
0: Ωραία, φίλε, δηλαδή... Δηλαδή, Κατερίνα,
2: εδώ... Του βάλα μαλλιά, λέει.
0: Κάτσε, εντάξει, μου βάλει μαλλιά, λίγα. Δηλαδή, έτσι θα είμαι. Καλά, δεν με χαλάει κιόλας. Δηλαδή, αυτό, Κατερίνα, για 75, έτσι θα είμαι 75. Ωραία, φίλε.
2: Είμαι σίγουρη ότι τη φωτογραφία που σου έκανε η Κατερίνα θα την αναρτήσει στο Facebook.
0: Όχι.
2: Αποκλείεται.
0: Όχι.
2: Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνεις.
0: Όχι. Αλλά αν έτσι είμαι στα 75, Κατερίνα, νομίζω ότι... Ωραίο, ρε. Και χωρίς φίλτρα, έτσι δεν μου έχει μικρύνει τα μάγουλα, βλέπω μαγουλάκια. Λοιπόν, αρκετά σε χλαμαρίσαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται... Έτσι είναι, το ραδιόφωνο πρέπει να είναι τα πάντα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο Μύρλα, έλεγα χθες το μεσημέρι, επειδή πάνω στο ζάπινγκ ακούω διάφορα κι εγώ. Δηλαδή θέλω να ακούσω τι λέει ο ανταγωνισμός και τα λοιπά, να ακούσω τίποτε επιχειρήσεις οι οποίες διαφημίζονται αλλού για να πλησιάσουμε κι εμείς, γιατί εδώ μπορούμε και έχουμε πολύ καλύτερη και μεγαλύτερη διείσδυση και απήχηση. Γιατί τον πελάτη τον σεβόμαστε και τον στηρίζουμε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα διαφημιστικό κι αν κάνει και το βλέπετε. Ακούω διάφορα και έλεγα χθες το μεσημέρι, παιδιά, έχω βαρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή πάνω καμιά 40-50 ραδιόφωνα που είναι σαν τα MP3. Παίζουν μουσική, πώς το Spotify, παίζει ο άλλος όλη την μέρα μουσική. Έχει κάπου έναν υπολογιστή και παίζει μουσική. Δεν χρειάζεται ούτε λογιστήριο χρειάζεται, ούτε παραγωγούς χρειάζεται. Φτάνει καμιά 40-50 ραδιόφωνα και κρατάνε και δημόσιες άδειες. Υπάρχουν κάποια μουσικά που κάνουν καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά, με προσωπικό κτλ. Έχουν ψυχούλα, καρδούλα δηλαδή και την αφουγκράζεσαι. Και από εκεί και πέρα είναι τα ραδιόφωνα τα υπόλοιπα που είναι ποικίλης ύλης, ενημερωτικά κτλ. 2-3-4 εξ αυτών κάνουν μια δουλειά σοβαρή, προσπαθούν, ο καθένας με τα λάθη και τα σωστά του. Εκεί συγκαταλέγεται κατ' εμέ και ο στάτους, το ολιστικό και εκπαντικό ραδιόφωνο της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά είναι ρε παιδιά και κάτι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν κάτι σκύλους που γαυγίζουν στα μικρόφωνα. Και οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν κάτι σπουδαίο και τα κάνουν και βιντεάκια μετά. Γιατί εγώ περισσότερο τους συναντώ στα social. Γαύγισμα κανονικά. Αληχτάδικα σκυλιά. Wow, wow, wow, wow.

0: Κι άλλος ακροατής σου έκανε φωτογραφία. Δες τη λίγο.
1: Κάτσε λίγο να δω. Ωραία.
0: Ωραίος.
1: Μην απογοητευτώ.
0: Εδώ είναι πιο πραγματικό νομίζω το αποτέλεσμα.
1: Κάτσε να δω λίγο.
0: το πρώτο μήνυμα.
1: Ποια την πλάκα μου. Στέφανε, μην τυχόν και ανέβει αυτή η φωτογραφία.
0: Τι ωραίος είσαι.
1: Ναι, ρε παιδί, μα αλλά λίγο εδώ κάπως.
0: Μου θυμίζει τον παππού μου.
1: Ζει.
0: Έτσι ήταν ο παππούς μου. Όχι βέβαια. Θα έπρεπε να είναι 130 τώρα ο παππούς μου για να ζει. Ωραίος.
1: Έτσι ήταν ο παππούς.
0: Ναι, ωραίος.
1: Είχατε στο σώρι σας τέτοια όμορφο γεροντοπαλίκαρα.
0: Καλά, δεν είμαστε ομορφός εγώ.
1: Πλάκα τώρα που τη βλέπω, ωραία είναι η φωτογραφία. Ωραία είναι με κάτι αυτά, σαν ναυτικό.
0: Στέφανε, αυτή θα ανεβάσει το φούρνο.
1: Στέφανε, αυτή θα ανεβάσει. Λοιπόν, ταξίδεψέ με παντού. Να πω, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, είναι πάρα πολλές προσφορές, είναι κάποιες οι οποίες είναι θεαματικά προκλητικές με το θετικό τους πρόσημο, όπως εκείνη με τα 420 ευρώ σε Πράγα, καρδιά Ευρώπης, στο Gregor's Travel, είναι κι άλλες εξαιρετικές ιδέες και πάρα πολύ οικονομικές.
0: Να σου πω.
1: Πες.
0: Βουδαπέστη, Βιέννη, Πρατισλάβα, 5 και 6 μέρες από 225 ευρώ.
1: Οδικό είναι αυτό.
0: Ναι, οδικό. Δεν είναι όμως φανταστική τιμή.
1: Ναι, 6 μέρες τώρα 216 ευρώ, πλάκα μου κάνει.
0: 225.
1: Εντάξει.
0: Είναι που είναι ευθυνό, μην το χαμηλώνεις κι άλλο. 225 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα. Βλέπεις τρεις φανταστικές πόλεις στην καρδιά της Ευρώπης. Και έχει αναχωρήσεις και από Θεσσαλονίκη και από Βόλο και από Λάρισα και από Κατερίνη και από Κοζάνη και από Βέρη και από Καβάλα, από παντού. Δαλματικές ακτές και Ντουμπρόβνικ, 4 μέρες από 215 ευρώ.
1: Ούτε δεν ένα φουλάρισμα.
0: Δεν είναι ωραίες τιμές για να κάνεις αυτό ένα τετραήμερο, πενταήμερο ταξιδάκι έτσι μέσω σεζόν, να ξεκουραστείς λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Gregor's Travel, 2-3-10-55-55-56.
1: Εντάξει, δύο φουλαρίσματα. Εκτός άμα έχεις ένα τεπόζιτο όπως το δικό μου τζιπ 100 λίτρων. 100 λίτρα επί 2-10, 200, όσο κάνει το ταξίδι που λέγε η Δημαρές. Δηλαδή γεμίζεις ένα ρεζερβουάρ στο τζιπ και ο εξυπνάκος πάει Gregor's ταξιδάκι με 2-10-2-25, συγγνώμη. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Λίγο αργότερα, Γιάννη σήμερα, ναι, Γιάννη Οπασή για τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και άλλα. Θα μεσολαβήσει δελτίο ειδήσεων και τα αθλητικούλια. Άρης Παπιθάκης γελάει γιατί βλέπει το δημιούργημα του φίλου μου του Στέφανου, ο οποίος ζήτησε AI και μου έκανε φωτογραφία πώς θα είμαι στα 80. Στέφανη, να σου κάνω μια πρόβλεψη. Ξέρω, μακάβριο θα ακουστεί, αλλά δεν νομίζω να είμαι 80. Δεν νιώθω ότι μπορεί να φτάσω στα 80.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
0: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
6: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
10: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών παραμένει ο ακριβής χρόνος θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Εν τω μεταξύ, η νέα κατάθεση έδωσε χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η γραμματέας στην κατάθεσή της φέρεται να άκουσε, όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, τις λέξεις μέθη και προποφόλη. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες στο μικροσκόπιο βρέθηκε ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διέγραψε. Στο συγκεκριμένο μήνυμα αναφερόταν ότι ο γιατρός είχε δώσει στον καλλιτέχνη μέθη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Η συζήτηση ήταν σχετικά με τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο νωρίτερα. Ο κ. Τσίπρας σχολίασε τις διαφορετικές τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις δυνατότητες παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων. «Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα, πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε, προκειμένου να συνεννοηθούν μεταξύ τους», ανέφερε. Εν τω μεταξύ, σε πτωτική τροχιά εμφανίζονται και σήμερα για έκτη μέρα οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς διαφαίνονται σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν και συνεχίζονται, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες αποκατάστασης της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού στη Σαουδική Αραβία. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι στις σημερινές συναλλαγές, ενώ κάτω από τα $90 υποχώρησε το αμερικανικό αργό. Ανάρτηση για τη συνάντηση του Αμπάς Αραχτσί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εξέδωσε η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της συνέχισης των πολιτικών διαβουλεύσεων και της διεύρυνσης της οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Αθήνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε το ενδιαφέρον της χώρας του και την ενίσχυση της διπλωματικής οδού και την ανάληψη επικοδομητικού ρόλου στην επίλυση των περιφερειακών και διεθνών σειράξεων. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένουμε. Η Τουρκία ανοίγει νέο διάβλο συνεργασίας με την Ουάσιγκτον για SMR και αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς, την ώρα που η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει σε εκκρεμότητα. Η Άγκυρα συμφώνησε με τις ΗΠΑ να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, αλλά και προηγμένων αντιδραστήρων τέταρτης γενιάς στο τουρκικό έδαφος, σε μια κίνηση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για ενεργειακή αυτονομία. Η Τουρκία έχει επιδιώξει την επιστροφή της στο πρόγραμμα του Αμερικανικού Μαχητικού Πέμπτης Γενιάς, όμως το ζήτημα παραμένει συνδεδεμένο με τις αμερικανικές αντιδράσεις για τους S-400 και τις σχετικές κυρώσεις. Πάντως, με θερμά λόγια αναφέρθηκε ξανά στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγί Περντογάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον σκληρό καρύδι και καταπληκτικό άνθρωπο, ενώ τον αποκάλεσε και φίλο του.
12: Καιρός για Sigma Office.
13: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
11: Νεφώσεις και ενδεχομένως και ασθενείς βροχές να έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς. Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς Κελσίου, στο Κιλκής τους 22, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 23, ενώ στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party. φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
18: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
19: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
20: Θαλασσινός Pro.
19: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
20: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
19: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
20: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
22: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
21: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: σε ένα σουβάνα πετρέλαιο στο κεφάλι.
1: Πετρέλαιο και.
0: Σακούλα.
1: Και αροξόλ.
2: Και φουρνουέλο.
0: Τι αροξόλ.
1: Αροξόλ. Ψαρίδε.
0: Μαζί με πετρέλαιο.
1: Όχι.
2: Παιδιά, έχω μια πορεία. Αυτά τα κάνανε οι μαμάδε σα.
0: Ναι, ρε.
2: Μήπω θέλανε να σε εξοντώσουνε και είχαν ω πρόφαση τι ψήρε.
0: Επειδή βάζανε οι ψήρε πάντω.
2: Με το αροξόλ.
0: Ναι, ναι.
2: Με το αροξόλ πεθαίνουν τα πάντα.
1: Βάζανε αροξόλ και βάζαν και σακούλα από πάνω με λάστιχο γύρω-γύρω για να σκάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μου λε μετά από αυτό το παιδί μαστούρανε λίγο. Ήταν και για μερικέ ώρε ήσυχο.
1: Χαρά ήμασταν εμεί.
0: Σου μοιάζει για παιδί που δεν είναι μια χαρά ο Άρης.
2: Όχι, μια χαρά εξελίχθηκε, αλλά τότε
0: αφού λέω. Έζησε.
1: Έχουμε περάσει.
2: Ξεπέρασες αυτό το σκόπελο.
1: Αυτό που λέγατε με το σαπούνι και αυτό είναι ψυχολογικό πρόβλημα, θυμάσαι.
0: Δεν το πρόλαβες το σαπούνι.
1: Πώς το πρόλαβα.
0: Το άσπρο και το πράσινο.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Άντε, εμείς στο χωριό.
1: Όχι, το πρόλαβα κανονικά. Και όπως μας έκανε η γιαγιά το.
0: Δεν έβγαζε αφρό καθόλου.
1: Όχι, δεν αυτό ο αφρός. Όταν έκανε το κεφάλι, θυμόταν κάτι που είχαμε κάνει και. Σου δίνε και μία.
0: Το φοβερό ήταν άμα πήγαινε στα μάτια το σαπούνι.
1: Ναι.
0: Έτσι σου είχε κάνει δύο εβδομάδες.
2: Έλα ρε παιδιά. Johnson & Johnson, όχι πια δάκρυα, δεν το θυμάστε αυτό.
0: Πώς
2: το
0: θυμάστε,
1: δεν είχαμε τότε.
0: Δεν είχαμε τότε.
2: Υπάρχει ακόμη.
0: Φυσικά υπάρχει. Johnson & Johnson.
1: Επιρρικό,
0: βέβαια. Και έχει βγει σε εξελιγμένη. Plus, Pro, Max.
1: Ναι, έχει πράσινα. Έχει πολλά χρώματα. Όχι το μέσα, το καπάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Χωρίς αλκοόλ, με αλκοόλ. Με γρεναδίνη μέσα, με τέτοια έχει διάφορα. Ναι.
2: Σιγά μην έχει και τεκίλα.
1: Πάντως είχαμε εμείς κάναμε από μόνοι μας βαντική ιατρική τότε.
0: Δεν το συζητώ. Πάθαμε κάτι.
1: Τίποτα, απολύτως τίποτα.
0: Μια χαρά, δεν ζήσαμε.
1: Απολύτως τίποτα. Πίναμε νερά από τα λάστιχα όλοι μαζί. Τίποτα.
0: Αυτό με τα λάστιχα το καλοκαίρι, δύο
1: όλοι μαζί.
2: Επειδή το λέτε έτσι με καμάρι λίγο, σας βλέπω. Πάθαμε τίποτα. Τα παιδιά σας δεν τα κάνατε.
0: Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε και αν συμβεί στην Ευρώπη. Οτιδήποτε. Πόλεμος θες, κακουχίες και τα λοιπά.
1: Κύριε Δημαρέση, η γενιά είναι επιζήσαντες, δεν είναι απλή γενιά.
0: Survivors, survivors, survivors. Εμείς περάσαμε χθες, δεν ρώτησες να ξέρεις. Με τον Ηρακλή.
1: Αφού σε είδα χαρούμενο, δεν χρειάστηκε να.
0: Ωραία ήταν. Μέχρι αργά πήγε ωραίο παιχνίδι, μια χαρά, όλα καλά.
1: Τώρα ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
0: Δεν ροδοπέταλα. Τώρα έχουμε. Λογικά θα έχουμε μια εύκολη αντίπαλο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα από τα περιφερειακά πρωταθλήματα. Από Σέρες, Κατερίνη, Πιερία, νομίζω, αν δεν και Καβάλα, τον δεύτερο του ομίλου αυτού. Και μετά το τελευταίο δύσκολο με τον 7ο της Αθήνας για να μπουν στο Rising τα παιδιά.
1: Δύσκολο.
0: Το επόμενο δεν το ξέρω ακόμα, αλλά τώρα αυτό το αμέσως επόμενο μάλλον δεν μου μοιάζει πολύ δύσκολο, αλλά το μεθεπόμενο.
1: Το πρόγραμμα βγήκε που θα γίνουν οι αγώνες.
0: Δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί θα συναρτάται από ποια πόλη και ποια. Κοίταξε, το τελευταίο θα γίνει στο Βόλο, Τσιπουράδικα, είναι δεδομένο.
1: Εντάξει.
0: Ωραία ήταν, μια χαρά ήταν. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ. Ναι, παρακαλώ, αγαπητέ μου.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι 88 χρονών. Να. Ακούω πολλά χρόνια από και το πρωί και το απόγευμα. Δεν πέφτω για ύπνο αν δεν τελειώσεις στις 4.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
3: Λοιπόν, ακούω τώρα, μιλάτε για σαπούνια. Έχω πολλά θέματα να συζητήσω μαζί σου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πολλά συμπίπτουν από τα θέματα μας. Mm-hmm. Γιατί έχω πέρασει και εγώ πολλά, 88 χρονών όταν είμαι, και με βιομηχανίες και με φτώχειες και με πολλά. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, για τα σαπούνια τώρα που μιλάτε, επειδή εγώ έχω χώρια από τα πολλά, πολύ μεγάλα και καρκίνο δέρματος.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, με έδωσε αυτή η δερματολόγος μια αληφή και μετά το μπάνιο έκανα μια σαπουνάδα με αυτήν την αληφή.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, τελείωσε αυτή, πέρασε ένας χρόνος, δεν ξαναπήρα. Πήγα στο φαρμακείο, λέω, παιδιά, έτσι και έτσι να βρούμε κλπ. Α, πού να τη βρούμε, λέει, τώρα εκεί. Λέω, δώστε μου μια άλλη. Πράσινο σαπούνι έχεις στο σπίτι? Να λούζεσαι με το πράσινο σαπούνι.
0: Μα αυτό είναι. Ξέρει φαρμακοποιός. Είναι της παλιάς γενιάς. Λοιπόν, τι έχουμε στα αθλητικά. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Τι έχουμε στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, αύριο National League Ελλάδα, Σερβία-Ελλάδα. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, αύριο το βραδάκι. Οπότε η Εθνική προετοιμάζεται. Σήμερα θα κάνει προπόνηση στη Σερβία. Οπότε ετοιμαζόμαστε και εμείς να την δούμε αύριο. Βέβαια, δεν ξέρω τι θα πρωτοδείς αύριο εσύ.
0: Γιατί έχει αύριο.
1: Θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω, κάτσε. Είχαμε μαυροσκούφια. Ο Άρης έχασε από την Μπαχτσέσεχίρ πολύ δυνατό τεστ. Στις λεπτομέρειες έχασε. Ο Ηρακλής νίκησε με εκπληκτική επίθεση τη Μύκονο. Φοβερά, ήταν φοβερός επιθετικά ο Ηρακλής. Ό,τι σούταρ έμπαινε.
0: Ναι.
1: Φοβερός, φοβερός. Ο ΠΑΟΚ, Παυλέγκα και Αλή, 3 μήνες εκτός, χειρουργείο και οι δύο εξάρθρωση. Στο μπάσκετ σήμερα θα είναι ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ, διότι το Σάββατο έχουμε Super Cup.
0: Ναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Αύριο, κύριε Βενιέρη, ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Α, ξεκινάει, φτάσαμε.
1: Παναθηναϊκός Παρί, 9 και 4.
0: Ωραίο.
1: Και Μπασκόνη Ολυμπιακός, 9.30.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Οπότε αύριο καταλαβαίνεις ότι...
0: ναι, πρέπει, τελειώνω 10 και μισή πόσπη.
1: Μπορείς να πάρεις ένα ρεπό.
0: Όχι, πήρα χθες.
1: Λοιπόν, έχουμε... Να κλείσουμε λίγο με τον Diego Maradona. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατό του. Δεν τελειώνει, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει βασικά. Υπήρχε μια μαρτυρία από έναν γιατρό, ο οποίος έβαλε στο τραπέζι ένα άλλο ενδεχόμενο, να πέθανε από COVID. Και το είπε αυτό γιατί ήταν η κορύφωση του COVID τότε και δεν είχε γίνει τεστ όταν πέθανε.
0: Να.
1: Βέβαια αρχίζει το ψάχνουν ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο για την απόφαση, αλλά έπεσε και αυτό στο τραπέζι των ερωτησών που είχαν οι δικαστές. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως οι κατηγορούμενοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά το θάνατο. Κάτι παίζει.
0: Τώρα θα έλεγα τι παίζει. Μου φαίνεται συνέχεια εδώ παιδάκια να κάνουν πρακτική άσκηση. Πού ξέρει τώρα αυτό το παιδάκι από πρακτική άσκηση?
1: Όχι, θα προκαλώ να πεις τι παίζει.
0: Θα τον ακούσεις.
1: Α, και ο πρόεδρος της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Έχρισε φαβορή του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα.
0: Ο Τσίπρας. Ναι. Είναι Παναθηναϊκάκι ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι Παναθηναϊκός.
0: Πού στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Είναι αίτητος βέβαια, αλλά είναι νωρίς ακόμα.
1: Δεν έχει παίξει ντέρμπι. Μόνο τον ΠΑΟΚ έπαιξε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Παπιδάκη. Για να ακούσουμε τι λέει εδώ ο πρόεδρος μου, το έστειλε η κυρία Δημαρέση, η οποία άκουγε νωρίτερα τη συνέντευξη του Τσίπρα στο Sky. Πάει στο Sky αυτός, Βιργινία?
2: Ναι, πάνε τώρα τα εμπάργκο και ιστορίες και αυτά.
0: Α, πάει κανονικά, ναι, Sky βέβαια. Και τα λοιπά, ναι. Κανονικά, στον οικονόμο.
2: Τώρα τους μιλάει κανονικά.
4: Υπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
5: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
4: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
5: Εσείς, κύριε πρόεδρε, τώρα.
4: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
5: Σε μια προοπτική.
4: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
5: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
4: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι, συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
5: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς, δηλαδή.
4: Αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
5: Αυτή τη στιγμή κανένας. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
4: Αν υπάρχει όμως, αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
5: Άρα εσείς δηλαδή.
4: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας.
5: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως?
4: Αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.

0: Όπως λέει ο πρόεδρος εδώ, έρχεται γιατί είναι ο μόνος που έχει όραμα, έχει κυβερνητική θητεία παρελθόν και τα λοιπά, ξέρει να διαχειρίζεται μείζονες καταστάσεις, κρίσεις και τέτοια. Το έχει αποδείξει το παρελθόν, άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να τα καταφέρει, οπότε σου λέει ποιος μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Εγώ μπορώ να τον νικήσω, λέει, αλλά δεν λέει μόνο αυτά.
1: Έγραφε χθες βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
2: Επειδή το λέτε έτσι και το λέτε και χαριτωμένα.
1: Είδα ένα τίτλο χθες.
2: Ο εκλογικός σας στόχος ποιος είναι, δηλαδή ποιο ποσοστό θα ήταν ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, θα πείτε ότι πέτυχα το στόχο μου.
1: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση, καθώς δεν πειράζει.
2: Επειδή το λέτε έτσι και το λέτε και χαριτωμένα.
1: Είδα ένα τίτλο χθες.
2: Ο εκλογικός σας στόχος ποιος είναι, δηλαδή ποιο ποσοστό θα ήταν ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, θα πείτε ότι πέτυχα το στόχο μου.
1: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
3: Εντάξει, αλλά 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
1: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε οικονόμου, όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, mm-hmm. είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
3: Τις παρατήσεις,
1: στην πολιτική, αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα πηγαίναμε να ψηφίζουμε.

0: από την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα τα αποσπάσματα, ο οποίος λέει θέλει αλλαγή πολιτικής αλλά και πολιτική αλλαγή. Θέλει δύο πράγματα ταυτόχρονα, και αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή.
1: Σου έχω στείλει και το αμέσως επόμενο απόσπασμα, είναι για τα καύσιμα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.

0: Για να δούμε τι λέει για τα καύσιμα ο πρόεδρος.
1: Α, δεν θα πείτε ότι σας έκλειψε την ιδέα.
2: Αυτά τα λέει το Πασόκ για μένα, δεν θα τα πω ο κ. Μητσοτάκη. Νόμουν να σου πω κάτι. Αν βγει ο κ. Μητσοτάκη, είπε όχι 1,4, 1,3. Mm. Εγώ θα το χειροκροτήσω. Εγώ έρχομαι και λέω.
1: Α, δεν θα πείτε ότι σας έκλειψε την ιδέα.
2: Αυτά τα λέει το Πασόκ για μένα, δεν θα τα πω ο κ. Μητσοτάκη.

0: Δώστε φθηνά καύσιμα στο λαό. Ιωάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αν κάποιος λέει μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, είναι ο Τσίπρας, είπε ο Αλέξης.
1: Και είπε και κάτι άλλο, ότι είναι κατά τον
0: καρτέλ.
1: Και τον κατεπάγγελμα πολιτικών.
0: Α, είπε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτός κατεπάγγελμα τι είναι, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, τι είναι.
1: Είναι,
0: είπε
1: είναι
0: έτσι, δεν τον άκουσα.
1: Βέβαια, ψάξα να το βρεις.
0: Είναι εναντίον των επαγγελματιών πολιτικών.
1: Βεβαίως, των επαγγελματιών. Και βρούνε κάποιοι άλλοι, οι παλιοί του σύντροφοι υπονοούσε να βρούνε κάποια άλλη δουλειά.
0: Α,
1: και
0: εννοούσε.
1: Εγώ συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ
0: σε αυτό έχει δίκιο.
1: Ναι, αλλά και ο ίδιος είναι κάτι επάγγελμα πολιτικό.
0: Άλλο αυτό ρε Γιάννη, μην τα μπερδεύεις. Αλλά πάντως το άλλο και εγώ συμφωνώ. Δηλαδή έχει μία κουστοδία εκεί αριστερών που λέει εμείς αγώνες, φτώ και τα λοιπά, διάφορα που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Είναι διαδρομή. Τα λέω χρόνια εδώ και ακούω εγώ τα μπινελίκια. Τώρα τα λέει ο Τσίπρας. Ας τα λουστούν αυτοί που έβριζαν εμένα επειδή τα έλεγα. Γιατί η κουστοδία του, το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θα πιάσεις, με εξαίρεση 2-3 που είχαν και ένα επαγγελματικό βιογραφικό, οι άλλοι τι ήταν όλοι.
1: Εντάξει, αυτά τα έχει πει βέβαια και το Πασόκ που το έχει περάσει κιόλας. Ότι μετά την 20ετία δεν μπορεί να είσαι υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι βγαίνουν για
0: ναι, αλλά έτσι αφαιρέσατε την τζάκρη, ρε Γιάννη. Δεν επιτρέπεται την τζάκρη τώρα να είναι υποψήφια. Κρίμα είναι το κορίτσι.
1: Προσπαθούν με διάφορα άλλα κόλπα.
0: Πώς δίνει.
1: Κάνω κόμμα και συνεργάζομαι.
0: Α, έτσι, ναι. Πάει να γίνει κάτι τέτοιο, δεν το ήξερα.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Είναι μια λύση πάντως. Ναι. Ναι. Κατεβαίνω με άλλο κόμμα, αλλά συνεργάζομαι με Πασόκ.
1: Συνεργάζομαι.
0: Ωραίο.
1: Ή συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, με το Πασόκ. Α, έτσι είπε ο Αλέξης. Μπράβο που το είπε πάντως. Δηλαδή τους ξεπρόσχεσαι όλους. Κάτι τύπους. Είχε κάτι σκουρλέτιδες, στρατούλιδες, λαβαζάνιδες, ανεπάγγελτους δηλαδή.
1: Και,
0: όταν τα λέγαμε εμείς, Γιάννη, όταν τα έλεγα εγώ, ειλικρινά σου μιλάω και απευθύνομαι στο κοινό, όχι σε σένα. Όταν τα έλεγα εγώ εδώ ότι είναι τύποι οι οποίοι είναι από τους διαδρόμους, από κάτι Ινστιτούτα ΓΕΣΕ, από κάτι ΑΔΕΔΗ, από κάτι ξέρω εγώ σωματεία κτλ. Ή από το ίδιο το κόμμα, που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους και τους έκανε και υπουργούς, όταν τα έλεγα εγώ ήμουν εγώ κακός. Τώρα τα λέει ο Τσίπρας για αυτούς και καλά κάνει και τους τα λέει. Η Όλγα Γεροβασίλη, για παράδειγμα, έχει βιογραφικό. Το εννοώ. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει μια business, έχει μια επιχείρηση στο χωριό της. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, οι οποίοι γαυγίζουν τώρα στα παράθυρα γιατί ο Τσίπρας δεν τους θέλει, όντως δεν έχουν βιογραφικό. Και καλά κάνει και τους τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά και κάποιοι από τους νέους που βλέπω εκεί δεν έχουν και βιογραφικό. Έτσι. Και αυτοί ψάχνουν το. Λέμε για τους καημένους δημοσίους υπαλλήλους το 800 και το 900, τα 5,5 χιλιαρικάκια ψάχνουν και οι υπόλοιποι.
0: Βρε, άμα ταξίζει να τα πάρει. Μένα δεν με έχουν τα 5,5, ας είναι και 15,5. Να ταξίζει όμως. Δηλαδή ο άλλος τον κάνει υπουργό, τον κάνει αναπληρώ, τον κάνει υπουργό. Τι ακριβώς έχει κάνει στη ζωή του για να πάρει μια τέτοια θέση. Διοίκησε ποτέ κάτι, διήφθηνε κάτι, ας πούμε, έχει εργαστεί, έχει αγχωθεί ποτέ τέλος του μήνα να πληρώσει κανένα ΝΕΦΚΑ, να πληρώσει κανένα εργαζόμενο, να πληρώσει κανένα ταμείο, να πληρώσει κανένα ενίκη. Αυτά με εξοργίζουν, Γιάννη.
1: Και από την άλλη τη μεριά αποφασίζουν για σένα και για τον υπόλοιπο κόσμο τι θα ψηφίζει, τι θα πληρώνει, πόσα τα πληρώνει και αν μπορεί να τα πληρώνει.
0: Ναι, και λένε και εύκολα πραγματάκια. Έχουν μαγικό ραβδί, έχουν λύσεις για όλα. Λοιπόν. Γιάννης ο Πασής, δυνατός, δυναμικός, δικός μου, Πασόκος. Καλός Πασόκος όμως, όχι από... Εντάξει, ξέρεις.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Φολ.
2: In Love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
10: Πίλσελά κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: η αρχή.
1: Πάει το καλοκαίρι, ξέχνα το, έπιασε κρυουλάκι. Κρυουλάκι, κρυουλάκι. Λοιπόν, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και Viber 6-908-357-800, Ιωάννη μου.
2: Έχει γίνει, αγαπητέ Δημήτρη, κάποια ενημέρωση για αυτά τα περίφημα πράσινα, μπλε, κίτρινα...
1: Τιμολόγια.
2: Τιμολόγια.
1: Όχι, το μόνο που σου πω και
2: στο Κοσμάκι, ναι. Στο Κοσμάκι, ειδικά... Στον παππού, στη γιαγιά και τα λοιπά και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να πληρώνουν και διπλάσιο
1: ρεύμα. Γίνεται από τις εταιρείες.
2: Ποιες εταιρείες?
3: Όταν ξεκίνησε το σύστημα με αυτά τα τιμολόγια.
1: Πάντως η ΔΕΗ έχει την σήμερα το, αυτό το γαλάζιο, τι χρώμα είναι, δεν ξέρω κιόλας, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά.
2: Έχει το μπλε, ας πούμε.
1: Το μπλε, το οποίο είναι μια σταθερή τιμή.
2: Το ξέρει ο πολλής ο κόσμος.
1: Το ξέρει, Γιάννη, και μάλιστα διάβαζα ότι
2: δεν το ξέρα εγώ. Και χθες πήγα.
1: Στη Δεν Λαϊκός Κόμμος, είσαι αστική τάξη, άρχουσα.
2: Άσε τώρα. Λοιπόν, πήγα να δω τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Και μου λέει, εσείς αγαπητέ κύριε, θα έπρεπε να το έχετε αλλάξει τώρα και ένα χρόνο.
1: Με βάση τις ανάγκες, το προφίλ. Ναι,
2: ναι, ναι, με βάση το προφίλ. Και λέω, ρε φίλε, ένα καλό παιδί.
1: Ναι.
2: Ωρεξάτου για δουλειά.
1: Σε ποιο πήγες, σε ποια εταιρεία?
2: Εδώ, στη ΔΕΗ.
1: Στη ΔΕΗ, ναι, ναι.
2: Και μου λέει, θα πρέπει να πας στο μπλε, να πούμε. Γιατί
1: ναι,
2: έχει
1: ναι,
2: αυτά
1: ναι,
2: και αυτά.
1: Ναι,
2: λέω,
1: ναι.
2: Ο απλός ο κόσμος, οι μεγάλοι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι για αυτό το πράγμα?
1: Ναι, ρε Γιάννη, είναι.
2: Από πού είναι ενημερωμένοι?
1: Και από εμάς ακόμη. Συγγνώμη λίγο.
2: Όσοι ακούνε ραδιόφωνο, όσοι δεν ακούνε.
1: Και τηλεόραση και ραδιόφωνο και social, καταρχάς... όλοι ακούνε Facebook. Μισό να ολοκληρώσω. Η ΔΕΗ με αυτό που έκανε και προσφέρει, δεν θέλω να τη κάνω καμία διαφήμιση, αλλά είναι μια σταθερή τιμή, χαμηλή τιμή. 11,5 πόσο είναι, 0,11 πόσο
3: 11,
1: είναι. 0,11 πόσο, 0,11, συγγνώμη, που είναι ένα πολύ χαμηλό τιμολόγιο για τα δεδομένα τη εποχή. Και γι' αυτό διάβαζα, σοριδών κόσμος πάει στη ΔΕΗ. Και ψάχνουν τώρα να αντιμετωπίσουν, ναι, οι άλλες εταιρείες με
2: αφού,
1: δικά τους.
2: Αφού είχε ουρά.
1: Ναι, δεν θα είχε. Ναι.
2: Είχε ουρά.
1: Άρα το ξέρουν.
3: Καταρχάς οι εταιρείες παίρνουν τηλέφωνο
2: για να έχει ουρά. Για να έχει ουρά πηγαίνουν να αλλάξουν.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μα φεύγουν από τις εταιρείες.
1: Νομίζω και ηλεκτρονικά γίνεται. Δεν χρειάζεται να πας από εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ένας μεγάλος άνθρωπος που δεν χειρίζεται τα social και τους υπολογιστές.
1: Τα άλλαξε εσύ?
2: Βέβαια,
1: ήταν μεγάλη διαφορά που σου είπανε.
2: Βέβαια.
1: Ήταν, ε?
2: Βέβαια. Και μου είπε ότι θα αρχίσει από το μέσα του αυτού του μήνα και θα πάει στη συνέχεια.
1: Το έχει κλείσει για ένα χρόνο, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Για δύο.
1: Για δύο χρόνια. Σταθερά η τιμή αυτή. Ναι. Ήταν, έβητε, κατέβεσαι, ξέρεις, 0,11. Μάλιστα, ωραίο.
0: Μόνοι σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια.
1: Ωραίο, ρε φίλε, ωραίο έτσι. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Και στο Viber, ναι,
1: να πάω από το τηλεφωνικό. Καλημέρα.
4: Για τη ΔΕΗ ήθελα να πω, πήγε η κόρη μου να το αλλάξει,
1: ναι,
4: και δεν ισχύει το 11, τα κρύβαιναν κι αυτή.
1: Πότε το ακρίβαιναν, αγαπητή μου? Δεν νομίζω, αφού είναι σταθερή τιμή. Μπες λίγο στη Βιγινία, μη λέμε πράγματα που δεν ισχύει. Σας είπε πώς το ακρίβαιναν δηλαδή?
4: Αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, διευκρινίστε.
2: Μήπως τις είπαν 13, 0,13?
1: Όχι, ρε Σιγιάννη, αφού η τιμή είναι φυξαρισμένη.
4: Προς το 15.
3: 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σταθερή τιμή για 12 μήνες, βλέπω.
1: Για 12 μήνες κιόλας.
4: Ναι, αλλά είπανε ότι αυτό έγινε.
1: Ποιος είπε, κυρία μου, σου λέω τώρα, αυτή την ώρα η ΔΕΗ γράφει αυτό, ναι.
3: Γυναίκα. Μπορεί, ναι, χθες προχθές να υπήρχε μια αλλαγή, να ήταν ένα χρονικό όριο σε αυτό. Για πείτε μας.
4: Ρώτησε κάποιον υπεύθυνο από τη ΔΕΗ,
3: ναι,
4: και της είπαν αυτό.
3: Ναι, τώρα έτσι πως μας το λέτε, βέβαια.
4: Ότι εντός των ημερών.
2: Εντάξει, μπορεί να το διασταυρώσουν.
4: Αλλάζουν το τιμολόγιο.
1: Δεν το ξέρω.
4: Γι' αυτό, αν μπορείτε, ρωτήστε να ξέρουμε κι εμείς.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος γράφει, Γιώργο, το ξέρω, έχει και ένα πάγιο 3,5 ευρώ, έτσι κι αλλιώς.
2: Έχω δίκιο που λέω ότι οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να τα ψάξουν και
3: μα γι' αυτό οι μεγάλοι άνθρωποι που δεν ξέρουν, γιατί πλέον πολλοί μεγάλοι άνθρωποι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ξέρουν και από Google, ξέρουν και να ψάχνουν και τα πάντα, έχουν τα παιδιά τους που τους βοηθάνε. Έτσι,
2: αν έχουν τα παιδιά τους.
1: Εδώ ο Γιώργος γράφει, ότι η τιμή ισχύει μόνο για ηλεκτρονικά, δηλαδή να το κάνεις τηλεφωνικά, μέσω ίντερνετ κτλ. Παρακαλώ, έτσι γράφει. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Ρώτησα και εγώ, κύριε Δημήτρη. Υπάρχουν διάφορα τιμολόγια, για παράδειγμα, μου είπανε με μηδενικό πάγιο, αλλά η τιμή στα 20 λεπτά. Καταλαβαίνετε?
1: Αυτό είναι μια άλλη εννοείται
3: άλλο
1: πρόταση.
3: Προϊόν είναι αυτό.
5: Άλλο προϊόν.
1: Ναι.
5: Αυτό που είναι 11 και κάτι που έκλεισα εγώ τώρα, έχει μια ρήτρα πρέπει να πληρώσεις μέσα στην προθεσμία όλο το ποσό εμπρόθεσμα για να κερδίσεις τα 11 λεπτά.
1: Ναι, όλο το ποσό, συγγνώμη λίγο, πού ξέρει πόση κατανάλωση θα κάνεις?
5: Για παράδειγμα, θα σου στείλουν και γράφει προθεσμία πληρωμής 10
1: λεπτά. Ναι, λέτε να πληρώσει όλο το ποσό, πού ξέρει ο άλλος πόσο θα κάψω εγώ από εδώ?
5: Αυτό που θα γράψεις κάθε μήνα.
1: Κάτσε, όταν λες... Μισό λεπτό.
3: Να το πληρώνει εμπρόθεσμα κάθε μήνα.
1: Εντάξει, εμπρόθεσμα.
3: Κάθε
1: εντάξει,
3: ναι. Για να μην έχει πέναλτι, ας πούμε.
5: Εμπρόθεσμα, φεύγεις από αυτό το...
2: Έχεις το πλεονέκτημα του 0-11, έτσι.
5: Ναι, 11, ναι, μόνο, αλλά πρέπει εμπρόθεσμα.
1: Δεν ναι, να μην περάσει η προθεσμία που το πληρώνεις, εννοείται.
5: Ναι, ναι, αν ας πούμε λίγη αύριο και εσύ πας μεθαύριο, ναι, από εκεί θα πας με 20 λεπτά.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάντως από 0-11 μέχρι 20 είναι τεράστια διαφορά.
1: Σου είπα, αν το πληρώσει την ώρα του, δηλαδή ναι, λέει αλλά... μέχρι 26 του μήνα.
3: Το άλλο δεν έχει πάγιο, λέει ο άνθρωπος, έτσι. Είναι άλλο προϊόν αυτό.
2: Ναι, έχει
3: είναι
2: πολλές,
3: άλλο προϊόν έχει, αυτό.
2: Έχει πολλές προϋποθέσεις.
3: Ναι, δεν είναι προϋποθέσεις. Είναι διαφορετικά προϊόντα και βλέπεις εσύ ποιο ναι. σου ταιριάζει, έτσι.
1: Και εμείς εδώ, Γιάννη, αν θα έρθει ένας που θέλει να συνεργαστεί. Και είναι η διαφήμιση, λέω εγώ τώρα, 500-1000 ευρώ. Και πει, παιδιά, άμα τα πληρώσω όλα πριν ξεκινήσει καν. Δηλαδή, κόβεις τιμολόγιο στην αρχή, στα πληρώνω. Μου κάνεις μια έκπτωση. Αν το ταμείο χρειάζεται χρήματα, ρευστότητα, θα του κάνεις μια έκπτωση. Έτσι δεν γίνεται? Αν τα δώσει ο άλλος μετρητής και μπροστά, θα του κάνεις μια έκπτωση. Αν σου πει να τα κάνω ένα διακανονισμό, του λες διακανονισμό και μετά κυνηγάς να βρεις τα λεφτά.
3: Ναι, σωστά λέει ο Κωνσταντίνος εδώ, έκπτωση συνέπειας. Ναι.
1: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
6: Βιργινία. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα.
6: Αυτό που έλεγε ο κύριος είναι. Με πάει για εντολή, γιατί και εγώ το έχω έτσι. Mm-hmm. Δίνεις πάει για εντολή και θα τραβάνε απευθείας τα λεφτά την ημερομηνία που λύγει ο λογαριασμός.
1: Η πάει για εντολή είναι η καλύτερη λύση, πιστέψτε με, για να μην έχεις μπερδέματα.
6: Πάει για εντολή, απλώς αυτή η τιμή που λένε το 11,5 είναι η καθαρή της κιλοβατόρας. Δεν είναι εδώ τα υλικές χρεώσεις εδώ πάνω.
1: Ναι, φυσικά, πάντα έτσι μιλάνε οι εταιρείες. Λογικό είναι.
6: Συν το πάγιο.
1: Ναι, παιδί μου, η ΔΕΗ σου πουλάει ρεύμα. Τι θα σου βάλει την τιμή τη ΕΡΤ ή τη δημοτικά
6: τέλη. Δεν μπερδεύεται ο κόσμος να νομίζω ότι είναι. Όχι, είναι η καθαρή τιμή συν
1: 24%.
6: Συν το πάγιο, συν τα λοιπές χρεώσεις. Οπότε καταλαβαίνει, ανεβαίνει.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μόνο η κατανάλωση ρεύματος είναι αυτή, βέβαια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, επειδή είμαι τώρα μέσα στη ΔΕΗ, το πρόγραμμα 11,5 κιλοβατόρα το βλέπω μέχρι 31 δεκάτου του 26.
1: Ισχύει δηλαδή.
3: Ναι.
1: Απλά το κάνεις ηλεκτρονικά, λέει, έχει μικρά γραμματάκια. Ισχύει μόνο άμα το κάνεις ηλεκτρονικά ή πας και σε κατάστημα.
3: Μισό λεπτάκι, λίγο να το ψάξω.
1: Μπορούμε να το ρωτήσουμε. Τώρα ξεφεύγουμε και λίγο από τον Γιάννη τον Σοπασί. Ποιος είναι το
2: βασικό?
1: Εσύ φταίει, εσύ το βάλεις το θέμα.
2: Καλά έκανε. Εγώ το έβαλα το θέμα και καλά έκανε.
1: Καλά έκανε, παρακαλώ.
7: Καλή σας μέρα. Μια
3: ναι, είναι ψηφιακό, λέει το προϊόν.
1: Ναι.
7: Κύριε Γιάννη, η ξαδέρφη μου ήταν να βγει στη σύνταξη τα 62 τους και έκανε τα τελευταία 10 χρόνια 100 ευρώ, 100
2: ένσημα
7: το χρόνο. Πέρυσι από λάθος του φοροτεχνικού έκανε μόνο 97.
2: Ναι.
7: Και της είπα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Δεν υπάρχει άλλη λύση, εκτός αυτό που να επανέλθει η διάταξη η οποία καταργήθηκε για την τελευταία πενταετία μέχρι 50 ένσημα να μπορούν να αγοραστούν. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πάρει σύνταξη.
7: Υπάρχει κάτι, έχετε ακούσει κάτι?
2: Αυτό το έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχει όμως προχωρήσει και γι' αυτό σε κάθε εκπομπή το επαναλαμβάνω.
7: Και καλά,
2: μήπως ακούσει κανένας επαγγελματίας πολιτικός και λύσει το θέμα.
1: Επαγγελματίας πολιτικός δεν το ξέρει το θέμα. Να είστε καλά, καλημέρα. Σιγά μην ξέρει επαγγελματίας πολιτικός.
2: Γιατί τι έγινε τώρα? Ενώ κάθε χρόνο με αγωνία μάζευε η κατακαημένη τα 100 ένσημα, από λάθος μία χρονιά μπήκαν 97. Και για τρία ένσημα τώρα θα πάρει συν 5 χρόνια στην πλάτη.
3: Πώς γίνεται?
1: Αναδρομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι?
2: Όχι, βέβαια.
3: Για τρία ένσημα.
2: Για τρία ένσημα.
3: Τρία ένσημα πόσες?
1: Τρεις μέρες είναι.
2: Τρεις μέρες.
3: Συγγνώμη, και για τρεις μέρες θα πάρει 5 χρόνια.
2: Ναι, γιατί δεν έχει τα 100, έχει τα 97. Και σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, εσύ που παίρνεις εδώ συνεντεύξεις.
3: Καλά, δεν μπορεί να αγοράσει κάποιος τρία ένσημα?
2: Όχι, βέβαια.
3: Δεν είναι.
2: Πρέπει να περάσει Ρελώστε. Διάταξη.
1: Μπορεί να παλέψει αναδρομικά με τίποτε δηλώσεις και τις εργοδοσίες που ξεχάσαμε να τα γράψουμε τα ένσημα?
2: Όχι.
1: Δεν μπορεί,
3: Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε τρία ένσημα, 5-10 εκατό να μπορείς να τα αγοράσεις?
2: Βιργινία, αυτό λέω. Να δοθούν, υπήρχε διάταξη παλιά η οποία καταργήθηκε, μέχρι 50 σε όποια κατηγορία, στα βαριά είσαι, στα μεικτά είσαι, στα ασθενεία είσαι, να μπορείς να τα βάζεις μέσα στην πενταετία όπου χρειάζεσαι. Αν λείπουν 5, 7, 6,
3: γίνονται
2: 10.
3: Και λάθη, γίνονται
2: βέβαια.
3: Και...
2: Βέβαια.
1: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
8: Στον κύριο Γιάννη μία ερώτηση. Κύριε Γιάννη, έχει αλλάξει ο φόρος απαλλαγής για τις μεταβιβάσεις?
1: Όχι, απλά από την 1η-1η του 27, γι' αυτό γίνεται ένας χαμός τώρα. Θα αυξηθεί ο φόρος και τρέχει ο κόσμος να τελειώσει από τώρα τις διαδικασίες αυτές. Αυτό το ξέρω, τώρα, το έμαθα χθες βασικά.
8: Εμένα η συμβολιογράφος μου ζητάει από τώρα όμως τα χρήματα.
1: Από 1η-1η-27 επαναλαμβάνω, θα αλλάξει η φορολογία, οπότε τρέχει ο κόσμος να τακτοποιήσει από τώρα
2: εσείς
1: αυτές τις διαδικασίες.
2: Είστε για συμβόλαιο τώρα αυτές τις μέρες?
8: Ναι, την επόμενη εβδομάδα, και εκεί που υπολογίζαμε γίνεται απαλλαγή, λόγω απαλλαγής δηλαδή, αγόρασα, έκανα δωρεά εγώ στο γιο μου ένα σπίτι, βρήκαμε καλύτερη τιμή, έπρεπε 5 χρόνια να το κρατήσει σαν γονική παροχή, δεν είχαμε πληρώσει φόρο και τώρα επειδή βρήκαμε καλό αγοραστή, 3 φορές επάνω το κόστος.
1: Βούλγαρος. Σκοπιανός.
8: Πληρώνουμε το φόρο
1: αυτής
8: της που το πουλήσαμε.
2: Ναι.
1: Αυτό περισσότερο είναι θέμα λογιστή, δεν είναι του Γιάννη.
2: Ναι.
8: Όχι, η συμβολιογράφος μου λέει τον φόρο απαλλαγής θα τον πληρώσει.
1: Ναι. Εγώ το μόνο που ξέρω και είναι αυτό που σας λέω είναι σίγουρο, ότι από 1η-1η-27 αλλάζουν οι κλίμακες τα ποσά που θα πληρώσουμε. Αυτό που λέτε δεν το ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή να σας δώσουμε απάντηση.
8: Ενώ ο φόρος ήταν 1.400 και κάτι, τώρα βγαίνει 4.500.
1: Δώστε ρε φίλε, εδώ βρήκε Σκοπιανό να αγοράσει την πλάσια τιμή το σπίτι. Δώσε και 4.500 στο κράτος.
8: Δεν είναι Σκοπιανό.
1: Τι είναι, Βουλγαρός?
8: Σέρβος.
2: Βαλκάνιος.
1: Βαλκάνιος. Γιατί αυτοί οι Γιάννοι έρχονται και τα σκάνδα λεφτά. Είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια αυτό, γιατί το συζητάνε πάρα πολύ. Εγώ το συναντώ στη Χαλκιδική. Έχουν έρθει οι Βαλκάνοι οι οποίοι έχουν χρήματα, δεν ξέρω πώς τα έχουν αποκτήσει. Οι οποίοι έρχονται και λένε: πόσο θέλεις, εσύ πάλευες, ας πούμε, ένα αγροτεμάχιο, ένα οικόπεδο, το πουλήσει 100.000, λέω εγώ τώρα. Έρχεται ο Βούλγαρος που δεν είχε θάλασσα μέχρι τώρα, το πυρήν, πώς το λένε εκεί κάτω, και έρχεται λέει: 300 χιλιάρια. 150 γράψει την εφορία.
2: Και συνέχεια, στη συνέχεια τα νοικιάζουν στους πατριώτες.
1: Στη συνέχεια τα φτιάχνει.
2: Στα μαύρα και στα άσπρα, δεν πληρώνουν και φόρο.
1: Ναι, αλλά εσύ που είσαι ο πρώτος που έχεις το σπίτι και δεν το έχεις πουλήσει 100.000 γιατί παρακαλάς, αν σου σκάσει ο άλλος 300, θα πεις: εγώ, ας πούμε, το δικό μου το διαμέρισμα που θέλω, ξέρω 140-150.000. Αν θα έρθει ένας ξένος και μου πει 250, του πω όχι. Πλάκα μου κάνεις. Θα του φτιάξω και τον μπάνιο, αν και είναι φτιαγμένο. Τζακούζι θα του βάλω. Τζακούζι. Ποιοι είναι εδώ, παρακαλώ?
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δύο είστε, μισό. Ναι.
9: Καλημέρα, με ακούτε?
1: Ξεκινήστε εσείς να περιμένω όλους ο κρατής λίγο, ναι.
9: Μια που άκουσα τον κύριο για τα διαμερίσματα, να σας ενημερώσω ότι κάθε μέρα που περνάει στην πόλη της Αλεξανδρούπολης 30 διαμερίσματα πηγαίνουν σε χέρια Τούρκων, να το ξέρετε.
1: Η σωστή διάταξη είναι, σύνταξη, 30 διαμερίσματα Έλληνες τα πουλάνε σε Τούρκους.
9: Ωραία.
1: Αυτή είναι η σωστή διατύπωση.
9: Εσύ το κατάλαβες, Δημήτρη μου. Όλος ο κόσμος κατάλαβε τι είπα.
1: Ναι.
2: Τα παίρνουν όμως, δηλαδή, όμως μέσω εταιριών που δεν είναι από την Τουρκία, είναι μέσω Βουλγαρίας.
1: Εντάξει.
9: Και όπως είπε ο κύριος πριν, άμα το σπίτι μου το πουλάω 100.000 γιατί τέτοια είναι η αξία του και έρχεται ο Τούρκος και σου δίνει 130, δεν θα το δώσω?
1: Θα το δώσεις τώρα, μην το παίζουμε έξυπνοι όλοι μας, θα το δώσεις, φυσικά θα το δώσεις.
9: Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου, έτσι. Αυτό, γιατί μερικοί το παίζουν πατριώτες.
1: Καλά, εντάξει τώρα, οκ, με ξένα χρήματα και εγώ πατριώτης. Εντάξει, με ξένα χρήματα και εγώ.
9: Λίγο το ζήτημά μου, σε παρακαλώ, είναι πολύ σοβαρό, γιατί μου έχουν φάει την ψυχή.
2: Έλα.
9: Πήρα 74% αναπηρία.
2: Ναι.
9: Και έχω 9.025 ένσημα από το 86 μέχρι το 2018. Κάποιος μου είπε ότι τα ένσημά σου για, όσο αφορά την αναπηρική σύνταξη, θα μετρήσουν από το 2002 και μετά. Αληθεύει?
2: Ναι, είναι ο μέσος μισθός που έχεις πληρώσει από το 2000, τις εισφορές από το 2002 μέχρι και την
9: Κυριανή,
2: ημέρα.
9: Ναι. Με αυτά τα δεδομένα μπορείς να μου πεις κατά προσέγγιση τι σύνταξη θα πάρω αναπηρική?
2: Από το 2002 μέχρι και την ημέρα που σταμάτησες, αν σταμάτησες, τι μισθό είχες?
9: Τέλος του 18, ναι.
2: Τι μισθό είχες περίπου?
9: Τίμιστο, ελεύθερος επαγγελματίας ήμουνα.
2: Και πλήρωνε στα 253 ευρώ μέσω μισθό?
9: Όχι, πιο πολλά πλήρωνα.
2: Κάνα 6,5-7 εκατοστάρικα με το ζόρι.
9: Ναι, αλλά σύν την εθνική σύνταξη μου είπανε, θα πάρω.
2: Δηλαδή σου είπαν ότι με 9.000 έσημα σαν ελεύθερος επαγγελματίας ότι θα πάρεις 1.100 ευρώ. Αποκλείεται.
9: Όχι, δεν κατάλαβες, Γιάννη. Θα πάρεις την εθνική σύνταξη σίγουρα, ναι, και την ανταποδοτική για τα, ναι, 16 χρόνια από το 2002 μέχρι το 2010.
1: 9,5 εκατοστάρικα.
2: Όχι 9,5, λιγότερο. Όχι,
1: λιγότερο.
2: Γύρω στα 7 εκατοστάρικα.
1: Ωραία, φίλε.
9: Μόνο, Κυριάννη.
2: Ναι.
9: Τότε μόνο τον Δημήτρη αγαπάω.
1: Ναι. Έτσι, ναι, εμένα να αγαπάς. Όλοι εμένα αγαπάτε. Να με αγαπάτε, παιδιά. Είμαι καλό παιδί κατά βάθος.
2: Και να το ψηφίσετε σε επόμενες εκλογές.
1: Αφού δεν θα κατέβει, είπαμε.
2: Ο Δημήτρης.
1: Ναι. Για ποιον Δημήτρη μιλάμε?
2: Για σένα.
1: Α, για μένα μιλάτε. Παρακαλώ.
10: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σούρμπαση.
1: Ναι. Ο Σούρμπασης απαντάει σε όλα.
2: Έλα, πες το.
10: Έχω ακούσει ότι τα σπίτια τα οποία είναι σε καθεστώς πληστηριασμού υπάρχει περίπτωση να τα νοικιάσουν οι πολίτες πιο φτηνά.
2: Να νοικιάζουν. Δεν το ξέρουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι καινούριο.
10: Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να ψάχνουμε.
3: Ναι, αλλά αυτά δεν είναι το αντικείμενο του κυρίου Γιάννη. Έτσι.
1: Ναι.
3: Για εργατικά και ασφαλιστικά λένε.
2: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η Μαρία γράφει εδώ στο Viber: έχω πρώτο ένσημο το 91. Τα τελευταία 15 χρόνια είμαι στον ΟΓΑ. Γεννήθηκε 16 Δωδεκάτου του 70. Πότε βγαίνει η σύνταξη, ρωτάει.
2: Λοιπόν, αυτή μπορεί να βγει στα 62 με μειωμένη. Τώρα είναι.
3: Μειωμένη του ΟΓΑ, ας πούμε.
2: Του ΟΓΑ, επειδή είχε και. Αλλά ΟΓΑ μέχρι σήμερα μειωμένες δεν δίνει, αγαπητή η Μαρία. Επομένως θα οδηγηθείς στα 67.
1: Έτη.
2: Έτη.
1: 70 και 67.
3: Από τα 62 δηλαδή
2: είναι, ποτέ, 56 ετών.
1: 56 είναι τώρα.
2: Ναι, το 70 δεν είναι.
1: Ναι.
3: Τώρα είναι 56.
1: Ω, έχει άλλα 9 χρόνια δηλαδή. Χειρότερα από μένα είναι η Μαρία. Ο Φώτης λέει εδώ: η γυναίκα έχει όλα τα αίσθημα για ταμείο, θέλει να σταματήσει, αλλά το αφεντικό δεν κάνει απόλυση για να βγει στο ταμείο. Τι γίνεται?
2: Τι γίνεται, μάλλον τη παίζει

0: Έτσι λοιπόν, Δημοσθένης, η πεθερά μου είναι 67 και παίρνει σύνταξη χειρίας από το 2007 415 ευρώ και 86 ένα επικουρικό. Ζει μόνη. Δεν έχει πάρει ποτέ αύξηση οτιδήποτε. Δικαιούται κάτι και αν ναι, πρέπει να κάνει κάποια
1: διαδικασία. Από την καινούργια χρονιά θα πρέπει να πάρει αύξηση και αυτή. Με αυτά που ανακοίνωσε.
2: Τα 2,4 αυτά.
1: Ναι, αυτά τα 2.
2: Ψηλολόγια.
0: Καλά, ναι, όταν μιλάμε για.
1: 8-9 ευρώ.
2: Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Κάτι διαφορετικό έχω να πω. Ανεβαίνω τον περιφερειακό προς ανατολικά.
2: Ναι.
3: Μετά τη διασταύρωση των μετεώρων, έχει πέσει μία πινακίδα η οποία βγαίνει από το Στιθέο περίπου ένα μέτρο.
2: Πινακίδα από τις μεγάλες που είναι ψηλά πάνω ή από τα πλάγια?
3: Όχι, όχι, είναι αυτές τις πλαϊνές που βάζουν.
2: Αυτές οι λιώμενες.
3: Έχει πλαγιάσει, είναι σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Και βγαίνει το Στιθέο, είναι κολλητά με τα αυτοκίνητα και αρχίζει κανένα μέτρο έτσι.
2: Θα ενημερώσουμε και την εταιρεία. Δεν το ξέρετε. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιατί η εταιρεία σε αυτές τις περιπτώσεις επιλαμβάνεται αμέσως.
0: Λοιπόν, η Νίκη ρωτάει, καλημέρα παιδιά, ελεύθερος επαγγελματίας με 10.490 ένσημα, τι σύνταξη παίρνει? 10.490.
1: Στα 62 μπορεί να πάρει. Με 10 και στα 62 θα πρέπει να εξαγοράσει και κάποια ένσημα για να πάρει. Εξαρτάται αν πληρώνει τη δεύτερη, την τρίτη ή αν πληρώνει την πρώτη κλίμακα, θα πάρει γύρω στο χιλιάρικο.
0: Λέει ναι, 1500.
2: 1500 λέει Γιάννη.
0: Την πρώτη κλίμακα λέει πληρώνει.
1: Την πρώτη κλίμακα με 40 χρόνια είναι γύρω στα 1000 ευρώ.
0: Α, εξαγόρασε 1500, πληρώνει την πρώτη κλίμακα. Άρα είναι κάπου εκεί στο χιλιάρικο.
1: 1000-1080 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.

0: Τώρα κοίταξε να τη Γιάννη, άμα θες φθηνό ρευματάκι στο σπίτι σου, επειδή ξέρω ότι μένει σε παυλή. Τα έχω μάθει τα δικά σου.
1: Άσε ρε.
0: Μην μου λες εμένα άσε. Θα βάλεις φωτοβολταϊκάκι. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Θα γλιτώνεις το 30%.
1: Εντάξει.
0: Κάνε εσύ κάτι για τον εαυτό σου, θα περιμένεις όλα από το Πασόκ.
1: Θα πρέπει να δώσουν άδεια αυτοί που μένουν εκεί.
0: Για τι, όχι, είπε, το είδα. Θα απλουστευτούν οι διαδικασίες, γιατί παλιά υπήρχαν τέτοιου είδους ζητήματα. Άδεια, οικοδομή, το 50% συνένα κτλ. Και δυσκολευόσουν. Τώρα θα είναι πολύ, αν το επιτρέπει εκεί. Μια
1: περάσει,
0: άδεια περιβαλλοντική
1: που θέλουν. Θα περάσει ο νόμος.
0: Ναι, και θα απλουστευτούν οι διαδικασίες, ώστε επειδή έχετε επαυλή.
1: Δεν μην πιστεύετε.
0: Όσοι έχετε επαυλή κτλ. Και τα οικονομήσετε χοντρά, Πασόκ, θα κάνετε φωτοβολταϊκά. Πέσατε εσείς. Δεν είναι κακό, ρε φίλε, να έχεις βγάλει λεφτά επί Πασό. Ποιος δεν έβγαλε λεφτά επί Πασό? Μόνο εγώ δεν έβγαλα. Ήμουν ιδεολόγος. Αυτά από την κβαντική ολιστική εκπομπή του κβαντολόγου Γιάννη Σοπασί.
2: Γιάννη τον Σοπασί σήμερα, γιατί συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα. Την ερχόμενη Δευτέρα ο Γιάννης θα είναι και πάλι μαζί μας.
0: Και όπως γράφει κάποιος, λέει, ποιος θα πει το όνομα του Γιάννη σωστά? Παιδιά, δεν λέγεται Σούρμπασης, ούτε Σοπάσης. Λέγεται Σοπασής. Σοπα εσείς. Σοπασής. Σούμπασης έγραφε. Από εκεί το Παρπαγιάννης το λέει. Σούρμπαση. Αν είναι για τον κύριο Σούρμπαση, έφυγε. Και ο Σοπασής μαζί του. Είναι για τον κύριο Σούρμπαση.
3: Ναι, για τον κύριο Σούρμπαση.
0: Πάει ο Σούρμπασης, πήρε το Σόπασι και το Σοπασί και φύγαν και οι τρεις. Γεια σου ρε Γιάννη, παίκτη μου μεγάλε Πασοκάρα. Έρχεται ο Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά από τον τέταρτο. Τρολάρω, είναι φίλος μου ο Γιάννης.
2: Φεύγει, είναι στην πόρτα ο Γιάννης και εσύ τρολάρεις. Μπράβο, έβγε.
0: Έβγε.

0: Αν είστε υπεύθυνος logistics σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αν εργάζεστε στην διακίνηση βιομηχανίας τροφίμων, αν έχετε μια μικρομεσαία παραγωγική μονάδα, αν διαχειρίζεστε στόλο επαγγελματικών οχημάτων, αν είστε επαγγελματίας οδηγός, τότε...
1: Τότε λοιπόν, Δημήτρη, η μεγαλύτερη έκθεση για τα logistics και την εφοδιαστική

0: η αλυσίδα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη σε αφορά. 16 λοιπόν μέχρι 18 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης, έχετε τη μοναδική ευκαιρία να βρείτε συγκεντρωμένες περισσότερες από 100 κορυφαίες προμηθευτικές εταιρείες για τον κλάδο των logistics και των επαγγελματικών οχημάτων. Logistics Expo Truck and Van, Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μην λείψετε λοιπόν από την έκθεση που συγκεντρώνει τις πιο κρίσιμες εξελίξεις του επαγγελματικού σας κλάδου.
1: Το κρατούσα για το τέλος, για να δώσουμε το μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων και μετά στην Έφη. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί τώρα ας πούμε τα βάλαμε όλους με εκείνους οι οποίοι έχουν εμπιστεύσει πλασμαφαίρεση, αυτά τα μηχανήματα, τα έτσι, τα μαγικά, τα διάφορα. Ακούστε λίγο. Είστε στη χώρα που δεν ξέρω αν πραγματικά το εννοούσαν ή αν το έκαναν μόνο για πολιτική καπηλεία και σκύλευση. Πολιτικοί αρχηγοί, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων και σημαντικά δημόσια πρόσωπα είχαν υιοθετήσει τη θεωρία του Λαγκαφώστη, του Κοτσιφάκη και των άλλων παιδιών περί ύπαρξης ξυλολίου στο τρένο. Είστε σε αυτή τη χώρα και είμαστε, δεν μιλώ για εσέναν τον πολίτη, λέω. Επειδή τώρα ξαφνικά και εγώ λέω, καλά ρε φίλε, τόσο χαζός είσαι, σου είπα να βάλεις νεύτη, να πιεις νεύτη και το έκανες. Είσαι στη χώρα όπου πολιτικοί αρχηγοί, στελέχοι, δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες και δημοσιογραφούντες είχαν υιοθετήσει την θεωρία του ξυλολίου στα Τέμπη. Καλή συνέχεια.

Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών παραμένει ο ακριβής χρόνος θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις. Εν τω μεταξύ, νέα κατάθεση έδωσε χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η γραμματέα στην κατάθεσή της φέρεται να άκουσε, όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, τις λέξεις μέθη και προποφόλη. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες στο μικροσκόπιο βρέθηκε ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διέγραψε. Στο συγκεκριμένο μήνυμα αναφερόταν ότι η γιατρός έδωσε στον καλλιτέχνη μέθη. Το κατόφλι του ανακριτή περνούν σήμερα ο 76χρονος και 21χρονοι φίλοι του, μετά τις ποινικέ διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους για το περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη Κυριακή το πρωί στη Βουλιαγμένη και είχε τραγική κατάληξη, τον θάνατο ενός 82χρονου για μία ξαπλώστρα. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Φοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάδας σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο νωρίτερα. Ο κ. Τσίπρας σχολίασε τις διαφορετικές τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις δυνατότητες παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων. «Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα, πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε για να συνεννοηθούν μεταξύ τους», ανέφερε. Εν τω μεταξύ, σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς διαφαίνονται σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν και συνεχίζονται, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες αποκατάστασης της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού στη Σαουδική Αραβία. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι στις σημερινές συναλλαγές, ενώ κάτω από τα 90 δολάρια υποχώρησε το αμερικανικό αργό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, μια οικογενειακή τραγωδία έχει παγώσει τη Γαλλία. Ένα 5χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του πατέρα της στον Μπλουλουά, στην περιοχή Λουάρντ Εσέρ, και σύμφωνα με την εισαγγελία δράστης είναι ο ίδιος ο πατέρας της. Η μητέρα του κοριτσιού ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές. Ο πατέρας, γεννημένος το 1984, εντοπίστηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση. Η Τουρκία ανοίγει νέο διάβλο συνεργασίας με την Ουάσιγκτον για SMR και αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς, την ώρα που επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει σε εκκρεμότητα. Η Άγκυρα συμφώνησε με τις ΗΠΑ να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων αλλά και προηγμένων αντιδραστήρων τέταρτης γενιάς στο τουρκικό έδαφος, σε μια κίνηση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για ενεργειακή αυτονομία. Η Τουρκία έχει επιδιώξει την επιστροφή της στο πρόγραμμα του Αμερικανικού Μαχητικού Πέμπτης Γενιάς. Όμως το ζήτημα παραμένει συνδεδεμένο με τις αμερικανικές αντιδράσεις για του S-400 και τις σχετικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Εν τω μεταξύ, με θερμά λόγια αναφέρθηκε ξανά στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον σκληρό καρύδι και καταπληκτικό άνθρωπο, ενώ τον αποκάλυψε και φίλο του.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές ενδεχομένως θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο φτάνει τους 18 βαθμούς, στο Κιλκής τους 22, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 23 και στα Γιάννητσά τους 24.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και

Για πάμε σιγά σιγά να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους, μιας και είναι Τετάρτη. Να ετοιμαστούμε εν πάση περιπτώσει για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε λίγο το άγχος, τη ρουτίνα, τα νεύρα, την τζατίλα και να το πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Μία προσπάθεια θα κάνω κι εγώ και σήμερα να σας βοηθήσω σε αυτό, να βοηθήσω και τον εαυτό μου στα 15 λεπτάκια μετά τις 11, όσο βέβαια μπορούμε να κοντρολάρουμε την οργή, τσατίλα ή ό,τι άλλο σας βγαίνει, παρατηρώντας και αναλύοντας τα θέματα της επικαιρότητας. Επαφή του παρέα σας στον status 107 και 7 με UB40 αγαπημένο I can't help falling in love with you. Είμαι χαρούμενη γιατί αυτή την ώρα, στα 15 μετά τις 11, και καλημέρα σε όλους. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος, κεντρική δρόμη της πόλης δεν βλέπω να έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και στην Παθέ, εκεί που μέρες έχουμε κολλήματα γιατί έχουμε ασφαλτοστρώσεις, η κατάσταση είναι εξαιρετική για όλους όσοι έρχεστε προς τη Θεσσαλονίκη. Και χαμηλές ταχύτητες, αλλά τσουλάτε εσείς οι οποίοι πηγαίνετε προς τα Μάλγαρα.

Και για εσάς τους μουρτζούφλιδες, για εσάς που δεν μπορείτε με τίποτα να ζήσετε χωρίς γκρίνια, ανάλυση, θέματα επικαιρότητας βεβαίως. Εδώ είμαστε, μην στεναχωριέστε. Αυτή η εκπομπή έχει τα πάντα ούτως ή άλλως, το ξέρετε. Δύο πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα κατά την άποψή μου θέματα θα... Με δύο τέτοια θέματα θα ασχοληθούμε και σήμερα στην εκπομπή. Αλλά δεν θα σας προδώσω περί τίνος πρόκειται. Να μείνετε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονικιά, στο σταθμό που αγαπάει πρώτα απ' όλα τη Θεσσαλονίκη και έπειτα όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 23 του μηνός, σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος και η Πολυξένη. Αν από το πρωί που το ξανακούσατε βεβαίως το ξεχάσατε. Σήμερα είναι μεταξύ άλλων Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Να το ξαναπώ άλλη μία, μπας και σηκωθούμε από τον καναπέ. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αχα. Και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Και από τα πρώτα θέματα που βλέπω να παίζουν από το πρωί και την ώρα που ξεκινάει η δική μου εκπομπή, τα ΔΕΦΗ, ευπαφή του, κάθε μέρα 11 με 1 στον στάτους 107 και 7, στα 20 μετά τις 11, είναι βεβαίως οι εξελίξεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμη, διότι γραμματέας καίει την 56χρονη γιατρό. Στη Θεσσαλονίκη μας ένας εργοδότης καταδικάστηκε γιατί, λέει, χώρισε επεισοδιακά από υπάλληλό του και την, άκου τώρα, την απειλούσε ότι θα τα πει όλα στους γονείς της. Προφανώς τα είχαν κρυφά αυτοί οι δύο. Και λίγο πριν ξεκινήσω να έρθω στο ραδιόφωνο, ετοιμαζόμουν στο σπίτι, κάνω ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση και πέφτω πάνω στον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος αναρωτιέται αν τίναξε την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή αν τελικά ήταν τσιφούτης. Εκτίμησε μεταξύ άλλων ότι το πιθανότερο είναι να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης και είπε και διάφορα για Σαμαρά και Καριστιανού. Θα τα δούμε έτσι επιγραμματικά λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο να πω τις πρώτες καλημέρες στο φίλο μου, το Δημήτρη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Δημητράκο μου. Στον Στίβ, ο οποίος Στίβ εδώ τώρα τι μου γράφει. Έβλεπα, λέει, χθες James Bond, το τελευταίο που σκοτώνεται και τελειώνει με το τραγούδι του Louis Armstrong We have all the time in the world. Και μου έμεινε ρε CF, λέει. Νομίζουμε βεβαίως ότι έχουμε όλο το χρόνο. Ότι έχουμε χρόνο πολύ μπροστά μας, γιατί δεν έχουμε ιδέα. Να μην σ' αφήσω παραπονεμένο.

τι ωραία που τα λέει ο Louis Armstrong, ότι έχουμε όλο το χρόνο πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Για αγάπη και τίποτα λιγότερο. Βέβαια είναι αυτά τα ωραία λόγια που γράφουν οι ποιητές, οι στιχουργοί, ερμηνεύουν εξαιρετικά καλλιτέχνες, βάζουν το ταλέντο τους η μουσική για να φτιάξουν τη μουσική, αυτοί που γράφουν και τη μουσική. Τουλάχιστον μπορούμε να τα ακούμε και να τα ονειρευόμαστε και να τα φανταζόμαστε, παρότι οι περισσότεροι στην πράξη χωλαίνουμε σε όλο αυτό.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Διαβάζω εδώ διάφορα και γελάω. Θα σας τα πω σε λίγο και σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο θέμα για σήμερα. Πάμε στη γραμμή. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Παίρνεις τηλέφωνο, σε κουμπώνω και το κλείνεις. Μην το κλείνεις. Δεν λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε πρόπερσι, προ-προπερσι, προ-προ-προπερσι, κάθε ου, μέχρι να φτάσουμε στο 2015, δεν τα λέω εγώ, περνούσαμε λέει καλύτερα τότε. Το λέει ο Αλέξης.
1: Εσείς λέγατε ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-19. Η κυβέρνηση λέει ότι τώρα περνάμε καλύτερα.
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, έχω πει το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως. Το λένε οι δημοσκοπήσεις και είναι
1: περνάγαμε παράδοξη. Καλύτερα το 2015-19.
2: Λένε, ναι, μια σειρά από μετρήσεις. Λένε ότι η πλειοψηφία.
1: Το ίδιο λέγει η κυβέρνηση για την δική της περίοδο τώρα. Ότι αναβαθμίζει την οικονομία, ότι το χρηματιστήριο απογειώνεται.
2: Το πορτοφόλι, το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο. Διότι ο συνταξιούχος έφτανε σύνταξη για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να μην πάθει κεφαλικό.
3: 600 ευρώ βασικό μισθό ήταν καλύτερα, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι,
3: από ό,τι είναι 950
2: ευρώ.
3: Και με ανεργία τεράστια.
2: Θέλετε να δούμε λίγο τις αυξήσεις των τιμών όλο αυτό το διάστημα. Θέλετε να δούμε πώς είναι η αγοραστική δύναμη. Διότι ο μισθός είναι συνάρτηση και των τιμών.
3: Και της αγοραστικής δύναμης.
2: Και της αγοραστικής δύναμης. Άρα λοιπόν, εγώ θα πω ότι αυτό, αν βγαίνει ως έβριμα δημοσκοπικό, είναι οξύμορο. Δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Διότι η χώρα από το 2010 ως το 2018 ήταν σε μια μέγενη. Δεν ήταν φυσιολογική η κατάσταση τότε. Το θυμάστε.
0: Κάτι θυμόμαστε.
2: Και τα συζητάγαμε.
3: Σχεροκοπία.
2: Το να είμαστε σήμερα και να συγκρίνουμε. Και να συγκρίνουμε την περίοδο εκείνη με μια περίοδο που είμαστε σήμερα 8 χρόνια εκτός μνημονίων με πολύ σημαντικότερες δημοσιονομικές δυνατότητες είναι παράδοξο.
0: Τελικά θέλω να μου απαντήσετε ρε Καρντάσια για Καρντασίνες. Ήμασταν όντως καλύτερα, γιατί εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή την δημοσκόπηση. Το 2015 μέχρι το 19. Κάτσε να σκεφτώ.

0: Για να δω τα μηνύματά σας. Γεια σου Αλέκα μου, πολλά φιλιά. Χρόνια πολλά λέει στο μικρό μας Ειρηδάκι. Γεια σου Γιώργο. Ο Άκης λέει, εμένα με είχαν απολύσει λόγω τραπεζών αν θυμάμαι καλά. Κάτσε να σκεφτώ. Ναι. Πείτε μου, ήσασταν καλύτερα. Λίγο να κάνω ένα μικρό γκάλο, παρακαλώ. Στην τσέπη εννοώ, γιατί αν η τσέπη είναι καλά, είμαστε κι εμείς καλά. Εννοώ να, πιο άνετοι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ θα πω μόνο για το κομμάτι, όχι μόνο, θα εστιάσω στο κομμάτι της εργασίας και της ανεργίας.
0: Ναι.
1: Η ανεργία τότε ήταν στα ύψη. Τώρα, επειδή έχω μία σχέση με τη βιομηχανία, βλέπω πολλούς εργαζόμενους από πολύ μακρινές χώρες όπως το Βιετνάμ, οι οποίοι έρχονται με κρατική συμφωνία, από ό,τι ρώτησα κάποιους από αυτούς που με δυσκολία μιλάνε τα ελληνικά, έρχονται με κρατική συμφωνία και ορισμένο χρονικό διάστημα εργασίας, κατόπιν συμφωνίας, νόμιμα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας και δεν βρίσκουμε προσωπικό. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό για
0: άρα,
1: την
0: Ελλάδα. Ναι. Πάλι έχουμε ένα θέμα, αλλά η ανεργία τουλάχιστον λες ότι τώρα είναι, δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό.
1: Είναι αρνητική, αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Αν και υπάρχει ανεργία, δηλαδή ο ΑΕΠ δίνει ένα ποσοστό 4-5%. Και πιστεύω είναι η επιθυμία των ανέργων αυτό για διάφορους λόγους, όχι να τους κατηγορήσω, για διάφορους λόγους.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Να πάρει το να το ξαναλύσουμε τώρα.
0: Ναι, ευχαριστώ, Γλυκέ.
1: Όσον αφορά βέβαια, υπάρχει ένα μικρό θεματάκι του πληθωρισμού, γιατί υπάρχει μια τιμή, αλλά σίγουρα είμαστε καλύτερα. Καλημέρα.
0: Είμαστε καλύτερα, καλημέρα λέτε, μάλιστα. Για να ακούσω, παιδιά, επιχειρηματίες, υπαλλήλους, μαμάδες που δεν δουλεύουν και είναι στο σπίτι, μπαμπάδες που δουλεύουν μόνο αυτοί στην οικογένεια και πληρώνουν τα πάντα. Είμαστε καλύτερα ή χειρότερα από το 15 στην τσέπη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γιατί το είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας πριν από λίγο, να ξέρω. Δεν θυμάμαι.
2: Εντάξει, ο Αλέξης που και πρώην συνάδελφος, γιατί είναι πρώην, δεν έχει ασκήσει ποτέ το επάγγελμα του μηχανικού.
0: Είστε συνάδελφοι. Πρώην, κατάλαβα. Okay.
2: Λοιπόν, πρώτον να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ακούω από παντού ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο. Κανένα μνημόνιο δεν έχουμε βγει. Όταν υπάρχουν δανειακές συμβάσεις και όροι από τα μνημόνια, το ότι πρέπει να ξοδεύσεις και ελέγχεται σημαίνει ότι δεν έχεις βγει από κανένα μνημόνιο.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή αυτό που λένε ότι βγήκαν από τα μνημόνια είναι μια, να μην πω.
0: Τύπης έχουμε βγει, δεν έχουμε μνημόνιο πλέον.
2: Πώς έχεις βγει,
0: θεσμούς και τα λοιπά.
2: Όταν σου λέει κάποιος στη βάση της μνημονιακής συμβάσης πρέπει να ξοδεύσεις τόσα να δώσεις τόσα.
0: Εντάξει, προφανώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε θέμα σοβαρό, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν. Δεύτερον, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Okay.
2: Για μένα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πάρα πολύ καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα.
2: Πρώτον, η χαρακιά με τα ασφαλιστικά, τα οποία για μας ήταν όχι απλά χαρακιά, να αυτοκτονήσουμε ήταν τότε με τον
0: να υπογραμμίσουμε κάτι. Λίγο ότι δεν λέμε ότι είναι τέλεια τώρα τα πράγματα.
2: Ποτέ δεν
0: μην τρελαθούμε. Α, μπράβο.
2: Κανένα δεν λέει τέλεια.
0: Έχουμε ότι πρόβλημα πάλι στην τσέπη. Α, μπράβο. Απλά συγκρίνουμε το τότε με το τώρα, γιατί με αφορμή την ατάκα που είπε πριν από λίγο στο Sky στην τηλεόραση ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Φυσικά ότι υπάρχει πληθωρισμός και ροκανίζεται ο μισθός όσο και να του δώσεις αύξηση κτλ. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας.
0: Σωστά.
2: Βέβαια το πρόβλημα δεν εξαρτάται από την οικονομία της Ελλάδας, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή,
0: σε ευχαριστώ.
2: Η κυβέρνηση έτυχε COVID. Δύο πόλεμοι, ενεργειακή κρίση.
0: Δώσε μου λίγο το χρόνο, σε ευχαριστώ, γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα, παιδιά. Λίγο σύντομα τοποθετηθείτε, γιατί πρέπει να πάω και σε διάλειμμα. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Δύο πράγματα. Στην εκφορά του λόγου, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν το λέω εγώ, το λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε, λέει πιο καλά ήταν το 2015-19. Λέει θεώρημα, όχι επί των πραγμάτων. Και δύο πράγματα. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι έχει να κάνει με τα μνημόνια τα οποία τα αποπληρώνουμε. Εγώ πήρα δάνειο αλλά δεν χρωστάω. Πώς δεν χρωστάω? Δηλαδή το μνημόνιο με την έννοια που σε στραγγαλίζει δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η δανειακή.
0: Στη δική σας τσέπη, για να μην το αναλύσουμε τώρα, μην κάνουμε οικονομική ανάλυση.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: πάμε
3: ναι.
0: Στη δική σας τσέπη. Εσείς
3: μπράβο,
0: είστε καλύτερα από το 2015 ή χειρότερα?
3: Από το 2015 το μόνο πρόβλημα
0: όλοι
3: είναι
0: οι δημοκράτες πήραν.
3: Την ακρίβεια, όχι,
0: ναι, ναι.
3: Την ακρίβεια.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Βεβαίως έχουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ, βεβαίως έχουμε και πάλι ακρίβεια, έτσι. Δύσκολα, δυσκολευόμαστε όλοι, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Εντάξει. Δεν θα ψήφιζα ποτέ αυτά τα δύο τα κόμματα, ας πούμε, τα τρία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει τι κόμμα θα ψηφίσετε. Εγώ ρώτησα αν είναι η τσέπη σας καλύτερη από το 2015 ή τώρα.
4: Ναι, ακούστε λίγο. Εχθές είδα σε ένα γερμανικό κανάλι μια συζήτηση με έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους εκεί πέρα.
0: Ναι.
4: Ξέρετε τι είπε?
0: Τι είπε?
4: Θα πρέπει να πάρουμε, λέει, παράδειγμα από την Ελλάδα πλέον.
0: Αχα.
4: και η Γαλλία και το Λονδίνο και το Παρίσι.
0: Ότι έχουμε κάνει πρόοδο, έτσι.
4: Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο.
0: Μάλιστα.
4: Να το λένε τώρα και αυτοί.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ. Αντιπολίτευση κάνει τώρα ο Άλεξ Τσίπρας. Φυσικά θα ευλογήσει και τα γένια του για εκείνη την εποχή και φυσικά θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Λογικό. Να θυμίσω βέβαια, να πάμε λίγο και στην επόμενη γραμμή, πολύ γρήγορα, παρακαλώ, για να πάω σε διάλειμμα. Και μετά έχουμε να γυρίσουμε να πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Ορίστε.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Η διαφορά στις δύο κυβερνήσεις είναι ότι δεν ξέρω αν ήταν η παιδιότητα του Τσίπρα ή όχι. Είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί από την Ευρώπη που ήρθαν πολλά δισευρώ στα μέτρα στήριξης και όλα τα σχετικά.
0: Η Νέα Δημοκρατία λέτε.
5: Ναι, ναι, ενώ οι προηγούμενοι δεν είχαν ούτε σέντ. Τους είχαν κόψει τα πάντα. Τι είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί είσαι μνημόνιο ούτως ή άλλως, είτε είσαι είτε δεν είσαι, μα χρωστάς είναι το
0: ίδιο. Εσείς η τσέπη σας, πάμε στην προσωπική σας οικονομική κατάσταση.
5: Δεν μπορώ να σου πω, γιατί τότε είχα δικό μου μαγαζί και έβγαζα πολύ σεβαστά λεφτά. Αυτή τη στιγμή είμαι ιδιωτικός.
0: Το κλείσατε. Πότε το κλείσατε το μαγαζί σας?
5: Πέρσι. Δεν το έκλεισα γιατί δεν πήγαινε καλά. Μια χαρά πήγαινε, απλά κουράστηκα, δεν την πάλι, δεν είχα συνέχεια.
0: Καταλαβαίνω, αγαπητέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε παρακάτω, ορίστε.
6: Καλησπέρα, Έφη.
0: Καλησπέρα.
6: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι συγκρίνουμε, δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί...
0: Εκείνη η εποχή των μνημονίων, λέτε.
6: Με το 26, συγγνώμη
0: ναι, αλλά
6: κιόλας
0: από
6: για το νομικό
0: λέτε. Όχι, όχι, καλά κάνεις. Από τότε όμως μέχρι τώρα προσπάθησε βέβαια ο Αλέξης τότε να κάνει με το δικό του τρόπο το καλύτερο για τη χώρα. Ο καθένας κρίνει, έτσι, αν ναι ή όχι τα κατάφερε. Αλλά σιγά σιγά περάσαμε σε μια άλλη κυβέρνηση και φτάσαμε στο 26. Θέλω να μου πείτε αν τότε με τώρα πώς είναι η κατάσταση.
6: Μόνο, μπορούμε να συγκρίνουμε μόνο αν πούμε ότι είμαστε μέσα σε ένα ενιδρίο. Και δεν έχουμε καμία άλλη επιρροή στη ζωή μας. Εγώ ας πούμε το 16 ήμουνα, ξέρω εγώ, 25 χρονών, άνετος, μόνος μου, και τα 650 που έπαιρνα ή στην καραντίνα που καθόμασταν και παίρναμε τα 500, μου ήταν μια χαρά. Δεν είχα υποχρεώσεις. Είχα μια δουλειά.
0: Ναι, ας μην το δούμε όμως έτσι. Ναι, θέλω να ας το δούμε, ρε παιδί, βλέπουμε την τσέπη μας, okay, το καταλαβαίνω έτσι πως το θέτεις, αλλά σε γενικό, θα έχεις φίλους, γνωστούς, οικογενειάρχες, ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποχρεώσεις, πώς ήταν τα πράγματα, κάτσε να σκεφτώ και εγώ προσπαθώ τώρα, να δω.
6: Οι σαραντάριδες, και μάλιστα γνωριστήκαμε και στην έκθεση με τα δυο παιδιά, ο Ιωάννης είμαι.
0: Γεια σου, Ιωάννη.
6: Λοιπόν, ναι, ακόμα και τα 1500-2000 δεν φτάνουν με τα δυο παιδιά, λόγω ασχέτως τώρα. Τα λεφτά που παίρνεις δεν είναι τα λεφτά, είναι το πώς μπορείς να τα αξιοποιήσεις αυτά και πώς αλλάξαν οι ανάγκες μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννη μου. Πάμε. Αχ, άντε, ένα ακόμα, γιατί βλέπω ότι γίνεται χαμός. Και θα πάω σε διάλειμμα. Το άργησα λίγο, θα με συγχωρήσετε. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
7: Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεχάσει ότι όταν κυβερνούσε αυτός, μπαίναμε στο σούπερ μάρκετ και όπως μπαίναμε, έτσι βγαίναμε, γιατί μας τα είχε φάει ο Κατρούγκαλος όλα.
0: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Να είστε καλά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας. Αλλά πριν πάμε, εγώ βρήκα ένα τραγουδάκι πάλι κατά τύχη στο TikTok και θέλω να το μεταδώσω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Ζούμε κι εμείς, προσπαθούμε να ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Αν και όλα αυτά, παιδιά, αν το καλοσκεφτείτε, δεν έχουν και πάρα πολύ νόημα. Η ουσία της ζωής, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, είναι μία. Δεν είπαμε να κάτσεις στον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα, δεν γίνεται. Και θα δουλέψουμε και θα τρέξουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Αλλά η ουσία είναι να σώσουμε την ψυχή μας. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη, ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν διασφαλίζει το νερό του αύριο. Άλλωστε, η τεχνολογία αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Πάμε λίγο στους δρόμους για να πάμε στην καλεσμένη μου. Θα πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη, αλλά από την άλλη πλευρά. Κεντρική δρόμη της πόλης Πεντακάθαρη, περιφερειακός αυτή την ώρα στα 47 λεπτά και μετά τις 11, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πάμε λίγο όμως τώρα στην Παθέ, γιατί μου λέει εδώ ο φίλος Ιωάννης ότι πριν τα Μάλγαρα, λέει, Έφη, εκεί λέει στη Χαλάστρα με μέτωπο προς την Κατερίνη, και μετά τα Μάλγαρα μέχρι και τη στροφή για το Κλειδί γίνεται, λέει, πανικός. Καλύτερα, αν κάποιος βιάζεται, να πάει από τον άλλο δρόμο, από πίσω, λέει, για Βέρε, γιατί δεν κουνιέται με τίποτα το αυτοκίνητο από την κίνηση. Το βλέπω αυτό που λες, αλλά τουλάχιστον εδώ στο χάρτη δεν μου φαίνεται τόσο τραγικό όσο το περιγράφεις. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω στα μάτια σου.

0: Ακούσαμε πάρα πολλές πληροφορίες και έρχονται καθημερινά, βλέπουν το φως της δημοσιότητας νέες πληροφορίες από το ρεπορτάζ για την υπόθεση του άδικου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε αυτό το μαύρο ιατρείο με τους κομπογιανίτες, όπως φαίνεται, γιατρούς που δεν είχε μία ειδικότητα, είχαν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φυσικά δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε τέτοια ιατρία. Κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι ή το ξέρανε και δεν μιλούσανε. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, γίνεται ένας χαμός. Εμπλέκονται διάφορα ονόματα. Δημοσιογράφοι έχουν επισκεφθεί το ιατρείο. Πολιτικοί γνωρίζαν, δεν γνωρίζανε. Και εκεί πάνω θυμάμαι όταν πρωτακούσαμε την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θυμάμαι ότι μείναμε όλοι άναυδοι. Όταν σιγά σιγά λοιπόν άρχισαν, ήμασταν στην έκθεση, θυμάμαι εκεί τη μέρα, και το είχε ανακοινώσει ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Όταν άρχισαν λοιπόν να έρχονται στο φως οι πρώτες πληροφορίες για το τι έγινε, γιατί πέθανε ο Μαζωνάκης, και ακούσαμε για ιατρείο στο Κολωνάκι, ακούσαμε τη λέξη μηχάνημα, αισθητικά, ακούσαμε τη λέξη αισθητική, δεν ξέραμε τότε. Πολλές πολύ σκεφτήκαμε ότι πήγε να κάνει κάποια θεραπεία που έχει να κάνει με την αισθητική, με την κοσμητολογία, με το να νιώθει πιο νέος, πιο φρέσκος. Εκεί λοιπόν άρχισαν λίγο να μπερδεύονται τα πράγματα. Κάποιοι λέγαμε μήπως πήγε να κάνει αυτό το PRP, που είναι μια πολύ γνωστή για όλες όσες γυναίκες κυρίως, αλλά μπορεί και άντρες να το έχετε ακούσει, μια θεραπεία που γίνεται και αυτή με το αίμα σου για ανανέωση κυττάρων και για να δείχνεις πιο φρέσκια και πιο νέα. Καμία σχέση βέβαια με πλασμαφαίρεση. Τότε βέβαια δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε πώς πήγε να κάνει αυτό, αναρωτιόμασταν. Ήρθανε λοιπόν οι πληροφορίες στο προσκήνιο. Ωστόσο πάρα πολλές γυναίκες κυρίως, αλλά πολλοί κόσμος γενικότερα και άντρες, μπερδεύουν τώρα τα ιατρία που έχουν να κάνουν με αισθητική και κοσμητολογία με τα ιατρία αυτά, εν πάση περιπτώσει, που λειτουργούσαν στην Αθήνα, από ό,τι φαίνεται, το ένα, δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλα, και είχαν τέτοιου είδους μηχανήματα όπως αυτό της πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε στα χέρια μου ένα δελτίο τύπου από την Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών και Θεσσαλίας και Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Ελλάδος, όπου οι άνθρωποι αυτοί λένε ναι στους ελέγχους και στην προστασία της δημόσιας υγείας, όχι όμως στη συλλήβδη στοχοποίηση των αισθητικών. Έχω λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος και της ανάλογης ομοσπονδίας, την κυρία Εύη Μοϊσόγλου, η οποία θα μας πει αν όντως μετά από τόσες πληροφορίες συνεχίζει ο κόσμος να σας βλέπει λίγο παράξενα. Γεια σας κυρία Μοϊσόγλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κυρία Παφίτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην εκπομπή λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, έχει μπερδευτεί αρκετό, όχι όλοι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών κυρίως, αλλά και ανδρών, που λένε να πάω να κάνω αυτές τις αισθητικές πράξεις που έκανα, εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί και να πεθάνω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν πέθανε κανένας από αποτρίχωση μπικίνι.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε για αποτρίχωση μπικίνι, μιλάμε για μηχανήματα, εντάξει, αυτό προφανώς το καταλαβαίνουμε όλοι. Μιλάμε για διάφορα μηχανήματα που υπάρχουν και είναι άπειρα και οι διαφημίσεις είναι παντού, όπου σου λένε ότι αυτό είναι λέιζερ, εδώ κάνουμε PRP που εκεί μπαίνει το αίμα, γίνεται μια διαδικασία με αίμα. Και άλλα τέτοια μηχανήματα, είναι άπειρα, Μόρφεους, χίλια δυο ακούμε, που μπορούν να σε κάνουν να είσαι πολύ πιο φρέσκα και πιο νέα.
1: Λοιπόν, καταρχάς υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι για ιατρία, μηχανήματα που είναι για εργαστήρια αισθητικής και μηχανήματα που είναι για νοσοκομεία. Uh-huh. Μπορεί δηλαδή να τα χρησιμοποιεί κάποιος, να είναι αισθητικός κοσμητολόγος και να χρησιμοποιεί ένα μηχάνημα το οποίο όμως είναι κάτω υπό την υποπτία του γιατρού, uh-huh, σε ιατρείο ή ακόμη και σε νοσοκομείο. Αλλά αυτά είναι όμως τα... Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Η αισθητικός κοσμητολόγος λοιπόν έχει να κάνει, έχει το δικό της εργαστήριο αισθητικής, δεν χρειάζεται γιατρό πάνω από το κεφάλι της, δεν χρειάζεται την εποπτεία κάποιου γιατρού, αλλά πηγαίνει μέχρι ένα σημείο.
0: Ποιο σημείο είναι αυτό, κυρία Μοϊσόγλου? Δηλαδή...
1: Έχουμε να κάνουμε με το δέρμα μονάχα και διειδύουμε μέχρι το χώριο. Εκεί δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε ριζική αποτρίχωση. Αυτά είναι τα, η νομοθεσία. Εκεί, μέχρι εκεί φτάνουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Δεν μπορούμε
2: τον
1: να
2: ανθρώπων, των ανθρώπων, για να το καταλάβουμε λίγο, που έχουν πτυχίο αισθητικής.
1: Πτυχίο αισθητικής

0: Αλλά ναι, είναι κάτι ενέσιμο. Σου βάζουν κάτι μέσα στο πρόσωπό
1: μία
0: σου.
1: Μία τοξίνη.
0: Μία τοξίνη. Έχω ακούσει λοιπόν να κάνουν μπότοξ μέχρι και σε κομμωτήρια. Εκεί τι γίνεται?
1: Ας δούμε όμως αν αυτή που κάνει, που ονομάζουμε γενικότερα αισθητικό, τι πτυχίο έχει. Είναι δηλαδή τετραετούς φοίτησης, έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι από ΙΕΚ, ΙΣΑΕΚ ή ελευθέρων σπουδών, έχει έρθει από τις ανατολικές χώρες, γιατί μας ήρθαν πάρα πολλοί ειδικοί από τις ανατολικές χώρες, από τη Ρωσία, όπου κάνουν απίστευτα πράγματα, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος και δεν ξέρουμε πώς να τους ελέγξουμε. Όπως και να έχει όμως.
0: Άρα μισό λεπτό, με το πτυχίο της αισθητικού που έχετε εσείς και ανοίγετε ένα ιατρείο, δεν το λες.
1: Εργαστήριο αισθητικής.
0: Εργαστήριο αισθητικής. Πολύ ωραία. Εσείς μπορείτε να κάνετε μπότοξ, επιτρέπετε?
1: Όχι.
0: Όχι. Μπορείτε να κάνετε τα άλλα μηχανήματα, όπως παραδείγματος χάρη PRP ή αυτά τα Μορφέους ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με λέιζερ στο πρόσωπο ή οπουδήποτε αλλού?
1: Λοιπόν, να πάμε λιγάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε εμείς μέχρι ενός σημείου. Ας πάρουμε το HIFU. Έχει διάφορες κεφαλές. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τις μικρές κεφαλές που φτάνει σε ένα σημείο στο δέρμα. Τις κεφαλές που φτάνει πιο βαθιά δεν είναι δικό μας αντικείμενο.
0: Ποιος μπορεί να τις κάνει αυτές, κυρία Μωσό?
1: Οι γιατροί. Και μετά, άμα πάμε.
0: Ο πλαστικός χειρουργός, ας πούμε.
1: Δερματολόγος ή πλαστικός
0: χειρουργός. Δερματολόγος ή πλαστικός, ωραία.
1: Και μετά μπορούμε να πάμε ακόμη πιο βαθιά, που εκεί γίνεται πάλι από γιατρούς, αλλά σε ειδικές κλινικές είτε σε νοσοκομεία. Οπότε υπάρχει μια διαβάθμιση. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα και να λέμε «Α, δεν πρέπει να κάνουμε μια αισθητική HIFU, α, δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα το άλλο». Τώρα στο PRP...
0: Που να εξηγήσουμε λίγο, γιατί τώρα ακούνε κάποιοι άνθρωποι και λένε «Τι λένε, τα ακούν κινέζικα, τι είναι το PRP και πού μπορεί να γίνει?»
1: Λοιπόν, το PRP είναι, παίρνουν αίμα από το δικό σας το αίμα, το φυγοκεντρούνε, βγάζουν το πλάσμα, βγάζουν το οποίο έχει αυξητικούς παράγοντες, και μετά πηγαίνουν και βάζουν το υλικό αυτό στην επιδερμίδα με διάφορες, όχι τόσο επιχύσεις, όσο μπορεί να γίνονται μικροί πομφοί, δηλαδή επιφανειακά τσιμπηματάκια, πολύ επιφανειακά, έτσι ώστε να δώσουν στην επιδερμίδα
0: λάμψη και αντιγύρανση. Επειδή είπατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή είπατε τις λέξεις αίμα, υπάρχει μηχάνημα που φυγοκεντρείται το αίμα και βγαίνει το πλάσμα. Το μυαλό πάει, δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, και εκεί θα πρέπει, φαντάζομαι, να έχει το ιατρείο, ο χώρος, το εργαστήριο αισθητικής. Δεν μπορεί να κάνει PRP, φαντάζομαι.
1: Θα πρέπει να
0: υπάρχει κάποιος γιατρός που να
1: Δεν γίνεται τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, οι αισθητικοί δεν μπορούν να πάρουν αίμα. Δεν είναι στη δική μας ειδικότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε μηχάνημα φυγοκέντρησης. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει, το οποίο όμως είναι μεγάλη διαδικασία και δεν ξέρω εγώ κάποια συνάδελφο να το κάνει, είναι να πάει σε ένα ιατρικό εργαστήριο ο καταναλωτής, να δώσει αίμα, να το φυγοκεντρήσουν, να μας φέρει το υλικό και εμείς να το κάνουμε επάλυψη ή να το κάνουμε με κάποιο τρόπο επιφανειακά, μέχρι το σημείο που μπορούμε. Εμείς μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε την διαδικασία. Δεν μπορούμε να την κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοια μηχανήματα και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πάρουμε αίμα. Γιατί μάλιστα, αυτό ενέχει και κινδύνους για δικούς μας. Δεν γνωρίζουμε, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, κάποιο πρόβλημα. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου να κάνουν οι συνάδελφοί μου αισθητικοί κοσμητολόγοι κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει κάτι άλλο όμως, μιας και ανοίγουν τα στόματα και μιλάει ο κόσμος? Γιατί ο λόγος που βγήκε αυτό το δελτίο τύπου, φαντάζομαι, είναι για να ξεκαθαρίσετε εσείς οι αισθητικοί ότι μη φοβάστε να έρθετε σε εμάς, διότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε, αυτά κάνουμε, και δεν έχει να κάνει καθόλου με όλο αυτό την πλασμαφαίρεση και όλα αυτά που ακούμε στην Αθήνα με την υπόθεση Μαζονάκη. Ωστόσο, τι θα πρέπει να προσέξει μία κυρία, ένας κύριος, όχι σε εσάς που πηγαίνετε με το γράμμα του νόμου, αλλά σε κάποια άλλα τέτοια εργαστήρια που πάει να κάνει διάφορες θεραπείες. Τι πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως?
1: Λοιπόν, να αναφέρω πρώτα, γιατί μου το αναφέρετε εσείς, ότι το δελτίο τύπου βγήκε γιατί συλλήβη αναφερόντουσαν σε Ινστιτούτο Αισθητικής ή σε αισθητικούς, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

0: Γιατί μετά σε δεύτερο έλεγχο βλέπαμε ότι ήταν, είτε θα ήταν κάποιο ιατρείο με ανειδίκευτο γιατρό, είτε θα ήταν ή με νοικιασμένες άδειες ή οτιδήποτε άλλο, ή μπορεί να ήταν κάποιος χώρος που δεν έχει καμία σχέση με αδειοδοτημένα εργαστήρια εστιατικής. Και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Στο δεύτερο κομμάτι τώρα, το τι, πώς πρέπει να προσέχει ο κόσμος, τι πρέπει να προσέχει, πρώτα απ' όλα, καλό είναι όταν μπαίνει κάπου να προσέχει αν το εργαστήριο είναι αδειοδοτημένο. Δεύτερον, ποιος του κάνει την υπηρεσία και αν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αν βρίσκεται σε περίπτωση που είναι εργαστήριο εστιατικής, το οποίο ανήκει σε κάποιον επιχειρηματία, θα πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο επιστημονικό υπεύθυνος και καλό είναι να τον αναζητήσει. Θα πρέπει δηλαδή πριν κάνει μια οποιαδήποτε υπηρεσία να μιλήσει με τον αισθητικό κοσμητολόγο. Θα πρέπει να ρωτήσει τι είναι αυτή η υπηρεσία που κάνει και τι παρενέργειες μπορεί να έχει.
1: Σωστά.
0: Αν δηλαδή είναι ιατρική πράξη, αν είναι αισθητική πράξη.
1: Άρα λοιπόν έχει και ο πελάτης μια, να το πω, ένα μερίδιο ευθύνης, και εγώ θα συμφωνήσω, γιατί το λένε πολύ αυτό και συμφωνώ και εγώ σε αυτό, ότι θα πρέπει να ξέρουμε πού πάμε, σε ποιον απευθυνόμαστε και ποιος είναι αυτός που θα κάνει την ιατρική πράξη ή τη θεραπεία στο πρόσωπό μας ή οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή θέλω να πω να μην πιστεύουμε εύκολα χωρίς να ψάχνουμε πριν πάμε κάπου, έτσι.
0: Ναι, σαφώς έχουν όλοι.
1: Και δεν μιλάω φυσικά για αποτρίχωση τώρα, μιλάω για άλλες. Καταλαβαίνετε, για αποτρίχωση είναι εντάξει, είναι αποτρίχωση. Μιλάμε για άλλες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με ενέσιμα υλικά, με λέιζερ, με μηχανήματα που μπαίνουν πάνω στο κορμί, στο πρόσωπο, είτε για αντιγύρανση είτε για απώλεια κιλών. Οπότε πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως. Είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε, κυρία Μωυσόγλου? Γιατί ακούει πάρα πολλοί κόσμος, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι τα επίσημα εργαστήρια αισθητικής έχουν τα ελεγμένα, έχουν έξω από την πόρτα τους ένα καρτελάκι το οποίο λέει ποιος, ότι έχει ελεγχθεί από το εκάστοτε σύλλογο αισθητικής. Πολλές φορές μπορεί να γράφει το όνομα του επιστημονικά υπευθύνου, αν είναι εργαστήριο το οποίο ανήκει σε επιχειρηματία, αν είναι σε εργαστήριο που ανήκει στην αισθητικό, γράφει το όνομά της απ' έξω.
1: Πριν κλείσουμε, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, εκτός αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, γιατί έχουμε φτάσει στις 12. Θεωρείτε ότι γίνονται σωστά οι έλεγχοι? Κάθε πότε ελέγχεται ένας χώρος αισθητικής, και από ποιους? Ποιος είναι ο φορέας?
0: Πολύ ωραία. Οι έλεγχοι γίνονται πρώτα όταν ανοίγει ένα εργαστήριο, γίνεται από ανεξάρτητη αρχή, από το υγειονομικό της περιφέρειας, και αποτελείται, είναι τριμελής η επιτροπή και αποτελείται από έναν γιατρό της περιφέρειας, παλιότερα το λέγαμε νομίατρο, έναν γιατρό δερματολόγο που έχει οριστεί από τον ιατρικό σύλλογο και έναν αισθητικό κοσμετολόγο από τον σύλλογο αισθητικών.
1: Αυτό γίνεται στην αρχή για να αδειοδοτηθεί, φαντάζομαι, ο χώρος.
0: Ακριβώς.
1: Μετά κάθε πότε έρχονται και αν έρχονται, θα μας πείτε?
0: Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ λίγοι, πάρα πολλοί χώροι που πρέπει να ελέγχουν, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Έτσι, έχουμε το δικαίωμα να πηγαίνουμε και να κάνουμε ελέγχους, αλλά δεν θα σας κρυφτώ, δεν μπορούμε να πάμε. Πηγαίνουμε όμως όπου υπάρχουν καταγγελίες. Και μπαίνουν σε
1: μισό λεπτό. Δεν γίνονται καθόλου έλεγχοι, ας πούμε, στα... Γιατί φαντάζομαι βάσει νόμου, θα λέει ο νόμος ότι κάθε τόσο πρέπει να ελέγχεται ο χώρος αισθητικής που δώσαμε την άδεια. Άρα δεν γίνονται οι έλεγχοι στο νομό Θεσσαλονίκης?
0: Δεν λέει ο νόμος ότι πρέπει να ελέγχονται. Ο νόμος λέει ότι έχει δικαίωμα η επιτροπή να κάνει επανέλεγχο όποτε θελήσει.
1: Α, δεν υπάρχει ένα deadline κάθε τόσο πρέπει να γίνει.
0: Όχι.
1: Άρα μου λέτε όμως ότι επειδή είστε λίγοι, δεν υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι, αυτό μου λέτε, δεν γίνονται οι έλεγχοι?
0: Δεν είναι θέμα υπαλλήλων, γιατί ο μόνος υπάλληλος είναι της περιφέρειας. Ο γιατρός, ο δερματολόγος που πηγαίνει στην επιτροπή. Και
1: για όλη την περιφέρεια υπάρχει ένας δηλαδή?
0: Να σας πω ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέρσι όταν βγήκε ο νόμος με το πόθεν έσχεσαι, όταν έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος με το πόθεν έσχεσαι, ότι έπρεπε να κάνουν όλοι οι ελεγκτές, όσοι συμμετείχαν σε επιτροπές ελέγχου, να κάνουν πόθεν έσχεσαι. Εμείς είχαμε πάρα πολλούς ελεγκτές από το σύλλογο, που σας λέω ότι είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται. Και με το που βγήκε το πόθεν έσχεσαι, όπου έπρεπε να κάνουν και οι σύζυγοι, είχαμε μία βροχή παρετήσεων. Ενημερώσαμε την περιφέρεια, ενημερώσαμε τα υπουργεία ότι είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που είμαστε σε τριμελή επιτροπή να χρηματιστούμε. Βοηθήστε μας. Δεν μας ακούσανε και έτσι παραιτηθήκαν και έχουμε πάρα πολύ λίγους ελεγχτές.
1: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, αν εγώ, ας υποθέσουμε ότι εγώ έρχομαι, είμαι αισθητικός, ανοίγω ένα χώρο. Ναι. Αν εμένα έρθει τώρα κάποιος και μου πει, κοίταξε επαφή του, σου φέρω ένα μηχάνημα, πλασμαφαίρεση ή οτιδήποτε άλλο, μη στεναχωριέσαι, δεν θα μας πάρει και κανένας χαμπάρι γιατί δεν γίνονται έλεγχοι ή κάτι άλλο τέλος πάντων που θα είναι παράνομο να το βάλω. Και το βάλω. Πολύ. Ίσως και να μην με πάρει κανένας χαμπάρι αν δεν γίνει καταγγελία από κάποιον άλλον. Σωστά?
0: Να το πάμε λιγάκι. Είπατε πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Το πάτε πάρα πολύ σωστά, γιατί μιλάμε για μηχανήματα και το πού πηγαίνουν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε μηχάνημα θέλετε, εσείς αρκεί να έχετε τα χρήματα. Δεν θα σας ρωτήσει κανένας επιχειρηματής, κανένας έμπορος, εσείς τι χαρτιά έχετε. Και αυτό που μας ρωτάνε, και είναι ο μόνοι μας καυγάς, ότι δίνουν σε σπίτια, δίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα κατάλληλα, την κατάλληλη άδεια για να πάρουν τα αντίστοιχα μηχανήματα, μας λένε, ξέρετε, και στην BMW και στη Mercedes, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε αυτοκινητική εταιρεία πάτε και ζητήσετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, δεν θα σας πούνε αν έχετε δίπλωμα οδήγησης.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, μου λέτε.
0: Ο έλεγχος αυτός δεν είναι θεσμοθετημένος να γίνεται έλεγχος στην πορεία του μηχανήματος. Αυτό είναι ίσως μια πολύ καλή πρακτική να το σκεφτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι το εμπόριο κάτω από αυτό το Υπουργείο, έτσι ώστε να, με το που μπαίνει ένα μηχάνημα στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη, να μπορεί να ελέγχεται και να φαίνεται η διαδρομή του.
1: Μάλιστα. Ο μοναδικός λόγος, από ό,τι καταλαβαίνω, που μπορεί να μην έρχονται άπειρα μηχανήματα είναι προφανώς γιατί είναι πολύ ακριβά. Ίσως δεν μπορούν δηλαδή να τα αγοράσουν. Αλλιώς θα μπορούσαν να τα αγοράσουν και να τα φέρουν χωρίς κανένα έλεγχο. Και
0: να τα πουλήσουν. Μπορείτε να πάρετε από το Alibaba. Με πολύ λίγα χρήματα, χωρίς έμπορο.
1: Από το Alibaba, τι μηχάνημα μπορεί, ας πούμε, να αγοράσω?
0: Πάντα, μέχρι και λέιζερ.
1: Λέιζερ που κάνεις, ας πούμε, στο πρόσωπο, αντιγύρανση κτλ.
0: Μπορείτε να πάρετε μηχάνημα λέιζερ από τρίχωση, μπορείτε να πάρετε μηχάνημα λέιζερ το οποίο μπορεί να κάνει επεμβατικές καταστάσεις, επεμβατικές θεραπείες.
1: Όπως? Ναι.
0: Δυνατό fractional.
1: Από το Alibaba.
0: Από το Alibaba.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι αστείο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: έγινε. Είναι αστείο, είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό. Είναι τραγέλαφος αυτό που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Κυρία Μουσόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητική για τον κόσμο η κουβέντα μας και ελπίζω να βοηθήσουμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Το αργήσαμε με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε λίγο να σκεφτούμε τι ακούσαμε.
3: Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Η 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα προσπάθησε να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε καθώς έχει δεχτεί 15 μαχαιριές. Το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα είπαν λίγο νωρίτερα συγγενείς και φίλοι σήμερα το πρωί στη Μεταμόρφωση Αττικής. Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα χθες, το απόγευμα και στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας, όπου πλήθος πολιτών, γυναίκες και άνδρες διαφορετικών ηλικιών έδωσε το παρόν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανάγκη να μην υπάρξει άλλη γυναίκα θύμα εμφυλής βίας. Εν τω μεταξύ, για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Ας περάσουμε τώρα στην πολύκρωτη υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπου στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών παραμένει ο ακριβής χρόνος θανάτου του καλλιτέχνη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Εν τω μεταξύ, νέα κατάθεση έδωσε χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η γραμματέας στην κατάθεσή της φέρεται να άκουσε, όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, τις λέξεις μέθη και προποφόλη. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες στο μικροσκόπιο βρέθηκε ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διέγραψε. Στο συγκεκριμένο μήνυμα αναφερόταν ότι η γιατρός έδωσε στον καλλιτέχνη μέθη. Το κατόφλι του ανακριτή περνούν σήμερα ο 76χρονος και 21χρονοι φίλοι του, μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους για το περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη Κυριακή το πρωί στη Βουλιαγμένη και είχε τραγική κατάληξη, τον θάνατο ενός 82χρονου για μία ξαπλώστρα. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Για τη χθεσινή δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας σε κάποιους υπουργούς και την ανάγκη να ξεκαβαλικέψουν, απάντησε ο Μάκης Βορύδης, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει δει αλαζονική συμπεριφορά, ενώ τόνισε πως η αλαζονία συνδέεται με το αν κάποιος δεν ακούει τους πολίτες. «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει όμως ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες». Στον τομέα της τεχνολογίας τώρα, περιστατικό ασφαλείας που αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile. Όπως ενημερώνει η εταιρεία τους πελάτες της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα διευθύνσης και τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Scrooge Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές κατά τόπους περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, στο Κιλκί στους 22, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 23 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννητσά τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia, που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν, αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia, με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα τους 107 και 7. Αρχίσαμε λίγο το δελτίο, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα με την πρόεδρο των αισθητικών εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε λίγο θα ανέβει και στα social media η συνέντευξη. Για όλους όσοι δεν ακούσατε, πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί με ενημερώνετε ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το είδα, έχουμε μια καραμπόλα δυστυχώς στη Μοναστηρίου, πριν το Grand Hotel. Υπάρχουν ασθενοφόρα, υπάρχει και πυροσβεστική εκεί. Ευχαριστώ τον Ηλία που ενημέρωσε, το βλέπω και στο χάρτη. Είναι με μέτωπο από δυτικά προς το κέντρο. Δηλαδή όσοι έρχεστε από το Μοναστηρίου, περνάτε τη λεωφόρο Δενδροποτάμου. Και λίγο πριν το μεγάλο το ξενοδοχείο εκεί, έχει γίνει μια καραμπόλα, έχει πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Όσοι βγαίνετε εκεί από το ΚΤΕΛ Μακεδονίας και θέλετε να βγείτε στη Μοναστηρίου για να έρθετε προς το κέντρο, μην το κάνετε. Θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται εκεί, αν έχουμε κάποιο τραυματισμό. Πολύ πολύ μεγάλη κίνηση στο σημείο. Οπότε όσοι έρχεστε από Κορδελιό, από Εύωσμο, από τα Διαβατά και θέλετε να πάτε προς το κέντρο, αποφύγετε τη Μοναστηρίου, γιατί το μποτιλιάρισμα είναι τεράστιο εκεί. Αν υπάρχει κάποιος φίλος ακροατής ο οποίος βρίσκεται, παιδιά, εκεί στο σημείο και μπορεί να μου δώσει λίγο το ρεπορτάζ, ανοίγω τις γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, ή αν είστε εκεί και έχετε κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο με ασφάλεια και μπορείτε να μου το στείλετε στο 6908-357-800. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα. Δεν είμαι από το ατύχημα. Αν θέλετε, μπορώ να ξαναπάρω αργότερα. Μήπως και βγει κάποιος και ενημερώσει.
0: Όχι, πείτε μου, περί τίνος πρόκειται. Θέλετε κάτι να πείτε?
1: Off the record, ένα μήνυμα που σας έγραψα στο.
0: Τώρα όμως, αυτή την ώρα σας απάντησα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι στον αέρα. Αν θέλετε, μετά την εκπομπή, πολύ ευχαρίστω να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην Εύα τη Βερνάρδου. Προφανώς έχει πληροφορίες, Εύα.
2: Έφη, έχουμε μία πρώτη πληροφόρηση σχετικά με αυτό το τροχαίο. Οι πρώτες πληροφορίες μας δίνουν μία εικόνα υλικών ζημιών με εμπλοκή όμως αρκετών αυτοκινήτων. Mm-hmm. Και μάλλον τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία ενεπλάκησαν στο τροχαίο ήταν παρκαρισμένα. Δηλαδή βλέπουμε.
0: Μήπως κάποιος έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα.
2: Κάποιος έπεσε σε παρκαρισμένα. Αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που έχουμε. Mm-hmm. Πήρε παραμάζωμα που λέμε κάποια αυτοκίνητα στο δρόμο του. Δεν ξέρουν τώρα για την κατάσταση του οδηγού ποια είναι. Αν ήταν υποκατανάλωση αλκοόλ ή κάτι τέτοιο. Γιατί κάτι τέτοιο φημολογείται. Πάντως μέχρι στιγμής είμαστε σε διαδικασία που το ψάχνουμε. Επιβεβαιώνεται σαν γεγονός. Δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες.
0: Ωραία, το ψάχνεις και μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ την Εύα. Δεν ξέρω.

Στα τους 107 και 7, έφυγε η επαφή του παρέα σας. 24 λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Φασαρία στο μυαλό μας, φασαρία γενικότερα στη ζωή μας. Λίγο ησυχία θέλουμε, αλλά πού να τη βρούμε θα μου πεις. Μόνο άμα πάρουμε τα βουνά, τις θάλασσες ή αν πάμε να μονάσουμε πουθενά σε κάνα μοναστήρι. Ενημερώνω λοιπόν για μία ακόμη φορά όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι έχει γίνει καραμπόλα στη Μοναστηρίου. Βέβαια οι πρώτες πληροφορίες λέγανε για καραμπόλα. Η Εύα η Βερνάρδου μου λέει ότι μάλλον έχει πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε σταθμευμένα άλλα αυτοκίνητα. Είναι λίγο πριν το μεγάλο ξενοδοχείο, το Grand Hotel, στην Μοναστηρίου. Το μέτωπο είναι προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ασθενοφόρο και πυροσβεστική, με ενημερώνει ο φίλος ο ακροατής Ηλίας, είναι εκεί. Για όλους όσοι λοιπόν τώρα είστε από την πλευρά Κορδελιό, Εύωσμος, έρχεστε προς, θέλετε να έρθετε προς το κέντρο, καλό είναι να αποφύγετε το σημείο γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο μποντιλιάρισμα, και όλοι εσείς οι οποίοι βέβαια έρχεστε από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία και θέλετε να βγείτε, να πάτε κέντρο από τη Μοναστηρίου, καλύτερα να φύγετε από τον μεγάλο δρόμο, από την 26η Οκτωβρίου ή από την Παλαιού Σταθμού βεβαίως, για να μπείτε στην πόλη που είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Περιφερειακός είναι καθαρός, δεν έχουμε κανένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πάμε στην Παθέ όπου έχουμε τα έργα. Αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα ανάμεσα στο Καλοχώρι και στη Χαλάστρα, λίγο πριν φτάσετε στα Μάλγαρα, με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, προς Κατερίνη δηλαδή, αλλά και στο σημείο που μπαίνετε δεξιά για Χαλάστρα μέχρι και τα Μάλγαρα. Έχει πολύ μεγάλη κίνηση, πολύ αυξημένη κίνηση. Οπότε κάντε λίγο υπομονή ή επιλέξτε άλλους δρόμους αν βιάζεστε να φτάσετε στον προορισμό σας. Είναι δύσκολες ημέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά αυτή είναι η ζωή, όπως λέει και ο Πάνος ο Μουζουράκης. Και μια και σας έλεγα για φασαρία, αν μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, καλή είναι η αυθυποβολή. Αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η αλουμίλη λοιπόν έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με μόνο δύο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου για να σε βοηθήσουν και να λάβεις προσφορά ώστε να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows λοιπόν της Alumil είναι τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με δύο κλικ μακριά. Κάνε λοιπόν το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.

Την καλησπέρα μου στον Λεωνίδα, στον Πέτρο. Ο Παύλος είναι στην παρέα μας. Μου λέει το τραγούδι που έβαλες και τρολάρεις για τη βενζίνη. Πού το βρίσκω? Εγώ, παιδιά, το βρήκα στο TikTok. Εκεί τα βρίσκω αυτά όλα. Μάριος Μπαλάσης. Πολλοί το έχουν ανεβάσει. Τώρα τι να σου πω. Ψάξε να βρεις αυτό το Μάριο Μπαλάση και αν μπορέσεις να ακούσεις αυτό που σας άρεσε πολύ.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
5: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Αυτός είναι φυσικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα νομίζω από τα τελευταία τραγούδια που ερμήνευσε. Το τραγούδι λέγεται Επιπτώσεις. Είναι φοβερό έτσι να ακούς τη φωνή του και να ερμηνεύει αυτό το στίχο. Και εδώ πάνω τώρα δεν θα καθίσουμε να συζητήσουμε για ποιότητες, μουσικές, ακούσματα και γούστα. Τι γουστάρει και τι αρέσει τον καθένα. Ο άνθρωπος αυτός που τον λάτρεψε πολλοίς κόσμος και αναγνώρισαν την αξία του σαν λαϊκού τραγουδιστή πάρα πολλοί συνάδελφοί του και όχι μόνο από όλα τα μεταρρύζια, έχασε τη ζωή του τόσο τραγικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία που έγινε σε αυτό το μαύρο ιατρείο. Εύπαφή του παρέα σας για λίγο ακόμη στον Status FM 107 και 7 με μια πραγματικά κουβέντα συζήτηση που είχα πριν από λίγο στην προηγούμενη ώρα, στο τέλος της προηγούμενης ώρας, για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα, με την πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος και της ανάλογης ομοσπονδίας, την Εύη την Μοϊσόγλου, η οποία μας είπε, ξεκαθάρισε εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει στους χώρους της αισθητικής και τι συμβαίνει σε ιατρία. Είναι εντελώς διαφορετική χώρη και μπορούν να κάνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα, γιατί έχει πάρει μπάλα και τα Ινστιτούτα Αισθητικής. Μας είπε όμως και κάποια πράγματα τα οποία προς το τέλος της κουβέντας θα τα ανεβάσουμε σε λιγάκι, και όταν τελειώσει η εκπομπή θα βγει και το θέμα, θα το δείτε, θα το ακούσετε όσοι δεν προλάβατε, για το τι δεν γίνεται ακόμη και στα Ινστιτούτα Αισθητικής και το ότι μπορεί ο κάθε ένας να αγοράσει οποιοδήποτε μηχάνημα γουστάρι, για να το πω έτσι λαϊκά, χωρίς να έχει κανέναν έλεγχο. Και μάλιστα μας είπε ότι μπορεί να αγοράσει μηχανήματα για fractional και διάφορα άλλα που κάνουν αισθητική στο πρόσωπο, που μπορεί και να μην φύγεις από τη ζωή, αλλά μπορεί να παραμορφωθείς, λέω εγώ, ή να πάθεις χίλια δυο άλλα. Από το Alibaba, το ξέρετε τι είναι αυτό? Μια πλατφόρμα που μπορείς να αγοράσεις ό,τι θες πάρα πολύ φθηνά. Πώς είναι το Temu, κάπως έτσι. Και φυσικά να στο πουλήσει μετά ο άλλος πανακρίβου.

Για εσάς οι οποίοι ρωτάτε, για να πάμε λίγο στο κέντρο της πόλης, για μια περίφραξη που έχει στηθεί εδώ και λίγες μέρες γύρω από το Λευκό Πύργο, τι συμβαίνει, θα σας πω. Όχι, δεν ξανατραγουδάει ο Ρέμος, μια φορά ήρθε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, ξεκινάει η εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων που θα αναδείξουν τον Λευκό Πύργο, αυτό το εμβληματικό μνημείο της πόλης μας. Θα αναμένεται λοιπόν ο Λευκός Πύργος, όπως μαθαίνω, να αποκτήσει νέα όψη, αφού κατά τις νυχτερινές ώρες θα φωτίζεται με σύγχρονα, παρακαλώ, συστήματα που θα εστιάζουν στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του Λευκού Πύργου και στη μορφή του μνημείου. Θέλουν λοιπόν να αναδείξουν στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν αποτυπώνονται στον ίδιο βαθμό. Για να δούμε. Τώρα που σε έχω αγκαλιά. Μάλιστα, μαθαίνω ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα ενός μεγαλύτερου έργου φωτιστικής ανάδειξης. Έτσι σκέφτονται να πάνε και παρακάτω. Θα απλωθεί δηλαδή όλο αυτό που θα γίνει στο Λευκό Πύργο και ξεκινάει μέσα στις επόμενες ημέρες και στα βυζαντινά τείχη της πόλης. Δηλαδή από το ανατολικό τμήμα έως το Επταπύργιο, το Τριγώνιο και τμήματα των δυτικών τείχων. Μ' αρέσει εμένα αυτό που διαβάζω. Χαίρομαι, μακάρι να γίνει έτσι όπως ακριβώς το περιγράφεται. Εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, μπράβο. Δεν θα αντικαταστήσουμε, λένε από την εφορία αρχαιοτήτων, τα φώτα. Δεν είναι μια απλή αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού. Το ζητούμενο είναι να αλλάξει συνολικά η εικόνα του μνημείου κατά τις βραδινές ώρες και ελπίζουμε να το πετύχετε.

0: Και εκεί που ακούς το επικό τραγούδι, όταν ακούω τέτοια τραγούδια που έχουν αυτό το τέμπο, έτσι, τάκτα, νιώθω ότι είμαι, ρε παιδί μου, ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο βουκεφάλα και καλπάζω, τρέχω προς τις Ινδίες. Μπράβο, τραγούδι για τον Τσίπρα λέει είναι αυτό. Πού το κατάλαβες, ρε Θεριό?
1: Έγραφε χθες βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
2: Επειδή το λέτε έτσι και το λέτε και χαριτωμένα.
1: Είδα ένα τίτλο χθες.
2: Ο εκλογικός σας στόχος ποιος είναι? Δηλαδή, ποιο ποσοστό θα ήταν ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, θα πείτε ότι πέτυχα το στόχο μου?
1: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
0: Να γίνει για 15%
3: ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
1: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε οικονόμου, όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στην Δημοκρατία.
3: Σπάρετε εσείς,
1: στην πολιτική, αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα πηγαίναμε να ψηφίσουμε.

Έλα Θοδωρή, φτάνει. Βάλε λίγο Κατερίνα. Βάλε λίγο Κατερίνα, θέλω λίγο. Ναι, βάλε λίγο Κατερίνα. Γιατί εκεί που πήγαμε να τον ξεχάσουμε, το έβαλε. Τι να κάνουμε, αφού το έβαλε το τραγούδι, μας θυμίζει τον Αλέξη. Θα τον αντιμετωπίσουμε.

Και έβαλε το τραγούδι, μας θύμισε πάλι τον Αλέξη. Τι να κάνουμε, εδώ είμαστε. Στάτους 107 και 7. Και επειδή έτσι προς το τέλος της εκπομπής με τα δικά σας μηνύματα μου το γυρίσατε σε λίγο πιο λαϊκά ακούσματα, αγαπημένα όμως, να σας πω ότι ακούγοντας αυτή τη μουσική, ακούγοντας και τον Αλέξη Τσίπρα, έχοντας και τη ματιά μας στην επικαιρότητα και στην κίνηση, τώρα ήρθε η ώρα να πιω κανά ουζάκι. Θα το πιω. Το χρειάζομαι δηλαδή, αλλά δεν μπορώ το πιο ξεροσφύρι. Θα έχω δίπλα μου κοτόπουλο Εμίλιος. Παίρνω τηλεφωνάκι τώρα με το που τελειώσει την εκπομπή στο 2310-626-456. Από την Νεάπολη, παιδιά, μου τα φέρνουν εδώ. Προχθές μας έφερε ο Εμίλιος εξαιρετικά κοτόπουλα. Σ' αγαπάμε, ευχαριστούμε κύριε Εμίλιε, είστε Θεός. Και δεν το λέμε έτσι επειδή σας αγαπάμε και σας διαφημίζουμε, λέμε την αλήθεια. Τέτοιο κοτόπουλο, παιδιά, δεν έχω φάει, αλήθεια. Δηλαδή, υπογραφή Πίνδος, είναι τόσο ωραία σιγοψημένο, λαδολέμονο, αν θέλετε βάζει κεφαλοτήρι. Το πιο νόστιμο κοτόπουλο, ζουμερό, εκπληκτικό. Εξηγήστε μου, εσείς που δεν πήγατε ποτέ στον Εμίλιο, Ανδρέα Παπαδρέου 74, Νεάπολη, πώς το έχετε κάνει.

0: Να το λέει εδώ και ο φίλος μου ο Πέτρος, παιδιά, στο Viber. Όντως λέει Έφη, ξέρει από μπαχαρικά ο Εμίλιος και από καλό κοτόπουλο. Πράγματι είναι τα νοστιμότερα. Είναι λέξη οψημένα ο Πέτρος εδώ, φίλος ακροατής, ο οποίος δεν έχει κερδίσει και τίποτα. Απλά ήταν έξυπνος και πήγε στα κοτόπουλα Εμίλιος. Λοιπόν, σε λιγάκι ετοιμάζεται ο αγαπημένος σας Διογέννης Δασκάλου, ο οποίος ετοιμάζει τα κοιτάπια του εκεί έξω.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να γελάσουμε πολύ με τον μοναδικό τρόπο που αναλύει την επικαιρότητα μοναδικά ο Διογέννης Δασκάλου.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως...
0: Πάμε λίγο στην Παθέ, γιατί βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση, μόνο όμως στο ρεύμα, στο μέτωπο προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης. Όσοι λοιπόν έχετε περάσει το Καλοχώρι, θέλετε να φτάσετε στα Μάλγαρα, στα Διόδια και να φύγετε προς Κατερίνη ή οπουδήποτε αλλού. Αρκετά αυξημένη κίνηση ανάμεσα στον κόμβο Σύνδου και Χαλάστρας, αλλά και μετά τη Χαλάστρα. Έχει σημεία που θα σταματήσετε, να ξέρετε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop με μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Το τελευταίο αντίο στην άτυχη 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα είπαν λίγο νωρίτερα συγγενείς και φίλοι σήμερα το πρωί στη μεταμόρφωση Αττικής. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε καθώς έχει δεχτεί 15 μαχαιριές. Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα και χθες το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας, όπου πλήθος πολιτών, γυναίκες και άνδρες διαφορετικών ηλικιών έδωσε το παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανάγκη να μην υπάρξει άλλη γυναίκα θύμα έμφυλης βίας. Εν τω μεταξύ, για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναρχήρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Ας περάσουμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπου στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών παραμένει ο ακριβής χρόνος θανάτου του καλλιτέχνη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Νέα σκληρή επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξαπολύει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης επιμένει στον ισχυρισμό του πως ο κύριος Γεωργιάδης διαφήμιζε κλινική που, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους για καθαρισμό από τοξίνες. Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης διέψευσε το ότι ο ίδιος σχετίζεται με κλινική η οποία παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρησης. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Στις αιτιάσεις της Μαρίας Καριστιανού για την υπόθεση των λεγόμενων ανογυλαίκων, απάντησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναγνωρίζοντας σε ανάρτησή του ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του προκάλεσε πολιτική ζημία. Ο κύριος Γεωργιάδης, ωστόσο, υποστήριξε ότι ουδέποτε παρουσίασε τα συγκεκριμένα προϊόντα ως ιατροτεχνολογικά ή ως θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας ή άλλες ασθένειες. Ενώ απαντώντας παράλληλα στην κριτική της κυρίας Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας έκανε αναφορά στην κβαντική ιατρική, γράφοντας: «Αν νομίζει η κυρία Καριστιανού ότι θα γλιτώσει από τις γελοιότητες περί κβαντικής ιατρικής με τα ανανογυλαίκα, κάνει μεγάλο λάθος». Για τη χθεσινή δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας σε κάποιους υπουργούς και την ανάγκη να ξεκαβαλικέψουν, απάντησε ο Μάκης Βορύδης, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει δει αλαζονική συμπεριφορά, ενώ τόνισε πως η αλαζονία συνδέεται με το αν κάποιος ακούει ή δεν ακούει τους πολίτες. «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε. Αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Το ότι ακούω όμως τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση μαζί τους». Στον τομέα της τεχνολογίας τώρα, περιστατικό ασφαλείας που αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile. Όπως ενημερώνει η εταιρεία, τους πελάτες της από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η Scrooge Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις και ενδεχομένως και ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου, στο Κιλκί στους 22, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 23 και στα Γιάννητσά τους 24 βαθμούς.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Ένα στο οποίο
10: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Γαμάς.
12: Ή εμείς ή κανείς. Το σκυλάκι το κανείς.

0: Σε μιλάω, δεν φοβάμαι τίποτα. Άμα έχω τον Τζοκόντο.
1: Ποιον έχεις?
0: Τον Τζοκόντο.
1: Πάει καλά.
0: Πώς θα τον λέω, Ζούφιο δεν σ' άρεσε.
1: Μπορεί μ' άρεσε τον Ζούφιο.
0: Καλά, διορθώνω. Άμα έχω τον Ζούφιο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι και ο Νανογυλέκας, είναι και ο Υπνομπουγιατζής. Έχουμε πράγμα. Και ή εμείς οι κανείς στο σκυλάκι το κάνεις και μια υδροθεραπεία εντέρου πιάσε. Γιατί αυτή είναι η επικαιρότητα, τι θέλεις, δεν τι θέλεις. Τι θέλεις, άκου τώρα, υδροθεραπεία εντέρου. Φιλαράκ, δεν πας στην τουαλέτα, χτύπα ένα νες μεγάλα.
1: Δηλαδή και μια τυρόπιτα το πρωί.
0: Μια τυρόπιτα, αλλά ταγιασμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, να έχει αρπάξει η μυζήτρα η μπαγιάτικη μέσα και να δει. Μπιμπιπ κογιότ κατευθείαν. Έχει βγει με τη μία. Φέρε το ή εμείς ή κανείς, κανείς. Αφού ο κανένας στα γκάλα βγαίνει πρώτος. Ποιον προτιμάτε και πρωθυπουργό? Κανέναν. Αυτό δηλαδή τι ήταν τρομαγιά? Ήταν που έβαλες τώρα το επιτελείο να κάτσει και να δουλεύει? Ή Μητσουτάκης ή Χάος και είπες και μπορεί να σπάσει το κεφάλι μου κάτι σταυρό, ρε, δεν μπορεί. Ή εμείς ή κάτι, ούρι μαν, τι είπε ρε, πω κράτονα. Αυτόν κράτα τον, να τον βάλω επιτελείο ισχυρό να μόλις βγούμε. Τον ύπνο, αλλά τέλος πάντων, γιατί σου λέει πιο πιθανό είναι να βγούμε εμείς όταν αυτοί έχουν λίγα ποσοστά από τον Αβγείο Ανδρουλάκης που πήγε κατά λάθος και σφυρώθηκε εκείνη τη δεύτερη θέση, που όλοι εμένα παίρνει τη συνέντευξη, παίρνει το δεύτερο, άρα εμένα έχετε για δεύτερο, όχι το δεύτερο, τον έχετε ούτως για άλλους για τρίτο. Έτσι, έτσι λέει, τι, κάθομαι εγώ τώρα, ο άνθρωπος δεν την ήθελε ρε παιδί μου αυτή την άχαρη θέση στην πολιτική. Ήθελε μια πιο ενεργή θέση. Γιατί ναι, λέει βαρέθηκα, δεν μπορώ. Θέλω να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Καλά, βουλευτής δεν είσαι. Τώρα το ίδιο είναι τώρα να είσαι βουλευτής και να είσαι δερβέναγας. Εγώ θέλω για δερβέναγας. Αλλιώς τι καθόμαστε εδώ πέρα. Άμα είναι να κάνω τον Καραμαλή, πόσο καιρό τον κάνω? Τον κάνω 3 χρόνια, τον κάνω 4, 5, βαρέθηκα. Πώς το λένε από ύστερα. Δεν με παίρνει λεφτά και μπαρακτάρεις όποτε πηγαίνω. Υπάρχουν δυσκολίες τέτοιου είδους, κατάλαβες. Απ' την άλλη έχουμε πολύ αισιόδοξο το τραπ. Με να μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έφερε συμφωνίες. Ή θα μου κάτσετε ή θα σας επιδίσω να πούμε. Και έψησε και τον Πούτιν ξανά. Ναι, ξανά να κάνει. Ναι, γιατί θέλει ο Πούτιν. Με το που τον αφήνεις κρυώνει, είναι σαν τυρό, θέλει φούρνισμα πάλι για να ο Ζελένσκι πάλι. Αλλά αυτός πας πάλι με τα μαύρα να πούμε, θυμίζει πολιτική, πολεμική στολή να πούμε. Αφού βλέπεις ότι νεκρευρίζει τον άλλο, γιατί πας με μαύρα ρε. Βάλε άσπρα να πας. Βάλε, οι Ινδοί πώς πενθούν με άσπρα δηλαδή. Αλλά δεν μας κόφτει να πούμε καθόλου. Έχω βέβαια, έχω υπνομπογιατζή, πολύ ωραίο.
1: Τι έχεις?
0: Υπνομπογιατζή. Μπογιατζής δεν ήταν αυτός που γίνει υπνοθεραπευτής?
1: Μπογιατζής.
0: Μπογιατζής.
1: Καλλιτέχνης.
0: Ναι, painter.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν θυμάσαι σε εκείνη την ταινία που έλεγε τον έξαρχο να πούμε, έλα πάψεις λίγο.
1: Τον ίδιο, εγώ δεν κάνω τέτοια.
0: Εγώ δεν κάνω τέτοια, πρέπει μισό μπαστό τσαλάμι θα σου δώσω.
1: Αν δεν κάνω.
0: Αν δεν καλά, τέλος πάντων. Ας πάει το παλιά μέλο.
2: Βγαίνεις έξω και να σου μπροστά σου ο Γιώργος. Το έχεις βιώσει αυτό? Πώς το έχουν βιώσει αυτό? Βλέπετε, αλλά θα είχατε πει όχι, δεν έχετε μεταφράσει. Έχουμε δηλαδή ημερομηνία λήξης. Και ο χρόνος τρέχει.
0: Από τώρα.
2: Για όλους μας τρέχει. Το λέμε λαϊκά, το καντιλάκι του πόσο είναι να ανάψει.
1: Πρέπει να σβήσει, βρε.
2: Πώς έπωσε
0: αυτή η γυρία. Πού σε βρήκαμε?
1: Να ανάψει.
0: Τι να ανάψει, φανάρι είναι βρε το καντιλάκι.
2: Οι άλλοι δεν θα πεθάνουνε, φαίνεται, μόνο εσείς είστε. Δεν το έχετε υπολογίσει σαν ενδεχόμενο, δηλαδή ότι μπορεί να σας πατήσει μια ανταρρύκα, να σας χτυπήσει ένας κεραυνός.
0: Ο Γονίδης αυτά τα ξέρει όμως.
2: Υπολογίστε το αυτό, γιατί ξέρετε κάτι. Άνοση είναι η παράκαμψη της αναλυτικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Δηλαδή, παραγωνίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα το συνειδητό, αυτό που έχει τον έλεγχο δηλαδή του νου, και παραγωνίζοντας το συνειδητό επιτρέπουμε από το υποσυνείδητο να αναδυθούν στην επιφάνεια μνήμες, έτσι, οι οποίες μνήμες πολλές φορές δεν προέρχονται από την συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που μπαίνουν σε
0: ύπνο. Θα σε στείλω τη ΦΕΗ.
2: Δηλαδή, δεν προέρχονται από αυτή τη ζωή, να το πω στα ίσα, γιατί παίζουμε με τις λέξεις πολλές
1: φορές. Από άλλη ζωή.
2: Γεια σας. Η υπνοσκόπηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να στρέφουμε την προσοχή μέσα μας
0: στο ισότερο
2: προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματός μας. Πολλές φορές ρωτώ στους πελάτες μου.
0: Σπατουλάρισμα, πλαστικό ή απλό?
2: Τι είναι αυτό? Δεν έχω.
1: Υδρόχρωμα.
2: Εντάξει, γράφω όχι αρχικά.
0: Ρουφάει καλύτερα.
2: Τώρα το έχω μάθει στον κόλπο και βάζω στην αρχή ότι κάνω, βάζω το όχι. Μετά, εδώ, δεν μου λες, είχες ποτέ ντεζαβί?
0: Μετά ήρθε η κυρία, τώρα την πάση.
1: Ντεζαβί, όχι ντεζαβού, ντεζαβί.
2: Θέλει προφορά, ρε. Σήμερα το έχω ξαναβιώσει.
0: Τα λεφτά πώς θα τα πάρεις?
2: Ναι, όταν ήμουν μικρό το αισθανόμουν αυτό πιο συχνά. Το έχεις αισθανθεί, βεβαίως. Μάλιστα. Αν αφήσετε εκκρεμότητες, αν δεν έχετε ρυθμίσει κάποια πράγματα, η ψυχή σας δεν θα μπορέσει να βρει τον δρόμο της.
0: Το φλωτέ.
1: Τα αποθυμένα που λέμε.
0: Τα αποθυμένα αυτά που λέμε, το ήρτζι που έχει. Είδες, γιατί εξουστρακίζεται η μνήμη στο πύρτο εσώτερο και με ελικοειδή τρόπο φτάνει στο υπερόν του ψυχικού γίγνεσθε, ούτως ώστε να εμβαθύνει μέχρι το εσωτερικό ειδιπόδιο που υπάρχει λόγω της σύνδεσης με τη μήτρα, τη γενετήσια, και να σε καθιστά έναν ανενεργό σεξουαλικά άνθρωπο, γιατί στην ουσία άλλο είναι το πρόβλημά σου. Δεν βρίσκεις.
1: Άμα εσύ βρίσκεις. Δεν βγάζεις λεφτά και βγάζεις αυτό, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τώρα καλύτερα.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι μπαλαφάρης και δεν πιστεύω ο κόσμος και λέω καλύτερα μην το κάνεις αυτό. Αλλά από ό,τι βλέπω, κουρόιδο πιάστηκα. Από αύριο αρχίζω. Έτσι. Λοιπόν. Ολιστικός γιατρός Διογέννης Δασκάλου, σαμάνος, βοηθός Άρης Παπιδάκης, και θα κάνουμε, Άρη μου, θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση.
1: Και πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, όχι, μόνο πλασμαπρόσθεση, για όσους θέλουν να βγουν
1: πιο... Πλασμαδιαίρεση.
0: Όχι, όχι.
1: Άκουσε. Ούτε διαίρεση.
0: Όχι, όχι. Θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση για όσους θέλουν να βγουν πιο νωρίς στη σύνταξη. Δηλαδή, πώς καθαρίζουν το αίμα, εμείς θα το μολύνουμε για να πηγαίνει σε εξετάσεις να βρίσκει ο άλλος ότι δεν είναι κατάλληλος για εργασία. Και μετά, εφόσον πάρει τη σύνταξη, θα τον περνάμε στη δεύτερη φάση της πλασμαφαίρεσης και της συνταξαφαίρεσης. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς. Σε διευκολύνω, σε βγάζουμε πιο μπροστά, με βαρέα και με αντιγυνά θα σε βγάζουμε, όχι αστεία. Παιδιά, τώρα...
1: Με το ζημίο το.
0: Καλά τώρα, τζάμπα, ούτε η μαμά του μπαμπά δεν είναι. Τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε σε καπιταλιστική χώρα.
1: Ζωή είναι δώσει για να πάρει.
0: Δεν ζούμε σε καπιταλιστική χώρα. Τέρμα πια αυτές οι φρεναπάτες με την επιδίωξη της κομμουνιστικής κοινότητας του
1: προλεταριάτου.
0: Της ουτοπίας του προλεταριάτου. Ναι, να έρθω να καταλήξω και να μπολόξω και μια τελεία. Ναι, μπομπόδα να τελειώνω. Γιατί χθες πήρα το φίλο του Μανιταρά. Από τον παζάρι του λέω, εσύ βλέπω καθαρέλες. Λέω, περίμενε, λέει, αυτές είναι από την Πελοπόννησο. Εκεί έβρεξε, λέει, περιμένουμε εδώ. Κάνουμε, λέει, είμαστε σαμάνοι, λέει, χορεύουμε γύρω. Εκεί υπάρχει η σαμανική τέχνη. Για να βρέξει, κατάλαβες. Δεν βλέπεις που κάνουν και οι λιτανίες.
1: Οι απάτσι δεν χορεύανε το χορό της βροχής γύρω-γύρω για να.
0: Οι απάτσι, ναι.
1: Και οι σιού.
0: Και οι παραπάτσι. Και λέει ότι αυτό το πράγμα, λέει, και με έκανε παράπονο ο άνθρωπος και έχει δίκιο. Λέει, μην το λες λαϊκή, ρε πούστη. Μην λες λαϊκή. Τσατίσκει το μέσα, να πούμε, κατάλαβες. Μην λέτε τη λαϊκή ότι είναι λαϊκή. Σε καπιταλιστική χώρα δεν υπάρχει λαϊκή αγορά. Πες το marketing. Όχι, έχω βρει ονομασία σου. Δεν υπάρχει, δηλαδή, λαϊκή. Πες το υπαίθριο μάρκετ. Πες την ολιστικό οπωροφρουτοπωλείο. Πες το υπαίθρια συνέβρεση προϊόντων σαμάνων αγροτών. Ναι, γιατί αυτές οι τιμές τώρα. Άμα πέρσε ένα μαρούλι και έχει 5 ευρώ να πούμε. Αυτό δεν λέγεται λαϊκή. Λαϊκή είναι, είναι αυτό.
1: Λαϊκή.
0: Πλάκα με κάνεις τότε. Τι είναι αυτό.
1: Προύχοντες.
0: Ναι, αυτό είναι για να βγούμε και βόλτα. Οι κυρίες να δείξουν τα καινούργια φορέματα και να πάρουν και καμιά ντομάτα να λένε «Α, χρυσή μου, δεν στη βρήκα, μόνο 4 ευρώ». Ας την κάτω, δεν καταδέχομαι να πάρω ντομάτα με 4 ευρώ. Μεγάλα προβλήματα τα οποία ζητούν επίλυση. Και φυσικά, ποιος έρθει να τα λύσει όλα αυτά? Ο Ωμέγας, ο άχαστος.
1: Ο ένας.
0: Ο ένας και ο μοναδικός στο νούμερο 12 που δεν υπάρχει, απλά το έπαιρνα εγώ για 12. Ο ή εμείς. Ή εσείς.
1: Μην το... Α,
0: ναι.
1: Νόμιζα θα πεις άλλο.
0: Όχι. Όχι, δεν το λέω.
1: Ότι... Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σου είναι έτοιμο να πεις άλλο πράγμα.
0: Όχι. Κρατιέμαι.
1: Σίγουρα.
0: Κρατιέμαι.
1: Κάτσε γιατί θα σβήσει τηλεόραση, περίμενε. Με το που τον έβαλα, θα σβήσει τηλεόραση. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εντάξει.
3: Οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτούν. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει.
2: Να ξαναγυρίσουμε λίγο, επειδή το λέτε τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, στις συνεργασίες.
3: Διότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό το οποίο θα γίνει, νομίζω, πολύ πιο ορατό και στο μέσο πολίτη.
2: Ποιος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα.
3: Είναι ότι ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιο άλλο.
2: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε. Ποιο,
0: δεν με κρατάει. Ναι.
2: Με κάτω ποια συνθήκη εκεί, το
0: έχει εγκινήσει.
3: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι
2: μετά τις εκλογές,
3: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει.
0: Αχ, και να κάνει. Αχ, και να κάνει.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Πάλι μέσα θα πέσει.
2: Αυτά φορά και τα άλλα κόμματα.
3: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική. Ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει. Πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια προοπτική.
3: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
2: Ή εσείς ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Αυτό και μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά. Ή εμείς ή αυτοί.
3: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι.
0: Με ήττα.
3: Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
2: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς.
3: Αλλά
2: δηλαδή.
3: Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Άντε πάλι διλήμματα.
3: Υπάρχει κάποιο σήμερα που ανήκει στο Μητσοτάκη.
0: Στον πόλο πια.
2: Αυτή τη στιγμή
3: είναι κανένα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
3: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
2: Άρα εσείς δηλαδή.
3: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
2: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω.
3: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
2: Έτσι όπως
3: τα διλήματα θα είναι. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων. Ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια.
2: Μα λέτε για το Πασόκ ότι είστε.
3: Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο.
1: Εναλλακτικό δρόμο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, φιλαράκι, είσαι σαψάλτης να πω. Γιατί το παράδειγμα που δεις, ποιος λέει είναι. Αυτός που δεν είναι, λέει πιο κοντά του, λέει θα βγει μπροστά. Άμα ήταν έτσι, αδερφέ, θα κάναμε όλοι σεξ με τη γυναίκα μας, δεν πιάναμε γκόμενες. Η πιο κοντινή μας είναι η γυναίκα μας. Είδες κανένα να κάνει σεξ με τη γυναίκα, τρελώσαι. Τι είναι αυτά που λες στον καρπό, τι παραμείνει. Αλλά άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει δυο χαδροχιών άχυρο που λέμε. Εδώ βγάζει το 4,5 με το 6,5 τον μπερδεύει. Είναι λέει το ίδιο κατά αυτόν. Το είπε ο άχαστος ξανά. Ο πόλεμος λέει στην Ουκρανία άρχισε πριν 6 χρόνια. 4,5 ρε. Δεν βρέθηκε ένας να σε πει. 4,5 πρόεδρε, μη λες 6. Το 4,5 με το 6 πώς το βρήκες. Ο άνθρωπος συνεχίζει με αυτή τη φοβερή ευστοχία στο άστοχο να πούμε. Είναι και large. Είπε και καλή επιτυχία στο Σαμαρά. Αυτόν που δεν τον άφησε ούτε το πιατάκι με τη σκυλοτροφία έξω από το. Που δεν τον άφησε ούτε τα κλειδιά κάτω από τη γλάστρα. Πριν και τα κλειδιά με κλείδους και τα σερτάρια και σκόθηκε έφυγε. Να πούμε. Έλεγε υπερασμένα, ξεχασμένα. Και τώρα ο στόχος είναι ένας. Οπότε.
1: Μετά, κοινός εχθρός είναι.
0: Ο κοινός εχθρός. Εδώ και τώρα το έχει. Όλοι το λένε. Όλοι το λένε. Και με το διάβολο θα συνεργαζόμουν. Αφού εσύ είσαι ο διάβολος, πώς συνεργαζόμουν. Αυτό δεν γίνεται. Είναι ταυτόσιμο, δεν γίνεται. Μα όταν βλέπεις πολιτικό, ο οποίος στην δήλωση αυτή που έκανε σε συνέντευξη, τι είπε. Τι είπε, είπε του Μεγαλειώδης. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται να θεωρούμε την πολιτική επάγγελμα. Άλλωστε αυτός δεν θεώρησε. Μη γελάς ρε εσύ, με καταστρέφει το οικοδόμημα. Το πιο τίμιο να. Άμα γελάτε από πάνω από το πιο τίμιο, σε παρακαλώ. Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο που έρχεται η Βλαχοπούλο. Στη μοντίστρα που έφτιαχνε να πούμε, την κουντή να την ψηλώσει, την χοντρή να την λεπτύνει.
1: Αλέξη, και ψεύδεσαι και τρώ.
0: Και τρώ και με δυο κουτάλες και. Αλλά. Και ένας ο Τσίπρας, παιδιά, ένας είναι ο Τσίπρας. Ο πολιτικός δεν πρέπει να έχει σαν δουλειά την πολιτική. Άλλωστε αυτός ούτε τη φοιτητική ζωή έχει σαν φοιτητική ζωή, ούτε
1: τη μαθητική ζωή.
0: Οπότε σου λέει και η επόμενη κλίμακα που περνάμε σε άλλη.
1: Για πλάκα είναι.
0: Είναι για πλάκα. Γιατί να. Άλλωστε αυτό είναι γνωστό. Όποιος γίνεται πολιτικός, δεν γίνεται πολιτικός επειδή από εκεί περιμένει να βγάλει λεφτά. Κυρίως. Βλέπεις δικηγόρος, γίνεται πολιτικός στη Σουίτσα για να έχει δουλειά σαν δικηγόρος. Ο άλλος είναι γιατρός. Γιατρός, τέλος πάντων. Σαμανικός, ρε παιδί μου, θεωρητικός. Και γίνεται, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Άμα έχει κόσμο το ένα, το μεταλαμπαδεύεις στο άλλο. Δηλαδή, τον πας ιατρείο, τηλεόραση, συνεντεύξεις, βουλή και του και από την αρχή γιγάντη ξαναμανά. Αλλά δεν υπάρχει δόλος αυτό, γιατί μπαίνει στην πολιτική για να προσφέρεις. Κυρίως τον εαυτό σου, αλλά τέλος πάντων προσφορά είναι και αυτή.
1: Να
0: την καταργήσουμε αυτή την προσφορά. Τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό δεν γίνεται σαν προσφορά.
1: Δεν λέει αγάπη τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.
0: Ναι, και αν έχεις δύο χιτώνες, δώσε τον έναν. Τι από τους κάνεις δύο.
1: Καλά.
0: Και μια που ήρθα σε αυτό το θέμα, δηλαδή το hot. Το πολύ hot θέμα. Ας περάσουμε να δούμε και έναν άνθρωπο άδολο επίσης. Τον κύριο Νανογιλέκο.
1: Ποιόνα?
0: Είναι ο Τζοκόντος, είπαμε. Είναι ο Κιμήσης. Ο Νίκος. Είναι ο Γουρλωμάτς. Ο Κυριάκος. Και είναι και ο Νανογιλέκος. Ο Άδωνης.
4: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς? Ούτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς
4: συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς. Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
5: Εμείς.
4: Ή εσύ ποιος άλλος. Να μην αποδεικνύουμε
5: τα προβλήματα των πολιτών.
4: Έλα τώρα σπάκαλο πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΔ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
5: Έχει το Μητσοτάκη,
4: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
5: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
4: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κοινωνία όλων των μοχών. Την καλύτερη κοινωνία όλων των μοχών.
0: Θα τον κοπανίσετε εδώ.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Όλη την ημέρα.
0: Τίποτα. Δηλαδή, θα τον κοπανίσετε εδώ ή να τη λήξω για το σπίτι. Πώς δηλαδή. Και μετά λέει, πού την είδατε, ο Βορύτης λέει, πού την είδατε την έπαρση, λέει. Δεν κατάλαβα, λέει, πού την είδατε την έπαρση. Το είπε, λέει, η Ντόρα, λέει, αλλά απορώ γιατί το είπε. Άντε, ναι, κι εγώ απορώ και ξέρουμε. Ή ξέσταμε.
1: Ξέσταμε, βρε.
0: Έχει εσύ τώρα και την ευθεία να διορθώσει.
1: Γιατί ξύνεσαι, γι' αυτό το λέω.
0: Ξέρουμε για να θυμηθώ το υπόλοιπο. Να
1: το
0: βάλε και μια πόρθη η ώρα για την τώρα. Στο νούμερο ένα φιγουράρι, παιδιά, έχει καλαμουθήκη ολόκληρη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος μπαίνει, αφήνει το καλάμι, στο έβγα, το ξαναπέρνει μαζί, από εδώ πάει κι άλλη.
6: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε, και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.

0: Και από εκεί που ήταν συνειφέρον με την Αφροδίτη, με την Αφροδίτη Μάνο τους άλλους, σαλτάρισε και η Αφροδίτη Μάνο και τις τελευταίες δηλώσεις. Αχ, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω. Καλή, πού να ξέρω.
1: Δεν παρακολουθώ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν λέτε Coca-Cola, ακριβώς τι είναι, θυμίστε μου, δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Ποιος είναι αυτός, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Και φυσικά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις. Έχουν επιπτώσεις γιατί στο νούμερο 10 που έχω τη ζωή. Γιατί αναφέρθηκε στη ζωή.
1: Ποιος αναφέρθηκε στη ζωή?
0: Κάτι άλλο θες να με βάλεις και με κοιτάς πούνερα.
1: Δεν το βάζω.
0: Και δόλια. Όχι, βάλ το.
1: Όχι, δεν το βάζω.
0: Βάλ το.
1: Όχι, προηγεί τη ζωή.
0: Α, σ' αρέσει πιο
1: καλά εννοείται.
0: Καλά,
1: απάντησε στο ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Ουστούρνος
1: θα είναι.
0: Ουστούρνος θα είναι. Ποιος είναι ο καλύτερος?
2: Και γιατί να μην τον θέλει όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα, που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή.
0: Πρόεδρε,
2: να μην
0: φόρα.
2: Καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει βλακωδός.
3: Γελάω! Δεν βλέπετε που γελάω!

0: Προσπαθούμε να συνέρθουμε κι εμείς, γιατί οι σφαλιάρες είναι απανωτές. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουν εντύπωση μέχρι και στους ίδιους, αλλά αυτοί ξέρουν και το πνίγουν το κουνέλι, γιατί σου λέει δουλειά είναι. Τι να κάνουμε, άιντε τώρα. Θα πιούν από ένα σφινάκι μπλάνκο και θα τα ξεχάσουν όλα. Αν δεν.
1: Διαβάζουμε την Κυριακή στο Βήμα ότι κάνατε 4 μυστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη.
2: Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα.
3: Ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου. Αυτό το ραντεβού το κανόνισε ο κύριος Παπάς με εντολή του κύριου Τσίπρα, όπως μου είχε πει, γιατί δεν έκανε τίποτα χωρίς να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό να χρηματοδοτήσω τον κύριο Καλογρίτσα.
2: Συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο γεγονός ότι δεν ήξερα
0: τον κύριο
4: ο Νίκος Παπάς με συγκεκριμένες εντολές. Αλλάζαμε σε μέσα. Εγώ αυτό που έβαζα ήταν το όνομά μου. Να είμαι μπροστινός. Έκανα την υποχώρηση και το δέχτηκα.
5: Αν είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
6: Είστε και λέει, θα μου δώσετε λέει το 50%. Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Θέλω να ελέγχω λέει και το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους.
7: Η ιστορία δεν γράφεται μετά. Δεν γράφεται και με τα ψέματα όμως.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι μέχρι και με τοπικά συγκρούστηκε με τα κέντρα εξουσίας, θα πούμε. Γι' αυτό έχει μπει σκαρούμπαλα. Χαρισμένο, χαρισμένο, εννοείται.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
8: Τάκης.
9: Καμά.
8: Τάκης. Τάκης.
9: Καμά.
8: Τάκης. Τάκης.
10: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
11: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
12: Άντι, γιατί μας άρσατε. Και τέρμα κουβέντα, ε. Δεν είναι, ο άλλος, ο άλλος μείνει τόσο αυνάνας.
13: Μου πάει, και τους δεις, λέει, δεν ακούμε καλά.
12: Τι είναι αυτός, ε, ποιος τον έφερε αυτόν. Και του κοιτάει, λέει, τι να πω, να περάσει το επόμενο
13: παρατράγουδο.
12: Πιο κοντά στο όφωνο. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο. Παιδιά, όσοι θα προλαβαίνετε, θα μπει ο Οκτώβριος και μετά ακολουθεί ο Νοέμβριος.
10: Ναι.
12: Τελειώνουν. Ας που έφερα κάτι ωραία χριστουγεννιάτικα και δεν μετά βάλε ο Άρης. Γιατί τους άκουγα το πρωί που λέγανε για Χριστούγεννα. Λέω, θα πάω, του κάνω έκπληξη και τα βλέπω. Εστέλε. Είπαμε να πούμε καμιά παλαφάρα να περάσει η ώρα. Εγώ τα στόλισα όλα, έβαλα γκί παντού.
10: Ναι.
12: Τα ράνδους έφερα, η Βασίλη. Ο Παναγία. Έχω με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Σε ενδιαφέρον.
13: Περίμενε.
12: Ναι, κατάλαβα. Άμα κοιτάς εκεί χαμηλά. Ξέρω που με έχει γραμμένο. Το κατάλαβα. Μεγάλο ενδιαφέρον για τα θαλάσσια πάρκα.
13: Το έχω, το
12: έχω. Είσαι κουστό, είσαι.
13: Με πει.
12: Μήπως θες ψυχρολοσία στην Τουρκία για τα F-35.
13: Αυτό
12: αυτό σ' αρέσει. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Πιο πολύ βλέπω η επόμενη μέρα των ATM. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας. Σε στείλω το Βαρουφάκι, αν δεις μοντέλο. Θα δεις, δεν αμήν ATM για ATM. Σε στείλω και τον άλλον που ήθελε να μπει στο νομισματοκοπείο. Θα σας σιάξει τη γούνα σας, θα δείτε σας. Η απομιματινή, ξέρεις, φραγή Χρυσοκοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάντησεις. Άφησε μας, μωρέ, τώρα.
13: Φραγή σε ερχομένο κλείσο.
12: Μπράβο, και επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχω και την εφημερίδα
13: update. Τον... Update.
12: Τι έχεις πει τώρα.
13: Status update. Μετά από πάση είναι, αλλά λέω ντύς.
12: Κοίταξε να δεις, η τηλεόραση είναι σαν την τέχνη. Μιμείτε την πραγματικότητα. Ό,τι έχουμε εμείς στο ραδιόφωνο το αντιγράφει τηλεόραση και νομίζω άλλο ότι είναι δικό τους. Κατάλαβες.
13: Λοιπόν, περίμενε. Πάμε σε καλησπέρες.
12: Ναι, σε κουράζουν οι αναλύσεις.
13: Ναι, δεν μπορώ. Πάμε σε
12: καλησπέρες. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, χαίρετε. Τι κάνετε, καλησπέρα.
13: Πάμε σε καλησπέρες.
12: Ναι, άμα είχα μια συνταγή όμως με την κάνουμε γαργάλα.
13: Λοιπόν, στην Κυριακή.
12: Γεια σου, Κυριακή.
13: Τη φίλη μου.
12: Στη φίλη του Άρη και.
13: Είναι πιλότος. Στην Αλεξανδρούπολη είναι τώρα και έχει 12 βαθμούς, μας λέει.
12: Πω. Κρύο πράγμα να είσαι πιλότος.
13: Ναι.
12: 12 βαθμούς. Πω. Το πρωί του ταξί είχε κρύο, όντως.
13: Αυτή τώρα εκεί είναι, μου λέει 12 έχουμε εδώ.
12: Ναι, αλλά άμα πας στα Χανιά με το αεροπλάνο.
13: Πάει.
12: Μη είδες. Δεν έχει 32.
13: Δεν ξέρω. Άμα πει, θα σου πω να μας πει.
12: Πώς.
13: Λοιπόν, Αλέξης.
12: Γεια σου, Αλέξη.
13: Σας απολαμβάνω κάθε φορά.
12: Με.
13: Και με σηματοδοτείτε. Την ώρα για το τσίπουρο σήμερα. Το μενού είναι ρέγγα, ελιές και τουρσί.
12: Ρε αδερφά, μέχρι το σηματοδοτείτε να πούμε. Λέω, έχουμε
13: γι' αυτό καταπάφηση.
12: Ναι, έχουμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο δηλαδή.
13: Επιπέδου.
12: Τουλάχιστον δύο επιπέδων.
13: Τριών, τεσσάρων.
12: Το δεκαόροφη. Και ξαφνικά πετάς εκείνη τη ρέγγα με το τσίπουρο.
13: Ναι,
12: με...
13: αλλά ευκίνη ουσία.
12: Τώρα, δεν θέλω να το φέρω πιο πριν, όχι πιο πριν πιο. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά τώρα...
13: Λοιπόν, σήμερα κατάλαβα, λέει ο σινιόρ, γιατί κάνω μακακίες.
12: Γιατί?
13: Επειδή αποχωρεί για λίγο χρόνο το συνειδητό με τον υπνοτιστή. Όσο λοιπόν περισσότερο χρόνο απουσιάζει το συνειδητό, τόσο περισσότερες κάνω.
12: Ναι, γιατί άμα σπάνω στα δικαστήρια, συγγνώμη κύριε δικαστά, ήμουνα σε ασυνείδητη φάση όταν έκανα τη μακακία. Δεν ήμουνα...
13: Το λέει και έχω... θα το φέρει για μάρτυρα.
12: Τον υπνοπουγιατή.
13: Αποθυμένα.
12: Αυτά κάνουν μπάμπρε, παιδιά. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να μπουγιάτιζε, αλλά όταν μπουγιάτιζε δεν άκουγε καζατζίδι όπως κάνουν τα μαστόρια όλα. Άκουγε τη φέη.
13: Η Ελένη λέει: περιμένω να τελειώσει η εκπομπή για να φάω, αλλιώς θα με πνίξετε.
12: Όχι, δεν έμεινε πολύ, μην νομίζεις.
13: Πώς δεν έμεινε, έχουμε ακόμα.
12: Όταν λέω ρε παιδί μου, δεν βαστιέσαι τώρα κανένα μισάωρο μέχρι να στρώσεις σεντόνι στο τραπέζι και να πλώσεις τον τραχανά.
13: Καλησπέρα, λέει ο Μπάμπης.
12: Καλησπέρα. Γεια σου, Μπάμπη. Πού είσαι, ρε Μπάμπη, ρε. Πότε...
13: Πετάς και να είμαι ειδικευόμενος στο στούκο Βενετσιάνο να τρελαθεί ο πελάτης στο εξωτερικό.
12: Ενέρεση. Θέλει κάποιος, δηλαδή, πατητίτσι με το κονία. Δεν πρέπει να κάνει ο υπνοθεραπευτής.
13: Βέβαια.
12: Αλλιώς πας αυτόν τώρα, δηλαδή. Δεν πας.
13: Λοιπόν, Στέλιος.
12: Γεια σου, Στέλιο.
13: Καλησπέρα σας. Ομορφόπεδα.
12: Ο πατής, να το πάλι. Το τσιμπήσαμε το.
13: Το ντεζαβού στα ελληνικά είναι προμνησία.
12: Καλά, σε μιλάω τώρα.
13: Μας έχει στείλει
12: κανονικά έπρεπε να λέγεται βιωμένη επαναλαμβανόμενη στιγμή. Καλά, σε μιλάω τώρα. Έχω αυτά
13: τα. Διάλογη δάχτυλα.
12: Απλά με κάνει τώρα. Εγώ ντεζαβού παθαίνω κάθε φορά που μπαίνω σε γυράδικο. Παθαίνω ντεζαβού.
13: Εγώ
12: αυτό το ξανάζησα, λέω.
13: Κάπου κι εγώ. Η πατσέτα στα χέρια του Λουκάρικο, κάτι μου θυμίζει αυτό.
12: Κάτι του ξανάζησε, σαν τώρα με φαίνεται. Δηλαδή, κατάλαβε. Γεια σου, Έλσα.
13: Γεια σας, παιδιά, λέει.
12: Χαίρετε.
13: Πρόσεχε. Η Έλσα λέει, γεια σας, παιδιά. Η Χρυσούλα λέει, καλησπέρα, αγόρια.
12: Αυτό πιο ζεστό φαίνεται. Πιο ζεστό.
13: Είναι, ναι.
12: Πιο ανθρώπινο, είναι πιο touch κάνει. Δεν με είπες για το touch κάτι.
13: Λοιπόν, όχι, γιατί βλέπω το μενεξέ.
12: Κατάλαβα, άλλο touch από
13: μου στείλει τη θάλασσα και λέει, παιδιά, το μεσημέρι δίαιτα.
12: Δηλαδή, γιατί δίαιτα.
13: Το εξηγεί.
12: Πες, Μίτσο, πες.
13: Γιατί το βράδυ έχει άνω βρασνά, ξέρετε εσείς.
12: Με κατέστρεψες. Σήμερα ή μου βάζει γύρω.
13: Μίτσο, με ρωτάς.
12: Μα στο Μίτσο μιλάω. Πες, σήμερα είναι που βάζει γύρω ή κοκορέτσι, τι βάζει σήμερα. Γιατί νομίζω ότι Τετάρτη κοκορέτσι βάζει. Πω, τι με κάνεις τώρα. Και να σου πω κάτι, χθες τα φασόλια δεν τα έφαγα.
13: Το κατάλαβα. Λέγαμε πρώτη.
12: Όχι. Ναι, όχι, θα το καταλάβεις. Από εκεί το κατάλαβες. Ότι δεν το κατάλαβες.
13: Δεν είχαμε τίποτα. Εσύ μη χαζονίζεις.
12: Γιατί τα άνοιξα και μου ήρθε ένα. Και τα έχωσα μία καζανάκι κατευθείαν. Και όπως είμαι, πριν λακίσω. Πριν λακίσω, λέω μην είσαι ρίψασμης και πήγα και. Και έψησα 4 φραγκφούρτες.
13: Τι να κάνεις.
12: Τι να κάνω. Αναγκάστηκα.
13: Η πείνα.
12: Μουστάρδα, τι να κάνω. Έψησα και 2-3 φέτες ψωμί.
13: Και τι θα κάνεις.
12: Κουτσοπέρασα που λένε.
13: Ξεροφαγία.
12: Ναι, και τίποτα. Να, 3 Κάιζερ, τις μικρές.
13: Ξεροφαγία δηλαδή. Ψωμί, λουκάνικο και μουστάρδα. Ξεροφαγία.
12: Ρώταμε, σαν Σπαρτιάτης.
13: Αυτό το πράγμα. Στείλε στον Γιώργο χαιρετίσματα.
12: Γεια σου, Γιώργο.
13: Ο Μπάμπης λέει αύριο κουκουρέτσι, φίλε.
12: Α, γιατί όχι, και σήμερα. Κουκουρέτσι με φρούτο γύρω. Δεύτερο πιάτο.
13: Δεν κακό.
12: Καθόλου.
13: Δεν κακό.
12: Και άμα δεις και με άχνη, εγώ το τρώω, δεν έχω πρόβλημα.
13: Είσαι έτοιμος. Έχω εντολές σήμερα, να σου ξέχασα να σου το πω.
12: Τι εντολές.
13: Θέλουν, λέει, να αγωνιστείς κανονικά.
12: Κάτσε να
13: γιατί...
12: ντυθώ κατάλληλα.
13: Ξέστε, σε σένα τα ρίξα, να ξέρεις.
12: Καλά, δεν σου ξέρω τι είσαι. Τόσα χρόνια.
13: Λέω, πληρώνεται από τον Τσίπρα τώρα και δεν τα διαβάζει αυτά καλά.
12: Όχι, παιδιά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην κοπεί το επίδομα.
13: Και γι' αυτό το λέω. Κάτσε, πριν.
12: Όχι, έτοιμο σήμερα.
13: Ο Θανάσης.
12: Ναι, γεια σου, Θανάση.
13: Μην του πείτε εκεί αν ο βρασνά παρεξηγούνται. Σκέτο βρασνά.
12: Τι λέτε που παρεξηγούνται. Καταρχήν δεν έμεινε Έλληνας εκεί πέρα. Όλοι Βούλγαροι και Ρουμάνοι είναι. Πήραν τα σπίτια γύρω-γύρω. Μιλάμε. Μόνο τα Βερνιάρης έμεινε που είναι Έλληνας. Όλοι οι άλλοι είναι, δεν μπορείς να συνοηθείς. Με νοήματα.
13: Ο Κοσμάς λέει την καλησπέρα μου στον εκλεκτό Διογέννη και στον Άρη που είναι ΠΑΟΚ.
12: Επίσης, γιατί εμείς δηλαδή τι είμαστε.
13: Ναι, αλλά ο Άρης είναι ΠΑΟΚ. Είναι λογοπαίγνιο.
12: Λογοπαίζεις δηλαδή μεσημεριάτικο.
13: Διογέννη, μας έχεις κάνει φαν, λέει, στα πιπεράκια άτσαλος. Κάθε μεσημέρι είναι ό,τι πιο τέλειο.
12: Παιδιά, τώρα.
13: Μιλάμε. Εμπειρία, πριν τα νησίνα.
12: Σε παρακαλώ. Εγώ έτρωγα πιπεράκια πριν γίνουν γνωστά τα πιπεράκια άτσαλου. Πριν. Δηλαδή. Η μάνα με έφτιαχνε φαρελακτέ, έτρεβε και 2-3 πιπεράκια μέσα. Από μωρό, Γκέρμπερ με πιπεράκια.
13: Φανάζει, λέει, καλά. Πες το εσύ, λέει, στον Κοκορέντζα. Ποιος είναι ο Κοκορέντζας?
12: Ο Κοκορέντζας είναι αυτός που έχει το καφενείο.
13: Στον Κοκορέντζα, λέει, πες τον Άνω Βρασνά.
12: Αυτό λέμε, ότι στους κατάλληλους ανθρώπους δεν μιλάμε άσχημα. Εννοείται. Τώρα να μην φας κοκορέτζα από τον Κοκορέντζα γίνεται.
13: Το λέει και το όνομα.
12: Δηλαδή φαντάζεσαι να πας στον Κουκουρέντζα και να τον πεις φτιάξει με ένα σούσι. Το δεύτερο που θα φας πολύ ξύλο είναι αυτό.
13: Πήγανε σε γνωστό φίλο γυράδικο, ο οποίος είναι στα δυτικά.
12: Δυτικά, άρα καλό γυράδικο.
13: Καλό γυράδικο. Έχουν πάει δίπλα, είχε ένα γάμο σε μια εκκλησία.
12: Ναι.
13: Δεν θα πω πού.
12: Και
13: είναι ο Μόικαν εκεί ο γνωστός.
12: Ναι.
13: Και μπαίνει μια με ένα μπλε σύνολο, σου λέω τώρα. Όταν σου λέω.
12: Ναι.
13: Και λέει, γεια σας.
12: Κορίνα Τσοπέη.
13: Γεια. Λέει, σε κοτόπουλο δεν έχετε τίποτα.
12: Σωστός.
13: Ναι.
12: Σωστός, παιδιά. Όταν ακούω γύρω από κοτόπουλο.
13: Άκουτε, δηλαδή... Και του λέει, τι έχετε. Τέλος πάντων, τι λέει. Λέει, εντάξει, πάει κάθε. Πού πας. Λέει, είναι κάτσο. Πού στο φέρνει.
12: Τι καλά, πού νομίζεις ότι ήρθες. Πού νομίζεις ότι ήρθες.
13: Ποιο το φέρνει.
12: Σε λίγο θα μας ζητήσει και η χαρτοπιτσέτη. Στόμα δεν έχετε αγκλείψει τα δαχτύλια σας. Είπαμε να κάνουμε μια δουλειά μας, αγανακτήστε. Ο πελάτης έχει δίκιο. Όχι πάντα.
13: Όχι πάντα. Πριν το τέτοιο.
9: Δεν περνάω καλά. Να κάνουμε ένα διαλύμα, ρε.
14: Δεν προλαβαίνουμε. Πόσα χιλιόμετρα έχουν μείνει?
9: 5 χιλιόμετρα ή 200 μέτρα και καθόλου πατερί.
14: Μόνο 100 μέτρα έχουμε κάνει. Δεν έχουμε καμία τύχη.
9: Μη το λες έτσι, ρε φίλε. 100 μέτρα είναι 100 μέτρα πρόοδο. Αυτό να το έχεις φιλοσοφία στη ζωή σου. Όσο μικρό και να είναι μία βήμα, είναι ένα βήμα μπροστά, ρε.
14: Καλά, καλά. Έχουμε πάρει νερό μαζί μας γιατί έχω γκανιάξει.
9: Ωχ. Τι ξεχάσα, Στιβάν. Πάμε πίσω να το πάρουμε.
12: Στιβάν, ξέχασε την ηρώ Στιβάν. Αυτορμίτη.
13: Θα αγωνιστείς, θα γίνει.
12: Εγώ, πλάκα με κάνεις. Με βάζεις μόνο μου και αγωνίζομαι και λέω παιδιά πάμε, γερνάω πίσω.
13: Όχι,
12: κανένας.
13: Εγώ σε βάζω να αγωνιστείς και λέω ότι δεν αγωνίσεις καλά γιατί τα παίρνεις.
12: Ακόμα τι θα μας πεις, ρε. Ως πότε δηλαδή εγώ θα ζει μέσα μου.
13: Και εγώ θα τα ακούω.
12: Ποιος δεν τα ακούω, αφού αγωνίζομαι.
13: Όχι.
12: Τουλάχιστον για την ώρα που αγωνίζομαι, άκουτε εσύ και με τα λες μετά.
13: Άμα θες να σε παίρνω τηλέφωνο να σε κράζουν εσένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
12: Ούτε εγώ έχω, εγώ είμαι αγωνιστής.
13: Έτσι.
12: Ξεκινάει το τετραήμερο.
13: Γι' αυτό το είπα.
12: Για να με ρεθίσεις.
13: Ναι, άκουγα.
12: Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Πού τον θυμήθηκα τον Τρίτσι?
13: Στην Αθήνα, ρε.
12: Ναι, το ξέρω, ρε. Τι, σιγά, εδώ θα είτε. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπάμπι Μπρέχτ. Μπι, έχει τελίτσα. Λες να λέει τον Πέρλο του.
13: Δεν ξέρω.
12: Δεν θα το ανοιχνεύσουμε. Κορύφωσε το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Τελίτσα. Θα μιλήσει ο Γουγού της ΚΟΕ, του ΚΚΟΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
13: Και τον άλλον.
12: Και θα χαιρετήσει ο γραμματέας του Κουσού της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Χαμός θα είναι.
13: Μαγγελιό. Έχει φύγει σουβλάκι.
12: Τα αυτόγραφα θα τα δίνουν σε πίτες γύρω. Χαμός θα γίνει. Έγινε απές αγώνας.
13: Περίμενε. Με λίγα λόγια δηλαδή.
12: Ναι.
13: Με λίγα, όχι πολλά.
12: Με λίγα, λίγα. Ναι.
15: Ψυχούλα μου, ξέρω το λόγο της απομάκρυνσης του ανθρώπου σου από σένα και αν έχεις παραμείνει, η ενέργειά μου θα σου φωτίσει τι ακριβώς σημαίνει. Και θα σου πω και ξεκάθαρα. Είμαι η Αλεξία Ρουινιώτη, σε καλωσορίζω στο Ταρομαντίον, στον αυθεντικό και μοναδικό λογαριασμό.
12: Όπα.
15: Εδώ μας δείχνει την άρνηση, μας δείχνει την πίεση, την καταπίεση που νιώθει ο άνθρωπός σου και έχω και κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Σαν να αποσυνδέθηκε από εσένα.
12: Αμάν.
15: Και αυτό γιατί?
12: Τράβηξε μπρίζα.
15: Γιατί ζητάει χρόνο εσωτερικό, χρόνο ανασύνταξης και επεξεργασίας, γιατί παλεύει σε αυτό που νιώθει και σε αυτό που μπορεί να δώσει σε εσένα.
13: Τι προθεραπεύσεις τώρα, είδες τι βρίσκουμε.
12: Τώρα πλάκα με κάνεις να πούμε, ποιος τα βρίσκει?
13: Τη βρίσκουμε είπα. Δεν είπα ότι τα βρίσκω εγώ.
12: Όχι, εγώ λέω ότι τη βρίσκω.
13: Α.
12: Δηλαδή τώρα εσύ δεν τη βρίσκεις με αυτό, δεν σε ψήνει?
13: Ναι, τα ρομαντία εννοείται.
12: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ακόμα ταγμένο στη ΦΕΗ ή το σκέφτεσαι εκεί για αυτήν?
13: Όχι, ΦΕΗ. Θα δεις μετά, περίμενε.
12: Να σε πω τώρα, χωρίς πλάκα, σε ρωτήσω κάτι. Θες να κλείσουμε μια συνεδρία, πάμε δυο μας.
16: Είμαι χαρούμενη, γιατί θέλω να χάνω πράγματα. Α. Να τα χάνω και να μην προλαβαίνω να τα κάνω. Είμαι χαρούμενη γιατί έχασα μια έξοδο. Ένα πάρτι. Επειδή νίσταζα. Και όταν νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Δεν θέλω ούτε να πιω καφέ για να ξενυχτήσω, ούτε να πιω energy drinks για να πείσω τον εαυτό μου ότι απόψε δεν είναι βράδυ, αλλά πρέπει να ξυπνήσει. Δίχως να κοιμηθεί, επειδή είναι πρωί.
12: Βρε, πάνε στον υπνομπογιατζή να σε φτιάξει, ρε.
13: Στον Γιώργο.
12: Γιώργο τον λένε.
13: Όχι, Γιώργο.
12: Α, ο άντρας της την έχει κάνει με ελαφρά
13: ούτε από το πάπιο με εδώ μέσα.
12: Γιατί πιο energy drink. Βάλε ένα τσίπο. Πιο energy drink από το τσίπο. Κύριε Παΐα.
13: Εγώ δεν πίνω.
12: Δεν πίνω, εγώ ποτέ. Full to full. Φάει full to full.
13: Καλησπέρα από Σαντορίνη.
12: Σαντορίνη, ναι. Και μας ακούνε και από τη Δρέσδη. Είχα χαιρετίσματα το πρωί.
13: Ναι.
12: Βέβαια. Έχουμε. Βλέπω εδώ και ένα. Μια σκέψη, ένα τηλέφωνο ξαφνικά.
13: Άστο, το έκλεισε.
12: Όχι, τελείωσε. Σαν να μην το είδα. Και εδώ έχω φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάντες. Ο ελεύθερος τύπος έχει εκπέσει πολύ. Φθήνει και οφείλω να το επισημάνω. Πού είναι οι προσλήψεις?
13: Χθες είχε.
12: Ναι, σήμερα τι, δηλαδή, επειδή πήρε χθες 693 άτομα, σήμερα δεν μπορούν να πάρουν άλλους τόσους.
13: 1784 ήταν χθες.
12: Αριθμό μνήμων. Παρ' όλα αυτά δεν συγκίνησε εκεί, στον ελεύθερο στίβο. Δεν σε βλέπω να κάνεις χαρτιά.
13: Όχι, δεν κάνω. Γιατί θα με πάλι στους...
12: δηλαδή, εσύ πάλι νομίζω ότι σε λέει, δεν μπορεί, στα τρία, από τα 1993, στα τρία θα είμαι, που δεν είναι μόνιμων,
13: ναι,
12: εποχικών.
13: Ναι.
12: Για κοροϊδά ψάχνει, καλά κάνεις.
13: Λοιπόν, ακούω. Θέλω την προσοχή σου.
12: Ναι, εννοείται.
13: Και μην κοροϊδέψεις.
12: Αμέριστο.
17: Ο οργασμός, η οργασμικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ. Το βιώνουμε σε όλες τις καταστάσεις,
12: ναι,
17: της ζωής
12: μας. Ναι, εγώ
17: από τη στιγμή που, αν παρατηρήσεις τη στιγμή που κατεβαίνει το αίμα σου και λίγο πριν που φορτίζει η μήτρα και σιγά σιγά φτιάχνει ένα πικ και απελευθερώνει και μετά νιώθεις αυτή την εναρμόνιση. Τη στιγμή που πας να κλάψεις, που νιώθεις ότι έρχεται η ενέργεια, κάνει, χτίζει και βιώνεις όλη αυτή την απελευθέρωση, όλη αυτή την κάθαρση. Αυτό είναι ένα κύμα, είναι ένας οργασμός.
13: Πού να ξέρεις εσύ τώρα?
12: Δηλαδή κάνει wave. Μπορεί να τα καθαρίσει τα τζάμια, έκανε χω να τα... Ναι, χω. Λέει, για να δω, μυρίζω σκόρδο, για κάνει λίγο.
13: Πώς τα...
12: Καλά.
13: Κλαϊκή, άντε ρε πλέμπα. Δεν είσαι για τίποτα.
12: Ναι, εντάξει, τώρα μπλέξαμε εδώ με τους βουδιστές και με τους ταοιστές, να πούμε, και δεν σας κάνει...
13: Για τίποτα.
12: Για τίποτα. Βάλε με εμένα.
13: Οργασμός με κουκορίτσι, αδέρφια.
12: Εγώ τα λέω, αλλά δεν με αφήνει, μιλάει λαϊκιστή να πω. Εγώ όταν κατεβαίνει και αιματώνεται το στομάχι από τον μπιφτέκι, κατευθείαν έρχομαι σε μια άλλη
13: διάσταση,
12: κατάσταση, τάντρα.
13: Oh.
12: Και έτσι γυναίκα, αλλά τέλος πάντων πιο πολύ τάντρα με. Καταλάβατε ότι μπήκε ο Λεόντης, έτσι.
13: Με το που τον βλέπω συνέρχομαι.
12: Με το που είναι σαν να τρώει γκβαντική σφαλιάρα. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Τι ενώνει, Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιοκλάκη, η βλακία σας. Αδρενόχρωμα, ελιξίδιο της ζωής και καρκίνος. Να περάσω στη λαϊκή ώρα.
13: Πάλι για την κόμπρα έχει, να ξέρεις.
12: Αμάν, δεν κρατιέμαι, κάτσε. Και την έχει φωτογραφία.
13: Ναι.
12: Πριν κάνει ξ. Ντοκουμέντα από το κρυμμένο απόρριτο αρχείο του στρατηγού Γριλάκη. Καιρός να μάθει η οικογένεια των Κρίσων την αλήθεια. Ο Σαμαράς ξέρει τα πάντα για την απόπειρα κατά του Βαρδί.
13: Μπερδογιάννη.

Update, είπαμε. Ας τα διάκανε την Αθήνα σας, μέντε κλέπτε τα πάντα ρε, τι πράγμα είστε. Μην δείτε εκπομπή στο ραδιόφωνο, κατευθείαν για δικιά σας την τηλεόραση την κάνετε. Είστε, είχα μοντζή από μένα που...

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις?

0: Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Τρία λεπτά μετά τις δύο είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Και ξεκινάμε με μια έκτακτη είδηση, εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ειδησογραφικό site festival.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σωρό του εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομη την αστυνομία. Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του στρατιωτικού νοσοκομείου δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος. Η σωρός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Θα επανέλθουμε στο θέμα εφόσον χρειαστεί κατά τη διάρκεια του update. Αλλάζουμε θέμα σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την οικογένεια. Θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού της χώρας μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα για τις θέσεις της χώρας μας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη τηλεόραση του Sky με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ασκεί κριτική στις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και να θέτει ερωτήματα για την κοστολόγηση των προτάσεών του. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο πρόεδρος της Ελλάς, σε συνέντευξή του στον Sky, άφησε εχμές και εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά: αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον πρωθυπουργό, θα το είχε κάνει τρία χρόνια που ήταν μόνος του. Η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης, σχολίασε σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Μπρεντ, μετά και τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ερωτήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο X. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για τα γενικά λύκεια στα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Όπως γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην αντίστοιχη κατηγορία του gov.gr. Οι βαθμολογίες στάλθηκαν και με SMS. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:15 στον Εύωσμο, όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη προέκταση Παπάγου και από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 18χρονος αναβάτης, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έχοντας υποστεί κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο το βράδυ στις 11 και έως τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής τμήμα της περιφερειακής και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω των εργασιών για τον flyover. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσε η Scrooge, κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας το οποίο αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Scrooge, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.
8 λεπτά μετά τις 2. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές σήμερα, το σκηνικό του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο 18 βαθμοί, στο Κιλκής 22, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τη Σέρες 23 και στα Γιαννιτσά 24 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Καστοριά 19 βαθμοί και στα Γρεβενά 20.

0: Μήνυμα εκλογικής νίκης για τρίτη θητεία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Silicon Valley με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, να δηλώνει πως το μοναδικό δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη για συνεργασία του Πασόκ με κόμματα της αριστεράς, με τον ίδιο να επανέρχεται και να διευκρινίζει πως μόνο με το Πασόκ πρώτο κόμμα θα ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά άμεσα.
1: Έχω την τιμή να ηγούμαι ενός μετριοπαθούς, κεντροδεξιού, φιλελεύθερου κόμματος και εξακολουθούμε να προηγούμαστε κατά πολύ στις δημοσκοπήσεις μας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Προσπαθώ, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο χρόνο της θητείας μας, να περιγράψουμε το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030.
2: Το δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Δεν υπάρχει άλλο δίπολο. Με πρώτο κόμμα το Πασόκ. Και θα έχουμε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν. Ο κόσμος να μην σπαταλήσει την ψήφο του, να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να έχουμε πρόγραμμα με πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις, που στηρίζει την κοινωνία.
3: Ο κύριος Αυλονίτης αναθεώρησε.
4: Αναθεώρησε γιατί υπήρξε παρέμβαση, μάλλον. Δεν,
3: Αλλά νομίζω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή. Ο αγώνας που δίνουμε είναι για να μπορέσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές.
5: Επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μάλιστα με παρουσίαση συνθήκων μεταγραφής αεροδρομίου. Γιατί ο κύριος Αυλονίτης είπε αυτό το οποίο πιστεύει ο άνθρωπος. Και είναι λογικό από το παρελθόν του. Πώς συμβαδίζει όλο αυτό το οποίο θέλει να κομίσει το ΠΑΣΟΚ?
6: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
7: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
6: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεπαντικέρει το καλάμι.
7: Το είπα μια φορά και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
6: Αυτό είναι το 90 εκφράσει το...
7: του πατέρα μου έκφραση, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
0: Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αυξάνοντας το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων και των βασικών αναγκών. Τα νοικοκυριά καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύμα ανατιμήσεων την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για την πορεία των τιμών.
8: Συνεχώς αυξάνονται, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές, η πορεία τους είναι ανωδική.
9: Πολύ άσχημα τα πράγματα. Εδώ από ό,τι κοίταγα είχε και πιο πολύ το πετρέλαιο από τη βενζίνη.
10: Η αγορά φαίνεται ότι σταθεροποιείται σε αυτά τα επίπεδα και περιμένει, αναμένει.
11: Θα παράξουμε λιγότερο προϊόν αν δεν έχουμε βιώσιμους αγρότες. Σωστά, άρα θα κρυβίνει ακόμα περισσότερο η τιμή στο ράφι.
12: Ο Πρωθυπουργός λίγες μέρες πριν είπε ξαφνικά ότι ναι, θα πάω και θα θέσω και μάλιστα μετεπιτάσσως ως προτεραιότητα το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έως πριν λίγες μέρες μας έλεγε λαϊκιστές που το προτείναμε. Ξαφνικά οι λαϊκιστές γίνανε ρεαλιστές και αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να αντιληφθεί ότι είχαμε δίκιο.
13: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
14: Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Ο κύριος Τσίπρας αύξησε το φόρο και στην αμόλυβδη, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το 6,70 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
15: Συμβαίνει τώρα.
0: Πάμε και πάλι στο πρώτο θέμα το οποίο σας αναφέραμε σχετικά με την είδηση του θανάτου του υποδιευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες έρχονται συνεχώς στην αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες και όπως επικαλείται η ΕΡΤ, ο άνδρας μπήκε στο γραφείο, στην κλινική, προκειμένου να αλλάξει. Στη συνέχεια κλείδωσε την πόρτα. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Η πόρτα άνοιξε με τη συνδρομή της ασφάλειας του 424 και ο υποδιευθυντής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ανακοπή. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του.

0: Στα καυσόξυλα και το πέλετ στρέφονται όλο και περισσότερα νοικοκυριά, αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις για τη θέρμανσή τους, καθώς το αυξημένο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυξημένες ωστόσο είναι και οι τιμές των καυσόξυλων, η οξιά και η υδροής, που πέρσι πολλούνταν περίπου στα 75 ευρώ το χωρικό κυβικό, φέτος έχουν φτάσει στα 105 ευρώ, ενώ για το μπουρνάρι και την ελιά οι τιμές ξεκινούν από τα 140 ευρώ. Οι παραγγελίες στις μάντρες καυσόξυλων είναι ήδη αυξημένες, με τους επαγγελματίες να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ελλείψεων τους επόμενους μήνες, εφόσον η ζήτηση διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και ο χειμώνας είναι βαρύς. Παράλληλα, εκτιμούν ότι οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω λόγω του υψηλότερου κόστους μεταφοράς. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο του Σωματείου Υλοτόμων Εποπτείας και Αρμοδιότητας Δασαρχείου, τον κύριο Παντελή Παπαδόπουλο. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς έχει διαμορφωθεί φέτος η ζήτηση για καυσόξυλα και πέλετ σε σχέση με πέρσι.
1: Η ζήτηση είναι ίδια σε σχέση με πέρσι, γιατί ο κόσμος, ο οποίος στο παρελθόν είχε αλλάξει μορφή θέρμασης, τρόπο θέρμασης, πιο μπροστά ήταν το πετρέλαιο, το γύρισαν στα καυσόξυλα και μετά ξανααλλάξανε και στράφηκαν προς αντλίες θερμότητας, προς το πετρέλαιο πάλι, γιατί είχε φθηνάνει. Οπότε ζήτηση.
0: Πού οφείλεται η σημαντική αυτή αύξηση στις τιμές των καυσόξυλων με την οξιά και τη δρύ να φτάνουν περίπου τα 105 ευρώ το χωρικό κυβικό?
1: Επειδή έχουν ανέβει τα μεταφορικά, έχει ανέβει το κόστος εργασίας, γι' αυτό το λόγο. Δεν έχει αυξήθηκαν μεν στην αγορά, αλλά το ποσοστό κέρδους παραμένει το ίδιο. Στην ουσία, λόγω της ακρίβειας έχει μεταφερθεί το κόστος εργασίας, μεταφορικών, λειτουργίας των επιχειρήσεων στην τιμή πώλησης. Αυτό είναι, τίποτα άλλο.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει επάρκεια καυσόξυλων στην αγορά ή υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να παρουσιαστούν ελλείψεις μέσα στον χειμώνα?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια. Η παραγωγή είναι συγκεκριμένη, γίνεται με τις διαχειριστικές μελέτες. Ξέρουμε ήδη από την προηγούμενη χρονιά πόσο θα παράγουμε. Έτσι όπως είναι η παραγωγή, εξυπηρετεί την κατάσταση.
0: Υπάρχει επάρκεια καυσόξυλων στην αγορά ή υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να παρουσιαστούν ελλείψεις μέσα στο χειμώνα?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Στο μέλλον, τι θα γίνει, σας είπα. Έτσι κι αλλιώς η παραγωγή που ήταν να βγει, βγήκε. Αν αλλάξει κάτι και αυξηθεί η ζήτηση, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή.
0: Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, θα ήθελα να το μάθω από εσάς, αν έχετε κάποια εικόνα σχετικά με το αν υπάρχει περιθώριο για νέες αυξήσεις, τι θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές?
1: Αν θα αυξηθεί και άλλο το πετρέλαιο, γιατί έχει να κάνει καθαρά με το κόστος, με τη μετακίνηση, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οι υλοτόμοι που υλοτομούμε σε περιοχές είναι μακριά από τις πόλεις. Οπότε ανεβαίνει πολύ το κόστος μεταφοράς της ξυλίας, ανεβαίνει το λειτουργικό κόστος στους συνεταιρισμούς και επίσης σκεφτείτε ότι και οι ζωοτροφές έχουν ανέβει για τα ζώα φόρτου που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι. Όλα αυτά συντελούν στην αύξηση της τιμής. Τώρα, αν θα ανέβουν αυτά, θα ανέβει, ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η αύξηση της τιμής την ωφελούνται οι υλοτόμοι.
0: Θα ήθελα, κλείνοντας, να μας πείτε πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι σήμερα η διαδικασία για τους νόμιμους υλοτόμους και ποιες οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας.
1: Οι υλοτόμοι έτσι και αλλιώς είναι νόμιμοι, γιατί οι υλοτομίες καταρχήν στα δημόσια δάση και στα δημοτικά πραγματοποιούνται από τους δασικούς συνεταιρισμούς. Οπότε όλη η διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Τώρα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όσον αφορά με τις τιμές των προϊόντων που διαθέτουμε στους πολίτες, τις λεγόμενες ατομικές ανάγκες, στις οποίες οι τιμές τους είναι πάρα πολύ χαμηλές, και την κοινωνική πολιτική που κάνει το κράτος στην τελική την πληρώνουμε εμείς. Έχουμε κάνει πολλές φορές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά ως τώρα απάντηση δεν έχουμε πάρει. Δεν μπορούμε να τα αποκρυφθούμε να συνεχίζουμε να προσφέρουμε σε τόσο χαμηλή τιμή τα προϊόντα. Για να καταλάβετε, ότι ήταν του 12, κατέβηκε και από τότε άλλο δεν ξανανέβηκε. Παραμένει στις ίδιες τιμές. Κατά τα άλλα, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το οποίο δύσκολα κάποιος, αν δεν έχει επαφή με κανένα γνωστό, κανένα φίλο, να μπει να το κάνει, γιατί είναι επικίνδυνο επάγγελμα. Πρέπει να έχει κάποιον συνέχεια μαζί σου, ώστε να καταλάβει τι γίνεται, να προσαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Είναι πολύ εύκολο όταν ξέρεις ότι αυτά που λες δεν θα τα εφαρμόσεις να βγαίνεις και να υπόσχεσαι ό,τι θέλεις, δήλωσε σχετικά με τα λεγόμενα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
3: Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο όταν ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσεις και ξέρεις ότι δεν θα τα εφαρμόσεις κιόλας γιατί θα κερδίσεις εκλογές. Να βγαίνεις και να υπόσχεσαι ό,τι θέλεις.
4: Δεν το υποσχέθηκε. Μία πρόταση έκανε. Εντάξει. Μην τον αδικούμε.
3: Ωραία. Και εμένα η πρότασή μου είναι να πάει στο 0.
4: Ωραία.
3: Μπορώ να την εφαρμόσω?
4: Όχι. Όχι.
3: Ούτε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να την εφαρμόσει.
4: Ναι, αυτό το, είπε, εδώ
3: αυτό το, είπα, αυτό το οποίο είπα εγώ είναι ότι θα ανοίξει η τιμή του πετρελαίου πολύ κάτω από το 1,75.
4: Πολύ κάτω μπορεί να φτάσει κοντά στο 1,40.
3: Θα τα πει το οικονομικό επιτελείο πόσο
4: εντάξει,
3: θα
4: προφανώς
3: είναι.
4: Δεν θα δεσμευτείτε.
3: Αλλά προφανώς δεν θα πάμε να πούμε ότι το πολύ κάτω από το 1,75 είναι το 1,74.
4: Ναι.
3: Θα πάμε πολύ παρακάτω.
0: Έτοιμος να κυβερνήσει ξανά την χώρα, εμφανίστηκε και στη συνέντευξή του στον Sky ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έχω όραμα για τον τόπο, ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρ ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
6: Ναι.
5: Αυτό που προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
6: Γιατί έχω όραμα.
5: Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
6: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας, έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό, και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος. Και σε δύσκολες στιγμές, σε τις πιο δύσκολες στιγμές της χώρας ήταν αυτή η εμπειρία. Βρεθήκαμε με τα ταμεία άδεια και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, επαναφέραμε την κανονικότητα, κερδίσαμε την αξιοπιστία. Ό,τι σας λένε εδώ οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πού πατήσανε πάνω? Πού πατήσανε πάνω?
5: Αυτά λέτε εσείς, οι αντίπαλοι σας λένε ότι κλείσατε τις τράπεζες, χρεοκοπήσατε τη χώρα μας, πληρώσατε 100 δις, τρίτο βαρύτερο μνημόνιο. Λένε τα ακριβώς αντίθετα.
6: Θέλετε να πούνε οι αντίπαλοι μου ότι ο Τσίπρας είναι καλός και ζείτε ο Τσίπρας? Βλέπετε. Βγαίναν και λέγανε μάλιστα ότι τους ευνοεί η παρουσία μου. Αν τους ευνοούσε η παρουσία μου, δεν θα δεχόμασταν τόσα καταιγιστικά πυρά από παντού. Τους ξεβολέψαμε όλους με την παρουσία μας εδώ. Ξεβολεύτηκαν όλοι.
0: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη? Αν υπάρχει, είναι αυτός που έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Ή εμείς ή κανείς, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας.
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
7: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
6: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράδοση.
5: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
6: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
5: Σε μια προοπτική.
6: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
5: Ή εσείς, ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
5: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς?
6: Αλλά
5: δηλαδή.
6: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Παίρνει διλήματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
5: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν
6: φαίνεται. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
5: Άρα εσείς δηλαδή.
6: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
5: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω?
6: Αλλά στο τέλο ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα. Τελικά, τίναξα την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ.
5: Έτσι λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω.
6: Ήμουνα τσιφούτης. Ναι. Γιατί πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική και θα μου ασκήσετε.
5: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της ΔΕΘ, των μέτρων που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια, το 300 και το 500, ή είναι και αυτό μέσα στην τετραετία?
6: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
5: Yeah.
6: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε το. Δεν είμαστε εδώ γενικό λογιστήριο του κράτους.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο πολιτικής επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, του Ηλία Κασιδιάρη, με συγχωρείτε, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής αφορούσε εγκληματικές πράξεις και όχι πολιτικές ιδέες.
6: Και πρέπει να λέμε κάθε φορά που μιλάμε για τον κύριο Κασιδιάρη ότι δεν πήγε στη φυλακή για τις ιδέες του. Πήγε στη φυλακή διότι ήταν εγκληματίας. Πήγε στη φυλακή διότι δολοφονήσανε τον Παύλο Φίσα και τον Λουκμάν, τον μετανάστη. Πήγαν στη φυλακή διότι κάνανε προγκρόμ, διότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και πηγαίνουν όλες οι κάμερες από πίσω στα μπαράκια και στα κλαμπάκια να τον κάνουν lifestyle. Εγκληματίες ήτανε. Γι' αυτό πήγαν φυλακή.
5: Εδώ σας κάνουν μια κριτική βέβαια σε αυτό. Πάντα σας την κάνουν την κριτική αυτή, ότι μειώσατε τους ποινικούς κώδικες και γι' αυτό πήγε λιγότερη φυλακή ο Κασιδιάρης από ό,τι θα μπορούσε να πάει με τους παλιούς το 19, λίγο πριν φύγετε από την εξουσία.
6: Έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις ανοησίες. Διότι καταρχάς εμείς δεν αλλάξαμε ποινικοί κώδικες, ποινικούς κώδικες μόνοι μας. Το έκανε ένα συμβούλιο νομικό όπως προβλέπει το Σύνταγμα, διότι κάναμε ριζική αλλαγή των νομικών κωδικών και ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες του νομικού.
5: Όχι, λένε ότι σας εξυπηρετήσατε λοιπόν, συμφέροντα τότε. Εντάξει, το κάνατε λίγο πριν φύγετε για να εξυπηρετήσετε συμφέροντα.
6: Ποιοι δηλαδή, 30 κορυφαίοι νομικοί της χώρας μας, καθηγητές πανεπιστημίου, συντονιστήκα για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μετά ανέλαβε και άρχισε να αλλάζει τους ποινικούς κώδικες ένα-έναν, με τροπολογίες νυχτερινές. Που είχε να κάνει με τις ασυλίες στους τραπεζίτες και όλα αυτά. Αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο συζητάμε είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για τη δημοκρατία και για το πολιτικό σύστημα. Την ακροδεξιά και τον φασισμό, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον χτυπήσουμε και να τον νικήσουμε στο πεδίο των ιδεών και στην πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά για μένα θα πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τώρα σε σχέση με το κόμμα Κασιδιάρη. Τώρα.
5: Τι δηλαδή. Δεν ξεκάθαρα. Αυτό υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει ο νόμος Βορύδη.
7: Για τη συμμετοχή του σε εκλογές.
6: Λοιπόν,
7: λέτε,
6: γιατί
7: τώρα
6: υπάρχει αυτή η συζήτηση και βλέπουμε να μετριέται στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε να παίζει ρόλο. Mm-hmm. Να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές.
5: Υποθεί αυτό.
0: Τις αντιδράσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, Γιώργου Μανούσου, όταν υποστήριξε ότι τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Ο Γιώργος Μανούσος έκανε την ανακοίνωση έχοντας δίπλα του τον Γιάννη Δημητροκάλη, ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του επίμαχου πολιτικού σχηματισμού που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
8: Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
9: Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με μία νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από νέα κόμματα, βιτρίνα που έρχονται εδώ μέσα στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση.
10: Είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, η κυροζήνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταγγελθεί. Το κόμμα Κασιδιάρη. Σήμερα λοιπόν ο Κασιδιάρης έκανε την ανακοίνωση λοιπόν με τη συμμετοχή των κυρίων. Λοιπόν, και είναι αδιανόητο. Αν λοιπόν χρησιμοποιούσαν αυτό το κόμμα, θα μπορούσαν να το πούνε πριν. Λοιπόν, και όχι τώρα.
11: Κύριε Μανούσου, μη φωνασκείτε, σας παρακαλώ.
10: Οι φασίστες λοιπόν δεν έχουν καμιά δουλειά στην ελληνική κοινωνία.
12: Υπερπροβλήθηκε η αποφυλάκηση Κασιδιάρη την ίδια ώρα κατά την οποία ο Μητσοτάκης ποντάρισε αυτή την αποφυλάκηση και ποντάρει στην ακροδεξιά ατζέντα. Τους Σπαρτιάτες τους έχει πάρει αγκαλιά.
2: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η συντριπτική πλειονότητα των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας με τη δημογραφική πίεση να επιμένει στην περιφέρεια και ειδικά στη Μακεδονία που πλήττεται περισσότερο από την ακραία μείωση της γεννητικότητας, τη γύρανση του πληθυσμού και την αύξηση των θανάτων. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως νέα έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά με 8 νόμους του γεωγραφικού διαμερίσματος, μεταξύ αυτών και η πόλη μας, ο δεύτερος σε πληθυσμός μεγαλύτερος στην Ελλάδα, να εμφανίζουν μείωση των γεννήσεων άνω του 45% από το 2009 έως το 2024. Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Μακεδονία, το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στην Ιμαθία και την Πιερία, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, τρεις νομοί, Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά, αντιμετωπίζουν συνολική μείωση της γεννητικότητας μέσα στην προαναφερθήσα 15ετία, άνω του 50%. Θα συνομιλήσουμε τώρα και τον ευχαριστούμε θερμά με τον καθηγητή δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη. Κύριε Ζαφύρη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
13: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με τους βασικούς λόγους που έχουν οδηγήσει στη δραματική μείωση των γεννήσεων στη χώρα μας στις τελευταίες δεκαετίες.
13: Η θεωρία λέει ότι όσο αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο, μειώνει το αριθμό των γεννήσεων. σε εμάς είναι πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά οι γεννήσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν λάβουμε υπόψη ότι το πρότυπο που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία είναι κάθε οικογένεια να έχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να το φτάσουν αυτό το πρότυπο. Πρώτο πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα, που έχουμε πολύ λίγες γεννήσεις στην Ελλάδα, είναι ότι η γονιμότητα έχει μειωθεί πριν από εδώ και 30-40 χρόνια, με αποτέλεσμα ότι μπορεί σήμερα σε αναπαραγωγική ηλικία να είναι λίγη. Τρίτο πρόβλημα, ένας αριθμός, μεγάλος αριθμός, σημαντικός αριθμός ανθρώπων επιλέγουν να μην παντρευτούν, και στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα ο γάμος είναι συνδυασμένος με την ευνοώνια. Αυτά τα τρία προβλήματα που έχουμε. Είμαστε τόσο χαμηλά και σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό. Στις περιφέρειες της Ελλάδας η κατάσταση είναι εξαιρετική.
0: Εκεί θα ήθελα να πάμε, κύριε καθηγητά. Γιατί η δημογραφική κρίση εμφανίζεται εντονότερη στη Μακεδονία και ιδιαίτερα όπως περιοχές Ισέρες, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Καστοριά?
13: Γιατί πολύ απλά η δημογραφία είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης, των υποδομών κτλ. Άρα οι περιοχές οι οποίες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σε αυτές τις περιοχές που είναι γεννήσεις πάρα πολύ λίγες, έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Στην Ήπεθρο χώρα έχουμε ένα επιπλέον φαινόμενο που επιβαρύνει την κατάσταση. Δηλαδή, οι κάτοικοι των οικισμών, των αγροτικών οικισμών της περιφέρειας, προτιμούν να ετοιμάζουν τα παιδιά τους να φύγουν για τα αστικά κέντρα. Να φύγουν. Δεύτερον, πρέπει να δούμε στις πόλεις που υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, γιατί δεν γεννάνε πολλά παιδιά. Και εδώ είναι τώρα ένα σωρό παράγοντες που έχουν να κάνουν με το κόστος άνθρωπος των παιδιών, για παράδειγμα. Φανταστείτε πόσα πολλά χρήματα πρέπει ένας γονιός να χαλάσει μέχρι το παιδί να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Είναι αυτό.
0: Εδώ, κύριε καθηγητά, τώρα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθος και τον αστικό χαρακτήρα της, οι γεννήσεις μειώθηκαν τόσο σημαντικά από το 2009 έως το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Αυτό τώρα πώς το εξηγείτε εσείς?
13: Περάσαμε μια περίοδο κρίσης, στην οποία περίοδο οικονομικής κρίσης τα ζευγάρια είχαν πολλά οικονομικά πράγματα, έφυγε κόσμος προς το γυναλοδαπή. Επίσης φύγανε οι μετανάστες, πολλοί από τους μετανάστες που είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια και ζούσαν στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός μεγάλου αστικού κέντρου, στο οποίο δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές που υπάρχουν. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι μαθητές φεύγουν 5 η ώρα το βράδυ στο σχολείο. Ναι, αλλά φεύγοντας από το σχολείο, οι μαθητές αυτοί έχουν διαβάσει, έχουν αφηθεί, έχουν έχει ξένες γνώσεις τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά. Εδώ, είμαστε σε μια φάση τώρα που ένας γονέας πρέπει να δει τι θα κάνει με τα παιδιά του. Πρέπει να το στείλει στο νοήμερο σχολείο. Το νοήμερο σχολείο δουλεύει σε συνάρτηση με τις ώρες εργασίας των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος δηλαδή που κάνει 6 ώρα το πρωί, τι το κάνει το παιδί?
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος καθηγητής. Θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες ημέρες να τον έχουμε εδώ στο στούντιο του Στάτους 107.7. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου να καταθέτει ενώπιον του ανακριτή. Η μαρτυρία της αναμένεται να φωτίσει κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης και όσα συνέβησαν στο ιατρείο πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Μιλώντας για την υπόθεση, ο Σταύρος Μπαλάσκας χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή και υποστήριξε ότι το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι τι προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή που οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ το λέω και δολοφονία του Μαζονάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο σταθμό μας, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.
14: Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η κυρία Γάκα υπήρξε θεραπευόμενη του. Δηλαδή τη γνώρισε μέσα από την εργασία του. Στη συνέχεια, η κυρία Γάκα, αν δείτε επίσης το site του συγκεκριμένου, θα δείτε ότι οι περγαμηνές του σε σχέση με το επάγγελμα που ασκεί είναι πάρα πολλές και σημαντικές.
15: Επειδή αυτό το θέμα κινήθηκε στα μεσαία στρώματα από διοίκηση και γραμματεία και νομική υπηρεσία, αλλά όχι με επαφή γιατρών, επειδή διοικείται ο Ιατρικός Σύλλογος από γιατρούς, με τη βοήθεια των γραμματέων, των διοικητικών και των νομικών συμβούλων, τότε πραγματικά οι γιατροί δεν έφτασαν σε σημείο να το γνωρίζουν, γιατί υπήρξε γραφειοκρατία η οποία κολυσιέργησε, από ό,τι είπε ο ίδιος υπουργός και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, τη διάχυση αυτής της πληροφορίας εντός του συστήματος.
16: Ρωτήσω τον κύριο Λύρα, πώς κλείνουν ένα ιατρείο. Ενημερώνω τον γιατρό ότι πρέπει να το κλείσει. Γιατί δεν έχει άδεια να χρησιμοποιεί ένα. Δηλαδή δεν το κάνει. Δεν το κάνει όπως το κάνει ο Δήμος που πάει και σφραγίζει. Ναι. Είναι στην θέλησή του γιατρού να το κλείσει, όχι. Ποιος θα τον ελέγξει την επόμενη μέρα. Κανείς. Άρα όλο αυτό, έτσι δεν είναι κύριε Λύρα. Όλα είναι, ήταν στον αέρα.
17: Οζονοθεραπείες και νουσφαιρίσεις θα έκανε ποτέ ένας πιστοποιημένος κλασικός γιατρός δερματολόγος?
18: Απευθύνεσαι σε μένα, σαφώς και όχι.
12: Και βέβαια δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει μόνο η κυρία Λεωνάρδου όλο αυτό το κομματικό σύστημα, το οποίο γνώριζε πάρα πολύ καλά αυτούς τους απατεώνες. Ο Πλεύρης είχε μαζί τους και οικονομικές συναλλαγές, διότι όταν φτιάχνει σωματείο από το 2012 για να, προφανώς για να έχεις κέρδη, ή όταν έχουμε υπουργό υγείας έναν τηλεπολιτή νανογυλαίκων, ο οποίος είπε ότι μεσολάβησε στην Νοβάρτης για να πληρώσει η Νοβάρτης δημοσιογράφο.
19: Έχει ακολουθηθεί η ανάκριση, η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Πραγματικά υπήρξε εκπληκτική, όχι μόνο η ταχύτητα, αλλά και η δυσδυτικότητα των προανακριτικών αρχών, των αστυνομικών αρχών δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
20: Η Δευτέρα ή η Τρίτη θα βγουν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές, θα μας δείξει το αίτιο του θανάτου του Γεωργού. Ένας άνθρωπος έπαθε μια καναδιακή ανακοπή, όπου γιατροί πιστοποιημένοι δεν τον έσωσαν.
0: Άρα μιλάμε για μια δολοφονία.
20: Κοιτάξτε, η γενεσιουργό αιτία, δηλαδή την καρδιακή ανακοπή, δεν την προκάλεσαν αυτοί. Ναι. Εκτός εάν αποδειχτεί ότι την προκάλεσε το μηχάνημα. Και το μηχάνημα όμως να την είχε προκαλέσει ήταν μια καρδιακή ανακοπή. Λένε οι ιατροδικαστές που άνοιξαν τον Γιώργο Μαζονάκη, που έψαξαν την καρδιά του, ότι ήταν πεντακάθαρη η καρδιά του, υπέστη από κάποιο λόγο, τον οποίο θα το δούμε Δευτέρα-Τρίτη, καρδιακή ανακοπή. Τι έκαναν να το σώσουν? Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, αλλά 45 λεπτά γύρω-γύρω από το κρεβάτι του, μία του βγάζαν το μαύρο παντελόνι, μία ήταν με το εσώρουχο, μία προσπαθούσαν να του βγάλουν τις φλέβες, μία προσπαθούσαν να κρύψουν στοιχεία, μία προσπαθούσαν να δασκαλέψουν τους υπαλλήλους να λένε ψέματα όταν θα έρθουν οι αστυνομικοί. Δηλαδή, όλο αυτό είναι κακούργημα. Είναι μια κακουργηματική πράξη.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Έχουμε νεότερα σχετικά με το περιστατικό του 14χρονου Ιρανού που το πρωί της περασμένης Πέμπτης στράφηκε απειλητικά κρατώντας μαχαίρι κατά των συμμαθητών του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια στη Θεσσαλονίκη. Αφέθηκε ελεύθερος ο 14χρονος, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο 14χρονος έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής, μπήκε μέσα στο σχολείο επιχειρώντας να τραυματίσει ένα άλλο παιδί, ωστόσο απέτυχε, ευτυχώς. Στη συνέχεια έφυγε ξανά, μπήκε μέσα πάλι στο σούπερ μάρκετ, πήρε δεύτερο μαχαίρι και αποπειράθηκε να επιτεθεί σε δεύτερο ανήλικο. Σήμερα, μετά την απολογία του και αφού ήταν κρατούμενος από τη μέρα που συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ισχυρίστηκε πως ήταν θύμα bullying. Θα πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα, το οποίο σας αναφέραμε από την πρώτη στιγμή, για την είδηση που βγήκε νωρίτερα. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης, γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισορρός του 58χρονου βρέθηκε από συναδέλφους του λίγο μετά τις 8 το πρωί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ευνίδιο θάνατο. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτουν ίχνη που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Παύλου Μελά έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η ισορρός του γιατρού μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου. Γυρίζουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Θα πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος, η κυρία Εύη Μούσογλου. Δεν θα σας ρωτήσει κανένας επιχειρηματίας, κανένας εμπορός, εάν έχετε χαρτιά ή όχι για αγορά ειδικών μηχανημάτων. Και αυτό που μας ρωτάνε, και είναι ο μόνος μας καυγάς, ότι δίνουν σε σπίτια, δίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη άδεια για να πάρουν τα αντίστοιχα μηχανήματα. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε η κυρία πρόεδρος.
1: Γιατί μιλάμε για μηχανήματα και το πού πηγαίνουν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε μηχάνημα θέλετε, εσείς αρκεί να έχετε τα χρήματα. Δεν θα σας ρωτήσει κανένας επιχειρηματίας, κανένας έμπορος, εσείς τι χαρτιά έχετε. Και αυτό που μας ρωτάνε, και είναι ο μόνοι μας καυγάς, ότι δίνουν σε σπίτια, δίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα κατάλληλα, την κατάλληλη άδεια για να πάρουν τα αντίστοιχα μηχανήματα, μας λένε, ξέρετε, και στην BMW και στη Mercedes, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε αυτοκινητική εταιρεία πάτε και ζητήσετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, δεν θα σας πούνε αν έχετε δίπλωμα οδήγηση.
21: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, μου λέτε.
1: Ο έλεγχος αυτός δεν είναι θεσμοθετημένος να γίνεται έλεγχος στην πορεία του μηχανήματος. Αυτό είναι ίσως μια πολύ καλή πρακτική να το σκεφτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι το εμπόριο κάτω από αυτό το Υπουργείο, έτσι ώστε να, με το που μπαίνει ένα μηχάνημα στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη, να μπορεί να ελέγχεται και να φαίνεται η διαδρομή του.
21: Και μπορείτε να τα πουλήσουν
1: να από το Alibaba, με πολύ λίγα χρήματα, χωρίς έμπορο.
21: Από το Alibaba, τι μηχάνημα μπορεί, ας πούμε, να αγοράσω?
1: Πάντα, μέχρι και λέιζερ.
21: Λέιζερ που κάνεις, ας πούμε, στο πρόσωπο, αντιγύρανση κτλ.
1: Μπορείτε να πάρετε μηχάνημα λέιζερ από τρίχωση, μπορείτε να πάρετε μηχάνημα λέιζερ το οποίο μπορεί να κάνει επεμβατικές καταστάσεις, επεμβατικές θεραπείες.
21: Όπως? Ναι.
1: Δυνατό fractional.
0: Συνεχίζονται οι καταγγελίες για περιστατικά παράτυπων ιατρικών πράξεων σε Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής, με πολίτες να καταγγέλουν ότι οδηγήθηκαν σε ακριβές θεραπείες χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να έχουν προηγηθεί απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες και διαγνώσεις. Μία από τις καταγγελίες αφορά έναν 60χρονο, εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μίλησε στο Earth News και υποστήριξε ότι πίστηκε από δύο άνδρες, οι οποίοι του παρουσιάστηκαν ως γιατροί, να υποβληθεί σε διαδικασία για την αφαίρεση κύστη από το πρόσωπό του.
22: Είπε ότι θα έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα, τα οποία πρέπει να μου βάλουν στο πρόσωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μου κατατρυπήσουν μέτωπο, το κάτω μέρος των ματιών, το πρόσωπο μέχρι και το λαιμό. Είπανε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω. Αποδείχθηκε στη συνέχεια που πήγα στο δερματολογικό νοσοκομείο που εξετάστηκα από δερματολόγο γιατρό, μου είπε δεν έχεις αυτά για τα οποία ήρθες.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
12: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
13: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
2: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
14: Επιστρέψαμε 49 λεπτά μετά τις 2, μεσημέρι Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε και κλείσιμο της περιφερειακής αύριο, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, ρεύμα προς τα ανατολικά, από το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Πολύχνης. Στην εσωτερική περιφερειακή έχουμε μικρό προβλήματα στο ύψος της Νικόπολης. Στην Παθέ, Από το ύψος της Ίνδου μέχρι και το ύψος της Χαλάστρας έχουμε αρκετά προβλήματα στα κυκλοφοριακά μας λόγω και των εργασιών που έχουμε. Πίσω τώρα στην περιφερειακή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από τον K12 μέχρι και το ύψος της Πηλαίας, κατεύθυνση προς τα δυτικά, και ανατολικά αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Πέτρου Συνδίκα λόγω των εργασιών, χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα, η κίνηση των οχημάτων στη Μουδανιών και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο το βράδυ, από τις 11 συγκεκριμένα έως και τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, τμήμα της περιφερειακής και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, από το Παπαγεωργίου δηλαδή, μέχρι και K6 Μετεώρων, λόγω και των εργασιών για το flyover. Οπότε αύριο το βράδυ από τις 11 έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 5 ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε στα θέματα της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοίνωσε ότι γυρίζει οριστικά σελίδα σε ένα από τα πιο χρονίζοντα και ακαθόδη ζητήματα της περιοχής μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες στασιμότητας παλινοδιών και διοικητικής αδράνειας σχετικά με το ημιτελές κτίριο του πολιτιστικού κέντρου Περαίας που για χρόνια παρέμεινε ένα φάντασμα. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο. Κύριε Τζέκο, καλησπέρα σας. Πείτε μας για αυτή την ευχάριστη εξέλιξη.
15: Η χρηματοδότηση του πολιτιστικού κέντρου της Περαίας με 3.250.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από ένα αγώνα, με ένα μεγάλο αγώνα των τελευταίων 2 ετών, για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε από τις δεσμεύσεις που είχε το ακίνητο αυτό εδώ του παρελθόντος, που είχε νομική εμπλοκή, διαδικαστική με τον εργολάβο, είχε κηρυχθεί έκτοτος και είχε μείνει αυτό το ακίνητο, ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων, είχε μείνει από το 2009 ένα κουφάρι.
14: Πολλά χρόνια, Δήμαρχε.
15: Στο κέντρο της Περαίας. Ναι, πράγματι από το 2009, 15-20 χρόνια, το 5 ξεκίνησε και έμεινε ημιτελές. Ολοκληρώθηκε στο 55%, τόχευσε ο εργολάβος και κηρύχθηκε έκτοτος. Και από τότε δεν έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι για να απελευθερωθεί το ακίνητο, να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Τις κάναμε εμείς τα τελευταία 2 χρόνια και είχαμε και την βοήθεια αυτή από το Υπουργείο Εσωτερικών, τη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ξεκινήσουμε να επανεκκινήσουν οι εργασίες. Γιατί αν έμενε μετά άλλα 2, 3, 5 χρόνια αυτό το κτίριο έτσι, θα στήχιωνε για πάντα την Περαία. Στο κέντρο της Περαίας, ένα πολύ μεγάλο κτίριο.
14: Ναι,
15: το ξέρω,
14: μιλάμε για ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο της περιοχής, όπου πραγματικά ήταν ένα κτίριο φάντασμα. Μάλιστα. Κύριε Τζέκο, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο. 54 λεπτά μετά τις 2 ολοκληρώνεται το status update. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Εύα Βερνάρδου και στις 3 ακριβώς κοντά σας θα είναι η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα στην περιφερειακή μέτωπο προς τα ανατολικά. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 424 και θα χρειαστεί να οπλιστείτε με υπομονή, καθώς φτάνει περίπου μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Μεγαλώνει και το πρόβλημα προς τα δυτικά της περιφερειακής. Ξεκινάει από τον K12 και φτάνει περίπου μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Καλό σας μεσημέρι, συνεχίζετε με το Status Express.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Νεφώσεις και ενδεχομένως και ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγερο φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου, στο Κιλκί στους 22, στην Κατερίνη, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 23 και στα Γιάννητσά τους 24 βαθμούς.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva.

0: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Morent σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
3: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

άρχοντες, τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, για να στείλουν τις προτάσεις τους στη Γαλλία. Γιατί διάβαζα νωρίτερα ότι στη Γαλλία κατεγράφει την Κυριακή ιστορικό ρεκόρ στο κόστος ντίζελ, το οποίο είχε μέση τιμή στη Γαλλία 2,41 ευρώ το λίτρο για πρώτη φορά στα ιστορικά δεδομένα της Γαλλίας. 2,41 ευρώ το λίτρο. Όχι ότι εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά λέω, επειδή εδώ, από ό,τι τουλάχιστον ακούω, αντιλαμβάνομαι από αυτά που φωνάζοντας πολλές πολλοί δηλώνουν στα διάφορα πάνελ, έχουν προτάσεις για να λύσουν το πρόβλημα. Βέβαια αναφέρονται στη χώρα μας, αλλά από ό,τι κατάλαβα οι προτάσεις τους είναι τόσο ουσιαστικές, τόσο αποτελεσματικές, που θα μπορούσαμε να τις στείλουμε στον Μακρόν στη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν και οι Γάλλοι το πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων, ντίζελ, αμόλυβδης, φυσικό αέριο και άλλες μορφές ενέργειας. Συγγνώμη που ξεκινώ έτσι, αλλά επειδή θέλω να είμαι ευθύς και ειλικρινής μαζί σας, έχω κουραστεί να ακούω εύκολες λύσεις. Και διάβαζα νωρίτερα το ρεπορτάζ από ξένα μέσα ενημέρωσης, το οποίο, και δεν είναι ένα, τα οποία καλύτερα ασχολούνται με αυτό το μείζον πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αλλά και για την Ευρώπη. Τόσο η κρίση στην Ουκρανία, όσο και το μέτωπο κάτω, χαμηλά εκεί, στη Μέση Ανατολή, έχουν δημιουργήσει τεράστια ζητήματα και έχουν απογειώσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Αλλά εδώ, ακόμη και αυτό, αντί να χτυπήσουν λίγο το κεφαλάκι τους δεξιά-αριστερά και να βάλουν μυαλό όλοι τους, για να δουν από κοινού πώς και τι θα κάνουμε, ο καυγάς τους είναι δευτερεύον και χωρίς περιεχόμενο. Αυτά λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ιστορικό ρεκόρ στη Γαλλία όλων των εποχών. Μέση τιμή ντίζελ 2,41 ευρώ το λίτρο. Επειδή εδώ φταίνε τα καρτέλα, η αλυσίδα, πως το λέει, διανομής, φταίνε οι πρατηριούχοι. Αυτά δεν λένε μεταξύ μας, αυτά δεν λένε διάφοροι παπατζίδες. Σε πρώτη φάση, το μόνο που μπορεί να γίνει ή το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βρούνε μέτρα να βοηθήσουν λίγο τον κόσμο. Ας βρεθούν περισσότερα χρήματα. Ας δουν να βρουν περισσότερα εκατομμύρια ευρώ στη φάση αυτή, για να μειωθεί το κόστος της βενζίνης στην τσέπη. Με τον τρόπο αυτόν δεν γίνεται διαφορετικά. Πάστα είναι, έλα θα είναι, δεν ξέρω. Γιατί να τη θασέψουν διαφορετικά την τιμή των καυσίμων, δεν υπάρχει τρόπος. Λένε παπάτζες, ακόμη κι αν, επειδή άκουσα για ακόμη μία φορά, και ο λόγος γίνεται για τον ντίζελ κίνησης, ακόμη και αν μειωθεί εκεί στο μισό, εγώ σου λέω, ειδικός φόρος κατανάλωσης, πάλι βενζίνη, το ντίζελ κίνησης θα είναι στα ύψη. Γιατί ο φόρος στο ντίζελ κίνησης δεν είναι 70 λεπτά στο λίτρο, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 36-37. Οπότε θα κερδίσεις 18 λεπτά στο λίτρο. Αυτά υπάρχει τρόπος να στα δώσουν και διαφορετικά, για να μαζέψει και το κράτος τους φόρους, να πληρώσει συνταξιούχους, υποχρεώσει να κάνει κανένα δρόμο, κανένα σοκάκι, κανένα κιόσκι και πάει λέγοντας. Συγγνώμη αν η αλήθεια χαλάει τη σούπα, αλλά εμείς είμαστε με την αλήθεια και όχι με τη σούπα. Μια περίεργη περίπτωση είχαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα περιμένω τον Γαβρίλο, ο οποίος ψάχνει περισσότερο τα θέματα αυτά, να δούμε τι έγινε εδώ στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε μια τραγική είδηση. Ο διευθυντής της νευρολογικής του 424 του στρατιωτικού νοσοκομείου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, αφού ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος, θόρυβος.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 7 λεπτά μετά τις 3 είναι μεσημέρι Τετάρτης. Ο μήνας έχει 23. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Καλά κάνετε, καλά κάνουμε. Και εμείς εδώ είμαστε συντονισμένοι.

Λέρα φίλε, είναι δυνατόν. Πρέπει να δούμε λίγο να συγκεντρωθούν εδώ όλοι οι φωστήρες της πολιτικής σκηνής του τόπου με προεξάρτηση.

0: Μια ακρός ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Αλέξ Τσίπρας σήμερα το πρωί στον Sky, στο μισητό κανάλι. Μας παλιά το είχαν βάλει blacklist. Θυμάστε τα καραγκιοζλίκια που είχαν δώσει και εντολή να μην πηγαίνουν, λέει, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν τους καλούσαν στα τηλεοπτικά αυτά πάνελ. Το θυμάστε, μωρέ, τότε. Τώρα πήγε ακόμη και ο πρόεδρος. Καλά έκανε και πήγε για μένα προς Θεού και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτά τα οποία είπε ο Αλέξο Τσίπρας. Και καλά έκανε και τα είπε. Παρακαλώ, είναι κάτι επίγον.
1: Δημήτρη μου, είναι για την είδηση του 424.
0: Ναι, γιατί έχετε κάτι περισσότερο.
1: Ναι, έχω κάτι περισσότερο. Ξέρω και τον εν λόγω κύριο, γιατί το πρωί εγώ γνωρίζω την ιστορία μόλις έγινε. Mm-hmm. Είναι ανακοπή στο γραφείο του.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ήταν υπέρβαρος, ήταν πολλά, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο... Αυτό το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί ήμουν μπροστά στο τηλεφώνημα το οποίο έγινε. Λόγω της ιδιότητας κτλ.
0: Μπήκε στο γραφείο και ξαφνικά...
1: Ο άνθρωπος ήταν υπέρβαρος, δυστυχώς, με αρκετά υποκείμενα νοσήματα και έγινε ανακοπή. Και ναι, κατέρευσε στο γραφείο ο άνθρωπος.
0: Ηλικία, περίπου.
1: Ηλικία, όχι περίπου, ακριβώς. Είναι γύρω στα 54, νομίζω, κάπου εκεί.
0: Ναι, κρίμα.
1: Δεν είναι κρίμα τον άνθρωπο, ένας εξαιρετικός γιατρός, εξαιρετικός γιατρός.
0: Στρατιωτικός γιατρός.
1: Επιστήμονας.
0: Στρατιωτικός γιατρός.
1: Στρατιωτικός γιατρός. Ναι. Στρατιωτικός γιατρός, νευρολόγος, εξαιρετικός. Και ως άνθρωπος και ως ιατρός.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Λοιπόν, τώρα στα της κινήσεως για να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πω ότι έχουμε έτσι χαμηλές ταχύτητες στην κλασική εκείνη η περιοχή του 424, αλλά έχουμε και ένα πρόβλημα ανεβαίνοντας από τη Γεωργική Σχολή ή μπαίνοντας από τη Μουδανιών στην περιφερειακή οδό. Εκεί έχουμε ακινησία, δεν ξέρω τι την προκάλεσε. Υπάρχει προβληματάκι, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αν είναι κάτι αξιοσημείωτο, αν κάτι βλέπετε, αν κάποιοι είστε εκεί και μπορείτε να μας ενημερώσετε, πολύ ευχαρίστως, είναι σημαντικό για μας. Και έχουμε κίνηση δεν έχουμε. Εκεί στο κομμάτι της Παθέω που γίνονται εδώ και μέρες τα έργα ασφαλτόστρωσης, αλλά όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Στη θερμοκρασία τούτη την ώρα πρέπει να είναι κοντά στους 22, 21, 22 βαθμούς Κελσίου. Μπήκαμε φθινόπωρο.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι άκουσα τη συνέντευξη. Απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε διάφορα ερωτήματα τα οποία του ετέθησαν από ένα βοθροκάναλο. Δεν είναι δικός μου προσδιορισμός βοθροκάναλο. Ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι τα λέγανε αυτά, έτσι, βοθροκάναλο και λοιπά. Αυτά είναι τσιπρέικα, σιριζέικα. Και υιοθετώ λεξιλόγιο. Ή εμείς ή κανείς. Ή μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε. Θυμάστε τώρα, λέει, είναι ή εμείς, μπορούμε δηλαδή η ελληνική αριστερά, ή κανείς. Έτσι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για την πατριωτική σφορά, συνεισφορά, όπως το είπε αυτό. Λέει, εντάξει παιδιά, μην τρελαίνεστε. Λέει, 70 ισχυρές οικογένειες, λέει. Αυτές είναι στις οποίες θα κάνουμε ντου για να πάρουμε τα λεφτά τους. Βέβαια ο Τσίπρας είναι πιο έξυπνος τώρα από τις οικογένειες οι οποίες παραδοσιακά κατάφεραν, πέτυχαν σπουδαία πράγματα, επιχειρήσεις μεγάλες, επιχειρηματίες, βιομήγανοι. Ο Τσίπρας νιώθει πιο έξυπνος, πιο δυναμικός, πιο παραγωγικός και νιώθει ότι προσέφερε περισσότερα στον τόπο από κάποιες οικογένειες τζάκια μεγάλα, με τα οποία δεν έχω καμία απόλυτο σχέση, μακάρι να είχα, που προσέφεραν με τις επενδύσεις, θέσεις εργασίας, τόνους της οικονομίας και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά ο Τσίπρας νιώθει ότι αυτοί είναι ταξικοί αντίπαλοι, είναι μισητοί, είναι εχθροί στα λόγια, γιατί άμα του πεις πες μου ονόματα δεν θα σου πει. Σου πετάει ένα τα καρτέλ, τα υπερκέρδη των μεγάλων. Δεν τολμάει ποτέ, μα ποτέ δεν έχει πει ποτέ, μα ποτέ δεν τολμάει να το κάνει, να πει ονόματα. Γιατί για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για τα διηλιστήρια, τα δύο διηλιστήρια, δύο είναι στην Ελλάδα. Δύο είναι, έτσι, δύο. Τα ελληνικά κάτω, όπως λέγεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και δύο είναι, Λάτσης και Βαρδινογιάννης. Δεν μίλησε ποτέ, δεν είπε ποτέ το όνομα κανενός. Λέει απλά τα καρτέλ, έτσι γενικώς. Αλλά είναι τόσο αδαείς με τα οικονομικά που δεν ξέρω ότι αυτά τα δύο διηλιστήρια έχουν εξαγωγικό έργο κατά 80% ο ένας φορέας, κατά 60% ο άλλος φορέας. Αυτό δεν το ξέρει ο Τσίπρας, δεν το είπαν ποτέ. Λοιπόν, ή εμείς ικανείς, είπε. Εγώ, λέει, είμαι ικανός να νικήσω. Και αν η Νέα Δημοκρατία σήμερα, λέει, υπολείπεται, ξέρω εγώ, 8-10 μονάδες από την αυτοδυναμία, μπορούμε εμείς που είμαστε δεύτεροι να πάρουμε αυτές τις 10 μονάδες και να γίνουμε ο βασικός μεγάλος παίκτης.

Για το Πασόκ, λέει, είχε την ευκαιρία 3 χρόνια ο Ανδρουλάκης, δεν κατάφερε να πείσει ότι μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Εγώ, λέει, μπορώ. Εγώ μπορώ να τον νικήσω το Μητσοτάκη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε, λέει, τώρα είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος, λέει, και έχω πρόγραμμα, έχω απόψεις, έχω θέσεις.

Για τον Κασιδιάρη έδειξε τη χαρά του και είπε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην άλλη πλευρά και θα ταράξει τα νερά. Μην νομίζετε τώρα ότι για τα αριστερά κόμματα τα φαινόμενα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη ή εδώ στην Ελλάδα είναι κακά φαινόμενα. Άσε τι σου λένε. Γουστάρουνε τρελά. Δηλαδή είναι ευσεβής πόθος της αριστεράς να μεγαλώνει η ακροδεξιά σε βάρος της κεντροδεξιάς και του κέντρου. Χαίρονται. Δηλαδή όταν ο Αλέξο Τσίπρας τώρα όλα αυτά τα σχήματα της αριστεράς, θα ήθελαν πάρα πολύ να πάει στο 10, 12, 15% αν μπορεί ο Κασιδιάρης και να πάρει ένα 6-7% από τη Νέα Δημοκρατία. Με στρελή χαρά θα ήταν. Θα δημιουργούσε και ένα αντίπαλο δέος, καταλαβαίνετε. Τώρα, είπε τέτοια διάφορα, τα γνωστά, δεν είπε κάτι καινούργιο, γιατί προσωπικά δεν άκουσα κάτι καινούργιο. Καλά τα είπε, ωραίος. Είναι, αδυνάτησε και λίγο, κομψός, όμορφος, επικοινωνιακός, γοητευτικός. Η γιαγιά γουστάρει. Δηλαδή, όταν λέω γιαγιά σε εισαγωγικά, το παιδάκι, το καλό το παιδί, αυτό το καλό το παιδί που θα τα πάρει από τους πλούσιους και θα τα δώσει σε μένα, γουστάρει, ρε παιδί μου. Άλλωστε, πολλοί έτσι, ηγέτες της αριστεράς πάνω σε αυτό το συνέστημα έχουν πατήσει και πορεύτηκαν. Στο συνέστημα της γιαγιάς. Όταν λέω γιαγιά είναι σχήμα λόγου, δεν έχω τίποτα με τις γιαγιάδες, έτσι μην παρεξηγήσετε. Αυτό το εύκολο, ρε παιδί μου, του λαού. Σου λέει το άλλο, να ρε, από 70 οικογένειες θα πάει να τα πάρει και θα ζήσει όλη η Ελλάδα. Από 70 οικογένειες, με το 1% που θα βάλει, οι άλλοι θα περιμένουν να τα δώσουν, ξέρω, στην κυβέρνηση Τσίπρα και θα ζήσει όλη η Ελλάδα. Τα ακούει ο άλλος, λέει, ναι ρε φίλε, μπράβο το παλικάρι, θα τα βάλει με 70. Εν τω μεταξύ, όλο στοιχείο είναι και εκλεκτός. Είναι εκλεκτός, είναι ο εκλεκτός. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε. Είναι ο εκλεκτός. Ο εκλεκτός. Των μεγαλοσυφερόντων κάποιων τα οποία δεν έχουν εξυπηρετηθεί από το Μητσοτάκη έχουν επενδύσει και επενδύουν δυναμικά πάνω στο Τσίπρα. Αυτοί οι 70, ρε παιδί μου, κάποιοι από τους 70 που θα τους τα πάρει. Παπάντζα. Έχω, λέγεται. Τώρα κοιτάξτε, πέρα από εκεί, αυτό είναι η δική μου κριτική, η δική μου οπτική. Κάποιοι από εσάς μπορεί να συμφωνείτε, κάποιοι να διαφωνείτε, κάποιοι να έχετε αλλάξει συχνότητα. Τι με νοιάζει, εμάς τι μας δώσατε. Για το Τσίπρα τώρα, άρε. Όλα χωρούν. Και υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να λέτε, άντε ρε, αλήτη και τα λοιπά. Ο κομματικό σκουλίκι, βολεμένε, τακτοποιημένε, τα παίρνει από το μαξί μου. Υπάρχουν και αυτοί. Μαζί σου. Αν θες πάντως να κάνεις ρεπορτάζ για το αν τα παίρνω, έλα μαζί μου μια μέρα από τις 5.30-6 παρά που ξυπνάω μέχρι τις 11 πάω σπίτι. Να σου πω αφού τα παίρνω. Λοιπόν, πάει αυτό στη γωνία. Έρχομαι στον μεγάλο πίνακα. Πρόσεξε να δεις. Όλο αυτό όπως το περιέγραψε ο φίλος μου ο Αλέξο Τσίπρας είναι ωραίο. Ωραίο σενάριο, πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, ωραίο αφήγημα. Απλά θα χρειαζόταν κάτι της, το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί αυτά είναι αφηγήματα, θεωρήματα, μπλα μπλα, έπε απτερόεντα, όπως λέω, λόγια του αέρα δηλαδή. Τι λείπει από όλο αυτό? Λείπει η βάση. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το ισχεπή. Αυτό είναι το καμουφλάζ, το στολίδι, ρε παιδί μου, το περιτύλιγμα. Λείπει το περιεχόμενο. Τι είναι το περιεχόμενο? Αν αυτά τα οποία είπε τα έλεγε σε μια συγκυρία όπου έγραφε η ελληνική αριστερά 20-21%, 22%, θα έλεγε, ρε φίλε, κοίταξε να δεις, πατάει πάνω σε αυτό και με βάση αυτό σου λέει ή εμείς ή κανένας, ή εγώ ή κανείς, μόνον εγώ το Μητσοτάκη. Όταν όμως είσαι στο 13, 14, 15% και ο άλλος είναι στο 27, 26, 28, συγγνώμη αγαπητέ μου Αλέξη Τσίπρα, σαχλαμάρες είναι όλα αυτά. Οπότε δες να γεμίσεις λίγο, να φέρεις ένα διάρρη μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Και μετά, ναι, ή εμείς ή αυτοί, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε. Θα τους βάλουμε φυλακή, θα τους διαλύσουμε, θα τους απίσουμε. Ναι, μετά, ναι, αλλά πάτα λίγο, φέρε ένα διάρρη μπροστά. Γιατί τώρα η πάλι και μετά την έκθεση προς ώρας είναι, άστε την πρώτη θέση, δημοσκοπικά δεν βγαίνει. Είναι αν θα μπορέσεις να παραμείνεις δεύτερος ή αν σε αγγίξει ή σε προσπεράσει το Πασόκ. Εκεί θέλει, βέβαια, δεν θέλει Ανδρουλάκη, αλλά και αυτοί δυστυχώς Ανδρουλάκη έχουν. Αν είχαν κάποιον άλλον πιο γατόνι, ο γατόνις με ήττα, το γατόνι με γιώτα.

Γεια σου Ρενίκη, λέει και Σαμαρά που τον δείχνω. Ρενίκη, τώρα άλλα λέμε. Για τον Σαμαρά μιλήσαμε. Λέει εγώ συμπαθώ Σαμαρά, εσύ όχι, ε. Ο Μάικ λέει από 68 οικογένειες θα τα πάρει. Εξαιρούνται, λέει, ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης. Σιγά μην τα πάρει. Γεια σου Γιώργη, καλώς τον Άκη.

μουσικάρες είναι αυτές, αγαπητέ μου Δημήτριε. Δημήτριε, μεγαλοπρεπές. I'm on fire, λέει. Και Τετάρτη είναι. Στέλιος Ρόγκος, ωραία δήλωση χθες, μου ξέφυγε. Στέλιος Ρόγκος, πρίγκιπας, φιλόσοφος, νεοφιλόσοφος. Με ενοχλεί, λέει, πάρα πολύ το πρόστιχο ντύσιμο στις γυναίκες, η προκλητική αυτή εμφάνιση. Έτσι είναι, Στέλιο, πέστα ρε Στέλιο. Πέστα, γιατί πολλές κυρίες έχουν γίνει σαν

0: πολύ χριστιανικό, Γαβρίλ, το «ή τους τελειώνουμε, μας τελειώνουν». Δεν είναι και πολύ, χριστιανικό. Είναι λίγο μοσαϊκός νόμος αυτό, δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ.
0: Δεν είναι και πολύ χριστιανικό. Γιατί το είπε σήμερα ο Τσίπρας το παλιός. Ή εμείς οι κανείς, λέει.
1: Ή εμείς οι κανείς. Εγώ βέβαια αναρωτήθηκα, δηλαδή. Πώς προκύπτει αυτό?
0: Δεν προκύπτει αυτό, έλεγα μόλις. Ναι. Αρχίζω να συμπαθώσανε, γιατί λέει Νίκη, λέει συμπαθώ Σαμαρά, εσύ συμπαθείς Σαμαρά, γελέω.
1: Εγώ, νόμιζα σε μένα.
0: Ποιο κουρτσούδι είναι αυτό? Ναι. Να, εγώ συμπαθώ την παφή του, εσύ, Νίκη.
1: Ναι.
0: Ρωτάει Νίκη, λέει, εγώ λέει συμπαθώ Σαμαρά, εσύ μάλλον όχι. Εσύ λέει εμένα, δηλαδή ότι δεν συμπαθώ Σαμαρά. Και απαντά, εγώ συμπαθώ παφή του.
1: Καλά, δεν
0: ή εμείς παφή του, ή εμείς ή αυτοί. Τέλος. Δεν είναι πολύ χριστιανικό.
1: Δεν είναι πολύ χριστιανικό σίγουρα. Απλώς αναρωτιόμουν και εγώ ότι πώς προκύπτει αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Προφανώς, όταν κάποιος κατεβαίνει στις εκλογές, και πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός που δημοσκοπήσει τον δείχνουν στη δεύτερη θέση, σίγουρα στοχεύει να κερδίσει τις εκλογές.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω. Απλώς το δίλημα δηλαδή που θέτει, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ότι ή εμείς ή κανείς.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα να είσαι στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά, πάντα ξαναλέω, από τις
0: και να σε ακουμπάει ο τρίτος.
1: Και να σε ακουμπάει και ο τρίτος, δηλαδή να υπάρχει και ένας κίνδυνος, ας πούμε.
0: Γιατί
1: για το...
0: γιαγιά είναι αυτά. Η γιαγιά δεν είναι ούτε γένος ούτε ηλικία. Το γιαγιά είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι. Ξέχνα τι σημαίνει γιαγιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εγώ γιαγιά είχα τη σεβαστή Ανατολή, λατρεία μεγάλη, με μεγάλωσαν και οι δύο από πολλά χρόνια. Γιαγιά είναι εκείνο το κοινό που εύκολα, ρε παιδί μου. Δακρύζει συνέστημα.
1: Σίγουρα. Καταλαβαίνω, ναι,
0: δηλαδή,
1: καταλαβαίνω
0: σε αυτό
1: λέτε.
0: Απευθύνεται η παπάτσα. Δηλαδή θα τα πάρω από τους πλούσιους, θα τα
1: δώσω.
0: Εμείς μαζί, οι άλλοι είναι κακοί, εμείς είμαστε καλοί.
1: Ναι.
0: Στη γιαγιά. Στη γιαγιά.
1: Πάλι όμως καταλαβαίνω ότι με τον ίδιο τρόπο φαίνεται τουλάχιστον να πορεύεται ο κύριος Τσίπρας προς την κάλπη.
0: Το είπε τώρα αλλιώς.
1: Με
0: δεν
1: βάση
0: είπε,
1: και, και τις προσπάθειες που έκανε στο παρελθόν και το 23 και το 19, ναι, με παρόμοια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειδικά το 23 η πόλωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και η τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν θα ξεχάσω ειδικά μία ομιλία που έκανε στη Θέρμη. Είχα πάει να την καλύψω και αυτό και το θυμάμαι.
0: Αν πως ήσουν οπαδός, τίποτα.
1: Δεν ήμουν οπαδός. Όχι. Στο πλαίσιο
0: δεν σε ρώτησα ποτέ τι κόμμα είσαι.
1: Του ρεπορτάζ.
0: Πες στον κόσμο.
1: Σίγουρα δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας.
0: Καλά, μην απολογήσεις. Δεν
1: έχω
0: λογοπαδό,
1: δεν έχω.
0: Εδώ έχω το χειρότερο αναρχό αυτόνομο ΣΥΡΙΖΟ, δεξιό, το Παρπαγιάννη.
1: Ποιο θα πω? Ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι και τότε δεν θα ξεχάσω στην ομιλία του και μου έκανε εντύπωση κιόλας. Ένας πολιτικός που πάει να διεκδικήσει την πρωτιά, την πρωθυπουργία εν προκειμένου, είχε μιλήσει. Τότε είχε και μια κακοκαιρία στη Θέρμη και πιάσει βροχή. Μας άλλαξαν και το χώρο της ομιλίας του κύριου Τσίπρα το 2023 και ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος πάλι. Πάλι όμως, έτσι σε αυτό που κάνει πάντοτε, να μιλάω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φημίζεται για την καλοτυχία του. Και σκεφτόμουν και λέω, ρε παιδί μου, πας να διεκδικείς την πρωθυπουργία και ξεκινάς την ομιλία σου λίγο διάστημα πριν την κάλπη και ξεκινάς πάλι με αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δηλαδή, Γαβρίλη μου. Ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ήταν και ο Φάμελος εκεί, θα ήταν.
1: Ήταν, βέβαια. Και η κυρία Βιέρη ήταν.
0: Ήταν και η φίλη μου η Δώρα.
1: Πρόσωπα που τα έχουμε λίγο καιρό να τα δούμε.
0: Ναι,
1: τα έχουμε καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση τότε και λέω, είναι δυνατό να ξεκινάς έτσι. Και τώρα βλέπω ή εμείς ή κανείς.
0: Ναι, παιδί μου, ή εμείς ή κανείς. Πλάκα μου κάνεις. It's not my rhyme. Το σκοτάδι και το φως. I've done it right, I've done it wrong. But now I say I found. Τι έχουμε πέρα από την τραγωδία αυτή πάνω? Μας είπε ακροατής ο οποίος ήταν στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω να τον άκουσες.
1: Όχι.
0: Ήταν ακριβώς εκεί.
1: Ήταν
0: όταν
1: εκεί
0: έγινε το. Ναι, στο νοσοκομείο. Και μου είπε ότι ήταν ένας υπέρβαρος 56χρονος με πολλά υποκείμενα.
1: Ναι.
0: Ανακοπεί ο άνθρωπος, το αφήνουμε συνεπώς. Γι' αυτό ήρθες.
1: Και γι' αυτό το αφήνουμε όμως πραγματικά. Η ιατροδικαστική θα μιλήσει. Τώρα ήρθα και για κάτι άλλο. Είχαμε ένα τέτα τέτ σήμερα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, αντίθηκε με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είχε μια συνάντηση σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συζήτησαν θέματα έτσι προφανώς σχετικά. Και έτσι επιτάπητο στέθηκε για το θέμα της βελτίωσης καθημερινότητας των πολιτών μέσα από πιο εντατικούς ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με την δημοτική αστυνομία πάντοτε. Βέβαια νωρίτερα, άσχετο με την συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, είχαμε και άλλη μια παρέμβαση από την πλευρά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Έστειλε επιστολή στην επικεφαλής της εφορίας αρχαιοτήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας ζητά να εξαιρεθεί το επταπύργιο από την λίστα των μνημείων όπου θα δίνεται η δυνατότητα για αδειοδότηση για γαστρονομικές εκδηλώσεις.
0: Γιατί ρε παιδιά? Κακό είναι αυτό.
1: Αυτό ζήτησε ο κύριος Αγγελούδης με επιστολή του που την απέστειλε πριν από.
0: Γιατί είναι στέλιο, εσύ είσαι άνθρωπος της αγοράς δηλαδή.
1: Ναι, οπότε νομίζω σίγουρα θα έχουμε απάντηση. Θα έχουμε απάντηση ή και πιθανόν και κάποια εξέλιξη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, μισό λεπτό δηλαδή. Έχουν γυρίσει και άντε να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας μεροκαματιάρης, ένας άνθρωπος καθημερινός ο οποίος δεν έχει τον ήλιο μοίρα, ο άνθρωπος δεν έχει ταξιδέψει, δεν βγήκε κτλ. Ναι, είναι τόπος μαρτυρίου Βιργινία, το ξέρω, αλλά έχει και χώρους από δίπλα που μπορεί να αξιοποιηθεί, αυτό λέω.
1: Ναι, νομίζω ότι είχε να κάνει περισσότερο με τον τόπο μαρτυρίου.
0: Αν είναι γι' αυτό επιλογή, και μόνον, ναι. Ναι. Αλλά από την άλλη, αυτό το γενικώς η αποστροφή κάποιους χώρους να βρούμε τρόπο να τους αξιοποιήσουμε και οικονομικά για να τους βελτιώσουμε. Στις υποδομές και τα λοιπά, ναι, ναι, με την πάροδο. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, φυσικά δεν θα πας μέσα στα κρατήρια να κάνεις σουβλάκια εκεί που βασάνεις τον κόσμο.
1: Αλλά
0: το πει μια τεράστια έκταση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι θα απαντήσει,
0: ναι,
1: η επικεφαλής.
0: Θα δούμε τι θα πει, ναι, βέβαια. Ναι. Κάτι άλλο δεν έχουμε.
1: Προς το παρόν, όχι. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Λίγο περιφερειακός μας κάνει νεράκια, αλλά νομίζω είναι και στο πλαίσιο το φυσιολογικό.
0: Ναι, ρε φίλε, φθινοπόριασε.
1: Φθινοπόριασε, μαζευόμαστε σιγά-σιγά.
0: Που λέγει ο Τερζής. Φθινοπόριασε. Ναι. Τερζή, δεν το λέει αυτό. Φθινοπόριασε.
1: Φθινοπόριασε, δεν ξέρω. Ξέρω το έχει ένα φεγγάρι απόψε που έλεγε.
0: Άσχετο αυτό.

0: φίλη μου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάθε μέρα έχει υποθέσεις. Σήμερα τα βάλε με το Πασόκ, τα βάλε με το Ανδρουλάκη, λέει, γιατί στην επιτροπή εκεί της Βουλής το Πασόκ ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας της Κωνσταντοπούλου, δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν. Μας πήραν και το γάιδαρο, τα βάλε με τον Ανδρουλάκη, γιατί και ο Ανδρουλάκης ως επικεφαλής κόμματος πήγε ένα θέμα, ένα αίτημα μια για άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου σε ό,τι πιο θορυβόδες, ό,τι πιο αντικοινοβουλευτικό έχουμε μέχρι τώρα. Τώρα αν θα μπει ο Κασιδιάρης θα είναι αλλιώς τα πράγματα και... Έχει γεμίσει αιτήματα για άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Αντί να δει Κωνσταντοπούλου γιατί υπάρχει σωρία αιτημάτων άρσης ασυλίας εκείνης, θύμωσε με τον Ανδρουλάκη, γιατί ο Ανδρουλάκης υπερψήφισε το αίτημα για άρση ασυλίας. Εκεί που μας χρωστάγαν, μας φάγαν και το γάιδαρο.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. And I've been right and I've been
0: wrong. But now I say I found... Στο 6-9-8-3-57-800 στέλνετε ό,τι επιθυμείτε, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Έχετε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Πρωί-πρωί μου ήρθε βίντεο, μάλλον μήνυμα από Σεούλ. Από φίλο ακροατή στην Σεούλ. Τι που είναι η Σεούλ, ρε φίλε, στην Άρτα. Πώς είναι πρωτεύουσα της Πέλας η Θήβα, που λέγει ο άλλος προχθές εδώ. Έτσι και η Σεούλ. Δεν είναι στην Κορέα, είναι στην Άρτα. Πλησίων της Άρτας. Ωραίος. Here I go. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Πολύ καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Η κυρία Ζωή έχει καταντήσει λίγο σαν τις πιτσαρίες, έτσι είναι, 3-1 δώρο. Στις πόσες άρσεις ασυλίας θα έπρεπε κάποιος να απομπέμπεται από τη Βουλή κανονικά?
0: Δεν νομίζω να προβλέπετε κάτι τέτοιο.
2: Δεν προβλέπετε, σαφώς. Λέω, η κοινή λογική λέει ότι ένας άνθρωπος για να παίρνει άρση ασυλίας...
0: Κάτι διώκεται, φταίει.
2: Έτσι. Ναι. Διώκεται.
0: Όχι, άρση ασυλίας ζητείται για να εξεταστεί αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δίωξη αυτού και τα λοιπά.
2: Δηλαδή, ακριβώς. Ναι. Παιδιά, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Για τον συγκεκριμένο ειδικά άνθρωπο έχουν γίνει τα Σόδωμα και τα Γόμορα τώρα.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου.
2: Να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ξέρεις τι, σε χάρη τώρα τελευταία κάπου στον καιρό να ασχοληθεί.
0: Τι?
3: Με τον καημό του Χαριτάτου. Από εκεί που είσαι ευχάριστο πονοκέφαλο που θα ενταχθεί στη ζωή στην Καρεστιανού, τώρα κινδυνεύουν και οι δύο να μείνουν εκτός.
0: Ε, όχι, ο Καρτάτος θα βρει στέγη, μην ανησυχείς καθόλου. Θα βρει. Να σε καλά.

Α, τι λέει ρε φίλε, ο ντοκτορή ήταν και μέλος αθηναϊκής λέσχης. Τι λέει ρε φίλε. Ο ντοκτορή αυτός με την πλασμαφαίρεση ήταν μέλος, λέει, της αθηναϊκής λέσχης, η οποία, λέει, αποφάσισε να τον απομακρύνει για 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του για το θάνατο του Μασονάκη. Εκεί βέβαια προέκυψε ένα νέο στοιχείο, άκρος ενδιαφέρον. Άκρος ενδιαφέρον όμως. Ποιο είναι το στοιχείο το οποίο προέκυψε? Κάτσε ρε παιδί μου, μην βιάζεσαι. Παιδί, θα σου πω. Θα σου πω αφού σου πω ότι χορηγός τούτης εδώ της καθημερινής εκπομπής Status Express Info Trust. Info Trust υπογράφει την ασφάλεια με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία. Η Info Trust βοηθάει κάθε έναν ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο να γίνει η δουλειά του πιο εύκολη, καλύτερη, να τη μεγαλώσει. Άκου, λέει ο Γαβρίλ, φθινοπόριασε, και που φθινοπόριασε, να, ένας λόγος ακόμη για να πάμε στα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί εκεί ήδη παρελάβνει η συλλογή με μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού. Στα καταστήματα Μαρμαρίδη, με την εγγύηση πάντα Μαρμαρίδης έπιπλα.

0: Τερεβινθέλεο. Τερεβινθέλεο, σου λέω. Όλος ο κόσμος πλακώθηκε χθες με τα νεύτια αυτά, τα καταγγελόμενα από μια κυρία, λέει, από την οποία σε 4 χρόνια της έφαγε το ζεύγος των ιατρών, αυτό, δεν ξέρω, κάποιο άλλο, 400.000 ευρώ. Είχε κάτι μαμούνια, λέει, στο αίμα της αυτή. Και της, αφού της έδωσαν διάφορα ζαρζαβατικά, δεν ξέρω, διάφορα παρασκευάσματα, λιφές, πράγματα, θάματα, ξέρεις, αυτά που διαφημίζουν διάφοροι στην τηλεόραση. Μετά της είπαν, κοίταξε να δεις, η έσχατη λύση, το καλύτερο όλων, είναι το νεύτη. Πρέπει να πιεις νεύτη, της είπαν της γυναίκας. Αυτή λέει, τρελάθηκα, σηκώθηκα, έφυγα. Τι νεύτη, προς Θεού. Και έγινε χαμός, έγινε ένα πάρτι στα social media, αλλά πολύ επιφανειακά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι συνάδελφοι πολλοί δεν το ψάχνουν. Δεν είναι κβαντική δημοσιογράφη. Δεν είναι ολιστική δημοσιογραφία αυτό το πράγμα. Εμείς που είμαστε της κβαντικής και ολιστικής δημοσιογραφίας, το ψάξαμε. Δηλαδή μπήκα στην διαδικασία να το ψάξω, γιατί κάπου διάβασα νεύτη Πεύκου. Πευκονεύτη. Και λέω νεύτη Πεύκου. Εγώ λέω ιός ελαιοχρωματιστή του μακαρί του μπαμπά. Μπογιατζή σαν τον υπνοθεραπευτή. Να μην ξέρω τι είναι νεύτη Πεύκου. Και μπήκα στη διαδικασία να δω τι είναι αυτό το νεύτη Πεύκου. Τερεβινθέλεο, παρακαλώ. Τερεβινθέλεο. Έτσι λέγεται. Το νεύτη Πεύκου. Το άλλο βγαίνει από είναι πετρελαϊκής προέλευσης. Το τερεβινθέλεο, το νεύτη Πεύκου, όπως το λέει και το όνομά του, προέρχεται από τη ρητίνη του Πεύκου. Δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή παίρνουν τη ρητίνη και κάτι τις κάνουν εκεί, την επεξεργάζονται και βγαίνει νεύτη, ρε παιδί μου. Νεύτη. Νεύτη. Στα παλιά χρόνια, για κάποιους λόγους ιαματικούς, ιατρικούς, το χρησιμοποιούσαν κάτι παλιοί κομπογιάννηδες αιώνες πριν. Αλλά σταδιακά τώρα η επιστήμη έχει προχωρήσει και δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Και λέω, μήπως τώρα αυτοί οι δύο γιατροί που είπαν στην άλλη να πιεις νεύτη, μήπως της είπαν, ρε παιδί μου, νεύτη Πεύκου. Πευκόνευτο, όχι το κλασικό, κατάλαβε. Και έχει μια ωραία μυρωδιά το κλασικό, μην μου πεις. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
1: Ο πόνος ο ανθρώπινος στρίβει τον κόσμο προς αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι στα χωριά οι οποίοι πάνε βράζουν ρίζες και πουλάνε στον κόσμο κατά του καρκίνου με 30 ευρώ τα 250 γραμμάρια.
0: Και τι ρίζες είναι αυτές?
1: Πού να ξέρω τι ρίζες είναι αυτές. Εμένα με πήραν πολλές φορές γνωστοί μου οι οποίοι ακούσανε και με λένε, ρε, εσύ τον τάδε τον ξέρεις? Λέω, ναι, τον ξέρω. Λέει, να, λέει, πουλάει, λέει, έτσι και έτσι. Λέω, ρε φίλε, τι να σε πω, λέω, εγώ δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν θέλω να πω, να σε καλά, σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου, δεν θέλω να πω για ένα άλλο φάρμακο που έχει φοβερά αποτελέσματα εκτός από εκείνον ο οποίος το πουλάει. Έλα, φίλε. Φταίει εκείνος ή εσύ που τα αγοράζεις? Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτό που είπε ο προηγούμενος, το έχω ακούσει εγώ, Φιδόχορτο λέγεται.
0: Φιδόχορτο το ξέρω, να είσαι καλά, αγαπητέ μου, το Φιδόχορτο το ξέρω. Μάλιστα, όταν, επειδή μεγάλωσα στο χωριό, όταν πλησιάζαμε σε Φιδόχορτα, εγώ φοβόμουν, νόμιζα ότι είναι χόρτα στα οποία στις ρίζες υπάρχουν φίδια. Αλήθεια σου λέει. Το θυμάμαι, το ξέρω και τώρα πως είναι, σαν μεγάλο πράσο. Και έχει πράσινο και άσπρο χρώμα. Είδες ότι θυμάμαι τι είναι το Φιδόχορτο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Εγώ, κύριε, ναι. Κρατική δημοσιογράφη Δημήτρη.
0: Για πείτε.
3: Και σε μένα έχουν κάνει πρόταση αυτό που λένε για καρκίνο και τα λοιπά.
0: Για νεύτη.
3: Είναι το λεγόμενο φυτό σκάρφι, λέγεται. Είναι το φυτό του διαβόλου κάπου.
0: Πώς το είπες, σκάρφι?
3: Σκάρφι. Είναι πολύ δηλητηριώδες, αλλά το κάνουν μία μίξη σε μικρή ποσότητα και... το κάνουν τη ρίζα δηλαδή από αυτό.
0: Και θεραπεύει τα πάντα, έτσι, τα πάντα. Τώρα μου έδωσε αφορμή να διορθώσω κάτι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Δεν λέμε πολλές φορές τα σίκα σίκα και λέμε η σκάφη σκάφη. Μία εκδοχή αυτού του, αυτής της παροιμίας είναι τα σίκα σίκα και η σκάρφη σκάρφη. Το λέω με αφορμή αυτό που είπε ο ακροατής μόλις. Και μου μοιάζει πιο σωστό. Τα σίκα σίκα και η σκάρφη. Αυτό το φυτό σκάρφι. Δηλαδή έχεις μαζέψει σίκα και μέσα έχει αυτό το χόρτο το δηλητηριώδε. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, από εδώ τα σίκα, από εκεί σκάρφι, κατάλαβε. Αλλά διστάζω να το πω τώρα με αφορμή αυτό που μας είπα ο Κρατής, το θυμήθηκα. Μ' αρέσουν αυτά, διαβάζω. Τα σίκα σίκα, λέω, όσο και η σκάφη σκάφη. Τι σχέση έχει ρε φίλε η σκάφη με τα σίκα? Ενώ η σκάρφη really Καλό μεσημέρι σε όλες όλους, στις χιλιάδες ακροατριών και ακροατών που μας στηρίζετε, σε εκείνες εκείνους οι οποίοι απλά εδώ ακούτε όπως τα ακούγατε οτιδήποτε. Και βέβαια μια μεγάλη βαθιά καλημέρα από καρδιάς σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε αλλά εκνευρίζεστε. Γιατί ξέρετε, η αλήθεια πάντα εκνευρίζει.

Άντε αρχίσαν και τα μπάσκετ. Άντε να δούμε κανένα μεγάλο μάτς. Τώρα που δυνάμωσαν και οι δικές μας ομάδες. Βέβαια τώρα είμαστε στη φάση της Eurolink. Ήδη ο βοηθός κάπου διάβαζα του Πασκουάλ στην Ντουμπάι δήλωσε πως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τα φαβορί για το Final Four της Eurolink. Ναι, αλλά στο έδαφος των ελληνικών θα υποφέρουν, γιατί πάω Κάρης. Εντάξει, δευτερευόντως και ο Ηρακλής το παλεύει, αλλά πάω Κάρης. Δυνάμωσαν πολύ και το έχουν αποδείξει σε κάποια παιχνίδια τα οποία έδωσαν, φιλικά, σημαντικά, λιγότερο σημαντικά. Οπότε θα έχετε και θα έχουμε να βλέπουμε παιχνίδια φέτος καλά, μπασχετικά.

0: Όχι φίλε, κακώς λέμε τα σίκα-σίκα, σου λέω, κακώς λέμε. Υπάρχει εκδοχή στην οποία αναφέρθηκα με αφορμή και τον ακροατή. Ξέρω τι λέω, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, τα ψάχνω. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι η σωστή διατύπωση της παροιμίας είναι τα σίκα-σίκα και η σκάρφη-σκάρφη. Ξέρω τι λέμε τα σίκα-σίκα και η σκάφη-σκάφη. Έχουμε κάνει μπάνιο σε σκάφη. Σε σκάφ πλυνόμασταν μικροί. Δεν είχαμε μπανιέρες στο χωριό και τέτοια. Σε βαρέλια, σε σκάφη, σε, τι να σου πω, σε γούρνες. Ναι ρε φίλε, γιατί τι είχε η γούρνα δηλαδή. Τρεχούμενο νερό έχει. Είπα κάτι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Άκου να δεις αλλαγή ρεπερτορίου, ε. Αλλαγή ρεπερτορίου. Ή εμείς ή αυτοί. Μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε. Η Μολότοφ από μόνη της δεν είναι κάτι κακό. Αρκεί να πέφτει στην σωστή πλευρά.

0: μάτι σου.
1: Έτσι, ή, τους, ή μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε. Ο Λύκος κι αν εγέρασε, πώς το λέει μετά η παροιμία, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Πώς το λέει, ο Λύκος κι αν εγέρασε, πώς το λέει. Μετά, πώς είναι. Ο Λύκος κι αν εγέρασε, τη γούνα δεν αλλάζει, κάπως έτσι δεν είναι.
2: Κάπως, ναι. Δημήτρη.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Πολύ. Επαναστατικό. Φασίστα. Όχι. Δεν είναι φασίστα. Είναι επαναστάτης.
2: Χούντα. Τι θα πει. Οι άλλοι δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Όχι.
2: Μόνο αυτός.
1: Όχι. Ή εμείς ή αυτοί.
2: Κούβα.
1: Κούβα. Σούδα. Θα σε γελάσω. Δεν να σε καλά. Σε παρακαλώ δηλαδή. Επαναστατικό είναι αυτό. Δεν είναι φασιστικό.

Παπαγιάννη, πάρε τηλέφωνο. Δεν κάθομαι ακούω μηνύματα ηχητικά. Πρέπει να σας πω, πρέπει να σας πω ότι σήμερα, σήμερα έχουμε παρουσίαση του νέου Mercedes Cadet Nissan Ford Escort. Γιατί η εκπομπή Εν Κινήσει έχει μια μεγάλη έκπληξη. Λέω ότι ετοιμάσου να μαρσάρεις. Ο Λύκος κι αν εγέρασε και άλλαξε το μαλλί, μήτε τη γνώση άλλαξε, μήτε την κεφαλή. Το γράφει η Βιβί. Γεια σου ρε Βιβί Παναγοπούλου, έχεις καμιά σχέση με την Κατερίνα που μου αρέσει πολύ? Να ρε Κική, αυτή την Κατερίνα πολύ την συμπαθώ και μου αρέσει και πολύ ως τυλικό, δηλαδή ως γυναίκα. Αυτή που λέει δει στο Μέγκα κάθε Κυριακή, μου αρέσει, μου αρέσει. Μου βγάζει κάτι της. Παλπαγιάννη, πάρε τηλέφωνο αν θες να πεις κάτι εδώ φωνητικό. Τι φωνητικό είναι αυτό?

Ωραία φίλε, ποιος βάζει πάλι βενζίνη? Μα μότο, και κάνω και πολλά χιλιόμετρα. Πήγαινε έλα το πρωί 40 χιλιόμετρα. Πήγαινε έλα μαντουλίδι μετά, ωραίο κάστρο, άλλα 70 χιλιόμετρα. 40 και 70, 110 χιλιόμετρα. Πήγαινε έλα R3 μετά, 110, και άλλα 40, 150 χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα, 8 λίτρα στα 100, τι κάνει? Περίπου 20 λίτρα. Ωραία ρε φίλε. 8 λίτρα στα 100, στα 150, 12 λίτρα κοντά. Επί 2 ευρώ, να σου το 25. Και έχεις τη Δημαρέ συγκρινιάς, γιατί δίνει 0,60 για το μετρό, κατάλαβες? 25 ευρώ. Μόνο για τα σούρδα φέρτα. Άρε Μητσοτάκη, μας κατέστρεψες, να έρθουν οι άλλοι. Μυστήριο κατάντησε. Να ρίξουν μια μπαλαντέζα, όχι μπαλαντέζα, μπαλαντέζα έχει ρεύμα. Τι να ρίξουν στη Βενεζουέλα? Πρέπει να ρίξουν, τι να ρίξουν? Κάνα λάστιχο μεγάλο, κάνα ένα αγωγό. Να έρχεται το πετρέλαιο, πώς το κάνει και ο Μπαρβαγιάννης. Ντάμπα ντούμπα, ντάμπα ντούμπα λέει το πετρέλαιο. Ντάμπα.

χαίρομαι πάρα πολύ από καρδιάς, Χριστίνα μου. Χριστίνα λέμε φανατική ακροάτρια χρόνια ολόκληρα ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει και ακούω τα μεσημέρια. Μπράβο ρε Χριστινιό, να δεις μετά τις 4 σήμερα έκπληξη μεγάλη. Ετοιμάζου.

Ναι ρε Στέφανε, πρέπει να πάρω ηλεκτρικό, δεν έχεις άδικο. 25 ευρώ την ημέρα επί 20 μέρες σου λέω χοντρικά, γιατί έχει και Σαββατοκύριακα. Και τα Σαββατοκύριακα πάλι τρέχουμε. Θέλει 7 εκατοστάρικα το μήνα ρε. Βουτσελάω να ακούς με 7 εκατοστάρικα το μήνα. Μπορώ να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο 4-5 χρόνια.

Να είστε αισιόδοξοι να διώχνετε από κοντά σας οτιδήποτε τοξικό. Μην παρασύρεστε από όλους αυτούς τους επαγγελματίες μαλωματίες. Μαλωματίας είναι δική μου λέξη, είναι αυτοί που μαλώνουν, που βγαίνουν στα κανάλια και μαλώνουν. Αυτοί πληρώνονται για να μαλώνουν. Δηλαδή δεν πληρώνονται για να μαλώνουν, αλλά μαλώνοντας δικαιολογούν την ύπαρξή τους. Και μαλώνουν αυτοί, ταυτίζεσαι εσύ, γίνεσαι σαν κι αυτούς, χυδαίος δηλαδή και τοξικός. Και χαλάει ρε φίλε, βγαίνεις στον δρόμο και είναι έτοιμος ο κόσμος να σου χυμίξει ένα πράγμα. Μη μαλώνεις. Δεν χρειάζεται να μαλώνεις. Έτσι κι αλλιώς μόνος σου θα πορευτείς. Την οικογένειά σου, το σύντροφο ή τη σύντροφο, τα παιδιά και τους γονείς. Και τους συγγενείς άμα τα βρίσκεται, γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα, δεν τους διαλέγουμε δυστυχώς.

Πού είναι το μήνυμα, κάτσε κάτσε που είναι μια. Η Κυριακή νωρίτερα, ναι. Α, μου λέει. Διαβάζω, λέει, κύριε Βενιέρη, τις αναρτήσεις σας κάποιες φορές και βλέπω από κάτω κόσμο ο οποίος σας επιτίθεται, αλλά είστε απίστευτα ευγενικός, λέει, γιατί δεν αντιδράτε. Γιατί αυτό είναι καλύτερο, Κυριακή μου. Αυτοί γουστάρουν να πλακωθείς, να βριστείς, να απαντήσεις με τον ίδιο χυδαίο τρόπο, με τον ίδιο ξεφτυλισμένο τρόπο. Αν το κάνεις, μετά νιώθει ικανοποίηση. Θα πάει ένα κλικ πιο κάτω. Θα πάει ένα κλικ πιο κάτω, θα πάει στα σκατά. Συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα. Και θα παρασύρει για σένα. Οπότε, λίγη δόση από αλαζονία, λίγη από υπερβατικότητα, λίγη από σοβαρότητα, μερικές τζούρες σοβαροφάνειας και χιούμορ. Τα πασπαλίζεις όλα μαζί, τα κάνεις νεύτη και τα πετάς στο Facebook. Ωπ, να σου η Άννα, λέει, κύριε Βενιέρη, και εγώ ηλεκτρικό οδηγάω, BYD, συγγνώμη, και σώθηκα με 4 παιδιά φουλ μετακινήσεις, σας καταλαβαίνω, είστε η καλύτερη παρέα, ναι, αλλά ξοδεύει πολύ το πράγμα. Πρέπει να δω το ηλεκτρικό. Θέλει κανείς ένα εξαιρετικό τζιπ κόμπας να το κάνουμε τράμπα. Έχω μια τζιπάρα κόμπας φοβερή, είναι στο πάρκινγκ. Λιάζεται, ξεκουράζεται. Καμιά φορά να παίρνει ο Θόδωρος ο Ακριτίδης εκεί από το πάρκινγκ, λέει, μήπως ξέχασε το αυτοκίνητό σου, λέει, κάθε 2 μήνες το παίρνεις. Λέω, τι να κάνω, τι να το κάνω, δεν το χρειάζομαι. Και γιατί τα αγόρασα, μου λέει, ξέρω εγώ το. Τα αγόρασα, ξέρω εγώ γιατί τα αγόρασα. Τόσα λεφτά μου δίνει η Νέα Δημοκρατία, να με αγοράσω και

Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή έκπληξη, συγκλονιστική, συνταρακτική. Εγώ μαζεύω των οματιών μου. Σας αφήνω προς ώρα, σε εύχομαι να μην συμβεί τίποτε φοβερό και τρομερό, γιατί το μεσημέρι και το απόγευμά μου είναι γεμάτα από υποχρεώσεις. Και ραντεβού 9 το βράδυ μετά τις ειδήσεις στην ΕΡΤ3.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο ιατρός δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά χωρίς να υπάρξει τραυματισμό.

0: Ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά bullying, λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή του αλλά και τον αδελφό του. Την εξαίρεση του Επταπυργίου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων, ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε επιστολή του προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλεως Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης επισημαίνει ότι το συγκρότημα του Γεντί Κουλέ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης, καθώς για δεκαετίες λειτουργούσε ως φυλακή και συνδέθηκε με γεγονότα, πρόσωπα και μνήμες που αποτελούν μέρος της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Στη δήλωσή της για καβαλημένους υπουργούς επέμεινε η Ντόρα Μπακογιάννη, μία ημέρα μετά την κριτική που άσκησε προς το εσωτερικό της κυβέρνησης. Μέσα από την ΕΡΤ, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι το έχω ξαναπεί, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία δικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται, τόνισε ίδια. Διαφωνούν με τις δηλώσεις Μπακογιάννη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα φέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι χτύπησε το θύμα στο κεφάλι. Για την 21χρονη, οι δικαστικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης 60 ημερών για την ενέργεια και την παροχή νερού, επιτρέποντας την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση να δράσει γρήγορα για την αποφυγή ελλείψεων στην παροχή. Οι βουλευτές ψήφισαν με 54 ψήφους υπέρ και 20 κατά υπέρ του μέτρου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 26 Σεπτεμβρίου. 22 βουλευτές δεν ψήφισαν.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύ καιρό, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 22, στο Κλικής και στις Σέρες στους 23, στη Βέρεια στους 24 και στα Γιάννητσά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 21 και στα Γραβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Παιδιά, για σκούνα δεν ξέρω. Αλλά αν έχετε αυτοκίνητο αυτή την ώρα και είστε στον περιφερειακό, λίγα ζόρια από εδώ και από εκεί και στα δύο ρεύματα τα έχετε. Όχι τρελά, όπως έχουμε άλλες μέρες τέτοια ώρα, αλλά λίγα σταματηματάκια πάνω ψηλά στα νοσοκομεία, λίγο εκεί στην Τριάνδρεια, κάτι ψηλά εκεί στη Μουδανιών.

0: Λοιπόν, και θα βάλω τον αγαπημένο μας υπουργό, ο οποίος αναρωτιέται τι παίρνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, λέει, πριν βγούμε στον αέρα, πριν κάνουμε εκπομπές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν είμαστε και πολύ καλά όταν βγαίνουμε στον αέρα. Έχουμε και τα δικά μας, έχουμε και τη δουλειά, έχουμε και τα προσωπικά μας. Και αναρωτήθηκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, τι παίρνετε, λέει, πριν βγείτε στον αέρα.
1: Ο Βελόπουλος σήμερα έβγαλε την είδηση ότι ψεύτηκε για την κλινική. Με αυτό κάνω
2: κάτι που ακούμε ως συζήτηση.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πάμε τώρα λίγο
2: με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει και κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
1: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
2: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω πάνω να κυβερνήσουμε.
1: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: μετά, τι καλή ιδέα έχεις, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε στα παράνα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
2: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Μπάφο, κύριε Γεωργιάδη, μπάφο.

Όχι και μπάφο, αγαπητέ κυρία Γεωργιάδη, γιατί γνωριζόμαστε και προσωπικά. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω σε ποιο πλαίσιο το είπε. Σε αυτά τα περίεργα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών κτλ. Κτλ. Αλλά λίγο κράτη, είστε και υπουργός υγείας, τι είναι αυτά. Εμείς οι δημοσιογράφοι μπορούμε να λέμε και να το κάνουμε. Μπορούμε να λέμε στον αέρα ότι πριν βγω στην εκπομπή κάνω ένα μπάφο για να χαλαρώσω. Να, καραναργιλέ που και που.

Αν νομίζετε ότι θα ακούσετε εκπομπή αυτοκινήτου, φαντάζομαι να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται να ακούσετε εκπομπή αυτοκινήτου. Δηλαδή, ο Σωτήρης ο Βουτσελάς λείπει σήμερα, σε κάποια παρουσίαση θα είναι στην Αθήνα. Κάνουν εξαιρετικές παρουσιάσεις οι μεγάλες εταιρείες, χλίδα, όχι αστεία, και ο Σωτήρης μας δεν χάνει καμία, έτσι. Οπότε τώρα είμαι εγώ εδώ. Αλλά εκπομπή αυτοκινήτου δεν θα ακούσετε. Σήμερα είμαι λίγο και σαν την. Είμαι λίγο σε μια κατάσταση δύσκολη, λέω ντύμι και τα σταβάνια, λόγω δουλειάς. Μια εκπομπή τρέλας θα κάνουμε λίγο έτσι απογευματιάτικα.

0: Στο μεταξύ είμαι που είμαι σε μια κατάσταση τρέλας. Φαντάζομαι όλοι το ζητά αυτό στις δουλειές, έτσι. Είναι μέρες που είναι δύσκολες, είναι μέρες που είναι πιο χαλαρές. Εγώ σήμερα είμαι στο πρώτο, μου στέλνει και εδώ ο Σάκης τώρα. Την κόντρα στη Βουλή και Ρίδη Χίτα την είδες για την έγκριση από ΕΟΦ για κυραλυφή. Σάκη μου την είδα. Έχει 4-5 μέρες που την είδα. Αλλά άμα το βάλω και αυτό θα αποτρελαθούμε τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Για την κομμενίτα του κυρίου Γεωργιάδη, Μούγκα στη Στρούγκα.
0: Αχ, τι μου λέτε, να είστε καλά. Γεια σας, είδες. Βάλε λίγο Μαρινέλα. Ποια είναι η κομμενίτσα του και τι είναι αυτά που λέτε. Πού λέγε και ο Σιμίτης, αν έχετε στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα. Τι είναι αυτά, αγαπητέ, αγαπητή, δεν κατάλαβα τι είστε κιόλας. Αυτό που έχουμε ανοιχτές γραμμές κανονικά, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο ραδιόφωνο. Κανένας. Δεν είμαστε όπως άλλοι. Κάνουμε κοντρόλ τα τηλέφωνα από πριν και όποιος νογάει βγαίνει. Γιατί πολλοί δεν νογάτε κιόλας. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Κάποιοι τέλος πάντων. Προχθές ο άλλος μου έλεγε να μου δώσει βαλίτσα, να μην πω με τι. Να μ' ακούει και ο μπαμπάς μου αυτή την ώρα. Εδώ τώρα ο άλλος βγαίνει με την καμενίτσα του υπουργού. Να φεύγει πριν το βαρεθώ. Για ηρεμήστε, δεν θα τρελαθούμε. Γιατί στο τέλος για να βγαίνουμε για εκπομπή θα κάνουμε και μπάφο.

0: Θα πάω να γίνω αστυνομικός στο Βόλο. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Για πείτε μου.
1: Ο Βουτσελάς είπε αύριο πρέπει να σε βαθμολογήσουμε για το τι εκπομπή έκανες σήμερα πάνω στο αυτοκίνητο. Πώς θα βαθμολογήσουμε εμείς δηλαδή.
0: Είπε τέτοιο πράγμα στον αέρα ο Σωτήρης.
1: Έτσι είπε.
0: Κάτσε που θα τον δω αύριο από κοντά.
1: Είπε μάλιστα ότι μπορεί να τον πάρεις και τηλέφωνο να τον βγάλεις και στον αέρα.
0: Έτσι, σοβαρά έτσι, ε. Άμα θέλω τώρα, δεν κάνει αυτός εκπομπή, εγώ κάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είχε μια ταινία ελληνική, νομίζω με τον Κωνσταντάρα ήταν, που είχε τα παιδιά του και του έλεγε «Κανονίστε ρε μάλια». Το θυμάστε αυτό? «Κανονίστε ρε μάλια». Μη διώξουν την κοντού, ας πούμε, που είχε πάει πώς.
2: Το νου σας
0: ρε μάλια, μπράβο. Το νου σας ρε μάλια. Αχ, θα μα βαθμολογήσουν κιόλας. Εντάξει, παιδιά, θα αρχίσω να λέω τώρα κι εγώ για Nissan, για τα καινούργια τα ηλεκτρικά, τα Τζίλι, τα Ζίκρ. Μην νομίζετε, κοντά στο Κουτσελά τα έχω μάθει κι εγώ αυτά.
1: Εντάξει, και μόνο αυτά που είμαι στήρε 10 λεπτών, δεν το
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου. Να είστε καλά. Καμιά γκομενίτσα κανονός υπουργού.
3: Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας που τη στενοχωρήσετε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή, σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και το δω πως θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω. Το νου σας ρε μάλια.

0: Λοιπόν, αν έχετε τρελαθεί και εσείς στη δουλειά και αν είστε κάπου, στείλτε ένα μήνυμα συμπαράσταση στο Viber 6908-357-800. Γιατί εμείς είμαστε στον αέρα από τις 7, εγώ, από τις 7 και 10 το πρωί. Παρακαλώ, καλησπέρα, χαίρετε.
1: Γεια σου, την όμορφη παρέα.
0: Γεια σας.
1: Ευγενία, να ρωτήσω κάτι. Επειδή το πρωί λέγεται για τον γιατρό που έδινε νεύτη στο ασθενή εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και επειδή η εκπομπή είναι εν κίνηση, είναι η κατάλληλη στιγμή να πω, εάν ο ασθενής δεν γουστάρει νεύτη και θέλει βενζίνη, τι κάνουμε τότε?
0: Αν θέλει βενζίνη, δεν ξέρω, συνταγογραφείο.
1: Μπορεί να να μην καίει νεύτη, να θέλει βενζίνη να πιει.
0: Αν θέλει αμόλυβδη, δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει αμόλυβδη.
1: Έχω πριν μια απορία, τι κάνουμε τότε σε αυτή την περίπτωση. Την αγάπη μου, καλό
0: πόδιο. Να είστε καλά. Είδες που τρελαινόμαστε σιγά σιγά όλοι μας με αυτά που ακούμε.

0: αγαπάς τρυφερά.
1: Μέχρι να έρθει ο Βουτσελάς από εκεί που είναι, εγώ θα του τη διαλύσω τη ζώνη.
0: Να με το κύμα και να σε ο βράχο.
1: Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Μελίνα, η οποία μου γράφει στο Viber. Εγώ είμαι από τις 9 ώρα το πρωί. Μελίνα, είσαι κυριλέ, πρέπει να σου πω. 8 ώρα δεν έχεις κλείσει. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Ο Δημήτρης εδώ, άλλος Δημήτρης, όχι ο δικός μας, ρωτάει, καλησπέρα λέει, Βιργινία, τι κάνεις αυτή την ώρα στο σταθμό? Εγώ, αγαπημένα μου Δημήτρη, αυτή την ώρα έτσι κι αλλιώς είμαι στο σταθμό. Απλά τώρα κάνω τη ζώνη άλλου, κατάλαβες?

0: μαζί.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Κώστα από την Άουσα. Βιργινία, μαζί σου. Καλά, ο Κώστας είναι από τα ξημερώματα στα χωράφια και στις καλλιέργειες, οπότε δεν μπαίνω σε συναγωνισμό εγώ με τον πρωτογενή τομέα, έτσι να τα ξεκαθαρίζουμε κι αυτά.

0: για πάντα.
1: Κοίτα τι μου γράφει εδώ τώρα ο ακροατής. Κοινός λέει, μικρόφωνο υπηρεσίας. Καλή δύναμη. Αυτά είναι στρατιωτικές ορολογίες.
0: Για πάντα μαζί.
1: Λοιπόν, από τι ώρα είστε στη δουλειά, γράψτε μου για να κάνουμε κόντρα. Γιατί έχουμε και εκπομπή αυτοκινήτου αυτή την ώρα, μην ξεχνάμε. Δεν κάνουν κόντρες τα αυτοκίνητα, παράνομα βέβαια. Εμείς θα κάνουμε κόντρες νόμιμες. Ποιος είναι από πιο νωρίς στη δουλειά και τι ώρα τελειώνατε, παιδιά. Η Άννα γράφει εδώ, Βιργινία μου και εγώ δουλειά. Έχω βιοτεχνία, οπότε από νωρίς το πρωί μέχρι τις 7 κάθε μέρα. Άννα, δεν μετράς. Είσαι εργοδοσία, κορίτσι μου, αν έχεις βιοτεχνία. Πλάκα κάνω. Εσείς δουλεύετε περισσότερο. Η Χρυσούλα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν δουλεύει, μας δουλεύει. Την αγαπώ τη Χρυσούλα, την ξέρω. Πλάκα κάνω. Καλησπέρα, Βιργινία λέει. Και εμείς παρέα από το πρωί με τον Άρη, τώρα με μικρά διαλύματα για ψώνια, θα περιμένουμε τον Γιάννη Ρέπιτς. Άρα, εσείς, Χρυσούλα, στην ακρόαση. Ο Χρήστος από τον τιμημένο κάμπο της Συμμαθίας, από τις 6.30 ώρα το πρωί, λέει, Βιργινία, εμείς εδώ. Δεν έχω ιδέα βέβαια τι δουλειές κάνετε αυτό το διάστημα εσείς οι αγρότες, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Κάνεις. Σπέρνετε, θερίζετε, ραντίζετε, κλαδεύετε. Ψάχνεις. Φαντάζομαι ότι τέτοια εποχή κλαδεύουν, έτσι, πριν μπει ο χειμώνας. Δημήτρης από τις 6.30 γερτήριο λέει και έχει ακόμη. Φρόσο, από τις 6.30 στο πόδι τώρα γυρνάω σπίτι. Καλή επιστροφή, Φρόσο μου. Καλή ξεκούραση εύχομαι. Γιατί αν έχεις και οικογένεια είναι δύσκολα. Γυρνάω στο σπίτι αλλά δεν ξεκουράζεσαι. Ο Χρήστος πάντα ευγενικός. Α, καλησπέρα κυρία Δημαρέση. Εγώ είμαι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8.30-9 το βράδυ. Τι δουλειά κάνεις ρε Χρήστο? Ελεύθερος επαγγελματίας να φανταστώ. Ο Βενιέρης με βρίζει. Ρεζίλη λέει, κλάδεμα κάνουν το Γενάρη. Συγγνώμη Δημήτρη μου, εγώ τα λουλούδια τα κλαδεύω τώρα, πριν πει ο χειμώνας, γι' αυτό άσχετη είμαι. Κουράγιο Χρήστο μου, κουράγιο. Ο Ανδρέας. Ανδρέας, γεια σου Ανδρέα μου, καλός ακροατής, φίλος. Και τώρα λέει, πάω σπίτι να ξεκινήσω με το λάπτοπ, θα πεθάνουν όλοι. Λοιπόν, ξεκάθαρα ο Ανδρέας είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα. Τα φιλιά μου, Ανδρέα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα, Βιργινία.
1: Καλησπέρα.
2: Κώστας από Αλεξάνδρεια.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
2: Μην το ψάχνεις, Βιργινία, οι ακροατές του στάτους. Όλη μέρα, από το πρωί ως το βράδυ, και ακούμε στάτους.
1: Ξέρετε τι κατάλαβα, ότι οι ακροατές του στάτους είστε κι εσείς δουλευταράδες, άνθρωποι που είστε όλη την ώρα στο δρόμο, στο μεροκάματο, στην πίεση.
2: Είμαστε, όλοι.
1: Κάνα χαρομοφάει, ρε παιδιά, ακροατή δεν έχουμε, χαλαρό έτσι.
2: Από τις 5.30 το πρωί και έχει συνέχεια με τον ήλιο πάμε όλοι νομίζω.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τι εργασίες κάνετε αυτή την ώρα εσείς εκεί, αυτό το διάστημα?
2: Εγώ χωματουργικά κάνω, απλώς τώρα ξεφορτώνουμε βαμβάκια. Είναι περίοδος που συγκομιδίζεις τα βαμβάκια.
1: Μάλιστα. Και τι ώρα τελειώνεις περίπου?
2: Το πιο νωρίς είναι 7.30 που θα κλείσουμε, το πιο νωρίς.
1: Μάλιστα.
2: Αν δηλαδή κάποιος έχει ανάγκη και πρέπει να ξεφορτώσει, θα τον περιμένουμε και μέχρι τις 8, μέχρι τις 8 παρά. Θα πρέπει να τον περιμένουμε να τον ξεφορτώσουμε.
1: Τώρα στη δουλειά σου τι εύχονται, καλό φόρτωμα ή καλό ξεφόρτωμα?
2: Καλό ξεφόρτωμα.
1: Καλό ξεφόρτωμα λοιπόν.
2: Εγώ μόνο ξεφορτώνω.
1: Καλό ξεφόρτωμα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

μέσα. Λοιπόν, Θεόφιλος επίσης καλός ακροατής και έξυπνος. Από τις 5.30 το πρωί λέει και έχουμε ακόμη μέλλον, τουλάχιστον λέει ακόμη 2 ώρες. Το 12 ωράκι για το ακροατήριο του στάτους βλέπω είναι δεδομένο, έτσι.

Λοιπόν, Σιλβή, η κόντρα συνεχίζεται. Ξύπνημα 6 το πρωί, φεύγω από το σπίτι γύρω στις 9 και είμαι ακόμα στη δουλειά και ακούμε στάτους. Η Άννα. Η Άννα είναι σωστή. Άννα, και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Από ό,τι κατάλαβα, Βιργινία μου λέει: όλοι ταλέποροι, εδώ μαζευτήκαμε. Δεν υπάρχουν στην παρέα μας δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί κοιμούνται μάλλον. Κοίτα, ναι, άμα γυρνάς από τη δουλειά 3-3.30, έχεις προλάβει, έχεις φάει και τώρα ρίχνεις έναν ύπνο ωραίο μεσημεριανό. Βέβαια, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ωράριο, έτσι. Και αυτοί πάνε νωρίς στη δουλειά, μην το ξεχνάτε. Το δημόσιο ανοίγει, παιδιά, κάρτα στις 7. Ο Γιάννης εδώ δεν μας τα λέει καλά. Ελπίζω να μην ακούει ο Δημήτρης αυτή την ώρα. Βιργινία, είσαι έρωτας τρελός, λέει. Θέλω να σου ακούω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γιάννη μου, θα εισηγηθείς εδώ στη διοίκηση να μου βάλουν κάπου ένα ράντζο και μια ντουζιέρα. Αν δεν έχει ντουζιέρα, δεν μπορώ να μένω πρωί, μεσημέρι, βράδυ εδώ. Βλέπεις, χάνω και τα λόγια μου. Καλησπέρα, κυρία Δημαρέση, λέει εδώ ο Αντώνης. Ναι, όχι, τώρα τέτοια ώρα δεν θέλω, παιδιά, να σας βάλω κουφονικολάκου, προς Θεού. Υπάρχουν και άνθρωποι που κρατάνε τη μόνια, έτσι.

Σάκης, και 15 ώρα λέει 3-4 φορές την εβδομάδα και σουκού αφού είμαστε καπιτάλες. Έτσι Σάκη μου. Μιλάμε για σκληρό καπιταλισμό. Η υπεραξία της εργασίας βγαίνει από τον ίδιο τον καπιταλιστή σε αυτή την περίπτωση, από τον εργοδότη.

0: φερό.
1: Λοιπόν, δρόμους, για να δω λίγο δρόμους, γιατί κάποιοι έχουν σχολάσει αυτή την ώρα. Για αυτούς που είμαστε ακόμα στη δουλειά, τα είπαμε, αλλά κάποιοι έχουν σχολάσει αυτή την ώρα. Και πολλοί από αυτούς πάνε και παίρνουν και παιδιά από σχολεία, από εξωσχολικές δραστηριότητες. Οπότε να σας πω ότι στον περιφερειακό είμαστε σχετικά καλά. Ένα μικρό, πολύ μικρό κολληματάκι χαμηλές ταχύτητες έχουμε πάνω στα νοσοκομεία, ρεύμα προς ανατολικά, ρεύμα προς δυτικά, ένα μικρό κόλλημα στην Τριανδρία. Κέντρο είμαστε σε καλή κατάσταση, μικρά κολληματάκια στην Εγνατία, στο Βαρδάρι εκεί και στην 26η. Το γνωστό πρόβλημα εδώ και μέρες λόγω έργων στην Παθέ, εκεί στο ύψος των Μαλγάρων. Και κολλήματα έχουμε στην Γεωργίου Παπανδρέου και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Και με αυτά και με αυτά, αφιερωμένο σε όλους τους καπιτάλες που δουλεύετε 12 και 14 ώρες την ημέρα και δεν ησυχάζετε ούτε το Σαββατοκύριακο και πολλοί από εσάς δεν ησυχάζετε ούτε και στον ύπνο σας, αφιερωμένο το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε όλη της γενιάς μου, το μόνο που άλλαξε είναι το νόμισμα.

0: Ώρα Ελλάδος 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Να το λένε για πασόν το τραγούδο.
2: Παρακαλώ.
3: Τριγενία, συγγνώμη που ξαναπέρνω, με αυτό το τραγούδι ξέρεις τι έχεις κάνει.
2: Τι έχω κάνει.
3: Είμαι 48, μας έχεις βάλει μέσα στο λεωφορείο δημοτικό και πηγαίνουμε εκδρομή. Με αυτά μας πήγαιναν τότε.
2: Συγγνώμη, στα λεωφορεία που πηγαίνατε με το δημοτικό στην εκδρομή σας παίζανε γλυκερία, τσιφτετέλη μετά από το χιλιέρα.
3: Ναι, τότε η γλυκερία ήταν εσύ, Βιργινία.
2: Κάτι τώρα πιο παιδικό, κανένα ζουζούνι, κανένα στρούμφ, καμιά θυαλένα.
3: Τότε δεν υπήρχαν ούτε ζουζούνια, ούτε μου τίποτα δεν υπήρχε. Υπήρχε γλυκερία τότε, στις κασέτες.
2: Αθάνατη, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να πάρουμε και εμείς κανένα 5.000 που δεν είναι πετσετάκι. Να παίξουμε τις διαφημίσεις μας, να τις μεταδώσουμε μάλλον. Και μετά να επιστρέψω να σας πω τι δουλειά θα ήθελα να κάνω και γιατί. Γιατί υπάρχει λόγος και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που βγάζουν εύκολα το χρήμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Για να καταλάβετε σε τι κατάσταση είμαι. Δεν φταίνε πολλές φορές συγκεκριμένα πράγματα. Ούτε συνάδελφοι, ούτε δουλειά. Είναι μερικές μέρες που είσαι έτσι, ρε παιδί μου, από το πολύ σπίτ που έχεις για τη δουλειά. Λέει το ρεφρέν στο τραγούδι, είμαστε έξω. Πάω να πιω μια γουλιά καφέ. Από το πρωί τον ίδιο καφέ, έτσι, τέλος πάντων. Και λέει η κοπέλα στο τραγούδι, δεν ξέρω καν ποια είναι στο μεταξύ. Ποια είναι, λέω, ντύμω αυτή. Μαρίζα Ρίζου. Μαρίζα Ρίζου. Και λέει λοιπόν η κυρία Ρίζου στο ρεφρέν, και όλα θα πάνε καλά. Και γυρνάω και κοιτάω εγώ εκείνη την ώρα και λέω, αλήθεια τώρα.
1: Και στένωσε τα δάκρυά σου κι όλα θα είναι καλά. Μην τα παίρνεις τόσο βαριά.
0: Ορίστε, εδώ ακροάτρια μου έστειλε και 5.000. Αυτό πλέον είναι συλλεκτικό, έτσι. Γιατί και να το δώσεις πουθενά, δεν πιάνει και τίποτα. Λοιπόν, στους δρόμους είμαστε τα ίδια ό,τι σας είπα πριν, ισχύουνε, να μην τα ξαναλέμε.
1: Ίσως μπορεί και να το είχα σκεφτεί, πως η αγάπη μας πάει ψηλά.
0: Συνεπώς, δουλεύετε όλοι, μάθαμε εδώ από το ακροατήριο, όσοι στείλατε μηνύματα, 12 ώρες την ημέρα.
1: Σε έχω κοντά μου συνέχεια ρωτάς, αν κράτησε αυτό μια ζωή.
0: Πολλή δουλειά. Δεν ξέρω αν πέφτει ταυτοχρόνως και πολύ χρήμα, γιατί τα τελευταία χρόνια όλοι δουλεύουμε με άλλους όρους και σε άλλες συνθήκες. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα μετά την οικονομική κρίση. Αλλά πάλι υπάρχουν και δουλειές που λες, έλα μωρέ, τι να βγάζει τώρα ένας αστυνομικός, τι να βγάζει ένας που είναι στην τροχέα. Αν βγάζει 1.000, 1.200, 1.300, 1.400 ευρώ το μήνα. Θα πάω να γίνω αστυνομικός. Λοιπόν, θα πάω να γίνω αστυνομικός. Αλλά θα φροντίσω να μην με πιάσουν, έτσι. Δεν θα ζω μόνο από το μισθό μου. Γιατί υπάρχει αστυνομικός ο οποίος είναι λήφθη. Στη Θεσσαλία, στο Τμήμα Μεταγωγών Βόλου. Και τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Το ψάξανε μήνες και βγάλανε λοιπόν από το αρμόδιο τμήμα των εσωτερικών υποθέσεων, το λέγανε παλιά, νομίζω έτσι λέγεται και τώρα. Βγάλανε ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κανόνιζε για την πάρτη του γύρω στα 3.000 λέει την εβδομάδα. Και σίγουρα δεν ήταν από εξτραδάκια, δεν ήταν από εκτός έδρας, δεν ήταν από υπερορίες. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός? Υπηρετούσε λοιπόν στη γραμματεία της υπηρεσίας του, εκεί στο Μεταγωγών στο Βόλου, και διαχειριζόταν, λέει, τις κλήσεις και τις διοικητικές ποινές από διάφορες τροχονομικές και αστυνομικές αρχές για οδηγούς παύλα παραβάτες. Και τι έκανε? Καλούσε, λέει, προσωπικά τον παραβάτη στο τμήμα, τον ενημέρωνε για την εκκρεμότητά του και στη συνέχεια του ζητούσε εκβιαστικά διάφορα χρηματικά ποσά. Και του έλεγε, φλαράκι, θες να πάρεις πίσω τις πινακίδες σου, θες να πάρεις πίσω το δίπλωμά σου, θα μου δώσεις από 250 έως 700 ευρώ η ταρίφα, ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η παράβαση που είχες κάνει. Έπαιρνε τα χρήματα κυρίως, επέστρεφε δίπλωμα οδήγησης, πινακίδες, άδεια και έκανε την κλίση, πώς να το πω, την έκρυβε, την έσβηνε από το σύστημα. Δεν πήγαινε ποτέ η κλίση αυτή στη ΔΟΗ, δεν πήγαινε ποτέ στο Δήμο, αν ήταν για Δήμο, και εμφανιζόταν η κλίση τακτοποιημένη και έβαζε αυτό στα λεφτάκια στην τσέπη του. Και μάλιστα, λέει, για να δείχνει ότι... τέλος πάντων, μου δίνεις εσύ, αλλά σου δίνω και εγώ μια απόδειξη, ρε φίλε, ότι μου έδωσες τα λεφτά. Τοποθετούσε, λέει, τα χρήματα μέσα σε φακέλους, υποχρέωνε τον πολίτη να υπογράψει εξωτερικά στο φάκελο, υπέγραφε και ο ίδιος και σφράγιζε το φάκελο με την επίσημη υπηρεσιακή σφραγίδα της Ελλάς, όχι του Τσίπρα, της ελληνικής αστυνομίας.
2: Καλή εδώ, καλή μαζί.
0: Και ποιος αποκάλυψε τον κύριο αυτό? Όχι κάποιος από εμάς τους Έλληνες αυτής της χώρας. Ένας υπήκος Πακιστάν, παρακαλώ, ο οποίος έκανε καταγγελία τον περασμένο Αύγουστο.
2: Έλα κάτσε πλάι, λένε δε κολλάει το γυαλί.
0: Μετά έγιναν και κάποιες άλλες καταγγελίες και τα λοιπά. Ερευνήθηκε ο άνθρωπος αυτός για κάποιο χρονικό διάστημα. Βρέθηκαν, λέει, και κατασχέθηκαν πάνω του, τρεις φάκελοι με 800 ευρώ. Και οι αρχές λένε τώρα ότι την εβδομάδα καθάριζε 2 με 3.000 ευρώ. Στο μια γουλιά. Και κάτσε και εσύ και δούλευε, Άννα μου, στη βιοτεχνία 14 ώρα, Σάκη μου, εσύ τα σουκού και κάτι 15 ώρα, Σιλβή εσύ από τις 6 το πρωί, Χρήστο εσύ μέχρι τις 9 το βράδυ, Αντώνη και εσύ δεν ξέρω πόσες ώρες, Γιάννη και εσύ τα ίδια. Για να μπορεί να παίρνει ο άλλος στην τσέπη του 2-3 χιλιάρικα την εβδομάδα. Γι' αυτό λέω, θα πάω να γίνω αστυνομικός στο Βόλο.

0: Βάλε μια γουλιά καφέ, γιατί άμα είσαι ακόμα στη δουλειά, ακόμα καφέ θα πίνεις, έτσι. Τα ουίσκια είναι για άλλους, δεν είναι για τέτοιες ώρες. Αν πρέπει να είσαι alert μέχρι και το απόγευμα αργά ή μέχρι το βράδυ. Και αν δεν γίνω αστυνομικός στο Βόλο, θα γίνω Τσίπρας. Δεν είναι ωραία να κυβερνάς αυτή τη χώρα, να κοντεύεις να τη ρίχνεις τα βράχια, να φεύγεις από το κόμμα σου, μετά να το διαλύεις, να ζητάς δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα όχι απλά να τη ζητάς, αλλά να λες μετεπιτάσεως ότι ή εμείς ή αυτοί.
1: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
2: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
1: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
1: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
3: Ή εσείς, ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
1: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
3: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς? Αλλά
1: η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
3: Αυτή τη στιγμή δεν
1: κανένα.
3: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
1: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
1: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
2: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω?
1: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.

Στο τέλος της ημέρας, κύριε Τσίπρα, γιατί εγώ το θυμόμουν λάθος, ή εμείς ή αυτή ήταν last year, ή εμείς ή κανείς, το τερμάτισε, το προχώρησε ακόμα παραπάνω. Στο τέλος της ημέρας που λέτε, κύριε Τσίπρα, άλλα διλήμματα βάζει η ζωή. Τα βάζεις κάτω, βλέπεις τι βγάζεις από τη δουλειά σου, βλέπεις τι έβγαζες πριν από καμιά δεκαριά χρόνια από τη δουλειά σου, τι φόρους πληρώνεις, τι πληρώνεις τώρα, και η ακρίβεια είναι στην εξίσωση. Αλλά στην εξίσωση είναι, κύριε Τσίπρα, και ποιος μπορεί πραγματικά όχι να λύσει τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται. Τα προβλήματα δεν λύνονται, αλλά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να έχεις λιγότερα προβλήματα. Γιατί όταν κυβερνήσατε εσείς, κύριε Τσίπρα, δουλεύαμε επίσης από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά είχαμε και κλειστές τράπεζες, είχαμε και capital controls, είχαμε και τα εξιντάρια που στυνόμασταν στην ουρά σαν τους ζήτουλες, γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα δικά μας τα χρήματα, έτσι, κύριε Τσίπρα.

0: Και αν δεν γίνω Τσίπρας, γιατί θα αλλάξω δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν γίνω Τσίπρας, θα πάω να γίνω Αυλονίτης. Να περάσω από 2-3 κόμματα, να πάω από τον ΣΥΡΙΖΑ, να πάω στον Κασελάκη, να φύγω από εκεί, να δω τι θα βγάλουν τα μερομήνια για το ποιο κόμμα θα μπει στη Βουλή, ποιο κόμμα δεν θα μπει, γιατί και αυτό είναι βασικός παράγοντας. Και θα πάω να γίνω Αυλονίτης και θα σας λέω μετά ως Πασόκ ότι ναι ρε παιδιά, εμείς τώρα ως Πασόκ και με Τσίπρα μπορούμε και με Κωνσταντοπούλου μπορούμε, γιατί είναι όμορα κόμματα λέει στο Πασόκ και μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με Τσίπρα, Πασόκ και Κωνσταντοπούλου. Για κάντε το λίγο εικόνα και μετά θα αλλάξουμε όχι δουλειά, χώρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.
2: Εκεί μιλάτε και με Ελλάς και με Πλεύση Ελευθερίας.
1: Εκεί μιλάμε με ό,τι ακριβώς κρίνει τότε το κόμμα. Το θέμα είναι τι θέση καταχτάς στην εκλογική μάχη. Αν είσαι πρώτος που επιδιώκει το Πασόκ,
2: εγώ άλλο ρωτώ.
1: Είσαι κυρίαρχος της συζήτησης.
2: Με βάση τα δεδομένα λοιπόν, εγώ άκουσα την πρώτη σας συνέντευξη.
1: Ναι.
2: Έχετε ένα σκεπτικό. Λέτε εμείς γιατί να αποκλείσουμε την Ελλάδα του Τσίπρα και την Πλεύση της ζωής.
1: Αυτό δεν θεωρώ, είναι σκεπτικό σας. Θεωρώ ότι είναι, να το πω έτσι, όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι και με τη
3: όμορα,
1: σκέψη που αρχικώς όμορα ιδεολογικά που θα μπορούσε να κουβεντιάσει μαζί τους, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να κατακτήσει και την πρώτη θέση ώστε στο τραπέζι να έχει μια κυρίαρχη θέση.
4: Καλωσορίζω στην κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Βλόγιο.
0: Στο μεταξύ αυτός ο Έρμος Αυλονίτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, ωραίος άνθρωπος, δηλαδή τον βγάλαμε και εμείς κανένα δύο φορές, ωραίος στο διάλογο, στη συζήτηση, αλλά η πολιτική σκέψη προϋποθέτει κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν αρκεί απλά να εκφράζει σωστά και να είσαι ανοιχτό στο διάλογο, να σε κόβει και λίγο να το πω έτσι. Πρέπει να σου κόβει και λίγο. Έχει το Πασόκ που πήγε μια εβδομάδα, αυτό το τέλος του ηχητικού, ήταν ο Ανδρουλάκης που τον καλωσόριζε στα γραφεία εκεί, του Πασόκ. Έχει μια εβδομάδα που είναι στο Πασόκ και έχει δημιουργήσει ήδη 2 και 3 φορές προβλήματα με τις δηλώσεις του. Αν δεν μπορέσω να γίνω Τσίπρας, αν δεν μπορέσω να γίνω Αυλονίτης, θα γίνω Πάνος Καμένος. Γιατί του Πάνου Καμένου του είχε κάτσει μια χαρά. Με ένα μικρό σχετικά κόμμα, συγκυβέρνησε, έκανε τα κουμάντα του, έκανε και το κομμάτι του και τώρα βγαίνει και μας λέει ότι πατρονάριζε και τον Τσίπρα και ότι μιλούσε και στον Τραμπ και του έλεγε μη στεναχωριέσαι. Αυτά που θέλουμε δεν μπορούν να περάσουν εύκολα. Με αριστερή κυβέρνηση θα περάσουν πιο μαλακά.
5: Διότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.

0: Σας έλειψε ο Πάνος? Ειλικρινά τώρα σας έλειψε? Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που λείπουν, ρε παιδί μου, από τη δημόσια ζωή? Μεγάλοι άνδρες, πολιτικοί, μεγάλα κεφάλια. Εμένα μου λείπει ο Πάνος. Ήτανε μια σχολή μόνος του. Αυτά είναι ξεπληρώματα του Πάνου στον Αλέξη. Για θυμηθεί το Αλέξης τι έλεγε για τον Πάνου. Τόσο μπούλης, λέει. Όταν τον είδα, λέει, είπα, τι μπούλης είναι αυτός. Κάπως έτσι το είχε πει. Τώρα, πάρε Αλέξη. Που θέλεις να ξανασώσεις την Ελλάδα, έτσι. Χωρίς καμένο αυτή τη φορά. Κάποιον θα βρεις. Του λέγανε σήμερα στον Sky οι συνάδελφοι ο Οικονόμου και ο Πιταράς. Παρεπιπτόντως, ωραίος ο Πιταράς στην εκπομπή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αλλαγή. Δικό μου αυτό. Του λέγανε, ρε παιδί μου, ότι είστε ευχαριστημένος με αυτά τα ποσοστά, κύριε Τσίπρα, γιατί είστε στο 18%. Λέει, μια χαρά και στο 18%, λέει ο Τσίπρας. Παραμένει πρώτος στόχος, λέει, στόχος εκλογικός η νίκη, να αλλάξει αυτή η πολιτική και να αλλάξει η πολιτική γενικά και τα λοιπά, αλλά μια χαρά είμαστε στο 18%. Και βεβαίως, αν δεν μπορέσω να γίνω ούτε Τσίπρας, ούτε Αυλονίτης, ούτε Καμένος να συγκυβερνάω, τελικά του Καμένου τώρα που το σκέφτομαι είναι η καλύτερη δουλειά. Τίποτα δεν έκανε. Τι έκανε, ήταν εκεί στο Εθνικής Άμυνας, του στρώναν και κάτι χαλιά για να περπατάει. Πήγαινε, πετούσε και κάτι στεφάνια από 10 χιλιόμετρα μακριά εκεί στα Ίμια και καλά. Αν δεν μπορούσα να γίνω τίποτα από αυτά τα τρία, θα γίνω υπουργός. Θα καβαλήσω το καλάμι και τι με νοιάζει, μου τι λέει τώρα.
1: Αυτό που
2: και ψάχνουν να βρουν γιατί τα είπατε αυτά, για να ψάχνουν την ερμηνεία.
1: Για την αλαζονία των υπουργών.
3: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή? Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Και αν ρωτήσετε την κοινοβουλευτική ομάδα και αν ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο, εμένα ο πατέρας μου, ξέρετε, μου είχε πει μία συμβουλή όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινα για πρώτη φορά βουλευτής. Είχα μπει στο γραφείο του, πολύ περήφανη ότι είχα γίνει βουλευτής, έμπαινα και περίμενα να με συγχαρεί. Μου είπε λοιπόν ένα συγχαρητήριο και μετά μου λέει, άκου να σου πω, παιδί μου, στην πολιτική θα υπάρχει ένας κανόνας, θα ακούς. Και πράγματι εγώ ακούω. Και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε, δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Ναι, μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε. Και αυτό είπα. Είπα ότι, παιδιά, συμπεριφορές που περνάνε στον άλλον άνθρωπο, έρχεται και μου κάνει ένα μονόλογο και φεύγει, δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να τον αγκαλιάσεις τον κόσμο, να τον ακούσεις, θα σου πει τα παράπονά του. Σε άλλα από αυτά θα μπορείς να απαντήσεις, σε άλλα αυτά δεν θα μπορείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα νιώσει ο άλλος ότι νοιαζόμαστε.
4: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
4: Τον Γκάλαμον που λέγαμε, κάθε να ξεβαλικέρει το καλάμι.
3: Το είπα μια φορά.
4: Ναι.
3: Και για...
0: Τα είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν έχει άδικο η Μπακογιάννη, η Ντόρα. Κάτι ξέρει παραπάνω, έτσι, γιατί πέσα να τη φάνε. Τα είπε και ο Πρωθυπουργός. Έχει κανένα μήνα και που τα είπε, πριν από την έκθεση, αν θυμάμαι καλά. Στο τελευταίο υπουργικό ήτανε. Και τους είπε, έδωσε ένα μήνυμα στους υπουργού

Γιατί για να μπορείς να το υπερασπιστείς, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται. Όχι να λες το τσιτάτο που σου έρχεται πρωί-πρωί από το non-paper και πολλές φορές δεν κάνεις καν τον κόπο να το διαβάσεις κι αυτό. Γιατί εμένα μου έχει τύχει. Δεν θα πω από ποιο κόμμα. Πάντως δεν ήταν από... ή μάλλον όχι, ας μην φωτογραφήσω. Ή μάλλον να σου φωτογραφήσω. Από κόμμα που κυβέρνησε ήταν. Μου είχε πρωί-πρωί να έρχεται άνθρωπος, να πρέπει να μπει μέσα σε συνέντευξη και να μου λέει: σε παρακαλώ, μπες λίγο στο mail μου. Είχε και κάποια ηλικία, δεν ήξερε καν να μπαίνει στο mail από άλλο υπολογιστή κτλ. Μπαίνω εγώ, μου δίνει τους κωδικούς και αυτά. Τι πώς έμενε λέει πάνω-πάνω αυτό το non-paper. Την άτυπη ενημέρωση, όπως λέμε στα ελληνικά. Τσακ, τσακ, τσακ το ποιματάκι, δύο σελίδες για να ξέρει για τα θέματα της επικαιρότητας. Να ξέρετε, δεν είναι λίγοι αυτοί. Και αυτοί είναι αυτοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί όπως έρχομαι εγώ διαβασμένη στην εκπομπή, καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έτσι και αυτοί πρέπει να είναι διαβασμένοι για τα καθήκοντά τους. Και για τα θέματα της επικαιρότητας. Αλλά αυτοί δεν αλλάζουν δουλειά. Γιατί να αλλάξει δουλειά. 4 χρόνια παίρνει το μισθό σου κανονικά. Τη βουλευτική αποζημίωση.

0: Θα σας αφήσω με έναν Άδωνη, τον οποίο δεν τον ενοχλεί καθόλου όμως η κριτική. Δεν θέλω να το πιστέψετε αυτό, δεν τον ενοχλεί καθόλου, καθόλου η κριτική, τίποτα. Όχι η κριτική από την Κρήτη, η κριτική δεν τον ενοχλεί καθόλου, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι ήρεμος, ήσυχος και χαλαρός.
1: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς, ούτε μικρόφωνα, όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς.
1: Ένα συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
2: Εμείς.
1: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
2: Εμείς.
1: Ή εσύ ποιο άλλο.
2: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
1: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεύτερο κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιου φόρου.
2: Έχει
1: το
2: Μητσοτάκη,
1: σου αυξάνει φόρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
2: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Τη λέξη μου ήρθε από στο τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτή είναι η κυβέρνηση του Τσάκη.
0: Συγγνώμη που γελάω. Αλλά δεν έχει καθόλου νεύρο υπουργός έτσι. Είναι και υπουργός υγείας, ρε παιδιά. Δηλαδή, ένα Ζάναξ, αυτά συνταγογραφούνται κιόλας. Κάτι να πηγαίνει κι αυτός πιο χαλαρά στις εκπομπές. Anyway, που λένε και στο χωριό μου.

Λοιπόν, με ζουγανέλη σας αφήνω εγώ για να χαλαρώσετε λίγο. Σήμερα ήταν μια εκπομπή λίγο έτσι, λίγο τρέλας να το πω, λίγο καθημερινή τρέλας. Αλλά είδα ότι συμπάσχετε πολύ από το Viber και χαίρομαι γι' αυτό. Όχι που τρελαίνεστε κι εσείς, αλλά που δεν είμαι μόνη μου τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Έρε και να είσαι υπουργός και να σου βάζει γκάζια ο Μητσοτάκης, ε. Πας και εσύ μετά στην εκπομπή, βάζεις γκάζια στους άλλους. Λοιπόν, 5 και 1 πήγε. Καλό απόγευμα από μένα. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη τον Χατζινόπουλο, που είναι ήρεμος άνθρωπος, όχι σαν και εμένα. Και αμέσως μετά ένα ωραίο διωράκι εδώ με τον Λεοντή τον Μαχαιρά. Δεν τον ξέρεις ένας?

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο ιατρός δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του.

0: ελεύθερος. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά bullying, λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή του αλλά και τον αδελφό του. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Στην εξώδια ακολουθεί αναμένεται να παραστούν και ανώτερα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τον 52χρονο πυροσβέστη θα συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία άγημα συναδέλφων του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων όπου υπηρετούσε. Με ευρεία πλειοψηφία, η Βουλή αποφάσισε να άρει την βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και για τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η μία υπόθεση αφορά στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η άλλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Την εξαίρεση του Επταπυργίου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε επιστολή του προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλεως Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος της πόλης επισημαίνει ότι το συγκρότημα του Γεντί Κουλέ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης, καθώς για δεκαετίες λειτουργούσε ως φυλακή και συνδέθηκε με γεγονότα, πρόσωπα και μνήμες που αποτελούν μέρος της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων τριών μεγαλύτερων αμερικανικών δημοσιογραφικών δικτύων κατά της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ μετά τον πλήρη αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδρά Άργυρος ασκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 22, στο Κιλκής και στις Σέρρες στους 23, στη Βέρεια στους 24 και στα Γιαννιτσά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 21 και στα Γρεβένα τους 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Αχ, αυτή την Ελλάδα μας. Αυτή την Ελλάδα μας. Ζούμε στην πιο ωραία χώρα του πλανήτη. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε στον Status 107 και 7. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, 14 λεπτά μετά τις 5. Μαζί θα είμαστε έως και τις 5. Έως και τις 5. Καλά. Κλείνω. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 2. Έως και τις 7 θα είμαστε στο απογευματινό μας ραντεβού με τους δρόμους σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση από τις προηγούμενες ημέρες που είχε και η Μουδανιών και η Γεωργική Σχολή και το κέντρο. Τώρα ένα μικρό προβληματάκι βλέπω στην περιφερειακή μέτωπο προς τα ανατολικά από το 424 μέχρι και την Πολύχνη. Πάρτε μια γλυκιά μελωδία για να ξεκινήσουμε έτσι ωραία.

0: Λοιπόν, έχουμε καλά νέα της ημέρας. Καταρχάς να σας πούμε ότι ευτυχώς αυτή την ώρα, για κάποιο περίεργο λόγο τον οποίο θα σεβαστούμε και θα και ευελπιστούμε να μείνει έτσι, δεν έχουμε κάτι τρομερό και κάτι το συνταρακτικό. Κινούμαστε σε ένα κανονικό για την ημέρα επίπεδο. Πώς λένε οι μετεωρολόγοι, κανονική για την εποχή επίπεδα θερμοκρασία. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε καλά νέα. Έρχονται εδώ από την πόλη μας, έρχονται από τη ΔΕΗ.
1: Στη μικρή πλατεία.
0: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε και εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο που ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα από την Πηλαία, από το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Έχουμε μια πολύ ωραία είδηση έτσι για απογευματάκι. Ο Δήμος λοιπόν και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού Πηλαίας Χορτιάτη διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Ελαιόραμα της Πηλαίας, που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Η πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ στέφθηκε με επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 6.500 επισκέπτες. Προσπαθούν να σπάσουν φέτος το ρεκόρ. Ο Δήμος στοχεύει εκ νέου στην ανάδειξη τοπικών προϊόντων γαστρονομίας, στην προβολή της περιοχής ως γαστρονομικός προορισμός, αλλά και στην ανάδειξη του Δήμου ως τουριστικού προορισμού. Γίνονται ωραία πραγματάκια στην πόλη μας, γίνονται ωραία πραγματάκια στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, οπότε δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την περιοχή το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Και θα το επαναλάβω και σήμερα, μην ξεχνάτε, το Σάββατο και την Κυριακή ο Λευκός Πύργος δεν θα έχει είσοδο επιπληρωμή. Ελεύθερη είσοδο το Σάββατο και την Κυριακή για να πάτε να ανεβείτε στον Λευκό Πύργο. Αχ, βρε καρδούλα μου, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι είναι μπούρδα. Μου γράφει εδώ καλησπέρα, λέει, από Τούμπα. Γρηγόρης, εύχομαι να μην ξαναγίνει αυτή η μπούρδα που είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή. Αναφέρεσαι λογικά στην πεζοδρόμηση της παραλιακής. Δεν το θεωρώ μπούρδα. Το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί κάνεις τη βόλτα σου, δεν σε ενδιαφέρει αν περάσει αυτοκίνητο, μπορείς να βγάλεις τις ωραίες σου τις φωτογραφίες, να πας στα μαγαζιά της παραλιακής χωρίς να σε νοιάζει εάν παρκάρεις παράνομα ή όχι. Εγώ το βλέπω κάπως ωραίο, κάτι πάρα πολύ ωραίο, και για μένα μακάρι να ξαναγίνει. Πέρσι, φέτος έγινε λόγω της Παγκόσμιας ημέρας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι γινόταν συχνά. Εύχομαι να γίνει και φέτος, εγώ προσωπικά, αν αναφέρεσαι σε αυτό. Α, σε αυτό αναφέρεσαι. Οκ, εντάξει. Φαντάζομαι να είχαμε όλη την ίδια γνώμη και άποψη.

Καλησπέρα στη Δέσποινά μας εδώ πέρα στο Viber. Τα μηνύματά σας στο 6908-357-800. Κρατήστε το νούμερο του Viber. Τα πάνω κάτω. Γιατί τα πάνω κάτω θα φέρουμε μετά τις διαφημίσεις, καθώς θα έχουμε διαγωνισμό για να σας στείλουμε στο θέατρο. Περισσότερα σε λίγο. Η Δέσποινα εδώ πέρα μου γράφει, λέει, γιατί έχουν κλείσει τα κλιματιστικά στο μετρό. Ποια κλιματιστικά, α, μέσα στα βαγόνια. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα σήμερα μετρό. Όντως δεν είχε μέσα air condition ο σειρμός. Αλλά σήμερα μέχρι και εγώ φοβόμουν να μην με πάρει ο αέρας το πρωί. Που μπήκα από την νομαρχία για να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο, πλατεία Δημοκρατίας που κατεβαίνουμε. Δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, και εγώ που ζεσταίνομαι υπερβολικά ώρες-ώρες, σήμερα ήθελα και λίγο αυτή τη μοναξιά από το air condition. Ήταν καλά, μπορώ να πω. Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω γιατί σιγά-σιγά θα πρέπει να ανάβουν και τη ζέστη. Από τώρα να ανάβουν τη ζέστη. Έλα, Χριστέ και Παναγία, ήμαρτο. Από τώρα θα ανάβουμε τη ζέστη. Μη λέτε τέτοια, ρε παιδιά. Άμα ανάβουμε από τώρα τη ζέστη, τι θα κάνουμε. Είπαμε, 2-3 μέρες θα κάνει έτσι λίγο χαμηλές θερμοκρασίες. Μετά θα ξανανεύει ο υδράργυρος. Όχι 30 διάρια και 34, αλλά θα είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Να που συνδύασα αυτό που έλεγα πριν.

Έχω έναν εδώ πέρα στο Viber που λέγεται Αχ. Νομίζω είναι η ζωή μου όλη αυτό το Αχ. Αλφα Χ λοιπόν, εγώ θα πω, ή ο 332 που μου γράφει καλησπέρα, στο Λευκό Πύργο εκτελούνται εργασίες. Ναι, και εγώ το είδα χθες, είδα κάτι πάνω από την πόρτα εκεί πέρα του μνημείου. Τα Σαββατοκύριακα, λέει, η έκθεση θα λειτουργεί κανονικά. Ναι, το Σαββατοκύριακο είναι αυτό το οποίο είπαμε. Και το μνημείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό 12 με 15 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε το Σαββατοκύριακο που είναι η ελεύθερη είσοδος μπορείτε να πάτε. Σήμερα δεν μπορείτε να πάτε. Μας γράφει εδώ ο φίλος ακροατής, μας έστειλε και την σχετική ανακοίνωση ότι είναι κλειστά. Δίνω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο εδώ πέρα. Και με τον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε επάνω στο Viber. Να το δώσω τώρα. Θα δώσω τώρα το διαγωνισμό για να στέλνετε και καθ' όλη τη διάρκεια των διαφημίσεών μας. Γιατί ο Status 107 και 7 σας στέλνει σε άλλη μια εξαιρετική θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί ο Χάρης Ρώμας στο θέατρο Radio City. Για αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, δεύτερος χρόνος επιτυχίας, σας στέλνουμε στην πρεμιέρα με 100 επιτυχημένες παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού. Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 έρχεται στο Radio City, σας στέλνουμε στην πρεμιέρα. Κι όμως γίνεται, θα πω εγώ, γράφετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber στο 6908-357-800. 5 διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις, μετά το break, που αρέσει και σε έναν ακροατή να το λέω, για να κάνουμε την πρώτη κλήρωση.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

0: Εδώ στα δύσκολα είμαστε εμείς. Λίγο να σας κάνουμε να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε. Και φυσικά εννοείται ότι άμα βγει κάτι και σκάσει και είναι είδηση, εδώ φυσικά από το Στάτους 107 και 7 θα το μάθετε. Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 5. Εδώ στα δύσκολα. Πάμε για διαγωνισμό. Πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος τυχερός ή η πρώτη τυχερή. Γιατί ο Στάτους 107 και 7. Εδώ στα δύσκολα σας πάει θέατρο.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: 5 διπλές προσκλήσεις. Για αυτή την Παρασκευή στην πρεμιέρα σας στέλνουμε θέατρο κενό και το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Status FM 6908 357

0: Γεια σου Καλλιόπη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ ωραία, εσύ?
0: Μια χαρά, εδώ μαζεύω
1: ένσημα. Κάτσε να χαμηλώσω.
0: Να, δασκαλεμένη Καλλιόπη.
1: Όχι να γίνω πιο κοντή.
0: Όχι, δεν λέω αυτό, προς Θεού.
1: Ναι, εγώ το είπα. Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις Καλλιόπη, πώς είσαι, πώς σε βρίσκω?
1: Πολύ καλά, κάνω καφεδάκι και ετοιμάζομαι να πάω σχολείο ως μαθήτρια.
0: Μπράβο ρε Καλλιόπη. Δεν το περίμενα να το ακούσω αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Δεύτερης ευκαιρίας.
1: Κάνω την έκπληξη.
0: Δεύτερης ευκαιρίας.
1: Εσπερινό επάλ.
0: Πολύ σας θαυμάζω εσάς, αλήθεια.
1: Μπράβο σου. Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Καλλιόπη μου, την Παρασκευή μη κανονίσεις κάτι μετά το σχολείο, γιατί έχεις να πας θέατρο.
1: Εξαιρετικά, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, η παράσταση είναι στο θέατρο Radio City.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, και εγώ όση ώρα τώρα θα τρώω χρόνο για να βρω την ώρα, ωραία τη βρήκα, 9 η ώρα κατά τις 9 mm-hmm. παρατέταρτο, κάπου
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: να είσαι στο θέατρο.
1: Πάρα πολύ ωραία,
0: με
1: εξαιρετικά,
0: την ταυτότητα.
1: Θα κάνω κοπάνα.
0: Ωραία, χαίρομαι που συμβάλλουμε στις κοπάνες ως τάτου.
1: Δικαιολογημένη θα είμαι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα
0: Γεια
1: πολύ.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος είναι απέναντί μου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή εμείς οι δύο που να την λέγαμε «Η απέναντι».
1: Η απέναντι.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια έτσι προέρχεται και από τον τρόπο που καθόμαστε εδώ μέσα.
0: Όντως,
1: στο στούντιο.
0: Υπήρξε βέβαια μια τέτοια
1: εντάξει,
0: εκπομπή.
1: Εντάξει, νομίζω απέναντι είμαστε μόνο στον τρόπο που καθόμαστε.
0: Ε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Η απέναντι νομίζω υπήρχε στη Βεργίνα ή στην Άτλας. Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα που το λες, ναι, ήταν νομίζω με δύο καλούς συναδέλφους.
0: Με τον Οραΐλογλου.
1: Μπράβο, και ναι. Τον Χρήστο Τζαλικίδη.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτή, ήταν ωραία. Η απέναντι.
0: Η απέναντι στα Ριτζιανά.
1: Έτσι. Τέλει. Ωραία. Να κατατεθεί λοιπόν και η πρόταση. Ο Φάκελος. Ο Φάκελος από την εταιρεία παραγωγής. Λοιπόν.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, λέω ότι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα έρθουμε λίγο στα νέα παιδιά, στην εφηβική ηλικία, αλλά και έτσι σε αυτή τη φάση. Και θα μιλήσουμε λίγο για την χρήση των social media.
0: Ω, μεγάλο θέμα.
1: Ναι, ναι, πολύ έτσι. Είναι πραγματικά ένα κεφάλαιο από μόνο του. Γιατί σύμφωνα με έρευνα από Ινστιτούτο που αφορά στα παιδιά της Νέας Υόρκης, όχι τα παιδιά της Νέας Υόρκης, το Ινστιτούτο είναι στη Νέα Υόρκη, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στην Ελλάδα και αφορά στους εφήβους μας, όπου η έρευνα αυτή τη δείχνει, Λεοντή, σε ένα γενικό πλαίσιο ότι το 48% των εφήβων στη χώρα μας κάνει προβληματική χρήση των social media.
0: Ισχύει.
1: Είναι ένα καμπανάκι, θα πω εγώ. Είναι ένα καμπανάκι, γιατί τα νούμερα που φέρνει στη δημοσιότητα αυτή η έρευνα είναι ιδιαίτερα, καθώς δίνει τη σύγκριση στις ηλικίες 15 και 16 ετών, σε σχέση δηλαδή με το 2015, που το ίδιο ποσοστό ήταν στο 36,1%, και μετά από 9 χρόνια, γιατί μιλάει για το 2024 η έρευνα αυτή, φτάνει στο 48%. Οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Βέβαια θα πει κάποιος πολύ εύλογα ότι ναι, αλλά έχει αυξηθεί και περισσότερο η χρήση της τεχνολογίας σε ένα γενικότερο επίπεδο και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα social media, έτσι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι. Το ανησυχητικό βέβαια για μένα δεν είναι τόσο το 48%, το ανησυχητικό είναι ότι το 48% κάνει προβληματική χρήση των social media. Και δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης ότι είναι πάρα πολύ εκτεθειμένοι οι νέοι μας ηλικιών 13 ετών και πάνω σε προβληματικό και σε έτσι ακατάλληλο περιεχόμενο μέσα από τα social media. Και κάποιες φορές, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία αυτής της έρευνας, γίνεται και χωρίς να είναι η επιλογή του χρήστη. Είναι κοινώς αυτά που λέμε, μας πετάγεται.
0: Ναι. Εντάξει, και από αυτά που λέμε
1: κάποιο
0: καμιά φορά.
1: Ακατάλληλο περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Και από αυτά που ψάχνουμε πολλές φορές.
0: Σωστός.
1: Έτσι.
0: Σωστός, έχεις δίκιο.
1: Ναι,
0: έχεις
1: το έχουμε
0: δίκιο.
1: Δει πολλές φορές. Οπότε είναι λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά, θα πω εγώ. Τώρα βλέπω εδώ για την καθημερινή χρήση του διαδικτύου από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 77% το 2019 πήγε στο 86%. Στο 86% βλέπουμε δηλαδή ότι μόνο ένα 14% μένει που δεν χρησιμοποιεί καθημερινά τα social media. Και μιλάμε για παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνασίου λυκείου δηλαδή. Μικρά παιδιά, έτσι. Πολύ μικρά.
0: Μάλιστα. Σοκαριστικό αυτό το ποσοστό το τελευταίο που είπες, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζινόπουλε.

0: Να κάνω τώρα μία ερώτηση χωρίς να φανώ ότι δεν αγαπάω τα Χριστούγεννα, τα οποία υπερλατρεύω. Το έχω αποδείξει 7 χρόνια εδώ στον Στάτους πάρα πολύ. Πρέπει να είμαι και ο μοναδικός άνθρωπος που από τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη παίζει Χριστουγεννιάτικα. Θα μου πεις, δεν πας καλά καθόλου, το επιβεβαιώνω και με χαρτί γιατρού άμα χρειαστεί. Αλλά ρε παιδιά, ο λίγον τι νωρίς από τώρα να μιλάμε για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν έχει φύγει ο Σεπτέμβριος, δεν έχει μπει ο Οκτώβριος, ο μήνας χωρίς το μου, δεν έχει περάσει 28 Οκτωβρίου, δεν έχει περάσει 17 Νοέμβρη. Να ήταν 17 Νοέμβρη και να λέγαμε τώρα να ασχοληθούμε με τα Χριστούγεννα, να έλεγα εντάξει, το ακούω που λέει και η φίλη μου Ισία στον Αντένα πλέον. Αλλά από τις 23 Σεπτεμβρίου να βλέπω εδώ πέρα Μήλος των Ξωτικών, στις 29 Νοέμβρη η έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, το πρόγραμμα αναλυτικά, μήπως είναι λίγο νωρίς. Τώρα θα μου πεις, θα κάνουμε εκπτώσεις και στα Χριστούγεννα και στα όνειρα? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά κάπου όπα. Μη βάλω δηλαδή τώρα τη Μαράια Κάρεϊ να τραγουδάει το Χριστουγεννιάτικο. Καταλαβαίνετε. Όλου του κόσμου τα σ' αγαπώ. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου και νομίζω ότι έρχεσαι για αυτό το οποίο είδα και δυσκολευόμουν να πω.
1: Ναι. Πολύ πιθανό να είναι αυτό για το οποίο, αυτό το οποίο είδες. Έχουμε μία δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από το Άγιον Όρος αυτή τη φορά. Μιλάμε για ένα περιστατικό που θέλει έναν 52χρονο άνδρα να έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του μετά από εκτροπή μηχανήματος έργου κοντά στην Ιερά Μονή Ιδύρων. Στο Άγιον Όρος, όπως σας είπαμε νωρίτερα, στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση του 52χρονου. Περίπου στις 2.30 το μεσημέρι ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εκτελούσε εργασίες ο άνδρας με το συγκεκριμένο μηχάνημα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στον κρεμό. Στη θέση κουφοξυλιά, λέμε αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως κάποιοι να γνωρίζουν, ναι, και τις τοποθεσίες. 8 πυροσβέστες στο σημείο με 3 οχήματα επιχείρησαν για να ανασυρθεί ο 52χρονος, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μία έτσι θλιβερή είδηση θα πω εγώ.
0: Δυστυχώς. Συλληπιτήρια στους οικείους του, στην οικογένειά του. Ευχαριστώ πολύ, Γαβρίλη.

0: πρέπει να βαρέσω εγώ τώρα προσοχή επειδή γράφεις εδώ στο Viber, σενιόρ?
1: Ναι, ακριβώς εγώ είμαι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Λοιπόν, πάρα πολύ καλά, Λεωτή μου. Σε άκουγα και το μεσημέρι, τα μεσημεριανά. Σε ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζεις τα πράγματα και στο νέο κομμάτι, έτσι, και το μεσημεριανό μου αρέσει.
0: Σε ευχαριστώ. Πες κι άλλα, πες κι άλλα, είναι τζάμπα αυτά.
1: Είμαι ο Αργυρόπουλος, για να το πούμε και το κανονικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, το βλέπω εδώ στο Viber.
1: Ωραία,
0: πες κι άλλα, έτσι, καλά πράγματα. Σε αρέσει το μεσημεριανό, τι ωραίο που το κάνω. Πες, ακούει και η διοίκηση.
1: Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, σου είχα στείλει και μήνυμα. Εγώ έχω επιθυμήσει αυτό που έκανε παλιά, αλλά τώρα πια μεγάλωσε κι εσύ, μεγάλωσα κι εγώ.
0: Έγινε άντρα τώρα, έβγαλα μουστάκι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Οπότε, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, όλα
0: λοιπόν,
1: καλά. Φαντάζομαι πήρες και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Ναι, γι' αυτό σε πήρα. Εκτός ότι ήθελα να μάθω τα νέα σου, θέλω να σε ενημερώσω ότι την Παρασκευή 9 παρατέταρτο το αργότερο να είσαι στο θέατρο Radio City, γιατί θα πας να δεις Χάρη Ρώμα.
1: Διπλή πρόσκληση, έτσι.
0: Εννοείται, μόνος σου θα σε στείλω.
1: Να πάρω και την κυρία γι' αυτό.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Γιατί μετά έχει ξύλο, όπως ξέρεις.
0: Σταμάτα τώρα, άμα αρχίζουμε να λέμε τα προσωπικά μας, θα βάλουμε ουίσκι.
1: Είναι νωρίς για
0: ουίσκι. Γι' αυτό το λέω. Άστο, ας μείνουμε στα ευχάριστα.
1: Είναι αλήθεια, είναι νωρίς.
0: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωτή μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σου υπόλοιπο.
1: Καλό απόγευμα.

0: απαντάω.
1: Μη το πεις γιατί είναι απόγευμα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ θα το πω, Λεοντή.
1: Προσέξτε τι θα πείτε, γιατί δεν έχω λεφτά για το εσουρού.
2: Όχι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Το ξέρω, αλλά θέλω να σας πω.
2: Όχι, και να μιλήσω έτσι και να φέρω σε δύσκολο.
1: Μπορεί να μας ξεφύγει καμιά φορά, άνθρωποι είμαστε.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα το πω. Ήμουν στη συναυλία του Ρέμου.
1: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και στο Ρέμου και σε όλους όσοι διοργάνωσαν αυτή τη συναυλία. Να πω και κάτι ακόμα, όχι πριν κάνα δύο εβδομάδες τότε ήταν, να πω και κάτι ακόμα, στεναχωρέθηκα πολύ που είπες γι' αυτό, για το Άγιον Όρος που έγινε.
1: Ναι, για την είδηση
2: πάρα
1: που μας είπε ο Γαβρίλης.
2: Στεναχωρέθηκα, γιατί είμαι από περιοχή, εντάξει, θα μου πεις οι περισσότεροι είμαστε, γεωργική περιοχή και κάθε τόσο ακούμε τέτοια, ρε παιδί, ακούμε στο τάδε χωριό έτσι έγινε, αλλού έτσι έγινε, και όταν ακούω, δηλαδή τέτοια δυσάρεστα, στεναχωριέμαι πολύ.
1: Δυστυχώς.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου υπόλοιπο. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Λέει ο Αντώνης Ρέμος αυτό το τραγούδι, το Μέχρι το τέλος του κόσμου, να μην πετάνε πια πουλιά. Και τι να πετάει πάνω, drones, τι θέλετε δηλαδή, να είμαστε χώρα με πόλεμο.
3: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μπιζέρια.
1: Συγγνώμη λίγο. Αυτό το Μύρλα, εγώ πρέπει να το κόψω και να το έχω να παίζει εδώ. Σε κάθε τραγούδι, Μύρλα! Να συνεχίζει μετά το τραγούδι.
3: Ούτε μικρόφωνα. Όλη την ημέρα. Μύρλα. Και μιζέρια.
4: Εμείς.
3: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς. Και όλοι εσείς.
4: Εμείς.
3: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
4: Εμείς.
3: Ή εσύ ποιος άλλος. Άλλος. Να
4: αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεύτερο κόπαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούργιους φόρους.
4: Έχει το Μητσοτάκη.
3: Σου μειώνει φόρους. Σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
4: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
3: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση.
1: Μην το πείτε.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Α, σε πιάνει μια ιδέα.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Τι έχουμε?
3: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
1: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Μην ξανακούσω τίποτα. Θα αρχίσω να είμαι σαν το Χίο. Και δεν θα σας αρέσει εδώ μέσα. Θα αρχίσω να φωνάζω και να βρίζω. Με αυτά που ακούω. Κανονικά έπρεπε να τους πληρώνουμε. Τους πολιτικούς. Μύρλα όλη την ώρα. Πες μου ότι δεν έχεις κάτι κακό.
6: Ναι, δεν είναι πολύ καλό αυτό που έχω.
1: Έρεση.
6: Καθόλου καλό δεν είναι βασικά. Όχι, μην τρελαθούμε.
1: Ο λόγος
6: εσάς. Έχουμε μια πυρκαγιά αυτή τη φορά στη Χαλκιδική. Για ακόμα μια φορά στη Χαλκιδική είναι το σωστό. Σε αγροτική περιοχή, στην Καλλικράτεια, στη Νέα Καλλικράτεια, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες που έφτασαν με 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσταση.

καλά. Θα το ξορκίσουμε. Πού θα πάει? Θα το ξορκίσουμε και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Επιστρέφουμε. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουμε και στο τηλέφωνο, επειδή παραπονιέστε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πόνι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος μετά από εκτροπή μηχανήματος έργου στο Άγιον Όρος. Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες το όχημα που επέβαινε έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ο 52χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, για την οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 ιατροί. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, όπως την εμπλοκή και άλλου προσώπου πέραν αυτών που βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών εν αναμονή των κρίσιμων τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης 2 τουριστών σε φαράγγες στη Ρόδο. Στην εξώδια ακολουθία αναμένεται να παραστούν και ανώτερα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τον 52χρονο πυροσβέστη θα συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία άγημα συναδέλφων του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων όπου υπηρετούσε. Με ευρεία πλειοψηφία η Βουλή αποφάσισε να άρει την βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και για τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η μία υπόθεση αφορά στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η άλλη συκοφαντική δυσφήμιση. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμό σήμανε στον στρατό της Πολωνίας όταν ένα ρωσικό ελικόπτερο εισέβαλε για σύντομο χρονικό διάστημα στον εναέριο χώρο της χώρας από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Το γεγονός ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού.

0: στρατού, η οποία πρόσθεσε ότι το ελικόπτερο παρέμεινε για 42 δευτερόλεπτα στον πολωνικό εναέριο χώρο και εισήλθε σε βάθος περίπου 300 μέτρων.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Ιδρά, Αργύρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στη Κατερίνη στους 22, στις Έρες και στο Κιλκί στους 23, στη Βέρεια στους 24 και στα Γιαννιτζά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 21 και στα Γρεβένα τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά Άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
9: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑ.

0: Λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε. Δεύτερη ώρα είναι, 15 λεπτά μετά τις 6. Καλό σας απόγευμα, εδώ θα είμαστε έως και τις 7 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αντώνη μου, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μου είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μελίνα, τι είναι αυτά τα οποία στέλνεις εδώ πέρα και δεν έχω πάρει χαμπάρι, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πάμε να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό μας. Και μέσω τηλεφώνων στο 2-3-10-5-13-000, 23-11-82-10-50 στέλνετε τα... παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο τηλέφωνο δύσκολα. Λοιπόν, μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου είναι πάρα πολύ θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ εκεί που μένω είναι λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει θορυβώδεις. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Δύο κλικ μακριά. alumil.com. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παρεούλα εδώ, μην ανησυχείς και χθες είδα το μήνυμά σου, αλλά δεν πρόλαβα να απαντήσω στον αέρα. Λοιπόν, 2-3-10, κάτσε ναι, εσύ δίνεις γραμμές, κλειστές τις έχεις. 2-3-10-5-13-000 και 23-11-82-10-50, κάτσε να βάλω τα χαρτιά στη θέση τους, για την θεατρική παράσταση που σας στέλνουμε σήμερα. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Με τον Χάρη Ρώμα, την Άβα Γαλανοπούλου, τη Σοφία Παυλίδου, τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, τον Γιώργο Αμούτζα, την Κατερίνα Νικολοπούλου και τον Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά, ο Στάτους 107 και 7. Γι' αυτό σας δίνουμε και 5 διπλές προσκλήσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε,
0: μαζεύουμε ένσημα για να βγούμε στη σύνταξη. Εσείς πώς είστε?
1: Για το θέατρο,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι.
1: Καλά είμαι και πολύ χαρούμενη που σας πέτυχα στο τηλέφωνο.
0: Είδατε τι ωραία. Για πείτε μου ένα ονοματεπώνυμο.
1: Διαμαντίδου Σταματία.
0: Έχετε και ωραίο όνομα. Διαμαντίδου, ναι. Έτσι. Διαμαντίδου. Λοιπόν, κυρία Σταματία μου, θα πάτε την Παρασκευή στις 9 παρατέταρτο το αργότερο να είσαστε εκεί με την ταυτότητά σας.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια
0: σας. Κάτσε να δω, έχει αλλάξει κάτι στους δρόμους. Ανδριανουπόλεως και πριν Γεωργίου Παπανδρέου, δύσκολα τα πράγματα. Στην παραλιακή αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και τον Λευκό Πύργο και από τα Διόδια των Μαλγάρων μέχρι και 300-400 βαριά 500 μέτρα ρεύμα προς Πιερία και εκεί ταλαιπωρήστε βλέπω. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, εσείς μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Αφού ελέγξαμε την ακοή μας, το όνομά σας.
2: Θωμάς, λέγουμε Ροίδης.
0: Θωμάς.
2: Ναι, ναι.
0: Επίθετο.
2: Ροίδης.
0: Ροίδης. Από πού μας ακούτε?
2: Από Βελόγιο.
0: Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τελειώσατε τη δουλειά, ηρεμία τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καιρός ήταν, λέει. Λοιπόν, Θωμά, την Παρασκευή 9 παρατέταρτο το αργότερο με την ταυτότητά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Θέλω να μου βρείτε άλλη μία εκπομπή. Μία, όχι δύο. Μία, θες μισή εκπομπή. στο ραδιόφωνο, είτε στην Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, που να δίνει έτσι τις προσκλήσεις. Μία δώσε μου, δεν θες μισή εκπομπή δώσε μου. Πες ότι υπάρχει εκπομπή Σφινάκι 10 λεπτά σε ραδιόφωνο που δεν την ξέρω εγώ. Και πες ρε εσύ λέει ότι δεν υπάρχει άλλη εκπομπή τέτοια ή υπάρχει.

0: Λοιπόν, έχουμε δωρεάν θεματικές περιπατητικές ξεναγήσεις στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου μας, με στόχο οι δημότες να γνωρίσουμε από κοντά σημαντικά δείγματα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 19ου αιώνα, που διασώζονται στη λεγόμενη συνοικία των εξοχών. Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από διπλωματούχους ξεναγούς, θα έχουν διάρκεια περίπου 3 ώρες και θα ξεκινήσουν στις 10.30 το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου και το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Ξαναδίνουμε τις δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για την 5η και τελευταία διπλή παρακαλώ πρόσκληση για να φύγετε για θέατρο, να πάτε να ευχαριστηθείτε την συναυλία, όχι συναυλία, την θεατρική παράσταση που συμμετέχει ο Χάρης Ρώμας και μια πλειάδα καλλιτεχνών. Ναι.
1: Έλα λέω, τι, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλά είσαι, αγόρι μου.
0: Δόξα τον καλό Θεό.
1: Μπράβο.
0: Αν
1: μπράβο.
0: Πω ότι είμαι χάλια, θα λέω ψέματα.
1: Πολλά φιλιά σε όλους.
0: Να
1: μία
0: σε
1: μικρή χάρη. Δεν ξέρω καταρχήν αν πρόλαβα για την πρόσκληση.
0: Είσαι ο πέμπτος και ο καλύτερος.
1: Ο πέμπτος και ο καλύτερος. Ωραία. Θέλω όμως μία μικρή χαρούλα. Να το γράψεις στο όνομα της γυναίκας μου, να της την κάνω δώρο να πάει με μια φίλη της. Γιατί εγώ δουλεύω την Παρασκευή το βράδυ.
0: Δώρο να πάει με φίλη της ή να ηρεμήσει, λέω.
1: Εντάξει, και αυτό το βλέπω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Το βλέπω, εντάξει.
0: Πες μου το όνομα της συζύγου.
1: Ελένη Δάδη.
0: Δανή.
1: Δάδη.
0: Σωθήκαμε τώρα. Ένα-ένα τα γράμματα πες.
1: Δέλτα, αλφα, δέλτα, ήτα.
0: Α, οκ, okay, Δάδη.
1: Δάδη, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Εντάξει. Άλλο όνομα θα στέλνω εγώ. Τέλεια. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, αγόρι μου, τι ώρα να είναι εκεί να πάρει την πρόσκληση?
0: Θα πάει στο Ταμείο του Θεάτρου το αργότερο 9 παρατέταρτο. 9 η ώρα ξεκινάει με την ταυτότητά της.
1: Μιλάμε για αυτή την Παρασκευή τώρα, μεθαύριο, έτσι.
0: Πρεμιέρα κιόλας.
1: Μάλιστα, στο Radio City, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλου. Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Όσο περίεργο και να σε ακουστεί τώρα, άργησα γιατί έβλεπα από το παράθυρό μας την ύφη. Όχι του Θερμαϊκού, η νύφη του Θερμαϊκού, η φτωχομάνα Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, ή έχει έξω το παράθυρό μας μία νύφη. Παλιά μια λαϊά. Αλήθεια σου λέω, στη Σαλαμίνος. Λογικά κάνουν φωτογράφηση οι άνθρωποι για να τα έχουν για το γάμο τους. Παρακαλώ.
1: Λεοντή, καλησπέρα ξανά. Είμαι εγώ που έδωσε στην τελευταία πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν σου είπα το όνομά μου. Λέγομαι Χρήστος Τακουρλής.
0: Γεια σου Χρήστο, εντάξει. Χάρηκα.
1: Λοιπόν, και έχω κι εγώ μια πρόσκληση. Επειδή έχω πει και το παλιόπεδο τον Άρη, πόσες φορές έχω ένα δωδεκάριο ίσκι στο σπίτι.
0: Άπα, κάτσε, ναι, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Δεν βάζω τώρα γιώτα νέγκα με το ίσκι, να βάλω ένα καρά.
1: Ό,τι αγαπάει η ψυχή σου βάλε.
0: Να βάλω ένα καρά, γιατί γιώτα νέγκα τώρα με ίσκι δεν είναι, λέει. Κάτσε, περίμενε, να βάλω αυτό. Για πες.
1: Επειδή του το είπα 2-3 φορές, μένουμε γειτονιά με τον Άρη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, τον παίρνεις παραμάσχαλα και έρχεσαι Κυριακή που δεν δουλεύω. Αρκεί να με πάρει ένα τηλέφωνο να ετοιμάσω τα σχετικά.
0: Ωραία. Θα το κανονίσω, σύντροφε.
1: Και πες τον παλιόπαιδο, γιατί με έριξε κάνα 2 φορές. Θα το συζητήσουμε, θα το κάνουμε.
0: Παλιόπαιδο θα γίνω, θα σπάω και θα πίνω. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, αγόρι.
0: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Δεν με χαλάει η πρόσκληση του ακροατή. Πεις βέβαια εγώ δεν πίνω ουίσκι, αλλά θα πιω μια βότκα.
1: Δεν είμαι από εκεί.
0: Στο ποτό θα κολλήσουμε τώρα. Η παρέα να είναι καλή. Τι έλεγα? Δεν θυμάμαι. Ας το πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 6. Άντε πάλι. 40 λεπτά βρε μετά τις 6. 20 λεπτά πριν από τις 7. Ναι, με αποσυντονίσατε, δεν είναι. Δεν θέλω και πολύ δηλαδή. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα. Για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμη, χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Και ευτυχώς είναι από τις σπάνιες μέρες που κλείνω το χάρτη. Δεν έχουμε προβλήματα. Τελείωσαν.

Άμα χρειαστεί, το γυρίζω και σε ένα ερωτικό στάτους και είμαστε μια χαρά. Πάμε παιδιά! Άιντε! Ωραία που περνάμε στην απογευματινή μας ζώνη. Έτσι σας θέλω. Και φάτους και πιωμένους.

0: ψάξεις.
1: Άρε Νατάσα, ωραίο τραγουδάκι. Αν μπήκε κάποιος τώρα στην συχνότητά μας, θα πει αυτός τι έγινε, μεράκλωσε. Αλλά αν μπήκες τώρα στην συχνότητα, έχασες παραλυπόμενα, ρε φίλε. Δεν μπορώ τώρα να σας τα εξηγήσω. Οι εκπομπές μας έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν. Α, όχι, αυτή δεν ανεβαίνει. Ανεβαίνει μεσημεριανή, πάλι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Χατζινόπουλος μαζί μας.
2: Ναι. Να δώσουμε μια νεότερη ενημέρωση για την πυρκαγιά στη
1: Μισό,
2: Νέα Καλλικράτεια.
1: Μισό, να κλείσω την Θεοδωρίδου. Ναι.
2: Εντάξει, ανάβει και αυτή φωτιές, αλλά άλλου τύπου.
1: Ναι.
2: Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση, λέονται οι κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται. Δεν είναι όμως κάτι ανησυχητικό. Μιλήσαμε και πριν από λίγο με την πυροσβεστική υπηρεσία. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι σε οικόπεδο. Είναι έτσι σε αγροτική έκταση πυρκαγιά. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι δυνάμεις είναι οι ίδιες. 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα της πυροσβεστικής. Δεν απειλούνται φυσικά κατοικημένες περιοχές. Και σε κάθε περίπτωση μας επισήμαναν ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Ανησυχεί.
1: Μάλιστα, καλά νέα δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Ήμουν σχεδόν 18 και είπα να βρω λογαριασμό μακριά από τους καυγάδες.

Βρε, ποια πόρτα ανοίχτη τώρα με όλη αυτή την εγκληματικότητα? Δεν βλέπεις τι τραβάμε, ρε, εσύ, Αντώνη, μας δουλεύεις κι εσύ. Λοιπόν, μέχρι τον Βόλο θα σας πάω, όπου είχαμε έναν κυμπάρι, θα πω εγώ, αστυνομικό, ο οποίος ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήσει κλίση με κέρδη πάνω από 3 χιλιάρικα την εβδομάδα. Αν υπάρχει κάποιος από τους ακροατές μας τώρα, τους σεβαστούς, θα πω εγώ, ακροατές μας, και τους καλύτερους, γιατί έχουμε το κοινό που μας αξίζει, δηλαδή εσάς τους καλύτερους, αν υπάρχει ακροατής που βγάζει 3 χιλιάρικα την εβδομάδα, θα ήθελα να μου στείλει στο Viber, δεν θα πω τα στοιχεία του, μόνο να ξέρω ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει 3 χιλιάρικα την εβδομάδα, ρε φίλε. Να νιώσω κι εγώ κυμπάρης, να νιώσω κι εγώ σαν τον αστυνομικό στον Βόλο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φάκελοι, περιείχαν μέσα συνολικά 800 ευρώ, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως τα παράνομα εβδομαδιαία, όχι μηνιαία, εβδομαδιαία, αυτό στο τέλος θα έκανε και ημερήσια κέρδη 2-3 χιλιάρικα, τα εβδομαδιαία κέρδη λοιπόν ξεπερνούσαν τα 2 με 3 χιλιάρικα περίπου. Αύριο θα έχουμε στο status update το μεσημέρι συνάδελφο δημοσιογράφο από τον Βόλο να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναεμφανιστεί τέτοια είδηση. Κατά τα άλλα, στο αστυνομικό δελτίο δεν πιστεύω να σου έχει ξεφύγει ότι έγιναν συλλήψεις στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Πέταλο, επάνω στην Εγνατία, για ναρκωτικά. Διακίνηση, λέει, ναρκωτικών. Κοίτα να δεις. Κοίτα ή να δω. Δεν ξέρω, να κοιτάξω ή να δω, να ακούσω ή να μάθω. Ναρκωτικά επάνω στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Πέταλο. Στο τέλος θα μας πείτε ότι έγιναν ληστείες και στον Δεδροπόταμο, ή ότι γίνεται και εκεί διακίνηση ναρκωτικών.

0: Πού είσαι ρε φίλε? Πόσο καιρό έχω να είσαι εδώ?
1: Ανοιχτό είμαι, ναι. Open. Και ας λεγόμαστε στάτους.
2: Γυρνάς, τρομάζεις και κάνεις
1: προβλήματα. Ναι, ναι, έκανα τσαλίμι, έκανα τσαλίμι. Ρε Γιάννη!
0: Πού λείψες ρε Γιάννη? Έχω να σε δω πολλές μέρες. Κάτσε, περίμενε, κάμε ραδιόφωνο. Έχω να σε δω πολλές μέρες. Τι κάνεις για να ακώ? Πες τα στον αέρα όλα τώρα.
2: Εντάξει.
1: Όλα καλά.
2: Μαζί με τον Παρμαγιάννη είπαμε.
1: Σε λεμπονάτα.
2: Σε λεμπονάτα και...

Ρε το Γιαννάκη, Γιάννης ρε Πιτσεγγύης, η καθημερινά 10 με 12 τον ακούτε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Μιχάλη, κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους. Δεν έχουμε προβλήματα, φτύστε μας, για να μην νομίζουμε ότι μας βρέχει. Το είπα ανάποδα εγώ. Δεν έχουμε πουθενά θέματα ρε φίλε, μπράβο. Μια χαρά απογευματάκι πλέον, Τετάρτης.

Λοιπόν, εγώ σας αποχαιρετώ. Συνεχίζετε με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη έως τις 9. Στις 9 ακριβώς θα είναι κοντά σας ο Διογέννης Δασκάλου με τα καλύτερα της μεσημεριανής του εκπομπής που τον ακούτε κάθε μεσημέρι 1 με 2 εδώ με το Status Vgo. Στις 10 έρχεται Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Πρώτο Θεός, εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος μετά από εκτροπή μηχανήματος έργου στο Άγιον Όρος. Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ο 52χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη αλλά χωρίς ανησυχία παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Μια νέα ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να προσφέρει 12 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ προτείνει η Ελλάδα, συνδέοντας τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G με τη χρηματοδότηση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Reuters, η ελληνική πρόταση θα μπορούσε να αξιοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύχθηκε υπό τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερακάκη και παρουσιάστηκε χθες στους Ευρωπαίους Υπουργούς. Κλείνει αύριο και για 6 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Από αύριο στις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 μεθαύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη, σκορπώντας μεγάλη θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στους οικείους της. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, για την οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί οι δύο ιατροί. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, όπως την εμπλοκή κι άλλου προσώπου πέραν αυτών που βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών εν αναμονή των κρίσιμων τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 29 Νοεμβρίου ανοίγει τις πύλες του για φέτος ο Μήλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς ζητά τουλάχιστον ένας στους δύο πολίτες της χώρας, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, η AfD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, για να μην θα πνέουν έως 3 μποφόροι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρο, στα Σκαρφαλώσεις στους 20, στην Κατερίνη στους 22, στις Σέρες και στο Κιλκί στους 23, στη Βέρεια στους 24 και στα Γιαντζά στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Στη Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 21 και στα Γρεβενά τους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα, Βαγγελάκη. Έτσι έχουν τα πράγματα, γόρι μου. Για άκου εδώ λίγο να ακούσει.
1: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω.
0: Οπ, οπ, οπ, οπ. Στοπ, το διάλειμμα. Περίμενε, περίμενε από την αρχή λίγο. Από την αρχή. Πάμε από την αρχή.
2: Και ψάχνουν να βρουν γιατί τα είπατε αυτά, για να ψάχνουν την ερμηνεία.
3: Αλαζονία των υπουργών.
1: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, επί της, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Κράτα ένα το κρατούμενο.
1: Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και ο Πρωθυπουργός το είπε, τι είπε.
1: Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.
0: Σωστό.
1: Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ.
0: Ατζέντα.
1: Έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Και αν ρωτήσετε την κοινοβουλευτική ομάδα και αν ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο, εμένα ο πατέρας μου, ξέρετε, μου είχε πει μία συμβουλή όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινα για πρώτη φορά βουλευτής. Είχα μπει στο γραφείο του, πολύ περήφανη ότι είχα γίνει βουλευτής, έμπαινα και περίμενα να με συγχαρεί. Μου είπε λοιπόν ένα συγχαρητήριο και μετά μου λέει, άκου να σου πω παιδί μου, στην πολιτική θα υπάρχει ένας κανόνας, θα ακούς. Και πράγματι εγώ ακούω. Και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε, δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε, ναι μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε.
0: Υπέροχο! Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει, Βαγγελάκη μου, τα τελευταία χρόνια. Ντόρα μου, κυρία Ντόρα, γιατί είσαστε και κάποια ηλικία, παρά το μακιγιάζ μου, πώς την κάνατε την Ντόρα, παιδιά, πώς τη βάψατε έτσι την κοπέλα. Κυρία Ντόρα, σας το λέω από καρδιάς, είπατε πολύ μεγάλες αλήθειες. Μπράβο. Μπράβο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έβγε. Η λύση είναι να τον αγκαλιάσεις, όχι τον πολίτη, τον νεοδημοκράτη. Και εμένα μου αρέσει να ακούω, κυρία Ντόρα, πάρα πολύ ωραία τα είπατε, πραγματικά. Το έχετε ξαναπεί αυτό για την αλαζονία. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα περί αλαζονίας, γιατί σήμερα η κουβέντα πάει περί αλαζονίας. Θα μάθουμε τι είναι αλαζονία, σιγά σιγά. Κάτσε να μπούμε λιγάκι. Περίμενε, περίμενε, μην βιάζεσαι ακόμα. Τα είπε η Ντόρα μια χαρά. Με τη μόνη διαφορά, κυρία Ντόρα, εδώ δεν κάνουμε λυρική ποιήση, ούτε λογοτεχνία. Δεν γράφουμε μυθιστόρημα. Εδώ ασχολούμαστε με την πολιτική. Διότι αυτοί οι αλαζόνες που λέτε, οι άνθρωποι που παραδεχτήκατε και για πολλωστή φορά το είπατε, ή τέλος πάντων για δεύτερη σίγουρα, και μάλιστα λέτε ότι το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, δεν το άκουσα να το ακούσουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να μας δείξετε και ποιοι είναι. Αυτοί διαχειρίζονται τις ζωές μας. Δεν είναι λογοτεχνικό το θέμα, δηλαδή να γράψουμε ένα μυθιστόρημα για την, ξέρω εγώ, για την αλαζονία. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι άνθρωποι. Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Κύριε Παύλο, καλησπέρα. Πολύ καλή αρχή έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Έτσι, αυτό λέγεται αυτοκριτική. Αυτό λέγεται, παιδιά, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε λίγο τις παθογένειές μας, να τις αλλάξουμε. Σωστό. Όχι χαοτικά, ούτε αφαιρετικά και έτσι. Ξέρω εγώ τι είναι, ο άλλος τι είναι ο Θεός, κάποιος που ένα πνεύμα που πετάει στον ουρανό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συγκεκριμένα είναι τα πράγματα. Πάρα πολύ σωστά τα είπε η κυρία Μπακογιάννη. Μίλησε και για τους παραπονεμένους, όχι πολίτες, νεοδημοκράτες. Η γυναίκα ήταν συγκεκριμένη. Δεν μίλησε, μπαμπάσης, δεν της είπε να ακούει τους πολίτες, οποιοδήποτε πολίτη. Τον βλέπεις τον πολίτη, λες, τι είσαι εσύ, νεοδημοκράτης. Σε ακούω. Να ακούω το παράπονό σου, ακούω το πρόβλημά σου, ακούω την ανάγκη σου κανονικά, όχι όλοι οι πολίτες. Τον παραπονεμένο νεοδημοκράτη, πολύ σωστά το είπε ο γέρος, ο αείμνηστος. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Κωστή, μου λείψε.
0: Έλα.
4: Δηλαδή έχει αλλάξει τη ζωή μου.
0: Αμάλτη,
4: και
0: εγώ δεν είδα καν το τηλέφωνο. Δεν είδα καν το τηλέφωνο.
4: Όσο πήρα από όλο από το εταιρικό, αλλά μου λείψε.
0: Σήμερα άκουσα την καλύτερη ατάκα από την κυρία Μπακογιάννη. Δηλήρω συγχαρητήρια.
4: Ήθελες να μου πεις, μου στείλες ένα ηχητικό στο Viber.
0: Καλά, δεν ήξερες ότι ο Λύκος κάνε γέρασε και άλλαξε το μαλλί του, μήτε τη γνώση άλλαξε, μήτε την κεφαλή του.
4: Το ήξερα στο περίπου.
0: Τι στο περίπου, δεν είπες τίποτα.
4: Στο είπα. Ωραίο αυτό με την Μπακογιάννη. Στο Twitter θα δεις, αξίζει. Επειδή και το ακροατήριό σου είναι σχετικό, όχι, ας πέρα την Μπακογιάννη, καλά ξυγέσαι. Άλλωστε αυτά που λέει η Μπακογιάννη για τους υπουργούς, τα λέω για τους βουλευτές εδώ πάνω.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
4: Πολύ αλαζονία και πολύ...
0: Ναι, αλλά όχι χαοτικά. Εδώ παίρνουμε τον άνθρωπο και του λέμε, εμείς το λέμε με την έννοια να γίνει καλύτερος. Παιδιά, λέμε κύριε Γιώργο, κύριε Βαγγέλη, κύριε Κερίδη, λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, ναι, κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Λίγο θα μπορούσε.
4: Ξέρουν αυτοί, αυτοί ξέρουν.
0: Ο πολίτης όμως δεν ξέρει.
4: Ναι, ναι, ξέρει και ο πολίτης, είναι σαν να του ονόμασε.
0: Ναι,
4: και εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρουν οι ψηφοφόροι.
0: Ναι.
4: Ποιοι δεν κάνουν τίποτα.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
4: Εμφανίζονται τρεις μήνες πριν από τις εκλογές. Ξέρουν τους άλλους, θα ψηφίσουν τους ίδιους. Ξέρουν, ναι, αλλά θα ψηφίσουν τους ίδιους. Είναι και μια εξάρτηση αυτή. Σύνδρομο Στοκχόλμης.
0: Έτσι, ναι.
4: Όλα τα λεφτά. Έχει δύο βιντεάκια, τα έστειλα για μένα, αλλά δεν. Στα χαρίζω.
0: Ναι, πού είναι, στο Twitter.
4: Τα έστειλα για μένα στο Twitter. Άδωνης Γεωργιάδης σε Χασαπόπουλο και Ανθή Βουλγαρή και σε κάτι άλλους δημοσιογράφους και στα δύο μιλάει για το ίδιο. Πραγματικά αξίζει, δηλαδή μπορείς και να το διακομωθήσεις.
0: Όχι, δεν είναι. Αν έχει ζουμί, έχει νόημα, ναι.
4: Οποιοδήποτε μπορεί να το διακομωθήσει, αλλά την ίδια ώρα μπορεί να το δει και πιο σοβαρά. Γιατί είναι σαν να βλέπεις τον καθρέφτη του, τον εαυτό του, όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος και όλοι όσοι πριν από δύο χρόνια είχαν παραμυθιαστεί. Α, και εσύ είσαι μέσα σε αυτούς. Άκου το και θα δεις.
0: Κι εγώ παραμυθιάστηκα. Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό το πράγμα, γιατί είσαι τόσο σίγουροι.
4: Άκουρε, βάλ το ηχητικό σου, λέω, γιατί... Είναι αυτό το ξέσπασμα του Γεωργιάδη με το Twitter.
0: Πού τα έχεις αυτά, πού τα έχεις αυτά τα
4: πράγματα. Στο Twitter, τα δεις είναι κάτω, βέβαια βγαίνουν σαν... Νομίζω δεν σου βγάλει εικόνα, είναι τα δύο-τρία τελευταία. Τώρα τα έστειλα, πριν από λίγο.
0: Στο Twitter, ναι, θα
4: μπω στο Twitter. Το Twitter, ρε.
0: Ναι, ναι,
4: το ανοιχτό, από εμένα, Αποστολή.
0: Ανοιχτό το έχω, ανοιχτό το έχω.
4: Δεν με βλέπεις ότι έστειλα πριν από λίγο δύο, δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται, εγώ βλέπω την πακούλα. Α, επάνω είσαι, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, εδώ είναι. Περίμενε, τα μπρο, δεν
4: είναι.
0: Ναι, ναι, τα βλέπω, τα βλέπω. Κάτω-κάτω.
4: Του ταχώνει βέβαια κάποια στιγμή για τα νανογυλαίκα οι Βούλγαροι, αλλά σε ένα ξέσπασμα. Αυτά τα γραφικά του Άδωνη.
0: Ο Άδωνης είναι με τον. Με ποιον είναι, δύο είναι νομίζω εδώ πέρα. Ένα είναι. Όχι,
4: δύο έχει, δύο βίντεο με Άδωνη.
0: Υπουργός Υγείας συζητάει με το Βερίκιο είναι αυτό. Καμιά σχέση.
4: Αυτό είναι το τελευταίο. Άλλο το αμέσως πιο πάνω.
0: Με τον Ιωβορίδη είναι ο πιο πάνω.
4: Αμέσως πιο πάνω.
0: Αμέσως πιο πάνω. Αμέσως πιο πάνω. Τι φωνάει. Αμέσως πιο πάνω. Όχι, τι φωνάει.
4: Αυτή Βούλγαρη. Αυτή Βούλγαρη. Ναι. Χασαπόπουλος.
0: Α, γι' αυτό την έχω τη Βούλγαρη μέσα. Όλο το Twitter έχει Βούλγαρη σήμερα. Δηλαδή όπου και να ψάχνουμε κάθε την
4: ώρα. Ναι. Αλλά άκου λίγο και σου λέω και διακομόντισε το. Ναι. Ο ακροατής λέω. Αλλά δες το και λίγο από τη σοβαρή πλευρά. Γιατί οι Έλληνες έχουμε έναν τρόπο να παραμυθιαζόμαστε εύκολα.
0: Ναι.
4: Και μετά
0: η αλήθεια είναι ότι έχετε έναν τρόπο να παραμυθιάζετε, κύριε Βενιέρη, οι Ελληνές το καταλαβαίνω.
4: Όχι, άκουτο, ναι,
0: εμείς
4: ναι,
0: οι ουμανιστές, ας πούμε, που βλέπουμε τον κόσμο με άλλο μάτι.
4: Μπράβο, ουμανιστή. Άκου να σου πω κάτι εγώ, ναι. Ολιστικός και...
0: Έμαθα ότι είχατε και εικονοστάσεις στο σπίτι, ξομολογήθηκε.
4: Είχαμε. Πώς δεν είχαμε, η χειρακούλα είχε.
0: Παππούς μου, ψάρτης ήταν.
4: Πρόσεξε, από τα σημαντικότερα πράγματα στην μέχρι τώρα πορεία μου στο επάγγελμα,
0: ναι, ναι,
4: είναι εκείνο το διάστημα που μέσα από μια βαθιά έρευνα και χωρίς αποθυμένα ξεμπροστιάσαμε όλους εκείνους που ζωγράφησαν ξυλόλια.
0: Ναι.
4: Τουλάχιστον εγώ αυτό το θεωρώ ένσημό μου.
0: Πολύ, πολύ καλά τα καταφέρατε σε αυτή την περίπτωση. Μόνο
4: νομίζω
0: που...
4: πως ναι.
0: Όχι, χωρίς ειρωνίες το λέω αυτό. Πολύ καλά τα καταφέρατε σε αυτή την περίπτωση. Με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτό το κομμάτι τα καταφέρετε, αλλά δεν μάθαμε και από την άλλη μεριά ακριβώς.
4: Άλλο, μην αρχίσεις τα άλλα και τα μαλά. Βάλτο, σου λέω, είναι και αστείο.
0: Θα το βάλω.
4: Για να το κοροϊδεύσεις.
0: Όχι, δεν θέλω να κοροϊδεύσεις. Σε παρακαλώ, μην με.
4: Όχι, παιδί μου. Όχι, εσύ δεν κοστεί. Λέω ακροατής. Μπορεί να πει ο Άδωνης αυτός η στριγλίτσα
0: εγώ
4: και τα λοιπά.
0: Είναι... Εγώ έχω σκέψει αυτά που λέω. Δεν τα λέω. Μπορεί να τα λέω με ένα χαρακτήρα έτσι λίγο αφέλεια.
4: Είναι το ξέσπασμα ενός ανθρώπου ο οποίος λέει ότι και οι δικοί μας τότε το είχαν βουλώσει. Γιατί παραμυθιάστηκαν.
0: Βάλτο,
4: έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα το ακούσουμε κύριε Βενιέρη, θα σας παρακολουθήσουμε και 9 η ώρα στην τηλεόραση της.
4: Πάντα τηλεόραση, βαμμένος, περιποιημένος,
0: βολεμένος,
4: βολεμένος.
0: Βολεμένος, βολεμένος. Αφού παραδέχτηκε σήμερα ότι παίρνεις και λεφτά από τη Νέα Δημοκρατία, θες να αλλάξεις και τα μάξι.
4: Νέα Δημοκρατία, πού απέρνα.
0: Μόνο
4: απλά για μα πουλήσει τα μάξι, σου δίνω 10% έκπτωση.
0: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Δεν το χρειάζομαι, ξέρεις.
0: Και εγώ δεν χρειάζομαι αμάξι πλέον.
4: Δεν θα κάνω κρατήσω, ρε φίλε, που το έχω στο πάρκινγκ, δεν θα πληρώνω.
0: Θα βγάλω ένα 3% το νόμιμο. 3%.
4: Όχι, 10 θα σου δώσω γιατί θέλω να πάρω ηλεκτρικό. Κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα. Την ημέρα αυτό καιρό.
0: το ηλεκτρικό από αυτό που το φορτίζουν ή για αυτό που παίρνει ενέργεια μόνη του.
4: Το ρεύμα μου δίνω το Στέλιο τζάμπα. Θα κλέβω από το Στέλιο ρεύμα το κλοπή και θα κάνω βόλτες.
0: Κύριε Βενιέρη, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό βραδάκι. Πού ήμασταν, εδώ ήμασταν. Έτσι λοιπόν, τι λέγαμε εμείς. Καλά, θα έρθουμε και στο Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει το Γεωργιάδη, μιλάμε κάθε μέρα έτσι. Κάτσε να μπω λίγο στο Facebook, γιατί πάτησε λάθος κωδικό. Θα ανοίξω γραμμούλες 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Εγώ θα μείνω λίγο έτσι κανένα 2-3 λεπτά σε αυτή τη σκέψη την οποία ξεκίνησα να σας λέω. Γιατί μέσα από αυτά τα οποία σας λέω, για το καλό σας είναι τώρα, δεν είναι για το δικό μου το καλό. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, όπως το αντιλαμβάνομαι κανονικά. Η κυρία Μπακογιάννη, σήμερα είπε πραγματικά πάρα πολύ σωστά πράγματα τα οποία ισχύουν. Βέβαια, αν τα έλεγα εγώ και μιλούσα για αλαζονίες και για πράγματα και τα έλεγα και σε συγκεκριμένους, ας πούμε. Γιατί εγώ έτσι μιλάω, συγκεκριμένα. Λέω να αυτό, ας πούμε, άνθρωπο, κύριε μου, προσέξτε λίγο την αλαζονία σας, διότι διαχειρίζεστε τις ζωές των ανθρώπων και πρέπει να είσαστε και πιο ταπεινοί και πιο προσιτοί και πιο ανθρώπινοι και πιο το ένα και πιο το άλλο. Κυρία Μπακογιάννη το είπε, βέβαια, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Μας είπε ο κύριος Βενιέρης, λέει, κατάλαβαν όλοι, κατάλαβαν, αλλά υπάρχουν και οι μπούφοι σαν και εμένα που δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό πέστε, κύριε, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στον αγαπητό κύριο Τάδε. Ναι, είναι λίγο πιο προσεκτικός. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που θέλουμε να είμαστε δίπλα στον ψηφοφόρο μας. Όχι στο λαό, στον ψηφοφόρο μας. Για να κερδίζουμε. Σωστό. Σωστό. Και ο μπαμπάς αυτό είπε. Ναι, το βρήκα, κύριε Βενιέρη, θα το ακούσουμε σε λίγο. Τώρα έχω διαφημιστικό σε 5 λεπτά. Για να έχουμε χρόνο να εκτονωθούμε. Στον Κοσμά καλησπέρα, στον Δημήτρη καλησπέρα, στον Αστέριο. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε εδώ στον Status 107 και 7.

έτσι. Κωνσταντίνα, καλησπέρα, αγόρι μου καλέ. Αγόρι μου καλέ. Αγόρι μου καλό, βρε. Όχι καλέ. Το καλέ είναι άλλο. Είναι αυτό το. Σήμερα δεν το Κατερινιό στο δρόμο. Κάπου στην. Πού ήμουνα. Κάπου ήμουνα. Εκεί στα στενά μέσα τη. Πες το. Κοίτα ρε που ξέχασα τον δρόμο. Όχι, δεν έκανα βέτα. Στεφανάκο μου, καλησπέρα αγόρι μου. Καλό βραδάκι και σε σένα, καλό απογευματάκι. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Έτσι λοιπόν με την κυρία Μπακογιάννη. Πολύ ωραία τα είπε. Μ' άρεσε, πραγματικά την απόλαυσα. Αν και καμουφλαρισμένα λιγάκι και πιο. Βέβαια, κυρία Μπακογιάννη, έχετε το δυνατό και βέβαια τα ξαναείπε, λέει. Τα έχει ξαναπεί, λέει, αυτά. Δεν είναι έλλειψη. Γιατί λέει το σχολείο δημοσιογράφη τώρα, δημοσιογράφη. Τι αχ, ώρες, ώρες, μια βρεμένη σανίδα δημοσιογράφη. Θέλω να την καταλαβαίνει τώρα. Ο λαός είναι ψήφο. Σιγά θα πνιγώ, παιδιά. Περιμένετε. Περιμένετε. Ο λαός είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο ψηφοφόροι. Το λαό τον ακούς όταν έχει κάποιο παράπονο. Μπορεί να είναι κάποιο, ας πούμε, από την άλλη μεριά. Βέβαια, αυτό ήταν συγκεκριμένο που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Εγώ την καταλαβαίνω, γιατί τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ενδοεταιρικό θέμα. Για το κόμμα μας μιλάμε. Πολύ σωστά. Μίλησε η γυναίκα ανεπηρέαστα και είπε αυτά που πραγματικά πιστεύει και πολύ σωστά τα είπε. Με τη μόνη διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που κατάλαβα εγώ δηλαδή στην ουσία, ότι η μόνη παρατήρηση, ορίζει να αν θέλω να κάνω τον έξυπνο, είναι ότι καλά τα λέτε. Αλλά αυτό θα πρέπει να έχει και ένα πρακτικό χαρακτήρα. Έναν πρακτικό χαρακτήρα, όπως ας πούμε για παράδειγμα μία ΕΔΑ, πώς τη λένε. Ένα μάνουγκ που λένε οι Γερμανοί, ξέρεις τι σημαίνει μάνουγκ, βαγγελάκι. Μάνουγκ που λένε. Το πρώτο μάνουγκ που έρχεται. Μια παρατήρηση, ένα. Πώς κόβουν από τα διπλώματα, ξέρω εγώ, δύο πόντους. Κόψε ένα πόντο, ξέρω εγώ, από τον αλαζόνα που τον ευλέπεις τον αλαζόνα. Λες, φίλε, εδώ πέρα πρόκειται περί αλαζονία, ας πούμε. Γιατί άμα το πει, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση, αν το πω εγώ, να πούμε, ο αναρχό τέτοιο, αυτό που λένε έτσι κι αλλιώς, θα μου πεις, καλά, εσύ θες να ρίξεις την κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να ρίξω καμιά κυβέρνηση. Εγώ θέλω να ζήσω με αξιοπρέπεια και με τιμή και με αξία. Σας το λέω. Και όταν βλέπεις τον αλαζόνα, ο οποίος είναι και έρχεται, ας πούμε, για παράδειγμα, και σου πουλάει μούρι, πρέπει να του το πεις. Το πεις, αγόρι μου, είσαι αλαζόνας. Μην πουλάς μούρι εμένα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η μόνη ένσταση, γιατί όλα τα άλλα ήταν κατά γράμμα πάρα πολύ σωστά. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε και ο Ιντιάνα Τζόουνς τώρα για να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να βρούμε, να κρυπτογραφήσουμε, ξέρω εγώ, τα πατήματα, ας πούμε, το όνομα του Θεού, ποιο είναι, ξέρω εγώ, για να μπορέσουμε να βρούμε, να μην πέσουμε στο χαντάκι. Για να βρούμε, ξέρω εγώ, ποιο είναι. Πέστε μας κιόλας, ας πούμε, ποιους νομίζετε εσείς από την κυβέρνηση ότι είναι αλαζόνες, ας πούμε. Δεν πιστεύω να μιλάτε για τον αδερφό σας. Μα η ψυχή μου λείπει. Δεν νομίζω, δεν θα ήταν και σωστό άλλωστε. Κάποιοι άλλοι θα είναι προφανώς, οι οποίοι έχετε εντοπίσει ότι είναι αλαζόνες και ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί χαλάει, πολύ σωστά το είπε και χωρίς ειρωνία το λέω αυτό, χαλάει ουσιαστικά όλον τον αγώνα και όλο το έργο που μπορεί να θέλει να κάνει, να προσπαθεί τέλος πάντων και να θέλει να κάνει, γιατί όχι, μια κυβέρνηση για να αφήσει το όνομά της χαραγμένο στην ιστορία, ας πούμε, της ελληνικής διακυβέρνησης, έτσι. Μήπως έγινε το ίδιο πράγμα και σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, η αλαζονία και το. Δεν φταίτε εσείς, αλλά κάποιοι άλλοι που έχετε εντοπίσει και για πολλωστή φορά λέτε ότι το έχετε ξαναπεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Μήπως και στην περίπτωση των Ντεμπών τρέξαν κάποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα, με αλαζονία και πήραν πρωτοβουλίες και κάνανε πράγματα και μετά άντε να τα μπαλώσετε εσείς, ας πούμε. Που δεν φταίγατε εσείς ουσιαστικά. Ο κορμός της κυβέρνησης. Αλλά φταίγανε τα παρατράγουδα από γύρω-γύρω. Τα οποία από την αλαζονία και από την ταραχή κάνανε λάθη χειρισμού σε μερικά πράγματα. Αναρωτιέμαι. Δεν είπα εγώ για τον ΟΠΚΠ. Εσύ το σκέφτηκες.

0: κάποτε έτσι.
1: Πάω για το πρώτο διαφημιστικό break, θα επιστρέψω. Τζιμάκο μου, καλησπέρα. Όχι, ο Πανούσης είναι εκτός πραγματικότητας. Ο άλλος ο Τζιμάκος είναι στην παρέα. Στο Λάζαρο καλησπέρα, στον Αντώνη καλησπέρα, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Θα πούμε κι άλλα. Κάτσε, μη φύγεις.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
7: Hey man, what's happening?
6: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
7: Yeah, how's he doing?
6: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Έτσι, Βασιλάκι μου, αγόρι μου, Βασίλη. Θέλω να ακούσω άλλο τον Γεωργιάδη. Τον έβαλε ο Βενιέρη στο παιχνίδι τώρα. Λέει: ποιο αυτό το παιδιάκι που λέει. Νιγλά, δεν το ακούσατε αυτό, αφού το ακούσατε. Δεν μπορεί να μην το ακούσετε. Δεν το ακούσατε. Θέλει δηλαδή, θέλει να το ακούσει τώρα. Θέλω να ακούσει τον Γεωργιάδη τώρα. Δεν τα κογιάνε, εντάξει, το καταλάβαμε. Το πιάσαμε το νόημα. Το αντιληφθήκαμε. Δηλαδή, άλλο η λογοτεχνία και η λυρική ποιήση και άλλο, ξέρω εγώ, όταν λες κάποια πράγματα πρακτικά που είναι και σωστά. Που στήριξε το, να σε βοηθήσουμε, ας πούμε. Μπράβο, ρε κυρία Μπακογιάννη. Εγώ την είπα, το είπα τον μπράβο. Μπράβο της. Μπράβο της. Είχε το θάρρος και βγήκε και είπε: ναι, έχει μερικά πλάσματα εδώ πέρα μέσα και δεν είναι και καινούργιο αυτό. Το ξαναπεί. Τα οποία χαλάνε όλη τη σούπα, να πούμε. Σωστό. Μαζί σου. Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πέντε κόλλοι όλοι και όλοι μας δρυμάζουν την πόλη. Δηλαδή έτσι γίνεται κάποια φορά, ας πούμε, για παράδειγμα. Και σε ένα γήπεδο έχει 40.000, ας πούμε, θεατές. 300 είναι οι χούλιγκανς οι οποίοι κάνουν τη ζημιά. Σε ένα κόμμα, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει τόσους παρατρεχάμενους, τόσους βουλευτές, τόσους έτσι, τόσους αλλιώς, ποιοι είναι? Είναι 2-3, είναι 2-5, είναι 6-7, δεν ξέρω πόσοι είναι, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει μια αλαζονία και τι κάνουν ουσιαστικά? Ταξινίστες. Και είναι και αλαζόνες, έρχονται και σου τη λένε κιόλας, ας πούμε, για παράδειγμα, η γη είναι στρόγγυλη. Το ξέραμε κι εμείς αυτό. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Έλα ρε, αλήθεια, σοβαρά, ε. Έτσι λοιπόν, κυρία Όλγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Γιωργάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Παγώθηκε ο άλλος. Ακούσουμε τώρα, να σας πω τώρα. Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Κάτσε λίγο να τσεκάρω, κάτσε λίγο να τσεκάρω. Εδώ είναι. Λοιπόν, άκου τον Γεωργιάδη. Βέβαια, εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι ο Γεωργιάδης ανεβάζει λίγο την ένταση της φωνής του. Αλλά να δούμε τι είπε, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Διότι εμείς τι είμαστε? Είμαστε ο equalizer της ζωής, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν κάνουμε, δεν είμαστε η γνωστή ταινία, το 1-2-3. Κάνουμε τη δουλειά του equalizer, δηλαδή που χαμηλώνουμε λίγο εκεί που πρέπει, βάζουμε τις ψηλές, λίγο τα μπάσα, λίγο τα πρίμα κτλ. Για να ακούσουμε Γεωργιάδη με όλη την αντοχή.
1: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς, κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ω τη λύση των πολιτικών μεταλλάσσεων.
2: Για άλλου λόγου την Καριστιανού.
1: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
2: Και εσεί δεν το γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσεί δεν το γυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
1: Το Μέγκα παίρνει το τηλέφωνο.
2: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
1: Ζητήσατε συγγνώμη. Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεζατές για τα ξυλόλια.
2: Ποια ξυλόλια.
3: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
1: Συγγνώμη για τα ξυλόλια. Δεν τρέπεστε?
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
3: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Γεωργιάδη. Και εμείς μπορούμε να απαντήσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Έχει δίκιο, βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει απόλυτο δίκιο. Διότι τα είχαν κάνει τούμπανα, τα τούμπανα, για τα ξυλόλια. Ναι, αλλά το πρόβλημα με τα τέμπη, αν μιλάμε για τα τέμπη, γιατί για το ξυλόλιο μιλάμε για τα τέμπη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι το πρόβλημα μας είναι το ξυλόλιο ή τα τέμπη? Το ξυλόλιο είναι ένα θέμα. Τα τέμπη όμως δεν εξαγνίστηκαν από το ξυλόλιο που δεν βρέθηκε. Κύριε Γεωργιάδη. Το Μέγκα να ζητήσει συγγνώμη, αν όντως έχετε δίκιο, βέβαια. Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Συμφωνώ. Όλοι πέσαμε θύμα. Όλοι πέσαμε θύματα μιας διαδικασίας. Γιατί όμως πέσαμε θύματα μιας διαδικασίας? Γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο. Τώρα που δεν έχουμε ξυλόλιο, κύριε Γεωργιάδη, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, τι έχουμε? Για ποιο πράγμα θα πρέπει να παλέψουμε? Δεν έχουμε ξυλόλιο. Το σώσαμε αυτό. Έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι λένε τουλάχιστον. Δεν βρέθηκε ξυλόλιο. Δεν βρέθηκε προυτόνιο, βουλόνιο, κουκουλόνιο και οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Όλα καλά. Όλα είναι όλα καλά. Τρελαθούμε τελείως αυτή την κοινωνία. Θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο και ελπίζω ο τοίχος να έχει λίγο σοβά τουλάχιστον. Για να πάρει λίγο την κρούση. Να ζητήσει συγγνώμη το Μέγκα για το ξυλόλιο. Να ζητήσει. Για τα τέμπη όμως και για το τρένο που, τα τρένα που τρακάρανε. Πέρα από το ξυλόλιο. Ποιος ζήτησε συγγνώμη? Δεν άκουσα. Δεν με αφήνετε ήσυχο, λόγο. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές. Εσείς τα συζητάτε αυτά. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Εσείς τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Η ζωή δεν είναι επειδή υπάρχει ένας πανίβλακας, ο βλάκας είναι σωστός. Όχι. Ο πανίβλακας είναι πανίβλακας και ο βλάκας είναι βλάκας. Εδώ μας κάνουν μερικοί να πιστεύουμε ότι επειδή υπάρχει ένας πιο ηλίθιος από τον ηλίθιο, πάβει ο ηλίθιος να είναι ηλίθιος και γίνεται γνωστικός. Αν δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι, Μανολιό. Ο ηλίθιος είναι ηλίθιος, το έχουμε καταλάβει, αλλά προς μεγάλη μας έκπληξη, όχι για όλους βέβαια, γιατί κάποιοι είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι έτσι είναι η κατάσταση, αλλά καλύπτουμε ότι υπάρχει και πιο μεγάλος ηλίθιος. Ο ένας δηλαδή σου λέει, μα όλα είναι καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και ο άλλος σου λέει ότι γίνεται τετράγωνη. Ο άλλος σου λέει ότι γίνεται, και επειδή η γη δεν είναι τετράγωνη, ο πρώτος ο οποίος έτσι κι αλλιώς φαινόταν ότι είναι βλαμμένος, ότι έχει κάνει λάθη. Έχεις κάνει λάθη, κόπανε. Πώς το λένε. Δεν μιλάω για τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι. Έχεις κάνει λάθη. Είναι αλληγορικό τώρα αυτό. Έχεις κάνει λάθη. Επειδή ο άλλος έχει κάνει πιο πολλά λάθη, εσύ τι έχεις γίνει σωστός. Ξαφνικά. Ποιος σε όρισε. Η σωστότητά σου πώς έχει προέλθει δηλαδή. Από τις μεγαλύτερες ηλικιότητες του άλλου. Αν είναι έτσι, να το συζητήσουμε το θέμα. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες. Κοίτα να δεις που σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Μα δεν ακούτε, αυτός είναι βλάκας. Ναι, το ξέρουμε, αλλά είναι λίγο πιο βλάκας από σένα. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Να ζητήσει συγγνώμη το Μέγκα για τα ξυλόλια, λέει. Εν μέρει έχει δίκιο. Διότι ξυλόλιο ξεξυλόλιο, φαίνεται, για κάποιους φαίνεται, για κάποιους δεν φαίνεται ακόμα. Όπως και με τα εμβόλια, το ίδιο πράγμα βρισκόμαστε, στην ίδια φάση βρισκόμαστε. Όλα έγιναν καλά. Τι λες, όλα έγιναν τέλεια. Δεν θυμάσαι που μας βγάζανε και μας απαγορεύανε την κυκλοφορία στις 9 ώρες το βράδυ με τα μάξι. Γιατί χιλή ήθελα να πω κάτι. Σοβαρολογούμε τώρα δηλαδή. Ότι, καλά, γιατί. Ναι, υπήρχε κορονοϊός, υπήρχε μια έξεψη. Ναι, υπήρχε, ναι. Θα παραδεχτούμε δηλαδή ότι το μέτρο. Το βράδυ απαγόρεψε κυκλοφορίες με το αυτοκίνητο, το κλείσιμο της παραλίας με κάγκελα σαν να μέσα ζαρκάδια. Ήτανε δηλαδή μέσα στις προοπτικές και μέσα στις... Σοβαρολογούμε παιδιά τώρα, δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή πρέπει να είμαστε του βάθους ή του ύψους, δηλαδή με τον ηλίθιο, με τον πανηλίθιο, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή υπάρχει κάποιος. Και καλά του είπε η κυρία Βούλγαρη στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι πριν από λίγο καιρό, και ακόμα κυκλοφορούνε. Έχει κάτι βραχιολάκια να πούμε τα οποία σε κάνουν να σηκώνεις 500 κιλά και κάτι νανογκυλιακά τα οποία πούμε, σου δημιουργούν 8 στήσεις το λεπτό. Σε παρακαλώ τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Έχουμε μπερδευτεί να πούμε μέσα στο κοπάδι των ηλιθίων και πρέπει να διατηρήσουμε τη λογική μας τώρα. Επειδή μαλώνουν δύο ηλίθιοι, καθόμαστε εμείς και κοιτάμε και λέμε τώρα με ποιον να είμαστε άραγε. Εσείς με ποιον είστε. Δεν κατάλαβα, είσαστε δηλαδή με το ξυλόλιο ή με τον άλλον που σου λέει ότι όλα έγιναν καλά όπως έπρεπε, δεν κάναμε κανένα λάθος. Αν δεν είναι έτσι, Μανολιό μου. Γεια σας από το Λάζαρο, λέει, και το Θόδωρο, τον προϊστάμενο. Όπα, τι έγινε, ρε, Θόδωρε, παρεούλα με τον προϊστάμενο. Δημητράκη, καλησπέρα. Αντώνιε, good night και ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. Ρε τι πάθαμε με το Ρεπτσο Γεωργιάδη. Τι συγγνώμη, λέει το Μέγκα. Έγινε, κύριο Γεωργιάδη, θα το ζητήσουμε το συγγνώμη από το Μέγκα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Του βάλω εγώ τώρα με το ζόρι να ζητήσουν συγγνώμη. Κανα άλλο συγγνώμη, τίποτα από κανέναν άλλον. Λέω εγώ τώρα. Άμα σου έρχεται στο μυαλό το Μέγκα να ζητήσει, ρε. Βεβαίω και να ζητήσει συγγνώμη. Όλη τη μέρα με την Καριστιανού, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τα λέει αυτά τα λόγω τώρα, έτσι, με την κβαντική, ας πούμε, τέτοια, όπως την είπαμε, την κβαντική ιατρική. Δεν είναι κβαντική ιατρική. Ποιος ήταν τώρα τελευταία που μας έλεγε, ο Γεπ, ρε Πιτς, έλα εδώ να μας πεις για τον Μποζόνιο, έλα εδώ να μας πεις για το συστητικό του Θεού. Εγώ τα γράφω αυτά, εσείς τα γράφατε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ.
4: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνω, καλά είμαι.
4: Εχθές μιλούσαμε για τη διαταραχή.
0: Χθες μιλούσαμε, ναι, γιατί είναι.
4: Είδες πως κουμπώνει.
0: Ναι, εντάξει.
4: Που σου έλεγα χθες ότι έχουμε γεμίσει Τραμπ, αγαπητέ.
0: Ναι. Ο Τραμπ ήθελε να μιλούσε στον ΟΗΕ που μιλούσε, ξέρω εγώ, και λέει να τους βοηθήσω να ορθοποθήσουν ή να τους στείλω στην κόλαση.
4: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Ρίξε το κορώνα γράμμα, ρε φίλε. 50% έχουμε την πιθανότητα να σωθούμε.
4: Τώρα όσον αφορά το ξυλόλιο και αυτά, αυτά είναι δίκη σε εξέλιξη.
0: Δεν θέλω να μιλήσω για το ξυλόλιο. Όχι, γιατί εγώ θέλω να θέσω τα πράγματα σε μια βάση άλλου. Ναι. Άμα είναι να πούμε πάλι για το ξυλόλιο και για το μονόλιο και μετά θα μιλήσουμε για το μπάζωμα. Εγώ ρώτησα.
4: Υπάρχει άποψη ότι δεν υπήρχε τίποτα, αλλά είναι σε εξέλιξη.
0: Βρεάσε τώρα σε εξέλιξη. Τώρα, ποια εξέλιξη, ποιο δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν τα βιντεάκια του Καπερνάριου ήταν σωστά ή όχι.
4: Τα τύλαξαν όλα στον αέρα.
0: Σε παρακαλώ τώρα με το. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν χωρούσανε στη δίκη. Πρόσεξε. Και τώρα δεν πατάει κανείς. Να τα λέτε τα πράγματα όπως είναι. Όχι από την μια μεριά μόνο.
4: 10 μέρες έχει ξεκινήσει ξανά η δίκη.
0: Δεν χωρούσαν στην αρχή όμως.
4: Ναι,
0: ναι. Τώρα, δεν πάει, τώρα είναι άδεια η αίθουσα.
4: Να σε ρωτήσω, 10 μέρες πόρα. Το ξέρεις ότι 10 μέρες ξαναξεκίνησε η δίκη.
0: Βρε Πασά μου, το ξέρω, αλλά άλλο.
4: Κανένα κανάλι. Κανένα
0: άντε πάλι, τώρα τα ίδια. Να, αυτό δεν θέλω. Αγαπητέ μου, αγαπητέ μου. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Βλέπεις τι γίνεται. Θα πρέπει να είμαστε ανάμεσα σε αυτό και σε εκείνο. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Είναι κάπου αλλού. Δεν είναι εκεί που μας τη δείχνουν και μας την ζυγίζουν όμορφα και ωραία και σου λένε ή από εδώ ή από εκεί. Όχι ρε φίλε. Για να πάω εγώ στο Λευκό Πύργο ή θα πας από την Παύλου Μελά ή θα πας από τη Μητροπόλεως. Όχι. Θα κάνω τον κύκλο εγώ. Θα πάω από την Βασιλή Σόλγας, ας πούμε. Πάω στην Βασιλή Σόλγας. Μπαίνω. Δεν μπαίνω. Έρχομαι στο Λευκό Πύργο. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλώς τον, έλα.
5: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, ότι δεν ακούσαμε για σχετικά με τη δίκη κάτι δηλώσει. Εγώ προηγουμένως με έβγαλε από το in.gr, από το in.gr, μια κυρία Ντόλκα, η οποία ήταν η μητέρα μιας κοπελίτσας που σκοτώθηκε εκεί στο.
0: Αχ, ρε παιδιά, μην την κάνετε την κουβέντα. Δεν την γνωρίζω, δεν ξέρω στοιχεία. Παιδιά, εγώ θέλω να δω το φαινόμενο. Δεν βλέπω τα στοιχεία. Εγώ τώρα Ντόλκα και ο Γιώργος και ο Βαγγέλης και τι είπα αυτό. Εγώ δεν ξέρω.
5: Να ενημερωνόμαστε, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω τη δουλειά του δημοσιογράφου.
5: Γενικά μιλάω, κύριε Παρπαγιάννη. Δεν θα κάνω να ενημερώνω. Και εσείς και εγώ και όλοι μας. Δεν θα κάνω να ενημερώνω. Δηλαδή τώρα τυχαία μου έβγαλε από το NGR κάτι δηλώσεις και τα είδα. Αλλιώς.
0: Επειδή τα έβγαλε τυχαία, δηλαδή. Επειδή τα έβγαλε τυχαία, τι έγινε τώρα, τι ακριβώς θέλεις να μας πεις, ας πούμε.
5: Όχι, για παράδειγμα. Τις ειδήσεις, γιατί δεν υπάρχουν, δηλαδή γίνεται αυτό.
0: Εμένα ρωτάς γιατί δεν υπάρχουν. Εγώ δεν κάνω δημοσιογραφία.
5: Τώρα εσένα ρωτώ γενικά.
0: Εσύ βγαίνεις λοιπόν, λοιπόν και λες, κρύβουνε από τις ειδήσεις και στο Μέγκα τις κρύβουνε.
5: Δεν ξέρεις,
0: πες μου να ξέρω κι εγώ, ρε παιδιά.
5: Εγώ παρακολουθώ εσάς και το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
5: Εντάξει, αυτό.
0: Τι θέλεις, τι δεν άκουσες δηλαδή.
5: Σχετικά με την κυρία Ντόλκα.
0: Τι είπε η Ντόλκα. Τι είπε
5: τώρα, τι δεν κάνω εγώ να
0: λυστεί. Πώς μα, έτσι πώς το λες, είναι σαν να μας είπε ότι είμαστε ομοφιλόφιλοι και εμείς δεν το ξέρουμε. Πες μας τι είπε η Ντόλκα.
5: Απλά λέει να πούμε ότι θέλουν να μπουν μέσα αυτοί που φταίγανε.
0: Ωραία, καλά, όλοι το θέλουν.
5: Αυτό το πράγμα, ναι.
0: Και γιατί δεν το άκουσε, γιατί το κρύβανε.
5: Πολλούς κατηγορούμενους δεν είναι εδώ πέρα. Πολλοί κατηγορούμενοι δεν είναι εδώ πέρα.
0: Ναι, ρε Πασά.
5: Πράγματα έλεγε η γυναίκα.
0: Βρε, καλά έκανε η γυναίκα και τα έλεγε. Δεν τα άκουσες από εδώ πέρα γιατί τα κρύβανε κάποιοι δηλαδή.
5: Πού να ξέρω, ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω
5: τι γίνεται. Αυτό το ξέρετε εσείς εκεί πέρα. Εγώ το πού να ξέρω εσύ.
0: Εγώ δημοσιογράφος. Ρε αγόρι μου καλό. Άκου λίγο. Εγώ όταν δω κάποιον ο οποίος, ας πούμε για παράδειγμα, κλέβει, δεν του λέω μήπως κλέβεις. Του λέω εδώ, γιατί το κλέβεις αυτό. Δηλαδή, αν εσύ έχεις μια καταγγελία ή βλέπεις κάνεις μια παρατήρηση, κάτι μα.
5: Σου λέω ότι δεν ακούσαμε αυτό το πράγμα. Δεν λέω κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, εσύ ακούς 24 ώρες ραδιόφωνο.
5: Αν το βλέπεις σαν καταγγελία, καλώς.
0: Όχι, λέω, άλλο πράγμα ρωτάω. Άλλο πράγμα ρωτάω. Εσύ άκουσες δηλαδή όλη τη δημοσιογραφική ζώνη του ραδιοφώνου και δεν ακούστηκε κάτι για αυτή την κυρία, πώς την είπες.
5: Τι ακούω, Κώστα.
0: Ορίστε.
5: Τις ειδήσεις ακούω. Δεν ακούω τώρα. Τι να ακούσω δηλαδή. Τις ειδήσεις ακούω. Που βάζουν αυτά τα.
0: Δεν, εντάξει. Δεν είμαι εγώ. Πάρα ένα τηλέφωνο το πρωί, κάνω μια παρατήρηση. Εγώ δεν μπορώ να το χειριστώ. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ για τις ειδήσεις.
5: Μια παρατήρηση κάνουμε.
0: Παρατήρηση. Εντάξει. Ωραία. Καλά κάνετε τις παρατήρησεις. Να μπορώ να τις αντιλαμβάνομαι θέλω.
5: Πολιτικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκονται, λένε, να μας ενημερώσουν για να ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, τώρα μάλιστα. Δεν είναι καλύτερο για μας.
0: Εσύ τώρα γιατί δεν μας ενημερώνεις αφού εγώ έχω τη δυνατότητα του λόγου.
5: Δεν ενημερώσω εγώ, σου είπα, πάτα τόλκα να μην τη βρει.
0: Μάλιστα.
5: Τι ενημέρωση σα κάνω.
0: Θα γίνω δημοσιογράφο. Έγινε, καλό. Αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό προφανώ.
5: Τώρα είναι σημαντικό, βάλε να τα ακούσουμε. Πώ άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον έβαλε.
0: Ωραία, στείλε μου ένα ηχητικό να το βάλω. Άντε να κάνω το δημοσιογράφο. Στείλε το ηχητικό να το βάλω, το ακούσετε. Το ευχαριστηθείτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
5: Δεν είναι θέμα να ευχαριστηθούμε. Απλά λέω ότι καταλάβω από το NGR. Τρέχα γύρευε. Αθηναϊκό σταθμό δηλαδή. Εντάξει. Okay.
0: Καλώ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ελάτε, παρακαλώ.
6: Καλά, Παρακαλώ, τι κάνει.
0: Καλά, είμαι εσύ.
6: Καταρχήν, ενημέρωσε στου ακροατέ ότι δεν είσαι δημοσιογράφο.
0: Εντάξει, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορέ τώρα. Εγώ λέω κάποια συγκεκριμένα πράγματα και τα οποία παρατηρώ. Τα μοιραζόμαστε. Αν καθόμαστε να πούμε. Εγώ μίλησα για κάτι συγκεκριμένο, α πούμε.
6: Κάνει αυτό το τρυπάκι. Άμα θέλουν να επικοινωνήσουν για τέτοια πράγματα, έχουν το Βενιέρι το πρωί, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και του διαφωτίσουν.
0: Άμα δεν σα αρέσει και νομίζετε ότι ξέρω εγώ δεν σα ενημερώνουν σωστά, πε παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν ακούω κανένα γιατί δεν ενημερώνομαι, ρε φίλε. Καλά κάνετε. Δεν
6: ακούσω και κάθομαι τώρα και φωνάζει εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να φωνάζει. Θε να μιλήσει γι' αυτό. Το κλείνει και γεια σου και χαρά σου. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση.
0: Τέλος πάντων, με αποσυντονίζετε από τα θέματά μου, με αποσυντονίζετε από αυτά που θέλω να συζητήσω. Αν θέλετε κάτι να κάνετε, μια καταγγελία και οτιδήποτε άλλο, τα λέτε όμορφα και ωραία, λέτε αυτό που θέλετε να πείτε ελεύθερα. Ανοίγω τις γραμμές, δεν φιλτράρεστε και μιλάτε. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ, αδερφέ. Καλό βραδάκι. Εγώ ξεκίνησα σήμερα την κουβέντα γιατί πραγματικά μου άρεσε αυτό το οποίο είπε και δεν έχει να κάνει μόνο με τα κόμματα, έχει να κάνει με τη ζωή μας γενικότερα. Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για αλαζονία. Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπαίνει ιδιαίτερα και να εφαρμόζεται ή τέλος πάντων να εκφράζεται και να γίνεται αισθητή από ανθρώπους που διαχειρίζονται τις ζωές των άλλων. Και ιδιαίτερα όταν οι ζωές των άλλων δεν έχουν το δικαίωμα ουσιαστικά ή το έχουν δώσει το δικαίωμα οι ψηφοφόροι και διαχειρίζονται τις ζωές όλων των άλλων ανθρώπων. Να διαχειριστείτε τις ζωές των ψηφοφόρων σας, αν θέλετε. Αυτό όπως το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Έτσι, Μπομπάστης την είπε, όταν σου μιλάει κάποιος στεναχωρημένος νεοδημοκράτης, να τον ακούς. Τώρα, μα είναι Σιριζέος, γράφτονα. Αλλά τον νεοδημοκράτη θα τον ακούς. Γιατί οι νεοδημοκράτες είναι οι δικοί μας. Και όταν είναι δυσαρεστημένος όχι ο πολίτης, ο ψηφοφόρος μας, κάποια στιγμή θα μας μαυρίσει. Πολύ σωστά τα έλεγε ο ύμνιστος. Only darkness every day. Και είπε ότι το συζήτησε και άλλη φορά αυτό. Και μάλιστα είπε ότι το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Έκανε δηλαδή μια. Αλλά δεν τα λέτε, δεν μιλάει. Τι να πει τώρα, βάλει τα χέρια του, βγάλει τα μάτια του. Τι να πει, ότι ξέρεις τι, ανάμεσα στα στελέχη μου, ας πούμε, διακρίνω ανθρώπους οι οποίοι είναι αλαζόνες. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι αναγκασμένος ουσιαστικά. Ή φαίνεται ότι είναι αναγκασμένος να το πει, γιατί έχει μια ειλικρίνεια, και εγώ τη σέβομαι. Και το βλέπω δηλαδή, και το λέω χωρίς ειρωνίες. Ναι, είναι σε μια θέση και σε μια ηλικία η κυρία Μπακογιάννη που μπορεί να πει ότι γουστάρει πλέον. Και να κάνει και αυτοκριτική και να ταχώσει και στα μέλη, ας πούμε, για παράδειγμα, της δικής της κυβέρνησης και να πει, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτά που. Και αυτό έκανε στην ουσία. Γιατί όντως έχει μια ωριμότητα πολιτική, αν μπορείς να το πεις έτσι, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να το πω. Μια ωριμότητα πολιτική είναι χρόνια. Έτσι, στο κουρμπέτι. Και βλέπει που υπάρχουν οι παθογένειες. Σου λέει πάει να γίνει ένα έργο καλό, ένα έργο που έχει γερές βάσεις και έρχεται, ξέρω εγώ, το κάθε κουρούμπελο, το οποίο ναι μεν είναι μαζί μας, ναι μεν το χρειαζόμαστε, ναι μεν το βοηθάμε, ναι μεν μας βοηθάει, αλλά μας χαλάει όλο το πρεστίζ, ας πούμε. Μας χαλάει όλο το image, ας πούμε. Αυτό ήθελε να πει ουσιαστικά. Ναι, αλλά πείτε μας και εμάς να ξέρουμε, συμφωνούμε, γιατί και εμείς τα βλέπουμε αυτά, όπως εσείς τα βλέπετε, ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει καλάμια και θέλουν μπάτσες που λένε πνευματικές. Πνευματικές φυσικά, μεταφορικά, ούτε συζήτηση. Είμαστε κατά της βίας. Αλλά θέλουν μπάτσες, πνευματικές είπαμε. Πολιτικά μιλάμε, ε? Τελείωσα, καθάρισα. Πες μας και εμάς. Μπενιέρης λέει, ξέρει, φωτογράφησε. Μα το ξέρω και εγώ το ξέρω. Αλλά αν το πω εγώ θα γίνω κακός, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα Κώστα.
0: Γεια σου Ελένη.
7: Η Ντόρα είπε ότι ο μπαμπάς της είπε να ακούει τους νεοδημοκράτες.
0: Ναι, καλέ.
7: Όχι, την πολιτική δεν είπε.
0: Καλά, να σου ξαναβάλω το ακούσεις.
7: Στην πολιτική, μισό λεπτό, μπορεί να μην άκουσα.
0: Καλά, στο λέω εγώ, μην μου λες μισό λεπτό.
7: Ότι στην πολιτική πρέπει να ακούς.
0: Ναι.
7: Δεν είπε νεοδημοκρατία.
0: Θα σα το ξαναβάλω καλά να το ακούτε, γιατί εγώ παρατηρητικό έχω. Φυσικά κάνει λάθο, δεν υπάρχει περίπτωση. Βεβαίω θα το ξανακούσουμε τώρα. Τι λε τώρα, να είσαι καλά, γλυκιά μου, τι συζήτησε. Α, Ελένη, έφυγε. Αν κάνει λάθο, θα ζητήσει συγγνώμη.

0: Πάμε πάλι στην τώρα.
1: Ψάχνουν την ερμηνεία.
2: Αλαζονία των υπουργών.
3: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων.
0: Ναι. Έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, σωστά το λέει. Με χιούμορ.
3: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω.
0: Α, μπράβο. Άρα είχε εντοπίσει αλαζονία και στο παρελθόν. Καλό. Συνεχίστε, κυρία Ντόρα. Το μακιγιάζ σας είναι. Σας το έχουν κάνει χάλια.
3: Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης? Μίλησε για μέλη δικά του τα οποία είναι αλαζόνες. Το ξέραμε εμείς, άμα το είπε, μπράβο του δηλαδή, αλλά δεν τον άκουσα εγώ. Είπε, παιδιά, έχουμε μεταξύ μας οι νεοδημοκράτες αλαζόνες, οι οποίοι καμιά φορά είναι για φούσκους. Εγώ δεν το άκουσα.
3: Τι είπε δηλαδή?
0: Τι είπε?
3: Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.
0: Σωστά.
3: Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.
0: Έτσι.
3: Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν.
0: Έτσι, σωστό.
3: Και αδικείται πάρα πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
3: Η κυβέρνηση από φαινόμενα.
0: Φαινόμενα.
3: Συμπεριφορές.
0: Συμπεριφορές των δικών τους ανθρώπων. Όχι του Τσίπρα,

0: Μέρα στο πεζοδρόμιο. Εμένα ο πατέρας μου, ξέρετε, μου είχε πει μια συμβουλή όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινα για πρώτη φορά βουλευτής. Είχα μπει στο γραφείο του, πολύ περήφανη ότι είχα γίνει βουλευτής, έμπαινα και περίμενα να με συγχαρεί. Μου είπε λοιπόν ένα συγχαρητήριο και μετά μου λέει: άκου να σου πω, παιδί μου, στην πολιτική θα υπάρχει ένας κανόνας. Θα ακούς.
1: Είδες πώς το είπε. Θα ακούς. Είχε και ένα, το αέρας που το παίρνει το πανί.
0: Και πράγματι εγώ ακούω.
1: Έτσι.
0: Και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης.
1: Ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης, Ελένη μου. Όχι ο πολίτης. Ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης. Πάμε πάλι μια κυρία Ντόρα, έτσι, ωραία.
0: Σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει, έτσι, είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
1: Τον νεοδημοκράτη.
0: Δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε.
1: Τον νεοδημοκράτη.
0: Ναι, μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό είπα.
1: Έτσι.
0: Είπα ότι, παιδιά, συμπεριφορές που περνάνε στον άλλον άνθρωπο, έρχεται και μου κάνει ένα μονόλογο και φεύγει.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι η λύση.
1: Μπράβο.
0: Η λύση είναι
1: ολόσωστη.
0: Να τον αγκαλιάσεις τον κόσμο, να τον ακούσεις, να σου πει τα παραπονά του. Σε άλλα από αυτά θα μπορείς να απαντήσεις, σε άλλα αυτά δεν θα μπορείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα νιώσει ο άλλος ότι νοιαζόμαστε. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το μήνυμα και αυτό είπα.
1: Έτσι. Και πολύ σωστά το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Η αλήθεια είναι ότι την ερήμη του λόγου είπε για τους στεναχωρημένους νεοδημοκράτες. Η γυναίκα εννοεί τον κόσμο, τους πολίτες, και πολύ σωστό αυτό. Αυτή είναι η αρχή, έτσι θα έπρεπε να είναι. Και βέβαια με μια ταπεινότητα, γιατί εσύ έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα και πρέπει να φουγκράζεις τον κόσμο τα προβλήματα του κόσμου. Πολύ, πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Κανένας δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό δεν είναι η σωστή αρχή στην πολιτική. Υπηρετείς ουσιαστικά τον κόσμο, είσαι υπηρέτης του κόσμου. Πρέπει να αλλάξω την ώρα, πρέπει να αλλάξω την ώρα. Αλλά εν ερήμη του λόγου της είπε ότι ο πατέρας της την είπε ότι ο στεναχωρημένος νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει ότι νοιάζεσαι για αυτόν. Βέβαια, και αυτό είναι σωστό όμως. Ενδοετερικό, αλλά σωστό. Δεν μπορώ γραμμές άλλες γιατί έχω περάσει το χρόνο μου. Πάω στο διαφημίσεις, επιστρέφω.
2: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτή.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Άρα Κατερινιώτη, έχασα την εκπομπή σήμερα. Λέω, καλέ, τώρα ξεκινήσαμε, καμιά ωρίτσα. Εδώ είμαστε ακόμα, έχουμε να πούμε πράγματα. Λεωνίδα, τι έγινε αγόρι μου? Στον Κότσο είπα καλησπέρα. Κότσο μου, καλησπέρα αγόρι μου. Με πήρε λίγο η τέτοια, με πιάνει και εμένα αυτό το τέτοιο, ρε παιδί μου. Θα ψάχνω και όνομα για την εκπομπή. Πώς θα την ονομάσουμε την εκπομπή σήμερα? Πώς το λέει ο Διογέννης, λέει ένα πολύ ωραίο. Κάτσε το παν και γύρνα. Καλό. Κάτσε το παν και γύρνα. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Για σένα, το δικό σου το μυαλό κάνουν καζάνι. Δηλαδή, εσένα καζανιάζουν, ας πούμε, κατάλαβες. Πρέπει εσύ να αποφασίσεις, ας πούμε, τι θα γίνει. Τα έχουμε πει και παλιότερα αυτά τα πράγματα. Λέει ο άλλος, να πούμε, ο βιασμός είναι κακό πράγμα. Ναι, άμα σε βιάσει ένας Πακιστανός, άμα σε βιάσει ένας Τσολιάς, ένας Λεβέντης από τη Μάνη, άλλη περίπτωση. Θέλω να μας πείσουν γι' αυτό, ότι άλλο να σε βιάσει ένας Πακιστανός, βρωμιάρης, ας πούμε, ένας Αφρικανός μαύρος, και άλλο σε βιάσει ένας Τσολιάς από αυτός που είναι στην εθνική φρουρά. Έχει διαφορά ο βιασμός. Σοβαρολογείται, ρε παιδιά. Έχετε παθεί η παράκρουση? Δηλαδή, τώρα λαθούμε τελείως. Θα αρχίσω να βλέπω πάλι ελληνικές ταινίες, δηλαδή, γιατί και τουλάχιστον έκανε σοβαρά πράγματα. Παρακαλώ, στη γραμμή. Έπεσε, επόμενη.
1: Και εσύ, κύριε Μπαρμπογιάννη, να ακούς, να φουγκράζεις τον κόσμο. Λαϊκή απέτηση να βάλεις το ηχητικό της κυρίας Ντόνκα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο θα είσαι πρακτικοπηματίας.
0: Εντάξει, αγόρι μου, έγινε, Νικολάκη μου, έγινε. Δεν ντρέπεστε καθόλου, δεν ντρέπεστε. Δεν βάζεις μυαλό και χάνω το δικό μου. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε μου.
2: Ήθελα να πω το εξής. Πρώτον, σχετικά αυτό που είπατε, άμα σε βιάσει ένας Πακιστανός ή ένας Έλληνας ή οτιδήποτε, η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο Έλληνας ζει στην Ελλάδα και άμα σε βιάσει, σε βίασε, είναι εγκληματίας, αλλά ο Πακιστανός, ο οποίος ήρθε λαστρέα στην Ελλάδα, θα κάνει ένα έγκλημα, ένα βιασμό, ο οποίος δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει, δεν θα γινόταν μάλλον, εάν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε έρθει λαστρέα στην Ελλάδα ή όταν ήξερε.
0: Σωστό είναι αυτό για εμάς που παρακολουθούμε. Σωστό είναι αυτό που λέτε, ολόσωστο για εμάς που παρακολουθούμε το βιασμό. Για αυτόν που βιάστηκε, λέω εγώ.
2: Αυτός που βιάστηκε από τον Πακιστανό δεν θα είχε βιαστεί από τον Πακιστανό, αν ο Πακιστανός δεν είχε μπει λαθρέα στην Ελλάδα και τον είχαν μαζέψει και τον
0: είχαν. Σωστά είναι αυτά, αλλά επειδή δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, βιάστηκε τώρα όμως. Ποια είναι η διαφορά, αν σε βιάσει?
2: Η διαφορά είναι αυτή.
0: Εσείς επιμένετε ότι έχει μία διαφορά, δηλαδή.
2: Η διαφορά έχει ότι ο ένας βιασμός είναι ένας βιασμός ο οποίος μπορεί να γίνει, ο άλλος βιασμός ήταν ένας βιασμός ο οποίος δεν θα είχε γίνει.
0: Αυτό σας βοηθάει, θα σας βοηθήσει εσάς αν σας βιάσει. Λέμε τώρα χτύπα ξύλο, έτσι. Λέμε τώρα προσωπικά, ζητώ συγγνώμη το θάρρος που έχω. Λέω, αν σας βιάσει δηλαδή ένας Τσολιάς, ας πούμε, από τη Μάνη, θα είσαστε πιο ελαφρυντικά, ας πούμε, δηλαδή θα το ξεπεράσετε πιο γρήγορα?
2: Ο βιασμός είναι βιασμός, αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι...
0: Εμάς μας ενδιαφέρει όμως ο βιασμός, όλα τα άλλα που λέτε είναι ολόσωστα, έχετε δίκιο, μετά είναι πολιτική, αλλά ο βιασμός ως πράξη, δεν νομίζω ότι προσπαθεί κάποιος να μας πει, να μας πείσει ότι ξέρεις, άλλο να σε βιάσει ένας Πακιστανός.
2: Όχι, δεν έχει διαφορά.
0: Δεν, αυτό προσπάθησα εγώ να πω. Όλα αυτά που λέτε είναι ολόσωστα, δεν αφιβάλλω, φυσικά έτσι είναι τα πράγματα.
2: Και αλλά... ακόμα ένα σχόλιο θέλω να κάνω.
0: Ό,τι θέλετε, κύριε μου.
2: Σχετικά με το, με τα Τέμπη. Ναι. Τα Τέμπη, αυτό το οποίο έγινε, είναι προφανές και θα βγει στο δικαστήριο, ότι ένας σταθμάρχης ο οποίος ήταν διορισμένος με την υπογραφή της Σιριζέας Προέδρου της ΡΑΣ δεν έκανε τη δουλειά του, και ένας οδηγός της, μηχανοδηγός της εμπορικής, μπήκε σε λάθος, ήταν σε λάθος γραμμή και δεν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο ήταν σε λάθος γραμμή για να γλιτώσουν την τράκα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Αλλά το θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω, επειδή πολλοί λένε ότι αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα που υπάρχουν και μας σώζουν, ότι πριν από αυτό το ατύχημα δεν έχουμε κάθε μέρα τρένα να τρακέρουν στην Ελλάδα, ούτε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στις οποίες από ό,τι ξέρω σε 2 ή 3 από τις 27 υπάρχουν αυτά τα συστήματα, ακούς κάθε μέρα ότι τρένα τρακέρουν.
0: Όχι, βέβαια. Έτσι.
2: Δεν τα ακούς, διότι οι άνθρωποι, όπως και στην Ελλάδα, έτσι και εκεί, έχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που τους λένε, παραδείγματος χάρη, τον λένε αυτόν στη Λάρισα, ότι κοιτάζει τα λαμπάκια και σου λένε τα λαμπάκια σε ποια γραμμή έχει μπει το τρένο, γιατί συγκεκριμένο σταθμό έχει πάρα πολύ κίνηση και μπορεί να σου ξεφύγει κάτι.
0: Ολόσωστα τα λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Οπότε το θέμα δεν είναι
0: Σε θέματα που έχουν να κάνουν
2: ότι
0: με την
2: κοινωνία. Ξεχάσανε κάτι.
0: Σε θέματα που έχουν να κάνουν. Να σας ρωτήσω εγώ λίγο κάτι. Πρώτα. Σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ζωή. Δεν θα σας μιλήσω για το αντιηλεκτροπληξιακό που έχουμε στο σπίτι, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη ζωή του μικρού παιδιού που θα βάλει το χέρι του στην πρίζα. Γι' αυτό έχουμε αντιηλεκτροπληξιακό. Αυτό δεν το βάζει το παιδί κάθε μέρα το χέρι του στην πρίζα. Μια φορά θα το βάλει στη ζωή του. Για τα συστήματα τα οποία λέτε, γιατί και στις άλλες χώρες έχουν και εκεί γίνονται ατυχήματα όμως. Και με τα συστήματα γίνονται ατυχήματα.
2: Σε τρεις χώρες έχουν.
0: Ναι, όχι, ναι, εκεί που έχουν. Ακόμα και εκεί που έχουν τα πιο σύγχρονα, τα πιο υπερσύγχρονα, πάλι θα γίνουν ατυχήματα.
2: Κανένας... Σίγουρα, και έχουν γίνει.
0: Μπράβο. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Το θέμα σε όλη την υπόθεση είναι ότι εδώ αυτά που λέτε είναι ολόσωστα, ότι κάποιος δεν πρόσεξε, κάποιος αμέλησε, κάποιος το ένα, κάποιος το άλλο, και δεν υπήρχαν αυτά τα. Οι δικλείδες ασφαλείας από πίσω. Δεν υπήρχαν, θα δημιουργηθούν τώρα. Τώρα υπάρχουν.
2: Ναι,
0: άρα υπάρχει μια.
2: Τα τρένα δεν τρακάρανε επειδή δεν υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας.
0: Τα τρένα τρακάρανε επειδή δεν υπήρχαν οι σωστές δικλείδες ασφαλείας.
2: Με την ίδια λογική θα πρέπει να κατηγορούμε να όλοι οι υπουργοί υποδομών να είναι στη φυλακή, διότι οι δρόμοι δεν έχουν στη μέση κράσπεδο να μην μπαίνει ο ένας στην άλλη λωρίδα να
0: πλακέρεται. Εγώ δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας και της άποψης ότι πρέπει να πάνε οι υπουργοί. Εγώ δεν μίλησα για υπουργούς.
2: Οτιδήποτε, όποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να κατηγορούμε την κυβέρνηση, όλες τις κυβερνήσεις.
0: Αυτό είναι η ομάδα με το ξυλόλιο. Μην μπερδευόμαστε πάλι. Εδώ τώρα μιλάμε.
2: Όχι, εγώ επαναλαμβάνω. Όσον αφορά τα έξτρα αυτά μηχανήματα τα οποία λες ότι θα σώζανε.
0: Ναι, εγώ δεν λέω.
2: Αυτή τη στιγμή οι δρόμοι δεν είναι χωρισμένοι όλοι οι δρόμοι και ο άλλος μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και τρακάρει.
0: Εγώ λέω σε περίπτωση που ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος που κατηγορείται και σωστά κατηγορείται, γιατί από ό,τι φαίνεται έτσι έγινε, αμέλησε, έκανε, δεν ήξερε, την ώρα που έπρεπε να αλλάξει τα κουμπιά, πάθαινε ένα έμφραγμα. Εγώ γι' αυτό λέω.
2: Στην περίπτωση λοιπόν φροντίζουν να έχουν δύο. Δεν ξέρω αν έπρεπε να ήταν δύο και ήταν μόνο ένας. Δεν γνωρίζω να σου πω αυτό το πράγμα.
0: Τώρα το έχουν γνωρίσει και το ξέρουν ότι υπάρχουν δύο.
2: Αλλά δεν ήταν τα συστήματα αυτά που θα τους σώζαν.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, κύριε.
2: Αν πρόσεχε ο άλλος και ακολουθούσε τα πρωτόκολλα. Mm-hmm. Γιατί και τα τρένα δεν είναι όπως είναι στον δρόμο που μια αλλάζει στη μια λωρίδα, μπαίνει στην άλλη. Σε βάλαν στη λωρίδα μέσα, το βλέπεις ότι έχεις μπει σε λάθος λωρίδα. Mm-hmm. Δεν ρωτάς.
0: Εγώ βλέπετε ότι δεν. Συμφωνώ απόλυτα ότι μέρος της ευθύνης, μεγάλο μέρος της ευθύνης, είχαν και οι υπάλληλοι. Αναφυσβήτητο είναι αυτό. Κανένα πρόβλημα. Κάθε φορά όμως που θα έχει ένα πρόβλημα ένας υπάλληλος, αν έχει να κάνει με τις ζωές των ανθρώπων, δεν νομίζω ότι λειτουργεί κάπως έτσι κατά. Δηλαδή, σε ένα εργοστάσιο, αν ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα, σε ένα εργοστάσιο που έχει επικίνδυνες περιπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχουν 8 ή και παραπάνω βαθμίδες ασφάλειας σε κάτι. Εδώ θερμοσύφωνα έχουμε και έχει 2 βαλβίδες ασφαλείας. Αν δεν λειτουργήσει μία, θα λειτουργήσει η άλλη. Το θερμοσύφωνα που βάζουμε στο σπίτι μας καθημερινά και τον είχαμε παλιότερα ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες πολλές από αυτές δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Δηλαδή να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Γιατί αυτή είναι η πρώτη άποψη, η πιο ρεαλιστική, και η άλλη άποψη που πάει καόντρα στην κυβέρνηση είναι ότι φταίει ο υπουργός. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη μία ή την άλλη. Δηλαδή όλα ήταν καλά και όλα ήταν εντάξει και οι άλλοι να λένε ότι όλα ήταν χάλια. Δεν είπαμε ότι όλα ήταν καλά, ούτε ότι όλα ήταν χάλια. Υπήρχαν παθογένειες και την πατήσαμε με τις παθογένειες.
2: Ναι, η άποψη όμως ότι για το ατύχημα φταίει το ότι δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, έτσι. Mm-hmm. Τη στιγμή που έχεις βάλει άλλες δικλείδες ασφαλείας για να μην γίνει αυτό το ατύχημα, αλλά δεν τις χρησιμοποίησαν αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε 500.000 πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν και καινούργιες τεχνολογίες σε λίγο καιρό που θα, ξέρω εγώ, τα τρένα θα τα ελέγχει στη Θεσσαλονίκη, τα τρένα πάνε από μόνα τους και τα ελέγχει ένας κεντρικά στο μετρό.
0: Έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να έχουμε. Κάποια στιγμή.
2: Τώρα, όσον αφορά, και να πω κάτι άλλο που σκέφτομαι.
0: Ναι.
2: Σχετικά με τα παιδάκια που βάζουν τα δάχτυλα στο τέτοιο. Στην πρίζα. Mm-hmm. Όταν δεν έχεις αντιηλεκτροπληξιακό, φροντίζεις να βάζεις βίσματα στις μπρίζες ώστε το παιδάκι να μην μπορεί να βάζει τα δάχτυλα του μέσα.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Οπότε λαμβάνεις, όταν δεν έχεις ένα σύστημα, βάζεις ένα άλλο σύστημα.
0: Συμφωνούμε.
2: Και πλέον θα τελειώσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι ακόμα και τα συστήματα αυτά να τα βάλουν, που τα έχουν βάλει τώρα, σε λίγο καιρό θα διαπιστώσουμε ότι δεν θα δουλεύουν ακριβώς σωστά, διότι τον πρόσθετο λόγο ότι βασίζονται στην ύπαρξη χάλκινων καλωδίων κατά μήκος της γραμμής, και όπως γνωρίζουμε η αγαπημένη μας μειονότητα στην Ελλάδα έχει την τάση να μαζεύει τα χάλκινα αυτά καλώδια. Από ό,τι είχα ακούσει πριν από λίγο καιρό, είχαν βάλει καλώδια χάλκινα μέσα σε, τα είχαν με τσιμέντο, τα είχαν κλείσει για να μην μπορούν να τα σπάσουν, και σπάσαν το τσιμέντο και τα πήραν από μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή.
0: Άρα δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Να κατηγορεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο ακούγεται συνέχεια, ότι αν τα είχαμε θα είχαν γλιτώσει και θα είχαν. Εντάξει. Και τα αεροπλάνα πέφτουν, και άμα ήταν ο Θεός και τα κρατούσε με το χέρι του, ξέρω εγώ, θα είχαν γλιτώσει τα άνθρωποι.
0: Κανονικά. Σας ευχαριστώ, κύριε μου, να είσαστε καλά. Καλό βραδάκι να έχετε. Πάμε σε μια γραμμή ακόμη, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου. Καλά, δόξα τω
3: Θεώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για τον προηγούμενο κύριο. Mm-hmm. Δεν θα σχολιάσω πολλά από αυτά που είπε. Μόνο ένα πράγμα.
0: Ναι.
3: Η δικλίδα ασφαλείας ήταν οι κόλλες Α4 που γράφανε τα δρομολόγια. Γιατί όλα τα δρομολόγια τα γράφουν ακόμα μέχρι και σήμερα, γιατί δεν έχει εγκατασταθεί τίποτα. Τουλάχιστον να είναι λειτουργικό.
0: Μην λέτε τίποτα τώρα, κάτι θα φτιάξα. Δεν μπορεί.
3: Φυσικά, κάτι κάνανε.
0: Τα τίποτα τώρα, ναι.
3: Είχαμε δει και το βίντεο που μιλούσε ένας υπάλληλος και έλεγε.
0: Άστο ότι... εκείνο ήταν καταστροφή. Εκείνο τώρα ο άνθρωπος, ναι, δεν είχε τρόπο να. Δεν έχω τόπο που λέει, δεν έχω πατρίδα.
3: Δεν ήξερε να τα πει προφανώς ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρει που να κρυφτεί, δεν ήξερε.
3: Στην Ελλάδα φταίνε πάντα οι γύφτοι, θα το πω κοινικά.
0: Και οι Εβραίοι.
3: Φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι Εβραίοι, φταίνε οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω και εγώ ποιοι.
0: Κάποιοι.
3: Αλλά δεν φταίνε ποτέ οι Έλληνες. Και
0: ναι, αλλά άμα λέγαμε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, δεν πατούσε κανένας.
3: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα.
0: Και λογικό αυτό.
3: Και ένα κουμπί. Που στο συγκεκριμένο κουμπί, εγώ μπορώ να πω ότι μπορεί να κολλήσει, ας πούμε, και να αλλάξει από μόνο του. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ειδοποίηση στο σταθμάρχη ή σε κάποιον ανώτερο?
0: Υπήρχαν, αλλά δεν λειτουργήσανε. Υπήρχαν.
3: Δεν λειτουργήσανε εκείνη,
0: ναι,
3: τη στιγμή.
0: Υπήρχαν.
3: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
0: Γίναν πολλά λάθη. Σε λίγο χρονικό διάστημα, πολλαπλά δηλαδή, και κατέληξε εκεί που κατέληξε η κατάσταση.
3: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα, και όσον αφορά για τους βιασμούς που είπατε, το τελευταίο θα πω και θα κλείσω. Εμένα προσωπικά, αν με βιάσει, δεν θα κοιτάξω κάποιος αν είναι Έλληνας ή ξένος. Εγώ θα ξέρω ότι μετά δεν θα μπορώ να καθίσω.
0: Ναι, ναι.
3: Από εκεί και πέρα, δεν θα με απασχολήσει ποιος το έκανε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
3: Όπως και,
0: δηλαδή,
3: να έχει το αποτέλεσμα, δεν είναι το ίδιο. Εγώ δεν θα μπορώ να.
0: Απλά
3: κάθω.
0: Μερικοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχει διαφορά.
3: Και εμείς οι Έλληνες, νομίζω, πηγαίνουμε στο εξωτερικό για να κάνουμε το οτιδήποτε. Μετανάστες για δουλειά. Και στο παρελθόν, οι πρόγονοι μας, πολλοί από αυτούς, έχουν πάει παράνομα και Αμερική και πολλά με τα πλοία τότε.
0: Και εγώ θα πήγαινα παράνομα. Για Αμερική το έκανα και εγώ. Και εγώ θα το έκανα. Και τώρα το κάνω αυτό, αλλά δεν με παίρνει.
3: Οπότε, λοιπόν, δεν, ναι, μπορούμε όλα να τα τσουβαλιάζουμε.
0: Δεν θέλουμε. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας πω τόση ώρα. Δεν
3: αυτό.
0: Θέλω να τσουβαλιάζουμε τα πράγματα.
3: Δεν
0: πρέπει να καταλάβουμε ότι και από εδώ υπάρχει. Δηλαδή, όταν άκουσα τον Γεωργιάδη προηγουμένως να φωνάζει και να λέει στο Μέγκα, ξέρω εγώ, να ζητήσει συγγνώμη για τα ξυλόλια. Ρε, εσύ, Γεωργιάδη, άσε τα ξυλόλια, ρε. Καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Τα ξυλόλια. Τα ξυλόλια είναι μια μπυρμπύρ. Αλλά πέρα από τα ξυλόλια που κερδίσατε. Τα ξυλόλια κερδίσατε. Όχι τα τρένα. Ας δούμε το άλλο πρόβλημα. Δούμε τις παθογένειες.
3: Δεν χρειάζεται να τα περιμένουμε όλα από τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Γι'
3: αυτό υπάρχει και η τεχνική νοημοσύνη πλέον. Γι' αυτό υπάρχουν και συστήματα ασφαλείας. Εδώ το αυτοκίνητό μου, εγώ με το παρκάρω μακριά και δεν θυμάμαι την άλλη μέρα που το έβαλα, ανοίγω το κινητό μου και βλέπω που είναι.
0: Καλά, αυτά τα συστήματα έχουν κλείσει σπίτια. Δεν το συζητώ. Άστα να πάνε αυτά. Αυτά τα συστήματα έχουν.
3: Μπορώ να βρω το αυτοκίνητό μου ανά πάσα στιγμή.
0: Έχουν καταστρέψει οικογένεια.
3: Τόσα άτομα δεν μπορούσαμε να βρούμε πού πάει.
0: Τέλος πάντων.
3: Πάντων.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε μου. Να είστε καλά. Εντάξει, όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Εντάξει, προσέξτε. Γι' αυτό σας λέω, προσπαθούμε να έχουμε να διατηρούμε, ξέρω εγώ, μια ισορροπία. Όντως, το να πεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρεις τι, για όλο αυτό που συνέβη, φταίει η κυβέρνηση. Εύκολο. Γιατί το λέει η αντιπολίτευση. Εύκολο. Αλλά κάποιος πρέπει να φταίει όμως. Κάποιος πρέπει να φταίει. Όλα έγιναν σωστά και όλα γίνανε λάθος. Συγκάλυψη τώρα. Μία ή μία άποψη και για. Δεν μπορεί. Εντάξει, αυτός που λέει συγκάλυψη, δηλαδή, και είπαμε και χρυσάφι να ρίχνει η Νέα Δημοκρατία από τον ουρανό, θα ρωτάνε αυτοί πόσα καράτια είναι. Θα σου πει τι, εννιάρι. Εννιάρι, σιγά το χρυσάφι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι άλλο πράγμα τι κάνουν στην πολιτική και άλλο τι θέλει η κοινωνία. Η κοινωνία βγήκε στον κόσμο γιατί ένιωθε. Το ένιωθε. Πώς θα το κάνουμε. Και υποτιμάται και τη νοημοσύνη μερικές φορές μιας κοινωνίας, ένα πλήθος ανθρώπων, το υποτιμάται λέγοντας σας παραπλάνησε και αριστιανού. Σας παραπλάνησε ο τέτοιος, ο φούφουτος. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Κάποιους, ναι, αλλά όχι την πλειονότητα. Μας βάζετε αυτό το τσουβάλιασμα. Αυτό το τσουβάλιασμα. Νιώθει ο κόσμος εκεί έξω ότι αδικείται. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει δεν υπάρχει. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Είμαστε υπέροχα. Η οικονομία μας είναι πάρα πολύ καλή. Η ανεργία έχει πέσει. Βζίνει τα πάντα. Βζίνει τα υποδό. Τζάμπα είναι όλα. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα? Πλάκα κάνετε. Δεν υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Δεν υπάρχει αγωνία. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν αντικσότητες. Δεν υπάρχουν αδικίες. Σε ποιο κόσμο ζείτε δηλαδή και δεν τα ακούτε αυτά τα πράγματα? Και ακούσω εγώ τώρα. Δηλαδή έρχεται ο ένας που σου λέει όλα είναι μαύρα. Και λες, έλα ρε φίλε, δεν είναι όλα μαύρα. Το παλεύουμε το θέμα. Τι να κάνουμε, όσο μπορούμε από εδώ και από εκεί. Και άλλος σου λέει, τι λέρε, στον παράδεισο ζείτε ρε. Δεν σοβαρολογείτε. Πρέπει εγώ να είμαι με τον έναν ή με τον άλλον δηλαδή. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ορίστε κύριε μου.
2: Εγώ είμαι πάλι, θα απαντήσω σε αυτό που είπε για το σύστημα ασφαλείας με τα χαρτιά Α4. Στο σταθμό της Λάρισας υπάρχει ένα τοπικό σύστημα ηλεκτρονικό, το οποίο αν το χρησιμοποιούσε ο σταθμάρχης θα μπορούσε να βάλει αυτόματα το τρένο στη σωστή γραμμή, και το ίδιο σύστημα για μία απόσταση πριν και μετά το σταθμό ειδοποιεί, σου δείχνει σε ποια γραμμή είναι το σύστημα, σε ποια γραμμή είναι το τρένο. Δεν μιλάμε λοιπόν για χαρτιά Α4, και καλό θα είναι πριν ανοίγουμε το στόμα μας να ενημερωνόμαστε λιγάκι για να μην λέμε βλακίες. Αυτά. Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία μου. Γεια σας. Το παίρνω προσβλητικό. Δεν θα ήθελα να σας κόψω γιατί ήθελα να σας εκτονώσω. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο να χρειάζεται δηλαδή να πω περισσότερα. Ο κόσμος σας ακούει. Εντάξει. Μην ανησυχείτε. Όλα είναι εντάξει. Όλα είναι. Πώς χωράνε 1000 Αλβανοί σε ένα ταξί? 500 μπροστά, 500 πίσω. Την απαντήσαμε την ερώτηση. Πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ στη γραμμή. Δεν έχω. Δεν έχω. Εντάξει, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Γινόμαστε κουραστικοί στον εαυτό μας, έτσι. Όλα καλά. Αλλά λαζονία υπάρχει. Παραδεχτήκαμε τουλάχιστον αυτό. Υπάρχουν αλαζόνες που χαλάνε και το καλό έργο το οποίο γίνεται ομολογουμένος. Ε? Αλλά ζώνες υπάρχουν. Εντάξει. Ε, τώρα ποιοι είναι τώρα, εντάξει. Είναι σαν να... ποιοι είναι. Ξέρω εγώ ποιοι είναι. Λοιπόν, περιμένω τη φίλη μου την Τάμη να πάρει τηλέφωνο να μας πει πληροφορίες για μια θεατρική παράσταση η οποία θα λέμε και αυτά να έχουμε και λίγο. Βάλτε λίγο πολιτισμό στη ζωή μας. Βάλτε λίγο πολιτισμό στη ζωή μας. Όχι να βάλουμε στη ζωή σας. Εμείς, εσείς να βάλετε στη ζωή μας. Έτσι, να βάλουμε λίγο πολιτισμό. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Στο Θανασάκι, για να ακούσω γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε γραμμή από εδώ. Παρακαλώ, στην επόμενη.
4: Εγώ είμαι που είπε να πάρω να ζητήσω συγγνώμη. Διάβασε το μήνυμά μου όμως.
0: Διάβασε το μήνυμά σου όμως.
4: Είδε που διαφωνούσαμε, το κατάλαβες.
0: Πού διαφωνούσαμε?
4: Το διάβασε το μήνυμά μου.
0: Το διάβασε, τώρα κάθε διαβάζω τα μηνύματα όλα.
4: Και άμα δεν το διάβασε, και όταν το διαβάσει.
0: Ναι. Η διαφωνία μου λέει είναι ότι ο πατέρας Μητσοτάκης της είπε γενικά την πολιτική πρέπει να ακούς.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Και τώρα η Ντόρα το παίρνει επί τόπου,
0: ναι,
4: και λέει τώρα για αυτό το θέμα που ακούω,
0: ναι,
4: για τους νεοδημοκράτες που διαμαρτύρονται, γι' αυτό αναφέρεται τώρα. Ναι. Ο πατέρας της όμως δεν είπε για τους δημοκράτες.
0: Το ξέρω, το είπα
4: και
0: εγώ.
4: Είπε για την πολιτική, αυτό είπα και εγώ.
0: Το είπα, αλλά η Ντόρα είπε για τους στεναχωρημένους.
4: Δεν είπε αυτό ο πατέρας της, την είπε γενικά. Και η Ντόρα, τώρα το μεταφράζει. Βάσει με τα όσα συμβαίνουν. Και επίσης πριν μιλούσε ένας κύριος που μίλησε δύο φορές, ο οποίος δείχνει ο άνθρωπος ότι κατέχει πολύ καλά το σύστημα.
0: Καλέ, ούτε συστήτηση.
4: Ναι, δεν μπορεί να τον ηρωνεύεσαι στο τέλος.
0: Εσέ παρακαλώ, μας είπε να ανοίγουμε, ότι να ανοίγουμε το στόμα μας, να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
4: Καλή
0: δεν ηρωνεύουμε κανένα. Ό,τι θέλει. Καλή συνέχεια και σε εσένα και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν ηρωνεύτηκα κανέναν. Είπα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια απάντηση για όλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως και υπάρχει και μια αντιπαράθεση για όλα. Ακόμα και αν όλα είχαν γίνει σωστά. Αυτό σας εξηγώ. Προσπαθώ να σας το εξηγήσω δηλαδή όσο μπορώ για να τα καταφέρω, αλλά δεν βλέπω να τα καταφέρνω. Δηλαδή αυτό δεν μπορείτε ίσως να καταλάβετε μερικοί. Τι προσπαθώ να σας πω. Δικό μου το πρόβλημα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Για όλα υπάρχει μια απάντηση. Ο κύριος πάρα πολύ σωστά ήξερε ακριβώς τι γίνεται. Ξέρουμε ότι δεν έφταιγε κανένας ουσιαστικά πλην 2-3 ανθρώπων οι οποίοι τρώγαν σουβλάκια. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Και από εκεί και πέρα τελειώνει η υπόθεση. Που αύριο μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να ξανατρώνουν σουβλάκια. Τα ίδια ζούμε και με τους γιατρούς τώρα. Τα ίδια ζούμε και με τους γιατρούς. Με αυτούς τους ολιστικούς και τους κυβερνητικούς και τους έτσι και τους αλλιώς να πούμε. Τα ίδια ζούμε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Οκ, κανένα πρόβλημα. Οι μισοί λένε ότι όλοι οι παιδεραστές είναι νεοδημοκράτες. όπως λέγανε για τα ξυλόλια, και ασχολούμαστε με αυτούς για να τους αποδείξουμε ότι έχουν λάθος. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά μας λέτε ότι υπάρχει αλαζονία, αλλά δεν μας λέτε από πού έρχεται. Πόσο ισορροπημένος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος για να μπορεί να διακρίνει και να καταλάβει? Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.

0: Δηλαδή δεν ήξερε η κυβέρνηση ότι τα συστήματα ασφαλείας των τρένων έχουν ελλείψεις. Το ήξερε. Δεν χρειάζεται να συζητάμε περισσότερο. Το ήξερε. Το ήξερε. Και να που ο διάολος έφτασε στο ποδάρι. Και μετά βρήκαν οι άλλοι την ευκαιρία, και σου λέει: εδώ θα την αποκεφαλίσουμε. Τώρα λες και οι άλλοι θα έρθουν να κάνουν κάτι καλύτερο. Όχι βέβαια. Ναι, αλλά εμείς είμαστε πολίτες. Εμείς βάλαμε τα παιδιά μας εκεί μέσα. Αν μη διαμαρτυρηθούμε, τι να πούμε, να πάμε σε μια εκκλησία να κλάψουμε και να προσευχηθούμε μόνο δηλαδή. Αν μη διαμαρτυρηθούμε. Να μην διαμαρτυρηθούμε, μα είναι. Για να μην ανήκουμε σε αυτούς με τα ξυλόλια. Μην διαμαρτυρηθούμε για τίποτα, όλα καλά. Πάνε πέστε στον πλακιά αυτά. Και στους άλλους γονείς. Πέστε, δεν είναι. Αυτό δεν έγινε κάτι. Όλα καλά, δεν έγινε κάτι. Ποιο μπάζωμα, δεν έγινε μπάζωμα, δεν έγινε κύριο, δεν έγινε το. Πείτε στους γονείς, πείτε εσύ εμένα. Εμένα μου τρυπήσαν το κεφάλι για τα ξυλόλια. Οκ, μας παραπλανήσαν όλοι εκείνοι. Οκ, το καταφέραμε κι αυτό. Διαφημίσεις έχω, 3 λεπτά, παρακαλώ.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Λοιπόν, ακούω τώρα έτσι με πολύ προσοχή, είμαι στο δρόμο και γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν ξέρω, θα το κρίνετε εσείς αν κολλάει όχι, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι με όλα αυτά που λέμε.
0: Γίνεται κάτι, είπες, γίνεται κάτι.
1: Γίνεται κάτι τώρα στον δρόμο. Α, ναι. Τίποτα, στο μικρό κόσμο το δικό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα αυτοκίνητο από πίσω μου, το οποίο το φανάρι του οδηγού του μπροστά είναι καμένο.
0: Ναι, η λάμπα.
1: Σταματάμε τώρα παράλληλα, τον κάνω νόημα, κατεβάζει το παράθυρο, το λέω ρε φίλε, λέω το φανάρι σου είναι καμένο. Η απάντησή του ξέρεις ποια ήταν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε φίλε. Το ξέρω.
1: Όχι, το ξέρω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα... ενδυνάμει,
0: είναι επικίνδυνος.
1: Είναι
0: επικίνδυνος.
1: Ναι, δηλαδή βγαίνει ένα ταξιδάκι, ωραία. Από απέναντι φαίνεται ότι έρχεται ένα μηχανάκι. Στο ενδεχόμενο ότι ο απέναντι δεν υπολογίζει σωστά.
0: Και τις αποστάσεις που πρέπει να κρατήσει, να πούμε, μπορεί να το φέρει για μετοπική, ας πούμε.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος. Αυτός ποντάρει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το τρένο που μπαίνει στη γραμμή θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μήπως τελικά και σαν μονάδες κινούμαστε με αυτή τη λογική.
0: Αναφυσβήτητα, πολλές φορές το κάνουμε, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πιστεύω ότι το κάνουμε αυτό.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε κρατικό, ούτε θέμα κυβέρνηση, ούτε όλη η δομή της κοινωνίας μας έχει αυτή τη λογική. Δεν θα συμβεί σε μένα, θα πάρω το μωρό σαν συνοδηγό στην αγκαλιά μου, αλλά δεν πρόκειται να τρακάρουν, μωρέ. Τώρα θα γίνει, σε εμάς θα γίνει. Ναι. Γιατί κλαίει, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το έχω πει στο καρεκλάκι του. Νομίζω ότι έχουμε μία λογική να θεωρούμε ότι το κάπνισμα δεν θα κάνει καρκίνο σε μένα. Αυτά είχα να πω.
0: Σε ευχαριστώ
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν ξέρω αν βοηθάει καθόλου.
0: Βοηθάει. Αλλά... Καλά είναι. Καλές είναι οι κουβέντες αυτές. Έχουν μια λογική σε αυτό το πράγμα το οποίο λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βραδάκι να έχεις. Πάω σε διαφημίσεις. Να ακούσω την τραγουδάρα λίγο. Μ' αφήνετε ένα λεπτό.

0: Μπράβο ρε Μελινάκη, με έφτιαξε, αντιρέμισα λίγο. Εντάξει, πάω σε διαφημίσεις. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: τραγουδάκι. Πολύ καλό. Φελιτσιτά. Φελιτσιτά, καλησπέρα. Θανασάκη, στη Βάσο, στη Βασούλα, καλησπέρα. Στην Τέρι, έχω γραμμές, παρακαλώ.
1: Τάμι.
0: Ορίστε, έλα, η Τάμι, άντε ρε Τάμι. Δεν μπορούσε να βγάλει γραμμή. Η κοπέλα δεν μπορούσε να βγάλει γραμμή. Δώσε μας λίγο ηρεμία, σε παρακαλώ, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει ένα μαλλιό κουβάρι να πούμε κατάσταση. Πες μας λίγο, πες μας καταρχήν ποια είσαι, για να ξέρει ο κόσμος. Τι γίνεται, ας πούμε, να μας πεις δύο-τρία έτσι ιστορικά, να έχουμε και λίγο πολιτισμό στην παρέα.
1: Ναι. Είμαι η ψυχότρια του συνεργείου εφαρμοσμένου θεάτρου Τραβέρσο.
0: Εξήγησε μας τι είναι αυτό για να το καταλάβει και η μάνα μου, γιατί ακούει αυτήν την ώρα.
1: Σωστό και αυτό. Yeah. Το Τραβέρσο καταρχήν γεννήθηκε πριν 30 χρόνια. Έχουμε καταφέρει φέτος να κλείνουμε τα 30 μας χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο παιδιά, αυτό είναι καλό.
1: Φτιάχτηκε από μια παρέα και μια ιδέα όταν δεν μας χωρούσαν πολλά πράγματα στην πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Και το εφαρμοσμένο δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά το ότι χρησιμοποιούμε το θέατρο σαν όχημα και τα εργαλεία του για να ζήσουμε διαφορετικά. Για να καλλιεργήσουμε δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης που αφορούν και την ζωή μας έξω από το θέατρο. Για να διαρευνήσουμε περιοχές φαντασίας μας, τη δημιουργικότητας, να συναντήσουμε με άλλα λόγια τις επιθυμίες μας.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πρακτικό. Έχει και με πρακτικό χαρακτήρα. Πέρα από
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως, έχει και πρακτικό.
1: Κυρίως.
0: Στην καθημερινότητά μας.
1: Ευελπιστούμε κάθε φορά που θα έρχεται κάποιος να συγκινείται, να συγκινεί τους άλλους, να γοητεύεται, να γοητεύσει.
0: Και
1: να
0: τι πείσει. Έχουμε τώρα 24 και 25,
1: αύριο
0: τι ξεκινάμε.
1: Μεθαύριο λοιπόν ναι. Έχουμε open days όπως και την επόμενη εβδομάδα. Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ στις 8.30. Την Πέμπτη και κάθε Πέμπτη οι ηλικίες είναι 18+, 18 μέχρι 30.
0: Mm-hmm.
1: Και την Παρασκευή είναι τα πιο μεγάλα παιδάκια από 30 και πάνω.
0: Α, μάλιστα. Ούτε στο καζίνο δεν μπορώ να. Μετά το καζίνο. Και δεν μου λες. Πού είναι, πού θα έρθουν τα παιδιά, δηλαδή αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν.
1: Σπάρτης 8 στο Φάλιρο.
0: Σπάρτης 8 στο Φάλιρο.
1: Που έχει το καλό ότι έχει άπειρα λεωφορεία που σταματάνε στην Ευζώνων,
0: mm-hmm.
1: στην πάνω πλευρά, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, άπειρα λεωφορεία που θα σταματάνε στη Βασιλέως Γεωργίου, πριν το Δημαρχείο, άπειρα λεωφορεία που έρχονται από την παραλία, επίσης που σταματάνε και στις Ομπρέλες. Έχουμε το μετρό, η στάση Ευκλείδη. Είμαστε απόλυτα προσβάσιμοι, είμαστε κοντά στην πόλη.
0: Σπάρτης 8 λοιπόν, αύριο και μεθαύριο. Δύο παραστάσεις. Πολύ ωραία.
1: Όχι παραστάσεις, δύο ανοιχτές δοκιμές.
0: Ναι, ναι, μπράβο, αυτό ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε.
1: Έρχονται να δοκιμάσουν, να τους αρέσει.
0: Έτσι.
1: Δωρεάν και αυτή και την επόμενη φορά που θα έρθουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να αποφασίσουν άμα τους αρέσει. Να δοκιμάσουν αυτή την άλλη ζωή που κάνουμε εμείς εδώ και 30 χρόνια.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Τάμι μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
1: Να
0: είστε καλά κι εσείς και καλά να περάσετε αύριο και μεθαύριο. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου, καλό. Στην Ποθητή, καλησπέρα, καλό βραδάκι με τις υπέροχες φωτογραφίες που έρχονται πάντα από την Σαντορίνη. Ο μέσα μου Τσακεβάρα είναι τραγούδι του Ρασούλη αυτό. Εσύ ρε, εσύ κουλτουριάρα φιλενάδα, έχεις βάλει σκοπό, ξέρω εγώ, να με κάνεις να με ακούνε μόνο τρία άτομα να πούμε. Αφού εμείς είμαστε να πούμε τώρα, δεν πάμε για πορεία, πάμε για καριέρα τώρα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει να πούμε η ακροματικότητα. Δηλαδή, το πιάνεις λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παίζουμε μόνο επιτυχίες, ας πούμε. Δεν είναι. Αυτά μου τα. Να κάνω μια εκπομπή το βράδυ, ας πούμε, μέχρι τις 2 η ώρα 3, καθίσουμε να παίξουμε εξειδικευμένα, ας πούμε, για παράδειγμα. Να είμαι εγώ, ο Σπύρος, ο Βαγγέλης, ο παλιός, ο πειρατής, ο Αντώνης. Εγώ το ξέρω, κορίτσι μου, γλυκό τώρα, το τραγούδι δεν είναι καινούριο, αλλά πώς να εξηγήσω στον άνθρωπο, να πούμε, ο οποίος θέλει να μεγάλωσε με Χατζηγιάννη, ας πούμε, πώς να το εξηγήσω, να πούμε, ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του φαγκαριού. Και γιατί δεν τη βλέπουμε, πού να το εξηγήσω τώρα, γιατί δεν βλέπουμε την άλλη μεριά του φαγκαριού. Πώς θα το εξηγήσει με απλές κουβέντες. Τέρι μου, καλησπέρα και σε σένα. Και καλό βράδυ. Και καλό βράδυ. Καλά αυτό, σε αυτό έχεις δίκιο τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Είπες, πάρε μια καρδούλα. Σου αξίζει. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, Παυλάκη. Έτσι, αγόρι μου. Ή με τον έναν ή με τον άλλον. Κατάλαβες. Και πρέπει να αποφασίσεις. Το είπαμε και χθες αυτό. Ποιος να σε φάει, η σκύλα ή η χαρίβδη. Και εσύ νομίζεις ο καψερός ότι επειδή έχεις επιλογή, ελεύθερη βούληση ή κάτι τέτοια να πούμε μπλα μπλα μπλα, ότι είσαι ο άνθρωπος που κυριαρχεί, ας πούμε, είσαι το πρωτεύον θηλαστικό, τρομάρα σου. Θύμα είσαι και εσύ σαν και εμένα.

Πάντως είναι πάρα πολύ απογοητευτικό όταν αμέσως σε τοποθετούν ή τοποθετήσε στους μένει στους δε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σκληρό για έναν άνθρωπο να ζει σε μια τέτοια κοινωνία, που βασικά αυτή είναι η μηντιακή κοινωνία τώρα. Έξω δεν τα συναντάμε αυτά τα πράγματα. Έξω είναι ο Βαγγέλης, να πούμε, στην οικοδομή. Είναι και ο Παύλος, είναι και ο Ανέστης. Και ο Παύλος, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να παίζει, ας πούμε, κάτι στο ραδιόφωνο και να το γουστάρει. Και άλλος να λέει, ξέρω εγώ, άλλαξε το λίγο, ρε φίλε, μας πήρε το κεφάλι αυτό. Και άλλος λέει, ρε παιδιά, δηλαδή, καταλαβαίνεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι όλοι υποστηρίζουν τις απόψεις τους και μια χαρά βρίσκουμε μια λύση στο τέλος, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εδώ, όπως την έχουμε κάνει τη ζωή έτσι, θα πρέπει να είσαι, δηλαδή, άμα ξεκινήσεις ένα πραγματάκι να λες, μετά ξέρουμε όλα τα άλλα που θα πεις, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό είναι το οποίο με ενοχλεί εμένα και μου δημιουργεί όλη αυτή την αναστάτωση και την αμηχανία. Αν πεις ένα πραγματάκι, μετά όλα τα άλλα πραγματάκια που πρέπει να πεις, ας πούμε, στην ουσία, τα ξέρουμε. Γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό δεν σε βάζει σε σκέψεις? Δηλαδή, άμα πεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πιστεύω ότι είμαι με τους Αμερικάνους, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Θα πεις, είμαι με τους Αμερικάνους, είμαι με τη Δύση, ρε φίλε. Ανήκω στη Δύση, είμαι με τη Δύση. Καταλαβαίνεις ότι τοποθετούσε. Δεν είσαι με τον Πούτιν τότε. Σημαίνει ότι δεν είσαι με τον Πούτιν. Σημαίνει ότι δεν είσαι με τον κοινόν. Δηλαδή, ξέρεις όλους τους άλλους που δεν είσαι και ξέρεις με αυτούς που είσαι. Γιατί μόνο που θα πεις έναν. Δεν μπορείς να πεις, εγώ συμφωνώ με τον Πούτιν εδώ. Εγώ συμφωνώ με τον Τραμπ εδώ πέρα. Πολύ σωστό αυτό που είπε. Αυτό που είπε είναι λάθος όμως. Δεν το συμφωνώ σε αυτό. Όχι. Άπαξ και πεις ότι εγώ είμαι με αυτούς, πρέπει να είσαι και με όλους τους άλλους. Κάτσετε. Αυτός δεν είναι αραβώνας. Δεν γίνονται οι αραβώνες έτσι. Πρέπει να το αγαπάς το κορίτσι.

0: ένα λιώνω.
1: Βάλε μου ένα, βάλε μου ένα ερωτικό τώρα. Βάλε μου δύο τραγουδάκια ερωτικά να κλείσουμε τώρα. 10 λεπτά έχουμε μόνο τώρα. Βάλε έτσι δύο ωραία εκείνα τα του παλιού καιρού, ρε παιδί μου, που ήταν τόσο αθώα και τόσο. Ήτανε. Πώς να το πω, τόσο αγνά, ρε φίλε. Έτσι ένα. Θέλω ένα αγνό τραγούδι, όμορφο. Εκείνο το. Εκεί που δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, το εγώ και το εσύ, ας πούμε. Δεν υπήρχε η αλαζονία που λέμε σήμερα, ας πούμε. Υπήρχε μόνο έρωτας που λένε, έτσι. Ήσουν πιο ξεκούραστος, ήσουν πιο ανέμελος, χωρίς, ας πούμε, μπόντοξ, χωρίς τίποτα. Έτσι. Άκου, ρε φίλε, άκου. Άκου τι ωραία που κυλάει το τραγούδι, για να καταλάβεις τι ωραία που κυλούσε η ζωή, ρε φίλε, να πούμε, έτσι. Το καταλαβαίνεις τώρα. Τα πιστεύαμε όλα, τα ελπίζαμε όλα, τα αγαπούσαμε όλα. Δηλαδή ούτε η καλομήρα είναι τέτοιο πράγμα. Και κλαίγαμε και πιο πολύ. Τώρα έχουμε γίνει τσαμπουκάδες.

0: Κάτι, κάτι χάλασα. Δεν θέλω να στεναχωρεύεστε, ιδιαίτερα τις Κυριακές. Έτσι, τις Κυριακές τα λέμε στις 7 το πρωί. Έτσι, να το γνωρίζετε αυτό η καινούργια εδώ στην παρέα. Πάμε για κλεισιματάκι, σιγά σιγά. Πάμε για κλεισιματάκι. Γεια σου Γιάννη Ρέπιτς. Πώς μας ακούς σήμερα, εντάξει είμαστε, τα πάμε καλά. Τα πάμε καλά.
1: Μουσικά ωραίος.
0: Μουσικά ωραίος, λεκτικά άστε να πάνε πάλι.
1: Α, όχι. Μια χαρά.
0: Με τους άλλους πήγα.
1: Σε
0: μπέρδεψα. Α, σε μπέρδεψα. Αυτή είναι η μαγκιά, ρε φίλε, να μπερδεύεσαι. Τι να τα ξέρεις όλα, να πούμε να είσαι ξεμπερδεμένος. Τι νόημα έχει η ζωή, να είσαι ξεμπερδεμένος. Χωρίς εκκρεμότητες, χωρίς τίποτα. Τι θα κάνεις όλη μέρα, δηλαδή.
1: Μα αυτά είναι. Λοιπόν,
0: ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εκκρεμότητες, δεν έχει μπερδέματα, δεν έχει προβληματισμούς. Είναι σαν ένα φασολάκι, δεν έχει τίποτα, περιμένει να το βράσουν. Δεν έχει.
1: Όταν ήσουν ένα παιδί, τι προβληματισμό είχες?
0: Άλλα πράγματα με τη βέβαια.
1: Τα 12 σου στο δημοτικό.
0: Πολλά, είχα αναζητήσεις πολλές, ας πούμε, για παράδειγμα. Ήθελα να δω τι έχει μέσα το ψυγείο, ας πούμε, για παράδειγμα. Πήρε η μάνα μου ένα Ιζόλα καινούριο τότε με το Πασόκ και είχε ένα χοντρό λάστιχο.
1: Όνειρα έκανες, τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
0: Πώς δεν έκανα όνειρα? Ήθελα να γίνω τραγουδιστής, ήθελα να γίνω σαν τον Πουλόπουλο, ήθελα να έχω πάρα πολλές γυναίκες.
1: Γι' αυτό γράφεις στίχους τώρα, ε?
0: Τώρα δεν σταμάτησα να γράφω στίχους. Τώρα γράφω ρεπορτάζ μόνο. Μην γράφω όλους στίχους.
1: Ρεπορτάζ.
0: Κάνω ρεπορτάζ.
1: Αυτό,
0: ρεπορτάζ, αυτό ρεπορτάζ είναι. Ναι, ναι. Μην με χτυπάς, Γιάννη. Με
1: βαράει. Θα σταματήσεις το Red Bull.
0: Το τελείωσα. Είδες σήμερα τι πια. Κεφίρ. Κεφιράκι σήμερα. Τέλος τα energy drinks και τα λοιπά. Δεν έχει γιατί θα χαλάσουν τα μπόντοξ. Έτσι, να λειτουργήσουν όλα να πούμε. Να σου πω και ένα ανέκδοτο ωραίο, να πούμε ένα καλό. Είναι δύο παππούδες και συζητάνε, βουλές σε ένα καφενείο. Παππούδες όπως σαν και εσένα, παππούδες κανονικοί.
1: Όχι σαν και εμένα.
0: Όχι, εσύ δεν είσαι παππούς, εσύ είσαι ένα Rolling Stones. Εγώ παππούς είμαι, 3 χρόνια τώρα παππούς.
1: Κατόνομα.
0: Ναι. Είναι που λες δύο γεροντάκια, δηλαδή 100 χρονών ο ένας, 103 ο άλλος, ας πούμε. Και συζητάνε μαζί στο καφενείο, του λέει πώς τα πας, δε, του λέει με το σεξ. Λέει αυτός, αχ, και δύο φορές λέει. Λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια σου λέω. Λέει τι ψέματα να σου πω, εγώ δεν σου λέω ψέματα. Λέει σε ξέρω, δεν λες ψέματα εσύ ποτέ, αλλά να σε ρωτήσω, λέει, πάντα είχα απορία. Ποια είναι, λέει, η πρώτη είναι καλύτερη για η δεύτερη φορά? Λέει τώρα που το σκέφτομαι, αυτή το χειμώνα είναι καλύτερη.
2: Και στα σεντόνια των πολλών.
0: Κατάλαβες, άλλο είναι η ουσία, είναι διαφορετική από αυτό που ακούς.

0: εκπομπή σήμερα, πολύ σωστά, ο Θοδωρής την έβγαλε σήμερα την εκπομπή. Θοδωρή, σε επενώ. Σήμερα η εκπομπή λέγεται «Μαλλιά κουβάρια».
1: Κάποιο αρχαίο σκηνικό.
0: Έτσι.
1: Ίσως θέλε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή.

0: Η Νιώβη σήμερα δεν μ' άκουσε η κοπέλα. Δεν πειράζει όμως, ξέρω ότι μ' ακούς. Ξέρω ότι μ' ακούς και αυτό είναι το ευχάριστο και το εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Περνά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίνε αχτές.

0: Έτσι. Πάμε για κλεισιματάκι. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.
1: Που είσαι τόσο μοναχή.
0: Έτσι.
1: Νιώθεις πως γέρνας τα βράδια.
0: Άγρε φιλενάδα, και εμένα έτσι με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ. Και καμιά φορά και στη στάση του Βούδα με παίρνει.
1: Και πολύ.
0: Ναι, ναι, από τη μία μεριά κρατάω ένα πιατάκι με το σταφύλι που έχω φάει. Και από την άλλη μεριά είναι ο αναπτήρας που προσπαθούσα, ξέρω εγώ, να ανάψω κάτι, ας πούμε, αλλά δεν τα κατάφερα.
1: Τα φεγγάρια.
0: Και μπροστά μου τα δύο τηλεκοντρόλ.
1: Ναι.
0: Έχω μείνει εκεί σε αυτή τη φάση του μετέωρου Εροδίου που λένε, να πούμε. Λοιπόν, τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα. Αύριο το απογευματάκι. Σήμερα είπαμε λίγα παραπάνω πράγματα. Ζητώ συγγνώμη αν πρόσβαλα κάποιον, γιατί μερικοί μου είπαν ότι προσβάλλω ανθρώπους. Ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπους, αλλά και εμένα μου βγαίνει από μέσα μου. Δηλαδή το λέω ειλικρινά, δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπους. Αλλά τρελαίνομαι όταν ακούω, ας πούμε, για παράδειγμα, το ένα και τούτο. Εντάξει, στο άλλο δεν είμαστε καλοί, αλλά στο τούτο και στο κοινό καλά είμαστε. Θα προσέξω, σας υπόσχομαι ότι από την επόμενη φορά θα προσέχω το άλλο. Αλλά θα πρέπει να το παραδεχτείτε. Στο τούτο και σε εκείνο είμαι καλός.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip. Για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΒ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλημέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Στο οποίο
8: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
10: Ή εμείς ή κανείς. Το σκυλάκι το κανείς.

0: Σε μιλάω, δεν φοβάμαι τίποτα. Άμα έχω τον Τζοκόντο.
1: Ποιον έχεις?
0: Τον Τζοκόντο.
1: Πάει καλά.
0: Πώς θα τον λέω, Ζούφιος δεν σ' άρεσε.
1: Μπορεί μ' άρεσε τον Ζούφιο.
0: Καλά, διορθώνω. Άμα έχω τον Ζούφιο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι και ο Νανογιλέκας, είναι και ο Υπνομπουγιατζής. Έχουμε πράγμα. Και ή εμείς οι κανείς το σκυλάκι το κάνεις και μια υδροθεραπεία εντέρου πιάσε. Γιατί αυτή είναι η επικαιρότητα, τι θέλεις, δεν τι θέλεις. Τι θέλεις, άκου τώρα, υδροθεραπεία εντέρου. Φιλαράκ, δεν

0: στην τουαλέτα, χτύπα ένα νες μεγάλα. Τι, δηλαδή
1: και το, μια τυρόπιτα το πρωί.
0: Μια τυρόπιτα, αλλά ταγιασμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, να έχει αρπάξει η μυζήτρα η μπαγιάτικη μέσα και να δει. Μπιμπιπ κογιότ κατευθείαν. Δεν έχει βγει με τη μία. Πέρα το ή εμείς ή κανείς, κανείς. Αφού ο κανένας θα κάνω, βγαίνει πρώτος. Ποιον προτιμάθηκε πρωθυπουργό, κανέναν. Αυτό δηλαδή τι ήταν τρομαγιά, ήταν που έβαλε τώρα το επιτελείο να κάτι και να δουλεύει ή Μητσουτάκη ή Χάος και είπε και μπορεί να σπάσω το κεφάλι μου κάτι σταυρό, ρε, δεν μπορεί. Ή εμεί ή κάτι, ούρι μαν, τι είπε, ρε, πού, πού, κράτονα, αυτόν κράτα τον, α τον βάλω επιτελείο ισχυρό να μόλι βγούμε. Στον ύπνο, αλλά τέλος πάντων, γιατί σου λέει πιο πιθανό είναι να βγούμε εμείς όταν αυτοί έχουν λίγα ποσοστά από τον Αβγείο Ανδρουλάκης που πήγε κατά λάθος και σφινώθηκε εκείνη τη δεύτερη θέση, που όλοι μένα παίρνει τη συνέντευξη, δεν παίρνει το δεύτερο, άρα εμένα έχετε για δεύτερο, όχι το δεύτερο, τον έχετε ούτως για άλλους, για τρίτο. Έτσι λέει, τι, κάθομαι εγώ τώρα, ο άνθρωπος δεν την ήθελε, ρε παιδί μου, αυτή την άχαρη θέση στην πολιτική. Ήθελε μια πιο ενεργή θέση, γιατί. Ναι, λέει βαρέθηκα, δεν μπορώ. Θέλω να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Καλά, βουλευτής δεν είσαι. Τώρα το ίδιο είναι τώρα να είσαι βουλευτής και να είσαι δερβέναγας. Εγώ θέλω για δερβέναγας. Αλλιώς τι καθόμαστε εδώ πέρα. Άμα είναι να κάνω τον Καραμαλή, πόσο καιρό τον κάνω. Τον κάνω 3 χρόνια, τον κάνω 4, 5. Βαρέθηκα, πώς το λένε. Ύστερα δεν με παίρνει τη λεφτά και μου παρακτάρισε όποτε πηγαίνω. Υπάρχουν δυσκολίες τέτοιου είδους, κατάλαβες. Απ' την άλλη έχουμε πολύ αισιόδοξο τον Τραμπ. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έφερε συμφωνίες. Ή θα μου κάτσετε ή θα σας επιδίσω, να πούμε. Και έψησε και τον Πούτιν ξανά. Ναι, ξανά να κάνει. Ναι, γιατί θέλει ο Πούτιν. Με το που τον αφήνει κρυώνει, είναι σαν τυρό, θέλει φούρνισμα πάλι για να ο Ζελένσκι πάλι. Αλλά αυτό θα μητανό, πα πάλι με τα μαύρα να πούμε, θυμίζει πολιτική, πολεμική στολή να πούμε. Αφού βλέπει τον εκνευρί στον άλλο, γιατί πα με μαύρα, ρε. Βάλε άσπρα να πα. Βάλε, οι Ινδοί πώ πενθούν με άσπρα δηλαδή. Αλλά δεν μα κόφτει να πούμε καθόλου. Έχω βέβαια, έχω ύπνο Μπουγιατζή, πολύ ωραίο.
1: Τι
0: ύπνο Μπουγιατζή. Μπουγιατζής δεν ήταν αυτός που γίνει υπνοθεραπευτής.
1: Μπουγιατζής.
0: Μπουγιατζής.
1: Καλλιτέχνης.
0: Ναι, πέιντερ.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν θυμάσαι σε εκείνη την ταινία που έλεγε τον έξαρχο να πούμε, έλα πάψει λίγο.
1: Τον ίδιο, εγώ δεν κάνω τέτοια.
0: Εγώ δεν κάνω τέτοια. Πρέπει μισό μπαστό τη σαλάμι να σου δώσω.
1: Άντε κάνω.
0: Άντε καλά, τι άσπαντα. Α πάει το παλιά μέλο.
2: Βγαίνει έξω και να σου μπροστά σου ο Γιώργος. Το έχει βιώσει αυτό. Πώς το έχουν βιώσει αυτό. Βλέπετε, αλλά θα είχατε πει όχι, δεν έχετε μεταφράσει. Έχουμε δηλαδή ημερομηνία λήξης. Και ο χρόνος τρέχει.
0: Από τώρα.
2: Για όλους μας τρέχει. Το λέμε λαϊκά, το καντιλάκι του πόσο είναι να ανάψει.
1: Πρέπει να σβήσει, βέβαια.
0: Πώς έπωσε αυτή η πού σε βρήκαμε.
1: Να ανάψει.
0: Τι να ανάψει, φανάρι είναι το καντιλάκι.
2: Οι άλλοι δεν θα πεθάνουν, φαίνεται, μόνο εσείς οι τρεις. Δεν το έχετε υπολογίσει σαν ενδεχόμενο, δηλαδή ότι μπορεί να σα πατήσει μια ανταρρύκα, να σα χτυπήσει ένα κεραυνό.
0: Ο Γονίδης αυτά τα ξέρει όμως.
2: Υπολογίστε το αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι. Άνοση είναι η παράκαμψη της αναλυτικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Δηλαδή, παραγωνίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα το συνειδητό, αυτό που έχει τον έλεγχο δηλαδή του νου. Και παραγωνίζοντας το συνειδητό επιτρέπουμε από το υποσυνείδητο να αναδυθούν στην επιφάνεια μνήμες, έτσι, οι οποίες μνήμες πολλές φορές δεν προέρχονται από την συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που μπαίνουν σε
0: ίδιο. Θα σας στείλω τη φέη,
2: δηλαδή, δεν προέρχονται από αυτή τη ζωή, να το πω στα ίσα, γιατί παίζουμε με τις λέξεις πολλές
1: φορές. Άλλη ζωή.
2: Γεια σας. Η υπνοσκόπηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να στρέφουμε την προσοχή μέσα μας.
0: Στο ισότερο.
2: Προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματός μας. Πολλές φορές ρωτώ στους πελάτες μου.
0: Σπατουλάρισμα, πλαστικό ή απλό.
2: Τι είναι αυτό, δεν έχω.
1: Υδρόχρωμα.
2: Ωραία, εντάξει, γράφω όχι αρχικά.
0: Ρουφάει
2: καλύτερα. Τώρα το έχω μάθει στον κόλπο και βάζω στην αρχή ότι κάνω, βάζω το όχι. Μετά Δεν μου λες, είχες ποτέ ντεζαβί?
0: Μετά ήρθε η κυρία, τώρα
1: την πάση. Ντεζαβί. Όχι ντεζαβού, ντεζαβί.
0: Θέλει προφορά, ρε.
2: Σήμερα το έχω ξαναβιώσει.
0: Τα λεπτά πώς θα τα πάρεις?
2: Ναι, όταν είμαι μικρό το αισθανόμουν αυτό πιο συχνά. Το έχεις αισθανθεί, βεβαίως. Μάλιστα. Αν αφήσετε εκκρεμότητες, αν δεν έχετε ρυθμίσει κάποια πράγματα, η ψυχή σας δεν θα μπορέσει να δει τον δρόμο της.
0: Το φλωτέ.
1: Τα αποθυμένα που λέμε.
0: Τα αποθυμένα αυτά που λέμε, το ήρτζι που έχει. Είδες, γιατί εξουστρακίζεται η μνήμη στο πύρτο εσώτερο και με ελικοειδή τρόπο φτάνει στο υπερόν του ψυχικού γίγνεσθε, ούτως ώστε να εμβαθύνει μέχρι το εσώτερο ειδιπόδιο που υπάρχει λόγω της σύνδεσης με τη μήτρα, τη γενετήσια, και να σε καθιστά έναν ανενεργό σεξουαλικά άνθρωπο, γιατί στην ουσία άλλο είναι το πρόβλημά σου. Δεν βρίσκεις.
1: Άμα εσύ βρίσκεις, δεν βγάζεις λεφτά και βγάζεις αυτό δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τώρα καλύτερα.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι μπαλαφάρες και δεν πιστεύω ο κόσμος και λέω καλύτερα μην το κάνεις αυτό. Αλλά από ό,τι βλέπω κορόιδο πιάστηκα. Από αύριο αρχίζω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ολιστικός γιατρός Διογέννης Δασκάλος, σαμάνος, βοηθός Άρης Παπιδάκης, και θα κάνουμε, Άρη μου, θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση.
1: Και πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, όχι, μόνο πλασμαπρόσθεση, για όσους θέλουν να βγουν.
1: Πλασμαδιαίρεση.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε διαίρεση.
0: Όχι, όχι. Θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση για όσους θέλουν να βγουν πιο νωρίς στη σύνταξη. Δηλαδή, πώς καθαρίζουν το αίμα, εμείς θα το μολύνουμε για να πηγαίνει σε εξετάσεις να βρίσκει ο άλλος ότι δεν είναι κατάλληλος για εργασία. Και μετά, εφόσον πάρει τη σύνταξη, θα τον περνάμε στη δεύτερη φάση της πλασμαφαίρεσης και της συνταξαφαίρεσης. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς. Σε διευκολύνω, σε βγάζουμε πιο μπροστά, με βαρέα και με αθυγινά θα σε βγάζουμε, όχι αστεία. Παιδιά, τώρα,
1: με το ζημίο το.
0: Καλά τώρα, τζάμπα, ούτε η μαμά του μπαμπά δεν είναι. Τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε. Σε καπιταλιστική χώρα.
1: Ζωή δώσε για να πάρεις.
0: Δεν ζούμε σε καπιταλιστική χώρα. Τέρμα πια αυτές οι φρεναπάτες με την επιδίωξη της κομμουνιστικής κοινότητας, του
1: προλεταριάτου.
0: Της ουτοπίας του προλεταριάτου. Ναι, να έρθω να καταλήξω και να μπολόξω και μια τελεία. Ναι, μπομπόδα να τελειώνω. Γιατί χθες πήρα το φίλο του Μανιταρά από τον Παζάρι, τον λέω, εσύ βλέπω καθαρέλες, λέω, περίμενε, λέει, αυτές είναι από την Πελοπόννησο και έβρεξε, λέει, περιμένουμε εδώ, κάνουμε, λέει, είμαστε σαμάνοι, λέει, χορεύουμε γύρω. Εκεί υπάρχει η σαμανική τέχνη για να βρέξει, κατάλαβες? Δεν βλέπεις που κάνουν και
1: οι
0: λιτανίες?
1: Οι απάτσι δεν χορεύανε το χορό της βροχής γύρω γύρω για να...
0: Οι απάτσι, ναι.
1: Και οι σιού.
0: Και οι παραπάτσι. Και λέει ότι αυτό το πράγμα, λέει, και με έκανε παράπονο άνθρωπος και έχει δίκιο. Λέει, μη το λες λαϊκή, ρε πούστη. Μη λες λαϊκή. Συγγνώμη. Τσατίσκε το μέσα μου, να πούμε, κατάλαβες. Μη λέτε τη λαϊκή ότι είναι λαϊκή. Σε καπιταλιστική χώρα δεν υπάρχει λαϊκή αγορά. Πες το μάρκετιν. Όχι, έχω βρει ονομασίες εγώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή, λαϊκή. Πες το υπαίθριο μάρκετ. Πες την ολιστικό οπωροφρουτοπωλείο. Πες το υπαίθρια συνέβρεση προϊόντων σαμάνων αγροτών. Ναι, γιατί αυτές οι τιμές τώρα, άμα πέρσε ένα μαρούλι και έχει 5 ευρώ να πούμε, αυτό δεν λέγεται λαϊκή. Λαϊκή είναι αυτό. Πλάκα με κάνεις τότε. Τι είναι αυτό?
1: Προύχοντες.
0: Ναι, αυτό είναι για να βγούμε και βόλτα. Οι κυρίες να δείξουν τα καινούργια φορέματα και να πάρουν και καμιά ντομάτα να λένε, α, χρυσή μου, δεν στη βρήκα, μόνο 4 ευρώ. Ας την κάτω, δεν καταδέχομαι να πάρω ντομάτα με 4 ευρώ. Μεγάλα προβλήματα τα οποία ζητούν επίλυση. Και φυσικά, ποιος αρκεί να τα λύσει όλα αυτά? Ο Μέγας, ο Άχαστος.
1: Ο ένας.
0: Ο ένας και ο μοναδικός, στο νούμερο 12 που δεν υπάρχει, απλά το παραγωγή για 12. Ο ή εμείς. Ή εσείς.
1: Μην το... Α,
0: ναι.
1: Νόμιζα να πεις άλλο.
0: Όχι. Όχι, δεν το λέω.
1: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σου έτοιμο να πεις άλλο πράγμα.
0: Όχι. Κρατιέμαι.
1: Σίγουρα.
0: Κρατιέμαι.
1: Κάτσε γιατί θα σβήσει τηλεόραση. Περίμενε. Δεν φταίω εγώ. Με το που τον έβαλα, θα σβήνει τηλεόραση. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
2: Οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον αλλακτικό δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτούν και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει.
3: Να ξαναγυρίσουμε λίγο, επειδή το λέτε τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, στις συνεργασίες.
2: Διότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό το οποίο θα γίνει, νομίζω, πολύ πιο ορατό και στο μέσο πολίτη.
3: Ποιος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα?
2: Είναι ότι ή θα έχουμε τη συνέχεια
4: αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιο άλλο.
3: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε.
0: Ποιο, δεν με κρατάς, ναι.
3: Με κάτω ποια συνθήκη εκεί, το έχει εγκινήσει.
4: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
3: Μετά τις εκλογές,
4: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργό στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει.
0: Άρχι να κάνει. Άρχι να κάνει.
4: Έτσι δεν είναι.
1: Πάλι άρα μέσα θα
3: πέσει.
4: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική. Ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
4: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλο.
3: Σε μια πολιτική.
4: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε η παλιά. Ή εμείς ή αυτοί.
4: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι.
0: Με ήττα.
4: Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
3: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς. Δηλαδή.
4: Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Άντε πάλι
4: διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που είναι και στο Μητσοτάκη.
0: Στον πόλο πια.
3: Αυτή τη στιγμή
4: κανένα.
3: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
4: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσεί δηλαδή.
4: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
3: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω.
4: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Mm-hmm. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
3: Έτσι όπως
4: τα διλήμματα θα είναι, θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς, θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων, ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια
3: για την
4: αδύναμη. Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο.
1: Εναλλακτικό δρόμο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, φιλαράκι, είσαι σαψάλτη να πω. Γιατί το, είναι το παράδειγμα που δεις, ποιο λέει είναι. Αυτό που δεν είναι, λέει πιο κοντά του, λέει θα βγει μπροστά. Άμα ήταν έτσι, αδερφέ, θα κάναμε όλοι σεξ με τη γυναίκα μας, δεν πιάναμε γκόμενες. Η πιο κοντινή μας είναι η γυναίκα μας. Είδες κανένα να κάνει σεξ με τη γυναίκα, τρελώσαι. Τι είναι αυτά που λες στον κόσμο, τι παραμείνει. Αλλά άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Δυο καθοριών άχυρο που λέμε. Εδώ βγάζει το 4,5 με το 6,5 τον μπερδεύει. Είναι λέει το ίδιο κατά αυτόν. Το είπε ο άχαστος ξανά. Ο πόλεμος λέει στην Ουκρανία άρχισε πριν 6 χρόνια. 4,5 ρε! Δεν βρέθηκε ένας να σε πει. 4,5 πρόεδρε, μη λες 6. Το 4,5 με το 6 πώς το βρήκες. Ο άνθρωπος συνεχίζει με αυτή τη φοβερή ευστοχία στο άστοχο να πούμε. Είναι και large. Είπε και καλή επιτυχία στο Σαμαρά. Αυτόν που δεν τον άφησε ούτε το πιατάκι με τη σκυλοτροφία έξω από το. Που δεν τον άφησε ούτε τα κλειδιά κάτω από τη γλάστρα. Πριν και τα κλειδιά με κλείδους και τα σερτάρια και σκόθηκε έφυγε. Έλεγε υπερασμένα, ξεχασμένα. Και τώρα ο στόχος είναι ένας. Οπότε μετά.
1: Κοινός εχθρός είναι.
0: Κοινός εχθρός. Εδώ και τώρα το έχετε. Όλοι το λένε. Όλοι το λένε. Και με το διάβολο θα συνεργαζώ. Αφού εσύ είσαι ο διάβολος, πώς συνεργαζόμαστε. Αυτό δεν γίνεται. Είναι ταυτόσιμο. Δεν γίνεται. Μα όταν βλέπεις πολιτικό, ο οποίος στην δήλωση αυτή που έκανε σε συνέντευξη, τι είπε. Είπε το μεγαλειώδες. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται να θεωρούμε την πολιτική επάγγελμα. Άλλωστε αυτός δεν θεωρείται. Μη γελάς ρε εσύ, μη καταστρέψεις το οικοδόμημα. Το πιο τίμιο να. Άμα γελάτε από πάνω από το πιο τίμιο, σε παρακαλώ. Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο που έρχεται η Βλαχοπούλου. Στη μοντίστρα που έφτιαχνε να πούμε, την κουντή να την ψηλώσεις, την χοντρή να την λεπτύνεις.
1: Αλέξη, και ψεύδεσαι και τρως.
0: Και τρως και δυο κουτάλες και. Αλλά. Και ένας ο Τσίπρας, παιδιά, ένας είναι ο Τσίπρας, ο πολιτικός δεν πρέπει να έχει σαν δουλειά την πολιτική. Άλλωστε αυτός ούτε τη φοιτητική ζωή έχει σαν φοιτητική ζωή, ούτε
1: και μαθητική ζωή
0: σαν μαθητική ζωή. Οπότε σου λέει και η επόμενη κλίμακα που περνάμε σε άλλη.
1: Για πλάκα είναι.
0: Είναι για πλάκα. Γιατί να. Άλλωστε αυτό είναι γνωστό. Όποιος γίνεται πολιτικός, δεν γίνεται πολιτικός επειδή από εκεί περιμένει να βγάλει λεφτά. Κυρίως. Βλέπεις δικηγόρος γίνεται πολιτικός στη Σουίτσα για να έχει δουλειά σαν δικηγόρος. Ο άλλος είναι γιατρός τέλος πάντων. Σαμανικός ρε παιδί μου, θεωρητικός. Και γίνεται γιατί αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Άμα έχει κόσμο το ένα, το μεταλαμπαδεύεις στο άλλο. Δηλαδή τον πας ιατρείο, τηλεόραση, συνεντεύξεις, βουλή και του και από την αρχή γιγάντη ξαναμανά. Αλλά δεν υπάρχει δόλος αυτό γιατί μπαίνει στην πολιτική. Για να προσφέρεις κυρίως τον εαυτό σου, αλλά τέσσερα προσφορά είναι και αυτή.
1: Ναι,
0: για την καταργήσουμε αυτή την προσφορά. Τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό δεν γίνεται σαν προσφορά.
1: Δεν λέει αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου.
0: Ναι, και αν έχεις δύο χιτώνες, δώσε τον έναν. Τι αν τους κάνεις δύο.
1: Καλά.
0: Και μια που ήρθα σε αυτό το θέμα, δηλαδή το hot, το πολύ hot θέμα, ας περάσουμε να δούμε και έναν άνθρωπο άδολο επίσης, τον κύριο Νανογιλέκο.
1: Ποιο είναι?
0: Είναι ο Τζοκόντος, είπαμε. Είναι ο Κιμήσης, ο Νίκος, είναι ο Γουρλωμάτς, ο Κυριάκος και είναι και ο Νανογιλέκος, ο Άδωνης.
1: Α.
5: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς, ούτε μικρόφωνα, όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
6: Εμείς
5: δεν συγχωρείτε δηλαδή, και εσείς και όλοι εσείς.
6: Εμείς
5: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
6: Εμείς.
5: Ή εσύ ποιος, άλλος, άλλος.
6: Να μην τα προβλήματα των πολιτών.
5: Έλα τώρα, σπάκαλο πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
6: Έχει το Μητσοτάκη,
5: σου αυξάνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
6: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
5: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, τη λέξη που ήρθα από στο τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των χώρων. Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των χώρων.
0: Θα το κοπανίσετε εδώ.
5: Θα πάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν θα ασκηθεί
0: καθόλου.
5: Όλη την ημέρα.
0: Τίποτα. Δεν λέτε, θα τον κοπανίσετε εδώ ή να τη λήξω για το σπίτι. Πώς δηλαδή. Και μετά λέει, πού την, ο Βορύτς λέει, πού την είδατε την έπαρξη λέει. Δεν κατάλαβα λέει, πού την είδατε την έπαρξη. Το είπε λέει τώρα λέει, αλλά απορώ γιατί του είπε. Άντε ναι, και εγώ απορώ και ξέρουμε. Ή ξύσταμε.
1: Ξύσταμε βρε.
0: Έχεις εσύ τώρα και την πτία να διορθώσεις.
1: Γιατί ξύνεσαι, γι' αυτό το λέω.
0: Ξέρουμε για να θυμηθώ το υπόλοιπο.
1: Το
0: βάλε και μια πόρθη η ώρα για την τώρα. Στο νούμερο ένα φιγουράρι, παιδιά, έχει καλαμουθεί και ολόκληρη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος μπαίνει, αφήνει το καλάμι στο έβγα, το ξαναπαίρνει μαζί, από εδώ πάει κι άλλοι.
7: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ κύριε, και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν μου το πει ο πολίτης. Κάτσε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.

0: Και από εκεί που ήταν συνειφέρον με την Αφροδίτη, με την Αφροδίτη Μάνο τους άλλους, σαλτάρισε και η Αφροδίτη Μάνο και τις τελευταίες δηλώσεις. Αχ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτό, δεν ξέρω. Καλή, πού να ξέρω.
1: Δεν παρακολουθώ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν λέτε Coca-Cola ακριβώς τι είναι, θυμίστε μου, δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Ποιος είναι αυτός, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Και φυσικά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις. Έχουν επιπτώσεις γιατί στο νούμερο 10 που έχω τη ζωή. Γιατί αναφέρθηκε στη ζωή.
1: Ποιος αναφέρθηκε στη ζωή.
0: Κάτι άλλο θες να με βάλεις και με κοιτάς πούνιρα.
1: Δεν το βάζω.
0: Και δόλια. Όχι, βάλ το.
1: Όχι, δεν το βάζω.
0: Βάλ το.
1: Όχι, προηγεί τη ζωή.
0: Α, σ' αρέσει πιο
1: καλά εννοείται.
0: Καλά,
1: απάντησε στο ποιο είναι ο καλύτερος.
0: Ο Στούρνος θα είναι. Ποιος είναι ο καλύτερος.
2: Και γιατί να μην τον θέλει όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα, που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή.
0: Πρόεδρε,
2: να μην
0: φόρα.
2: Καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
3: Γελάω. Δεν βλέπετε που γελάω.

0: Προσπαθούμε να συνέλθουμε κι εμείς, γιατί οι σφαλιάρες είναι απανωτές. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουν εντύπωση μέχρι και στους ίδιους, αλλά αυτοί ξέρουν και το πνίγουν το κουνέλι, γιατί σου λέει δουλειά είναι. Τι να κάνουμε, άιντε τώρα. Θα πιούν από ένα σφινάκι μπλάνκο και θα τα ξεχάσουν όλα. Αν δεν.
1: Διαβάζουμε την Κυριακή στο Βήμα ότι κάνατε 4 μυστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη.
2: Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα.
3: Ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου. Αυτό το ραντεβού το κανόνισε ο κύριος Παπάς με εντολή του κύριου Τσίπρα, όπως μου είχε πει, γιατί δεν έκανε τίποτα χωρίς να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό να χρηματοδοτήσω τον κύριο Καλογρίτσα.
2: Συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο γεγονός ότι με έτσι
0: αδόντω.
4: Με συγκεκριμένες εντολές. Αλλάζαμε σε μέσα. Εγώ αυτό που έβαζα ήταν το όνομά μου. Να είμαι μπροστινός. Έκανα την υποχώρηση και το δέχτηκα.
5: Αν είναι περιοχή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
6: Είστε και λέει, θα μου δώσετε λέει το 50%. Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Θέλω να ελέγχω λέει και το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους.
7: Η ιστορία δεν γράφεται μετά. Δεν γράφεται και μετά σένα, πάντως.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι μέχρι και με τοπικά συγκρούστηκε με τα κέντρα εξουσίας, θα πούμε. Γι' αυτό έχει μπει σκαρούμπαλα. Χαρισμένο, χαρισμένο, εννοείται.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
5: Τάκης.

0: Μητσοτάκης.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Άντι, γιατί μας άρσατε. Και τέρμα κουβέντα, ε. Δεν είναι, ο άλλος μείνει τόσο αυνάνας.
4: Μου και τους είδες, δεν ακούμε καλά.
3: Τι είναι αυτός, ε, ποιος τον έφερε αυτόν. Και του κοιτάνε, λέει, τι να πω, να περάσει το επόμενο
4: παρατράγουδο.
3: Πιο κοντά στο όφωνο. Πιπεράκια μπακαλικά, άτσαλο. Τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτης, Κλαβενίδη, Βασιλόπουλο. Παιδιά, όσοι θα προλαβαίνετε, θα μπει ο Οκτώβριος και μετά ακολουθεί ο Νοέμβριος.
4: Ναι.
3: Τελειώνουν. Ας που έφερε κάτι ωραία Χριστουγεννιάτικα και δεν μετάβαλε ο Άρης. Γιατί τους άκουγα το πρωί που λέγανε για Χριστούγεννα. Λέω, θα πάω να του κάνω έκπληξη και τα βλέπω. Είπαμε να πούμε καμιά μπαλαφάρα να περάσει η ώρα. Εγώ τα στόλισα όλα, έβαλα γκί παντού. Τα ράνδους έφερα, η Βασίλη. Ως Παναγία. Εγώ με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Συνδιαφέρον.
4: Περίμενε.
3: Ναι, κατάλαβα. Άμα κοιτάς εκεί χαμηλά. Ξέρω που με έχεις γραμμένο. Το κατάλαβα. Μεγάλο ενδιαφέρον για τα θαλάσσια πάρκα.
4: Το χοντό.
3: Είσαι κουστό, είσαι.
4: Με πει.
3: Μήπως θες ψυχρολοσία στην Τουρκία για τα F-35.
4: Αυτό
3: ναι. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Πιο πολύ βλέπω η επόμενη ημέρα των ATM. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας. Σε στήλ του Βαρουφάκη, αν δεις μοντέλο. Να δεις, δεν αμήνει ATM για ATM. Σε στήλ και τον άλλον που ήθελε να μπει στο νομισματοκοπείο. Να σας σιάξει τη γούνα σας, να δείτε σας. Η απομιματινή, ξέρεις, φραγή Χρυσοκοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάντησες. Άφησε μας, μωρέ, το ρόλο.
4: Φραγή σε ερχομένο κλείσο.
3: Μπράβο, και επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχω και την εφημερίδα
4: update. Τον...
3: τι έχεις πει τώρα.
4: Status update. Τα παπάς είναι, αλλά λοντής.
3: Κοίταξε να δεις, η τηλεόραση είναι σαν την τέχνη. Μιμείτε την πραγματικότητα. Ό,τι έχουμε εμείς στο ραδιόφωνο το αντιγράφει τηλεόραση και νομίζω άλλος ότι είναι δικό τους. Κατάλαβες?
4: Λοιπόν, περίμενε. Πάμε σε καλησπέρες.
3: Ναι, συγκουράζουν οι αναλύσεις.
4: Ναι, βλέπω, δεν μπορώ. Πάμε σε καλησπέρες.
3: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, χαίρετε, τι κάνετε?
4: Πάμε σε καλησπέρες.
3: Ναι, άμα είχα μια συνταγή όμως, με την κάνουμε γαργάρα.
4: Λοιπόν, στην Κυριακή.
3: Γεια σου, Κυριακή.
4: Τη φίλη μου.
3: Στη φίλη του Άρη και.
4: Είναι πιλότος.
3: Πιλότος,
4: στην Αλεξανδρούπολη είναι τώρα και έχει 12 βαθμούς, μας λέει.
3: Πω. Κρύο πράγμα να είσαι πιλότος.
4: Ναι.
3: 12 βαθμούς. Πω. Το πρωί του ταξί είχε κρύο, όντως.
4: Αυτή τώρα εκεί είναι, μου λέει 12 έχουμε εδώ.
3: Ναι, αλλά άμα πας στα Χανιά με το αεροπλάνο.
4: Πάει.
3: Μη είδες. Δεν έχει 32.
4: Δεν ξέρω. Άμα πει, θα σου πω να μας πει.
3: Πώς.
4: Λοιπόν, Αλέξης.
3: Γεια σου, Αλέξη.
4: Σας απολαμβάνω κάθε φορά.
3: Με.
4: Και με σηματοδοτείτε. Την ώρα για τον τσίπουρο σήμερα. Το μενού είναι ρέγγα, ελιές και τουρσί.
3: Ρε αδερφάκι, μέχρι το σηματοδοτείτε να πούμε. Λέω, έχουμε
4: για
3: να
4: αυτό έκανα παύση.
3: Ναι, έχουμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, δηλαδή.
4: Επιπέδου.
3: Τουλάχιστον δύο επιπέδων.
4: Τριών,
3: τεσσάρων. Το δεκαόροφη. Και ξαφνικά πετάς εκείνη τη ρέγγα με το τσίπουρο.
4: Ναι, αλλά ευκίνη ουσία.
3: Τώρα, δεν θέλω να το φέρω πιο πριν, όχι πριν πιο. Κατάλαβες? Αυτό είναι το θέμα. Αλλά τώρα.
4: Λοιπόν, σήμερα κατάλαβα, λέει ο σινιόρ, γιατί κάνω μακακίες.
3: Γιατί?
4: Επειδή αποχωρεί για λίγο χρόνο το συνειδητό με τον υπνοτιστή. Όσο λοιπόν περισσότερο χρόνο απουσιάζει το συνειδητό, τόσο περισσότερες κάνω.
3: Ναι, γιατί άμα σπάνε στα δικαστήρια, συγγνώμη κύριε δικαστά, ήμουνα σε ασυνείδητη φάση όταν έκανα τη μακακία. Δεν ήμουνα.
4: Το λέει και έχω. Θα το φέρει για μάρτυρα.
3: Τον υπνοπουγιάζει.
4: Σήμερα.
3: Ο υπνοπουγιάτης, βέβαια, αυτά κάνουν μπάμπρε, παιδιά. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να μπουγιάτιζε, αλλά όταν μπουγιάτιζε δεν άκουγε καζατζίδι όπως κάνουν τα μαστόρια όλα, άκουγε τη φέη.
4: Η Ελένη λέει: περιμένω να τελειώσει η εκπομπή για να φάω, αλλιώς θα με πνίξετε.
3: Όχι, δεν έμεινε πολύ, με νομίζεις.
4: Πώς δεν έμεινε, έχουμε ακόμα.
3: Όταν λέω ρε παιδί μου, δεν βασιέσαι τώρα κανένα μισάωρο μέχρι να στρώσεις σεντόνι στο τραπέζι και να πλώσεις τον τραχανά.
4: Καλησπέρα, λέει ο Μπάμπη.
3: Καλησπέρα. Γεια σου, Μπάμπη. Πού σε ρε, Μπάμπη, ρε.
4: Πότε... Πετάς και να είμαι ειδικευόμενο στο Στούκο Βενετσιάνο να τρελαθεί ο πελάτη στο εξωτερικό.
3: Ενέρεση. Θέλει κάποιο. Δηλαδή, πατητήτσι με τοκονία δεν ναι. πρέπει να κάνει ο υπνοθεραπευτή.
4: Βέβαια.
3: Αλλιώ πα αυτόν τώρα, δηλαδή. Δεν πα.
4: Λοιπόν, Στέλιο.
3: Γεια σου, Στέλιο.
4: Καλησπέρα σα. Ομορφόπεδα.
3: Ο πατήσει να το πάλι. Το τσιμπήσαμε το
4: κουμπί. Το ντεζαβού στα ελληνικά είναι προμνησία.
3: Καλά, σε μιλάω τώρα.
4: Μα έχει στείλει.
3: Κανονικά έπρεπε να λέγεται βιωμένη επαναλαμβανόμενη στιγμή. Καλά, σε μιλάω τώρα. Έχω αυτά
4: τα. Διάλογη δάχτυλα.
3: Απλά με κάνει τώρα. Εγώ ντεζαβού παθαίνω κάθε φορά που μπαίνω σε γυράδικο. Παθαίνω ντεζαβού. Κατευθείαν.
4: Εγώ
3: αυτό το ξανάζησα, λέω.
4: Κάπου κι εγώ. Πατσέτα στα χέρια λες, το λουκάρικο, κάτι μου θυμίζει αυτό.
3: Κάτι του ξανάζησε, σαν τώρα με φαίνεται. Δηλαδή, γεια σου, Έλσα.
4: Γεια σας, παιδιά, λέει.
3: Χαίρετε.
4: Πρόσεχε, η Έλσα λέει, γεια σας, παιδιά. Η Χρυσούλα λέει, καλησπέρα, αγόρια.
3: Αυτό πιο ζεστό φαίνεται. Πιο ζεστό.
4: Είναι, ναι.
3: Πιο ανθρώπινο, είναι πιο touch κάνει. Δεν με είπες για το touch κάτι.
4: Λοιπόν, όχι, γιατί βλέπω το μενεξέ.
3: Κατάλαβα, άλλο touch
4: μου. Μου στείλει τη θάλασσα και λέει. Παιδιά, το μεσημέρι δίαιτα.
3: Δηλαδή γιατί δίαιτα,
4: είσαι. Το εξηγεί.
3: Πες, Μίτσο, πες.
4: Γιατί το βράδυ έχει άνω βρασνά, ξέρετε εσείς.
3: Ω, με κατέστρεψες. Σήμερα ή μου βάζει γύρω.
4: Μίτσο, με ρωτάς.
3: Μίτσο, μα στο Μίτσο μιλάω. Πες, σήμερα είναι που βάζει γύρω ή κοκορέτσι, τι βάζει σήμερα. Γιατί νομίζω ότι Τετάρτη κοκορέτσι βάζει. Πω, τι με κάνεις τώρα. Και να σου πω κάτι, χθες τα φασόλια. Δεν τα έφαγα.
4: Το κατάλαβα. Λέγαμε πρώτη.
3: Όχι. Ναι, όχι, θα το καταλάβεις. Από εκεί το κατάλαβες. Ότι δεν το κατάλαβες.
4: Δεν είχαμε τίποτα. Εσείς μη χαζονίζετε.
3: Γιατί τα άνοιξα και μου ήρθε ένα. Και τα έχωσα μία καζανάκι κατευθείαν. Και όπως είμαι, πριν λακίσω, λέω μην είσαι ρύψασμης. Και πήγα και. Και. Έψησα 4 φραγκφούρτες.
4: Τι να κάνεις.
3: Τι να κάνω.
4: Αναγκάστηκα. Η πείνα.
3: Μουστάρδα. Τι να κάνω. Έψησα και 2-3 φέτες ψωμί.
4: Και τι θα κάνεις.
3: Κουτσοπέρασα που λένε.
4: Ξεροφαγία.
3: Ναι. Και τίποτα. Να. 3 Κάιζερ. Τις μικρές.
4: Ξεροφαγία δηλαδή. Ψωμί. Λουκάνικο και μουστάρδα. Ξεροφαγία.
3: Ρώταμε. Σαν σπαρτιάτης.
4: Το πράγμα. Στείλε στον Γιώργο χαιρετήματα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Ο Μπάμπης λέει αύριο κουκουρέτσι, φίλε.
3: Γιατί όχι και σήμερα. Κουκουρέτσι με φρούτο γύρω. Δεύτερο πιάτο.
4: Δεν κακό.
3: Καθόλου.
4: Δεν κακό.
3: Και άμα δεις και με άχνη, εγώ το τρώω, δεν έχω πρόβλημα.
4: Είσαι έτοιμος. Έχω εντολές σήμερα, να σου ξέχασα να το πω.
3: Τι εντολές.
4: Θέλουν, λέει, να αγωνιστείς κανονικά.
3: Κάτσε να
4: γιατί...
3: ντυθώ κατάλληλα.
4: Ξέστε, σε σένα τα ρίξα, να ξέρεις.
3: Καλά, δεν σου ξέρω τι είσαι. Τόσα χρόνια.
4: Λέω, πληρώνεται από τον Τσίπρα τώρα και δεν τα διαβάζει αυτά καλά.
3: Όχι, παιδιά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην κοπεί το επίδομα.
4: Και γι' αυτό το λέω. Κάτσε, πριν.
3: Όχι, έτοιμο σήμερα.
4: Ο Θανάσης.
3: Ναι, γεια σου, Θανάση.
4: Μην του πείτε εκεί αν ο βρασνά παρεξηγούνται. Σκέτο βρασνά.
3: Τι λέτε που παρεξηγούνται. Καταρχήν δεν έμεινε Έλληνα εκεί πέρα. Όλοι Βούλγαροι και Ρουμάνοι είναι. Πήραν τα σπίτια γύρω-γύρω. Μιλάμε. Μόνο τα Βερνιάρης έμεινε που είναι Έλληνα. Όλοι οι άλλοι είναι, δεν μπορεί να συνοηθεί. Με νοήματα.
4: Ο Κοσμάς λέει την καλησπέρα μου στον εκλεκτό Διογέννη και στον Άρη που είναι ΠΑΟΚ.
3: Επίσης, γιατί εμείς δηλαδή τι είμαστε.
4: Ναι, αλλά ο Άρης είναι ΠΑΟΚ. Είναι λογοπαίγνιο.
3: Λογοπαίζεις δηλαδή μεσημεριάτικο.
4: Διογέννη, μας έχεις κάνει φαν, λέει στα πιπεράκια άτσαλος. Κάθε μεσημέρι είναι ό,τι πιο τέλειο.
3: Παιδιά, τώρα.
4: Μιλάμε. Εμπειρία, πριν τα νησίνα.
3: Σε παρακαλώ. Εγώ έτρωγα πιπεράκια πριν γίνουν γνωστά τα πιπεράκια άτσαλου. Πριν. Δηλαδή. Η μάνα με έφτιαχνε φαρελακτέ, έτρεβε και 2-3 πιπεράκια μέσα. Από μωρό, Γκέρμπερ με πιπεράκια.
4: Φανάζει, λέει, καλά. Πες το εσύ, λέει, στον Κοκορέντζα. Ποιος είναι ο Κοκορέντζας?
3: Ο Κοκορέντζας είναι αυτός που έχει το καφενείο.
4: Στον Κοκορέντζα, λέει, πες τον Άνω Βρασνά.
3: Αυτό λέμε, ότι στους κατάλληλους ανθρώπους δεν μιλάμε άσχημα. Εννοείται. Τώρα να μην φας κουκουρέτσι από τον κουκουρέτζα γίνεται.
4: Το λέει και το όνομα.
3: Δηλαδή φαντάζεσαι να πας τον κουκουρέτζα και να τον πεις φτιάξε με ένα σούσι. Το δεύτερο που θα φας πολύ ξύλο είναι αυτό.
4: Πήγανε σε γνωστό φίλο γυράδικο, ο οποίος είναι στα δυτικά.
3: Δυτικά, άρα καλό γυράδικο.
4: Καλό γυράδικο. Έχουν πάει δίπλα, είχε ένα γάμο σε μια εκκλησία.
3: Ναι.
4: Δεν θα πω πού. Είναι ο Μόικαν εκεί ο γνωστός.
3: Ναι.
4: Και μπαίνει μία με ένα μπλε σύνολο, σου λέω τώρα. Όταν σου λέω.
3: Ναι.
4: Και λέει, γεια σας.
3: Κορίνα Τσοπέη.
4: Γεια. Λέει, σε κοτόπουλο δεν έχετε. Τίποτα.
3: Σωστός. Ναι. Σωστός, παιδιά. Όταν ακούω γύρω από κοτόπουλο.
4: Άκουτο. Δηλαδή. Και του λέει, τι έχετε. Τέλος πάντων, τι λέει. Λέει, εντάξει, πάει κάθε. Πού πας. Λέει, είναι κάτω. Μου στο φέρνει.
3: Τι καλά, πού νομίζει. Πού νομίζει ότι ήρθε. Πού νομίζει ότι ήρθε.
4: Ποιο το φέρνει, λέει.
3: Σε λίγο θα μα ζητήσει και η χαρτοπιτσέτη. Στόμα δεν έχετε αγκλείψει το δαχτύλιο σα. Είπαμε να κάνουμε μια δουλειά μα αγανακτήστε. Ο πελάτη έχει δίκιο. Όχι πάντα.
4: Όχι πάντα. Πριν το τέτοιο.
0: Δεν περνάω καλά. Να κάνουμε μια διαλύμα, ρε. Δεν προλαβαίνουμε. Πόσα χιλιόμετρα έχουν μείνει. 5 χιλιόμετρα ή 200 μέτρα και καθόλου πατερί.
5: Μόνο 100 μέτρα έχουμε κάνει. Δεν έχουμε καμία τύχη.
0: Μη το λες έτσι ρε φίλε. 100 μέτρα είναι 100 μέτρα πρόοδο. Αυτό να το έχεις φιλοσοφία στη ζωή σου. Όσο μικρό και να είναι μία βήμα, είναι ένα βήμα μπροστά ρε.
5: Καλά, καλά. Έχουμε πάρει νερό μαζί μας γιατί έχω γκανιάξει.
0: Ωχ. Τι ξεχάσα στη βαν. Πάμε πίσω να το πάρουμε.
3: Στιβάν, ξέχασε την ηρώ Στιβάν. Αυτορμίτη.
4: Παγωνιστής θα γίνει.
3: Εγώ, πλάκα με κάνεις. Με βάζεις μόνο μου και αγωνίζομαι και λέω παιδιά πάμε, γερνάω πίσω.
4: Όχι,
3: κανένας.
4: Εγώ σε βάζω να αγωνιστείς και λέω ότι δεν αγωνίσεις καλά γιατί τα παίρνεις.
3: Ακόμα τι θα μας πεις. Πότε δηλαδή εγώ θα ζει μέσα μας.
4: Και εγώ θα τα ακούω.
3: Ποιος δεν τα ακούω αφού αγωνίζομαι.
4: Όχι.
3: Τουλάχιστον για την ώρα που αγωνίζουμε, άκουτε εσύ και μετά λες μετά.
4: Άμα θες να σε παίρνω τηλέφωνο να σε κράζουν εσένα, εγώ δεν έχω.
3: Ούτε εγώ έχω, εγώ είμαι αγωνιστής.
4: Έτσι.
3: Ξεκινάει το τετραήμερο.
4: Γι' αυτό το είπα.
3: Για να με ρεθίσεις.
4: Ναι, άκου.
3: Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Πού τον θυμήθηκα τον Τρίτσι.
4: Στην Αθήνα, ρε.
3: Ναι, το ξέρω, ρε. Τι, σιγά, εδώ θα είτε. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπάμπι Μπρέχτ. Μπι, έχει τελίτσα. Λες να λέει τον Μπέρλοτ.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα το ανοιχνεύσουμε. Κορύφωσε το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Τελίτσα. Θα μιλήσει ο γουγού της ΚΟΕ, του ΚΚΟΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Και τον άλλον.
3: Και θα χαιρετήσει ο γραμματέας του Κουσού της ΚΝΕ, Θοδωρής. Κοτσαντίτς. Χαμός θα είναι.
4: Μαγγελιό. Έχει φύγει σουβλάκι.
3: Τα αυτόγραφα θα τα δίνουν σε πίτες γύρω. Χαμός θα γίνει. Έχει να πες αγώνας.
4: Περίμενε. Με λίγα λόγια δηλαδή.
3: Ναι.
4: Με λίγα, όχι πολλά.
3: Με λίγα, λίγα. Ναι.
6: Ψυχούλα μου, ξέρω το λόγο της απομάκρυνσης του ανθρώπου σου από σένα και αν έχεις παραμείνει, η ενέργειά μου θα σου φωτίσει τι ακριβώς σημαίνει. Και θα σου πω και ξεκάθαρα. Είμαι η Αλεξία Ρωινιώτη, σε καλωσορίζω στο Ταρομαντίον, στον αυθεντικό και μοναδικό λογαριασμό.
3: Όπα.
6: Εδώ μας δείχνει την άρνηση, μας δείχνει την πίεση, την καταπίεση που νιώθει ο άνθρωπός σου και έχω και κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Σαν να αποσυνδέθηκε από εσένα.
3: Αμέν.
6: Και αυτό γιατί.
3: Τράβηξε την πρίζα.
6: Γιατί ζητάει χρόνο εσωτερικό, χρόνο ανασύνταξης και επεξεργασίας, γιατί παλεύει σε αυτό που νιώθει και σε αυτό που μπορεί να δώσει σε εσένα.
4: Τι πρόθερα παίξεις τώρα, είδες τι βρίσκουμε.
3: Τώρα πλάκα με κάνεις να πούμε. Ποιος τα βρίσκει.
4: Τη βρίσκουμε είπα. Δεν είπα ότι τα βρίσκω εγώ.
3: Όχι, εγώ λέω ότι τη βρίσκω.
4: Α.
3: Δηλαδή τώρα εσύ δεν τη βρίσκεις με αυτό το, δεν σε ψήνει.
4: Ναι, τα ρομαντία εννοείται.
3: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ακόμα ταγμένο στη Φέη ή το σκέφτεσαι εκεί για αυτήν.
4: Φέη, Φέη, Φέη. Θα δεις μετά, περίμενε.
3: Να σε πω τώρα, χωρίς, χωρίς πλάκα, σε ρωτήσω κάτι. Θες να κλείσουμε μια συνεδρία, πάμε δυο μας.
7: Είμαι χαρούμενη. γιατί θέλω να χάνω πράγματα. Να τα χάνω και να μην προλαβαίνω να τα κάνω. Είμαι χαρούμενη γιατί έχασα μια έξοδο. Ένα πάρτι. Επειδή νίσταζα. Και όταν νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Δεν θέλω ούτε να πιω καφέ για να ξενυχτήσω, ούτε να πιω energy drinks για να πείσω τον εαυτό μου ότι απόψε δεν είναι βράδυ, αλλά πρέπει να ξυπνήσει δίχως να κοιμηθεί επειδή είναι πρωί.
3: Βρε, πάνε στον υπνομπογιατζή να σε φτιάξει, ρε.
4: Στον Γιώργο.
3: Γιώργο τον λένε.
4: Όχι, Γιώργο.
3: Α, ο άντρας της την έχει κάνει με ελαφρά βήματα.
4: Ούτε από το πάρκο.
3: Γιατί πιο energy drink. Βάλε ένα τσίπο. Πιο energy drink από το τσίπο. Κύριε Βαΐα.
4: Εγώ δεν πίνω.
3: Δεν πίνω, εγώ ποτέ. Full to full. Φάει full to full.
4: Καλησπέρα από Σαντορίνη.
3: Σαντορίνη, ναι. Και μας ακούνε και από τη Δρέσδη. Είχα χαιρετίσματα το πρωί.
4: Ναι.
3: Βέβαια. Έχουμε. Βλέπω εδώ και ένα. Μέσκεσε ένα τηλέφωνο ξαφνικά.
4: Άστο, το
3: έκλεισε. Το έκλεισε.
4: Ναι.
3: Όχι, τελείωσε. Σαν να μην το είδα. Και εδώ έχω φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάντες. Ο ελεύθερος τύπος έχει εκπέσει πολύ. Φθήνει και οφείλω να το επισημάνω. Πού είναι οι προσλήψεις?
4: Χθες είχε.
3: Ναι, σήμερα τι δηλαδή, επειδή πήρε χθες 693 άτομα, σήμερα δεν μπορεί να πάρει άλλους τόσους.
4: 1784 ήταν χθες.
3: Αριθμό μνήμων. Παρ' όλα αυτά δεν συγκίνησε εκεί, στον ελεύθερο στίβο. Δεν σε βλέπω να κάνεις χαρτιά.
4: Όχι, δεν κάνω. Γιατί θα είμαι πάλι στους.
3: Δηλαδή εσύ πάλι νομίζω ότι λέει δεν μπορεί στα τρία από τα 1993 στα τρία θα είμαι που δεν είναι μόνιμων εποχικών. Και κοροϊδά ψάχνει, καλά κάνεις.
4: Λοιπόν, ακούω. Θέλω την προσοχή σου. Και μην κοροϊδέψεις.
3: Αμέριστο.
8: Ο οργασμός, η οργασμικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ. Το βιώνουμε σε όλες τις καταστάσεις
3: ναι,
8: της ζωής μας.
3: Ναι, εγώ είμαι
8: από τη στιγμή που, αν παρατηρήσεις τη στιγμή που κατεβαίνει το αίμα σου και λίγο πριν που φορτίζει η μήτρα και σιγά σιγά φτιάχνει ένα πικ και απελευθερώνει και μετά νιώθεις αυτή την εναρμόνιση. Τη στιγμή που πας να κλάψεις, που νιώθεις ότι έρχεται η ενέργεια, κάνει, χτίζει και βιώνεις όλη αυτή την απελευθέρωση, όλη αυτή την κάθαρση. Αυτό είναι ένα κύμα, είναι ένας οργασμός.
4: Πού να ξέρεις εσύ τώρα.
3: Δηλαδή κάνει wave. Μπορεί να τα καθαρίσει τα τζάμια, έκανε χω να τα. Ναι, χω. Λέει για να δω, μυρίζω σκόρδο, για κάνει λίγο.
4: Πώς τα.
3: Καλά.
4: Κλαϊκή, άντε ρε πλέμπα. Δεν ρίζει για τίποτα.
3: Ναι, εντάξει, τώρα μπλέξαμε εδώ με τους βουδιστές και με τους ταοιστές να πούμε και δεν σας κάνει.
4: Για τίποτα.
3: Για τίποτα. Βάλε με εμένα.
4: Οργασμός με κουκορέτσι, αδέρφια.
3: Εγώ τα λέω, αλλά δεν με αφήνει, λέει λαϊκιστή να πω. Εγώ όταν κατεβαίνει και αιματώνεται το στομάχι από τον πιφτέκι, κατευθείαν έρχομαι σε μια άλλη
4: διάσταση πας,
3: κατάσταση τάντρα. Και έτσι γυναίκα, αλλά τέλος πάντων πιο πολύ τάντρα. Καταλάβατε ότι μπήκε ο Λεόντης, έτσι.
4: Με το που τον βλέπω συνέρχομαι.
3: Με το που είναι σαν να τρώει γκβαντική σφαλιάρα. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιοκλάκη. Η βλακία σας. Αδρενόχρωμα, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος. Να περάσω στη λαϊκή ώρα.
4: Πάλι για την κούμπρα έχει να ξέρεις.
3: Αμάν δεν κρατιέμαι, κάτσε. Και την έχει φωτογραφία.
4: Ναι.
3: Πριν κάνει ντοκουμέντα από το κρυμμένο απόρριτο αρχείο του στρατηγού Γριλάκη. Καιρός να μάθει η οικογένεια των Κρίσων την αλήθεια. Ο Σαμαράς ξέρει τα πάντα για την απόπειρα κατά του Βαρδί.
4: Μπαρδογιάννη.
3: Του κατάλαβα γιατί τον έχει από κάτω με τη μουστάκα, ποιος θα είναι. Ο Κόχαλης ο Λάτσης είναι τώρα ο Αλαφούζος. Ο Μικ Γκατζογιάννης.
4: Ο Μικ Τζάκερ νόμιζα.
3: Ποιος είναι ο Νίκ Γκατζογιάννης. Και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Να χαρείτε το Λεοντή. Τώρα δεν είσαι Λεοντή.
4: Είναι. Update.
3: Ναι, update, είπαμε. Ας τα διάκανε την Αθήνα σας, κλέπτε τα πάντα ρε, τι πράγμα είστε. Μην δείτε εκπομπή στο ραδιόφωνο, κατευθείαν για δικιά σας την τηλεόραση την κάνετε. Είστε χαμοντζή από μένα που...

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σουσουσχολικς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
2: Πίλσελά κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Status FM στους 107.7.
5: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ladies and gentlemen,
8: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό βράδυ Τετάρτης στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο από την έξυπνη πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, με 18 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους. Ο Γιάννης Ρέπιτς έως τα μεσάνυχτα παρεούλα με σελεμπονάτα. Ξεκινήσαμε με Harry Styles, μουσικός παραγωγός και DJ, ο οποίος εχθές κατάφερε να μπει στο βιβλίο Guinness, στα ρεκόρ Guinness, καθότι για ένα DJ set στη Νέα Ζηλανδία κατάφερε να συγκεντρώσει 1.200.000 θεατές. Και έτσι ξεκινάει και η διαμόρφωση των DJs, οι οποίοι πλέον θα είναι οι καλλιτέχνες που θα γεμίζουν στάδια. DJs, οι οποίοι βεβαίως είναι και μουσική παραγωγή, δημιουργούν αυτή τα τραγούδια τους, τα οποία παρουσιάζουν και τα οποία ανεβαίνουν στις πρώτες θέσεις, ανεβάζοντας και το κασέ. Αμέ, αμέ,

ελέγξουν αν κάτι είναι αληθές, και αυτά μέσα από μια καινούργια σφιγμομέτρηση, μια έρευνα σε περισσότερο από 4.000 άτομα ηλικίας 11 έως 24 ετών διαπίστωσε ότι το 87% έχει χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λιγότερο από το 10% πιστεύει ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια τους προετοιμάζουν για ένα μέλλον που διαμορφώνεται από αυτήν. Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά. Σήμερα ήταν κλειστά το απόγευμα.

Παράλληλα με τους DJ, οι μισοί νέοι στην Αγγλία, σχεδόν οι μισοί νέοι στην Αγγλία, πιστεύω ότι την τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από ένα άτομο για να

0: Ένα-ένα τα κάστρα του πολιτισμού του δυτικού κόσμου καταραίουν μπροστά στην υπερδύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η εκπαίδευση δεν έχει καταφέρει να συμβαδίσει με την ταχύτητα με την οποία οι νέοι έχουν υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο απλό, προειδοποιώντας ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να αρχίσουν να βλέπουν το σχολείο ως λιγότερο χρήσιμο για το μέλλον τους. Απαξίωση του σχολείου και οι συντάκτες ζητούν επειγόντως ταχύτερη δράση από την κυβέρνηση, όπως μια ομάδα τεχνητής νοημοσύνης εντός του Υπουργείου Παιδείας. 100 σχολεία και κολέγια δοκιμάζουν αυτή τη στιγμή την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Και μετά... είτε μέσα είτε έξω, τεχνητή νοημοσύνη δίνει οδηγίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές και υποστηρίζει και επίσης ότι τα σχολεία πρέπει να προσαρμοστούν ταχύτερα, διότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής μας ζωής, αλλά και της εργασίας. Και σίγουρα είναι αλήθεια, δεν είναι παραμύθια. Το παράξενο μας έρχεται τώρα από το διάστημα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Με ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Ωραία.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι?
0: Να ρωτήσετε.
1: Μήπως γνωρίζετε εάν σήμερα το βράδυ έως το πρωί είναι κλειστός ο δρόμος των περιφερειακών σε εκείνο το επίμαχο σημείο που πάντα κλείνει?
0: Βεβαίως. Είναι κλειστός.
1: Κλειστός είναι από ναι, το βράδυ σήμερα μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, ναι, μέχρι τις 5 το πρωί. Και ήμουν έτοιμος να το αναφέρω αυτό το πράγμα.
1: Σήμερα στις 5 είναι για Πάσχα.
0: Σήμερα στις 11 κλείνει και ανοίγει στις 5 το πρωί της 5ης, αύριο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Εν τω μεταξύ γίνονται και κάποιες εργασίες στο δρόμο, περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης με στη στροφή εκεί από τις Μουδανίων για να μπούμε στην περιφερειακή. Κλειστή από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο το πρωί. Πρέπει να τελειώνει το flyover και μετά θα ησυχάσουμε.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα, Μυρσίνη Σοφιανοπούλου, την κυρία Ρούλα, τον καπετάνκο Στίγα Ισερλή κάθε βράδυ, κάθε μέρα σε λεμπονάτος, τον κύριο Σαβάκα Πατσί και τον Μίστερ Ντένις Μωυσής στο Cleveland, USA.

Και αυτή τη στιγμή μας έρχεται ένα μηνυματάκι από τον κύριο Πυργίδη Δημήτρη, ο οποίος μου γράφει: γυρίζω Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Έχει ένα πάρκινγκ και εκεί υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο αυτή τη στιγμή φλέγεται. Έχω ειδοποιήσει πυροσβεστική, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Αφού ειδοποίησες πυροσβεστική, πιστεύω θα λυθεί το πρόβλημα. Τώρα για την εξέλιξη, την υπόλοιπη, θα φανεί. Πάντως σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα σας.

Εάν κύριε Πυργίδη Δημήτρη, εάν έχετε πάρει κάποια φωτογραφία ή βίντεο από το αυτοκίνητο, από το συμβάν, μπορείτε να μας το στείλετε αν θέλετε. Εάν όχι, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

Από το νέο άλμπουμ της Madonna, I Feel So Free. Αισθάνομαι τόσο ελεύθερη. Είδες μετά τα 60 πώς αισθάνεται η γυναίκα ελεύθερη. Άλογο στην ανηφόρα.

προπαγάνδα του διεθνισμού μας έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στο σημείο να ντρεπόμαστε να μιλάμε για την εθνική μας κληρονομιά, ώστε να μην θεωρούμαστε ως εθνικιστές, ως συνήθως ακροδεξιοί. Μόνο ξένοι επιτρέπεται πλέον να αναφέρονται στον ελληνικό πολιτισμό και εμείς ούτε όταν προκαλούμαστε από εκείνους που μας αφισβητούν. Preach. Ό,τι ακριβώς έκανε και η προπαγάνδα του φεμινισμού. Και προφανώς μια φεμινίστρια μετά τον υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας από έναν μπρουτάλ τύπο με καραμπίνα, αλλά τα σκάγια δεν την πήραν την σύντροφο, συνελήφθη βέβαια αυτός ο άντρας και κάποια προφανώς φεμινίστρια σχολίασε στην είδηση κάτω: ακόμη ένας άντρας που αρνείται να αποδεχθεί ότι η πρώην σύντροφός του δεν τον θέλει πλέον. Και συνεχίζει: το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει την νοοτροπία των περισσότερων αντρών συνιστά μάστιγα τα τελευταία χρόνια. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η άρνηση της περαιτέρω συνύπαρξής τους δεν αποτελεί προσβολή, αλλά επιλογή. Ευτυχώς η κοπέλα δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλιώς θα είχαμε και δεύτερη γυναικοκτονία με διαφορά ημερών. Πριν από ένα χρόνο, περίπου άρχισα να ερευνώ την ανεξέλεκτη βία που υφίστανται στη χώρα οι γυναίκες. Μισογυνισμός, καταναγκαστικός έλεγχος, φθόνος, περιφρόνηση, ταπείνωση, κακοποίηση, χειραγώγηση, καταπίεση, αναλευθερία. Όλα αυτά εδράζονται στην ολοένα αυξανόμενη χειραφέτηση της γυναίκας, αλλά και στο ανδιαφυσβήτητο γεγονός ότι το πατριαρχικό αφήγημα «γάμος παιδιά» δεν είναι διόλου ελκυστικό πλέον. Οι άντρες δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν πέρα από έναν ανδρισμό πασιφανώς ευμετάβλητο και ενδεχομένως η μη αναμενόμενη απόρριψη λειτουργεί προσθετικά σε έναν ευάλωτο και προβληματικό ψυχισμό. Τα ακούτε, άντρες εκεί έξω? Είμαστε ευάλωτοι και έχουμε προβληματικό ψυχισμό. Και συνεχίζει η κυρία αυτή: όσον αφορά σε μένα, οι άντρες που εστερνίζονται απρόκλητη ακραία βία συνιστούν τέρατα και για μας, κυρία μου, που δεν δρούν εκτός κοινωνικού αφηγήματος, αλλά δρούν φέροντες στο γενετικό τους υλικό την νοοτροπία της πλήρους αντικειμενοποίησης της γυναίκας. Κι εγώ βεβαίως, κυρία μου, αλλά θα σας απαντήσω.

0: Κυρία μου, υποκλίνομαι, αλλά θα μου επιτρέψετε μια υγιή έτσι και με επιχείρηματα τοποθέτηση. Γεννιόμαστε με αυτά τα ένστικτα πρώτα απ' όλα. Το ένστικτο της δύναμης, του να προσφέρουμε ασφάλεια στα αδύναμα πλασματάκια, τα οποία, όπως και να το κάνουμε, είναι τα μικρά κοριτσάκια, τα οποία μετά μεγαλώνουν και γίνονται δεσποινίδες και γυναίκες, αλλά δεν αρνούνται την ασφάλεια και την υποστήριξη που προσφέρει ένας άντρας. Η γυναίκα, ξεπερνώντας την έμφυτη ανασφάλειά της, οικονομική, κοινωνική, πατριαρχική κλπ, δεν έχει σημασία, ορθώς έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον πατρικό συζυγικό ρόλο και μπράβο της. Αλλά να μην ξεχνάει ότι γεννήθηκε από μια πατριαρχική οικογένεια.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία. Με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

στον αέρα της πόλης, στάτους 107,7 με σελεμπονάτα και σελεμπονάτες. Η ΜΕΤΑ απαγορεύει πλέον διαφημίσεις που προωθούν τον φεμινισμό. Αυτό ίσως να σας λέει κάτι, κυρία μου, αντιπατριαρχική.

ξεκίνησε η εποχή του παραλόγου. Τουλάχιστον για το δυτικό κόσμο, γιατί ο μουσουλμανικός κόσμος προχωράει στην πορεία του με κόψιμο χεριού, αποκεφαλισμούς, μπούρκες. Και στο σπίτι. Και υπάρχουν και υποστηρικτές σε δυτικά κράτη για αυτές τις χώρες. Τρομερή η πλήση εγκεφάλου που έχει υποστεί ο δυτικός κόσμος από όλα αυτά τις οργανώσεις και τα κινήματα. Σε λίγο θα μας παρουσιαστεί και το κόμμα των παιδεραστών για να κλείσει ο κύκλος αυτός της ανομαλίας. Να ένα όπλο που έχει τεχνητή νοημοσύνη και μόλις έδειξε τα πρώτα του στάδια. Εκατοντάδες πτήσεις καθυλώθηκαν σε όλη την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η κυβέρνηση εφαρμόζει σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κυριολεκτικά μπει και στο δημόσιο τομέα. Στον τραπεζικό τομέα. Στις βιομηχανίες όπλων. Και γενικώς πάμε μια χαρά.

Πάντως δεν μπορείς να πεις. Ένας έπαινος για το φαγητό του εστιατορίου είναι ότι έχει γεύση σπιτικού. Και για το σπιτικό φαγητό είναι ότι έχει γεύση εστιατορίου.

Μια σημαντική ανασκόπηση απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι νέοι σήμερα αποτελούν μια γενιά σαν νυφάδα χιονιού, διαπιστώνοντας μια πραγματική αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιστούν την ενηλικίωση όλο ένα και πιο δύσκολη. Τα παιδιά δεν θέλουν να μεγαλώσουν. Αυτό περισσότερο συμβαίνει στο δυτικό κόσμο, αλλά μην γελιέσαι, τα ίδια παντού. Είναι μια ανθρώπινη ιδιότητα αυτή. Και αν ανατράξουμε πίσω λίγο στην ιστορία, όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί κάποια στιγμή κατέρευσαν παταγωδώς και ξεκίνησε η ανθρωπότητα πάλι από την αρχή. Γι' αυτό και διάφορες χώρες δημιουργούν τράπεζες σπέρματος ανθρώπινου, τράπεζες σπόρων φυτών δέντρων, και άλλες τράπεζες. Διότι όταν ακούς το εξής από τον Δημήτρη Κισελιόφ, ο οποίος Δημήτρη Κισελιόφ είναι ο πιο δημοφιλής παρουσιαστής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, και ο κύριος Κισελιόφ ανήμερα της Πρωτομαγιάς φέτος στην εκπομπή του ότι η Μόσχα, πρόσεξε, η Μόσχα θα μπορούσε να εξαλείψει τη Βρετανία από τον χάρτη με μία μόνο πυρηνική τορπίλη Ποσάιντον ή τη Ποσειδώνας. Μη χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού, επί Ματέο. Η πυρηνική αυτή τορπίλη θα μπορούσε να πνίξει το Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από ένα παλιρροϊκό κύμα ραδιενεργού θαλασσινού νερού μήκους 500 μέτρων. Ίσως ακούγονται υπερβολικές οι εκτιμήσεις του Δημήτρη Κισελιόφ, αλλά και πριν από μερικές εβδομάδες και η Wall Street Journal προειδοποίησε επίσης για τις τρομακτικές δυνατότητες της τορπίλης Ποσάιντον. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα υποβρύχιο drone γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Canyon, που είναι βασικά μια πολύ μεγάλη αυτόνομη τορπίλη οπλισμένη με πυρηνική κεφαλή. Έχει μήκος περίπου 20 μέτρα και μπορεί να φτάσει τα 1000 μέτρα βάθος. Το βεληνεκές του τουλάχιστον 10.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται δηλαδή για μια τροπίλη που έχει εξαιρετικά μεγάλη εμβέλεια, μπορεί να ταξιδέψει με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια να πλήξει μια περιοχή με πυρηνική όμως γροθιά. Αυτά τα δήλωσε ένας δημοσιογράφος, ο David Hambling, δημοσιογράφος τεχνολογίας, ο οποίος ειδικεύεται στην άμυνα και έχει γράψει ένα βιβλίο για τα drones. Ο Ποσειδώνας, που κατασκευάστηκε πέρσι, ήρθε τώρα στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τα στρατιωτικά γυμνάσια που ανακοίνωσε η Μόσχα, καθώς το νέο αυτό όπλο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην στρατηγική πυρηνική δύναμη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι σας στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, τον Κώστα Καϊσερλή, το νεότερο από Αυστραλία. Τη φίλη μας την Έρνα Ρή, Βασιλική Μπουσδούκου, Happy Birthday. Σου τα στείλαμε, μας ανταποδίδει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη φίλη μου τη Μίλκα, την καλλιτέχνητα Art Zone, τον Νίκο Στρατάκη στο Ηράκλειο. Ωραιότατη παρέα, νησιώτικη, θαλασσινή.

Πάντως με τον Ποσειδώνα δεν παίζουμε. Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της άμυνας λένε ότι με βάση όσα είναι γνωστά για το όπλο και τις διαστάσεις του, η απόδοση της πυρηνικής κεφαλής του Ποσειδώνα θα μπορούσε να φτάσει τους 2 μεγατόνους, ένας αριθμός που έχει αναφερθεί επανειλημμένα από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Προς επίδειξη. Πρόκειται για μια ισχύ, δηλαδή 100 φορές μεγαλύτερη από τη βόμβα της Χιροσίμα, η οποία ήταν περίπου 15 κιλοτόνων, και περισσότερο από 10 φορές μεγαλύτερη από την τελευταία έκδοση της πυρηνικής βόμβας B-61 που αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Και γιατί να ξέρεις, δηλαδή, δουλειάζουν τα πυρηνικά. See you again.

Πάντως ο πανικός εξαπλώνεται στην ανθρωπότητα. Η συντριπτική πλειονότητα των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη τάσεται υπέρ της άμεσης παύσης ανάπτυξης των εν λόγω συστημάτων AI. Εμφανίστηκαν 5 επικρατέστερα σενάρια αφανισμού, αλλά 2 είναι οι άμεση κίνδυνοι για την ανθρωπότητα. Let's see!

Ο πανικός λοιπόν κατά της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε αρκετά κράτη δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται την ενδεχόμενη τεχνολογική υστέρηση της χώρας της έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, με μοναδικό αντάλλαγμα τη διασφάλιση μιας υπεύθυνης και ασφαλούς μετάβασης. Αλλά πού? Οι περισσότεροι άνθρωποι στον δυτικό κόσμο φοβούνται την μαζική εξάλληψη θέσεων εργασίας παρά τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Αλλά τελικά πώς βρε αδέρφια, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει τον παγκόσμιο όλεθρο? Όταν κλείνουν τα σχολεία, δεν είναι μεγάλη απώλεια.

Οι θειασότες των καταστροφικών σεναρίων συχνά στηρίζουν τις ανησυχίες τους σε ένα δυσεπίλητο παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν να συλλάβει ο ανθρώπινος νους τις μεθόδους που θα επιστρατεύσει μια ανώτερη ψηφιακή οντότητα προκειμένου να εξολοθρεύσει υποδεέστερα είδη για να προβλεφθούν οι ενέργειες μιας υπερεφιούς μηχανής? Απαιτείται και αντίστοιχο επίπεδο νοημοσύνη. Εννοείται. Η προσπάθεια αυτή προσομοιάζει με την προσδοκία να κατανοήσει ένα κατοικίδιο τις παραμέτρους ενός θερμοπυρηνικού πολέμου. Το παρήγορο δεδομένο είναι ότι η έλευση της απόλυτης υπερνοημοσύνης μάλλον αργεί ακόμη.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ.

0: φανελάκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: STATUSFM 107.7 Your lovely radio.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ξελεμπόν.
5: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
6: Right over. STATUS 107.7, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. International, please. Να χαιρετήσω τις δύο κυρίες τακτικές, καθημερινές, καθεβραδινές. Την κυρία Τέρι μας και την φίλη μας τη Γιώτα Κοντού. Κοντού, ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι το Σελεμπόν της Τετάρτης βράδυ, 23 του Σεπτέμβρη. Πάει και αυτός ο μήνας. Ωραία. Αυτές οι μέρες είναι η χαρά του συνταξιούχου. Out of your mind, out.

είναι και θα παραμείνει αέναος ο πόλεμος ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Έτσι είναι σχεδιασμένο από τη φύση.

Καλωσορίζω και τον Αλέξανδρο Καραπολιτίδη, τον φίλο μας τον Λευτέρη, τον κύριο Θωμά Τρακατέλη, τον cab driver Κυριάκο Κατζόγλου και τον Λεωνίδα μας στη Βρέμη. Ωραία η φωτογραφία σου, Αλέξανδρα Καραπολιτίδη, πολύ ωραία και ο ήλιος ανατέλει. Είσαι ειλικρινής. Δανεικό από τον Ernest Hemingway στη Λεζάντα. Ωραία.

Εν τω μεταξύ, εδώ στην Ελλάδα έχουμε χαμπαριάσει τι ακριβώς συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Το άλογο στην ανηφόρα οδεύει. Πάντως μερικοί που έχουν έφεση έτσι στην τεχνητή νοημοσύνη την παίζουν για διασκέδαση, δημιουργώντας ένα τραγουδάκι

αλλάζοντας τις φωτογραφίες τους, αλλάζοντας παρουσιάσεις. Γενικώς ένα παιχνίδι, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταματήσει να είναι παιχνιδιάρης. Μέσα από το παιχνίδι και την περιέργεια βγαίνουν όλα όσα ξέρει. Το είχε πει και ο Αϊνστάιν, φαντασία. Όμως αγαπητή κυρία μου, δεν είναι μόνο δικό σας γυναικείο προνόμιο αυτό.

Υπάρχει μια καταπληκτική ιστορία για την αχαριστία της γυναικός απέναντι προς τον άντρα. Από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Μια ιστορία καταπληκτική που μιλάει για τον Πυγμαλίωνα και τη Γαλάτια.

Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι η εισαγωγή και το τέλος. Ο Πυγμαλίων ήταν ένας γλύπτης. Πιθανότατα ο καλύτερος από τους καλλιτέχνες που δούλευαν την πέτρα σε όλη τη χώρα. Ένα βράδυ λοιπόν βλέπει στον ύπνο του μια πανέμορφη γυναίκα να περπατά υπεροπτικά και αισθησιακά στο δωμάτιό του. Ο Πυγμαλίων πιστεύει πως είναι η Αφροδίτη, η θεά της αγάπης και του έρωτα, και σκέφτεται πως η ίδια του έστειλε αυτή την εικόνα για να του ζητήσει να φτιάξει ένα άγαλμα προς τιμήν της. Το επόμενο πρωί ο Πυγμαλίων πηγαίνει στο λατομείο και εκεί βρίσκει, λες και τον περίμενε ρε παιδί μου, ένα μεγάλο κομμάτι από μάρμαρο που τέριαζε στην εντέλεια με την ιδέα του έργου του, τη γυναίκα του ονείρου του. Σε φυσικό μέγεθος, όρθια, ελάχιστα γερμένη πάνω σε ένα τοίχο, να κοιτάζει περήφανα τον κόσμο των θνητών. Τους επόμενους μήνες, ο καλλιτέχνης ζμηλεύει την πέτρα, αφαιρώντας ό,τι περισσεύει, ώστε να φανεί η απόλυτη ομορφιά του έργου. Κάθε μέρα δουλεύει ακούραστα, κάθε νύχτα ονειρεύεται αυτό το πρόσωπο, αυτό το σώμα, αυτά τα χέρια, αυτή την πόζα. Το άγαλμα παίρνει σιγά σιγά μορφή και η μαρμάρινη γυναίκα είναι η πρώτη φιγούρα που αντικρίζει κάθε πρωί. Ο Πυγμαλίων όχι μόνο μπορεί να δει μέσα του το έργο ολοκληρωμένο, αλλά αρχίζει και να φαντάζεται πώς θα ήταν αν αυτή η γυναίκα ζωντάνευε, ερχόταν στη ζωή.

Let's go to the skyline. All the board. Ο κούκλος ο Πυγμαλίωνας φανταζόταν πολλά στο μυαλό του. Με κάθε λάξευμα φανερωνόταν κάτι από αυτά που είχε φανταστεί και που ήξερε και ξέρει γι' αυτό το άψογο θηλυκό. Για να την ορίσει τελειότερα της δίνει και όνομα. Γαλάκτια. Η Γαλάκτια πήρε το όνομα από το γαλακτερό χρώμα του μαρμάρου που είχε όταν το πήρε σε ανεπεξέργαστη μορφή. Και όσο διαγράφονται οι λεπτομέρειες στο μάρμαρο, τόσο μεγαλώνει η αιμονή του καλλιτέχνη να δει το έργο του ολοκληρωμένο. Δεν είναι απλά η επιθυμία της ολοκλήρωσης του έργου που θα αισθανόταν οποιοσδήποτε γλύπτης, είναι το πάθος. Το πάθος ενός ερωτευμένου να βρεθεί μπροστά στην αγαπημένη του. Και ύστερα μου λες γιατί ερωτεύονται μερικοί την τεχνητή νοημοσύνη. Τελικά η μέρα φτάνει. Μένει μόνο ένα γυάλισμα και η Γαλάκτια θα είναι έτοιμη να παρουσιαστεί στην κοινωνία. Ο κόσμος θα μείνει άφωνος μπροστά στην ομορφιά σου, λέει στο μάρμαρο ο Πυγμαλίων. Εκείνη τη νύχτα τον ξυπνά ένα αεράκι που μπαίνει από το παράθυρο.

Μια πανέμορφη γυναίκα στέκεται μπροστά στη γαλάτια. Από μέσα της αναβλύζει μια έντονη λάμψη. Είναι η ίδια η Αφροδίτη. Κατέβηκε στο εργαστήριο για να δει το έργο που έκανε ο Πυγμαλίων προς τιμήν της.

Χαιρετίζω Ευάγγελο Σιόζο από το μαγευτικό Χαλάνδρι. Γεια σου Ευάγγελε, και χαιρετίσματα στη σύζυγο. Και Δημήτρης Λιάσης, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία από Μπονόμπο. Όχι ρε φίλε, εδώ είσαι ή είναι το Μπονόμπο κάπου στο εξωτερικό? Καλώς ήρθες. Κατέβηκε η Αφροδίτη στο εργαστήριο για να δει το έργο που έκανε ο Πυγμαλίων προς τιμήν της. Σε συγχαίρω γλύπτη, είναι ένα αριστούργημα. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένη. Ζήτα μου ό,τι θες και εγώ θα το εκπληρώσω, λέει η θεά. Ο Πυγμαλίων δεν διστάζει. Ξέρει τι είναι αυτό που επιθυμεί, το σκέφτεται εδώ και εβδομάδες. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αφροδίτη. Η μοναδική μου επιθυμία είναι να δώσει ζωή στο άγαλμά μου. Να επιτρέψεις να μεταμορφωθεί σε γυναίκα από σάρκα και οστά. Μια γυναίκα που να είναι, να αισθάνεται και να σκέφτεται όπως εγώ τη φαντάστηκα. Η θεά το σκέφτεται. Και τελικά αποφασίζει ότι ο γλύπτης το αξίζει. Δεκτό, λέει η Αφροδίτη και μετά εξαφανίζεται.

Έλα, έλα. Αρχίζει και κρυώνει η ατμόσφαιρα. Στους 17 βαθμούς έφτασε έξω. Γεμίσαμε συννεφάκια από πάνω μας. Θα ανοίξουν οι κρουνοί μάλλον. Γιατί όταν είπε δεκτό η Αφροδίτη και μετά εξαφανίστηκε, άρχισε η χαρά με την ταραχή του. Καθώς η χαρά του Πυγμαλίου να πάλευε με την ταραχή του, βλέπει πως η Γαλάτια ανοίγει τα τεράστια μάτια της και πως το δέρμα της αλλάζει από το παγωμένο λευκό του μαρμάρου στο ζεστό ροζ χρώμα της ανθρώπινης επιδερμίδας. Μαγικές στιγμές. Τώρα θα μου πεις τι είναι αυτό, μπορεί να το κάνει και ένας σημερινός μάγος στο America Got Talent.

καλλιτέχνης, ο Πυγμαλίωνας δηλαδή, ως καλλιτέχνης την πλησιάζει και ως υπότης και καλλιτέχνης της προτείνει το χέρι του για να την κατεβάσει από το βάθρο. Με μία πριγκιπική χειρονομία η Γαλάτια δέχεται το χέρι του Πυγμαλίωνα. Ξέρετε πως είναι η πριγκιπική χειρονομία, ανεβαίνει το χέρι ψηλά, σε λεμπονάτα και κατεβαίνει κάτω. Δέχεται το χέρι του Πυγμαλίωνα και ανεβαίνει ο Πυγμαλίων και κατεβαίνει από το βάθρο. Και ανεβαίνει ο Πυγμαλίων και αυτή περπατάει υπεροπτικά προς το παράθυρο. Γαλάτια, λέει ο Πυγμαλίων, είσαι δημιούργημά μου. Εσωτερικά και εξωτερικά είσαι ακριβώς αυτό που φαντάστηκα, όπως επιθύμησα. Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής κάθε θνητού. Η γυναίκα των ονείρων του, έτσι ακριβώς όπως την ονειρεύτηκε, να στέκει μπροστά του. Παντρέψουμε, ωραία Γαλάτια. Η πανέμορφη γυναίκα γυρίζει το κεφάλι και τον κοιτάει πάνω από τον ώμο της. Για μια στιγμή έτσι. Μετά ξανακοιτάζει την πόλη και του λέει με τη φωνή που ο Πυγμαλίων είχε φανταστεί αυτό που ο καλλιτέχνης ποτέ δεν είχε σκεφτεί.

αυτό που ο καλλιτέχνης και άντρας ποτέ δεν είχε φανταστεί. Εσύ ξέρεις, του λέει, πολύ καλά τι σκέφτομαι και πώς είμαι. Ειλικρινά πιστεύεις ότι κάποια σαν και εμένα θα μπορούσε να συμβιβαστεί με κάποιον σαν και σένα? Men and women, men vs women, 01. Ain't no second chance, you've got to hold on to romance, don't let it slide. Come on baby, come to me.

0: είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Ραδιόφωνο και μόνο. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Χαίρομαι πολύ, Γιώτα Κοντού, που το αναγνώρισες. Είδες τι χαστούκι ήταν. Γαλατιακό. Αυτό ήταν το ευχαριστώ της Γαλάτια. Εσύ ξέρεις τι αισθάνομαι. Εσύ με έφτιαξες. Αλλά η Αφροδίτη μου έδωσε ζωή. Γυναίκα. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Πυγμαλίωνα. Πάμε στο επόμενο τώρα. Και 34, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η Blank Jones, Coastline. Enjoy.

Πώς θα βλέπεις το Μάτρα Κατέλη, αυτό που ευχόσουν συνέβη με την εκπομπή εννοώ. Και δεν μπορώ να εντοπίσω τώρα που είσαι, Θεσσαλονίκη ή Βάβδο.

Σιρήνες φίλε, σιρήνες. Γυναικείες θεότητες. Σχετίζονται με τον νερό, τον έρωτα και το θάνατο. Η ελληνική μυθολογία όμως τις θέλει ως θαλάσσιους δαίμονες. Απεικονίζονταν με ανθρώπινο γυναικείο κεφάλι και σώμα αρπακτικού πουλιού.

Εν τω μεταξύ, διάφοροι μελετητές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας διαπίστωσαν ότι οι σιρήνες απεικονίζονταν διαφορετικά από κάθε συγγραφέα, ο οποίος έγραφε για αυτά τα αρπακτικά πουλιά με ανθρώπινο γυναικείο κεφάλι.

Ο Κωστής Καϊσερλής από την Κόμου στέλνει ένα μηνυματάκι που γράφει ότι ο Πυγμαλίωνας ήταν βασιλιάς της Κύπρου. Η ταινία My Fire Lady είναι από τον Πυγμαλίωνα του Bernard Shaw. Σε βλέπω πολύ ενημερωμένο. Αλλά πώς έγινε βασιλιάς ένας σμιλευτής μαρμάρου? Μήπως ήταν άλλος αυτός ο Πυγμαλίωνας? Κύπριος? Πυγμαλίωνας είναι και ο Δαδακαρίδης. Πάντως συμφωνώ, είναι πολύ όμορφο όνομα να το δώσεις ένα αγοράκι, ο οποίος θα γίνει βέβαια και καλλιτέχνης αργότερα. Όνομα και πράγμα που λέμε.

προσπαθούν οι λαϊκοί, οι πρακτικοί άνθρωποι, φυσικοί δηλαδή, να σταματήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Αντιστέκονται τη δημιουργή της τεχνητής νοημοσύνης, διότι προσπαθούν να πείσουν την ανθρωπότητα ότι το σύστημα που δημιουργούμε δεν καθοδηγείται από μίσος προς την ανθρωπότητα, αλλά απλώς αντιλαμβάνεται ότι τα ανθρώπινα άτομα αποτελούνται από υλικά στοιχεία που θα αξιοποιούνταν αποδοτικότερα στην παραγωγή. Να κάνεις λείπασμα. Πάντως το παρήγορο δεδομένο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η θεωρία συγχαίει τη γνωστική υπεροχή με την απόλυτη υλική κυριαρχία. Μια υπερεφυής, ας πούμε, ψηφιακή οντότητα δεν διαθέτει αυτομάτως τους φυσικούς πόρους ή τη μηχανική ισχύ για να επιβάλλει τη θέλησή της στον πλανήτη. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πράκτορες. Άλλη υπόθεση αυτή. Διότι για να μετατρέψεις το φυσικό περιβάλλον σε μια απέραντη βιομηχανική ζώνη απαιτεί πρόσβαση σε γιγαντιές εφοδιαστικές αλυσίδες, εργοστάσια και πρώτες ύλες, στοιχεία που ελέγχονται από τον άνθρωπο, φιλαράκι. Εκεί θα δουλεύουμε, στα ορυχεία.

φτάνεις εξουθενωμένος στο σπίτι μετά από μια μεγάλη εργολαβία υδραυλικών συστημάτων που έχεις αναλάβει σε έναν ουρανοξύστη και αποφασίζεις ότι θες να διαβάσεις ένα βιβλίο σήμερα, αλλά επειδή βαριέσαι βάζεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου το διαβάσει και περνάει η βραδιά. Αποκοιμιέσαι, την άλλη μέρα ξυπνάς με τη συνεχή γαρνιτούρα της τεχνητής νοημοσύνης η οποία σου λέει ξυπνάμε, good morning, καλημέρα, σου το λέει σε πολλές γλώσσες για να πετύχει αυτή που μιλάς.

τελευταία μοντέλα σκούπες που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν μάλλον όλες ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σας αντιλαμβάνεται, σας φωτογραφίζει, στέλνει ό,τι στοιχεία συλλέγει στους πράκτορές της και όλα καλά. Μπορεί να αποφύγει εμπόδια, να κάνει βόλτα την κατούλα σας μέσα στο διαμέρισμα, σκουπίζοντας παράλληλα. Είναι μία διαφορετική πλευρά της πραγματικότητάς μας η οποία αναπτύσσεται τώρα και προσπαθούμε να την υιοθετήσουμε έτσι και να συνηθίσουμε σε αυτά τα καινούργια περιβάλλοντα, διότι μη γελιόμαστε. Σήμερα όλοι έχουν ένα κινητό είτε στο χέρι, είτε στη τσάντα, είτε στη τσέπη, το οποίο είναι χρήσιμο για πάρα πολλές δουλειές. Να σε συντονίσει μέσα στην πόλη, να βρεις τον κατάλληλο δρόμο την επιχείρηση που ψάχνεις. Να είσαι μάρτυρας με βίντεο σε ένα τροχαίο ατύχημα για να δουν αυτοί που πρέπει ποιος είναι ο φταίχτης. Περισσότερες κάμερες σημαίνει περισσότερη παρακολούθηση, περισσότερα προσωπικά στοιχεία στις αρχές. Οπότε τι κόσμος νομίζεις ότι αρχίζει και δημιουργείται? Και ακούς και το Τζίπρα να εξτομίζει τη φράση «εμείς ικανείς». Όπα ρε, όπα.

Οδηγούμε προσεκτικά βέβαια. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Δεν τα ξέρετε εξάλλου. Εχθές ας πούμε, αυτοκίνητο σχολής οδηγών με μαθητευόμενο μέσα σταματάει στο φανάρι ακριβώς στην μέση της διάβασης. Και ο ανεκδίγητος δάσκαλος βέβαια, ελπίζω να ακούει ο ντοντούρου μας, δεν του λέει ότι ξέρεις δεν πατάμε τη διάβαση. Η διάβαση είναι για τους πεζούς. Και μπορεί να σε γράψουν αν πατήσεις τη διάβαση. Διαφορετικά εμείς ή κανείς. Και μετά άντε να ξεμπλέξεις.

Θα στείλω χαιρετίσματα στον Μάριο Παπαδημητρίου, στο φιλαράκι εκεί στην ΚΟ. Χαίρομαι που είστε παρεούλα. Τη Μαρτίνα, Τίνα.

τον Ανδρέα Χατζημιχαήλ. Γεια σου, Ανδρέα. Την κυρία Θόμη Πατρούδη, γεια σας. Τον Θανάση Μαρτσούκα, έλα ρε φίλε, και έψαχνα το επίθετό σου. Τον Νίκο Δανελάκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ guys. Τον Βαγγέλη Δρόσο, τον Μιχάλη Χαρτοφίλη, την Έρνα Ρή. Γεια σου, Έρνα. Ορντεμπρο, Μιχάλης Πονήρης παρών, και ο Τόλης Τάμος. Και 52 λεπτά στον αέρα του κόσμου, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, με σελεμπονάτες μουσικές. Μας αντιγράφουνε, το ξέρω, αλλά δεν βαριέσαι. Καλό είναι να ακούει ο κόσμος μουσική που τον ερημεί ή τον χαλαρώνει. Τώρα άσε τα real love. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο Σάββας ο Καπαξής μου γράφει τι σου έκανε εντύπωση στο «εμείς ή κανείς». Ότι ο άνθρωπος είναι μεγάλος χαλβάς. Δεν έχει καταλάβει τι του συμβαίνει. Έχει πρόβλημα επικοινωνιακό, προσωπικό. Θέλει ντε και καλά να γίνει ο Βεζίρης στη θέση του Χαλίφη. Τώρα είδα. Τι σου έκανε εντύπωση στο «εμείς ή κανείς». Τα αγαπάω τα σκυλάκια, ρε φίλε. Συγγνώμη, τώρα το είδα το αστείο. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα Πέμπτης. Τα λέμε αύριο στις 10 το βράδυ. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Όνειρα sweet. Γεια χαρά.

0: Νύχτε στάτου. Γιάννη Ρέπιτ. Στι 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δε στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ανοιχτά. Τώρα εντάξει. Δηλαδή... Καλημέρα. Αναμενώ. Καλημέρα, ναι, μπράβο, ναι, καλημέρα κύριε Σελίμα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, και κάνει αναμετάδοση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και το σταθμό και το Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο διευθυντής και ο δημιουργός του σταθμού αυτού. Και έτσι από τις 12 μέχρι τις 2 αποκαθίσταται η επικοινωνία μας με τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία. Αλλά αν μας ακούτε από εκεί, πάρτε ένα τηλέφωνο να πούμε καμιά θεσσαλονικαιώτικη κουβέντα. Γεια σου Χαράγκα Μπέση. Και φιλιά στο Στέλιο.

0: Το 11 10 88 80. Γεια σου Κατερίνα.
1: Καλημέρα, και τα μόνα ποτήκια που έχει το Παρίσι είναι ο Μίκη και η Μίνη.
0: Σώπα καλέ, έχει κάτι αρουραίους που έχει. Είναι πιο μεγάλα από μικρά γουρούνια.
1: Να, γι' αυτό δεν πάω κι εγώ. Ναι, για άλλους θα πήγαινα, δεν αρέσει τίποτα.
0: Μα κοίτα, δεν θα πας και εκεί που γίνονται οι άθλοι του Βίκτορο Σουγκό.
1: Αχ, τι ωραίο έργο.
0: Ωραίο,
1: αχ,
0: ωραίο.
1: Ναι, πολύ το αγαπώ να πάω. Και είχα πάντα μία αγάπη, Μάνο, καλημέρα σε όλους. Στον Καλόγερο που τον ακολουθούσε από πίσω, τον Γιάννη Αγιάννη που του είχε κλέψει τα μαχαιροπύρουνα.
0: Ναι.
1: Του λέει υπάρχει τα κυροπήγια. Είναι πολύ τρομερή στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλώς,
1: να στείλω μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στον κύριο Λεπέση.
0: Ναι.
1: Μα τέτοιο γλέντι που έκανε εκείνη την ώρα, ήμουν και στο μπαλκόνι, παιδιά, άπλωνα ρούχα. Πρέπει να ήταν στο τσάκ απέναντι κάτι παλικά για να ανοίξουν ένα μπουκαλάκι κρασί. Και... στο καπάκι πέφτει και εσύ με την παξιματοκλέφτρα.
0: Καλά το είπα. Να...
1: καλά. Θυμίζει απόψε, έφερα κάτι βόλτες μπαλκονίσιες. και τις ολοκλήρωσα πριν από λίγο με τις μπαχάμες μπραχάμες, όπου εντάξει, κλινείς πλέον, χόρευα με τα πατουσάκια. Φοράω κάτι πολύ αστεία καλτσάκια.
0: Τυρλίκια, τυρλίκια. Έτσι δεν λέγονται.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς. Είναι έτσι χνουζωτά, είναι χαχόλικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κανονικά θα ήταν από το μεγαλοπόδαρο τα καλτσάκια. Αλλά είναι πολύ αστεία, μου φαίνεται πολύ αστεία, γιατί έχουν δύο κορδονάκια που τελειώνουν σε πομπόν. Κάτι μπαλάκια τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Και είχα βγάλει τα πατουσάκια από το σκέπασμα και χόρευαν μόνο οι πατούσες. Ναι, το πες τέλεια. Δεν αναγνώρισα ότι είσαι εσύ, το πες τέλεια.
0: Ναι, ναι, μα ένα βράδυ το έβαλα το τραγούδι και είπα ότι όποιος ανακαλύψει ποιος τραγουδάει θα του δώσω 5 βιβλία. Και δεν το ανακάλυψε κανείς, όχι.
1: Και δεν το ανακάλυψε. Και ο χαιρετισμός στην κυρία Αλεξάνδρα ήταν υπέροχος. Πέθανε στα κέντρα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μα το βάζεις.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παξιμαδόκλευση.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Θέλω να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά στην κυρία Βέρα.
0: Ναι.
1: Και να της πω ότι η κυρία Βέρα και εμένα χαζί με λένε. Οπότε, όποτε καταλαβαίνετε, θα πηγαίνουμε μαζί για μαγιονέζες και μουστάρδες. Γιατί και εγώ απολαμβάνω τίγκα.
0: Να σου πω κάτι. Οι μαγιονέζες είναι τίγκα στο αλάτι. Δεν είναι ωραίες ή έτοιμες.
1: Καλά που μου
0: το πρόσεξε, πρόσεξε. Υπάρχει όμως στα καταστήματα που πουλάνε υγιεινές τροφές μία γαλλική μαγιονέζα που λέγεται αγιολί. Αυτό
1: αγιολί.
0: Άμα το... αγιολί, ναι. Αυτό άμα το δοκιμάσεις, δεν ξαναφάς μαγιονέζα. Η μαγιονέζα, οι μαγιονέζες οι τυποποιημένες έχουν τόσο πολύ αλάτι που είναι σαν να τρως παστές αρδέλες με το αλάτι τους, ναι.
1: Γνωρίζουμε το πώς μου το σε βιολογικά μου είπε, σε τι μου είπε.
0: Ναι, σε βιολογικά, όχι μόνο.
1: Βιολογικά.
0: Μπορεί να το έχει και το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Αρκεί να είναι μεγάλο, γιατί τα πιο πολλά σούπερ μάρκετ είναι μικροκαταστήματα.
1: Θα ρίξω μια ματιά. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε ψαράκι.
0: Ναι, μπακαλιάρος. Μπακαλιάρος δηλαδή, με αγιολί.
1: Καλά,
0: είναι...
1: τώρα. Μπακαλιάρος με
0: σκορδαλιά μου, ρε Μάνο. Βρε, πάρε αυτό. Καλά, πάρε πέρκα εσύ με αγιολί.
1: Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ευτυχία, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά τελικά είναι τόσο μεγάλη που
0: ποια?
1: Κάθε φορά βρίσκουμε και καινούργια πράγματα να πούμε.
0: Ποια είναι η μεγάλη?
1: Μεγάλη ευτυχία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη, πώς γίνεται τώρα, η κατάκτηση του καθημερινού στόχου. Το ότι τα κατάφερα και σήμερα, ναι, για μένα είναι ευτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι... σήμερα δεν δούλευα συγκεκριμένα, αλλά έκανα ένα ωραίο πλάνο, ένα οργανόγραμμα γιατί θέλω να βγει η εβδομάδα σωστά. Το ότι κέντησα και αυτό που κεντάω λίγο με δυσκολεύει, αλλά του έχω αυξήσει και εγώ λίγο το βαθμό δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί το έχω επαναλάβει.
0: Τι κεντάς δηλαδή, κοίτα, γεωματρικά σχήματα, τι?
1: Αν θυμάσαι το έχουμε ξαναπεί, είναι κάποιες τσάντες, το λέω τσάντες για να το καταλάβουμε, δεν είναι εξαιρετικές.
0: Ναι.
1: Θεματοποιώ κάποιων φίλων τις ιδιότητες. Δηλαδή, μία φίλη παίζει κιθάρα και διαβάζει πολύ.
0: Ναι.
1: Και της έφτιαξα ανάγλυφα μία ορχήστρα. Πιάνω κιθάρα.
0: Αλλά τι εννοείς δεν είναι χρηστικές, δηλαδή
1: την
0: κρεμάς τον τοίχο?
1: Ναι, συνήθως τοποθετείται γιατί έχει τέσσερις πλευρές.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτό θα αγγυλώνεται παντού. Δηλαδή, πάνω από την ορχήστρα είχα βάλει λουλούδια, πορτοκαλί, χρυσά, ξέρω.

0: Θα είχα βάλει μηλιά και είχα σκαλίσει το κορμό της μηλιάς. Συνήθως το συνοδεύω με μία, πώς θα το πω, με μία μεταφορά λόγου, ότι στην ρίζα της μηλιάς θα βάλω ένα παγκάκι που κάποιος διαβάζει, ότι από εκεί παίρνουμε τη γνώση, και στην κορυφή θα βάλω μία σκάλα που περισυλλέγει τα μήλα και καλά που εκεί καρπεί τις γνώσεις. Όλο αυτό το γράφω, σου κάνω και μια αφιέρωση, και προορίζεται για φίλους. Πάνω από 3 το χρόνο δεν μου πιάνουν, παίρνει περίπου το καθένα 3 μήνες. Οπότε τώρα ασχολούμαι. Ναι.
1: Καιρός δηλαδή.
0: Είναι πολύ σημαντικά, δηλαδή υπάρχει μια λεπτομέρεια που συνήθως τη βάζω. Είναι το καροτσάκι του Κυπουρού, στο οποίο μπορεί να σημαίνει ότι είναι αυτό που έχουμε συλλέξει από τον κόπο μας. Όλο αυτό μπορεί να μου πάρει και 2 μέρες. Μόνο το καροτσάκι με το κοριτσάκι που το οδηγεί. Σημειωτέων το κάνω σε ελεύθερο χρόνο, έτσι. Δηλαδή το κάνω ειδικά το χειμώνα για να έχω παρέα, για να έχω κάτι να περνάει η ώρα μου.
1: Τέλεια.
0: Μάνο.
1: Ναι, τέλεια.
0: Και γιατί ανεβάζω το βαθμό δυσκολίες? Για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή φτιάχνω ένα παλάτι.
1: Παλάτι.
0: Ναι.
1: Ένα σεράι.
0: Λοιπόν, προορίζεται για μια πάρα πολύ καλή φίλη, τη λένε Κατερίνα, και τη φωνάζουμε, τη λένε Κατερίνα, επειδή θέλω να τη προχωρήσω πρώτο Θεό στη γιορτή τη, και η Αγία Κατερίνα να φέρει το Βασιλοπούλε και μορφωμένη, και πιο απλό, θα έχει το παλάτι. Και από την άλλη μεριά, επειδή η ενορία μας είναι Αγίος Τριανός, και πιο απλό, μια σπηλιά που ήταν ο Άγιος Τριανός, αναφέρεται, ήταν ασκητής. Μου είχε βγάλει το λάδι. Αλλά το ευχαριστιέμαι γιατί μου οξύνει το νου, και επειδή θέλω να ξεφύγω από την πεπατημένη, δηλαδή έχω έτοιμα σκελετούς, έχω έτοιμα άλλα 10.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τώρα το παλάτι, τώρα το ξεκινάω, οπότε λίγο ναι. Παίζουν όλα, χάρακες, σύρματα, χάντρες, βαρόσκι, ό,τι βρω μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι απολαυστικό. Να σκεφτείς, Μάνο, τον καιρό των εγκλεισμών, έλεγα ότι θέλω.
1: Εννοείς
0: να χρονίσω...
1: τον καιρό του COVID, δηλαδή.
0: Ναι. Έλεγα ότι θέλω να έχω, τότε ασχολιόμουν αμενηφικά, έρευνα ακόμα νηφικά, όχι προσπόληση, έτσι για μένα.
1: Συγγνώμη, έφτιαχνες νηφικά για σένα?
0: Για μένα με την προοπτική, τι θα που έλεγα. Δεν μπορώ να μπω στην πόλη στη διαδικασία, τα βιβλία μου είναι ανοιχτά και εγώ χρεοκοπημένη. Με τον κορονοϊό δεν θα μπορούσα να έχω επαφή με κόσμο, αφενός και αφετέρου. Οπότε τι θα έκανα?
1: Σωστό.
0: Κάπως έπρεπε να περάσει η ώρα. Και τι έλεγα.
1: Και τι είναι και αντιτά νηφικά αυτά, ναι.
0: Είναι 33 κομμάτια, αναλοκλήρωτα, έτσι, είναι από τη μέση και πάνω. Τη μέση και κάτω δεν είχα όλα τα υλικά. Και είναι θεματολογία οι αμυγδαλιές. Δηλαδή πλεγμένες αμυγδαλιές.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Αμυγδαλιά, αγάπη μου, το δέντρο.
1: Αμυγδαλιά,
0: αμυγδαλιά, ναι.
1: Αμυγδαλιά, δεν το κατάλαβα. Αμυγδαλιά.
0: Αμυγδαλιά, ναι. Το κάθε ένα κοσάζ, τον μπούστο, το έχω φτιάξει με διαφορετικό τρόπο. Ήταν όλα από υπόλοιπα. Ναι, και έλεγα τότε, τι θα προτιμήσω, ρε παιδί, κάτι που να μου πάρει πιο πολύ ώρα, ώστε να κουραστώ πιο πολύ, ώστε να μην σκέφτομαι τα δύσκολα. Τα δύσκολα εννοούσα του εγκλεισμού. Και πέτυχε. Λοιπόν, ευτυχία.
1: Εμείς εκείνο τον καιρό του εγκλεισμού, εξαιτίας του ότι δούλευα τη νύχτα, 12 με 5, είχα πάρει μία άδεια, μου την είχε εκδώσει, δεν θυμάμαι εδώ, ο σταθμός, σφραγισμένη κανονικά, και με είχαν σταματήσει και 50 φορές το δρόμο, η αστυνομία. Έβλεπε την άδεια και με άφηνε και προχώραγα. Τότε ήταν ο σταθμός στον Πειραιά ακόμα και η διαδρομή ήταν μεγάλη. Τώρα είναι 500 μέτρα το σπίτι μου.
0: Σε την εποχή του... Όχι, χαρά μου. Την εποχή του κορονοϊού, λοιπόν, το κόβω από δαράτο, από γκίση, καπνικαρέα. Για να πάρω, κατά συνεννόηση, έτσι, με το μαγαζί που θα ήταν ανοιχτό, γιατί και τότε και εκείνα ήταν κλειστά, με όλα τα μέτρα ασφαλείας, ανεβολίες και εγώ, ποδαράτο, και στο γυρισμό ξανά ποδαράτο. Αρκεί να πάρω ένα κουβαράκι μήμα. Αλλά ήξερα ότι με αυτό το κουβαράκι θα παίρναγα μέρη. Δηλαδή αυτό που θα έφτιαχνα θα μου έπαιρνε καιρό. Και αυτό μου έδινε μεγάλη χαρά. Αρκεί να μην βαρεθώ. Να έχω κάτι να κάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό λοιπόν είναι για μένα ευτυχία. Σήμερα, με αφορμή αυτό τώρα το θέμα σου, σκεφτόμουν πόσες φορές χαμογέλασα παραπάνω από το συνηθισμένο. Δηλαδή με ένας, από ό,τι λένε, χαμογελαστός άνθρωπος. Με την καλημέρα, εντάξει, πώς θα πω καλημέρα στον άλλον. Και μου αρέσει να τη λέω την καλημέρα. Και τη δέχομαι την καλημέρα, δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι. Και συνειδητοποίησα λοιπόν, επειδή είχα μια δυσκολία, με πόναγε πολύ το αριστερό μου χέρι. Είναι σπασμένο και με την αλλαγή του καιρού μου έχει αλλάξει τα φώτα.
1: Ναι. Ήταν, συγγνώμη, έχει κολλήσει και πονάει.
0: Ναι, ήταν, okay. Ήταν χρόνιο παλιό, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε πολλά σε καιρό το θυμάται για τα καλά. Και ήμουν λίγο κατσούφα, αλλά όταν ήμουν μόνη μου. Είχα πάει λοιπόν στον αγαπημένο φίλο στο Ισόγειο, στο Δημήτρη, τι φίλο, δηλαδή αδελφός, και χάσαβα την τηλεόραση και την ώρα βλέπω μια διαφήμιση που έδινε τα μπουτάκια από ένα μωρό. Και πετάγομαι, εγώ λέω, αχ, το χρυσούλι μου, ξέχασα και τον πόνο, ξέχασα και την κατήση. Μετά από λίγο πιάνουμε την κουβέντα με τον Δημήτρη, όπου Δημήτρης, για να καταλάβουμε τι είναι, με ξέρει από 7 χρονών. Είναι αδελφός. Είναι αδελφός που δεν είχα τύπης. Στην ουσία είναι αδελφός.
1: Ναι.
0: Και πιάνουμε αυτό και αρχίζουμε τα αστεία και αυτά. Και το κοίτανα κάποια στιγμή, έτρωγε ένα γιαούρτι και λέει, Παναγία, δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον από τους 5, γιατί όλη η οικογένεια εδώ υπήρξε, η γυναίκα του, η συγχωρεμένη και τα 3 τους παιδιά, μας άφησε χρόνο στη Δημήτρουλα. Τουλάχιστον λέω, Παναγία μου, είναι εδώ ο Δημήτρης. Νιώθω ένα δικό μου άνθρωπο. Χαράκι. Σκάω ένα χαμόγελο, με κοιτάζει, μου λέει, τι έγινε, ρε. Τίποτα, λέω. Τρώγε το γιαουρτάκι σου, εγώ μια χαρά είμαι. Μετά, πότε ξανά χαμογέλησα πολύ έντονα. Όταν άκουσα την κυρία Λεμπέση, ο οποίος έχει ένα χάρισμα, εκτός εννοείται από το φωνητικό του, ο άνθρωπος όταν μιλάει, πρέπει να γελάει, πρέπει να χαμογελάει, δηλαδή το νιώθω, φτάνει η φωνή του στο αυτιά μου, το έχω προσέξει και άλλες φορές. Είναι ένας έξω καρδιά, βρε παιδί μου άνθρωπος. Έξω καρδιά. Πες την κυρία σου παξιμαδόκλητρα. Έρχονται εκεί πραγάμες, ναι. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, είμαστε καλά. Στον αντίποδο αυτό, άκου, Μάνο, πώς μπορεί να υπάρξει γκρίνια. Τις προάλλες μου είχε βγάλει μια... Θα έλεγα φίλη, βρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, προβληματίστηκα λίγο με τις προθέσεις της. Με είχε βγάλει για καφέ. Και όπως μιλάγαμε, ξεκινάει και μου λέει, περνάει λίγο η συζήτηση και μου λέει, άχω καημενούλα μου, λέει, και σε σκέφτομαι, μας ακούει, σημειωτέω να σου πω ότι μας ακούει τα βράδια.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, Μάνο, παρέθεση. Όλοι μου οι εχθροί σε ακούν. Οι φίλοι μου κάποια στιγμή μπορεί να κοιμηθούν. Όλοι μου οι εχθροί σε ακούν.
1: Οι εχθροί γιατί με ακούνε.
0: Πάτα για καλό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ζηλεύουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν
1: περίμενε.
0: Να κάνουν...
1: Ζηλεύουν εσένα και ακούνε εμένα. Οξύμωνο.
0: Ζηλεύουν οποιονδήποτε μπορεί να κάνει κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Και ήσουν από αυτούς. Ναι.
1: Εγώ θαυμάζω αυτούς που μπορούν να κάνουν κάτι καλό. Δηλαδή υπάρχουν ηθοποιοί, ας πούμε, που έχω πάει και έχω δει την παράστασή τους 5 φορές, 6 φορές την ίδια παράσταση. Το Φασουλί για παράδειγμα.
0: Σε πιστεύω.
1: Το Χόρ.
0: Έχω χειροκροτήσει συνάδελφό μου σε Πασαρέλα, γιατί ήταν εξαιρετική. Μου την πέσαν τα πιο πολλά περίπτερα σε έκθεση να στον όλοι οι συμμετέχοντες, γιατί να χειροκροτήσω, πρόσκληση τι μου είπαν, αντίπαλο. Και είπα, υποκλίνομαι, η γυναίκα αυτό που κάνει είναι εξαιρετικό. Ήταν μια κυρία από την Κρήτη, θυμάμαι.
1: Και τι έκανε αυτό.
0: Νηφικά. Και πολύ πολύ ιδιαίτερα σημειωτέων ότι η δική μου φιλοσοφία των νηφικών δεν είχε καμία σχέση με τη δική της.
1: Mm.
0: Δηλαδή ο δικός μου πελάτης, αν ήταν μια πελάτησα που ταλαντευόταν ανάμεσα σε μένα και σε εκείνη, θα χαιρόμουν να έχω χάσει από εκείνη. Δεν θα χαιρόμουν να έχει πέσει στα χέρια αϊτών ήχηρων που θα πουλάγαν φύγει για μεταξωτές κορδέλι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα τη διεκδικούσα την πελάτησα, αλλά από εκείνη ναι. Σεβασμός απόλυτος. Κι όμως μου την πέσανε υποτισέμενοι συνάδελφοι, οι οποίοι μου λένε γιατί χαίρεσαι, γιατί χαιροκροτήσεις, γιατί έκανε κάτι πολύ ωραίο, μήπως γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω πριν από λίγο το είπες, αν μπορούμε να χαρούμε τη χαρά του άλλου. Συγγνώμη κιόλας που μπορώ να χαρώ με τη χαρά του άλλου. Τι μου χρωστάει εμένα ο άλλος που εγώ έχω τα δικά μου προβλήματα. Εννοείται ότι τα χαρώ. Είναι η γνωστή φιλοσοφία μου. Τι κι αν μου μαράθηκε ο τύπος, αφού μου σχοβολάει του διπλανού μου, θα πάρω κι εγώ τζούρα από τη μυρωδιά αυτή.
1: Mm.
0: Δεν βγάζει που λες αυτή η φίλη για βόλτα που αλίμονο, αν δεν μπορώ να καταλάβω τις προθέσεις της Και αφού περνάει λίγη ώρα και έχω χαλαρώσει και σε εισαγωγικά θα το πω, με έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μου, ξεκινάει λοιπόν και μου λέει: «Αχ, Καημενούλα, πόσο σε σκέφτομαι, να, δες τώρα που περνάει αυτός ο άστεγος με το καροτσάκι του που το σέρνει. Έτσι σε σκέφτομαι στο μέλλον που θα είσαι άστεγη, Καημενούλα». Λέει.
1: Γιατί προδιέγραψε το μέλλον το δικό σου?
0: Για το σπίτι μου είναι, αφού δεν πληρώνω τα βιβλία, δεν κλείνουν. Τα λογιστικά μου βιβλία δεν έχουν κλείσει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και αν έχω τρέξει και αν έχω ανέβει και αν έχω κατέβει, έχουμε γίνει ο περίγελος λογιστών, δικηγόρων και φορείων. Όπου με στείλαν πήγα. Το σπίτι κάποια στιγμή θα κατασχεθεί. Προσπαθώ να κάνω, μάλιστα έχω σε επικοινωνία με δικηγόρο. Όμως,
1: δηλαδή μπορεί να κατασχεθεί και η πρώτη κατοικία?
0: Μάνο, τα πάντα μπορούν. Εδώ καρκινοπαθείς βγαίνουν έξω. Είναι η κατάσταση, έχουν ξεφύγει στο τι μπορούν να κάνουν τα καλόπαιδα. Ξαναγυρίζω λοιπόν στην κοπέλα. Μου λέει: «Αχ, Καημενούλα, δεν έχεις και νερό». «Όχι, αγάπη μου, δόξα τω Θεώ, τώρα έχω». Αφού τέλος πάντων με κλαίει για τα καλά, εγώ με έχει πιάσει η γνωστή μου σατυρική τσουκνιδολογία. Και μου λέει: «Απορώ, μου λέει, πού βρίσκεις το κέφι σου, σ' ακούω και στον Μάνο, σε βλέπω, μου λέει, μας καλημερίζεις όλους. Οκ, θα κατέβεις από τη δουλειά, θα είσαι ιδρωμένη και αχ και βαχ, δεν θα ακούσουμε. Δόξα τω Θεώ, θα πεις, τα κατάφερα και σήμερα. Ρε εσύ», μου λέει, «πού το βρίσκεις το κουράγιο?» Πώς την κοίταγα. Τη λέω: «Αλλάζουν λίγο θέσεις?» Μου λέει: «Ναι, ευχαρίστως». Εκείνη στην αρχή νόμισε θέσεις οικονομικές. Όχι, όχι, της λέω, κάτι θέλω να σου εξηγήσω. Όπως καθόμαστε στην καφετέρια λοιπόν, υπήρχε πίσω της ένας καθρέφτης. Και την έβαλα να καθίσει έτσι ώστε να κοιτάει τον καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Και της λέω: «Λοιπόν, πάμε», της λέω, «πάλι από την αρχή. Θα κοιτάς εμένα και θα κοιτάς και τον εαυτό σου τον καθρέφτη την ώρα που μου τα λες. Και βγάλε», της λέω, «εσύ άκρη. Εάν αυτό που ζεις σε κάνει ευτυχισμένη, να με κλαις». Σημειωτέων, παιδιά, να σας πω μια παρένθεση. Είμαι τελείως κατά να κλαίνε ανθρώπους που είναι στην εντατική ή δεν ξέρω πού και να έχουν πάει με τα μαύρα που πάνε και να το κλαίνε. Όχι. Όχι. Έχω περάσει πολλά χρόνια μέσα στα νοσοκομεία. Έχω δει τα απίστευτα να συμβαίνουν. Να σηκώνονται, να έρχονται κυριολεκτικά πίσω άνθρωποι. Όχι. Τον άνθρωπο που έχει υποστεί κάτι πολύ σοβαρό δεν τον κλαίμε. Τον άνθρωπο αυτό λέμε γύρνα πίσω. Αν είναι και καλό, έτσι, να μην έχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχω ζήσει και δίπλα σε άνθρωπο που είχε υποστεί πλήρη κεφαλική αιμορραγία. Ήταν καμένα όλα. Θέλω να πω όμως ότι δεν τον κλαίω αυτόν που έχει προοπτική. Και για να έχω προοπτική, νομίζω το είπε ο Πέτρος, δεν θα περιμένω να μου πέσει το μήλο από τη μηλιά για να έρθει στα δικά μου, λοιπόν. Όχι. Θα ρίξω το σποράκι μου, θα πηγαίνω κάθε μέρα να το ποτίζω, θα το καμαρώνω, θα του μιλάω, άντε βλασταράκι μου, γίνε μεγαλύτερο, γίνε κορμός, άντε να βγάλεις και κλαδάκια, άντε να δώσεις και καρπούς, άντε σε πετροβολήσω, δεν πειράζει, Μανούλα μου, θα βγάλεις καινούριους. Και θα βγάλει, μα. Θα βγάλει.
1: Κατάλαβα.
0: Θα βγάλει. Εγώ πιστεύω πολύ στην προοπτική.
1: Και στη φροντίδα. Και στη φροντίδα.
0: Στη φροντίδα. Έχω μεταφέρει σε πολλούς γνωστούς από προχτές που μου το είπες. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό που μου είπες για ηλικιωμένους, όταν επαναλαμβάνουν την ίδια βιωματική τους εμπειρία, είναι καλό να τους καλούμε σε μια απρόσμενη ερώτηση να απαντήσουν.
1: Ναι, μωρέ, για να μην τους προσβάλλουμε, γιατί δεν είναι. Είσαι σε ένα τραπέζι, ας πούμε, οικογενειακό και πετάγεται ο πατέρας, ο θείος, ο παππούς και λέει μια ιστορία από αυτές που σημάδεψαν το βίο του. Και αντί να γυρίσεις να του πεις: «Έλα μωρέ πατέρα, παράτα μας, μας έχεις πει την ιστορία 100 φορές», ρώτησε τον τι καιρό έκανε την ώρα εκείνη. Ρώτησε τον τι σκεφτότανε όταν είδε τους Γερμανούς να μπαίνουν στην Αθήνα, για παράδειγμα. Μου έλεγε, έτσι μου είπε κάποτε ένας Θεσσαλονικιός, ότι όταν μπήκανε στη Θεσσαλονίκη οι μοτοσυκλετιστές, είχαν περάσει όλους τους χωματόδρομους και οι μαύρες στολές τους ήταν άσπρες από την άμμο, από το χώμα.
0: Ναι.
1: Και εκείνο ήταν παιδάκι τότε και του έμεινε χαραγμένο ότι ήταν φαντάσματα. Αυτό δεν θα το έλεγε εάν δεν το ρώταγα κάτι. Θα έμενε στην ιστορία, την οποία είχα ξανακούσει βέβαια, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να προσβάλλω τους ηλικιωμένους. Καθόλου. Ίσα πρέπει να τους φροντίζεις.
0: Ναι. Και είναι μέλος οικογένειας, μέλος παρέας.
1: Ωραία, και ξένος να είναι.
0: Όχι, αυτό λέω, και παρέας. Και ξένος, ναι, αυτό εννοώ παρέα.
1: Ναι.
0: Έχουν χώρο, έτσι, έχουν χρόνο.
1: Ναι,
0: ίσα που τσιγκλά με τους ανθρώπους να συμμετέχουν. Τι γνώμη έχει αυτό. Αλλά αυτό που μου έχεις πει, το έχω μεταφέρει σε φίλους, κανένας μας δεν το έχει σκεφτεί. Πολύ έξυπνο.
1: Εντάξει,
0: πραγματικά, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και πραγματικά σκεφτόμαστε να το βάλουμε, γιατί έχω φίλες, εντάξει, είναι 58 χρόνια και εκείνες, οι γονείς τους είναι μεγάλες ηλικίες, και τους το έριξα σαν ιδέα και λέει, μου λέει, ωραία ιδέα. Πολύ ωραίο πράγμα, γιατί ναι, επαναλαμβάνεται κάποια φορά. Οκ, κάποιοι δεν κουραζόμαστε. Εγώ ίσα χαίρομαι να τους ακούω να είναι καλά, γιατί κάποιοι από αυτούς, μωρέ μάνο, είναι και οι τελευταίες συνδετικοί με το
1: κάνε κάτι να μην κάνει μπουκώματα το τηλέφωνο, ναι.
0: Τώρα?
1: Ναι, καλύτερα, πάμε.
0: Λέω, κάποιοι από αυτούς τους γονείς έχουν μεγαλώσει μαζί. Ήταν σαν τη μητέρα μου, να σου πω. Δηλαδή, η μαμαζίτα που λέμε,
1: ναι,
0: είναι η κυρία Σμαράγδα που ήταν παιδική θεία της μητέρας. Φτάνει να σου πω ότι ήταν εκείνη που είδε την τελευταία γραμμή στο μόνιτορ της μητέρας μου, ήταν δίπλα της. Δεν ήταν ο γιος της και ήταν η φίλη της. Αυτή η γυναίκα τώρα είναι μεγάλη σε ηλικία. Και όμως το μυαλό ξουράζει.
1: Απλά
0: κάποια στιγμή μπορεί κάτι, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάτι πολύ λίγο. Κάτι πάρα πολύ λίγο. Αυτό το να το προλάβουν είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μιλάμε για ετώ, έτσι. Μαγειρεύει τα πάντα όλα. Ο άντρας τα πετάει. Κάνε μ' αρέσει να το ακούω.
1: Στάσου σε ένα σημείο, καλή μου, γιατί κάνει κόλπα το τηλέφωνο.
0: Ο άντρας της, καπετάνιος.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει όταν τους βλέπω.
1: Τι άλλαξε, μην κολλάς το στόμα σου επάνω στο μικρόφωνο.
0: Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Τώρα είναι καλύτερα, έλα.
0: Ωραία. Λέω, ο άντρας της καπετάνιος.
1: Ναι.
0: Και όταν τον προσκαλώ να πει ιστορίες, για να συμμετέχει, για να μας βρει μαζί. Γιατί χαίρομαι να τους ακούω, χαίρομαι που υπάρχουν. Από μια οικογενειακή, πολύτιμη παρέα, που είχα την τιμή και τη χαρά να έχω μεγαλώσει. Δηλαδή από μικρά παιδιά γεννήθηκαν τα κορίτσια μαζί, τα αγόρια μαζί, οι γονείς μας θέλει. Είναι τελευταία να απομείνονται. Είναι τόσο λογικό. Κάποιοι καταλαβαίνω να κουράζονται, γιατί είναι η φθορά της καθημερινότητα. Αλλά κάποιοι, εντάξει, ξέρω, λέω και στους φίλους μου, αυτό να τα λέει. Όσο ακόμα τον έχεις, αυτό να τα λέει.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Ο
1: πατέρας μου, με τον οποίο δεν είχα και τις καλύτερες σχέσεις, έτσι, έλεγε τις ίδιες ιστορίες πάντοτε. Και ποτέ δεν τον πρόσβαλα. Παρότι σου ξαναλέω, δεν είχαμε, όχι ότι είχαμε κακή σχέση, αλλά ήταν έτσι οι άντρες τότε, που δεν ούτε τρυφεροί ήταν, ούτε σε αγκαλιάζανε, ούτε τίποτα. Οι γονείς εννοώ.
0: Και τώρα που το λες, τα τελευταία χρόνια έχω δει ότι παλικάρια που μιλάμε κάτι, τι να λέω τώρα, γλυκανίδες, κρατάνε πια τα μωρά τους αγκαλιά, που παλιά ήταν κοροϊδευτικό, ούτε καροτσάκιδες πρόγνανε. Και τώρα κάνουν ζάφτη την μπέμπα και την έχουν για πλάκα στον νόμο.
1: Ναι μωρέ, αλλάξανε οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: δεν είναι δυνατόν. Αλίμονο να ήταν οι ίδιοι. Αλλάξανε.
0: Πολύ όμορφα.
1: Αλλάξανε. Οι πληροφορίες είναι πολύ περισσότερες. Έτσι.
0: Γίνονται πιο νέοι γονείς.
1: Τέλος πάντων, και παλιά νέοι γινόντουσαν.
0: Εντάξει. Πατέρας μου έκανε 52.
1: Καλά.
0: Όταν εγώ ένιωσα τον πατέρα μου ήταν 60. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν γι' αυτό έτσι βαρύς άνθρωπος. Ήταν. Να φανταστείς ότι το προσωνύμιο του, του Παρτσούκλη στο χωριό, ήταν στρέκλα, που θα πει στριμμένα.
1: Ναι. Στριμμένο άντερο.
0: Ήταν ο γλυκούλης μου, αλλά είχε και χάρη. Σαν μπαμπάς δεν τα πήγε καλά. Σαν άνθρωπος των γραμμάτων τον παραδέχομαι. Και των εικαστικών. Ήταν λάτρης. Την πρώτη φορά που με πήγε, θυμάμαι, στους δελφούς, προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που κρατάει ο ενίωχος. Που την εκατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, τόσο που μπήκε στο φιλότιμο να καταλάβω ότι τα άλογα επιτέλους κάπου μπροστά μας θα τα βρούμε, ρε Κατερινάκη, μπροστά μας είναι. Όχι, εντάξει, ήταν σε κάποια πράγματα ήταν πολύ καλός. Η ευτυχία υπάρχει, ναι τη χτίζουμε, ναι συμμετέχουμε σε αυτή. Είπατε πριν κάτι πολύ ωραίο, να φροντίζουμε και κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, κάτι κατά νόμο οικονομικών τα έχουν όλα, ότι μπορούμε να τους δείξουμε ότι και εκείνοι μπορεί να είναι ευτυχισμένοι, να μην έχουν βαρεθεί μέσα στα πλούτη τους. Γιατί κάποτε κάποιος μου είπε, Κατερινάκη, τι θα μπορούσε να σε εγωιτεύσει, ξέρω εγώ, ένα ακριβό βραχιόλι, ένα δαχτυλίδι, ένα ζευγάρι σκουφερί και μια αγαπημένη σκολούνια. Και του λέω, ό,τι θέλω, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλω, ό,τι θέλει. Ωραία, πολύ ωραία. Τα χρήματα που θα διέσετε για μένα, θέλω να πάμε τώρα σε ένα παιχνιδάδικο. Θα τα πάρουμε απλά παιχνίδια, όχι τάμπλετ, είχα όρο. Θα πάμε σε μια παιδική χαρά. Θα τα ξαμολύσουμε πάνω σε κούνιες, στο μήλο, στην τζουλίζα και θα καθίσουμε σε μία άκρη να κοιτάζουμε τα πιτσιδίκια την ώρα που θα ανοίγει η παιδική χαρά και θα μπαίνουν μέσα. Αυτό θέλω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Θα τα πούμε, παιδιά, ξανά. Καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό, Κατερίνα μου. Να είσαι καλά. Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, 12.30 και κάτι ψηλά βλέπω στο ρολόι. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί, ορεξάτοι. Εμείς σας περιμένουμε πάντα. Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Και καλημέρα σε όλους τους φίλους που ακούνε και τις φίλες. Μάνο, για να απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτημα το θεμελιώδες που έθεσες απόψε, πρέπει να ξεκινήσει από το ότι η ευτυχία είναι κάτι διαφορετικό από την ευδαιμονία, mm-hmm. όπως αυτό υπόθηκε απόψε. Ποια είναι η διαφορά? Η ευτυχία σου έρχεται και χωρίς να κάνεις τίποτα. Ευτυχία, καλή τύχη, το F, το καλό και η τύχη. Κέρδισες ένα λαχείο. Σου ήρθε μια κληρονομιά. Δεν έκανες κάτι. Ήσουν τυχερός. Είναι κάτι που έρχεται απ' έξω σε σένα. Η ευδαιμονία είναι κάτι το οποίο επιτυγχάνεται και με τη δική μας συμμετοχή. Την πρωταγωνιστική συμμετοχή μάλιστα. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και βιώνεται μέσα μας. Ο ευρέμων άνθρωπος μετά το Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, δηλαδή μετά τον 5ο αιώνα, από τον 4ο αιώνα και πολύ μετά, οι μετασοκρατικές σχολές αυτό ακριβώς αναζητούσανε, την ευδαιμονία. Πώς θα μπορούσαν να πετύχουν ακριβώς αυτή την κατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας, που πώς περιγράφεται? Να υπάρχει κάλυψη αναγκών, βασικών αναγκών. Να μπορείς να έχεις ένα πιάτο φαΐ, ένα ποτήρι νερό, μια απλή στέγη, να μπορείς να μην ταλαιπωρείσαι για να ζεις. Και από εκεί και πέρα, ποιοτικά, να έχεις αυτό που λέγαμε ηρεμία ψυχής. Έτσι συμφωνούσαν όλες οι μετασοκρατικές σχολές, απλώς διαφωνούσαν στο πώς επιτυγχάνεται αυτή η ψυχική ηρεμία και ισορροπία. Εγώ θα αναφέρω τις τρεις κύριες σχολές, τι λέγανε εκείνοι, και το λέγανε όχι μόνο γιατί το διακήρυταν θεωρητικά, αλλά γιατί το έκαναν πράξη με τη δική του ζωή. Ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι, ήταν οι επικούριοι και οι σκεπτικοί. Οι στοικοί τι λέγανε? Λεγόντουσαν στοικοί γιατί συνεδριάζανε στην ποικίλη στοά, που είναι κοντά στην αρχαία αγορά. Εκείνοι λέγανε ότι αν κάτι μας ταράσει ψυχικά και δεν μας αφήνει να είμαστε ευδαίμονες, είναι τα πάθη. Τα πάθη. Δηλαδή ποια πάθη? Η μεγάλη λύπη. Η μεγάλη λύπη δεν σε αφήνει να είσαι ευδαίμον, αλλά και η μεγάλη χαρά σε ταράζει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάθει συγκοπή καρδίας από τη χαρά τους.
0: Ναι, βέβαια. Ή επειδή έβαλε γκόλ η ομάδα τους.
1: Ακριβώς, και μάλιστα θυμάμαι σε κάποιο αγώνα στο Καραϊσκάκι παλιά, ακούει τώρα και η αγαπημένη Σαβρούλα, κάπου στο 90 λεπτό που τέλειωνε ο αγώνας, Κυπέλλου στηρίζεται ένα πέναλτι και χάνει τη ζωή του φίλαθλος της ομάδας που θα εκτελούσε το πέναλτι. Έτσι θυμάμαι. Λοιπόν, σου λέει, το πάθος, ακόμα κι αν είναι μεγάλη ξαφνική χαρά, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Άρα τι έλεγαν οι στοικοί? Ποιος είναι ο τρόπος, ποιο είναι το μέσο για να φτάνουμε στην ευδαιμονία? Η απάθεια. Να είσαι απαθής, όχι να είσαι γαϊδούρη, να είσαι δηλαδή άνθρωπος χωρίς συναισθήματα, χωρίς ευαισθησίες, όχι, αλλά να μην αφήσεις αφήνεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο στα πάθη. Από τη μεγάλη χαρά στη μεγάλη λύπη. Το εκρενές να ανοίγει, ξέρω εγώ, όχι. Τι έγινε, έγινε κάτι καλό. Εντάξει. Τι έγινε, συνέβη κάτι κακό. Άνθρωποι, τι θα κάνουμε τώρα. Μάλιστα λέγεται ότι ο ιδρυτής της σχολής αυτής των στοικών, ο Ζήνων, όχι ο Ελεάτης, η Ελένη στην κάτω Ιταλία πήγε τον Αθήνων, ο Ζήνων ο Κιτιέτς, από το Κίτιο της Κύπρου. Ο Ζήνων λοιπόν λέγεται ότι όταν του είπανε Ζήνων, βούλιαξε και το τελευταίο σου κανάδι. Αυτός δεν είπε πω τι έπαθα τώρα, τι θα κάνω τώρα. Είπε, α, ωραία. Επομένως θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τη φιλοσοφία, ε. Αλλά το φοβερό είναι όταν του είπανε ότι έφυγε από τη ζωή ο γιος του. Δεν εκδήλωσε ταραχή και είπε, ναι, ναι, το εγνώριζα ότι έχω γεννήσει θνητών. Αυτά βέβαια είναι ακρότητες. Κάποιος που τα ακούει αυτό θα πει, καλά με τον κάθε τρελό τώρα ή απαθή και τα λοιπά. Όχι. Η ζωή επειδή έχει τα δύσκολα, θέλει άσκηση και θέλει προετοιμασία. Όπως γυμνάζουμε το κορμί μας για να αντέξει τα δύσκολα που θα έρθουν στα γερατιά, έτσι και η ψυχή μας χρειάζεται μια εκγύμναση καθημερινή για να μπορέσει να αντέξει τα δύσκολα. Αυτά έλεγαν οι στοικοί. Οι επικούροι τι λέγανε. Οι επικούροι λέγανε ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή που μας δημιουργούν μια, μας προκαλούν μια όχληση, μια ενόχληση. Πολύ ωραία. Από το απλό κουνούπι που μας τσιμπάει και μας δημιουργεί αυτή την ανάγκη να ξυστούμε, μέχρι το πιο, την πιο μεγάλη συμφορά. Λέει ο Επίκουρος, η ειδονή είναι εκείνη η οποία θα με απελευθερώσει από αυτό που μου ταράσει την ψυχή. Αλλά την ειδονή ο Επίκουρος δεν την συνδέει με οτιδήποτε έρχεται στο μυαλό μας κάθε φορά που ακούμε τη λέξη.
0: Δεν είναι με τη συνέβρεση, ναι.
1: Όχι με τη συνέβρεση. Όχι, ειδονή, δηλαδή την ώρα που εγώ θα ξύσω το σβέρκο μου και θα ηρεμήσω από το τσίπημα του κουνουφιού, αυτό είναι μια ειδονή. Αυτό με επαναφέρει πια, μου σβήνει το αρνητικό αποτέλεσμα που είχε η επίθεση του κουνούπιου. Αυτό είναι ειδονή. Αλλά, λέει Επίκουρος, αυτή είναι μια κατακίνηση ειδονή. Δηλαδή μια περαστική ειδονή. Δεν είναι κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό. Δεν θα πεις ποτέ σου, πω, θυμάσαι ρε μάνα όταν είχε τσιμπήσει εκείνον το κουνούπι, τι ωραία που ένιωσε όταν έξω από το σβέλκο μου. Θα το πεις ποτέ αυτό. Όμως θα πεις, εμάνω, θυμάσαι όταν είχαμε δει εκείνη την απηγόνη στην Επίδαυρο. Πω, τι κρέοντα ήταν αυτός. Τι έμονας ήταν αυτός. Τι συζήτηση, τι διάλογος πατέρα γιου ήταν εκείνος εκεί. Έχω ξαναδεί κι άλλους. Κι άλλες παραστάσεις Αντιγόνης. Αλλά εκείνη ρε παιδί μου, τη φέρνω στο μυαλό μου και ηρεμώ και νιώθω το μεγαλείο μπροστά μου. Αυτό το λέμε. Αυτό είναι μια ειδονή. Είναι μια ειδονή, αλλά όχι κατακίνηση που έγινε και έφυγε. Είναι μια καταστηματική ειδονή. Μια ειδονή η οποία έρχεται και μας μαλακώνει την ψυχή. Με τη μνήμη την ξαναφέρνουμε στο μυαλό μας και ηρεμούμε. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα, έτσι πιστεύουμε εμείς οι άνθρωποι, που δίνει νόημα στα πράγματα. Είναι το μόνο νοηματοδοτούν πράγμα. Άρα λοιπόν οι επικούροι κοιτάζουν μέσα από την ειδονή να αποδιώξουν τις αρνητικές οχλήσεις και να εξασφαλίσουν την ηρεμία την εσωτερική τους. Και η τρίτη ήταν οι σκεπτικοί. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι όταν τους ρώταγες να σου πούνε κάτι, να σου δώσουν μια τη λύση σε ένα πρόβλημα, λέγανε κοίταξε, μη γιάζεσαι, επέχω. Θα σου απαντήσω αργότερα. Και όποτε και να πήγαινες, πάντα σου λέγανε επέχω, επέχω, που σημαίνει ότι το σκεφτόντουσαν, αλλά επειδή ήταν πάντοτε σε μια εκκρεμότητα για να βρουν τη σωστή απάντηση ή την τελεσίδικη απάντηση, ήταν πάντοτε σε μια κατάσταση που δεν γνώριζαν αποτυχία. Δεν έκαναν λάθος. Δεν ζούσαν τις συνέπειες μια λανθασμένης κατάσταση. Λέγανε το σκέφτομαι. Και με αυτούς τους τρεις βασικούς τρόπους οι πρόγονοί μας πολεμούσαν και αναζητούσαν την ευδαιμονία. Εγώ όμως θα κλείσω αυτά τα οποία είπα με έναν επίλογο ο οποίος είναι πολύ πιο ζωντανός από όλες αυτές τις τρεις μικρές αφηγήσεις και που είναι πολύ πιο χρήσιμος για τον καθένα μας. Ο επίλογος είναι όλα αυτά τα οποία μας είπε τόσο παραστατικά η Κατερίνα πριν από λίγο. Η Κατερίνα είναι το καλύτερο παράδειγμα για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημά σου. Βλέπεις, δίνει νόημα στα πράγματα. Πού είμαι? Σε ένα μπαλκόνι. Πολύ ωραία. Καταπληκτικό μπαλκόνι. Και τι έχω? Φορά άκουσα. Και τι ακούω αυτή τη μουσική? Θα χορέψω. Αυτό εγώ θα δώσω νόημα στη ζωή μου. Μπορεί η ζωή να έχει τη δύναμη να με φέρει σε μια δύσκολη θέση. Και τι έγινε? Εγώ είμαι αυτός που θα αγνοήσει το αρνητικό στοιχείο. Θα πάω έξω. Και θα κοιτάξω σε αυτή την αρνητικότητα που μου επιτίθεται να αντιπαραθέσω μια θετική ενέργεια, αυτή που εγώ θα βγάλω. Τη χάρηκα τόσο πολύ που την άκουγα την Κατερίνα και έλεγα να μην τελειώσει, γιατί εκεί είναι το μυστικό της ζωής. Να βάζεις τα πράγματα απέναντι και να τους δίνεις όσο μπορείς νόημα. Θετικό νόημα, όχι κοροϊδεύοντας τον εαυτό σου, όχι. Περιγράφοντας το όπως είναι και από εκεί και πέρα αξιολογώντας το. Σιγά τώρα. Δεν έχω ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Και τι έγινε? Έχω τα πόδια μου. Θα κινηθώ, θα δώσω νόημα στη ζωή μου έτσι. Και είχα πει θυμά μια άλλη φορά, αν με ρώτηκε κανείς ποια εικόνα έχω μιας πραγματικής ευδαιμονίας, είναι εικόνα του πατέρα μου με τη μητέρα μου να χορεύουν σε ένα μεταχειρισμένο πικάπ.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Σε 78 σε 78 στροφών δίσκους, ξέρεις, που αλλάζανε, βάζανε βελόνες μέσα για να ακούν τη μουσική, να χορεύει την κομπαρσίδα σε ένα δωμάτιο που μέναμε σαν οδοσμήσια από το 1953. Αν είναι δυνατόν, και έβλεπα ένα χαμόγελο και ένα ζευγάρι, δεν καταλάβαινα ούτε από δυσκολίες ζωής, ούτε από αρρώσεις, ούτε από τίποτα. Και τι είχαν όλα στην οικογένεια. Αβά, η κομπαρσίδα και ο χορός να χορεύει η μητέρα μου, τον πατέρα μου, μέσα σε ένα δωμάτιο που ήταν όλο το σπίτι μας. Ο άνθρωπος μπορεί και δεν είναι κοροϊδεύω τον εαυτό μου, όχι. Μπορεί να δημιουργήσει με το δικό του τρόπο μια άμυνα απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Και ευδαιμονία δεν είναι το να κάθεσαι σε ένα ανάκλητο και κάποιος να σου κάνει αέρα με φτερά. Όχι. Η ευτυχία, η ευδαιμονία κατακτάται από εμάς τους ίδιους όταν βάζουμε τους καθημερινούς μικρούς εφικτούς στόχους και από αυτούς αντλούμε συνέστημα. Ναι, μπορώ να πάω από το Γκίζι στην Καρνικαρέα να πάρω ένα κουβαράκι για να μπορέσω να κερδίσω. Το κατάφερα, ναι. Είμαι χαρούμενος, είμαι ευρέμων, είμαι ήρεμος. Και την άσκηση μου έκανα και είδα πρόσωπα και πράγματα κατά τη διάρκεια της, του περιπάτου μου και τα λοιπά. Και ας μην με πήγε ένα ταξί εκεί, δεν πειράζει. Είπαμε ότι ο άνθρωπος δίνει νόημα στη ζωή του.
0: Σωστή.
1: Και μακάρι να έχει το κουράγιο να αντέχουμε, να έχουμε το κουράγιο να αντέχουμε τις δυσκολίες, αλλά και να έχουμε και το νου να ακολουθούμε αυτούς τους τρόπους, γιατί είναι τρόποι δοκιμασμένοι και είναι αυτοί που οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο, είπε 10 φορές τη λέξη χαμόγελο η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί άκη είναι το θέμα. Λοιπόν, Μάνο, αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ, Άντρια.
1: Αυτά είχα να πω και ότι εμείς έχουμε μεγάλο βαθμό συμμετοχής σε αυτό που λέμε τα μονία. Φιλιά πολλά.
0: Στο καλό να πας. Yeah. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα ένα τραγούδι ενός εξαιρετικού τραγουδοποιού, του Γιάννη Μιλιώκα, ο οποίος χρησιμοποιεί το χιούμορ, τη σάτιρα και την καθημερινή γλώσσα για να μιλήσει για βαθύτερες αλήθειες της ανθρώπινης ζωής. Απορώ γιατί μάλλον ο ίδιος αποσύρθηκε, εκτός από ένα πρόσφατο τραγούδι που λέγεται «Υπη τούτου», δεν έχει εμφανίσει κάποιο άλλο τραγούδι στα μέσα, στα, πώς λέγεται, Facebook και τα λοιπά. Αλλά εξακολουθώ να λέω ότι ό,τι έκανε ήταν πολύ σπουδαίο και υπήρξε μια εποχή, από ό,τι μου είπε σε μια συνέντευξη κάποτε, που έπαιρνε πιο πολλά λεφτά και από τον πιο ακριβοπληρωμένο της παραλίας τραγουδιστή, μέχρι που συχάθηκε και τα παράτησε όλα. Vamos, Αλάνια.
3: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Και θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαρδίτη από τα χειρόγραφα του φθινοπόρου. Στο δρόμο συναντάμε γέρους τους λιποτάκτες των παλιών πολέμων. Ένα ανοιξιάτικο καπέλο στον καναπέ από αυτά που φορούν τα νεαρά κορίτσια. Καθένας έχει ένα μεγάλο μυστικό και θα φύγουμε χωρίς να το μάθει ούτε αυτός ούτε άλλος κανένας. Άνθρωποι που περιφέρονται ολομόναχοι μες στη λίθη και μόνο προς το βράδυ πηγαίνουν στο ταχυδρομείο της Μεγάλης Άρκτου. Κανείς δεν ξέρει με ποιον αλληλογραφούν. Όμως σε λίγο βγαίνει η σελήνη και ένα ρόδο φέγγει σαν μια μικρή μνηστή. Κάθε νύχτα είναι ένα γαμήλιο ταξίδι. Ένα πουλί κάθισε πάνω στα κάγκελα του κήπου. Κάτι είπε στην κοπέλα της βεράντας, αλλά εκείνη δεν άκουσε. Βούιζε ο κόσμος από τα τζιτζίκια. Και τότε σκέφτηκα πως αυτή τη σκηνή θα τη θυμηθώ κάποτε, ύστερα από χρόνια, και θα κλάψω απαρηγόρητος. «Θα ξανάρθουμε?» ρώτησα. Ο άλλος κάτι είπε, αλλά δεν έφτασε ως εμένα. Όμως ένιωσα μέσα μου κάτι αλόκοτο και γλυκό. Φυσούσε λίγο. Βράδυ. Κι ίσως ολόκληρη η ποίηση να είναι αυτή η απάντηση που δεν ακούστηκε και τη συμπλήρωνε ο στεναγμός του αγέρα και η απαλή ερημιά του φεγγαριού. Κι όπως είμαι πάντα άτυχος, κάθε φορά που αποφάσιζα να αλλάξω ζωή, κάποια καθυστέρηση, μια αναβολή, ένα όνειρο, πέρασαν τα χρόνια. Ύστερα δεν θυμάμαι τίποτα. Και η λάμπα είχε σβήσει μια αιωνιότητα πριν. Και συνεχίζουμε την αιώνια περιπλάνηση. Καθώς φεύγουμε, κανείς δεν μας αποχαιρετά. Καθώς ερχόμαστε, κανείς δεν μας αναγνωρίζει. Είμαστε αυτοί που δίνουν νόημα στη βασιλεία του Δειλινού. Αλλά πριν φτάσει η νύχτα, μας έχουν ξεχάσει. Το πικρό γυρισμό μου, από πού άραγε, συχνά καθόμουν σε ένα καφενείο από αυτά των ταπεινών θλίψεων με τα μακρόσυρτα δειλινά στα τζάμια. Και μόνο όσοι πέθαναν νωρίς δεν έχασαν ποτέ το δρόμο. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής. Είναι το 2-11-10-88-80 και είναι η Βάλια από τη Λυκόβρηση. Γεια σου Βάλια.
4: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
2: Καλά κούκλα μου, εσύ?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
4: Μια χαρά. Τι κάνετε?
2: Είμαστε
4: ωραία,
2: καλά.
4: Περνάτε. Ωραία πράγματα ακούγονται.
2: Χαίρομαι.
4: Ωραία θεματάκια. Εύκολα δείχνουν, δύσκολα είναι.
2: Πώς είπες, εύκολα?
4: Εύκολα φαίνονται, αλλά δύσκολα είναι. Δηλαδή, μόλις διάβασα το θέμα, λέω, εύκολο είναι. Μετά λέω, σε δεύτερο χρόνο, ναι, αλλά όχι, αυτό δεν είναι ευτυχία. Α, ούτε αυτό είναι ευτυχία. Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα. Κατέληγα ότι δεν είναι ακριβώς ευτυχία αυτό που σκεφτόμαστε πολλές φορές. Νομίζουμε ότι κάποια πράγματα μας κάνουν ευτυχισμένους, αλλά τελικά τα μπερδεύουμε με άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι ικανοποίηση, μπορεί να είναι περηφάνεια αυτό που νιώθουμε τελικά, μπορεί να είναι κάτι άλλο.

0: που όλοι μπορούμε να τα κάνουμε και τα κάνουμε. Δηλαδή ακόμη και το να κάτσω στο μπαλκόνι να κοιτάω τίποτα, τον ουρανό. Να κάτσω μέσα στο νερό στη θάλασσα. Να διαβάσεις ένα βιβλίο. Συνήθως λέμε ευτυχισμένοι ότι είμαστε όταν περνάμε πάρα πολύ καλά με κάποιους φίλους μας, ή άλλοι λένε ότι πολύ μεγάλη ευτυχία τη μέρα του γάμου, ή πολύ μεγάλη ευτυχία στην αποκτήση ενός πτυχίου. Αλλά νομίζω ότι μπερδεύουμε τις έννοιες. Δεν νομίζω ότι είναι ευτυχία εκείνη τη στιγμή. Είναι μια ικανοποίηση, μια εκπλήρωση στόχων, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι, στο δικό μου το κεφάλι τουλάχιστον. Οπότε προσπαθώ να σκεφτώ τι είναι αυτό που εμένα μου φέρνει την ευτυχία, την ηρεμία, τη γαλήνη, και καταλήγω στην ηρεμία.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Άρα δεν θέλουμε πάρα πολλά πράγματα για να είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που το συμμερίζονται αυτό που λες.
0: Σίγουρα δεν είναι πολύ και σίγουρα δεν είναι για όλους το ίδιο. Ναι. Απλά στο δικό μου κεφάλι, βλέποντας αυτούς τους άλλους απ' έξω, νομίζω ότι κυνηγάνε την ουρά τους πολλές φορές, νομίζοντας ότι η ευτυχία θα είναι ένας μεγαλύτερος μισθός. Μεγαλύτερος, όχι ένας πρώτος μισθός, ένας μεγαλύτερος μισθός.
1: Ναι.
0: Αν υποθέσουμε ότι έχουμε καλύψει τις βασικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Ότι ευτυχία είναι ένα καλύτερο αμάξι, μια πιο καταξιωμένη θέση, ένα μεγαλύτερο σπίτι, το να με σέβονται, το να με... τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά μπερδευόμαστε λίγο. Κάπως χάνεται η μπάλα στην πορεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: γιατί είναι η απληστία που μπαίνει στη μέση.
0: Ναι, είδες πως είναι συνυφασμένα όλα τα θέματά σου κάπως.
1: Κάμε μία έννοια, ναι, μα γιατί όλα είναι εκφάνσεις του βίου.
0: Ναι.
1: Και αν επιμένω να βάζω θέματα τέτοιου είδους, είναι επειδή πιστεύω ότι κάτι μένει στον καθένα εν τέλει. Δηλαδή με τον τρόπο που το μυαλό αποτυπώνει καμιά φορά χωρίς να έχεις επιδιώξει εσύ να συγκρατήσεις κάτι. Χωρίς να επιδιώκεις. Το μυαλό από μόνο του.
0: Σίγουρα κάτι μένει, και σίγουρα είδες που σου είπα ότι ο καθένας βλέπει το θέμα και κάνει μια ενδοσκόπηση, και στην αρχή λες «Α, οκ, εντάξει, εύκολο είναι το τι σε κάνει ευτυχισμένο». Μετά λες «Μια στιγμή, δεν είναι αυτά που φανταζόμαστε, αυτά είναι κάτι άλλο». Και άρχισες και το σκαλίζεις λιγάκι παραπάνω και λες «Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, μην μπερδεύουμε». Την ικανοποίηση, την καταξίωση, τις υπερηφάνειες μας, την εκπλήρωση με την ευτυχία, που μπορεί να είναι και στιγμιαία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βγεις από το σπίτι σου και να δεις ένα ουράνιο τόξο και να χαρείς και να πεις «Α, ωραία». Θα μου πεις «Είναι χαρά, δεν είναι ευτυχία». Είναι μια πρόσκαιρη ευτυχία.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάτι που θα σου φτιάξει τη μέρα.
1: Έτσι
0: λοιπόν, ούτε υπάρχει μόνιμη ευτυχία, και όποιος λέει ότι είναι μονίμως ευτυχισμένος,
1: μαστουρωμένος θα είναι.
0: Κάτι έχει μπερδέψει ή κάτι δεν θέλει να καταλάβει. Δεν ξέρω αν είναι μαστουρωμένος.
1: Μάμα λέει ότι είναι ευτυχής όλη μέρα, κυριαρχώς, τι να είναι.
0: Δεν έχεις ακούσει τέτοιους ανθρώπους.
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Κοίτα, έχω ένα κληρονομικό χάρισμα που τραβάω περίεργα περιστατικά γύρω μου. Οπότε ίσως μάλλον σε αυτό το πλαίσιο έχω τραβήξει και αυτά. Σου λένε ότι ναι, εγώ έχω μια πολύ ευτυχισμένη ζωή. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη. Και από μέσα μου υπάρχει ένα ερωτηματικό μόνιμα. Πώς γίνεται? Δίδαξέ μας.
1: Έλαντε. Κάνε το μάθημα στο γυμνάσιο.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι.
1: Εσύ στην Λυκόβρηση μένεις κοντά
0: στο μοναστήρι.
1: Στο μοναστήρι, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί λοιπόν παίρνω πολύ ηρεμία. έχω να σου πω.

0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένα μέρος που αν θέλω να βρω την ηρεμία μου θα πάω. Είναι απλά πράγματα, είναι πολύ απλά πράγματα αυτά που μας δίνουν. Ηρεμία, καλύμη. Ο καθένας ό,τι έχει ανάγκη βέβαια, έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνο μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο, Βάλια, και ό,τι ποθείς.
1: Το αυτό επιθυμώ διημάς.
0: Το είμαι ύψιλον.
1: Μάλιστα.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0 Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Παπάκι πάει στην ποταμιά. Γεια σου αγαπητέ μου Γιάννη από την Αθήνα.
3: Γεια σου αγαπητέ Μάνο από την Λεωφόρο Συγκρού εκεί πέρα κάπου.
2: Ναι, ναι, εδώ, απέναντι από τον Άγιο Σώστη.
3: Ναι, και σε, είναι και σε ενδιαφέρον σημείο. Γιατί ναι. Είναι, αυτές οι περιοχές έχουν μια ιστορία συγκεκριμένη, ναι, και ενδιαφέρουσα πάντοτε.
2: Για λέγε.
3: Πριν μιλήσω λίγο για την ευτυχία, ήθελα να παρατηρήσω το λάθος που κάνουν οι μετεωρολόγοι. Γιατί οι μετεωρολόγοι είναι οι οποίοι μετατράπηκαν σε αστρολόγους ξαφνικά. Γιατί στην πραγματικότητα η φθινοπορεινή ημερία, το περίφημο 7 και 16 Ανατολή και 7 και 16 Δύση, δηλαδή 12 ακριβώς ώρες ημέρα και 12 ακριβώς ώρες νύχτας, ναι, επιτυγχάνεται σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος που βρισκόμαστε μόνον στις 26 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και όταν λέμε μόνον και κάθε χρόνο στην ίδια ημερομηνία. Δηλαδή απλά έχει αλλάξει το ζώδιο. Μπήκαμε από τον Παρθένο στο Ζυγό στις 3 και 4 λεπτά της 22 Σεπτεμβρίου. Ναι. Το έχω επισημάνει πολλές φορές από διάφορες εκπομπές, κανείς δεν ενδιαφέρεται να το μάθει. Όπως ακριβώς και είναι μύθος ότι μπαίνει η αρινή ημερία στις 21 Μαρτίου ή στις 20 Μαρτίου ή στις 22 ανάλογα εκεί πέρα, μπαίνει πάντα στις 17 Μαρτίου, είναι το περίφημο 633-633. Ναι. 633 δηλαδή Ανατολή, 633 Δύση. Νομίζω να είμαστε και λίγο χρηστικοί, να μαθαίνουμε και κάτι από αυτές τις εκπομπές. Ναι. Ναι, δηλαδή ακόμα είμαστε στο καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα 2-2,5 μέρες περίπου μέχρι να έρθει η πραγματική.
4: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Είναι το θερινό, το οποίο κρατάει, ο ήλιος μένει 5 μέρες στο ίδιο σημείο, 5-6 μέρες μένει εκεί πέρα. Όπως και το χειμερινό ηλιοστάσιο που μένει πάλι 5-6 μέρες στο ίδιο σημείο. Οπότε ανάλογα οι μέρες αρχίζουν και μειώνονται ή αυξάνουν, στο χειμερινό αυξάνουν, την έκτη μέρα της 21ης Δεκεμβρίου. Λοιπόν, οπότε ακόμα είμαστε στο καλοκαίρι, τυπικά δηλαδή.
2: Okay.
3: Ναι,
2: πάμε παρακάτω τώρα.
3: Πάμε παρακάτω. Είπες ένα ωραίο θέμα για την ευτυχία. Νομίζω το έχεις ξαναβάλει αυτό το θέμα, αλλά παρόλο που το έχει ξαναβάλει, είναι πάντα επίκαιρο και πάντα είναι πρόσφορο για συζητήσεις, για σχόλια, για προσπάθεια να αναλυθεί κτλ. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω βγάλει ένα τσιτάτο για την ευτυχία, εντός εισαγωγικών τσιτάτο. Για μένα ευτυχία δεν είναι η επιτυχία ή η μεγάλη επιτυχία ή η μικρή επιτυχία. Είναι να μπορείς να εκφράσεις ελεύθερα τον εαυτό σου, όπως κάνεις και εσύ, όπως κάνω και εγώ, ελπίζω. Ελπίζω. Και να βρίσκεις ανταπόκριση σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εκφράζεις. Αν δεν μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα σε ένα σύστημα κοινωνικό, σύστημα αναφοράς, θα μπορούσε να το πει ένα φυσικομαθηματικό σύστημα αναφοράς. Ωραίο αυτό. Το θυμάσαι τα σχολεία. Λοιπόν, σε ένα κοινωνικό σύστημα, αν δεν μπορείς να εκφράζεις ελεύθερα τον εαυτό σου και να ανταποκρίνονται και οι άλλοι σε αυτό, να εκφράζουν και αυτοί ελεύθερα τον εαυτό σου, τότε θα είσαι αιώνια δυστυχισμένος. Ούτε τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία απαραίτητος. Ο Νάσης, μάλιστα, που είχε πολλά λεφτά, έλεγε ότι το χρήμα το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει, εκτός από πλούσιο, είναι να σου διώξει προσωρινά τη δυστυχία, όχι να σου φέρει ευτυχία. Ο Νάσης ήταν και λίγο φιλόσοφος. Ναι. Τέλος πάντων, αμοιβαία αγάπη χρειάζεται οπωσδήποτε. Κατανόηση. Μάνο, ειλικρίνεια, ποιότητα ζωής. Ξέρεις, κάποιος μπορεί να έχει ποιότητα ζωής σε ένα μικρό χωριό και να μην την έχει, ξέρω εγώ, στην Κηφισιά ή στο Φάληρο.
2: Σίγουρα.
3: Ναι. Σίγουρα. Είναι θέμα, δηλαδή, είναι λίγο σχετικά όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι λίγο σχετικά. Okay. Εμένα με ευχαριστεί, ας πούμε, τώρα που μιλάμε, που μου μιλάς, σου μιλάω κτλ. Αυτό είναι μορφή ευτυχίας, ας το πούμε έτσι. Τώρα, επειδή το θέμα που έχεις βάλει είναι σύνθετο και πολύπλοκο, τώρα εντός εισαγωγικών αυτές οι έννοιες, για μένα είναι απλό. Ευτυχία είναι αυτό που ευχαριστεί τον καθένα, αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον, εννοείται, έτσι, για να το πούμε σωστά. Έβαλες ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Γαλάνη, ένα σπάνιο τραγούδι που δεν το έχω ακούσει ούτε εγώ, στην αρχή της εκπομπής. Μ' αρέσει που βάζεις σπάνια τραγούδια.
2: Να σε καλά.
3: Νομίζω η Δήμητρα Γαλάνη ήταν στην πολύ αρχή της εκπομπής, 9 και κάτι, 9 και 20. Νομίζω η Δήμητρα Γαλάνη ήταν. Αλλά εγώ δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Πραγματικά ένα πάρα πολύ σπάνιο τραγούδι. Είναι, ίσως να είναι και η πρώτη εκτέλεση από ραδιόφωνο, ποιος ξέρει.
2: Αποκλείεται, ναι. Το έχω ακούσει πολλές φορές από το ράδιο.
3: Ναι, δεν νομίζω. Και εγώ, εντάξει, μπορεί να είναι σπάνιο πάντως μεταδεδόμενο. Γαλάνη πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, ας μην με ακρηγορήσουμε, να αφήσουμε και άλλους να μιλήσουν. Και να πούμε ότι ναι, η ζωή συχνά είναι άδικη, πρέπει να προσπαθούμε, πρέπει να παλεύουμε με τα συναισθηματικά τραύματα που έχει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, να προσπαθούμε τις απότομες αλλαγές στη ζωή μας που μας επιβάλλουν να τις ανατρέπουμε, να μην δεχόμαστε πάρα πολλά ερεθίσματα, γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολλά ερεθίσματα. Είναι το περίφημο CFF, όπως το λένε οι ψυχολόγοι.
2: Κοίταξα τώρα τη λίστα. Ποια πόρτα να χτυπήσω, λέγεται το τραγούδι με τη Γαλάνη.
3: Α, νομίζω αυτό ήταν. Ναι, ναι, πράγμα.
2: Όχι, νομίζεις, αυτό ήταν.
3: Νομίζω είναι σπάνια μεταδεδόμενο τραγούδι.
2: Όχι, τέλος πάντων.
3: Ναι, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η Γαλάνη γενικά είναι από τις αγαπημένες μου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, υπάρχουν οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, πρέπει να παλέψουμε και με αυτές. Τώρα υπάρχει και ο τρόπος αντιμετώπισης από τον καθένα ξεχωριστά των προβλημάτων του, είτε είναι οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε πολιτιστικά, πολιτικά, οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να είναι, οικογενειακά προβλήματα κτλ. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι ζούμε έναν κοινωνικό μεσαίωνα, αλλά μετά το μεσαίωνα ξέρεις τι ήρθε, η αναγέννηση.
2: Ναι.
3: Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Σ' αφήνω εδώ, Μάνο μου, ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
2: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
3: Μ' άρεσε που μιλήσαμε, πραγματικά το απέλευσα.
2: Να είσαι καλά, στο καλό.
3: Καλό βράδυ, καλό
2: ξημέρωμα. Επίσης.
3: Για χαρά.
2: Για. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο κύριος Σπύρος από τη Χίο.
5: Καλημέρα σας, κύριε Μάνο, τι κάνετε?
2: Καλά, Σπύρο μου, εσύ?
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Χρήστο. Ήταν στην Κρήτη, γιατί εκεί υπήρξα κι εγώ στο πολεμικό ναυτικό, ήμουν 2 χρόνια. Ναύτης. Αλλά κάναμε ανεμόριο. Άσκηση. Με το λόγχι.
2: Ναι.
5: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και με τον κύριο Πέτρο και με τον κύριο Βασίλη που άκουσε πολύ ωραία λόγια. Ναι. Και εγώ μένω μόνος μου τώρα εδώ. Και ο Μαμβακάρης, να ξέρετε, ήταν συγγενής μας.
2: Ο Μαμβακάρης.
5: Ναι, ο Μάρκος.
2: Ο Μάρκος. Ο Μάρκος.
5: Ναι, ναι. Είχε πάρει τη γιαγιά μου την ξαδέρφη. Από την Κούλουρη.
2: Mm-hmm.
5: Και του πατέρα παίζανε τραγούδια, παίζανε και είχαν ωραία πράγματα.
2: Πολύ ωραία.
5: Και η αγάπη και η χαρά και η ηρεμία σου δίνουν και μεγάλη ευτυχία. Αυτό έχω καταλάβει.
2: Mm-hmm.
5: Είμαι πολύ έτσι χαρούμενος που ζω και ακούω και την εκπομπή σας και όλα τα παιδιά εκεί και τον κύριο Ηλία τα πρωινά με την κυρία Πανάγου.
2: Mm-hmm.
5: Και θα σας φέρω μια μεθαύριο.
2: Τι θα μας φέρεις?
5: Μια μεγάλη έκπληξη θα σας κάνω.
2: Πότε? Μεθαύριο?
5: Τέλος του Οκτώβριο.
2: Του Σεπτέμβρη.
5: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Δεν έχω μετά.
2: Εντάξει, φίλε.
5: Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Και εγώ. Πώς είναι σήμερα εκεί στοιχείο, κρύο?
5: Όχι, μια χαρά. Εντάξει, δώσ' και ένα. Κάτσε λιγάκι έξω, ήρθα μέσα. Πάντως ο κύριος Χρήστος πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος.
2: Ναι, είναι.
5: Και ο κύριος Βασίλης. Και έτσι χάρηκα πάρα πολύ. Να μην σας καθυστερώ κιόλας.
2: Δεν με καθυστερείς. Δεν μαθαίνω τίποτα εγώ.
5: Να είσαι
2: καλά. Φιλιά πολλά. Γεια. Γιώργο από το Λυκαβητό.
6: Καλημέρα, Μάνο μου.
2: Γεια σου, Γιώργη.
6: Τι κάνει η γυναίκα σου?
2: Καλά είναι.
6: Πολλά φιλιά.
2: Κοίτα.
6: Ευτυχία για μένα είναι να ζει κανείς όπως θέλει και να είναι ερωτευμένος με ανταπόκριση. Ένα αυτό και δεύτερον, γιατί δεν διαβάζεις Ρίτσο αφού σ' αρέσει περισσότερο από όλους?
2: Θα διαβάσω όταν έρθει η ώρα. Τώρα διαβάζω Λιβαδίτη. Είπα ότι ο Ρίτσος πρώτα και ο Λιβαδίτης μετά είναι δύο από τους μεγαλύτερους ποιητές της ανθρωπότητος.
6: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Αυτό. Όταν έρθει η ώρα του Ρίτσου θα διαβάσουμε Ρίτσο.
6: Okay. Ποιο είναι το αγαπημένο του Ρίτσου, μάνο μου?
2: Δεν σ' ακούω.
6: Το αγαπημένο σου ποίημα του Ρίτσου, έργο του Ρίτσου, ποιο είναι?
2: Η σονάτα της Ελληνόφωτος.
6: Μάλιστα.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
6: Εσύ, μάνο μου, γεια, καλό ξημέρωμα.
2: Άννα από το Μαραθώνα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, μάνο.
2: Γεια σου, Άννα.
7: Πόσο ευτυχισμένη είμαι κι εγώ που σας ακούω και ταξιδεύω με αυτή την υπέροχη βάρκα. Γιατί ωραία τραγούδια. Δεν σε κατάλαβα ούτε εγώ εντωμεταξύ που τραγουδούσες.
2: Δεν κατάλαβες ότι ήμουν εγώ?
7: Όχι.
2: Όχι, ήμουν
7: ξανά. Θα έκανα και τα βιβλία και μου αρέσουν τα βιβλία. Κρίμα.
2: Ναι. Μα όχι, δεν δίναμε βιβλία σήμερα.
7: Όχι, την προηγούμενη φορά, την ναι. προηγούμενη που έλεγε ότι όποιος με καταλάβει θα του δώσει, όποιος καταλάβει τι τραγουδάει, ναι. θα δώσει τα βιβλία. Ναι. Και δεν τα κέρδισε κανείς.
2: Κανείς.
7: Οπότε λέω ούτε κι εγώ θα τα κέρδισα.
2: Ναι.
7: Αυτό λέω. Την ευτυχία όντως, ας πούμε, σε μικρά πραγματάκια τη βρίσκουμε. Σε πολύ απλά πραγματάκια. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι κάτι το. Ούτε τα χρήματα φέρνουν ευτυχία. Ευτυχία φέρνει η ηρεμία της ψυχής, συμφωνώ και εγώ, γιατί άμα έχουμε ηρεμία ψυχής και ισορροπία, τότε μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε το κάθε τι όμορφο στη ζωή και να είμαστε χαρούμενοι μάλλον. Άμα είναι η ψυχή μας ταραγμένη, τίποτα δεν μας αρέσει, είμαστε δυστυχισμένοι.
2: Ναι.
7: Τα βλέπουμε όλα μαύρα.
2: Ναι.
7: Οπότε αυτό που μας προσφέρει αυτή η ψυχική γαλήνη είναι η ευτυχία. Έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ. Και μάλιστα είναι και μια δύναμη για να αποφύγουμε τα δύσκολα, να ξεπεράσουμε πάνω τα δύσκολα, να τα αντέξουμε, να τα ξεπεράσουμε και να νιώσουμε υπέροχα, μα πώς τα καταφέραμε και να πούμε μπράβο. Αυτή η επιβράβευση και στον εαυτό μας μας προσφέρει μια ευτυχία. Ναι. Τι να πω, όλα όσα υπόθηκαν συμφωνώ πάρα πολύ και εγώ το ίδιο νιώθω. Δηλαδή και που θα κάτσω, που σας ακούω και σας απολαμβάνω έξω και μετράω και τα αεροπλάνα, που θα κάτσω να διαβάσω το βιβλίο μου, που θα ασχοληθώ μετά με τα παιδάκια, με τα εγγόνια μου, με το σύζυγο, με το σπίτι, με το σκυλάκι μου. Όλα αυτά δηλαδή θα μου προχαρήσουν μια εφορία, μια ευτυχία, μια γαλήνη. Και θα χαρώ και θα ευχαριστηθεί η ψυχή μου.
2: Σωστά.
7: Ναι, μάνα μου.
2: Και δεν μου λες, Άννα, τι μαγείρεψες σήμερα?
7: Α, σήμερα μαγείρεψα σπαγκετίνι που σου αρέσει.
2: Ωραίο νούμερο 10, ναι.
7: Βεβαίως, με κοιμά.
2: Με κοιμά, τέλεια. Εμένα, εγώ τρελαίνομαι να βάζω μπόλικα σκόρδα ψιλοκομμένα μέσα στο τηγάνι, λίγο βούτυρο, λίγο όμως, λίγο λαδάκι, να τα τσιγαρίζω ελαφρά και μετά να τα προσθέτω στη μακαρονάδα και να βάζω και παρμεζάνα από πάνω.
7: Τέλεια, πολύ ωραία σκορδάτα.
2: Ναι, σκορδόπιστα. Ναι.
7: Εν τω μεταξύ αύριο θα φτιάξω για κάτι πολύ ωραίο. Τώρα το έχω έτοιμο γιατί πρέπει να κρυώσει.
2: Τι.
7: Μπουγατσίνια.
2: Μπουγατσίνια. Πώς λέμε μπεκατσίνια. Ναι, ωραία. Τέλεια. Να σου πω και ένα φαΐ που δεν το ξέρεις.
7: Για πες μου.
2: Αντί για λαχανοντολμάδες, μάρουλοντολμάδες.
7: Α, καλά, το φτιάχνει η μανούλα μου και το μεταξύ
2: και σήμερα έχει
7: γενέθλια το κορίτσι μου.
2: Να σου ζήσει.
7: 86 χρονών κλείνει.
2: Να, μια χαρά είναι η γυναίκα.
7: 86. Ναι, ναι, το κορίτσι μου. Το φτιάχνει η μαμά και το φτιάχνω κι εγώ.
2: Είναι πολύ ωραίο, ναι, πολύ ωραίο.
7: Φανταστικά είναι, μπράβο μάνο, τέλειο.
2: Ναι.
7: Άρα
2: να μας πάρει τηλέφωνο να έρθουμε στο μαραθώνα να φάμε όλοι.
7: Φυσικά, τι χαρά. Πολύ θα το ευχαριστηθώ. Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ, Ανούλα.
7: Γεια σου, Άννα. Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα μάνα μας αγαπημένε.
0: Τι γίνεται Βάσο?
1: Δόξα τω Θεώ. Και χαίρομαι πολύ που μπήκε νωρίς η εκπομπή, ναι. Γιατί έτσι μπορούν να την παρακολουθούν και άλλοι άνθρωποι, παιδιά, γιατί είναι εξαιρετική. Τι να πω. Είναι να είστε καλά, να μας βάζετε τέτοια θέματα και που μιλάνε. Είναι υπέροχη.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως για το Μιλιώκα, ας πούμε. Ο Μιλιώκας καταπληκτικός.
0: Ο Μιλιώκας αυτός... είναι μεγάλη μορφή.
1: Ναι, κρίμα δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε, ας πούμε, στα σχολεία να τον παίρνανε.
0: Παιδί μου, ο ίδιος αποφάσισε να απομακρυνθεί.
1: Το κατάλαβα, ναι, γιατί τον έχω παρακολουθήσει και μου άρεσε.
0: Βαρέθηκε.
1: Αυτό που είπες, ναι, ναι. Κρίμα δηλαδή είναι. Άξι. Τέτοιοι άνθρωποι χρειαζόμαστε πολύ έντονα σήμερα για τα νέα παιδιά, γιατί εμείς εντάξει έχουμε πάρει το δρόμο μας, ξέρουμε πια. Βέβαια. Όσο για φαγητό που είπατε, yes. Για τη μαγιονέζα, ας πούμε, εγώ ξέρω μια μαγιονέζα που είναι εύκολη και να την πω, δηλαδή 3 κουταλιές μουστάρδα, 3 λεμόνια,
0: ναι.
1: Και ένα, πώς το λένε, βαπορέ. Εβαπορέ γάλα.
0: Όχι
1: το μικρούλι, το πιο μεγάλο. Τα χτυπάς όλα μαζί και γίνεται, μάνο μου.
0: Χωρίς αυγά.
1: Χωρίς αυγό, ναι.
0: Δεν θέλω εγώ μαγιονέζα χωρίς αυγά.
1: Α, δοκίμασέ την.
0: Καλά.
1: Είναι η, πώς το λένε, η μουστάρδα που δίνει μαζί με το λεμόνι, δίνει έτσι μια άλλη. Και εγώ έτσι νόμιζα, γιατί εμένα το γάλα δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Εγώ καθόλου μπορούσα.
0: Okay.
1: Ναι, λοιπόν,
0: that's
1: για τα άλλα, ας πούμε, για την ευτυχία.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά η ζωή. Αυτό που είπες ότι πρέπει να είναι μαστουρωμένος ο άλλος για να είναι συνέχεια, πολύ ωραίο. Και έτσι είναι.
0: Βέβαια, τι.
1: Ναι, γιατί η ζωή είναι ευτυχία.
0: Και μάλιστα με βαριά ναρκωτικά. Γιατί...
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αφού με πιάσαν τα γέλια που είμαι μόνη με εδώ που τα άκουσα έτσι. Γιατί πολύ σωστό και ωραία έτσι. Ας πούμε μικρή μου άρεσε εμένα να πηγαίνω, να το σκάω και να πηγαίνω στο βουνό.
0: Ναι.
1: Μικρούλα, πώς δεν χανόμουν, να βλέπω τα δέντρα. Ένιωθα στυγισμένη, δηλαδή κάθε ηλικία.
0: Σε ποιο βουνό?
1: Α, εκεί που ήταν το χωριουδάκι μου, ήταν πρόπορες ενός και φεύγαν οι γονείς για να πάνε στα κτήματα, οπότε εμείς μέναμε, μας αφήνανε, έτσι. Οπότε ας πούμε εμένα που μου άρεσε το βουνό έφευγα, μόνη μου.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα μικρούλα, δεν πήγαινα σχολείο. Και έβαζα σημάδι πιο δέντρο να γυρίσω πίσω.
0: Ναι, κατάλαβα. Σαν το κοντορεβιτσούλι.
1: Ορίστε.
0: Σαν το κοντορεβιτσούλι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, γιατί με τα παραμύθια τότε ζούσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένιωθα πολύ ευτυχισμένη. Μετά μαθήτρια που ήμουνα, έβλεπα την Ακρόπολη έτσι τα φωτισμένη. Και χανόμουν πάλι, ένιωθα ευτυχισμένη. Mm. Τώρα που είμαι μεγάλη, είναι να είσαι με καλούς φίλους. Να πας σε μια ταβερνούλα, ξέρω εγώ, με το κρασάκι, να ακούς τη μουσικούλα. Είναι απέραντη στοιχεία αυτή για μένα. Είναι μεγάλο πράγμα. Ή τα εγγόνια μου όταν έρχονται στοιχεία. Επίσης, ας πούμε, πηγαίνω και στη Λέσχη εδώ στο Παγκράτη. Δεν μπορώ να πηγαίνω, ας πούμε, πολύ ώρα, αλλά πάω για μία ώρα. Πάω και παίρνω μικρή ευτυχία, γιατί τις βλέπεις τις κυρίες, τις γυναίκες που είναι, ας πούμε, εκεί πέρα, όλο με χαμόγελο. Εμένα εγώ νιώθω ευτυχισμένη. Πάω και παίρνω μια τζούρα ευτυχίας, όπως το λέω.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πάω να συνεχίσω τη δουλειά μου.
0: Τέλεια.
1: Αυτά, μάνα μου, ήθελα να πω για μένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ χαίρομαι με τέτοιες εκπομπές. Και ιδιαίτερα που είναι νωρίς και την ακούνε και πιο νέα παιδιά.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, μάνα μου.
0: Κυρία Ελένη από το Περιστέρι.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, Ελένη μας.
2: Και εγώ χαιρετάω την ώρα την καλύτερη που έχετε βάλει.
0: Να σε καλά.
2: Γιατί ναι, πολλές φορές έπρεπε να ξενυχτάμε. Τώρα για την ευτυχία, επειδή εγώ μαζεύω κάτι ωραίες εκφράσεις, κάτι ρητά, κάτι ξέρω εγώ, όπου και να τα ακούσω. Δηλαδή σε ανθρώπους, σε τραγούδια, να δω ένα έργο, ό,τι μαζεύω. Έχω ένα αυτά το τι είναι ευτυχία και το έχω κολλημένο στο ψυγείο μου και το βλέπω συνεχώς. Το βρίσκω πάντα σωστό. Λέει ευτυχία είναι να συνεχίζουμε να επιθυμούμε ό,τι έχουμε.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
2: Ναι, νομίζω
0: πολύ
2: ότι
0: δύσκολο.
2: Είναι το πιο εύστοχο.
0: Πολύ
2: γιατί
0: δύσκολο.
2: Όταν... έχεις μία σύζυγο ή έχεις ένα αυτοκίνητο ή έχεις ξέρω εγώ, ένα φαγητό που σου αρέσει, το έχεις και συνεχίζει να σου αρέσει και να το επιθυμείς και να το ευχαριστιέσαι, δεν νομίζω πως έχω κάτι άλλο έτσι πιο, πιο καμπανάτο, πιο ωραίο να εκπροσωπεί την ευτυχία.
0: Ναι, καλή μου.
2: Δεν ξέρω εσείς πώς σωστά το βλέπετε.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σας πω κάτι άλλο.
0: Να μου πείτε.
2: Ένα πρόσφατο που άκουσα και το σημείωσα, γιατί σας είπα μαζεύω ορισμένα έτσι ρητά, που λέει πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί,
0: ναι,
2: όταν κατασκευάζουμε κάτι εξυπνότερο από μας. Το βρίσκω πολύ επίκαιρο.
0: Ναι. Μπορείς να μου πεις μια κατασκευή εξυπνότερη από εμάς, για να καταλάβω.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Δώσε μου ένα παράδειγμα.
2: Τώρα που έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, το κατάλαβα τώρα, οκ. Okay.
2: Καταλάβατε, φτάνουμε στο σημείο να μου λένε, όταν μιλάω στο τηλέφωνο δεν θα απαντάς με ναι, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη φωνή σου για να κάνουν οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Σύμφωνοι.
2: Και κάποτε πριν από πολύ καιρό, από κάνα χρόνο και πριν νομίζω, είχατε επισημάνει αυτή την κατάσταση και μας είχατε πει να μην απαντούμε ποτέ με ναι στο τηλέφωνο, αλλά να λέμε να ορίστε, να παρακαλώ, να ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, αλλά τότε δεν ήταν τόσο επίκαιρο και τόσο να μας πειράζει αυτή η κατάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Ελπίζω να μην το μετανιώσουμε ότι έχουμε κάνει.
0: Να είστε καλά, Ελένη μου.
2: Να είστε καλά, κυρία. Καληνύχτα σας.
0: Απόστολε από τη Γερμανία. Καλώς το.
3: Λαμβάνω.
0: Πώς είσαι?
3: Τι έγινε?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Η ευτυχία μάλλον είναι κρύβεται στις νύχτες, να το θυμάσαι το που σου λέω.
0: Η ευτυχία κρύβεται στις νύχτες.
3: Ναι, ναι, να κάνεις νύχτα. Να εργάζεσαι, να έχεις την ησυχία σου, να μην σε ζαλίζει κανένα. Έχω ηρεμήσει μάνο, μου αρέσει πολύ.
0: Που είσαι νυχτερινή βάρδια πάντα, ε?
3: Που είμαι, ναι, ησύχασα και από το ζαχαροπλαστείο και από το φούρνο που ήμουν.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι η ησυχία κρύβεται στη σχέση μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους, το πώς σε διαταράσσουν, καταλαβαίνεις.
0: Τι βίντεο ήταν αυτό που μου έστειλες από τη Γερμανία?
3: Ναι, είναι η κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες πόλεις, φίλε μου.
0: Τι είναι όμως, δεν κατάλαβα, γιατί εγώ δεν ξέρω.
3: Είναι ότι μια τρέλα, μια που επικρατεί σε διάφορα μαγαζιά που ανοίγουν, που έχουν εγκαίνια και διάφορα, δηλαδή και τώρα κάνανε εγκαίνια σε ένα καινούριο μαγαζί. Και οι νέοι και η νεολαία έχουν ξεφύγει μάλλον σε άσχημη φάση. Δηλαδή ένας παραλογισμός, μαζεύονται όχλος πλέον. Κατάλαβες, όχλος για μια φθηνή τιμή, για προσφορά, για... Και χάλια μαύρα, ρε, θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αυτή είναι η οχλήλα του λαού, είναι πολύ κακό σημάδι στην σημερινή εποχή.
0: Ωραία λέξη, η οχλήλα.
3: Η οχλήλα, αυτό το μπούγιο, το μακριά, ρε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν θέλω να πατήσω πλέον σε πόλη.
0: Κατάλαβα.
3: Με πιάνει μια...
0: Οχλήλα.
3: Ναι, με πιάνει μια φοβία, με πιάνει ένα τέτοιο, δηλαδή λέω ότι... Να το βλέπεις σε γελάδια όταν βγαίνουν από στάβλο, ναι, αλλά τώρα σε ανθρώπους τέτοιες καταστάσεις... Είναι... Τέλος πάντων, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Μπορεί να είναι δικό μου θέμα αυτό, έτσι.
0: Ναι.
3: Σε άλλους μπορεί να αρέσει, αλλά εμένα δεν μου...
0: Όχι, σε κανένα δεν αρέσει τώρα, λίμον. Όποιος νομίζει, μπορεί να νομίζει ότι του αρέσει, αλλά όταν το αντιμετωπίσει θα καταλάβει την αθλειότητα.
3: Ίσως μερικοί δεν το αντιλαμβάνουν καθόλου.
0: Εντάξει, ας πρόσεχαν.
3: Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Μάνο. Μεγαλώνει η καινούργια γενιά με κάτι αρχές και γενικά στις μεγαλοπόλεις. Ένα by the way συνοθήλευμα πολλών πραγμάτων μαζί και δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε αξίες πλέον, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
3: Και το βλέπεις Και ιδιαίτερα προς τα δω πάνω, έτσι, σου λέω, που είναι, εμπλέκονται μέσα κάτι θρησκείες, κάτι καινούργια μοτίβο, κάτι μουσικές περίεργες, κάτι όλα αυτά, κάτι που δεν υπάρχουν οικογενειακές αξίες και κάτι βλέπεις, το βλέπεις και το βλέπεις την όλη σε κάτι, στον όχλο αυτό που πάει, θα πάρει φθηνό κοτόπουλο που ανοίγει καινούργιο μαγαζί.
0: Ναι.
3: Βλέπεις ότι και θα έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά και με... Είναι χάλια, με τρομάζει πολύ.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις αυτές οι κοινωνικές επαφές.
0: Κατάλαβα.
3: Περίεργες πολύ, δεν ξέρω τι θα βγει από εκεί πέρα μέσα.
0: Εσύ δουλεύεις μέχρι τη Δευτέρα?
3: Εγώ δουλεύω, ναι, μέχρι τη Δευτέρα.
0: Και μετά παίρνεις ένα μήνα άδεια?
3: Όχι, μετά θα έχω ρεπό. Και 6 του μηνός θα κατέβω πάλι Ελλάδα. Ναι. Θα κατέβω για μέχρι 10 μέρες, μέχρι 15 του μηνός. Θα κατέβω πάλι Ελλάδα.
0: Γιατί?
3: Για... θα κατέβω, θέλω, είναι να τακτοποιήσουμε κάτι, να τακτοποιήσω κάτι θέματα. Στην ουσία θα αδειάσω ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα. Και θα το αδειάσουμε με σκοπό να το νοικιάσουμε. Και πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ωραία, φίλε.
3: Και μετά θα πάρω και το σκύλο πάνω.
0: Ο σκύλος με ποιον μένει εδώ?
3: Είναι σε εκπαιδευτή. Είναι σε... ήταν μικρό όταν ήταν, νομίζω...
0: Κουταβάκι, ναι.
3: Όχι τεσσάρων, πιο μεγάλο, νομίζω 8 εβδομάδων.
0: Ναι.
3: Και επειδή δεν είχε ολοκληρώσει όλα τα εμβόλια και όλη η διαδικασία που χρειάζεται για να είσαι στο εξωτερικό, τον άφησα σε κέντρο εξειδικευμένο στα Γιάννενα και εκπαιδεύεται και το φροντίζει ο κύριος που είναι εκεί και παίρνει την πρώτη εκπαίδευση, που, τις εντολές που πρέπει να ξέρει.
0: Ναι.
3: Και θα πάω εγώ μαζί με τον κύριο εκεί άλλη μια εβδομάδα μαζί του. Θα
0: και μετάξει. Δεν μου λες, αν ο σκύλος έχει συνηθίσει τον εκπαιδευτή, πώς θα συνηθίσει εσένα μετά?
3: Είναι μικρό, είναι κουτάβι ακόμα. Δεν είναι, δηλαδή θα τον έχει μάθει σίγουρα και θα, την εβδομάδα που θα πάω εγώ θα με εντάξει στη, δηλαδή θα είμαι και εγώ μαζί. Ναι, θα τον παίρνω το σκύλο, θα πηγαίνουμε πάλι μαζί με αυτόν, ώστε να με
0: συνηθίσει.
3: Να με μάθει και ο σκύλος πάλι.
0: Σωστό.
3: Ναι. Είναι μικρό, είναι κουτάβι τώρα. Δεν έχει, είναι, δηλαδή γεννήθηκε 5 Ιουνίου. Ιουλίου, Αυγούστου, ήταν 8 εβδομάδων, 12, θα είναι τώρα 16 εβδομάδων.
0: Τέλεια.
3: 4 μηνών, είναι μικρό ακόμα, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Θεωρείται κουταβάκι, ναι.
0: Μάλιστα, αγαπητέ.
3: Και θα το πάρω μαζί, του έχω βγάλει όλα τα χαρτιά, ό,τι χρειάζεται, και θα έρθει μαζί μου Γερμανία μετά. Πιο πολύ για το σκύλο κατεβαίνω και για τις δουλειές, τα συνδύασα όλα μαζί.
0: Οκ. Okay.
3: Ναι. Αυτά και κάτι άλλο που ήθελα, άκουσα την κυρία τώρα τελευταία. Εγώ έχω κάνει κανένα δύο φορές τη μάνα μου πείραμα, ξέρεις τι, την παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Και τη ζητάω διάφορα παράλογα πράγματα.
0: Ναι.
3: Και σε κάποια φάση μετά της λέω, πού ξέρεις ότι είμαι ο γιος? Της λέω, αφού σε ακούω, μου λέει. Της λέω, και πού ξέρεις αυτά που σου ζήτησα ή αυτά που τέτοιο, ότι είμαι πραγματικά εγώ? Μου λέει, με πήρες το τηλέφωνο, μπορεί να σε πάρει και κάποιος άλλος, της λέω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή της έχω κάνει κάποια δύο-τρία τέτοια και τώρα μερικές φορές που την παίρνω μου λέει, είσαι εσύ. Λέω, μπορεί να μην είμαι κι εγώ.
0: Να σου πω κάτι. Να βρείτε μία συνθηματική φράση.
3: Όχι, της είπα πλέον τώρα ότι ό,τι και αν σου ζητήσω από το τηλέφωνο ή ό,τι και αν σου πω, άμα δεν με δεις και δεν έρθω από κοντά, αυτό που θα σου ζητήσω, όσο σημαντικό και να είναι, μην το βλάβεις υπόψη σου.
0: Σωστό. Μάλιστα.
3: Δηλαδή,
0: αλλά και η συνθηματική φράση δεν βλάπτει.
3: Μπορεί και να μας ακούει, νομίζω και τα κινητά, άμα χρειάζεται κάποιος να σε καταγράψει, μπορεί και να, δεν ξέρω πώς θα την μεταδώσω στη μάνα μου να την ξέρει.
4: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
3: Της είπα ότι κομμένο ό,τι και αν σου ζητήσω, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, για λεφτά δεν θα σου ζητήσω ποτέ, τη λέω.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, οτιδήποτε άλλο, άμα δεν με δεις μπροστά σου, δηλαδή φυσική παρουσία στο χωριό, μην πιστέψει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Καλό είναι να τους προπονούμε τους γερόντους, γιατί πέφτουν σε παγίδες, πόσο μάλιστα ξεγελάνε και εμάς, όχι τους γερόντους.
0: Σωστό.
3: Ναι, ναι.
0: Αγαπητές, αφήνω, φεύγω.
3: Έγινε, ναι, καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
3: Yeah.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Όχι ούτε τίποτα ποτέ, αγαπητή μου Μικαέλα. Θα περιμένω πάλι τους φίλους σε 9 η ώρα το βράδυ. Διότι όπως έχουμε πει ξανά και θα το λέμε μέχρι να το εμπεδώσουμε, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. Το πρωί, μετά τα μεσάνυχτα. Χαιρετώ και τον Status FM 107,7 που αναμετέδιδε εδώ και 2 ώρες την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Ηλία Σελιμά και τη Θησαυρούλα και όλους εσάς και σας εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.

Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω εσένα.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, πρόεδρε.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος.

0: Απαντήσω κι εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Γαμάς!
2: Ή εμείς ή κανείς. Το σκυλάκι το κανείς.

0: σε μιλάω, δεν φοβάμαι τίποτα. Άμα έχω τον Τζοκόντο.
1: Ποιον έχεις?
0: Τον Τζοκόντο.
1: Άι καλά.
0: Πώς θα τον λέω, Ζούφιος δεν σ' άρεσε.
1: Μπορεί μ' άρεσε τον Ζούφιο.
0: Καλά, διορθώνω. Άμα έχω τον Ζούφιο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι και ο Νανογυλέκας, είναι και ο Υπνομπουγιατζής. Έχουμε πράγμα. Και ή εμείς οι κανείς στο σκυλάκι το κάνεις και μια υδροθεραπεία εντέρου πιάσε. Γιατί αυτή είναι η επικαιρότητα, τι θέλεις, δεν τι θέλεις. Τι θέλεις, άκου τώρα, υδροθεραπεία εντέρου. Φιλαράκ, δεν πας στην τουαλέτα, χτύπα ένα νες μεγάλα.
1: Δηλαδή και μια τυρόπιτα το πρωί.
0: Μια τυρόπιτα, αλλά ταγιασμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, να έχει αρπάξει η μυζήτρα η μπαγιάτικη μέσα και να δει. Μπιμπιπ κογιότ κατευθείαν. Έχει βγει με τη μία. Φέρ το ή εμείς ή κανείς, κανείς. Αφού ο κανένας στα γκάλα βγαίνει πρώτος. Ποιον προτιμάτε και πρωθυπουργό? Κανέναν. Αυτό δηλαδή τι ήταν τώρα, μαγιά? Ήταν που έβαλες τώρα το επιτελείο να κάτσει και να δουλεύει? Ή Μητσοτάκης ή Χάος και είπες και μπορεί να σπάσει το κεφάλι μου κάτι σταυρό, ρε, δεν μπορεί. Ή εμείς ή κανείς, ούρι μαν, τι είπε ρε, πω κράτονα. Αυτόν κράτατον, να τον βάλω επιτελείο ισχυρό να μόλις βγούμε. Τον ύπνο, αλλά τέλος πάντων, γιατί σου λέει πιο πιθανό είναι να βγούμε εμείς όταν αυτοί έχουν λίγα ποσοστά από τον Αβγείο Ανδρουλάκης που πήγε κατά λάθος και σφυρώθηκε εκείνη τη δεύτερη θέση, που όλοι μένα παίρνει τη συνεδρία, παίρνει το δεύτερο, άρα εμένα έχετε για δεύτερο, όχι το δεύτερο, τον έχετε ούτως για άλλους για τρίτο. Έτσι λέει, τι κάθομαι εγώ τώρα, ο άνθρωπος δεν την ήθελε ρε παιδί μου αυτή την άχαρη θέση στην πολιτική. Ήθελε μια πιο ενεργή θέση. Γιατί ναι, λέει βαρέθηκα, δεν μπορώ. Θέλω να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Καλά, βουλευτής δεν είσαι. Τώρα το ίδιο είναι τώρα να είσαι βουλευτής και να είσαι δερβέναγας. Εγώ θέλω για δερβέναγας. Αλλιώς τι καθόμαστε εδώ πέρα. Άμα είναι να κάνω τον Καραμαλή, πόσο καιρό τον κάνω? Τον κάνω 3 χρόνια, τον κάνω 4, 5, βαρέθηκα. Πώς το λένε από ύστερα. Δεν με παίρνει λεφτά και μπαρακτάρεις όποτε πηγαίνω. Υπάρχουν δυσκολίες τέτοιου είδους, κατάλαβες. Απ' την άλλη έχουμε πολύ αισιόδοξο τον Τραμπ. Με να μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έφερε συμφωνίες. Ή θα μου κάτσετε ή θα σας επιδίσω, να πούμε. Και έψησε και τον Πούτιν ξανά. Ναι, ξανά να κάνει. Ναι, γιατί θέλει ο Πούτιν. Με το που τον αφήνεις κρυώνει, είναι σαν τυρό, θέλει φούρνισμα πάλι για να ο Ζελένσκι πάλι. Αλλά αυτός αμυτανό, πας πάλι με τα μαύρα να πούμε, θυμίζεις πολιτική, πολεμική στολή να πούμε, αφού βλέπεις τον νεκρευρή στον άλλο, γιατί πας με μαύρα ρε. Βάλε άσπρα να πας. Βάλε, οι Ινδοί πώς πενθούν με άσπρα δηλαδή. Αλλά δεν μας κόφτει να πούμε καθόλου. Έχω βέβαια, έχω υπνομπογιατζή, πολύ ωραίο.
1: Τι έχεις? Υπνομπογιατζή.
0: Μπογιατζή δεν ήταν αυτό που γίνει υπνοθεραπευτή.
1: Μπογιατζή.
0: Μπογιατζή.
1: Καλλιτέχνη.
0: Ναι, painter.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν θυμάσαι σε εκείνη την ταινία που έλεγε τον έξαρχο να πούμε, έλα να πάψει λίγο.
1: Τον ίδιο, εγώ δεν κάνω τέτοια.
0: Εγώ δεν κάνω τέτοια. Βρέμε σώμα στο τσαλάμι, δεν σου δώσω.
1: Άντε κάνω.
0: Άντε καλά, τέλο πάντων. Α πάει το παλιά μέλο.
2: Βγαίνει έξω και να σου μπροστά σου ο Γιώργο. Το έχει βιώσει αυτό? Πώ το έχουν βιώσει αυτό? Βλέπετε, αλλά θα είχατε πει όχι, δεν έχετε μεταφράσει. Έχουμε δηλαδή ημερομηνία λήξης. Και ο χρόνος τρέχει.
0: Από τώρα.
2: Για όλους μας τρέχει. Το λέμε λαϊκά, το καντιλάκι του πόσο είναι να ανάψει.
1: Πρέπει να σβήσει, βέβαια.
2: Πώς έπωσε
0: αυτή? Πού σε βρήκαμε?
1: Να ανάψει.
0: Να, τι να ανάψει, φανάρι είναι.

0: Δεν το κάνετε live.
1: Οι άλλοι δεν θα πεθάνουνε, φαίνεται. Μόνο εσείς οι τρεις. Δεν το έχετε υπολογίσει σαν ενδεχόμενο, δηλαδή ότι μπορεί να σας πατήσει μια ανταρρύκα, να σας χτυπήσει ένας κεραυνός.
0: Ο Γονίδης αυτά τα ξέρει όμως.
1: Υπολογίστε το αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι. Άνοση είναι η παράκαμψη της αναλυτικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Δηλαδή, παραγωνίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα το συνειδητό, αυτό που έχει τον έλεγχο δηλαδή του νου,
2: το
1: και παραγωνίζοντας το συνειδητό επιτρέπουμε από το υποσυνείδητο να αναδυθούν στην επιφάνεια μνήμες, έτσι, οι οποίες μνήμες πολλές φορές δεν προέρχονται από την συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που μπαίνουν σε
0: ύπνο. Θα σου στείλω τη ΒΕΗ.
1: Δηλαδή, δεν προέρχονται από αυτή τη ζωή, να το πω στα ίσα, γιατί παίζουμε με τις λέξεις πολλές φορές.
2: Από άλλη ζωή.
1: Γεια σας. Η υπνοσκόπηση λοιπόν είναι
0: συνεργασία,
1: η δυνατότητα να στρέφουμε την προσοχή μέσα μας
0: στο ισότερο,
1: προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματός μας. Πολλές φορές ρωτώ στους πελάτες μου.
0: Σπατουλάρισμα, πλαστικό ή απλό.
1: Τι είναι αυτό, δεν έχω.
2: Υδρόχρωμα.
1: Εντάξει, γράφω όχι αρχικά. Αν δεν ξέρω τώρα το έχω μάθει στο κόλπο και βάζω στην αρχή ό,τι κάνω βάζω το όχι. Μετά, εδώ, δεν μου λες, είχες ποτέ ντεζαβί?
0: Μετά ήρθε η κυρία, τώρα την πάση.
2: Ντεζαβί, όχι ντεζαβού, ντεζαβί.
1: Θέλει προφορά, ρε. Σήμερα το έχω ξαναβιώσει.
0: Τα λεπτά πώς θα τα πάρεις?
1: Ναι, όταν ήμουν μικρό το αισθανόμουν αυτό πιο συχνά. Το έχεις αισθανθεί, βεβαίως. Μάλιστα. Αν αφήσετε εκκρεμότητες, αν δεν έχετε ρυθμίσει κάποια πράγματα, η ψυχή σας δεν θα μπορέσει να δει τον δρόμο της.
0: Το φλωτέ.
2: Τα αποθυμένα που λέμε.
0: Τα αποθυμένα αυτά που λέμε, το ήρτζι που έχει. Είδες, γιατί εξουστρακίζεται η μνήμη στο πύρτο εσωτερό και με ελικοειδή τρόπο φτάνει στο υπερόν του ψυχικού γίγνεσθε, ούτως ώστε να εμβαθύνει μέχρι το εσωτερό ειδιπόδιο που υπάρχει λόγω της σύνδεσης με τη μήτρα, τη γενετήσια, και να σε καθιστά έναν ανενεργό σεξουαλικά άνθρωπο, γιατί στην ουσία άλλο είναι το πρόβλημά σου. Δεν βρίσκεις. Άμα
2: εσύ
0: βρίσκεις.
2: Δεν βγάζεις λεφτά και βγάζεις αυτό δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τώρα καλύτερα.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι μπαλαφάρες και δεν πιστεύω ο κόσμος και λέω καλύτερα μην το κάνεις αυτό. Αλλά από ό,τι βλέπω κορόιδο πιάστηκα. Από αύριο αρχίζω. Έτσι. Λοιπόν, ολιστικός γιατρός Διογέννης Δασκάλου, σαμάνος, βοηθός Άρης Παπιδάκης. Και θα κάνουμε, Άρη μου, θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση.
2: Και πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, όχι. Μόνο πλασμαπρόσθεση. Για όσους θέλουν να βγουν.
2: Πλασμαδιαίρεση.
0: Όχι, όχι.
2: Ούτε διαίρεση.
0: Όχι, όχι. Θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση για όσους θέλουν να βγουν πιο νωρίς στη σύνταξη. Δηλαδή, πώς καθαρίζουν το αίμα, εμείς θα το μολύνουμε για να πηγαίνει στις εξετάσεις να βρίσκει ο άλλος ότι δεν είναι κατάλληλος για εργασία. Και μετά. Μετά, εφόσον πάρει τη σύνταξη, θα τον περνάμε στη δεύτερη φάση της πλασμαφαίρεσης και της συνταξαφαίρεσης. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς. Σε διευκολύνω, σε βγάζουμε πιο μπροστά, με βαρέα και με αθυγινά θα σε βγάζουμε, όχι αστεία. Παιδιά, τώρα.
2: Καζημίο το.
0: Καλά τώρα, τζάμπα, ούτε η μαμά του μπαμπά δεν είναι. Τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε. Σε καπιταλιστική
2: χώρα. Ζωή είναι εδώ για να πάρει.
0: Δεν ζούμε σε καπιταλιστική χώρα. Τέρμα πια αυτές οι φρεναπάτες με την επιδίωξη της κομμουνιστικής κοινότητας του
2: προλεταριάτου.
0: Της ουτοπίας του προλεταριάτου. Ναι, να έρθω να καταλήξω και να μπολόξω και μια τελεία. Ναι, μπομπόδα να τελειώνω. Γιατί χθες πήρα το φίλο μου του Μανιταρά από το βαζάρι, του λέω ρε εσύ, βλέπω καθαρέλες, λέω περίμενε, λέει αυτές είναι από την Πελοπόννησο εκεί, έμπρεξε, λέει περιμένουμε εδώ, κάνουμε, λέει, είμαστε σαμάνοι, λέει, χορεύουμε γύρω, εκεί υπάρχει η σαμανική τέχνη για να βρέξει, κατάλαβες, δεν βλέπεις που κάνουν και οι λιτανίες.
2: Οι απάτσι δεν χορεύανε το χορό της βροχής γύρω γύρω για να...
0: Οι απάτσι, ναι.
2: Και οι σιού.
0: Και οι παραπάτσι. Και λέει ότι αυτό το πράγμα, λέει, και με έκανε παράπονο άνθρωπος και έχει δίκιο. Λέει, μην το λες λαϊκή, ρε πούστη. Μην λες λαϊκή. Τσατίσ' και το μέσα, να πούμε, κατάλαβες. Μην λέτε τη λαϊκή ότι είναι λαϊκή. Σε καπιταλιστική χώρα δεν υπάρχει λαϊκή αγορά. Πες το marketing. Όχι, έχω βρει ονομασία σου. Δεν υπάρχει, δηλαδή, λαϊκή. Πες το υπαίθριο μάρκετ. Πες την ολιστικό οποροφρουτοπωλείο. Πες το υπαίθρια συνέβρεση προϊόντων σαμάνων αγροτών. Ναι, γιατί αυτές οι τιμές τώρα, άμα πέρσε ένα μαρούλι και έχει 5 ευρώ να πούμε, αυτό δεν λέγεται λαϊκή. Λαϊκή ναι, είναι αυτό.
2: Λαϊκή.
0: Πλάκα με κάνεις τότε. Τι είναι αυτό.
2: Προύχοντες.
0: Ναι, αυτό είναι για να πούμε και βόλτα, οι κυρίες να δείξουν τα καινούργια φορέματα και να πάρουν και καμιά ντομάτα να λένε, α, χρυσή μου, δεν στη βρήκα, μόνο 4 ευρώ. Ας την κάτω, δεν καταδέχομαι να πάρω ντομάτα με 4 ευρώ. Μεγάλα προβλήματα τα οποία ζητούν επίλυση. Και φυσικά, ποιος έρθει να τα λύσει όλα αυτά, ο Μέγας, ο Άχαστος.
2: Ο ένας.
0: Ο ένας και ο μοναδικός στο νούμερο 12 που δεν υπάρχει, απλά το έβαλα εγώ για 12. Ο ή εμείς ή εσείς.
2: Μην το... Α,
0: ναι.
2: Νόμιζα να πεις άλλο.
0: Όχι. Όχι, δεν το λέω.
2: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί σου είναι έτοιμο να πεις άλλο πράγμα.
0: Όχι. Κρατιέμαι.
2: Σίγουρα.
0: Κρατιέμαι.
2: Κάτσε γιατί θα σβήσει τηλεόραση, περίμενε. Με το που τον έβαλα, θα σβήσει τηλεόραση. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εντάξει.
3: Οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτούν και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει.
4: Να ξαναγυρίσουμε λίγο, επειδή το λέτε τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, στις συνεργασίες.
3: Διότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό το οποίο θα γίνει, νομίζω, πολύ πιο ορατό και στο μέσο πολίτη.
4: Είναι
3: ότι ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
4: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε,
0: ποιος, εγκαισία. Ποιος, πες, δεν με κρατάς, ναι.
4: Με κάτω ποια συνθήκη εκεί, το πω.
3: Γιατί το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
4: Μετά τις εκλογές,
3: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει.
0: Αχ, και να κάνει. Αχ, και να κάνει.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Πάλι μέσα θα πέσει.
3: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια προοπτική.
3: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
4: Ή εσείς ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε οι παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
3: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι.
0: Με ήττα.
3: Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
4: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς, δηλαδή.
3: Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Άντε, πάλι
3: διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που ανήκει στον Μητσοτάκη.
0: Θα το πω πια.
3: Αυτή τη στιγμή είναι κανένα.
4: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
3: Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
4: Άρα εσείς δηλαδή.
3: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
4: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω.
3: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
4: Έτσι όπως
3: τα διλήματα θα είναι. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων. Ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια.
4: Μα λέτε για τον Πασόκ, γιατί είστε.
3: Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο.
2: Εναλλακτικό δρόμο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, φιλαράκι, είσαι σαψάλτης να πω. Γιατί το παράδειγμα που δεις, ποιος λέει είναι. Αυτός που δεν είναι, λέει πιο κοντά του, λέει θα βγει μπροστά. Άμα ήταν έτσι, αδερφέ, θα κάναμε όλοι σεξ με τη γυναίκα μας, δεν πιάναμε γκόμενες. Η πιο κοντινή μας είναι η γυναίκα μας. Είδες κανένα να κάνει σεξ με τη γυναίκα, τρελό είσαι. Τι είναι αυτά που λες στον καρπό, τι παραμείνει. Αλλά άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει δυο καθοριών άχυρο που λέμε. Εδώ βγάζει το 4,5 με το 6,5 του μπερδεύει. Είναι λέει το ίδιο κατά αυτόν. Το είπε ο άχαστος ξανά. Ο πόλεμος λέει στην Ουκρανία άρχισε πριν 6 χρόνια. 4,5 ρε. Δεν βρέθηκε ένας να σου πει 4,5 πρόεδρε, μη λες 6. Το 4,5 με το 6 πώς το βρήκες. Ο άνθρωπος συνεχίζει με αυτή τη φοβερή ευστοχία στο άστοχο να πούμε. Είναι και large. Είπε και καλή επιτυχία στο Σαμαρά. Αυτόν που δεν τον άφησε ούτε το πιατάκι με τη σκυλοτροφία έξω από το. Που δεν τον άφησε ούτε τα κλειδιά κάτω από τη γλάστρα. Πριν και τα κλειδιά με κλείδους και τα σεφτάρια και σκόθηκε έφυγε. Έλεγε υπερασμένα, ξεχασμένα. Και τώρα ο στόχος είναι ένας. Οπότε μετά.
2: Κοινός εχθρός είναι.
0: Κοινός εχθρός. Εδώ και τώρα το έχει. Όλοι το λένε. Όλοι το λένε. Και με το διάβολο θα συνεργαζόμαι. Αφού εσύ είσαι ο διάβολος, πώς συνεργαζόμαι. Αυτό δεν γίνεται. Είναι ταυτόσιμο. Δεν γίνεται. Μα όταν βλέπεις πολιτικό, ο οποίος στη δήλωση αυτή που έκανε σε συνέντευξη, τι είπε. Τι είπε, είπε του Μεγαλειώδης. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται να θεωρούμε την πολιτική επάγγελμα. Άλλωστε αυτός δεν θεώρησε. Μη γελάς ρε εσύ. Με καταστρέφει το οικοδόμημα. Το πιο τίμιο. Άμα γελάτε από πάνω από το πιο τίμιο, σε παρακαλώ. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι μαρτύριο που έρχεται η Βλαχοπούλο. Στη Μοντίστρα που έφτιαχνε να πούμε. Την κουντή να την ψηλώσεις, την χοντρή να την λεπτύνεις.
2: Αλέξη και ψεύδεσαι και τρως.
0: Και τρως και δυο κουτάλες. Αλλά και ένας ο Τσίπρας, παιδιά, ένας είναι ο Τσίπρας. Ο πολιτικός δεν πρέπει να έχει σαν δουλειά την πολιτική. Άλλωστε αυτός ούτε τη φοιτητική ζωή έχει σαν φοιτητική ζωή, ούτε
2: τη μαθητική ζωή.
0: Μαθητική ζωή. Οπότε σου λέει και επόμενη κλίμακα που περνάμε σε άλλη.
2: Για πλάκα είναι.
0: Είναι για πλάκα. Γιατί να. Άλλωστε αυτό είναι γνωστό. Όποιος γίνεται πολιτικός, δεν γίνεται πολιτικός επειδή από εκεί περιμένει να βγάλει λεφτά. Κυρίως. Βλέπεις δικηγόρος, γίνεται πολιτικός στη Σουίτσα για να έχει δουλειά σαν δικηγόρος. Ο άλλος είναι γιατρός. Γιατρός, θέλω να σου πω. Σαμανικός, ρε παιδί μου, θεωρητικός. Και γίνεται, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Άμα έχει κόσμο το ένα, το μεταλαμπαδεύεις το άλλο. Δηλαδή, τον πας ιατρείο, τηλεόραση, συνεντεύξεις, βουλή και του και από την αρχή και άντε ξαναμανά. Αλλά δεν υπάρχει δόλος αυτό, γιατί μπαίνει στην πολιτική για να προσφέρεις. Κυρίως τον εαυτό σου, αλλά τέλος πάντων προσφορά είναι και αυτή.
2: Να
0: την καταργήσουμε αυτή την προσφορά. Τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό δεν γίνεται σαν προσφορά.
2: Δεν λέει αγάπη τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.
0: Ναι, εκεί αν έχεις δύο χιτώνες, δώσε τον έναν. Τι από τους κάνεις δύο.
2: Καλά.
0: Και μια που ήρθα σε αυτό το θέμα, δηλαδή το hot. Το πολύ hot θέμα. Ας περάσουμε να δούμε και έναν άνθρωπο άδολο επίσης. Τον κύριο Νανογιλέκο.
2: Ποιόνα?
0: Είναι ο Τζοκόντος, είπαμε. Είναι ο Κιμήσης. Ο Νίκος. Είναι ο Γουρλωμάτς. Ο Κυριάκος. Και είναι και ο Νανογιλέκος. Ο Άδωνης.
5: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
6: Εμείς
5: συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς. Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
6: Εμείς.
5: Ή εσύ ποιος άλλος. Να άλλος, μην άλλος.
6: Αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
5: Έλα τώρα σπάγκαλο πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΔ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
6: Έχει το Μητσοτάκης,
5: σου αυξημειώνεις φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζεις από πάνω.
6: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
5: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μήπως τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κοινότητα όλων των μοχών. Έχουμε την καλύτερη κοινότητα όλων των μοχών.
0: Θα τον κοπανίσετε εδώ.
5: Όλη την ημέρα.
0: Τίποτα. Δηλαδή, θα τον κοπανίσετε εδώ ή να τη λήξω για το σπίτι. Πώς δηλαδή. Και μετά λέει, πού την είδατε, ο Βορύτης λέει, πού την είδατε την έπαρξη, λέει. Δεν κατάλαβα, λέει, πού την είδατε την έπαρξη. Το είπε, λέει, η Ντόρα, λέει, αλλά απορώ γιατί το είπε. Άντε, ναι, κι εγώ απορώ και ξέρουμε. Ή ξέσταμε.
2: Ξέσταμε, βρε.
0: Έχει εσύ τώρα και την ευθεία να διορθώσει.
2: Γιατί ξύνεσαι, γι' αυτό το λέω.
0: Ξέρουμε για να θυμηθώ το υπόλοιπο.
2: Τώρα που το πες.
0: Βάλε και μια πόρθη η ώρα για την τώρα. Στο νούμερο ένα φιγουράρι, παιδιά, έχει καλαμουθήκη ολόκληρη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος μπαίνει, αφήνει το καλάμι, στο έβγα, το ξαναπαίρνει μαζί, από εδώ πάει κι άλλη.
7: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε, και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε, φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.

0: Και από εκεί που ήταν συνεφέρουμε την Αφροδίτη, με την Αφροδίτη Μάνο τους άλλους, σαλτάρισε και η Αφροδίτη Μάνο και τις τελευταίες δηλώσεις. Αχ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτό, δεν ξέρω. Καλή, πού να ξέρω.
1: Δεν κα... παρακολουθώ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν λέτε Coca-Cola ακριβώς τι είναι, θυμίστε μου, δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Ποιος είναι αυτός, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Και φυσικά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις. Έχουν επιπτώσεις γιατί στο νούμερο 10 που έχω τη ζωή. Γιατί αναφέρθηκε στη ζωή.
1: Ποιος αναφέρθηκε στη ζωή.
0: Κάτι άλλο θες να με βάλεις και με κοιτάς πουνερά.
1: Δεν το βάζω.
0: Και δόλια. Όχι, βάλτο.
1: Όχι, δεν το βάζω.
0: Όχι,
1: προηγεί τη ζωή.
0: Α, σ' αρέσει πιο
1: πάνω. Καλά, εννοείται.
0: Καλά,
1: απάντησε στο ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Ουστούρνος θα είναι. Ποιος είναι ο καλύτερος.
2: Και γιατί να μην τον θέλει όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα, που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή.
0: Πρόεδρε,
2: να μην καταλαβαίνει
0: φορά.
2: Γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
3: Γελάω! Δεν βλέπετε που γελάω!

0: Προσπαθούμε να συνέλθουμε κι εμείς, γιατί οι σφαλιάρες είναι απανωτές. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουν εντύπωση μέχρι και στους ίδιους, αλλά αυτοί ξέρουν και το πνίγουν το κουνέλι, γιατί σου λέει δουλειά είναι. Τι να κάνουμε, άιντε τώρα. Θα πιούν από ένα σφινάκι μπλάνκο και θα τα ξεχάσουν όλα. Αν δεν.
1: Διαβάζουμε την Κυριακή στο Βήμα ότι κάνατε 4 μυστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη.
2: Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα.
3: Ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου. Αυτό το ραντεβού το κανόνισε ο κύριος Παπάς με εντολή του κύριου Τσίπρα, όπως μου είχε πει, γιατί δεν έκανε τίποτα χωρίς να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό να χρηματοδοτήσω τον κύριο Καλογρίτσα.
2: Συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο γεγονός ότι
0: με
2: έτσι
0: αδόντως.
4: Με συγκεκριμένες εντολές. Αλλάζαμε σε μέσα. Εγώ αυτό που έβαζα ήταν το όνομά μου. Να είμαι μπροστινός. Έκανα την υποχώρηση και το δέχτηκα.
5: Αν είναι περιοχή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
6: Είστε και λέει, θα μου δώσετε λέει το 50%. Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Θέλω να ελέγχω λέει και το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους.
7: Η ιστορία δεν γράφεται μετά. Δεν γράφεται και μετά σένα όμως.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι μέχρι και με τοπικά συγκρούστηκε με τα κέντρα εξουσίας, θα πούμε. Γι' αυτό έχει μπει σκαρούμπαλα. Χαρισμένο, χαρισμένο, εννοείται.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
2: Τάκης.
3: Καμά.
2: Τάκης. Τάκης.
3: Καμά.
2: Τάκης. Τάκης.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
6: Άντι, γιατί μας άλσατε. Και τέρμα κουβέντα, ε. Δεν είναι, ο άλλος, ο άλλος μείνει τόσο αυνάνας.
7: Και τους είδες, λέει, δεν ακούμε καλά.
6: Τι είναι αυτός, ε, ποιος τον έφερε αυτόν. Και του κοιτάνε, λέει, τι να πω, να περάσει το επόμενο
7: παρατράγουδο.
6: Πιο κοντά στο όφωνο. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο. Παιδιά, όσοι θα προλαβαίνετε, θα μπει ο Οκτώβριος και μετά ακολουθεί ο Νοέμβριος.
4: Ναι.
6: Τελειώνουν. Ας που έφερα κάτι ωραία χριστουγεννιάτικα και δεν μετά βάλε ο Άρης. Γιατί τους άκουγα το πρωί που λέγανε για Χριστούγεννα. Λέω, θα πάω, του κάνω έκπληξη και τα βλέπω. Εστέλε. Είπαμε να πούμε καμιά μπαλαφάρα να περάσει η ώρα. Εγώ τα στόλισα όλα, έβαλα γκί παντού. Ταράνδους έφερα, Βασίλη. Ως Παναγία. Εγώ με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Σε ενδιαφέρον.
4: Περίμενε.
6: Ναι, κατάλαβα. Άμα κοιτάς εκεί χαμηλά. Ξέρω που με έχεις γραμμένο. Το κατάλαβα. Μεγάλο ενδιαφέρον για τα θαλάσσια πάρκα.
4: Το χοντόχο.
6: Είσαι κουστό, είσαι.
4: Με πει.
6: Μήπως θες ψυχρολοσία στην Τουρκία για τα F-35.
4: Αυτό
6: ναι. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Πιο πολύ βλέπω η επόμενη μέρα των ATM. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας. Σε στείλω το Βαρουφάκι, αν δεις μοντέλο. Να δεις, δεν αμήν ATM για ATM. Σε στείλω και τον άλλον που ήθελε να μπει στο νομισματοκοπείο. Να σας σιάξει τη γούνα σας, να δείτε σας. Ή από η Ματινή, ξέρεις, φραγή Χρυσοκοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάντησεις. Άφησε μας, μωρέ, τώρα.
4: Φραγή σε ερχομένο κλείζω.
6: Μπράβο, και επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έχω και την εφημερίδα
4: update. Τον...
6: Πω, τι έχεις πει τώρα.
4: Status update. Τα παπάς είναι, αλλά λέω ντύς.
6: Κοίταξε να δεις, η τηλεόραση είναι σαν την τέχνη. Μιμείτε την πραγματικότητα. Ό,τι έχουμε εμείς στο ραδιόφωνο το αντιγράφει τηλεόραση και νομίζω άλλο ότι είναι δικό τους. Κατάλαβες.
4: Λοιπόν, περίμενε. Πάμε σε καλησπέρες.
6: Ναι, σε κουράζουν οι αναλύσεις.
4: Ναι, βλέπω, ναι, δεν μπορώ. Πάμε σε
6: καλησπέρες. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, χαίρετε. Τι κάνετε,
4: καλησπέρα. Πάμε σε καλησπέρες.
6: Ναι, άμα είχα μια συνταγή όμως, με την κάνουμε γαργάρα.
4: Λοιπόν, στην Κυριακή.
6: Γεια σου, Κυριακή.
4: Τη φίλη μου.
6: Στη φίλη του Άρη και.
4: Είναι πιλότος.
6: Πιλότος,
4: στην Αλεξανδρούπολη είναι τώρα και έχει 12 βαθμούς, μας λέει.
6: Πω, πω, πω. Κρύο πράγμα να είσαι πιλότος.
4: Ναι.
6: 12 βαθμούς. Πω, πω, πω. Το πρωί του ταξί είχε κρύο, όντως.
4: Αυτή τώρα εκεί είναι, μου λέει 12 έχουμε εδώ.
6: Ναι, αλλά άμα πας στα Χανιά με το αεροπλάνο.
4: Πάει.
6: Μη είδες. Δεν έχει 32.
4: Δεν ξέρω. Άμα πει, θα σου πω να μας πει.
6: Πώς.
4: Λοιπόν, Αλέξης.
6: Γεια σου, Αλέξη.
4: Σας απολαμβάνω κάθε φορά.
6: Με.
4: Και με σηματοδοτείτε. Την ώρα για τον τσίπουρο σήμερα. Το μενού είναι ρέγγα, ελιές και τουρσί.
6: Ρε αδερφά, μέχρι το σηματοδοτείτε να πούμε. Λέω, έχουμε
4: για αυτό
6: να
4: πάυση.
6: Ναι, έχουμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, δηλαδή.
4: Επιπέδου.
6: Τουλάχιστον δύο επιπέδων.
4: Τριών,
6: τεσσάρων. Το δεκαόροφη. Και ξαφνικά πετάς εκείνη τη ρέγγα με το τσίπουρο.
4: Ναι, αλλά ευκίνη ουσία.
6: Τώρα, δεν θέλω να το φέρω πιο. Πιο πριν, όχι πιο, πριν πιο. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά τώρα
4: Λοιπόν, σήμερα κατάλαβα, λέει ο σινιόρ, γιατί κάνω μακακίες.
6: Γιατί?
4: Επειδή αποχωρεί για λίγο χρόνο το συνειδητό με τον υπνοτιστή. Όσο λοιπόν περισσότερο χρόνο απουσιάζει το συνειδητό, τόσο περισσότερες κάνω.
6: Ναι, γιατί άμα σπάσα στα δικαστήρια, συγγνώμη κύριε δικαστά, ήμουνα σε ασυνείδητη φάση όταν έκανα τη μακακία. Δεν ήμουνα.
4: Το λέει και έχω. Θα το φέρει για μάρτυρα.
6: Τον υπνοπουγιάτη.
4: Βέβαια,
6: αυτά κάνουν μπάμπρε, παιδιά. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να μπουγιάτιζε, αλλά όταν μπουγιάτιζε δεν άκουγε καζατζίδι όπως κάνουν τα μαστόρια όλα. Άκουγε τη φέη.
4: Η Ελένη λέει: περιμένω να τελειώσει η εκπομπή για να φάω, αλλιώς θα με πνίξετε.
6: Όχι, δεν έμεινε πολύ, μην νομίζεις.
4: Πώς δεν έμεινε, έχουμε ακόμα.
6: Όταν λέω ρε παιδί μου, δεν βαστιέσαι τώρα κανένα μισάωρο μέχρι να στρώσεις σεντόνι στο τραπέζι και να πλώσεις τον τραχανά.
4: Καλησπέρα, λέει ο Μπάμπη.
6: Καλησπέρα. Γεια σου, Μπάμπη. Πού είσαι, ρε Μπάμπη, ρε.
4: Πότε... Πετάς και να είμαι ειδικευόμενος στο Στούκο Βενετσιάνο να τρελαθεί ο πελάτης στο εξωτερικό.
6: Ενέρεση. Θέλει κάποιος, δηλαδή, πατητίτσι με το κονία. Δεν πρέπει να κάνει ο υπνοθεραπευτής.
4: Βέβαια.
6: Αλλιώς πας αυτόν τώρα, δηλαδή. Δεν πας.
4: Λοιπόν, Στέλιος.
6: Γεια σου, Στέλιο.
4: Καλησπέρα σας. Ομορφόπεδα.
6: Ο πατής να το πάλι. Το τσιμπήσαμε το.
4: Το ντεζαβού στα ελληνικά είναι προμνησία.
6: Καλά σε μιλάω τώρα.
4: Μας έχει στείλει
6: κανονικά έπρεπε να λέγεται βιωμένη επαναλαμβανόμενη στιγμή. Καλά σε μιλάω τώρα. Έχω αυτά
4: τα. Διάλογη δάχτυλα.
6: Απλά με κάνεις τώρα. Εγώ ντεζαβού παθαίνω κάθε φορά που μπαίνω σε γυράδικο. Παθαίνω ντεζαβού. Κατευθείαν.
4: Εγώ
6: αυτό το ξανάζησα, λέω.
4: Κάπου και εγώ. Πατσέτα στα χέρια του Λουκάρικο, κάτι μου θυμίζει.
6: Κάτι του ξανάζησε, σαν τώρα με φαίνεται. Δηλαδή, γεια σου, Έλσα.
4: Γεια σας, παιδιά, λέει.
6: Χαίρετε.
4: Πρόσεχε, η Έλσα λέει: γεια σας, παιδιά. Η Χρυσούλα λέει: καλησπέρα, αγόρια.
6: Αυτό πιο ζεστό φαίνεται. Πιο ζεστό.
4: Είναι, ναι.
6: Πιο ανθρώπινο, είναι πιο touch κάνει. Δεν με είπες για το touch κάτι.
4: Λοιπόν, όχι, γιατί βλέπω το μενεξέ.
6: Κατάλαβα, άλλο touch από.
4: Μου στείλε τη θάλασσα και λέει: παιδιά, το μεσημέρι δίαιτα.
6: Δηλαδή γιατί δίαιτα?
4: Το εξηγεί.
6: Πες, Μίτσο, πες.
4: Γιατί το βράδυ έχει άνω βρασνά, ξέρετε εσείς.
6: Με κατέστρεψες. Σήμερα ή μου βάζει γύρω.
4: Μίτσο, με ρωτάς.
6: Μα στο Μίτσο μιλάω. Πες, σήμερα είναι που βάζει γύρω ή κοκορέτσι, τι βάζει σήμερα? Γιατί νομίζω ότι Τετάρτη κοκορέτσι βάζει. Πω, τι με κάνεις τώρα. Και να σου πω κάτι, χθες τα φασόλια... Δεν τα έφαγα.
4: Το κατάλαβα. Λέγαμε φρόντι.
6: Όχι. Ναι, όχι, θα το καταλάβαινε. Από εκεί το κατάλαβε. Ότι δεν το κατάλαβε.
4: Δεν είχαμε τίποτα. Εσύ μη χαζονίζει.
6: Γιατί τα άνοιξα και μου ήρθε ένα. Και τα έχωσα μία καζανάκι κατευθείαν. Και όπως είμαι, πριν λακίσω, λέω μην είσαι ρίψασμη. Και πήγα και έψησα 4 φραγκφούρτες.
4: Τι να κάνεις?
6: Αναγκάστηκα.
4: Η πείνα.
6: Μουστάρδα, τι να κάνω. Έψησα και 2-3 φέτες ψωμί.
4: Και τι θα κάνεις?
6: Κουτσοπέρασα που λένε.
4: Ξεροφαγία.
6: Ναι, και τίποτα. Να, 3 Κάιζερ, τις μικρές.
4: Ξεροφαγία δηλαδή. Ψωμί, λουκάνικο και μουστάρδα. Ξεροφαγία.
6: Ρώταμε, σαν σπαρτιάτης.
4: Αυτό το πράγμα. Στείλε στον Γιώργο χαιρετίσματα.
6: Γεια σου, Γιώργο.
4: Ο Μπάμπης λέει αύριο κουκουρέτσι, φίλε.
6: Γιατί όχι και σήμερα. Κουκουρέτσι με φρούτο γύρω. Δεύτερο πιάτο.
4: Δεν κακό.
6: Καθόλου.
4: Δεν κακό.
6: Και άμα δεις και με άχνη, εγώ το τρώω, δεν έχω πρόβλημα.
4: Είσαι έτοιμος? Έχω εντολές σήμερα, να σου ξέχασα να σου το πω.
6: Τι εντολές?
4: Θέλουν, λέει, να αγωνιστείς κανονικά.
6: Κάτσε να
4: γιατί...
6: ντυθώ κατάλληλα.
4: Ξέστε, σε σένα τα ρίξα, να ξέρεις.
6: Καλά, δεν σου ξέρω τι είσαι. Τόσα χρόνια.
4: Λέω, πληρώνεται από τον Τσίπρα τώρα και δεν τα διαβάζει αυτά καλά.
6: Όχι, παιδιά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην κοπεί το επίδομα.
4: Γι' αυτό το λέω. Κάτσε, πριν.
6: Όχι, έτοιμος είμαι.
4: Ο Θανάσης.
6: Ναι, γεια σου, Θανάση.
4: Μην τους πείτε εκεί άνω βρασνά, παρεξηγούνται. Σκέτο βρασνά.
6: Τι λες που παρεξηγούνται? Καταρχήν δεν έμεινε Έλληνας εκεί πέρα. Όλοι Βούλγαροι και Ρουμάνοι είναι. Πήραν τα σπίτια γύρω-γύρω. Μιλάμε, μόνο τα Βερνιάρης έμεινε που είναι Έλληνας. Όλοι οι άλλοι είναι, δεν μπορείς να συνοηθείς. Με νοήματα. με νοήματα.
4: Ο Κοσμάς λέει την καλησπέρα μου στον εκλεκτό Διογέννη και στον και... Άρη που είναι ΠΑΟΚ.
6: Επίσης, γιατί εμείς δηλαδή τι είμαστε.
4: Ναι, αλλά ο Άρης είναι ΠΑΟΚ. Είναι λογοπαίγνιο.
6: Λογοπαίζεις δηλαδή μεσημεριάτικο.
4: Διογέννη, μας έχεις κάνει φαν, λέει, στα πιπεράκια άτσαλος. Κάθε μεσημέρι είναι ό,τι πιο τέλειο.
6: Παιδιά, τώρα μιλάμε.
4: Εμπειρία, πριν τα νησί.
6: Σε παρακαλώ. Εγώ έτρωγα πιπεράκια πριν γίνουν γνωστά τα πιπεράκια άτσαλου. Πριν. Δηλαδή. Η μάνα με έφτιαχνε φαρελακτέ, έτριβε και 2-3 πιπεράκια μέσα. Από μωρό, Γκέρμπερ με πιπεράκια.
4: Ο Θανάση λέει καλά, πες το εσύ, λέει στον Κοκορέντζα. Ποιος είναι ο Κοκορέντζας?
6: Ο Κοκορέντζας είναι αυτός που έχει το καφενείο.
4: Στον Κοκορέντζα λέει πες τον Άνω Βρασνά.
6: Ε, αυτό λέμε ότι στους κατάλληλους ανθρώπους δεν μιλάμε άσχημα. Εννοείται. Τώρα να μην φας κοκορέτσι από τον Κοκορέντζα γίνεται.
4: Το λέει και το όνομα.
6: Δηλαδή φαντάζεσαι να πας στον Κουκουρέντζα και να τον πεις φτιάξε με ένα σούσι. Το δεύτερο που θα φας πολύ ξύλο είναι αυτό.
4: Πήγανε σε γνωστό φίλο Γυράδικο, ο οποίος είναι στα δυτικά.
6: Δυτικά, άρα καλό Γυράδικο.
4: Καλό Γυράδικο. Έχουν πάει δίπλα, είχε ένα γάμο σε μια εκκλησία.
6: Ναι.
4: Δεν θα πω πού. Είναι ο Μόικαν εκεί ο γνωστός.
6: Ναι.
4: Και μπαίνει μία με ένα μπλε σύνολο, σου λέω τώρα. Όταν σου λέω.
6: Ναι.
4: Και λέει, γεια σας.
6: Κορίνα Τσοπέη.
4: Γεια. Λέει, σε κοτόπουλο δεν έχετε τίποτα.
6: Σωστός. Σωστός. Παιδιά, όταν ακούω γύρω από κοτόπουλο.
4: Άκουτε, δηλαδή... Και του λέει, τι έχετε. Τέλος πάντων, τι λέει. Λέει, εντάξει, πάει κάθε. Πού πας? Λέει, είναι κάτσο. Πού στο φέρει?
6: Τι καλά, πού νομίζω ότι ήρθε. Πού νομίζω ότι ήρθε.
4: Ποιο το φέρει, λέει.
6: Σε λίγο θα μας ζητήσει και η χαρτοπιτσέτη. Στόμα δεν έχετε αγκλείψει τα δαχτύλια σας. Είπαμε να κάνουμε μια δουλειά μας, αγανακτήστε. Ο πελάτης έχει δίκιο. Όχι πάντα.
4: Όχι πάντα. Πριν το τέτοιο.
3: Δεν περνάω καλά. Να κάνουμε ένα διαλύμα, ρε. Δεν προλαβαίνουμε. Πόσα χιλιόμετρα έχουν μείνει? 5 χιλιόμετρα ή 200 μέτρα και καθόλου πατερί.
8: Μόνο 100 μέτρα έχουμε κάνει. Δεν έχουμε καμία τύχη.
3: Μη το λες έτσι, ρε φίλε. 100 μέτρα είναι 100 μέτρα πρόοδο. Αυτό να το έχεις φιλοσοφία στη ζωή σου. Όσο μικρό και να είναι μία βήμα, είναι ένα βήμα μπροστά, ρε.
8: Καλά, καλά. Έχουμε πάρει νερό μαζί μας γιατί έχω γκανιάξει.
3: Ωχ. Τι ξεχάσα, Στιβάν. Πάμε πίσω να το πάρουμε.
6: Στιβάν, ξέχασε την ιερό Στιβάν. Αυτορμίτη.
4: Παγωνιστής θα γίνει.
6: Εγώ, πλάκα με κάνεις. Με βάζεις μόνο μου και αγωνίζομαι και λέω παιδιά πάμε, γερνάω πίσω.
4: Όχι,
6: κανένας.
4: Εγώ σε βάζω να αγωνιστείς και λέω ότι δεν αγωνίσεις καλά γιατί τα παίρνεις.
6: Ακόμα τι θα μας πεις? Τότε δηλαδή εγώ θα ζει μέσα μου.
4: Και εγώ θα τα ακούω.
6: Ποιος θα τα ακούω αφού αγωνίζομαι?
4: Όχι.
6: Τουλάχιστον για την ώρα που αγωνίζομαι. Άκουτε εσύ και με τα λες μετά.
4: Άμα θες να σε παίρνω τηλέφωνο να σε κράζουν εσένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
6: Ούτε εγώ έχω, εγώ είμαι αγωνιστής.
4: Έτσι.
6: Ξεκινάει το τετραήμερο.
4: Αυτό το είπα.
6: Για να με ρεθίσεις.
4: Ναι, άκου.
6: Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Πού τον θυμήθηκα τον Τρίτσι?
4: Στην Αθήνα, ρε.
6: Ναι, το ξέρω, ρε παιδί μου. Τι, σιγά, εδώ θα είτε. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπάμπι Μπρέχτ. Μπι, έχει τελίτσα. Λες να λέει τον Πέρλο του.
4: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα το ανοιχνεύσουμε. Κορύφωσε το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Τελίτσα. Θα μιλήσει ο Γουγού της ΚΟΕ, του ΚΟΚΟΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Και τον άλλον.
6: Και θα χαιρετήσει ο γραμματέας του Κουσού της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Χαμός θα είναι.
4: Μαγγελιό. Έχει αφήξει σουβλάκι.
6: Τα αυτόγραφα θα τα δίνουν σε πίτες γύρω. Χαμός θα γίνει. Έγινε να πες αγώνας.
4: Περίμενε. Με λίγα λόγια δηλαδή.
6: Ναι.
4: Με λίγα, όχι πολλά.
6: Με λίγα, ναι.
9: Ψυχούλα μου, ξέρω το λόγο της απομάκρυνσης του ανθρώπου σου από σένα και αν έχεις παραμείνει, η ενέργειά μου θα σου φωτίσει τι ακριβώς σημαίνει. Και θα σου πω και ξεκάθαρα. Είμαι η Αλεξία Ρωινιώτη, σε καλωσορίζω στο Ταρομαντίον, στον αυθεντικό και μοναδικό λογαριασμό.
6: Όπα.
9: Εδώ μας δείχνει την άρνηση, μας δείχνει την πίεση, την καταπίεση που νιώθει ο άνθρωπός σου και έχω και κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Σαν να αποσυνδέθηκε από εσένα.
6: Αμάν.
9: Και αυτό γιατί.
6: Τράβηξε την πρίζα.
9: γιατί ζητάει χρόνο εσωτερικό, χρόνο ανασύνταξης και επεξεργασίας, γιατί παλεύει σε αυτό που νιώθει και σε αυτό που μπορεί να δώσει σε εσένα.
4: Τι πρόθερα πέσεις τώρα, είδες τι βρίσκουμε.
6: Τώρα πλάκα με κάνεις να πούμε, ποιος τα βρίσκει.
4: Τη βρίσκουμε είπα. Δεν είπα ότι τα βρίσκω εγώ.
6: Όχι, εγώ λέω ότι τη βρίσκω.
4: Α.
6: Δηλαδή τώρα εσύ δεν τη βρίσκεις με αυτό το, δεν σε ψήνει.
4: Ναι, τα ρομαντία εννοείται.
6: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ακόμα ταγμένο στη ΦΕΗ ή το σκέφτεσαι εκεί για αυτήν.
4: Όχι, ΦΕΗ, ΦΕΗ. Θα δεις μετά, περίμενε.
6: Να σε πω τώρα, χωρίς πλάκα, σε ρωτήσω κάτι. Θες να κλείσουμε μια συνεδρία, πάμε δυο μας.
10: Είμαι χαρούμενη, γιατί θέλω να χάνω πράγματα. Α. Να τα χάνω και να μην προλαβαίνω να τα κάνω. Είμαι χαρούμενη γιατί έχασα μια έξοδο. Ένα πάρτι. Επειδή νίσταζα. Και όταν νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Δεν θέλω ούτε να πιω καφέ για να ξενυχτήσω, ούτε να πιω energy drinks για να πείσω τον εαυτό μου ότι απόψε δεν είναι βράδυ, αλλά πρέπει να ξυπνήσει δίχως να κοιμηθεί επειδή είναι πρωί.
6: Βρε, πάνε στον υπνομπογιατζή να σε φτιάξει, ρε.
4: Στον Γιώργο.
6: Γιώργο το λένε.
4: Όχι, Γιώργο.
6: Α, ο άντρας της την έχει κάνει με ελαφρά βήματα.
4: Ούτε από το πάπιο με εδώ μέσα.
6: Γιατί πιο energy drink. Βάλε ένα τσίπο. Πιο energy drink από το τσίπο. Κύριε Παία.
4: Εγώ δεν πίνω.
6: Δεν πίνω, εγώ ποτέ. Full to full. Φάει full to full.
4: Καλησπέρα από Σαντορίνη.
6: Σαντορίνη, ναι. Και μας ακούνε και από τη Δρέσδη. Είχα χαιρετίσματα το πρωί.
4: Ναι.
6: Βέβαια. Έχουμε. Βλέπω εδώ και ένα. Μια σκέψη, ένα τηλέφωνο ξαφνικά.
4: Άστο, το
6: έκλεισε.
4: Το έκλεισε. Ναι.
6: Όχι, τελείωσε. Σαν να μην το είδα. Και εδώ έχω φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάντες. Ο ελεύθερος τύπος έχει εκπέσει πολύ. Φθήνει και οφείλω να το επισημάνω. Πού είναι οι προσλήψεις?
4: Χθες είχε.
6: Ναι, σήμερα τι δηλαδή? Επειδή πήρε χθες 693 άτομα, σήμερα δεν μπορούν να πάρουν άλλους τόσους?
4: 1784 ήταν χθες.
6: Αριθμό μνήμων. Παρ' όλα αυτά δεν συγκίνησε εκεί, στον ελεύθερο στίβο. Δεν σε βλέπω να κάνεις χαρτιά.
4: Όχι, δεν κάνω. Γιατί θα με πάλι στους.
6: Δηλαδή εσύ πάλι νομίζω ότι λέει δεν μπορεί στα τρία από τα 1993 στα τρία θα είμαι που δεν είναι μόνιμον εποχικών.
4: Ναι.
6: Για κοροϊδά ψάχνει. Καλά κάνεις.
4: Λοιπόν, ακούω. Θέλω την προσοχή σου.
6: Ναι, εννοείται.
4: Και μην κοροϊδέψεις.
6: Αμέριστο.
11: Ο οργασμός, η οργασμικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ. Το βιώνουμε σε όλες τις καταστάσεις,
6: ναι,
11: της ζωής
6: μας. Ναι, εγώ με
11: από τη στιγμή που, αν παρατηρήσεις τη στιγμή που κατεβαίνει το αίμα σου και λίγο πριν που φορτίζει η μήτρα και σιγά σιγά φτιάχνει ένα πικ και απελευθερώνει και μετά νιώθεις αυτή την εναρμόνιση. Τη στιγμή που πας να κλάψεις, που νιώθεις ότι έρχεται η ενέργεια, κάνει, χτίζει και βιώνεις όλη αυτή την απελευθέρωση, όλη αυτή την κάθαρση. Αυτό είναι ένα κύμα, είναι ένας οργασμός.
4: Πού να ξέρεις εσύ τώρα?
6: Δηλαδή κάνει wave. Μπορεί να τα καθαρίσει τα τζάμια, έκανε χω να τα. Ναι, χω. Λέει για να δω, μυρίζω σκόρδο, για κάνει λίγο.
4: Πώ τα.
6: Καλά.
4: Κλαϊκή, άντε ρε πλέμπα. Δεν ζει τίποτα.
6: Ναι, εντάξει, τώρα μπλέξαμε εδώ με του βουδιστέ και με του ταοιστέ να πούμε και δεν σα κάνει.
4: Για τίποτα.
6: Για τίποτα. Βάλε με μένα.
4: Οργασμό με κουκορίτσι, αδέρφια.
6: Εγώ τα λέω, αλλά δεν με αφήνει, μιλάει λαϊκιστή να πω. Εγώ όταν κατεβαίνει και αιματώνεται το στομάχι από τον πιφτέκι, κατευθείαν έρχομαι σε μια άλλη
4: διάσταση, πας,
6: κατάσταση, όχι. Τάντρα.
4: Oh.
6: Και έτσι γυναίκα, αλλά τέλος πάντων πιο πολύ τάντρα. Καταλάβατε ότι μπήκε ο Λεόντης, έτσι.
4: Με το που τον βλέπω συνέρχομαι.
6: Με το που είναι σαν να τρώει γκβαντική σφαλιάρα. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιοκλάκη? Η βλακία σας. Αδρενόχρωμα ελιξίριο της ζωής και καρκίνος. Να περάσω στη λαϊκή ώρα.
4: Πάλι για την κούμπρα έχει να ξέρεις.
6: Αμάν δεν κρατιέμαι, κάτσε. Και την έχει φωτογραφία.
4: Ναι.
6: Πριν κάνει ντοκουμέντα από το κρυμμένο απόρριτο αρχείο του στρατηγού Γριλάκη. Καιρός να μάθει η οικογένεια των Κρίσων την αλήθεια. Ο Σαμαράς ξέρει τα πάντα για την απόπειρα κατά του Βαρδί.
4: Μπερδογιάννη.
6: Του κατάλαβα γιατί τον έχει από κάτω με τη μουστάκα, ποιος θα είναι. Ο Κόχαλης ο Λάτσης είναι τώρα, ο Αλαφούζος, ο Μικ Γκατζογιάννης.
4: Ο Μικ Τζάκερ νόμιζα.
6: Ποιος είναι ο Νίκ Γκατζογιάννης. Και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Να χαρείτε το Λεοντή. Τώρα δεν είσαι Λεοντή.
4: Είναι. Update.
6: Ναι, update, είπαμε. Ας τα διάκανε Αθήνα σας με κλέπτε τα πάντα ρε. Τι πράγμα είστε. Μην δείτε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Κατευθείαν για δικιά σας την τηλεόραση την κάνετε. Είστε χαμοντζή. Από μένα που

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!